0: Η ώρα είναι 3. Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας, Animal.
1: Κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4. Φόκους στον κόσμο.
2: Καλημέρα σας, παίρνω από Κοπενχάγη.
3: Καλημέρα, από Φιλανδία.
4: Καλημέρα, από Μάθεμ Σουτγκάρδη.
2: Από Βέλγιο.
5: Ιώνας από Μελβούρνη.
6: Βόρεια Ρινανία, Βεσφαλία.

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM με το καλημέρα.
1: Καλημέρα από τις πρόποδες του Ολύμπου.
2: Καλημέρα από εξωτικά διαβατά.
3: Καλημέρα από Σέρες.
4: Καλημέρα από τον κήπο του καλού της Τούμπας.
5: Καλημέρα από το παλιό Γιουνέρι.
6: Καλημέρα από Κορυδαλό Αττικής.
0: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.

0: Έχετε πανάδες και δυσχρωμίες. Λαμπερών. Με αγνά, φυσικά συστατικά, όπως εκχύλισμα κόκκινου φυκιού, φύτρου σίτου, εθέρεο έλαιο λεμονιού, ηλάνγκ ηλάνγκ και βούτυρο καριτέ, η Λαμπερών βοηθάει και προστατεύει σώμα και πρόσωπο. Λαμπερών. Για δέρμα χωρίς πανάδες και κοιλίδες.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.

0: Focus FM 103,6% ελληνικός.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eodi.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
2: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
3: Focus στον κόσμο.
4: Καλημέρα από Γαλλία, Γερμανία, Ελβετία.
5: Καλημέρα από Ολλανδία.
6: Χάγη.
7: Καλημέρα.
8: Ομάδα από Σουτγκάρδη.
9: Λούντερσάιτ. Βόρεια Ρινανία, Βεσφαλία.
10: Καλημέρα από Κοπεχάγη.
11: Καλημέρα από το Ταχάου.
12: Καλημέρα από Νορβηγία. Τρόντχαϊμ.
13: Από πρωτεύουσα τη Αυστραλία.
14: Καλημέρα από το Ελληνισμό. Από Ζυρίκη.
15: Καλημέρα από το πιο νότιο ανατολικό σημείο τη Ελλάδα, Κύπρο.
16: Καλημέρα από Βέλγιο. Χάσολτ, Φλαμανδία.
17: Καλημέρα από Νορβηγία.
18: Καλημέρα από Ζάμπια.
1: Καλημέρες. Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.

0: Focus FM με το Καλημέρα.
1: Καλημέρα από Νάξο.
2: Καλημέρα από Σικές Θεσσαλονίκης.
3: Καλημέρα από την Ιερή Πόλη Μεσολογγίου.
4: Καλημέρα από Αθήνα, Άνω Γλυφάδα.
5: Καλημέρα από Κορδελιό.
6: Καλημέρα από την όμορφη Κατερίνη.
0: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
7: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την βαδιστικόν, ανακουφίζεστε πλήρως από κυρσούς, θρόμβους και φλεβίτιδα. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
8: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.

0: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
1: Τελοπών για το ένταρο. Το μοναδικό φυσικό προϊόν που δρά ευεργετικά ενάντια στις διαταραχές του εντέρου. Με αγνά φυσικά συστατικά όπως ελαιόλαδο και εθέρια έλαια από μέντα, θυμάρι, λεμόνι, δεντρολίβανο και ρίγανη, το Τελοπών δρά κατά των εντερικών διαταραχών. Προσφέρει άμεση ανακούφιση στους κοιλιακούς πόνους του εντέρου, της δυσκυλιότητας, της σπαστικής κολίτιδας. Το απόλυτο μυστικό της επιτυχίας για άμεσο αδυνάτισμα, για την αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας και της συσπάσης εντέρου. Τελοπών. Τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος. Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Focus FM 103,6. Ραδιόφωνο από το Α.

0: νικητής.
1: Ξεκάθαρος.
2: Όαση.
3: Παγκόσμιος.
0: Ρεαλιστής.
4: Σεισμός.
5: Τιτάνιος.
6: Υπεύθυνος.
0: Φιλαλήθης.

0: Focus FM με το καλημέρα.
1: Καλημέρα από Εύωσμο.
2: Καλημέρα Focus από τον Ασπρόπυργο.
1: Καλημέρα από Πάτρα.
3: Καλημέρα από κέντρο Θεσσαλονίκης.
4: Καλημέρα από Ρεόκαστρο.
5: Καλημέρα από εξωτική Λυτή.
0: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει. Θέλετε ένα καλλίγραμμο σώμα χωρίς τοπικό πάχος και κυταρίτιδα? Απορροφητικόν, το μοναδικό προϊόν που βοηθά στην γρήγορη απώλεια περί του βάρους και στην αντιμετώπιση της κυταρίτιδας με φυσικά συστατικά, καθώς περιέχει αμυγδαλέλαιο, ελαιόλαδο, κέλαιο από σημίδα, κισό, πράσινο τσάι και εκχύλισμα από φύκια. Ταυτόχρονα ενισχύεται με τα εθέρια έλαια από μαύρο πιπέρι και grapefruit, τα οποία χάρη στις ιδιότητές τους βοηθούν στη λιποδιάλυση και στην καταπολέμηση της κυταρίτιδας. Απορροφητικών. Αλλάξτε την εικόνα της σιλουέτας σας. Πείτε αντίο σε περιττά κιλά και κυταρίτιδα και καλωσορίστε ένα νέο καλοσχηματισμένο σώμα. Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310 25 23 20. Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
6: Έλα, πού είσαι?
7: Τρέχω, τρέχω, τι έγινε?
6: Έλα γρήγορα, χρειάζεται αίμα.
7: Ποιος?
8: Κάθε μέρα κάποιος σε χρειάζεται.
7: Έλα στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 13 με 20 Ιουνίου.
8: Δώσε αίμα, αιμοπετάλια, μυελό των οστών. Γίνε δότης οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
7: Κλείσε ραντεβού στο 2313-313-151-154-117.
8: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια. Δήμος Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκης.
9: Καλημέρα σε εσάς και στους τηλεθεατές σας.
10: Και τώρα θα μάθουμε.
11: Ελλάδα, είσαι έτοιμη?
12: Το πρωί που ξυπνάω στις 6 ώρα, πάω να κατουρίσω, ξέρω εγώ. Και αντί να κατουρίσω, λέω.
13: Ας το διάολο, πρωί-πρωί.
14: Δόξα τω Θεώ, όλοι οι Έλληνες πολλοί πηγαίνουμε όπου θέλουμε μέσα από τη χώρα.
15: Αστρονομικές αυξήσεις στο αντίτιμο των διοδίων της Εγνατίας Οδού.
16: Θέλω κι άλλο! Κι άλλο! Δώστε μου κι άλλο! Είμαι ρουφίχτρα! Θέλω κι άλλο!
17: Καλώς ορίσατε στον 21ο αιώνα.
18: Πώς θα βρίσκουν οι βλαμμένοι μεταξύ τους, είναι τρομερό.
10: Νευριάζετε όταν κάτι δεν γίνει όπως το θέλετε?
19: Γιατί όχι, κύριε Φτιά.
20: Θα πείτε τι πιο σύνηθες να συμβεί?
21: Σιγά τα αίματα, καλέ.
22: Όποιος αρνείται να προσαρμοστεί, δυστυχώς πεθαίνει.
23: Με πέφτουν να φας τη γλώσσα σου, γρουσούζι.
24: Πήραμε αυτό που διεκδικούσαμε, αλλά και αυτό που δικαιούμασταν.
25: Πήρατε, ναι, να μην σας πω τι πήρατε.
26: Τέλος.
27: Τέλος.

Εδώ είμαστε και σήμερα. Καλημέρα σας, καλημέρα, καλό πρωινό σε όλο τον κόσμο. Καλώς ήρθατε στην ραδιοφωνική μας παρέα Focus FM 103,6 και στη δικτύωση το ράδιο Μάχη 99,8 στα FM για την πόλη των Αθηνών. Κωνσταντίνος Ερμές πίσω από το μικρόφωνο. Η ώρα είναι 6 και 5 πρώτα λεπτά. Είναι η δεύτερη μέρα του Ιούνιου του 2026 και μαζί θα πάμε παρέα μέχρι και τις 8 ζωντανότατα εδώ στον αέρα της πόλης, όπως κάνουμε άλλωστε καθημερινά από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή.

69-07-483-48-4 το Viber για να ανταλλάξουμε μηνύματα, καλημέρες και ό,τι θέλετε να μοιραστείτε εδώ πέρα μαζί μας. Η Θεσσαλονίκη ξημερώνει με 21 βαθμούς Κελσίου, με αίθριο καιρό, περιοδική συννεφιά και υγρασία αρκετά υψηλή στο 72%, με 21 βαθμούς επίσης ξημερώνει η Αττική, αλλά με καθαρό ουρανό, και εκεί η υγρασία βλέπω αυξημένη στο 72% στην πρωτεύουσα. Αναμένουμε κάποιες τοπικές βροχές στα βόρεια και ανατολικά υπηρετικά, αλλά καλοκαίρι η θερμοκρασία θα χτυπήσει και τα 34. Βέβαια το τριήμερο το οποίο πέρασε, η αλήθεια είναι ότι οι παραλίες γέμισαν, ιδιαίτερα εδώ στην Χαλκιδική. Πολλοί κόσμος πήγε και έκανε το πρώτο του καλοκαιρινό μπάνιο και καλά κάνανε οι άνθρωποι, δεν το συζητώ. Ελπίζω όμως να γυρίσατε, το τριήμερο τελείωσε, γιατί όχι τίποτα άλλο, κάποιος πρέπει να δουλέψει και σε αυτή τη χώρα, γιατί κάπως πρέπει να κινηθεί και όλος αυτός ο μηχανισμός, τέλος πάντων. Και βέβαια θα τον κινήσουμε εμείς. Καλημέρα στον Τάσο και πάλι λέει χρόνια πολλά για χθες σε όλους τους Έλληνες και απανταχού, και για σήμερα πάλι χρόνια πολλά σε όλους όσους γιορτάζουν σήμερα, από τον Τάσο. Καλή συνέχεια. Γεια σου Τάσο, καλημέρα, καλό πρωινό. Στην Κύρα καλημέρα και καλή Τρίτη. Ο Κωνσταντίνος από την Ευκαρπία στέλνει την καλημέρα του. Ο Κώστας από το Λατομείο στο Γρανίτη της Δράμας. Καλημέρα και ευλογίες από τον πατέρα Παναγιώτη. Άλλαξε ο Μανολιός, λέει, και έβαλε τα ρούχα του αλλιώς, για τον Τσίπρα λέω, και αν μπει στη Βουλή θα είναι προδότες και αυτοί που θα τον ψηφίσουν. Δυστυχώς υπάρχουν και τέτοιοι, αλλά μετά θα σας βάλω να ακούσετε έτσι τι γνώμη έχουν οι πολίτες για το νέο κόμμα του Τσίπρα, για την ονομασία του κτλ. Έτσι για να ξέρουμε λίγο τι γίνεται. Καλημέρα στην Τίνα, όμορφο πρωινό Τρίτης λέει, με υγεία και καλή εκπομπή. Κωνσταντίνα από την Αθήνα στέλνει την καλημέρα της. Καλημέρα στον Βασίλη από το κέντρο των Αθηνών. Καλημέρα στο Θανάση από την Ανδραβίδα με 17 βαθμούς και αίθριο καιρό. Στο Βασίλη καλημέρα, από Άγιο Στέφανο Αττικής σήμερα ο Βασίλης. Καλημέρα στον Κωνσταντίνο από την Αστυπάλια. Καλό καλοκαίρι λέει, με 20 βαθμούς ξημερώνει η Αστυπάλια, εξαιρετική θερμοκρασία. Στον Κώστα από τη Νέα Σάντα του Κιλκής επίσης. Ο Κυριάκος από τη Φλόρινα είναι εδώ στην παρέα και μας καλημερίζει. Ο φίλος ο Νίκος από την Σεβίλη με 21 βαθμούς Κελσίου. Ωραία, καλά πάμε, καλοκαιριάζει πάντου, μέχρι και στη Σεβίλη καλοκαιριάζει. Και εδώ με 21 ξημερώνουμε. Εντάξει, τώρα έχει λίγο δροσούλα, αλλά όχι κρύο, είναι normal τα πράγματα. Έχει ένα εξαιρετικό πρωινό, ένα εξαιρετικό ξημέρωμα εδώ στην Θεσσαλονίκη. Μετέπειτα θα αρχίσει λίγο η θερμοκρασία να αυξάνει. Εντάξει, έχουμε και υγρασία εδώ στη Θεσσαλονίκη. Είμαστε ερωτική πόλη εμείς. Οπότε, ναι, καταλαβαίνετε, θα το υποστούμε αυτό και αυτό το καλοκαίρι. Θα έχουμε κάποια στιγμή και τους γνωστούς καύσονες, θα γκρινιάζουμε, αλλά δεν πρέπει να γκρινιάζετε, δεν πρέπει να γκρινιάζετε. Τα λέει ο Άδωνης, υπουργός είναι, κάτι ξέρει. Το λέει ο άνθρωπος, ότι στην ωραιότερη χώρα του κόσμου, γιατί να γκρινιάζεις. Και άντε δεν έχεις λεφτά και τι να τα κάνεις μωρέ τα λεφτά. Αχ Παναγιέ, τι ζούμε, ειλικρινά τι ζούμε σε αυτήν την κατά τα άλλα όλα όμορφη χώρα που λέγεται Ελλάδα. Really, κάτσε να κοιτάξω στην εφαρμογή, ο καφές δεν έρχεται ακόμη, δεν έχει πάει καν ο Deliveras να τον παραλάβει. Είδατε, εν έτη 2026 μπορούμε να ξέρουμε αν ο Deliveras έχει πάει να παραλάβει την παραγγελία την οποία κάναμε για να πιούμε καφέ. Αλλά δεν μπορούμε να ξέρουμε πού στα κομμάτια είναι τα κολότρενα. Καλημέρα στη Μαρία. Η Μαρία από τις Σικές. Καλή και ευλογημένη ημέρα με ευχάριστα νέα. Εντάξει, οκ. <okay. laughs> Είσαι αισιόδοξη, μου αρέσει. Πάμε να δούμε αναλυτικά το δελτίο καιρού, να δούμε πώς θα ξημερώσουμε σήμερα ημέρα Τρίτη. Αν φαίνεται σαν Δευτέρα, αλλά Τρίτη είναι σήμερα. Θα φύγει πιο γρήγορα αυτή η εβδομάδα και να επανέλθουμε.

Καλοκαιρινός θα είναι σήμερα ο καιρός με πολύ ζεστές θερμοκρασίες, αφού η Υδρά Αργυρός θα αγγίξει τους 34 βαθμούς. Κάποιες τοπικές βροχές θα σημειωθούν σε κάποιες ηπειρωτικές περιοχές. Γενικότερο ο καιρός θα είναι αίθριος, αφού τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες τα ηπειρωτικά θα αναπτυχθούν εφόσεις και θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες στα βόρεια και στα ορεινά της ανατολικής ηπειρωτικής χώρας. Η ώρα τότε τις πρώτες πρωινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν δυτική-νοτιοδυτική 3 με 5 και τοπικά στα νότια θαλάσσια ως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει κάποια αξιόλογη μεταβολή, θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές στους 29 με 32 βαθμούς και τοπικά στην Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά, τους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου. Στην πόλη μας στη Θεσσαλονίκη αναμένουμε αραιές νεφώσεις, παροδικά πυκνότερες τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε στα γύρω ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι αλλά και μεμονωμένες καταιγίδες. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και το μεσημέρι προς το απόγευμα νότιοι, ενώ η θερμοκρασία στην πόλη μας θα κυμανθεί από 16 έως και 30 βαθμούς Κελσίου. Στο νομό Αττικής αναμένουμε και εκεί γενικά αίθριο καιρό με ανέμους ασθενείς και το μεσημέρι προς το απόγευμα νοτιών διευθύνσεων έως 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία στην πρωτεύουσα θα κυμανθεί από 18 έως 30 βαθμούς Κελσίου.

Εξαιρετικές θερμοκρασίες, ωραίος καιρός. Στα γύρω ορεινά ίσως έχουμε τίποτα βροχούλες, αλλά όχι κάτι το ιδιαίτερο. Όπως βλέπω, ξεκίνησε και ο Τελιβέρας να έρχεται να φέρει τον καφέ. Καλά πάμε, ωραία. Η ημέρα ξεκίνησε θαυμάσια. Από λεπτό σε λεπτό μου λέει θα είναι εδώ, ωραία. Να ανοίξει λίγο το μάτι, ρε παιδί μου, δεν κοιμήθηκα το βράδυ. Έχω κι εγώ τις ανησυχίες μου, τι να κάνω. Θα βγει ο Μητσοτάκης, δεν θα βγει. Να μην ανησυχάω. Γεια σου Ηλία μου, καλημέρα, καλό μήνα. Ο Ηλίας από τη Γερμανία.

Γεια σου Χρήστο μου, καλημέρα, καλή δουλειά. Ο φίλος ο Χρήστος από την Λάρισα, πίσω από το τιμόνι. Τα βαριά τιμόνια της παρέας που είναι. Για στείλτε καλημέρες και που βρίσκεστε έτσι. Έχω χάσει και το σαλιάρι που είναι, ο Κώστας που είναι. Και ο Στέλιος. Στέλιο, είσαι πουθενά εδώ, τι δεν δουλεύει πρωί πρωί. Τι έγινε η γραμμή 3K. Καλημέρα Βασιλική, καλημέρα. Καλημέρα και όμορφο πρωινό. Βασιλική από τις Σέρες. Η Αναστασία από το εξωτικό Κιλκής. Ωραία, ωραία πάμε, ωραία πάμε. Και βέβαια οι δημοσκοπήσεις παίρνουν και δίνουν, έτσι δεν το συζητώ. Και άμα δείτε το τι γράφουν, το πώς το σύστημα θέλει να τα μαγειρέψει τα πράγματα, άστα να πάνε.

Σήμερα γιορτάζει ο Έρασμος, ο Νικηφόρος και η Νικηφόρα. Επίσης είναι Διεθνή ημέρα εργατριών του σεξ. Και πάμε να δούμε τα σημαντικότερα γεγονότα τα οποία συνέβησαν σαν σήμερα στις 2 του Ιούνιου ανά τα προηγούμενα έτη.

Σαν σήμερα το 1891 υιοθετείται από τη Διεθνή Ένωση Ποδοσφαίρου, την οποία αποτελούν οι ομοσπονδίες Αγγλίας, Σκωτίας, Ουαλίας και Ιρλανδίας, ο κανονισμός του πέναλτι. Υπήρξε μια ιδέα του Ιρλανδού επιχειρηματία και τερματοφύλακα Γουίλιαμ Μακράμ. Σαν σήμερα το 1941 ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών Χρύσανθος αρνείται να ορκίσει την κυβέρνηση των δοσύλλογων του Τσολάκογλου και καθερείται. Σαν σήμερα το 1941 οι Γερμανοί αλεξιπτωτιστές εκτελούν τους άρενες κατοίκους του χωριού Κοντομαρί των Χανίων ως αντίπεινα για τη συμμετοχή του ντόπιου πληθυσμού στη μάχη της Κρήτης. Είναι τα πρώτα από μια σειρά αντιπίνων που θα γίνουν στην Κρήτη από τα γερμανικά στρατεύματα κατοχής. Σαν σήμερα το 1964 ο Γιασέρ Αραφάτ ιδρύει στην Ιερουσαλήμ την Οργάνωση για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης. Σαν σήμερα το 1971 η ελληνική ομάδα συμμετέχει για πρώτη φορά σε ευρωπαϊκό τελικό ποδοσφαίρου. Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει στον Γουέμπλεϊ τον Άγιαξ για το κύπελλο πρωταθλητριών και ιτάται με 2-0 στον 16ο τελικό της διοργάνωσης. Ενώ τέλος, σαν σήμερα το 1992 η Ελλάδα απορρίπτει την πρόταση της Πορτογαλικής Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης να ονομαστεί η Δημοκρατία των Σκοπίων άνω ή κάτω Μακεδονία. Οι γεννήσεις οι οποίες συνέβησαν σαν σήμερα, το 1740 έρχεται στη ζωή ο Ντονατιέν Αλφόνς Φρανσουά Ντεσάντ, γνωστότερος ως Μαρκίσιος Ντεσάντ, Γάλλος αριστοκράτης και συγγραφέας τολμηρών βιβλίων που χαρακτηρίστηκαν ως πορνογραφικά. Από το όνομά του προήλθε ο όρος σαδισμός. Σαν σήμερα το 1904 έρχεται στη ζωή ο Τζόνι Βαϊσμίλερ, 5 φορές Ολυμπιονίκη στην Κολύμβηση, αλλά και ηθοποιός γνωστότερος για το ρόλο του ως Ταρζάν. Ενώ σαν σήμερα το 1940 έρχεται στη ζωή ο τελευταίος βασιλιάς της Ελλάδος, ο Κωνσταντίνος ο Δεύτερος. Στην απέναντι πλευρά, οι θάνατοι οι οποίοι συνέβησαν σαν σήμερα το 1882 φεύγει από τη ζωή ο Τζουζέπε Γκαριμπάλντι, Ιταλός επαναστάτης, όπου τα κατορθώματά του βοήθησαν ούτως ώστε η Ιταλία να πραγματοποιήσει την πολιτική της Ένωση και να απαλλαγεί από τους Αυστριακούς. Σαν σήμερα το 1970 φεύγει από τη ζωή ο Μπρους Μακλάρεν, ο Ισλανδός σχεδιαστής αυτοκινήτων, οδηγός αγώνων και μηχανικός, ιδρυτής της εταιρείας Μακλάρεν που διαπρέπει στους αγώνες της Φόρμουλα 1. Ενώ σαν σήμερα το 2000 φεύγει από τη ζωή ο Σβιατοσλάβ Φιοντόροφ, Ρώσος οφθαλμίατρος, ο οποίος εφήβρε τεχνική θεραπεία της μυωπίας με λέιζερ.

Καλημέρα στην Κατερίνα στην Γερμανία, που μου έκανε εντύπωση γιατί πολύ νωρίς βλέπω έφυγε από το σπίτι σήμερα, βγήκε έξω. Με διώξανε λίγο από το σπίτι, μου λένε γρήγορα για δουλειά. Μα δεν τρέπονται. Θα έρθω, θα τους μαλώσω, Κατερίνα. Πολύ νωρίς. Δεν σε έχω συνηθίσει να φεύγεις τέτοια ώρα για δουλειά. Μου κακοφαίνεται, κατάλαβες. Καλημέρα, καλό πρωινό.

Καλημέρα στον Αντώνη που μας καλημερίζει από την εξωτική Μελβούρνη. Καλημέρα στον Χάρη από τα Κοκκινόγια. Στον φίλο μου τον Ιδωμενέα, καλημέρα μορφάντρα των Ευτζιανών, λέει, και όλοι στις πρωινή ζώνης. Τελικά δεν θα τους βγει, λέει, σε καλό τα καινούργια κόμματα. Σε αυτούς δεν ξέρω. Σε εμάς πώς θα πάει είναι το θέμα. Γιατί βλέπω ότι ο κόσμος για ακόμη μια φορά διχάζεται, διασπάσεται. Γίνεται ένας χαμός με τα καινούργια κόμματα. Και αυτό που φοβάμαι είναι ότι σε εμάς δεν θα βγει σε καλό, γιατί θα συσπυρώσουμε τη Νέα Δημοκρατία και θα δώσουμε boost στο Μητσοτάκι από το πουθενά. Καλημέρα στο Δημήτρη. Καλό μήνα, λέει ο Μπουλούκος. Γιατί είπα αυτά τα λόγια, θα σου τα εξηγήσω μετά. Θα τον πιάσω το Μπουμπούκο. Γεια σου Περσεφόνη μου, καλή.

Λοιπόν, πρωτοσέλιδα, πάμε να δούμε τι γράφει ο τύπος και σήμερα. Μετέπειτα να πάμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα και να επανέλθουμε πίσω να πιάσουμε σιγά σιγά όλη την επικαιρότητα της ημέρας, να δούμε τι έγινε μέσα στο εξαιρετικό αυτό τρίμερο το οποίο περάσαμε. Α, τα δούμε όλα.

0: Εφημερίδα Τα Νέα, οδηγός 10 SOS βήματα. Βρείτε χαμένα ένσημα από το 2002 και πριν. Το πρόβλημα με τα χειρόγραφα που δεν καταχωρήθηκαν σωστά και πώς να αξιοποιήσετε την πλατφόρμα fk.gov.gr. Κέντρο Αριστερά, αλήθειες και μύθοι για δούριους ύπους. Το παρασκήνιο της νέας παρέμβασης Χάρη Δούκα. Πώς βραχυκύκλωσε η Χαριλάου Τρικούπη, γιατί ο Δήμαρχος επανήλθε με διευκρινιστική δήλωση. Edgar Morin, 1921-2026, 15 πράγματα που μου έμαθε η ιστορία. Μετά τον Ιούνιο, η Τουρκία μεταθέτει τον νόμο πρόκληση για γραφειοκρατικούς λόγους. Η Άγκυρα έχασε οριστικά και το σήμα Τουρκετζία. Ρεύμα σταθερά τιμολόγια από ΔΕΗ τον Ιούνιο. Δεν θα αλλάξουν ούτε τα κειμενόμενα. Ντόναλντ Τραμπ είμαι καλύτερος και από τον Έλβις. Ο Αμερικανός πρόεδρος ζήλεψε τη δόξα του Έλβις Πρίσλεϊ. Ελληνικά αεροδρόμια, πόσο θωρακισμένο είναι το σύστημα ελέγχου εναέρειας κυκλοφορίας. Έρευνα, 8 στους 10 γονείς ζητούν αλλαγή των πανελλαδικών εξετάσεων. Εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος, νέα θεραπεία συρρυκνώνει καρκινικούς όγκους. Υπάρχουν εμφατικά αποτελέσματα. Φιλιόπουλος, πρόεδρος Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας. Προσλήψεις στο δημόσιο, 3.368 θέσεις μονίμων μέσα στο καλοκαίρι. Φουρτούνα στο Πασόκ, συμπόρευση με Τσίπρα θέλει ο Δούκας. Ο Δελφίνιος του Ανδρουλάκη προτείνει κοινή κάθοδο σε πιθανές δεύτερες κάλπες. Σχεδόν όλα τα στελέχη του παλιού ΣΥΡΙΖΑ ετοιμάζονται να πάνε στο ΕΛΑΣ. Οι προϋποθέσεις και οι πλέξιμες δαπάνες στα 10 SOS για επιδοτήσεις έως 55% σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Αρπάζουν περιουσίες Ελλήνων στην Αλβανία. Η τουριστική επένδυση του γαμπρού του Τραμπ στη Σβερνίτσα του Αυλώνα σε βία επεισόδια εις βάρος ομογενών, η στάση του Ράμα και η αντίδραση της Αθήνας. Σόκα από τη γυναικοκτονία 39χρονη στην Καλαμάτα. Εκμετάλλευση φτώχειας ως εξωτικό σκηνικό. Οι ορδές τουριστών στις φαβέλες του Ρίο διχάζουν τη νέα τάση. Εφημερίδα Κόντρα, έχουν συγκεντρωθεί στη Λιβύη και έρχονται κατά κύματα στην Ελλάδα. Απόβαση στην Κρήτη από 100.000 μετανάστες. Οι τουρκικές μυστικές υπηρεσίες συντονίζουν τη βρώμικη επιχείρηση. Ξεκινάει εντός του Ιουνίου, έρχεται το νέο ανακαινίζω για τις κλειστές κατοικίες. Ανακατατάξεις, δεύτερη η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα και σε νέα δημοσκόπηση. Μας χλεβάζει ο Ράμα, δηλώνει έκπληκτος για την αντίδραση του Υπουργείου Εξωτερικών. Δεν ήξερε ότι υπήρχαν Έλληνες στη Σβέρνιτσα. Νέα γυναικοκτονία, παθολογική ζήλια πίσω από το έγκλημα στην Καλαμάτα. Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Ιράν, διαπραγματεύσεις στη σκιά νέων συγκρούσεων. Εφημερίδα των Συντακτών, αποκλειστική δήλωση του ιδρυτή της Συντελέξα στην Ευσύνη για το σκάνδαλο των υποκλοπών. Βόμβες Ντίλιαν. Πολλούμε σε κρατικές υπηρεσίες, ποτέ δεν λειτουργούμε τα συστήματα για λογαριασμό τους. Είμαστε πάροχος τεχνολογίας, όχι μισθοφόροι. Οι δηλώσεις του Υπουργού Δικαιοσύνης δεν συνιστούν κράτος δικαίου. Λυπούμαστε βαθύτατα που δεν συστάθηκε κοινοβουλευτική εξεταστική επιτροπή. Ελλάς, ρήγμα στο πολιτικό σκηνικό. Για κλείσιμο του ματιού στη Νέα Δημοκρατία εγκαλεί το Πασόκ. Πασόκ στη μέγενη των δημοσκοπήσεων και των νοσοκομματικών. Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, ανησυχητικά ευρήματα στην έρευνα των καταναλωτών. Ανατροπή, το Συμβούλιο της Επικρατείας γκρεμίζει τον κόφτη Βορύδη για απόκτηση ηθαγένειας. Πανελλαδικές, πόσοι από τους 68.000 νέους εισακτέους είναι εικονικοί. Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Ιράν στο κατόφλι νέας ανάφλεξης. Εφημερίδα Δημοκρατία, μυθικά ποσά για την αυτοπροβολή της Αγαπηδάκης σε σκανδαλώδες πρόγραμμα αμφιβολαξίας και χωρίς την παραμικρή λογοδοσία. Έσχει ράμα κατά των Ελλήνων. Αντί να απολογηθεί για τις νέες βιαιότητες παρακρατικών εναντίον βορειοϋπηρωτών στην παραθαλάσσια περιοχή Σβέρνιτσα, εκτόξευσε χυδαία επίθεση εναντίον της ελληνικής κυβέρνησης. Νέες αποκαλύψεις Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Οι servicers δεν έχουν στοιχεία για το 1 τρίτο των δανειοληπτών. Διοικητικό εφετείο δικαίωση ανεμβολίας των υγειονομικών που είχαν τεθεί εκτός υπηρεσίας. Λευτέρης Καμπουρίδης, η Τουρκία προσπαθεί να αποκτήσει πυρηνικό όπλο μέσω υποβρυχίων. Σάββας Καλεντερίδης, το σκοτεινό σχέδιο της Τουρκίας για μόνιμο έλεγχο όλων των κομμάτων. Εφημερίδα Απογευματίνη, 15 μονάδες, η διαφορά Νέας Δημοκρατίας με Ελλάς. Ο Δούκας μπρόχνει το Πασόκ στην αγκαλιά του Τσίπρα. Αναλυτικά οι όροι και οι προϋποθέσεις. Ανάσα για 1,5 εκατομμύριο φυλέτες του ΕΦΚΑ. Στις 72 δόσεις μπορούν να ενταχθούν και όλα τα κόκκινα χρέη προς τα ασφαλιστικά ταμεία από διακανονισμούς που χάθηκαν. Η Κύπρος εντάσσεται στο πρόγραμμα SAFE, έκτο κράτο μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κυριάκος Μητσοτάκης, η ελληνόκτητη ναυτιλία κεφάλαιο που πρέπει να διαφυλαχθεί. Ελπίδα από νέα τριπλής δράσης-θεραπεία κατά του καρκίνου. Αλβανία, η business του Ράμα με την Ιβάνκα και στη μέση ομογενής. Και το πρώτο τρίμηνο ασταματητό το ράλι τιμών και το 2026 στην κτήματα αγορά. Εφημερίδα One Voice, η στρατηγική της Ελλάδας για την οικονομία. Ο νέος Τσίπρας, τι προτείνει ο Αλέξης για την ακρίβεια και την αγορά, τους μικρομεσαίους, για τις τράπεζες και την ενέργεια, για τον τουρισμό και την ανάπτυξη. Ο Χάρης Δούκας φέρνει κοντά Πασόκ και Αλέξη. Μαζικές αντιδράσεις πολιτών για το σκάνδαλο με τα υδρόμετρα. Κοινωνία, το αλαλού με τις κάμερες στους δρόμους και τα παράλογα πρόστιμα. Αλέξανδρος Εξάρχου, ο κάθετος διάδρομος είναι πολύτιμος για όλη την Ευρώπη. Ανάλυση, στο 65,9% η ανεργία στις γυναίκες. Εφημερίδα Μανιφέστο προκαλεί Κοβέση με τους δικαστικούς ακτιβισμούς και τις νομικές αυθαιρέσεις. Κατάχρηση εξουσίας. Ο θησαυρός της τοξικής αντιπολίτευσης και της διαπλοκής μπορεί να αποδείχθηκε άνθρακας, αλλά η ζημιά έγινε. Δούκας αδειάζει Ανδρουλάκη, ζητεί κοινή κάθοδο Πασόκ με Τσίπρα. Χάρη με την φούρια σου, βάρα τα κουμπούρια σου. Κώστας Βαξεβάνης, φοδρή επίθεση στον Ράμο που πετάχτηκε να υπερασπιστεί το Μαρατζίδι. Καφενείο Νιελάς, άλλα λέει Κουφονικολάου, άλλα ο Νιφούδης και στην κορυφή Κανέλα. Δημοσκόπηση Opinion Poll, κυριαρχία Νέας Δημοκρατίας, κατήφορος για Πασόκ στα Τάρταρα, ΣΥΡΙΖΑ και Πλεύση. Εφημερίδα Εστία, έχει μηδενιστεί ο φόρος περιουσίας, δικαιολογείται ο εξυγχρονιστής υπουργός. Δυσφορία σε κυβέρνηση και βουλευτές από το νέο τοπικό έμφυα Λιβάνιου. Εν αγνία των συναρμοδίων οικονομικών υπουργείων, το νέο τέλος τοπικής ανάπτυξης με επιβάρυνση έως 33 ευρώ ανά ιδιοκτήτη κατοικίας. Ενόχληση και στους Δήμους, θα παρεμβαίνει ως διάδικος στο Υπουργείο Εσωτερικών σε δίκες μεταξύ ΟΤΑ και 20.000 ομήρων συμβασιούχων. Είχαμε άδικο γιατί είχαμε δίκιο πολύ νωρίς. 6 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας υποδίωξη, 3 αθώοι, 4 σε περαιτέρω ανάκριση για στοιχεία. Τι λέει το πόρισμα Τιχεροπούλου. Αξίζει να διαβάσετε βία επεισόδια εις βάρος Βόρειο Υπηρωτών στην Αυλώνα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής επενδύουν 200 εκατομμύρια δολάρια στη βάση της ΠΑΦΟΥ. Αφελληνισμός σε Ουκρανούς, Ινιτσιάκος. Και τέλος, εφημερίδα Ναύτε. Εμπορική χρηματιστήριο Αθηνών προς την ελίτ των αγορών με ελκυστικό discount. Τι αποκαλύπτουν οι δείκτες και το σχέδιο της κυβέρνησης για την ταυτοποίηση υποχρεώσεων προς εφορία και ταμεία. Δέσμη 4 μέτρων διευθύνσης ιδιωτικού χρέους. Εργαζόμενοι συνταξιούχοι κερδισμένους ταμιακά ο ΕΦΚΑ παρά την αύξηση των συντάξεων. 4-2 παραγγελίες πλοίων. Σε νέα εποχή εισέρχεται η Aegean Cycling. Ποσειδόνια 2026, Κυριάκος Μητσοτάκης, κρίσιμος συντελεστής ισχύος για την Ευρώπη ελληνική ναυτιλία.
1: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα.
2: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
3: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
2: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
4: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
1: Focus 103,6.
5: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
6: Αρετή παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο 4,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες 7,75.
5: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
6: Good Meals αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό 55 λεπτά. Kaiser Pilsner κουτί 6x330ml 4x2 δώρο 4,99.
5: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
6: Κούντα Γερμανία στο κιλό 5,49. Δοδόνι φέτα pop το κιλό 12,95.
5: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, καλημέρα σας, καλημέρα σε όλο τον κόσμο, καλό πρωινό και ίσως θα μπορούσαμε να πούμε και καλή εβδομάδα, μιας και επί της ουσίας σήμερα ξεκινάει η εβδομάδα. Τρίτη, 2 του Ιούνιου του 2026, μετά από ένα τριήμερο που πολλοί κόσμος έφυγε. Πολλοί δεν εργάζονταν, ιδιαίτερα στον δημόσιο τομέα, δάσκαλοι, καθηγητές, δημόσιοι υπάλληλοι κτλ. Και κάποιοι στον ιδιωτικό βέβαια, οι οποίοι τήρησαν την ας πούμε αργία, γιατί στην ουσία δεν είναι, είναι ημιαργία, δεν ξέρω πώς θεωρείται τώρα η μέρα του Αγίου Πνεύματος. Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι η πόλη άδειασε. Η Θεσσαλονίκη, στην Αθήνα δεν έχω εικόνα να πω την αλήθεια, αλλά εδώ στη Θεσσαλονίκη που έχω έτσι εικόνα του τι συνέβη το τρίμερο, ο κόσμος έφυγε και καλά έκανε. Καλό είναι να ξεφεύγουμε λιγάκι, και αυτό δεν σημαίνει ότι επειδή ο κόσμος μπόρεσε και πήγε να κάνει ένα μπάνιο στη θάλασσα ότι είναι πλούσιος. Αυτό δεν είναι δείγμα πλούτου, αλλά είναι δείγμα ότι κάπου και εμείς έχουμε αγανακτήσει, ρε παιδί μου, και δεν θα κάτσουμε να τα βάψουμε και μαύρα. Τώρα να πιάσω λίγο τον Υπουργό Υγείας, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη, ο οποίος κάθε φορά που δίνει συνέντευξη νομίζω ότι καταφέρνει και ξεπερνάει τον εαυτό του, γιατί ειλικρινά τον ακούω να μιλάει σε διάφορες συνεντεύξεις. Τώρα μίλησε σε ένα podcast ας πούμε και πραγματικά αυτά τα οποία λέει είναι αδιανόητα. Είπε ότι πρέπει να μας κάνει, λέει, μήνυση ανθρωπότητα, γιατί δεν μας αξίζει αυτή η χώρα. Δεν μπορείς, λέει, να είσαι στην Ελλάδα και να είσαι δυστυχισμένος, δεν γίνεται. Σωστά. Άμα είσαι Άδωνης Γεωργιάδης, άμα είσαι άνθρωπος της Νέας Δημοκρατίας, άμα είσαι άνθρωπος που έχεις λύσει τα οικονομικά σου προβλήματα, σίγουρα δεν μπορείς να είσαι δυστυχής. Έχουμε μια πανέμορφη χώρα, δεν το συζητώ αυτό το πράγμα, όμως έχουμε την χειρότερη κυβέρνηση την οποία θα μπορούσε να έχει αυτή η χώρα, η οποία έχει διαλύσει κυριολεκτικά και τον οικογενειακό προϋπολογισμό αλλά και την ψυχολογία όλων των ανθρώπων, οι οποίοι βγαίνουν για ένα μεροκάματο, δουλεύουν 2 και 3 δουλειές και παρόλα αυτά δεν μπορούν να απολαύσουν τίποτα, δεν μπορούν να πούν ότι εγώ θα πάω ένα τριήμερο κάπου ή ότι θα πάω διακοπές φέτος το καλοκαίρι, γιατί ένας στους 2 Έλληνες φέτος δεν θα μπορέσει να πάει διακοπές, κύριε Άδωνη Γεωργιάδη, δεν θα μπορέσει να χαρεί αυτόν τον υπέροχο ήλιο τον οποίο έχουμε εδώ στην Ελλάδα, δεν θα μπορέσει να χαρεί τις όμορφες παραλίες μας, αυτές τις οποίες έρχονται οι ξένοι και τις χαίρονται, που εντάξει δεν είναι κακό να έχουμε τουρισμό για όνομα του Θεού, δεν είναι κακό να έρχονται οι ξένοι εδώ και να χαίρονται όλη αυτή την ομορφιά, αλλά κακό είναι να μην μπορούμε εμείς να τη χαρούμε, να είσαι στην Θεσσαλονίκη και να μην μπορείς να πάρεις το αυτοκίνητό σου, την οικογένειά σου, τα παιδάκια σου και να πας στη Χαλκιδική να πεις κομμάτια να γίνει, θα πάω για ένα μπάνιο ξέρω εγώ μία μέρα ή έστω ένα Σαββατοκύριακο ρε παιδί μου, να νοικιάσουμε ένα Airbnb να πάμε εκεί πέρα, δεν μπορούμε να το κάνουμε. Αλλά για να μην σας τα λέω εγώ, πάμε λίγο να ακούσουμε το τι ακριβώς είπε ο Υπουργός Υγείας της κυβέρνησης Μητσοτάκη, που μας λέει ότι τι τα θέλετε τα λεφτά σε αυτή τη χώρα αφού έχετε ήλιο. Σουηδία, λέει, θέλετε να γίνουμε που ξυπνάνε μέσα στην καταχνιά, τη βροχή, το κρύο και τι να τα κάνουν εκεί τα λεφτά. Αυτά μας λέει ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος στη συνέντευξη την οποία έδωσε ήταν απολαυστικότατος. Ακούστε τον.
1: Πρέπει να μας κάνει μήνυση η ανθρωπότητα, δεν μας αξίζει αυτή η χώρα. Δεν μπορεί να είσαι στην Ελλάδα και να είσαι δυστυχισμένος. Δεν γίνεται.
2: Σύμφωνα, αλλά.
1: Δεν γίνεται. Ξεκινάμε από 200 χρόνια ξυπόλυτη, ξεβράκωτη, αμόρφωτη, ρακέντητη. Και είμαστε σαν την πιο πλούσια του κόσμου. Και εμείς έχουμε τη φοβερή τύχη να βλέπουμε και να αντικρίνουμε αυτό το στολίδι. Και να έχουμε, να είμαστε στο σύμπαν το 1 στο 3 εκατομμύριο να υπάρχουμε. Και αρχίζουμε και κλεγόμαστε. Δεν μου αρέσει το ένα, δεν μου αρέσει το άλλο. Και ο Γιουδιάδη μα καθόλου και με το έξω από το. Είσαι στην Ελλάδα τώρα. Είσαι σε αυτή τη χώρα. Εγώ σου λέω, είσαι πάυτο εδώ, παιδάκι μου. Είσαι αυτό που λέει στα όρια τη φτώχεια στην Ελλάδα. Και είσαι στην Αθήνα. Και είσαι δίπλα στο φάλο, να πάει να πάει στο άλλο τα τζάμπα. Να μπει στο λεωφορείο σε κάτω από το λεωφορείο τζάμπα. Να μπει στο νοσοκομείο τζάμπα. Και είσαι όλη την άκρη, λες. Πόσο δυστυχισμένο είναι. Πόσο χάλια είναι η Ελλάδα. Πόσο δεν μ' αρέσει το εσύ. Πόσο δεν μ' αρέσει το ένα. Πόσο χάλια που γεννήθηκα εδώ. Ξυπνάνε η Σουηδία, πανέμορφη χώρα, έχει μέσα καταχνιά, βροχή, κρύο, τρίτο στο σπίτι του. Να είναι δυστυχισμένο. Τι άλλα κάνω τα λεφτά, στάω τα λεφτά. Αν τα βράσω. Και είσαι στην Ελλάδα εδώ και ανήσυχε με χαρά Θεού. Πάμε το χρωμό, παιδί μου να σε. Ανοίγει το μπαλκόνι και το βλέπει με μίλιο να σπράφτει.
0: Ειλικρινά, αυτό το οποίο θέλω να σα πω, κύριε Άδωνη Γεωργιάδη, ω ένα άνθρωπο ο οποίο ξυπνάει κάθε πρωί στις 5 ώρα για να έρθει εδώ στο ραδιόφωνο, να φύγει το μεσημέρι, να μην προλάβει σε πολλές εκ των περιπτώσεων να πάει σπίτι του και να πάει να πιάσει δουλειά αλλού, να κάνω και άλλη μια εργασία. Να είστε σίγουρος ότι αυτό το πράγμα δεν θα το έκανα εάν όλα ήταν τόσο όμορφα σε αυτή τη χώρα και αν πραγματικά αρκούσε μόνο ο ήλιος. Γιατί όταν θα μου έρθει ο λογαριασμός του ηλεκτρικού ρεύματος, μιλάω για μένα προσωπικά, έτσι, για το πώς το βιώνω εγώ που μιλάω αυτή τη στιγμή πίσω από αυτό εδώ το μικρόφωνο. Εάν λοιπόν μου αρκούσε μόνο ο ήλιος, θα πήγαινα στη ΔΕΗ και θα τους έλεγα, κοιτάξτε να δείτε τι υπέροχη μέρα που έχει. Είναι δυνατόν, επειδή σας χρωστάω, να έρθετε να μου κόψετε το ρεύμα? Όχι βέβαια. Θα πήγαινα στο νοσοκομείο, που αχρίαστο να είναι, το δωρεάν όπως λέτε, και θα τους έλεγα ότι, κοιτάξτε να δείτε, σήμερα επειδή έχει μια εξαιρετική μέρα, επειδή από το πρωί είχε ωραία θερμοκρασία και έναν λαμπερό ήλιο έξω και έχουμε και τόσο όμορφες παραλίες, αν γίνεται να μην περιμένω στην ουρά, να μην περιμένω κανένα 8ωρο για να εξεταστώ, να πέρασω κατευθείαν μέσα. Ειλικρινά, δηλαδή, αυτά τα οποία λέει αυτός ο άνθρωπος τώρα, τα σκέφτεται? Δηλαδή, εντάξει, καταλαβαίνω, θέλει να στηρίξει το κόμμα του, θέλει να στηρίξει τον Μητσοτάκη, είναι άνθρωπος της Κολοτούμπας, ωραία, δεν αντιλέγω σε αυτό. Αλλά όταν βγαίνουμε, κύριε Υπουργέ, και μιλάμε δημόσια, να ξέρετε ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν είναι ζώα και υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι καταλαβαίνουν την κοροϊδία, την πολύ άσχημη κοροϊδία την οποία τους πουλάτε. Δεν μπορεί να βγαίνει τώρα ένας άνθρωπος ο οποίος έχει ψηφιστεί από κάτι χιλιάδες συνανθρώπους μας, κακός βέβαια, αλλά έχει συμβεί, τι να κάνουμε, και να λέει ότι τι να τα κάνετε τα λεφτά από τη στιγμή που υπάρχει ένας τόσο εξαιρετικός ήλιος έξω, ενώ στη Σουηδία ξυπνάνε, λέει, μέσα στην καταχνιά, έχουν λεφτά και τι να τα κάνουν. Να σας βάλω λίγο στη θέση τη δική μας, κύριε Άδωνη Γεωργιάδη, να σας πάρουμε όλα σας τα χρήματα, να δουλεύετε για 7-8 κατοστάρικα, άντε ένα χιλιάρικο, και να δω πραγματικά κατά πόσο θα μπορέσετε να είστε χαρούμενος και ευτυχισμένος. Να σας χτυπάει το τηλέφωνό σας και να είναι από το φαν, τα φαν τα οποία ψήφισε ο κύριος Τσίπρας και τα στηρίξατε και εσείς βέβαια σαν κυβέρνηση, και να σας λένε ότι δώστε μας την δόση ή αλλιώς θα σας πετάξουμε από το σπίτι ή μας χρωστάτε το τάδε δάνειο που έχετε πάρει και αν δεν το κάνετε θα σας κατάσχουμε τον τραπεζικό σας λογαριασμό και τα λοιπά. Να ζεις κάτω από μια τέτοια πίεση, να σε παίρνουν τα δικηγορικά γραφεία τηλέφωνα από την ΔΕΗ, τη ΖΕΝΙΘ, όλες αυτές τις εταιρείες, τέλος πάντων τους παρόχους ενέργειας, και να σου λένε ότι ξέρετε τι, αν δεν καταβάλλετε το αντίτιμο το οποίο χρωστάτε θα έρθουμε να σας κόψουμε το ρεύμα. Παρόλα αυτά όμως, εσύ σε αυτήν τη χώρα δεν μπορείς να είσαι δυστυχής, πρέπει να είσαι ευτυχισμένος, διότι έχουμε λιακάδα. Εσείς οι οποίοι ψηφίζετε αυτούς τους τύπους εδώ πέρα, βάλτε μυαλό. Οι άνθρωποι είναι επικίνδυνοι. Μπροστά στο να κρατήσουν τις θέσεις εξουσίας δεν υπολογίζουν τίποτα. Είναι εσχρό αυτό το οποίο ακούγεται από τον Υπουργό Υγείας, τον κύριο Γεωργιάδη. Είναι εσχρά όλα αυτά τα οποία ακούγονται από όλη την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και ιδιαίτερα από τον ας πούμε αρχηγό της, τον κύριο Μητσοτάκη, οι οποίοι βγαίνουν, μας λένε ένα σωρό αρλούμπες, ένα σωρό ασυναρτησίες, λες και απευθύνονται σε ηθαγενείς και προσπαθούν να μας πείσουν ότι τα έχουν κάνει όλα τόσο καλά που θα έπρεπε να είμαστε ευτυχισμένοι. Προσπαθούν να μας πείσουν ότι δεν υπάρχει ανεργία, ότι υπάρχουν εξαιρετικές συνθήκες εργασίας, ιδιαίτερα στον τουριστικό τομέα, όπου τα παιδιά τα νέα πηγαίνουν για να πάρουν ένα μεροκάματο των οπισθίων, να μην το πω διαφορετικά, και βλέπουν την κατάσταση και σηκώνονται και φεύγουν. Και έχω μάθει μάλιστα πάρα πολλά τέτοια περιστατικά από παιδιά που πήγανε σεζόν, ξεκίνησαν τώρα, πήγαν, είδαν την κατάσταση και σηκώθηκαν και φύγανε, γιατί σου λέει ότι εγώ δεν θα φάω την ψυχή μου για να οικονομήσει αυτός και εγώ να κάθομαι να δουλεύω από το πρωί μέχρι το βράδυ. Οπότε λοιπόν, κύριε Γεωργιάδη, όλα αυτά τα πράγματα καθιστούν τη χώρα μας δυστυχώς μια χώρα με τους πιο δυστυχισμένους πολίτες, διότι όταν εργάζεσαι και δεν έχεις χρόνο να περάσεις με την οικογένειά σου, ή όταν τα χρήματα τα οποία παίρνεις δεν επαρκούν ούτως ώστε να μπορέσεις να ζήσεις ή να μπορέσεις να συντηρήσεις την οικογένειά σου, και ο μισθός ο οποίος παίρνεις από δύο δουλειές παρακαλώ, φτάνει μέχρι τις 20-22 του μηνός και μετά παρακαλά στην Παναγία μη συμβεί κάτι και δεν μπορείς να ανταπεξέλθεις. Λοιπόν, κάτω από αυτές τις συνθήκες, κύριο Γεωργιάδη, όχι, ούτε ευτυχισμένοι μπορούμε να είμαστε, ούτε χαρούμενοι επειδή έχουμε έναν ήλιο, γιατί ναι, ωραίο πράγμα ο ήλιος, ευλογημένη από το Θεό η χώρα μας, δεν αντιλέγω, αλλά δυστυχώς οι πολίτες αυτής της χώρας μάλλον κάτι έχουν κάνει τόσο στραβά που αναγκαζόμαστε να έχουμε όλους εσάς οι οποίοι έχετε αναλάβει εδώ και χρόνια τα ηνία και τις τύχες μας και δυστυχώς μας έχετε οδηγήσει στον όλεθρο, κύριε Γεωργιάδη.

Όλα αυτά πρέπει να τα βλέπουμε, να τα αντιλαμβανόμαστε, γιατί πραγματικά εγώ αρνούμε να με κοροϊδεύουν έτσι. Αρνούμε δηλαδή να βλέπω τον Υπουργό Υγείας να βγαίνει και να λέει όλες αυτές τις βλακίες, γιατί βλακίες είναι πραγματικά.

0: Από την άλλη έχουμε και όλων αυτών των συρφετών της Νέας Δημοκρατίας. Άκουγα την κυρία Διαμαντοπούλου, η οποία ζητάει λογαριασμό για τα άλλα κόμματα τα οποία δημιουργήθηκαν και πώς δημιουργήθηκαν και που βρήκαν τα λεφτά και τα λοιπά. Που εντάξει, δεν αντιλεγώ, είναι ένα εύλογο ερώτημα. Το από πού χρηματοδοτούνται όλα αυτά τα κόμματα. Άντε λες το κόμμα του Αλέξη του Τσίπρα, κομμάτια να γίνει, υπάρχει και ένα παρελθόν από πίσω. Παλαιόθεν. Τα υπόλοιπα κόμματα πώς το καλό χρηματοδοτούνται για να φτιάξουν γραφεία, να κάνουν προεκλογική εκστρατεία, να έχουν υπαλλήλους και όλα αυτά. Είναι έτσι πραγματικά απορίας άξιο. Αλλά πάμε λίγο να δούμε, να ακούσουμε μάλλον το τι είπε η κυρία Διαμαντοπούλου.
1: Πρέπει να ρωτήσετε τον κύριο Τσίπρα, αλλά τα χρέη σας τα είναι κάτι εδώ, εσείς αλλάξατε αφημί ως κόμμα για να μην τα, να μην τα κουβαλάτε.
2: Πολύ ωραία κύριε Κανέλη. Είναι δυνατόν να θυμίζει τα χρέη του Πασόκ τα οποία τα έχει ρυθμίσει όταν δεν μας έχει εξηγήσει με τι χρήματα γίνονται όλα αυτά που βλέπουμε τώρα? Δηλαδή βλέπουμε δύο νέα κόμματα. Ξέρετε τι χρήματα χρειάζεται ένα κόμμα για να σταθεί? Πώς? Ποιος χρηματοδοτεί? Δεν πρέπει να υπάρξει το δημόσιο ερώτημα αυτό? Άρα οι επιθέσεις προς το Πασόκ...
1: Τα χρέη σας πάντως είναι γεγονός. Προφανώς μπορείτε να...
0: Τα χρέη σας είναι γεγονός. Ναι, καλό το ερώτημα το οποίο θέτει η κυρία Διαμαντοπούλου. Δεν αντιλέγω πάνω σε αυτό. Αλλά παρόλα αυτά, τα χρέη του Πασόκ και της Νέας Δημοκρατίας, τα οποία έχουν ξεπεράσει το 1 δισεκατομμύριο ευρώ, αυτά τα χρέη τα οποία μας λέει ο κύριος Γεωργιάδης ότι δεν γίνεται να αποπληρωθούν, ότι θα αυξάνονται συνεχώς. Τι γίνεται, κυρία Διαμαντοπούλου? Θέλετε έτσι να μας... να μας δώσετε μία απάντηση? Γιατί ειλικρινά, δηλαδή, το να προσπαθείς να κάνεις πολιτική μιλώντας για τα άλλα κόμματα και να μην κάθεσαι να τα βάζεις λίγο κάτω και να μας πεις τι θα γίνει με τα χρέη των δικών σας κομμάτων και πώς τα κομμάτια γίνεται να συνεχίζετε να παίρνετε χρήματα από τις τράπεζες, που αν ήταν εταιρείες αυτά τα κόμματα θα είχαν χρεοκοπήσει. Αλλά βλέπουμε ότι συνεχίζουν να υπάρχουν, ότι συνεχίζουν να χρηματοδοτούνται, ότι κάνουν πανάκριβες φιέστες και προεκλογικές εκστρατείες. Μην ξεχνάμε ότι το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας έκανε την πιο ακριβή προεκλογική εκστρατεία. Μόνο για την Google έχει δώσει τα περισσότερα χρήματα από κάθε άλλο κόμμα, όχι στην Ελλάδα, σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και είναι απορίας άξιο πού βρέθηκαν αυτά τα χρήματα. Συν τα υπόλοιπα χρήματα τα οποία δόθησαν σε κανάλια, σε ραδιόφωνα, σε για να γίνει όλη αυτή, να στηθεί όλη αυτή η προπαγάνδα. Και συν τους προπαγανδιστικούς μηχανισμούς τους οποίους έχουν από πίσω, όπως η ομάδα αλήθειας, όπως δικές τους εφημερίδες, σε δικά τους ραδιόφωνα, όλα αυτά πληρώνονται και πληρώνονται αδρά. Πού βρίσκονται όλα αυτά τα χρήματα για να γίνει όλο αυτό εδώ πέρα το πράγμα? Και μιλάμε τώρα για, δεν μιλάμε για 100-200 χιλιάδες ευρώ, μιλάμε για τρελά λεφτά. Θα μας δώσετε ποτέ απαντήσεις και εσείς, κυρία Διαμαντοπούλου, και ο κύριος Άδωνης και όλοι εσείς που βγαίνετε, ας πούμε, και λέτε τα χίλια μύρια? Τώρα, επειδή έχουν βγει και πολλά έτσι κόμματα και υποκομματίδια και όλα αυτά, ναι, θέλουμε και από εκεί βέβαια να μάθουμε πόθεν πώς, δηλαδή από πού χρηματοδοτούνται, πώς χρηματοδοτούνται, πώς γίνεται να υπάρχουν. Δεν θα έπρεπε, ιδιαίτερα όταν κάποιοι μιλούν για διαφάνεια, θα έπρεπε λοιπόν να ξέρουμε ξεκάθαρα, έτσι, πού ευρέθησαν τα χρήματα για να δημιουργηθούν αυτά τα κόμματα. Γιατί το να δημιουργήσεις ένα κόμμα και το να κάνεις ένα μικρό κόμμα, εντάξει, δεν είναι αμάν και ντε που θα πεις θα κάνω ένα κόμμα της γειτονιάς, παιδί μου, θα τυπώσω και μερικά ψηφοδέλτια, με 10, 20, 30.000 μπορεί και να το κάνεις. Αλλά όταν θέλεις να κάνεις ένα κόμμα το οποίο διεκδικεί μία θέση μέσα στη Βουλή, και όχι απλά διεκδικεί μία θέση στη Βουλή, διεκδικεί και την εξουσία, δηλαδή θέλει να χτυπήσει τον Μητσοτάκη. Εδώ πέρα μιλάμε τώρα για πολλές χιλιάδες ευρώ. Μιλάμε για πάνω από 200.000 ευρώ τα οποία, το χρήματα θα στοιχήσει αυτό το κόμμα. Α, από πού ευρέθησαν, ποιος τα έδωσε αυτά τα χρήματα. Θα μου πεις, υπάρχουν οι άνθρωποι οι οποίοι είναι χρηματοδότες, τα μέλη του κόμματος κτλ. Ωραία. Πόσα χρήματα έχουν πάρθει από τα μέλη του κόμματος για να μπορέσει να δημιουργηθεί, ποιοι είναι πίσω από το κόμμα αυτό και μήπως υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι είναι εξωτερικοί παράγοντες και θέλουν να επηρεάσουν την κοινή γνώμη και χρηματοδοτούν αυτά τα κόμματα, τα υποκομματίδια κτλ. Για να μπορέσουν να διασπάσουν τους Έλληνες και να μπορέσουν να συσπυρώσουν τη Νέα Δημοκρατία. Γιατί η αλήθεια είναι αυτή. Οι Έλληνες θα αρχίσουν να διασπάζονται δεξιά και αριστερά, ιδιαίτερα ο πατριωτικός χώρος, και η Νέα Δημοκρατία θα αρχίσει να συσπυρώνεται. Γιατί η Νέα Δημοκρατία, μην ξεχνάμε, ότι κρατάει το χρυσό μήλο, κρατάει τα χρήματα. Όπου με χρήματα, δυστυχώς, έχουν γυρίσει το εκλογικό αποτέλεσμα. Έχει αποδειχθεί, είναι αποδεδειγμένο αυτό. Πάρε για παράδειγμα τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Χρήματα των αγροτών, χρήματα τα οποία θα έπρεπε να πάνε σε αγρότες, σε κτηνοτρόφους, στον πρωτογενή τομέα, πήγανε δεξιά και αριστερά, σε κάτι λαμόγια, σε κάτι απατεώνες. Και δεν ανηγυρωθούν. Και εννοείται ότι δεν υπάρχει περίπτωση αυτά τα χρήματα να ζητηθούν πίσω. Ποιος θα τα ζητήσει πίσω, η Νέα Δημοκρατία, ο Μητσοτάκης? Και άμα αρχίσουν να ανοίγουν μετά στόματα, τι θα γίνει? Δεν τους ξεπλένει τίποτα. Οπότε λοιπόν με αυτήν την κυβέρνηση μην περιμένετε ότι θα αλλάξει κάτι και ότι θα ζητηθούν πίσω τα χρήματα τα κλεμμένα από τους από αυτούς οι οποίοι τα πήρανε παρανόμως. Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Και όπως είπε και ο κύριος Ασλανίδης, ο νέος πρόεδρος του Συλλόγου των Τεμπών, όσα περισσότερα κόμματα γίνονται, τόσο πιο καλά για τη Νέα Δημοκρατία. Τριβούν τα χέρια τους εκεί πέρα στη Νέα Δημοκρατία. Σου λέει θα ξαναπάρουμε αυτοδυναμία. Και βλέπουμε οι δημοσκοπήσεις οργιάζουν. Είχα μπροστά μου προηγουμένως μία, για να δω άμα την έχω κρατημένη. Δώστε μου 2 δευτερόλεπτα. Νομίζω ότι την είχα ανοίξει. Όχι, δεν την έχω κρατημένη από ό,τι βλέπω. Δεν πειράζει όμως. Το θέμα είναι ότι ξαφνικά έχουμε τον Τσίπρα δεύτερο. Ο Τσίπρας ξαφνικά από το πουθενά είναι δεύτερος. Ο Τσίπρας, όπου ήταν, όσο ήταν στον ΣΥΡΙΖΑ, τα ποσοστά του πέφτανε και κάποια στιγμή σηκώθηκε και έφυγε, διότι σου λέει δεν πάει άλλο, και φέρανε τον Κασελάκη. Φέρανε τον Κασελάκη, ο οποίος Κασελάκης ήρθε φυτευτός μέσα στον ΣΥΡΙΖΑ. Ξαφνικά όλοι τότε είχαν πέσει πάνω του ως κάτι το ιδιαίτερο, κάτι το καινούργιο, κάτι το δεν ξέρω εγώ τι, επειδή ο άνθρωπος είναι ομοφιλόφιλος και είναι και παντρεμένος, νυμφευμένος, δεν ξέρω τι είναι με τον Τάιλερ. Και είχαμε μάθει τα πάντα για την προσωπική του ζωή, μα την Παναγία, δηλαδή τι πίτσα παραγγέλνει, τι καφέ πίνει, τι σόβρακο φοράει, που έχει επιχείρηση ο Τάιλερ, τη σκυλάκι, είχαμε μάθει, δεν υπήρχε αυτό το πράγμα, γιατί όλα τα φώτα της δημοσιότητας τότε πέσανε πάνω στον Κασελάκη, γιατί θέλανε να περάσουν όλο αυτό με το σύμφωνο συμβίωσης για τους ομοφιλόφιλους κτλ, κάτι το οποίο δεν το συζητώ. Μάλλον όχι για το σύμφωνο συμβίωσης, τον γάμο των ομοφυλόφιλων, ο οποίος γάμος των ομοφυλόφιλων άνοιξε και παράθυρο για την τεκνοθεσία. Κάτι το οποίο το θεωρώ απόλυτα απαράδεκτο, το έχω πει πάρα πολλές φορές και μάλιστα με έχει εγκαλέσει και το ΕΣΟΥΡΟΥ για αυτό το πράγμα, αλλά δεν πειράζει. Η αλήθεια είναι αυτή, ότι είμαι αντίθετος με το οι ομοφυλόφιλοι να υιοθετούν παιδιά, δεν έχω κανένα πρόβλημα μαζί τους. Κανένα απολύτως, ειλικρινά. Κατά καιρούς είχα και συνεργάτες ομοφυλόφιλους και εξαιρετικούς ανθρώπους, και υπάρχουν και ομοφυλόφιλοι οι οποίοι, το λέω, τιμούν τα παντελόνια τους περισσότερο από ότι τα τιμάει ένας που δηλώνει άντρας-άντρας. Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι όλο αυτό με την τεκνοθεσία των παιδιών είναι καταστροφικό, θεωρώ, για τις νέες αυτές γενιές. Και θα γίνεται και ένα αλαλούμ στην κοινωνία και θα υπάρχει. Και δεν τα λέω εγώ γιατί δεν γουστάρω αυτή την κατάσταση, γιατί έτσι μου την έδωσε. Τα λένε οι παιδοψυχολόγοι, τα λένε οι ψυχολόγοι, τα λένε όλοι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι είναι επιστήμονες, τους έχω μελετήσει, έχω διαβάσει και έχω γνώση 5 πραγμάτων. δεν είναι το πρέπον, δεν είναι το φυσιολογικό. Και αυτό το οποίο έχει αποδειχθεί κατά καιρούς είναι όταν ο άνθρωπος πηγαίνει κόντρα στη φύση και κάνει παραφύσιν πράγματα, κάποια στιγμή τα βρίσκει και μπροστά του. Και δυστυχώς πολύ φοβάμαι ότι όλα αυτά θα τα βγουν μπροστά μας. Τέλος πάντων, πέρασε όλο αυτό με τον γάμο των ομοφυλόφιλων από τον κύριο Κασελάκη. Μετά ο Κασελάκης έξω από το ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα έκανε το δικό του κόμμα, θέλει και αυτός να μπει μέσα στην Βουλή, που κατά τα άλλα όλα μου είναι συμπαθέστατος ο κύριος Κασελάκης. Έχω μιλήσει μαζί του, πολύ καλό παιδί, δεν αντιλέγω. Πολιτικός όμως δεν είναι. Δεν είναι, αλήθεια σας, δεν θεωρώ ότι δεν το έχει, ρε παιδί μου. Και έχει αποδειχθεί κιόλας άλλωστε. Και όπως έχω πει, είμαστε σε μία περίοδο όπου πραγματικά δεν μας παίρνει να κάνουμε, πώς το λένε, πειράματα. Η χώρα βρίσκεται σε ένα τέτοιο τέλμα. Από την άλλη μεριά έχουμε τον Τούρκο, ο οποίος θέλει το μισό Αιγαίο, θέλει νησιά, θέλει και αυτός δεν ξέρει τι θέλει. Και βρισκόμαστε σε μία φάση αυτή τη στιγμή, η οποία δεν μας παίρνει να βγάλουμε ένα κόμμα το οποίο επί της ουσίας μπορεί να είναι και φιλοτουρκικό, βλέπε Νέα Δημοκρατία, όπου οι τύποι της Νέας Δημοκρατίας, οι εθνοπροδότες αυτοί, λένε ότι η Τουρκία έχει δικαιώματα στο Αιγαίο γιατί τα παράλια της βρέχονται από το Αιγαίο. Δηλαδή αυτά τα πράγματα δεν βγαίνει να τα πει ένα κυβερνών κόμμα το οποίο θέλει να στηρίξει την χώρα του. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Από την άλλη, στην Κρήτη γίνεται χαμός από λαθρομετανάστες. Άλλη πονεμένη ιστορία αυτή, που πραγματικά δεν ξέρω αν θα σταματήσει ποτέ όλο αυτό το πράγμα. Και βέβαια δεν γίνονται και pushback, δεν γίνονται επιστροφές. Η Κρήτη, ειλικρινά, μέσα στο τρίμερο το οποίο μας πέρασε, έχει πλημμυρίσει από λαθρομετανάστες. Είχαμε δύο επιχειρήσεις διάσωσης λαθρέων μεταναστών, οι οποίες υλοποιήθηκαν στο νότιο τμήμα της Κρήτης με τον συντονισμό του ΕΣΚΕΔ. Στην πρώτη ήταν όπου ένα αεροσκάφος της εταιρείας Frontex εντόπισε μία λέμβο η οποία είχε 41 επιβαίνοντες, την εντόπισε, αν δεν κάνω λάθος, περίπου 44 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά των καλών λιμένων. Τους ανέσυρε ένα βαγοσωστικό από το λιμενικό και τους μετέφερε στην περιοχή της Ιεράπετρας. Επίσης, σε απόσταση 45-48 ναυτικά μίλια, κάπου εκεί τέλος πάντων, από το ίδιο σημείο, ένα άλλο αεροσκάφος της Frontex εντόπισε μια δεύτερη λέμβο, η οποία είχε άλλα 42 άτομα, όπου την διάσωσή τους την ανέλαβε ένα πλοίο το οποίο έφερε σημεία Μπελίζ και τους μετέφερε στους καλούς λιμένες. Και αυτό για την Κρήτη δυστυχώς είναι ένα σχεδόν καθημερινό φαινόμενο. Ο Μητσοτάκης βγαίνει και μας λέει για το φράχτη στον Εύρο, ότι επεκτείναμε το φράχτη στον Εύρο και ότι προστατεύουμε τα σύνορά μας. Πώς τα προστατεύεις όμως τα σύνορά σου όταν, ναι μεν μου κλείνεις τον Εύρο, αλλά από τη θάλασσα είναι όλα ανοιχτά και όποιος θέλει έρχεται. Άντε εξηγήστε το μου αυτό το πράγμα, γιατί εγώ μπορεί να είμαι χαζός ας πούμε και να μην το καταλαβαίνω, αλλά όλοι αυτοί οι υποτίθεται νοήμονες άνθρωποι μπορούν να μας εξηγήσουν λίγο τι εννοούν όταν μιλούν για προστασία των συνόρων. Τη στιγμή που μέσα στην χώρα έρχεται ο καθένας που δεν ξέρουμε ποιος είναι, δεν ξέρουμε τι είναι, δεν ξέρουμε αν στη χώρα του ήταν τρομοκράτης, δεν ξέρουμε αν στη χώρα του ήταν βιαστής, δεν ξέρουμε αν έχει καταδικαστεί για κάτι, για κάποιο κακούργημα στη χώρα του, δεν ξέρουμε τίποτα. Γιατί όλοι αυτοί οι τύποι έρχονται εδώ πέρα δήθεν με χαμένα τα χαρτιά τους, αλλά όχι με χαμένα τα πορτοφόλια τους και τα πανάκριβα κινητά τους τηλέφωνα. Γιατί όλοι αυτοί που έρχονται, αν όχι όλοι τέλος πάντων, οι περισσότεροι είναι από εύπορες οικογένειες, οι οποίες πληρώνουν αδρά για να μπουν μέσα σε ένα φουσκωτό και να τους μεταφέρουν

πηγαίνουν αυτά τα χρήματα, πώς διοχετεύονται, δεν ξέρουμε τίποτα. Γι' αυτό θα έπρεπε να μπουν ορκωτοί εισαγγελείς και να ελέγξουν όλες αυτές τις ΜΚΟ, τους δίθεν ανθρωπιστές, οι οποίοι είναι απόλυτα υποκριτές, διότι αν θέλανε πραγματικά το καλό αυτών των ανθρώπων, θα ήταν από την απέναντι πλευρά και θα προσπαθούσαν να κάνουν κάτι ούτως ώστε αυτοί οι άνθρωποι να μην χρειάζεται να φεύγουν από τις πατρίδες τους, να μπαίνουν μέσα σε φουσκωτά και σε λαστιχένιες βάρκες, να ταξιδεύουν μέσα στο Αιγαίο με κίνδυνο της ζωής τους. Αλλά επειδή είναι απόλυτα υποκριτές, είναι απόλυτα ψεύτες, το μόνο που τους νοιάζει είναι το χρήμα και τίποτα παραπάνω. Και όταν κάποια στιγμή ήρθαν και με πιάσαν από την ύπατη αρμοστία και μου είπανε για να χρηματοδοτήσω το έργο τους, τους λέω, πού ήσασταν όταν κεγότανε το μάτι και σας ψάχναμε, γιατί στην μεγάλη φωτιά στο μάτι ήμουνα εκεί, το έζησα το μάτι. Ο κόσμος ήταν αβοήθητος. Δεν είδα καμία ΜΚΟ, καμία όμως, να πηγαίνει να βοηθήσει αυτούς τους ανθρώπους. Καμία, τίποτα. Επιλεκτικά ανθρωπιστές λοιπόν. Και άλλα πολλά θα μπορούσα να πω, αλλά η ώρα είναι 7 και 1 πρώτο λεπτό και θα πρέπει να πάω σε δελτίο ειδήσεων με τη Δέσποινα την Ποτίτση, σε απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα και τόσο λίγο θα επανέλθω πάλι πίσω με όλα τα υπόλοιπα. Πριν πάω όμως, θέλω να σας πω ότι η εταιρεία DigiCar δραστηριοποιείται στο χώρο του Rent-A-Car αλλά και του Leasing, προσφέροντας σύγχρονες λύσεις μετακίνησης για ιδιώτες και επιχειρήσεις με έμφαση στα ηλεκτρικά οχήματα αλλά και την βιώσιμη κινητικότητα. Με έναν στόλο νέων αλλά και φιλικών προς το περιβάλλον αυτοκινήτων, με ευέλικτα προγράμματα μίσθωσης αλλά και άμεση εξυπηρέτηση, η εταιρεία DigiCar προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία οδήγησης, η οποία συνδυάζει αξιοπιστία, οικονομία αλλά και τεχνολογία αιχμής. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε την επίσημη ιστοσελίδα της εταιρείας digicar.gr και να κλείσετε το επόμενό σας αυτοκίνητο. Δελτίο ειδήσεων, μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και τόσο λίγο επανέρχομαι.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Φόκους στον κόσμο.
0: Καλημέρα, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Δεύτερη μέρα πανελλαδικών εξετάσεων για τους υποψηφίους των επαγγελματικών λυκείων. Η σημερινή, καθώς εξετάζονται στο μάθημα των μαθηματικών. Οι υποψηφοί των γενικών λυκείων συνεχίζουν τις εξετάσεις τους την Τετάρτη με μαθήματα προσανατολισμού. Στους ρυθμούς των εξετάσεων μπαίνουν σήμερα και τα γυμνάσια της χώρας, καθώς αρχίζουν οι προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις. Εφιάλτηση, ακρίβεια για τα ελληνικά νοικοκυριά, στοιχεία του Υπουργείου Ανάπτυξης δείχνουν πως μέχρι τα μέσα Μαρτίου καταγράφηκαν ανατιμήσεις σε περίπου 8.200 κωδικούς προϊόντων σούπερ μάρκετ. Είδος πολυτελείως τα παγωτά, τα οποία καταγράφουν αύξηση της τιμής τους κατά 15% σε σχέση με πέρυσι. Τα κεράσια, τα οποία φέτος φτάνουν ακόμη και τα 17 ευρώ το κιλό. Επεκτείνεται και για τον Ιούνιο η επιδότηση στο ντίζελ με ενίσχυση 15 λεπτών το λίτρο, όπως ανακοίνωσε στην εβδομάδια έναρτησή του ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο κύριος Μητσοτάκης συνεχίζει να επιδοτεί την εσχροκέρδεια των διελιστηρίων. Είναι ακραία τα κέρδη των εταιριών, επισημαίνει σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ. Η Νέα Δημοκρατία αντί να μειώσει δραστικά τον ειδικό φόρο κατανάλωσης για να πάρουν οι Έλληνες φθηνά καύσιμα και να ανασάνει η αγορά, μειώνει ακόμη και την πενιχρή επιδότηση, αποδεικνύοντας ότι ενδιαφέρεται μόνο για τα υπερκέρδη των καρτέλ και όχι για τους Έλληνες, τονίζει σε δήλωσή του ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος. Στον εισαγγελέα Καλαμάτα.

0: Ελλάδας θα οδηγηθεί σήμερα. Ο 40χρονος καθομολογεί δολοφόνος της 39χρονης σύζυγου του μέσα στο σπίτι τους. Κατηγορείται για ανθρωποκτονία από πρόθεση, ενδοοικογενειακή βία και παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα. Στον Ευρωπαίο Ανακριτή απολογούνται σήμερα οι τελευταίοι 7 κατηγορούμενοι, μεταξύ των οποίων και οι φερόμενοι ως αρχηγοί της εγκληματικής οργάνωσης από την Θεσσαλονίκη για τις παράνομες αγροτικές επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ελεύθεροι στο μεταξύ, με περιοριστικούς όρους, αφέθηκαν μετά την απολογία τους 10 από τους συνολικά 17. Εκτός συνόρων, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στο ABC News πως πιστεύει ότι θα καταλήξει συμφωνία με το Ιράν για την παράταση της καταβάψης του πυρός και την επαναλειτουργία των στενών του ορμούς την επόμενη εβδομάδα. Υπήρξε, είπε, ένα πρόβλημα, αλλά το έλυσα πολύ γρήγορα. Εξέφρασε επίσης την οργή του στον Νετανιάχου για τις κινήσεις της Ισραηλινής κυβέρνησης στο Λίβανο, θεωρώντας ότι θέτουν σε κίνδυνο τις διπλωματικές προσπάθειες της Ουάσιγκτον με την Τεχεράνη.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Γενικά αιθρίος καιρός, στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα υπηρετικά θα αναπτυχθούν εφόσεις, θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες στα βόρεια και ορεινά της Ανατολικής Ηπειρωτικής Ελλάδας. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Στην Θεσσαλονίκη αιθρίος ο καιρός με αραιές νεφώσεις, παροδικά πυκνότερες μεσημέρι και απόγευμα και τοπικές βροχές κυρίως στα ορεινά. Η θερμοκρασία έως 30 βαθμούς Κελσίου. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, συνέχεια τώρα της εκπομπής Πρώτη Πρωινή Ενημέρωση με τον Κοστέρμε. Focus 103,6.

0: Focus FM με το καλημέρα.
1: Καλημέρα από Βέρεια.
2: Καλημέρα από Βάρη Αττικής.
3: Καλημέρα από Καρδίτσα.
4: Καλημέρα από Ανατολική Θεσσαλονίκη.
5: Καλημέρα από Αθήνα, Άλυμο.
6: Καλημέρα από Σύρο, Βάρη.
0: Καλημέρα. Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
7: Σήμερα πείτε τέλος στον πόνο, στη δισκοκύλη, τη δισκοπάθεια, το αυγενικό και τους μυοσκελετικούς πόνους. Κινηθείτε ξανά ελεύθερα με το Arthropon. Το Arthropon ανακουφίζει και δρά καταπραϊντικά σε όλους τους μυϊκούς πόνους, τις φλεγμονές και τις αρθρίτιδες. Arthropon. Πείτε τέλος στον πόνο. Κινηθείτε ελεύθερα και χαμογελάστε ξανά. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-25-23-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Εσύ, έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
9: Online.
8: Ναι, ούτε ουρές ούτε τίποτα. Ψηφιοποίηση.
9: Εντάξει, αυτό είναι πρόοδος. Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
8: Και εγώ που πήγα για πεζοπορία στο δάσος, είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
9: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
8: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης δεν είναι μόνο αριθμοί, είναι αλλαγές που τη ζει στην καθημερινότητα.
10: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
11: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Τα βότανα που περιέχονται στη θωρακικόν βοηθούν στο ροχαλιτό, στο κλειστό διάφραγμα και στο περπάτημα. Επίσης φαίνεται πως επιδρούν θετικά και στην ανακούφιση των πνευμόνων των καπνιστών, αφού θεωρητικά ανοίγουν τα πνευμόνια σας. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, έχουμε επανέλθει. Καλημέρα, καλό πρωινό σε όλο τον κόσμο. Focus FM 103,6. Ραδιομάχη 99,8 στα FM για την πόλη των Αθηνών. Η ώρα είναι 7 και 12 πρώτα λεπτά. Είναι Τρίτη σήμερα. Τρίτη 2 του Ιούνιου του 2026 το Σωτήριον έτος. Είμαι ο Κωνσταντίνος Ερμές. Μέχρι και τις 8 θα πάμε ζωντανότατα εδώ στον αέρα της πόλης. Μηνυματιζόμαστε στο Viber στο 69074-83-484, όπου εκεί μπορείτε να στείλετε τα μηνύματά σας και ό,τι θέλετε να μοιραστείτε εδώ με την ραδιοφωνική μας παρέα. Ιδιαίτερα εσείς που ξεκινάτε την ημέρα σας για να πάτε στην εργασία σας. Οτιδήποτε συμβεί εκεί πέρα έξω, είστε τα δικά μας τα μάτια, οπότε καταλαβαίνετε. Καλημέρα σε όλους, καλημέρα σε όλο τον κόσμο, στους απανταχού Έλληνες, όπου και αν βρίσκεστε, ό,τι και αν κάνετε, ιδιαίτερα την αγάπη μας στους Έλληνες του εξωτερικού, οι οποίοι μπορείτε και παίρνετε έτσι μία μικρή γεύση από όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν στην κατά τα άλλα όλα όμορφη χώρα που λέγεται Ελλάδα. Έπιασα προηγουμένως το κόμμα του Τσίπρα, το Ελλάς. Δεν μ' αρέσει σαν όνομα καθόλου. Το θεωρώ προσβλητικό για το όνομα της χώρας μου, αλλά τέλος πάντων έρχονται όλοι αυτοί οι ερασιτέχνες του Αλέξη του Τσίπρα, οι οποίοι μας σερβίρονται ότι είναι οι άριστοι, οι άφθαρτοι, και θα αναφερθώ στον κύριο Νιφούδη, όπου ο κύριος Νιφούδης τι είπε. Ότι έχει επιχειρηματία ο κύριος Νιφούδης, ότι οι εργαζόμενοι του στην εστίαση μας λέει ότι ξεμένουν από μισθό στις 15 του μήνα και μετά τρώνε μακαρόνια μέχρι το τέλος του μήνα, ώστε να πληρωθούν ξανά. Όταν όμως ο κύριος Νιφούδης ερωτήθηκε από την δημοσιογράφο γιατί δεν αυξάνει τους μισθούς, εκεί απάντησε ότι οι επιχειρήσεις έχουν, λέει, συγκεκριμένο προϋπολογισμό και ότι η εστίαση αμείβει καλά. Πόσοι από εσάς που με ακούτε εργάζεστε στην εστίαση, θα ήθελα να μου πείτε ειλικρινά, με το χέρι στην καρδιά, θα ήθελα να μου πείτε πόσα χρήματα, όχι μάλλον πόσα χρήματα παίρνετε, αν τα χρήματα τα οποία παίρνετε σας φτάνουν για να σας βγει ο μήνας ή αν μπορείτε να αποταμιεύσετε κτλ. Γιατί με βάση τα λεγόμενα του κυρίου Νιφούδη, αυτό μας λέει. Δηλαδή, κάτι δεν έχω καταλάβει από όλη αυτή την κατάσταση, ότι οι υπάλληλοι του δεν βγάζουν το μήνα ή αμείβονται καλά τελικά. Πάμε λίγο να ακούσουμε το τι είπε ο κύριος Νιφούδης.
1: Το βιώνουμε ότι αυτή τη στιγμή, ενώ οι δυνατότητες της χώρας, θεωρητικά τουλάχιστον, όχι θεωρητικά μάλλον για να είμαι δίκαιος, στα μεγάλα μεγέθη φαίνεται ότι είναι καλύτερα η ανάπτυξη κτλ. Αλλά δεν περνάει στην καθημερινότητα. Αυτή τη στιγμή τόσο η κοινωνία ζορίζεται. Στις 15 του μηνός βλέπω τους επιχειρηματίες, βλέπω τους εργαζόμενούς μου να τελειώνει ο μισθός και από τις 15 μέχρι τις 30 να τρώω μακαρόνια. Δηλαδή αυτή η κατάσταση δεν θα μπορούσε να μείνει αναπάντητη. Και ειδικά σε ένα σκηνικό.
2: Κύριε Νιφούδη, το λέτε αυτό, το καταλαβαίνω, γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα. Ότι το λένε πολλές πολιτικές δυνάμεις, ότι αυτή τη στιγμή, ανεξάρτητα από τις αυξήσεις που έχουν γίνει, η αγοραστική δύναμη των Ελλήνων είναι συμπιεσμένη. Με αποτέλεσμα να υπάρχει για τους περισσότερους ένα κενό περίπου μια εβδομάδα 10 ημερών, που ζορίζονται πάρα πολύ ή ενδεχομένως τρώνε τα χρήματα του επόμενου μήνα για να ζήσουν. Και λέτε, το βλέπετε και στους εργαζόμενους. Θα μπορούσε κάποιος προβοκατόρ και να σας πει γιατί δεν μπορείτε να αυξήσετε εσείς τους μισθούς.
0: Ελαντέ.
2: Για να μην το βλέπετε.
1: Κοιτάξτε, καταρχήν δεν είμαστε στην κυβέρνηση. Οπότε και είμαστε ακόμα 48 ώρων.
2: Και τι περιμένετε
0: τι
2: να.
1: Εννοείται
0: τι...
1: το 15-19.
2: Όχι, εννοώ.
0: Στις δικές σου τις επιχειρήσεις, αγόρι μου.
2: Γιατί έχετε επιχειρήσεις και βλέπετε ότι ζορίζονται.
1: Γιατί οι επιχειρήσεις δεν αυξάνονται τους μισθούς. Γιατί οι επιχειρήσεις. Δυστυχώς έχουν ένα συγκεκριμένο προϋπολογισμό, που πάνω βάση του προϋπολογισμού πρέπει να είναι ένας φαύλος κύκλος. Δηλαδή, όταν ο εργαζόμενος, δηλαδή εμείς στην εστίαση είναι πάρα πολύ χαρακτηριστικό, ότι οι εργαζόμενοι μας είναι κατά μία και πελάτες μας. Δηλαδή, θέλουμε να τους πληρώσουμε και η εστίαση, θεωρώ, σε ονομαστικά μεγέθη, είναι μια καλή δουλειά. Πάρα πολλές φορές την υποτιμούμε ή βλέπω τα παιδιά όταν παρακολουθώ δικά τους φοιτητές να αγχώνονται και να στεναχωριούνται που πρέπει να δουλέψουν για να μπορέσουν να σπουδάσουν. Άλλη μια δυστυχώς πραγματικότητα την αφοσιωθούν στις σπουδές τους. Αλλά η εστίαση είναι μια δουλειά η οποία αμείβει καλά. Παρά το γεγονός.
0: Σε ποια χώρα?
1: Παρά το γεγονός αυτό.
0: Θα πνίγει.
1: Υπάρχει τεράστιο πρόβλημα.
0: Σε ποια χώρα η εστίαση αμείβει καλά? Με βάση αυτό το οποίο παράγουν οι άνθρωποι, έτσι. Γιατί ο χώρος της εστίασης δεν είναι καθόλου εύκολος χώρος, και εσείς που δουλεύετε στην εστίαση το γνωρίζετε βέβαια πάρα πολύ καλά όλο αυτό, καλύτερα από εμένα που κακά τα ψέματα δεν είχα ποτέ καμία σχέση με την εστίαση. Γιατί λοιπόν, κύριε Νιφούδη, εσείς προσωπικά δεν δίνετε αυξήσεις στους υπαλλήλους σας ούτως ώστε να μπορούν να ανταπεξέλθουν. Δεν βγάζετε χρήματα εκεί στην εστίαση. Άμα δεν βγάζετε χρήματα, κλείστε το μαγάζι, πάτε να γίνετε υπάλληλος. Αλλά ξέρω εγώ πραγματικά, δηλαδή όταν τα ακούω αυτά τα πράγματα από ανθρώπους που είναι επιχειρηματίες να βγαίνουν και να λένε από τη μία ότι ο κόσμος υποφέρει, ότι δεν τους φτάνουν τα χρήματα, και από την άλλη όταν ερωτώνται γιατί εσείς προσωπικά δεν δίνετε παραπάνω χρήματα στους εργαζομένους σας, ενώ μπορούν να τα δώσουν. Τώρα μην λέμε ότι θέλουμε, το budget είναι περιορισμένο, δεν μπορούμε να το κάνουν. Εν τω μεταξύ, ο κύριος Νηφούδης, ο οποίος έδωσε και συνέντευξη στο Open, στην εκπομπή 10 παντού, το ρώτησε η κυρία Καραμίτρου και του λέει ότι με συγχωρείτε, αλλά είναι εντυπωσιακό, λέει, να εκφράζεστε έτσι για τον Τσίπρα, ενώ στο παρελθόν έχετε πει διάφορα και νομίζω ότι καταλαβαίνετε πολύ καλά που αναφέρομαι. Πάμε λίγο να ακούσουμε όλη την στιχομηθεία ανάμεσα στον κύριο Νηφούδη αλλά και την κυρία Καραμίτρου και θα σας εξηγήσω και θα σας υπενθυμίσω για όσους δεν θυμάστε τι ακριβώς έλεγε ο κύριος Νηφούδης για τον κύριο Τσίπρα πριν μπει μέσα στο πολιτικό του, ας πούμε, κόμμα.
3: Αυτό. Να κάνετε κάτι
4: κρίθηκε,
3: διαφορετικό.
4: Κρίθηκε, λένε, από τον ελληνικό λαό. Έτσι λένε.
5: Ο Αλέξης Τσίπρας κρίθηκε από τον ελληνικό λαό, ξέρετε, βγάζοντας τη χώρα από τα μνημόνια, αλλά για να είμαστε αντικειμενικοί, καμία κυβέρνηση η οποία κυβέρνησε μέσα στα μνημόνια δεν άντεξε. Κυρίως εξαφανίστηκαν και οι πολιτικοί. Ο Αλέξης Τσίπρας και το
6: τρίτο μνημόνιο που μας βάλατε, αλλά
5: πρωθυπουργός.
6: Δεν είναι το θέμα αυτό του ελληνικού λαού, κύριε Νηφούδη, τώρα.
5: Εγώ συμφωνώ, το βασικό θέμα του ελληνικού λαού είναι η ακρίβεια, η καθημερινότητα.
6: Το πώ το 65% των νέων ανθρώπων που έφυγαν μέσα στα μνημόνια γυρίζουν.
4: Με συγχωρείτε, κύριε Σιμόπουλε, επειδή έχω ακούσει αυτές τις μέρες τις τοποθετήσεις σας. Είναι εντυπωσιακό πάντως να ακούω εσάς να τοποθετήσετε έτσι για τον Αλέξη Τσίπρα και νομίζω ότι καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Αναφέρομαι σε παλαιότερες τοποθετήσεις σας, για τις οποίες έχετε πει ότι ανήκουν στο παρελθόν και έχετε οριμάσει πολιτικά. Και αυτό το διάβασα, αλλά και πάλι είναι εντυπωσιακό ότι υπερασπίζεστε έτσι τώρα τον Αλέξη Τσίπρα έναντι των επιχειρημάτων και των άλλων κομμάτων.
5: Νομίζω ότι απάντησα αρκετά. Νομίζω ότι απάντησα αρκετά σε αυτό το ερώτημα.
0: Ναι, απάντησα αρκετά ο κύριος Νηφούδης. Για να σας υπενθυμίσω, έκανε κάποιους χαρακτηρισμούς παλαιότερα. Το 2015 μάλιστα, τον Αλέξη τον Τσίπρα τον αποκάλεσε ως καραγκιόζη. Συγκεκριμένα είχε πει ότι κύριε Τσίπρα είστε καραγκιόζης και πιο καραγκιόζηδες αυτοί που σε ψήφισαν για να κάνει κυβέρνηση αυτούς τους ηλιθίους. Το επανέλαβε και σε άλλες αναρτήσεις, όπως για παράδειγμα καραγκιόζηδες έχω δει πολλούς, αλλά σαν τους δικούς μας πουθενά και όλα αυτά ο κύριος Νηφούδης. Τώρα, πώς είναι δυνατόν να θέλει να συνεργαστεί με έναν καραγκιόζη, αυτό είναι αλλού παπά Ευαγγέλιο. Και βέβαια είχε πει κιόλας ότι ο πιο ανεπανάληπτος ψεύτης πολιτικός είναι ο Αλέξης ο Τσίπρας και το είχε πει το 2016 με αφορμή την κατάργηση του ΕΚΑΣ, όπου το χαρακτήρισε τον πιο ανεπανάληπτο, με συγχωρείτε, ψεύτη πολιτικό σε ολόκληρη την ελληνική ιστορία. Και συνόδευε συχνά τις αναρτήσεις του με σχετικά βίντεο, άρθρα και τα λοιπά. Οπότε, κύριε Νηφούδη, από τότε μέχρι σήμερα τι ακριβώς έχει αλλάξει και ξαφνικά από εκεί που αποκαλούσατε καραγκιόζη τον Αλέξη τον Τσίπρα συνταχθήκατε μαζί του και μάλιστα τον, πώς να το πω, τον στηρίζετε έτσι τόσο πολύ και τόσο έντονα. Για να θυμηθούμε λίγο, τον Απρίλιο του 2025 ο κύριος Νηφούδης είχε γίνει δεκτός από τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, τον Σοκράτη Φάμελο, ο οποίος τον είχε καλωσορίσει μάλιστα ως μέλος της Επιτροπής Επανεκκίνησης εκεί στον ΣΥΡΙΖΑ. Ο πρώην βουλευτής Β' Θεσσαλονίκης αλλά και επιχειρηματίας στον χώρο της εστίασης έχει περάσει τα τελευταία χρόνια από διαφορετικά έτσι, πολιτικά μετερίζια, ξεκινώντας βέβαια από το ΠΑΣΟΚ. Μετά από το ΠΑΣΟΚ συνέχισε την πολιτική του καριέρα στο Ποτάμι, με το οποίο Ποτάμι μάλιστα είχε εκλεγεί και βουλευτής. Παρ' όλα αυτά η σχέση του με το κόμμα του Θεοδωράκη, από ό,τι όπως είχαμε δει, δεν είχε ιδιαίτερη διάρκεια και οι διαφωνίες γύρω από τη διάλυση του κόμματος κόμματος προκάλεσαν έντονες τριβές και μάλιστα τότε θυμάμαι ότι είχε αφήσει και ανοιχτό το ενδεχόμενο να διεκδικήσει την ηγεσία του κόμματος, κάτι το οποίο μετέπειτα δεν έγινε. Στη συνέχεια, βέβαια, ο κύριος Νιφούδης επιχείρησε να στραφεί στον τομέα της τοπικής αυτοδιοίκησης. Διεκδίκησε αρχικά εδώ τον Δήμο Θεσσαλονίκης, χωρίς να έχει καμία απολύτως επιτυχία, ενώ το 2019 μάλιστα συμμετείχε στις δημοτικές εκλογές ως υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος με την παράταξη του κύριου Σπύρου Βούγια, χωρίς για ακόμη μια φορά να εκλεγεί. Τώρα, η πρώτη κάθοδός του για το Δήμο Πηλέας Χορτιάτη είχε γίνει το 2015, που είχε από πίσω του τη στήριξη του ΠΑΣΟΚ, όπου ο συνδυασμός του κατέλαβε την τρίτη θέση, ενώ το 2023 τον είδαμε να επιστρέφει με τη στήριξη πλέον του ΣΥΡΙΖΑ, καταφέρνοντας να περάσει στο δεύτερο γύρο με ένα ποσοστό 15-16% άμα θυμάμαι, για να μπορέσει να τερματίσει δεύτερο. Τώρα βλέπουμε ότι ο κύριος Νιφούδης αναλαμβάνει έναν ρόλο στο νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, προσπαθώντας να ανοίξει ένα ακόμη πολιτικό κεφάλαιο και μάλιστα με έναν άνθρωπο τον οποίο τον χαρακτήριζε καραγκιόζη, πολιτικό απατεώνα, πολιτικό ψεύτη και όλα αυτά τέλος πάντων. Απορώ ειλικρινά πώς καταφέρνετε όλοι εσείς για να πάρετε μια θέση εξουσίας να κάνετε τέτοιου είδους κολοτούμπες και εκεί που φτύνατε, εκεί να γλύφετε. Ειλικρινά εγώ δεν μπόρεσα να το κάνω ποτέ στη ζωή μου αυτό το πράγμα, τη στιγμή που είχα την ευκαιρία να κάνω κάτι τέτοιο, αλλά δεν το έκανα γιατί ντράπηκα, γιατί θα κοιτούσα τον εαυτό μου στον καθρέφτη και μετά θα έφτυνα τον εαυτό μου και θα έλεγα ότι είμαι πουλημένος. Θα έλεγα ότι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι με ακούνε τόσα χρόνια στα ραδιόφωνα, με ακούν για τις θέσεις μου, για αυτά τα οποία λέω και πώς θα μπορούσα όλους αυτούς τους ανθρώπους να τους έχω ξεγελάσει και να κάνω ξαφνικά τα αντίθετα από αυτά τα οποία έλεγα μέχρι πρότινος. Γιατί για να πάρω μια θέση εξουσίας και να είμαι τέλος πάντων βουλευτής ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Το θεωρώ τραγικό. Το θεωρώ πραγματικά τραγικό. Και αυτοί οι άνθρωποι που κάνουν κολοτούμπες για να ξεγελάσουν τον ελληνικό λαό δεν θα έπρεπε σε καμία περίπτωση να βρίσκονται μέσα στο πολιτικό σκηνικό, γιατί έχει αποδειχθεί περίτρανα ότι από τη στιγμή που δεν τηρούν τον λόγο τους, από τη στιγμή που δεν είναι κέραιοι σε αυτά τα οποία υποτίθεται ότι πιστεύουν, θα μας πουλήσουν με την πρώτη ευκαιρία προκειμένου να μην χάσουν την καρέκλα τους. Και αυτό έχει αποδειχθεί άλλωστε και πάρα πολλές φορές στο παρελθόν της πολιτικής ζωής του τόπου.

0: Να πάμε και σε μια άλλη περιοχή της χώρας μας και θα πάω στην περιοχή του Νευροκοπίου. Όπου εκεί πέρα γνωρίζουμε ότι το Νευροκόπι παράγει πατάτες οι οποίες είναι οι καλύτερες στον ελλαδικό χώρο. Όμως οι πατάτες του Νευροκοπίου μέχρι αυτή τη στιγμή παραμένουν αδιάθετες, και όταν λέω αδιάθετες δεν εννοώ ότι ασθένησαν, αλλά ότι δεν μπορούν να διατεθούν προς πώληση, γιατί έρχονται όλες αυτές οι ελληνοποιήσεις όπου τις ανακατεύουν με πατάτες ξένων χωρών, δεν γίνονται έλεγχοι και κάθε παραγωγός έχασε περίπου 30 με 40 χιλιάδες ευρώ. Και πάμε λίγο να ακούσουμε το συγκεκριμένο ρεπορτάζ, το οποίο έχει και αυτό ιδιαίτερο ενδιαφέρον.
1: Μας, ότι ήταν αδιάθετα πατάτες
2: Νευροκοπίου. Κύριος Βεσμελής, κύριος Αποστόλης Βεσμελής, από τον Ευρωκοπή.
1: Κύριε Βεσμελής, κύριε Βεσμελή, καλημέρα και σε εσάς. Ισχύει αυτό ότι πλέον έχουν διατεθεί ελληνικές πατάτες στην αγορά, ή τι έχει αφήσει πίσω της, το πλήγμα, πίσω του το πλήγμα της αδιάθετης πατάτας?
3: Καλημέρα και από μένα. Έχω ένα πρόβλημα, έχω ένα μικρό απόστημα λίγο. Θα με συγχωρέσετε.
1: Κανένα πρόβλημα.
3: Πέρσι είχαμε μια τραγική χρονιά γενικά, όχι μόνο τον Ευρωκόπη, όλη η Ελλάδα με τις πατάτες. Πουλήσαμε σε εξευτελιστικές τιμές. Μας μείνανε πάνω από 10 εκατομμύρια κιλά, τα οποία αυτή τη στιγμή τα πετάμε. Κάποια δόθηκαν σε πολύ χαμηλές τιμές, η Βουλγαρία με 2 και 3 και 5 λεπτά. Έχουμε ένα κράτος το οποίο δεν προστατεύει το προϊόν μας. Έχουμε ένα προϊόν που για δεύτερη συνεχή χρονιά, το 24 και το 25, βγήκε πρώτο στον κόσμο σε γεύση, και οι ελληνοποιήσεις μας έχουν φτάσει στο απροχώρητο.
4: Αυτό λέτε δηλαδή, ότι δεν προστατεύουν, γίνονται τα βαφτίσια, τα λεγόμενα, έρχονται ξένες και τις βαφτίζουν ελληνικές και τις ανακατεύουν με τις ελληνικές?
3: Έτσι ακριβώς. Δυστυχώς ο καταναλωτής δεν ξέρει τι τρώει. Δεν μας δίνουν σημασία ποτέ. Οι ελέγχοι είναι μηδαμινοί. Δεν υπάρχει κανένας έλεγχος στην αγορά. Οπότε εσείς, κυρία Γιωργαντή, θα πάτε να πάρετε πατάτες υποτιθέμενες Νευροκοπίου, θα φάτε τις αιγυπτιακές, και στο τέλος χάνουμε και το όνομά μας, γιατί οι πατάτες οι δικές μας, κύριε, με τις αιγυπτιακές δεν έχουν καμία σχέση.
1: Να ρωτήσω κάτι, φέτος πόσο φεύγει η πατάτα των Νευροκοπή? Φέτος.
3: Οι πατάτες έχουν τελειώσει αυτή τη στιγμή. Εμείς είχαμε μέχρι τον Φεβρουάριο-Μάρτιο, πουλήσαμε από 20 μέχρι 27 λεπτά μέσο όρο, που το κόστος παραγωγής είναι πάνω από 40. Κάθε παραγωγός έχασε 30 με 40 χιλιάδες ευρώ. Κάναμε απεριόριστα αιτήματα για να πλήρωσε χαμένους οδύνατος.
1: Απλά για να τις δώσετε, κύριε Βεσμελή.
0: Να σας δω να ξαναψηφίζετε Νέα Δημοκρατία. Να σας δω να ξαναψηφίζετε τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν βάλει, ή μάλλον προσπαθούν να βάλουν τα φόπλακα στον πρωτογενή τομέα. Είναι τραγικό όλο αυτό το πράγμα το οποίο συμβαίνει, και το ότι η κυβέρνηση βάλεται να καταστρέψει τον πρωτογενή τομέα για να έχουμε τα πάντα εισαγόμενα, τα οποία σε πολλές εκ των περιπτώσεων βαφτίζονται ελληνικά, και τα δικά μας τα προϊόντα είτε να πηγαίνουν στο εξωτερικό είτε να μην καταναλώνονται. Τραγικές καταστάσεις πραγματικά. Η ώρα είναι σχεδόν 7:30. Θα πάμε στο τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα για σήμερα. Εντός ολίγου θα επανέλθουμε πάλι πίσω με όλη την υπόλοιπη επικαιρότητα. 69-07-483-484 το Viber για τα μηνύματά σας, τα οποία θα διαβάσω μετέπειτα λίγο πριν από το κλείσιμο της εκπομπής. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Καλημέρα. Διαφημίσεις και επανέρχομαι.

0: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
1: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Οστεοπόν, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Οστεοπόν βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Οστεοπόν συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Χάνει βίδα το κλειδί και το κλειδί τη βίδα. Στη Στερεωτική συναντιούνται βίδες, εργαλεία, σιδηρικά. Πάνω από 80.000 κωδικοί, 50 χρόνια εμπειρίας. Αν δεν το βρεις στη Στερεωτική, δεν θα το βρεις πουθενά. Στέλιου Καζαντζίδη 56, Πηλαία Θεσσαλονίκης, πάνω από το Πράκτικερ. Στερεωτική.gr.
3: Πάρε ανάσα. Έχεις δίπλα σου την AG Economy, το δικό σου διαμεσολαβητή για να λύσεις μια και καλή τις τραπεζικές σου εκκρεμότητες. AG Economy. Υπηρεσίες διαμεσολάβησης τραπεζικών δανείων και φορολογικών οφειλών. Για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Άμεσα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Απευθύνσου σήμερα στην AG Economy για να έχεις όλα τα ωφέλη της εξοδικαστικής ρύθμισης. Πανελλαδική εξυπηρέτηση στο 210-3250-652. AG Economy. Ο ψύχρεμος διαπραγματευτής με την τράπεζα.
4: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
5: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
6: Ελαιογή, παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα 23,99. Βαλμά παραδοσιακό τυρί το κιλό 8,99. Και βαλμά κατσικίσιο το κιλό 9,99. Pils Hellas 12x330ml 9x3 δώρο 6,99.
5: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
6: Αριέλ υγρό 50 μεζούρες και σκόνη 45 μεζούρες 9,99. Και Pods All in One 38 τεμάχια 9,79. Κλινέξ χαρτί υγιεινής Καπιτονέ 12 ρολά 5,49. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99.
5: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, επανέλθαμε. Καλημέρα σας, καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Η ώρα είναι 7 και 33 πρώτα λεπτά. Τρίτη 2 του Ιούνιου του 2026. Είστε συντονισμένοι στον Focus FM στους 103,6 αλλά και στο ράδιο Μάχη 99,8 στα FM. Κωνσταντίνος Ερμές στο μικρόφωνο. Για περίπου 25 λεπτά ακόμη θα είμαστε ζωντανά εδώ στον αέρα της πόλης. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο, καλό πρωινό. Και άντε να πούμε και καλή εβδομάδα μωρέ, γιατί επί της ουσίας σήμερα ξεκίνησε η εβδομάδα. Καθότι για πολύ κόσμο, κάποιοι βέβαια δούλευαν εχθές. Καλή ώρα εγώ. Αλλά εντάξει, ας πούμε καλή εβδομάδα. Και καλό μήνα σε όσους δεν το είπαμε χθες. Γιατί ήσασταν εξαφανισμένοι στις παραλίες. Τώρα άμα πάει κανείς και κάνει μια βόλτα στις λαϊκές αγορές, που εκεί πέρα θα αποτυπώσει το τι ακριβώς λέει ο κόσμος, θα καταλάβει ότι η απάντηση των πολιτών, μάλλον από την απάντηση των πολιτών, ότι είναι άνθρωποι που μετράνε τα κέρματα για τα βασικά, την ώρα που το οικονομικό στην μέση οικογένεια δεν βγαίνει με τίποτα. Αλλά σύμφωνα με, βέβαια με τα όσα αναφέρονται από τη Νέα Δημοκρατία, από τον Άδωνη, σας έβαλα και το ηχητικό το πρωί, το πρόβλημα στην Ελλάδα είναι ότι είμαστε αχάριστοι και ότι δεν εκτιμούμε το γεγονός ότι έχουμε ήλιο τις περισσότερες ημέρες του χρόνου. Πάμε όμως να ακούσουμε λιγάκι τι λένε οι άνθρωποι εκεί στις λαϊκές αγορές.
1: 70 χρόνια στο πεζοδρόμιο, δεν είμαι τώρα. Μπράβο. Αυτό το χάλι το σημερινό είναι κατάντια.
2: Είναι
1: κατάντια.
3: Δεν έχει ο κόσμος να ψωνίσει, να κρυβά τα προϊόντα, ποιο το πόνο.
1: Να πάνε διακοπές σε αγουνέ. Πληρότητα 95%. Έχουνε, σε ρωτάω. Εγώ που κάτι έχω δεν πήγα. Ήταν στη δουλειά μου. Εσύ που κάτι έχεις δεν πάρεις στη δουλειά σου. Γιατί αυτό το πράγμα. Το λέγεται κατάντια. Έχουνε βάλει τις κοινωνίες και σκοτώνονται αναμεταξύ τους.
3: Ευχαριστώ πολύ.
1: Αυτό τα λέει όλα.
4: Κανονικά τα κεράσια από πέρυσι είναι σε πιο φυσιολογικές τιμές.
3: Γενικότερα.
4: Γενικότερα εντάξει, υπάρχει μια ακρίβεια. Αλλά στη λαϊκή ακόμα κρατάνε λίγο τις τιμές.
5: Πραγματικότητα να δούμε. Ερχόμαστε γιατί δεν έχουμε. Απαιτούμε οικονομικά. Δεν βγαίνει όμως το οικονομικό με αυτά τα δεδομένα. Ευχαριστώ πολύ.
0: Με την ακρίβεια η οποία υπάρχει, πώς να βγει το οικονομικό. Δεν γίνεται. Οι μισθοί είναι στα τάρταρα, παρότι παίρνουν υποτιθέμενες αυξήσεις, οι οποίες αυξήσεις μετά έρχεται η φορολογία και κάπου χάνονται. Μάλιστα ακρίβηναν ακόμη και τα ραντεβού. Το να βγει κάποιος ραντεβού, ας πούμε, γιατί κακά τα ψέματα επηρεάζεται και αυτός ο τομέας. Διάβαζα μία έρευνα χθες, προχθές, πότε τη διάβαζα. Και η αλήθεια είναι ότι οι ανησυχίες για τον πληθωρισμό έχουν αρχίσει να επεκτείνονται και στις διαδικτυακές συζητήσεις. Ειδικά σε αυτές του flirting, πώς το λένε, καθώς όπως φαίνεται οι χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης αντιδρούν σε ένα έτσι εντυπωσιακό στοιχείο. Η μέση συνολική δαπάνη, λέει, για ένα ραντεβού συμπεριλαμβανομένων της προετοιμασίας πριν το ραντεβού, όπως περιποίηση εξόδων, μετακίνησης, αλλά και του ίδιου του ραντεβού, έχει φτάσει σε πολλές εκ των περιπτώσεων να αγγίζει ακόμη και τα 180 ευρώ. Ούτε να φλερτάρουμε, ρε, δεν θα μας αφήσετε. Τίποτα, να μην γνωρίσουμε κανέναν άνθρωπο, ειλικρινά. Δηλαδή να θες, ρε παιδί μου, να γνωρίσεις έναν άνθρωπο τώρα, λέει. Ένας άντρας να γνωρίσει μια γυναίκα ή το αντίθετο, τέλος πάντων, και να πεις τώρα να σε πει, ρε παιδί μου, πάμε να πιούμε έναν καφέ, πάμε για ένα φαγητό, κάτι έτσι να γνωριστούμε, να μιλήσουμε. Και τι να κάνεις τώρα εσύ, δεν σου βγαίνουν τα κουκιά, να αρχίσεις να το παίζεις ρομαντικούλης και πάμε να κάτσουμε εκεί στην παραλία και... Τραγικό όχι από πλευράς του ανδρός, αλλά από πλευράς αυτών που μας έχουν φέρει σε αυτό το σημείο, δηλαδή για όνομα του Θεού. Έχουν χαθεί οι αξίες, έχουν χαθεί τα πάντα. Kiss me. Παντού καταστροφή, ειλικρινά. Παντού καταστροφή. Δηλαδή, ψάχνεις να βρεις μια χτίδα φωτός από κάπου σε αυτή τη χώρα και δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει, όχι. Δεν υπάρχει. Δηλαδή, το ψάχνω καθημερινά. Λέω, ρε παιδί μου, διαβάζω και τα μηνύματα που μου στέλνετε κάθε μέρα ότι να. Ακούσουμε έτσι μια καλή είδηση, μια θετική είδηση και ψάχνω ρε παιδί μου, κοιτάζω τα δελτία τύπου να δω μια καλή είδηση. Η μόνη καλή είδηση που μπορούμε να ακούσουμε είναι από το χώρο του αθλητισμού. Από εκεί πέρα που υπάρχουν πολλά παιδιά στον αθλητισμό τα οποία διαπρέπουν και τα οποία δυστυχώς δεν παίζουν πουθενά στα κανάλια, σε εφημερίδες κτλ. Γενικά τα κανάλια προσπαθούν να μας μαυρίσουν τη ζωή, εγώ αυτό αντιλαμβάνω, τα συστημικά τα κανάλια. Καθημερινά, ας πούμε, βλέπω που μου στέλνετε μηνύματα και τώρα, ας πούμε, άμα ανοίξω και δω τα μηνύματα τα οποία μου έχετε στείλει, πολύ θα μου λέτε με ευχάριστες ειδήσεις και τα λοιπά. Η Βασιλική, ας πούμε, μου λέει ότι το αγαπάει αυτό το τραγούδι, Feel So Good, και μου λέει καταπληκτική επιλογή. Γεια σου, Βασιλική μου, καλημέρα. Το θέμα είναι ότι δεν μπορούμε να βρούμε μια ευχάριστη είδηση, κάτι ρε παιδί μου, να πούμε ότι ναι ρε φίλε, κάτι θα πάει καλά. Μόνο ωραίες μουσικές έχουμε. Διαχειρός Γιώργου Δαμιανίδη όλο αυτό, οι playlist οι οποίες υπάρχουν. Μην του κλέψω για τη δόξα του ανθρώπου, γιατί έχει κοπιάσει για να το κάνει όλο αυτό, να παίζει και να ακούτε και κάτι από κάτω. Εν τω μεταξύ, πάνω στο θέμα του Τσίπρα τώρα, γιατί ήθελα να το πω και μου διέφυγε και δεν θέλω να το αφήσω να περάσει έτσι. Αυτό το οποίο βλέπω είναι ότι ο απλός λαός, ο οποίος δεν ξεχνά όχι μόνο ότι πούλησε όλους αυτούς που τον ακολουθούσαν, αλλά πούλησαν και τους δικούς τους, αυτούς που του έδωσαν την ευκαιρία να κυβερνήσει, ρωτήθηκαν, ας πούμε, για τον Αλέξη τον Τσίπρα, ρωτήθηκαν για το κόμμα του, για τη νέα ονομασία του κόμματος. Πάμε λίγο να ακούσουμε όλα όσα είπε ο απλός κόσμος.
6: Ελλάς, το νέο κόμμα του Τσίπρα, η ονομασία. Πώς σας φάνηκε και πού σας παραπέμπει?
7: Πουθενά δεν με παραπέμπει, πάλι στην καταστροφή, τίποτα άλλο.
8: Ελλάς Ελλήνων Χριστιανών και το Ελλάς του 1940, πότε ήταν. Αυτό, εκεί με πάει. Η πρώτη σκέψη. Αυτό.
6: Το όνομα πώς σας φαίνεται?
8: Ωραίο, πολύ ωραίο. Πολύ πιασάρικο και σε ενθαρρύνει, πατριωτικό.
9: Το όνομα μου αρέσει πάρα πολύ. Ωραία. Απλά έχει χάσει την εμπιστοσύνη του ο κύριος Τσίπρας. Δεν μπορούμε να τον εμπιστευτούμε, γιατί και πριν που έκανε, που ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ, μας υποσχέθηκε λαγούς με πατραχίλια και τελικά μας πούλησε όλους. Προδοσία. Έτσι το θεωρώ.
0: Τελικά ούτε λαγούς ούτε πατραχίλια. Όχι, ο Τσίπρας ήταν πραγματικά, δηλαδή, λαοπλάνος ο μπαγάς. Ρωτήσανε και μία άλλη κυρία. Άμα θέλει να παίξει το ηχητικό, θα το εκτιμήσω. Δεν θέλει να παίξει το ηχητικό.
10: Μου φύλαξε.
11: Το όνομα του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα.
10: Θεέ μου, Παναγία μου, φύλαξε. Θεέ μου, Παναγία μου, φύλαξε. Μακριά από μένα και από όλους μας. Οι Έλληνες πρέπει να έχουν μυαλό. Έλα.
0: Ποιος το έχασε βέβαια το μυαλό, να το βρούμε εμείς οι Έλληνες, κυρία μου, αλλά εντάξει. Ο Τσίπρας, ο οποίος είχε βγει τότε σαν άλλος Ανδρέας Παπανδρέου και τώρα κάνει κάτι παρομοίες κινήσεις με τον αείμνηστο, αλλά δεν πέρασε και δεν ακούμπησε. Σε μία περίοδο που η χώρα βαλόταν από ακρίβεια, από μνημόνια, από ακραίες καταστάσεις, ήρθε ο Τσίπρας, άρχισε να πουλάει, να λέει θα σκίσουμε τα μνημόνια με ένα νόμο και ένα άρθρο, θα τους απαυτώσουμε όλους, ρε παιδί μου. Και τον ψήφισε ο κόσμος, σου λέει γιατί όχι, κάτσε να δοκιμάσουμε. Τελικά δεν. Απεδείχθη ότι ήταν χειρότερος από τους προηγούμενους, ξεπουλώντας τη Μακεδονία, φέρνοντας μνημόνια, φέρνοντας τα φαντς να πάρουν τα σπίτια των Ελλήνων και όλα αυτά τα ωραία, τέλος πάντων, τα οποία έκανε το χρηματιστήριο ενέργειας, μην ξεχνάμε ότι ο Τσίπρας το έφερε και αυτό, όλα αυτά τα όμορφα. Yeah, yeah, yeah. Τώρα όμως, επειδή είναι και καλοκαίρι και δεν έχω και πολύ χρόνο δυστυχώς στην διάθεσή μου, έχουμε πρόβλημα με τα λιμάνια. Με τα λιμάνια εδώ στην Ελλάδα και ιδιαίτερα στα νησιά μας, όπου σε πολλές φορές είναι το πώς είναι δομημένα τα λιμάνια είναι επικίνδυνα. Γιατί? Ο τουρισμός, όπως όλοι γνωρίζουμε, είναι η βαριά βιομηχανία της χώρας. Αλλά δυστυχώς η πρώτη εικόνα η οποία αντικρίζει ένας ταξιδιώτης ο οποίος πηγαίνει σε κάποιο νησί είναι αρχικά πολύ ωραία αναμονή στον ήλιο, κυκλοφοριακό χάος, κορναρίσματα, προβλήτες οι οποίοι δεν αντέχουν άλλο, και όλα αυτά συμβαίνουν σε νησιά τα οποία κάθε καλοκαίρι υποδέχονται χιλιάδες επισκέπτες. Τώρα, το γιατί φτάνουν τα λιμάνια στα όρια τους, η αλήθεια είναι ότι πολλά λιμάνια στα ελληνικά νησιά έχουν υποδομές πριν από 40, 50, 60 χρόνια. Είχαν σχεδιαστεί εκείνες τις εποχές με βάση την τουριστική τότε κίνηση και όχι με βάση το τι συμβαίνει τώρα. Γιατί σήμερα όλα αυτά τα λιμάνια καλούνται να εξυπηρετήσουν τουριστικά λεωφορεία, γιοταχή, φορτηγά, πεζούς, αλλά και δεκάδες πλοία τα οποία καταφθάνουν την ημέρα. Πριν από 40-50 χρόνια, ας πούμε, δεν υπήρχε όλο αυτό το πράγμα. Το αποτέλεσμα είναι να υπάρχουν στενοί δρόμοι, να υπάρχουν φρακαρισμένες προβλήτες και μία εικόνα η οποία πραγματικά δεν θυμίζει σε τίποτα οργανωμένο τουριστικό προορισμό, όπως πολλοί πιστεύουν ότι θα έρθουν εδώ πέρα στην Ελλάδα και θα βρουν κάτι τέτοιο. Τα λιμάνια τώρα τα οποία αντιμετωπίζουν τα μεγαλύτερα προβλήματα είναι αρχικά στις Κυκλάδες, όπου το πρόβλημα πραγματικά γίνεται πιο έντονο. Στη Σαντορίνη, για παράδειγμα, όπου υπάρχει στενός και επικίνδυνος δρόμος από τον Αθηνιό προς τα Φυρά. Στην Πάρο και την Άξο, όπου άμα πάει κάποιος θα συναντήσει ένα καθημερινό κυκλοφοριακό χάος σε παροικία και χώρα. Επίσης, στο νησί της Αίγινας, όπου πολλές φορές η πρόσδεση των πλοίων είναι πάρα πολύ δύσκολη με νοτιάδες, αλλά και μποτιλιάρισμα επί της παραλιακής οδού, αλλά και στην Φολέγανδρο, η οποία Φολέγανδρος θεωρείται από τους πλοιάρχους από τα πιο δύσκολα αλλά και επικίνδυνα λιμάνια για να μπορέσει να δέσει ένα πλοίο, λόγω του υπάρχουν ισχυροί άνεμοι και πολλές ξέρες. Και βέβαια, όπως καταλαβαίνετε, το πρόβλημα δεν είναι μόνο αισθητικό. Είναι θέμα ασφάλειας, είναι θέμα υποδομών, αλλά και ένα σοβαρού σχεδιασμού, ο οποίος δυστυχώς δεν γίνεται. Νομίζω ότι σε ένα σοβαρό κράτος, για να μπορέσει να λειτουργήσει με ασφάλεια ο τουρισμός, όπου είναι η βαριά μας βιομηχανία, γιατί όλα τα υπόλοιπα καταφέραμε να τα διαλύσουμε, και που θα πάει θα το διαλύσουμε και τον τουρισμό όπως πάει το πράγμα, θα έπρεπε όλα αυτά να μπουν στο τραπέζι και να δούμε τι καλύτερο μπορούμε να κάνουμε για να μην φτάσουμε σε σημείο ακόμη και στα ελληνικά λιμάνια πραγματικά να θρηνήσουμε θύματα. Αλλά τώρα θα μου πεις, δεν είναι μόνο αυτό, δεν είναι μόνο τα λιμάνια, είναι το γεγονός ότι σε πολλά νησιά δεν υπάρχουν γιατροί. Σε πολλά τουριστικά νησιά πραγματικά βλέπουμε ότι δεν υπάρχουν βασικές ειδικότητες ιατρών. Πάμε στο συγκεκριμένο ρεπορτάζ, το οποίο το αναφέρει αυτό και το οποίο καλό θα είναι να το ακούσει ο Υπουργός Υγείας, ο κύριος Γεωργιάδης, ο οποίος βγαίνει και μας λέει ότι είμαστε αχάριστοι για όλη αυτή την κατάσταση η οποία επικρατεί.
12: Η διακατάσταση και στη Σάμο, όπου το νοσοκομείο λειτουργεί με το 30% των γιατρών που θα έπρεπε να έχει βάσει οργανογράμματος. Καθώς θα έπρεπε να έχει 75 μόνιμους γιατρούς και έχει μόνο 18, θα έπρεπε να έχει 32 ειδικευόμενους και έχει έναν, ενώ δεν έχει κανέναν παθολόγο, κανέναν ψυχίατρο, κανέναν οφθαλμίατρο, κανέναν οριλά και κανέναν δερματολόγο. Ενώ έχει μόνο έναν παιδίατρο και έναν καρδιολόγο.
13: Ουσιαστικά έχουμε ένα νοσοκομείο χωρίς γιατρούς. Είναι ένα νομαρχιακό νοσοκομείο που καλύπτει εκτός από τη Σάμο, Ικαρία, Φούρνους, καλύπτει και τα γύρω νησιά, όπως είναι η Λειψία, Γαθονήση, Πάτμο. Τα περιστατικά διακομίζονται στη Σάμο. Η παθολογική είναι η καρδιά του κάθε νοσοκομείου. Και σε εμάς δεν υπάρχει παθολογική. Με παλώματα δεν γίνεται δουλειά.
12: Σύμφωνα με τα στοιχεία της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων στα Δημόσια Νοσοκομεία, δεκάδες κλινικές υπολειτουργούν ή έχουν κλείσει. Μονάδες εντατικής θεραπείας παραμένουν ανενεργές λόγω έλλειψης ιατρών και νοσηλευτών, ενώ σε αρκετές μονάδες δεν υπηρετούν βασικές ειδικότητες, όπως παθολόγοι, αναισθησιολόγοι, παιδίατροι και ακτινολόγοι, εξαιτίας της άρνησης διορισμού λόγω ασύμφορου κόστου ζωής.
0: Αυτά τα ακούτε, κύριε Γεωργιάδη. Πολλοί άνθρωποι αρνούνται να διοριστούν σε νησιά, σε τουριστικά νησιά μάλιστα, λόγω του ότι το κόστος ζωής είναι ασύμφορο και σου λέει να πάω σε ένα νησί όπου ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς μήνες όλα θα είναι πανάκριβα, όπου θα πληρώνω ένα τραγικό ενίκιο και όπου θα δουλεύω και δεν θα βγαίνω, γιατί να πάω καλύτερα να κάτσω σπίτι μου. Όλα αυτά, κύριε Γεωργιάδη, δεν καθιστούν μια χώρα στην οποία οι Έλληνες μπορούν να είναι ευτυχισμένοι και να νιώθουν ασφάλεια όσον αφορά το Εθνικό Σύστημα Υγείας, γιατί γενικότερα ασφάλεια δεν νιώθουμε πουθενά. Ή μήπως θα μπορούσαμε να χαρακτηρίσουμε τον Ιατρικό Σύλλογο ΣΑΜΟ ως μια άναρχο αριστεροκρατούμενη τρομοκρατική κομμουνιστική συμμορία της μιζέριας. Πώς το είπα αυτό τώρα, αλλά τέλος πάντων το είπα. Γιατί οι μισθοί οι οποίοι παίρνουν οι άνθρωποι αυτοί είναι τραγικοί, ειλικρινά. Οι μισθοί πρέπει να απελευθερωθούν σε αυτές τις περιοχές. Οι γιατροί να πληρώνονται πολύ καλύτερα ίσως από εκείνους των μεγάλων πόλεων, ως κίνητρο για να μπορέσουν να επιλέξουν να πάνε εκεί. Ο παθολόγος της ΣΑΜΟ θα πρέπει, ας πούμε, να παίρνει έναν αλφα μισθό ούτως ώστε να μπορεί να βγει και να του μένει και κάτι. Αλλιώς γιατί να πάει εκεί πέρα πραγματικά? Γιατί να επιλέξει τον νησί της ΣΑΜΟ όταν σου λέει ότι εγώ θα πάω εκεί, θα εργάζομαι ατέλειωτες εφημερίες και τα λοιπά και παρόλα αυτά δεν θα βγαίνω? Γιατί είναι, δεν αντιλεγώ, λειτουργήμα ιατρική, αλλά δεν πρέπει να ζήσουν και αυτοί οι άνθρωποι? Γι' αυτό όλοι οι επιστήμονές μας σηκώνονται και φεύγουν στο εξωτερικό.

Λοιπόν, να πάω στο Viber, στα μηνύματά σας, στο 69-074-83-484. Καλημέρα στο συνονόματο τον Κώστα από τη Φιλιππιάδα Πρεβέζης. Καλή εκπομπή λέει να έχετε, με εκτίμηση Κώστας Μουτσέλος. Γεια σου Κωστή μου, καλημέρα, καλό πρωινό. Καλημέρα στον Αντώνη από την Μελβούρνη. Σχολιάζει τα όλα όσα έλεγε ο κύριος Γεωργιάδη. Καλημέρα στον Κωνσταντίνο. Εγώ λέει σε όλους όσοι ευθύνονται για την κατάδεια της Ελλάδας, εύχομαι πραγματικά υγεία, μακροζωία και να χάσουν όλα τους τα λεφτά για να είναι χαρούμενοι με τον ήλιο. Εγώ αυτό λέω. Δώστε στον κύριο Γεωργιάδη 7-8 εκατοστάρικα το μήνα και πείτε του ότι βγες έξω στον ήλιο, αγόρι μου, να χαρείς. Να δεις τι ωραία που είναι. Πάρτε του και τα 6-7-8 διαμερίσματα τα οποία έχει και βάλτε το να μένει σε ένα διαμέρισμα με ενίκιο ή να χρωστάει δάνειο. Να δούμε πόσο χαρούμενος θα είναι, ρε παιδί μου, γιατί πάνω απ' όλα έχουμε ήλιο σε αυτή τη χώρα. Καλημέρα στο Δημήτρη. Μπράβο Κώστα, λέει καλημέρα και καλή εβδομάδα. Καλό μήνα. Μπλέξαμε. Πώς θα ξεμπλέξουμε με δάφτους? Μόνο άμα ξυπνήσουμε, πρέπει να αλλάξουμε το σύστημα, να πάμε στην κάλπη. Αυτό είναι δεδομένο ότι πρέπει να πάμε στην κάλπη. Αλλά άντε να δώσει στον κόσμο να καταλάβει, τα φωνάζουμε χρόνια τώρα, ότι με την αποχή δεν γίνεται δουλειά. Δεν είναι λύση. Πάντε ψηφίστε ό,τι θέλετε, ψηφίστε ό,τι νομίζετε. Πραγματικά, αλλά τουλάχιστον μην αφήνετε τις τύχες σας στους άλλους. Και μετά βγαίνετε και διαμαρτύρεστε. Γιατί μετά δεν έχετε δικαίωμα να μιλάτε. Από τη στιγμή που δεν πήγατε να ψηφίσετε και αφήσατε τους άλλους να αποφασίσουν για εσάς και οι άλλοι αποφασίσανε ότι πρέπει να μας κυβερνάει ο Μητσοτάκης, να παίρνουμε 7,5 εκατοστάρικα το μήνα και να χρειαζόμαστε 1,000 για να βγάλουμε το μήνα και πάλι να μην βγαίνει, τι να πω τότε. Η Μαρία μου λέει, τι λέει ο τρελός, χωρίς υπερβολή πρέπει να τον κλείσουν, λέει, στο δάφτη. Μαζί και όλη την κυβέρνηση, και αυτοί λέει που τους ψηφίζουν είναι χειρότεροι από αυτούς που μπλέξαμε και πώς θα ξεμπλέξουμε. Όλοι το ίδιο λέτε, που μπλέξαμε και πώς θα ξεμπλέξουμε. Δύσκολο λέει, το βλέπω. Αυτοί είναι σε θέση να σκοτώσουν τους αντιπάλους τους, δεν το έχουν σε τίποτα και να ανατρέψουν τα πάντα. Καλά, εντάξει, δεν τους. Για άμεσα δολοφόνους δεν τους έχουν. Για έμεσα, ναι. Έχουν δολοφονήσει τους 57 στα Τέμπη, 2.000 κόσμο την περίοδο του κορονοϊού. Στο μάτι άλλοι δολοφόνοι. Κατά καιρούς έχουμε δολοφονίες από κυβερνήσεις. Καλημέρα στον Θοδωρή. Μήπως λες, λέει, αυτή τη δημοσκόπηση? Ποια δημοσκόπηση είναι? Όχι, όχι, δεν έλεγα αυτή τη δημοσκόπηση. Δεν μπόρεσα να τη βρω. Δεν έλεγε κάτι για το κόμμα του Τσίπρα, αλλά δεν μπόρεσα να την ξαναβρω, έτσι να το σχολιάσω, γιατί δεν το θυμάμαι ακριβώς. Καλημέρα στο Χρυσοβαλάντι. Ευρώπη λέει έχει κατάλαβα τι εννοείς, σας το καλό, γλώσσεψα την πέρδα μου. Γεμίσαμε, λέει, όλους αυτούς που τους πληρώνουμε, θέλουν να τα έχουν όλα χωρίς δουλειά, αφού μπορούν να τα έχουν. Αφού η χώρα μας για αυτούς είναι ένας οικονομικός παράδεισος, γιατί να μην έρθει. Ο Βασίλης μου λέει, άρχοντα κράτα ταμπούρι και καλό υπόλοιπο. Να σε καλά, Βασίλη μου, καλημέρα εκεί στον Άγιο Στέφανο Αττικής. Ο Σπύρος από την Αλόνισο με ελαφρύ αεράκι λέει, σήμερα τι κάνει ο άνθρωπος για μια καρέκλα, τη γυρίζει την πιφτέκα, τελικά υπάρχει πολύ χρήμα για να φάνε ακόμη στην πλάτη του ελληνικού λαού. Μα αυτό είναι το πρόβλημα, άμα δεν υπήρχε χρήμα για να φάνε δεν θα έβλεπες τόσα κόμματα να γίνονται και να δημιουργούνται και να θέλουν να μπουν μέσα στη Βουλή. Καλημέρα στο Χρήστο. Τσάμπα λέει την περνάνε η Λάθρο. Ο Σπυρίδωνας λέει τα ίδια έκανε που έβριζε το. Ναι, ναι. Όλοι ακολουθούν την τακτική του Άδωνη. Σου λέει βρίζω, ναι, μεν, αλλά μπορεί να συστρατευτώ και με αυτούς τους οποίους έβριζα. Καλημέρα στην Πόπη από τον Πειραιά. Όλοι αυτοί λέει, που βγήκαν πάλι στην επιφάνεια με τον προδότη Τσίπρα, όπως αυτός ο Νιχούδης. Νιφούδης. Δεν τους ενδιαφέρει, λέει, ο Έλληνας, ούτε η Ελλάδα, το βόλεμα, το μισθό. Θέλω να πω πώς τους ψηφίζει ο Ραγιάς. Αυτοί πουλάνε την μάνα τους για την καρέκλα. Ξύπνα, Ραγιά. Βρίσκουν πρόσφορο έδαφος και τα κάνουν όλα αυτά. Ενώ, εάν υπήρχαν ποινές, κάτι που είχε πει ο Κυριάκος ο Βελόπουλος από την Βουλή, είναι ότι
τα κόμματα θα πρέπει να καταθέτουν το πρόγραμμά τους και θα πρέπει μέσα στο βάθος της τετραετίας αυτό το πρόγραμμα να το υλοποιήσουν. Αν δεν καταφέρουν να το υλοποιήσουν ή άμα ξοκύλουν από αυτό και κάνουν άλλα από αυτά τα οποία υπόσχονται, να υπάρχουν ποινές και να μπορούν να ξανακατεύουν στην πολιτική. Θα ήταν απόλυτα δημοκρατικό και σωστό αυτό το πράγμα, γιατί μιλάμε αυτή τη στιγμή για παραπλάνηση του εκλογικού σώματος. Και η παραπλάνηση του εκλογικού σώματος θα έπρεπε να είναι κακούργημα. Αλλά ποιος τους ελέγχει? Τους ελέγχει κανένας. Στην Ιορδάνα, καλημέρα, καλό μήνα, καλό καλοκαίρι. Ήμουν Ελλάδα, Θεσσαλονίκη, απόλαυση. Δεν πέρασες όμως από εδώ να πεις μια καλημέρα. Η Ιορδάνα, η οποία μας καλημερίζει συνήθως από το Βούπερταλ. Γεια σου, Αποστόλη μου, καλημέρα στον όμορφο Βόλο. Η Δέσποινα μου αρέσει που λες, λέει, τον Σπύρο άνθρωπο εδώ σηκώνει επιστρέφοντα χέρια ψηλά. Και στις παραλίες, λέει, που βρισκόμαστε φόκους, ακούμε. Τι να κάνουμε, λέει, είμαστε κολλημένοι. Του γιατρού είμαστε, αλλά δεν το λέμε. Δεν πειράζει, βρε, δεν πειράζει. Μη μασάτε. Καλημέρα στην Περσεφόνη. Σύμφωνα με τα λεγόμενα του κυρίου Σπύρου, λέει, μόνο με τον ήλιο μπορούμε να έχουμε τα πάντα. Να υποθέσω πως οι επεμβάσεις που έκανε σε βαλιά και πρόσωπα έγιναν μόνο με τη βοήθεια του ήλιου. Ναι, γιατί όχι, άμα βγήκε έξω στον ήλιο, ας πούμε, και πόντιζε και το κεφάλι. Μπορεί να γινόταν φωτοσύνθεση, ας πούμε, και να βάλει μαλλιά. Αλλά όχι, έχει παραδεχτεί τον τρόπο με τον οποίο έγινε. Στο Βασίλη, καλημέρα. Συγγνώμη, λέει, θα μας τρελάνετε. Ήρθαν συμφέροντα να διασπάσουν την αντιπολίτευση για να εννοηθεί ο Μητσοτάκης. 7 χρόνια ποιο τον ψήφισαν, 50 χρόνια τι ψηφίζει ο λαός, θα μας τρελάνετε, εκτός εγώ αν ζω αλλού. Να σου πω κάτι, τι γίνεται. Αυτό το οποίο γίνεται τα τελευταία χρόνια μετά από τις εκλογές είναι ότι ο κόσμος άρχισε να στρέφεται προς την ελληνική λύση. Έτσι. Πολλοί κόσμος το έκανε αυτό το πράγμα για να μπορέσουν να μην έχουν μια ισχυρή αντιπολίτευση τώρα και να διασπάσουν αυτούς οι οποίοι πήγανε στην ελληνική λύση και να πάνε σε άλλα κόμματα. Αυτό εδώ είναι βούτυρο στο ψωμί τους τώρα, γιατί κακά τα ψέματα, όπως και να το δει κάποιος, η μόνη αντιπολίτευση της χώρας αυτή τη στιγμή είναι το κόμμα του Βελόπουλου και σου λέει, για να μπορέσουμε να αποδυναμώσουμε τον Βελόπουλο θα δημιουργηθούν άλλα πόσα κόμματα τα οποία δεν ξέρω αν χρηματοδοτούνται και από το ίδιο το σύστημα, προκειμένου να μην υπάρξει μια ισχυρή αντιπολίτευση. Γεια σου, Έλενα, καλημέρα. Η Ελένη, Έλενα, Δημήτρης και Γιώργος από την ζεστή Σουηδία. Μετράμε αντίστροφα, λέει, για τις διακοσμές μας στην Ελλάδα με φίλους και συγγενείς. Με το καλό να έρθετε, πρώτα ο Θεός. Καλημέρα στο Δημήτρη το Σαλονικιό. Έκανες ένα λάθος, λέει, είπες 20 με 22 του μηνός δεν φτάνουν τα λεφτά σε κάθε οικογένεια. Δεν λες καλύτερα 14 με 15 μέρες και πολύ είπα. Γνωρίζω οικογένειες, άστα, λέει, τραγική εικόνα σε όλη την Ελλάδα. Ναι, είναι και αυτό, δυστυχώς. Δυστυχώς, πολλές οικογένειες. Καλημέρα στην Άννα. Σε ό,τι αφορά τους γιατρούς των νησιών και λοιπόν τουριστικών περιοχών, μήπως λέει οι κάτοικοι ιδιοκτήτες των σπιτιών να κόψουν, είναι παραδόπιστοι και να ζητούν λογικά ενίκεια. Καλά, και αυτό κανονικά, αλλά εφόσον βρίσκουν πρόσφορο έδαφος να ζητάνε πανάκριβα ενίκεια, σου λέει, γιατί να μην το κάνουν. Καλημέρα στη Χριστίνα, καλό μήνα. Ούτε με την αποχή στις εκλογές, αλλά ούτε και με το Διέρη και Βασίλευε γίνεται κάτι. Με 50 κόμματα να θέλουν να διεκδικήσουν θέσεις. Στον Ηράκλειο, καλημέρα από το Λάντσχουτ. Στον Ηλία, καλημέρα. Η Γιάννα από την Κομωτινή. Γεια σου, Γιάννα μου, καλό πρωινό. Ο Μιχάλης από τη Μεσιά του Κιλκής, θυμάμαι, λέει, τότε που οι λαθρομετανάστες κλείνανε τους δρόμους εδώ στο Πολύκαστρο και δεν μπορούσαμε να πάμε στη δουλειά μας επί Τσίπρα και τώρα τον θέλουν ξανά πρωθυπουργό. Και αυτό το έζησα, το τι γινόταν εκεί πέρα και στην Ιδωμένη μάλιστα. Μια κατάσταση τραγική που μόνο οι κάτοικοι γνωρίζουν. Καλημέρα και στο φίλο τον Αντώνη. Ξυπνάμε, κοιμόμαστε, λέει, με φόκους. Ο μεσημεριανός για ψάρεμα είχε πάει. Αχ, δεν ξέρω, πραγματικά δεν ξέρω. Λοιπόν,

0: Η ώρα είναι 8.
1: Φόκους στον κόσμο.
0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Συνεχίζεται σήμερα στη Λάρισα η δίκη για την τραγωδία των Τεμπών, πιθανή εισαγγελική πρόταση για την ομότητα της παράστασης προς υποστήριξη κατηγορίας. Δεύτερη μέρα πανελλαδικών εξετάσεων για τους υποψηφίους των επαγγελματικών λυκείων η σημερινή, καθώς εξετάζονται στο μάθημα των μαθηματικών. Οι υποψήφοι των γενικών λυκείων συνεχίζουν τις εξετάσεις τους αύριο με μαθήματα προσανατολισμού. Στους ρυθμούς εξετάσεων μπαίνουν σήμερα Τρίτη και τα γυμνάσια της Επικράτειας, καθώς ξεκινούν οι προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις. Εφιάλτηση ακρίβεια για τα ελληνικά νοικοκυριά. Στοιχεία του Υπουργείου Ανάπτυξης δίνουν πως μέχρι τα μέσα Μαρτίου καταγράφονται ανατιμήσεις σε περίπου 8.200 κωδικούς προϊόντων σούπερ μάρκετ. Είδος Πολυτελείας, τα παγωτά τα οποία καταγράφουν αύξηση της τιμής τους κατά 15% σε σχέση με πέρυσι και τα κεράσια τα οποία φέτος φτάνουν ακόμη και τα 17 ευρώ το κιλό. Επεκτείνεται και για τον Ιούνιο η επιδότηση στο ντίζελ με ενίσχυση 15 λεπτών το λίτρο, όπως ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο κ. Μητσοτάκης συνεχίζει να επιδοτεί την εσχροκέρδεια των διελιστήριων, είναι ακραία τα κέρδη των εταιριών, επισημαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Η Νέα Δημοκρατία την αμειώσει δραστικά τον ειδικό φόρο κατανάλωσης για να πάρουν οι Έλληνες φθηνά καύσιμα και να ανασάνει η αγορά, μειώνει ακόμη και την πενιχρή επιδότηση, αποδεικνύοντας ότι ενδιαφέρεται μόνο για τα υπερκέρδη των καρτέλ και όχι για τους Έλληνες, τονίζει σε δήλωσή του ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος. Στον εισαγγελέα Καλαμάτα σήμερα ο 40χρονος καθομολογίαν δολοφόνος της 39χρονης σύζυγου του μέσα στο σπίτι τους. Κατηγορείται για ανθρωποκτονία από πρόθεση, ενδοοικογενειακή βία και παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα. Στον Ευρωπαίο Ανακριτή απολογούνται σήμερα οι τελευταίοι 7 κατηγορούμενοι, μεταξύ των οποίων και οι φερόμενοι ως αρχηγοί της εγκληματικής οργάνωσης από την Θεσσαλονίκη για τις παράνομες αγροτικές επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ. Εκτός συνόρων, ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε στο ABC News πως πιστεύει ότι θα καταλήξει συμφωνία με το Ιράν για την παράταση της κατάβαυσης του πυρός και την επαναλειτουργία των στενών του ορμούς την επόμενη εβδομάδα. Υπήρξε, είπε, ένα μικρό πρόβλημα, αλλά το έλυσε πολύ γρήγορα.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Ο καιρός σήμερα γενικά αιθρίος, με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της κεντρικής και ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης, Θεσσαλίας και ανατολικής Θερεάς. Η θερμοκρασία θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 29 με 32 βαθμούς Κελσίου, τοπικά στη Θεσσαλία και την ανατολική Στερεά 33 με 34. Στην Θεσσαλονίκη αιθρίος γενικά ο καιρός, οι άνεμοι με εντάσεις 2 έως 3 μποφόρ, η θερμοκρασία από 19 έως 30 με 31 βαθμούς Κελσίου. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ξεκινά τώρα η εκπομπή Focus 811 με τον Στέφανο Δαμιανίδη. Focus 103,6.
2: Τελοπών για το έντερο. Το μοναδικό φυσικό προϊόν που δρά ευεργετικά ενάντια στις διαταραχές του εντέρου. Με αγνά φυσικά συστατικά όπως ελαιόλαδο και εθέρια έλαια, από μέντα, θυμάρι, λεμόνι, δεντρολίβανο και ρίγανη, το Τελοπών δρά κατά των εντερικών διαταραχών. Προσφέρει άμεση ανακούφιση στους κοιλιακούς πόνους του εντέρου, της δυσκυλιότητας, της σπαστικής κολίτιδας. Το απόλυτο μυστικό της επιτυχίας για άμεσο αδυνάτισμα, για την αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας και της συσπάσης εντέρου. Τελοπών. Τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν.

0: Πληροφορίες εκτόσεις Κάδμος. Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Το ζωάκι σου δεν είναι απλά κατοικίδιο, είναι οικογένεια. Και του αξίζει η καλύτερη φροντίδα. Στο νέο κτηνιατρίο της Dr. Νικολέτα Σερέτη, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, φροντίζουμε το μικρό σου φίλο με αγάπη, επιστημονική ακρίβεια και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Ακόμα και αν αλλού δεν βρήκες λύση, εδώ θα τη βρεις. Με πλήρη διαγνωστικό εξοπλισμό και εξετάσεις επιτόπου, φροντίζουμε για την υγεία και την ευτυχία του ζώου σου. Dr. Νικολέτα Σερέτη, Καλαποθάκη 13, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 231-231-1234. Έλα να μας γνωρίσεις. Θα νιώσεις αμέσως πως είσαι στο σωστό μέρος.
2: Τι έπαθες?
3: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνουν τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
2: Ταυτότητα έχεις?
3: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
2: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
3: Έχω.
2: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
3: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
0: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
4: Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6 όπου και αν βρίσκεσαι στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
5: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 8 Ιουνίου.
6: Πεσιρίδης Group. Είστε ιδιοκτήτης ακινήτου? Θέλετε να πουλήσετε ή να ενοικιάσετε το ακίνητό σας οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό? Θέλετε να αγοράσετε ή να ενοικιάσετε σπίτι? Χρειάζεστε έναν έμπειρο επαγγελματία με δεκαετή πείρα στην εγχώρια και διεθνή κτηματαγορά? Εμπιστευτείτε την ομάδα Πεσιρίδης Group και συνεργάτες και κάντε πραγματικότητα την αγοραπολισία της ζωής σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6940-66-70-71. Πεσιρίδης Group. Εγγύηση στο real estate.
4: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.

κάλβο, ρίτσο και σε φέρει. Και οι λυρικοί σε ίμισαν στον κόσμο όλα τα μέρη. Γνωρίδωσε ξανά στο θούριο του Ρίγα. Και τι θα πει Ελλάς.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στον Focus FM 103,6. Στέφανος Δαμιανίδης στο μικρόφωνο. Περπατάμε πλέον στον Ιούνιο και φυσικά ήμασταν εδώ και χθες ζωντανά ανήμερα του Αγίου Πνεύματος στον Focus FM 103,6. Μπορεί για τους περισσότερους να μοιάζει ως η πρώτη μέρα της εβδομάδας, αλλά μην μπερδεύεστε, είναι η δεύτερη επί της ουσίας ημέρα της εβδομάδας. Μπορεί κάποιοι να ήσασταν κοπαναρτζίδες εχθές, αλλά δεν πειράζει, σας συγχωρούμε. Εμείς ήμασταν εδώ και θα είμαστε και εδώ και σήμερα η εκπομπή είναι, παιδιά, πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. Καλημέρα. Εκπέμπουμε από την καρδιά της μίας μόνης και ελληνικής Μακεδονίας εδώ στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο στον Focus FM 103,6 μέσα από τη συχνότητά μας όπου φτάνει αυτή κυρίαρχα στην κεντρική Μακεδονία. Καλημέρα και σε εσάς οι οποίοι μας ακούτε μέσα από το διαδίκτυο στο www.focusfm.gr. Καλημέρα και σε εσάς που μας βλέπετε με εικόνα και ήχο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης όπου κάνουμε ζωντανές μεταδόσεις σε TikTok, σε YouTube και σε Facebook. Χαρίστε μας μερικές κοινοποιήσεις οι διαδικτυακοί μας ακροατές, γιατί σήμερα μεταξύ όλων των υπολείπων που θα πούμε έχουμε και μια πάρα πολύ δυνατή αποκλειστική συνέντευξη ενός κορυφαίου σε παγκόσμιο επίπεδο επιστήμονα, και αυτή δεν είναι άλλη από τον Σουχαρίντ Μπάγντι, ο οποίος μιλάει αποκλειστικά σε μένα και στον Focus FM 103,6 σε μια συνέντευξη ποταμό, σε μια συνέντευξη κόλαφο, σε μια συνέντευξη καταπέλτη απέναντι στην παγκόσμια υγειονομική χούντα, τα εγκλήματα της οποίας δεν έχουν τελειώσει ακόμα και σήμερα που μιλάμε. Και μη σας πω ότι σχεδιάζουν και άλλα. Η συνέντευξη που θα πω πέντε πράγματα παραπάνω λίγο αργότερα θα μεταδοθεί κάποια στιγμή μετά τις 9 και είναι ένα ηχητικό απόσπασμα αλλά και βίντεο το οποίο θα ανέβει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης εν συνεχεία και στη σελίδα μας στο YouTube και στη σελίδα μας του focusfm.gr. Είναι πραγματικά αποκαλυπτικότατη. Καλημέρα σε όλους, τα μηνύματά σας στο Viber 6907 483 484 έχουν ήδη αρχίσει να έρχονται οι πρώτες καλημέρες. Καλημέρα και στα chat, εκεί όπου κάνετε παρακολουθείτε την εκπομπή ενώ παράλληλα γράφετε τα σχόλιά σας και μας δίνετε τις καλημέρες σας. Είμαστε κανονικά στον αέρα, είμαστε κανονικά, το YouTube παίζει κανονικά, έτσι, όλα καλά, γιατί κάτι φαίνεται πάτησα εδώ πέρα και δεν είμαι θα στον αέρα, αλλά είμαι θα στον αέρα. Ωραία, πάρα πολύ ωραία. Καλημέρα, βλέπω εδώ πέρα, έπεσε το μάτι μου, από Κροατία μας στέλνει μια καλημέρα σε όλη την παρέα ένας φίλος ονόματι Καρ, αυτοκίνητο σε λένε ρε φίλε. Καλημέρα και στην Χαλκίδα, στο φίλο τον Γιώργο, ο οποίος μας ακούει από τα όμορφα Λουκίσια Χαλκίδας. Καλημέρα και στην Κατερίνη, η Μαρία μας ακούει από την Κατερίνη. Για μία ακόμα ημέρα, όλη η Ελλάδα εδώ, όλοι οι Έλληνες εδώ στον Focus FM 103,6. Η ομογένειά μας είναι εδώ. Ο Πέτρος μας ακούει από την Ταϊλάνδη. Καλημέρα στην Κύπρο. Καλημέρα, βλέπω, Ηνωμένο Βασίλειο. Καλημέρα στη Σύρο. Καλημέρα στη Γερμανία, στο φίλο του Δημήτρη, ο οποίος μας ακούει από τον Ντόρτμουντ. Καλημέρα στο Χαλάνδρη. Και όλη η Ελλάδα συντονισμένη στον Focus FM 103,6. Δεν τελειώσαμε με αυτούς. Δεν τελειώσαμε, Θεοδώρα μου. Δεν τελειώσαμε με αυτούς. Δυστυχώς το πρόβλημα υφίσταται και το πρόβλημα θα παραμένει να υφίσταται, θα εξακολουθήσει να υφίσταται εάν δεν αναλάβουμε δράση, και η πρώτη και βασικότερη δράση που θα πρέπει να αναλυφθεί από την παγκόσμια ιατρική κοινότητα είναι να σταματήσει αυτή η τεχνολογία των mRNA, από ό,τι καταλαβαίνω από όλα όσα μου είπε ο Σουχαρίντ Μπάγντι. Καλημέρα, καλημέρα στην Κρήτη, καλημέρα και στη Χίο, γεια σου Ηλία μου, γεια σου Νικολέτα. Καλημέρα και Καζεσλάουντερ στη φίλη την Άννα, η οποία μας ακούει από εκεί. Και φυσικά και το Μενίδη είναι εδώ και μας ακούει και ο Βαλσίλης. Ο Πασχάλης μας ακούει από την Περαία. Και όλη η Ελλάδα ακούει Focus FM 103,6. Ο Μάνος για κάποιο λόγο γελάει. Τι θες, ρε? Τι σκέφτησε? Τι Καζεσλάουντερ Μενίδη, ρε φίλε? Εδώ μας ακούνε από την Ταϊλάνδη μέχρι τον Τιμπουκτού. Και δεν λέμε ψέματα, δηλαδή εδώ έρχονται τα μηνύματα, τα βλέπεις, δεν τα βγάζω από το μυαλό μου. Ξέρεις, άλλα ραδιόφωνα έτσι λένε, καλημέρα στον τάδε, καλημέρα στον τάδε, και δεν έχει στείλει κανένα μήνυμα. Δεν έχουν στείλει μήνυμα. Έτσι, τουλάχιστον αυτό το οποίο το χαίρομαι με την παρέα του Focus FM 103,6 είναι ότι δεν πουλάμε παπάρε, φίλε. Εδώ τα στέλνουν, οι άνθρωποι εδώ μας ακούνε. Και τώρα αυτά είναι μόνο το YouTube διάβαζα τώρα, έτσι, άμα ανοίξω τα μηνύματα στο Viber, άμα διαβάζω τα μηνύματα στο YouTube, στο TikTok, άμα διαβάζω τα μηνύματα στο... Δεν έχουμε χρόνο. Και σήμερα ο χρόνος, παιδιά, είναι πολύτιμος. Καλημέρα από Διακό Τσακάλι. Καλημέρα, λέει ο άλλος, λέει, στο πιο σκληρό επικριτή της κυβερνήσεως. Τα ΔΕΦ, Άδωνης Γεωργιάδης. Έτσι με χαρακτή. Τα χάσες θες. Δεν ήσουν εδώ. Μου την έπεισε ο Άδωνης. Βέβαια, προσωπικά. Κυριακή πρωί, με το που ανοίγω τα μάτια μου, 20 λεπτά πριν να το διαβάσω εγώ, το είχε αναρτήσει ο Άδωνης Γεωργιάδης. Και μου την έπεφτε. Βέβαια, το απάντησα ένα κατεβατό και δεν μου απάντησε ποτέ. Τώρα δεν θα είπα χθες, τώρα δεν μπορώ να ξαναλέω. Με είπε βασικά ότι. Καλά, ναι, με έλεγε ψεκασμένο και τέτοια πράγματα. Ναι. Και ότι θέλουμε να του γυρίσουμε πίσω στη λίθινη εποχή. Και το πάτησα ένα σπατουλαριστό. Ένα σπατουλαριστό του πάτησα. Αλλά τι έκανε. Το μέγιστο λάθος που έκανε, που είναι γαλόνι για μένα. Δείτε, λέει, τι γράφει, γιατί επικαλέστηκε κάτι το οποίο έγραφα εγώ. Δείτε, λέει, τι γράφει ένας από τους πιο σκληρούς επικριτές της κυβερνήσεως. Ευχαριστώ, Άδωνη. Ευχαριστώ, Άδωνη. Εδώ θα το βάλω. Παράσιμο, μαζί με τα άλλα. Μαζί με, με το Ρωσοψέκ, μαζί με το συνωμοσιολόγο γραφικό, μαζί με το ομοφοβικό, μαζί με το ρατσιστή, μαζί με το ξενοφοβικό. Θα το βάλω και αυτό. Το πιο σκληρός επικριτής της κυβερνήσεως. Ευχαριστώ, το δέχομαι. Είμαι. Αναμφίβολα και δεν είμαι δεκανίκη όπως είναι κάποιοι άλλοι δίθεν αντισυστημικοί. Καλημέρα, λέει, στον πιο σκληρό επικριτή της κυβερνήσεως. Τάδε έφυγε Άδωνος Γεωργιάδης. Βέβαια, παιδιά, τώρα κοιτάξτε λίγο. Τον Άδωνη τον Γεωργιάδη δεν είναι να τον παίρνει και στα σοβαρά. Εντάξει, γιατί τώρα πρόσεχε. Άδωνη, μια και είπατε Άδωνη Γεωργιάδη, μου δώσατε πάσα να πάω παρακάτω. Άδωνης Γεωργιάδης, αυτό που θα ακούσετε είναι, πώς λέμε στο χωριό, next level. Στο χωριό, εγώ είμαι από τον Buckingham απ' έξω. Λοιπόν, Birmingham, ξέρω εγώ. Ναι. Next level, είναι άλλο επίπεδο. Ξεφεύγει ο άνθρωπος. Γιατί η πολιτική αναισθησία, Σπύρο, ότι είσαι κλόουν της πολιτικής, είναι γνωστό. Αλλά τέτοια πολιτική αναισθησία, τέτοιο πολιτικό παχύδερμο, στην Ελλάδα της φτώχειας, στην Ελλάδα της υποτέλειας, στην Ελλάδα που στις 15 του μηνός έχει τελειώσει ο μισθός. Στο κάνω και λαϊκό τραγουδάκι ρεμπέτικο αν θες. Και μάλλον όπως τότε και εσύ θα θες να κάνεις τα απαγορευμένα. Έχουμε κι άλλα εδώ πέρα στον Focus FM απαγορευμένα. Εσύ βγαίνεις και μας λες ότι δεν πρέπει να μιλάμε. Ακούστε, θαυμάστε Άδωνη Γεωργιάδη.
1: Πρέπει να μας κάνει μήνυση η ανθρωπότητα, δεν μας αξίζει αυτή η χώρα. Δεν μπορεί να είσαι στην Ελλάδα και να είσαι δυστυχισμένος. Δεν γίνεται.
0: Δεν μπορεί να είσαι. Κάνω τη μετάφραση γιατί δεν τον καταλαβαίνεις και τι λέει. Δεν μπορείς να είσαι στην Ελλάδα και να είσαι δυστυχισμένος. Είπε ο Άδωνης Σπύρος. Άδωνης Λεμπουμπούκ Γεωργιάντ.
2: Με σύμφωνα, αλλά.
1: Δεν γίνεται. Ξεκινάμε από δύο χρόνια ξυπόλυτη, ξεβράκωτη, αμόρφωτη, ρακέρδητη. Και είμαστε σαν αντιπίπλου χρόνου του κόσμου. Και εμεί έχουμε τη φοβερή τύχη.
0: Τι είπε, παιδιά, δεν τον καταλαβαίνω.
1: Και είμαστε τη ρακέρδητη. Ξεβράκωτη, αμόρφωτη, ρακέρδητη. Δεν γίνεται. Ξεκινάμε από δύο χρόνια ξυπόλυτη, ξεβράκωτη, αμόρφωτη, ρακέρδητη. Και είμαστε σαν αντιπίπλου χρόνου του κόσμου.
0: Σε ποια παιδιά είμαστε. Είπε ότι ξεκινάμε πριν από 200 χρόνια ξεβράκωτη, αμόρφωτη, ξυπόλυτη. Και είμαστε στην καλύτερη πλευρά του κόσμου, είπε. Κάτι τέτοιο πρέπει να είπε. Συνέχισε, ρε, Σπύρο Λεμπομπούκ.
1: Εμείς έχουμε τη φοβερή τύχη να βλέπουμε και να αντικρίνουμε αυτό το στολίδι. Και να έχουμε, να είμαστε στο σύμπαν το 1 στο 3 εκατομμύριο να υπάρχουμε. Και αρχίζουμε και κλεγόμαστε. Δεν μου αρέσει το ένα, δεν μου αρέσει το άλλο. Και ο Γιουργιάδης μα καθόλου και με το έξω.
0: Να σα κάνω τη μετάφραση, γιατί παιδιά πρέπει να το προσπαθήσει για να το καταλάβει. Δεν έχουμε δικαίωμα, λέει, να λέμε ότι δεν μου αρέσει το ένα, δεν μου αρέσει το άλλο. Ο Μητσοτάκης είπε αυτό, ο Άδωνης είπε αυτό. Άντε από εκεί, είπε. Παιδιά, δεν είναι AI. Όχι, αλήθεια σας λέω. Αυτός είναι. Το AI δεν μπορεί να κάνει τον Άδωνη τόσο καλά. Μέχρι και η τεχνητή νοημοσύνη σηκώνει τα χέρια της ψηλά. Συνεχίζουμε. Είπε κι άλλα.
1: Είσαι στην Ελλάδα του. Ναι. Είσαι σε αυτή τη χώρα.
0: Ζω.
1: Εγώ σου λέω, είσαι πάυτοκο, ρε παιδάκι μου.
0: Ναι.
1: Είσαι αυτό που λέει στα όρια τη πτώχεια στην Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Και στην Αθήνα.
0: Ναι.
1: Και εσύ δίπλα στο φάλο να πάει να πάει στο άλλο τα τζάμπα.
0: Το φάλιρο να πας στη θάλασσα να κάνεις μπάνιο τζάμπα. Το πώς θα φτάσεις μέχρι το φάλιρο είναι άλλη ιστορία. Και το ότι ζεις στην Ελλάδα της φτώχειας, το μέλημά σου είναι πώς θα πας να κάνεις μπάνιο στο φάλιρο. Άρα για αυτός πάει στο φάλιρο ή πάει σε καμία από τις παραλίες της Πριβέ της Κιανής Ακτής. Στο φάλιρο. Μάλιστα. Ωραία.
1: Να πεις το λεωφορείο κάτω από το τζάμπα.
0: Τι είπε? Κάτσε ρε παιδιά, λίγο γιατί με μπέρδεψε εμένα εδώ πέρα. Τι είπε.
1: Να μπει λεωφορείο κάτω από το λεωφορείο και τζάμπα. Να πάει στο θάλασσα τζάμπα. Να μπει στο λεωφορείο κάτω από το λεωφορείο και τζάμπα.
0: Καταλάβατε. Κάτι πρέπει να λέει να μπει στο λεωφορείο και να. Πα τζάμπα. Να κόψει το εισιτήριο τζάμπα. Τι λέει ρε παιδιά ο τζάμπα. Τι λέει ο φίλο.
1: Να πάει στο θάλασσα τζάμπα. Να μπει στο λεωφορείο κάτω από το λεωφορείο και τζάμπα.
0: Δεν ξέρω, δεν το καταλαβαίνω. Λέει να μπει μέσα στο λεωφορείο και να μην πληρώσει εισιτήριο, να πα στη θάλασσα τζάμπα. Δηλαδή σου προτείνει να παρανομήσεις. Σου λέει ανέβα στο λεωφορείο και μην κόψει εισιτήριο. Μάλιστα, να τον ακούσουμε παρακάτω.
1: Να μπει στο νοσοκομείο, τζάμπα.
0: Να μπει τζάμπα στο νοσοκομείο. Τζάμπα. Ναι, αλλά τζάμπα πεθαίνει.
1: Και είσαι όλοι μεγάλε. Πόσο δυστυχισμένο είναι. Πόσο χάλια είναι η Ελλάδα. Πόσο δεν μ' αρέσει το εσύ. Πόσο δεν μ' αρέσει το εσύ. Πόσο χάλια που γεννήθηκα εδώ. Ξυπνάνε η Σουηδία, πανέμορφη χώρα. Έχει μέσα καταχνιά, βροχή, κρύο. Κλείνοντα στο σπίτι του. Να είναι δυστυχισμένο. Τι άλλα κάνω τα λεφτά, στάω τα λεφτά.
0: Μπράβο ρε Μητσοτάκη που έχεις λιακάδα ρε φίλε. Δηλαδή αυτοί θέλουν να μας πούν, παιδιά, δεν είναι ψεύτικο, είναι αλήθεια. Δεν είναι ψεύτικο αυτό που το οποίο ακούτε. Αλήθεια, βγαίνουν στις τηλεοράσεις και λένε αυτές τις απίθμενες ουρανομίκης μαλθακίες. Είναι πολιτικά παχύδερμα. Να τους χειροκροτήσουμε θέλουν επειδή η Ελλάδα έχει ήλιο. Πρέπει να μας κάνει μήνυση η ανθρωπότητα λέει που γκρινιάζουμε. Είναι ασύλληπτα αυτά τα πράγματα. Συνεχίζει. Κάτι λέει κι άλλα κι άλλα κι άλλα.
1: Ανταβράζομαι. Κι είσαι στην Ελλάδα εδώ κι αν είσαι και είναι χαρά Θεού. Πάμε το χρόνο παιδί μου να σε. Ανοίγεις το μπαλκόνι και το βλέπεις με μίλιονα στράφτη.
0: Πρέπει να... Φάτε ήλιο. Άμα είστε πάμπτωχοι, πούσε. Άμα δεν βγαίνει... Άμα δεν βγαίνει... Για να αγοράσεις να φας τίποτα το μεσημέρι με την οικογένειά σου, άνοιξε το παράθυρο, φάε ήλιο. Φάε θέα. Φάε πρασινάδα. Φάει καυσαέριο άμα είσαι στην Αθήνα ή στη Θεσσαλονίκη. Φάει κάτι τέλος πάντων ολιστικό. Αυτή είναι κυβέρνηση 7 και πλέον χρόνια. 7 και πλέον χρόνια είναι κυβέρνηση αυτά τα πολιτικά παχύδερμα. Αυτοί οι άνθρωποι που έχουν καταστρέψει τον πρωτογενή τομέα, θα ακούσετε σε λίγο έναν κτηνοτρόφο. Αυτοί οι άνθρωποι που έχουν καταστρέψει τη μικρομεσαία επιχείρηση, αυτοί οι άνθρωποι που είναι υπεύθυνοι για τα φαντ, αυτοί οι άνθρωποι που είναι υπεύθυνοι για την εθνική υποτέλεια που δείχνουμε απέναντι στους τουρκαλάδες, και θα τα κουβεντιάσουμε σήμερα, γιατί έρχονται δύσκολες ημέρες στο Αιγαίο, αυτοί οι άνθρωποι βγαίνουν και σου λένε ότι δεν πρέπει να γκρινιάζεις, γιατί ζεις στην Ελλάδα και έξω έχει ήλιο. Αυτός ο τύπος είπε εμένα τον πιο σκληρό επικριτή, έναν από τους πιο σκληρούς επικριτές της κυβερνήσεως. Έχω κάνει λίγα, να ξέρετε. Με τέτοια πολιτική αναισθησία που τους δέρνει δάφτους, εγώ αισθάνομαι ότι είμαι μικρός. Πρέπει να κάνω περισσότερα. Δεν αρκεί να φωνάζω 3 ώρες κάθε μέρα. Πρέπει να φωνάζω 13. 23, ξέρω εγώ, να μην κοιμάμαι. Το διανοείστε. Διανοείστε. Εσείς, ρε παιδιά, εσείς που με ακούτε και πρέπει να πληρώσετε ασφάλεια. Γιατί ήρθε η ασφάλεια. Καλή ώρα, εγώ πρέπει να πληρώσω ασφάλεια. Πρέπει να πληρώσω, άμα θέλει το παιδί μου, να πάει σε μια κατασκήνωση. Πρέπει να πληρώσω όταν έρχεται η ώρα τα τέλη κυκλοφορίας. Πρέπει να πληρώσω πανάκριβο το ρεύμα. Πρέπει να πληρώσω πανάκριβη κινητή τηλεφωνία. Πρέπει να ευτυχώς έχουμε τον Focus FM και κάνουμε καλές προσφορές. Πρέπει να πληρώσω πανάκριβα το ένα, πανάκριβα το άλλο. Πρέπει να πάω στο σούπερ μάρκετ. Πήγα στο σούπερ μάρκετ το Σάββατο ή την Παρασκευή. Την Παρασκευή, δεν θυμάμαι τώρα. Πήγα μια μέρα, Σάββατο. Πήγα το Σάββατο στο σούπερ μάρκετ, πήρα 10 πράγματα και έδωσα 86 ευρώ και λέω ρε παιδιά. Κοιτούσα, μελετούσα την απόδειξη. Λέω πώς γίνεται αυτό. Απίστευτα. Και δεν πήρα τίποτα σοβαρό να πεις ότι αμάν. Βγαίνεις έξω να πας να φας ένα σάντουιτς. Τέλος πάντων, μην μπερδευόμαστε, ένα πιτόγυρο. Με την οικογένειά σου και δεν σου δίνουν 40 ευρώ. Και λες, πού πήγα, για σούσι πήγα, ρε φίλε. Για σούσι πήγα. Είμαστε σε μια χώρα που, άμα πάρεις το αεροπλάνο να πας από Αθήνα Θεσσαλονίκη ή από Αθήνα Θεσσαλονίκη ή από Θεσσαλονίκη Αθήνα, πληρώνεις περισσότερο από το να πας Θεσσαλονίκη Ρώμη. Αθήνα Νάπολη, ξέρω εγώ. Πώς γίνεται αυτό, σας πω εγώ πώς γίνεται. Καρτέλ είναι η απάντηση. Και ξέρετε ποιοι συναγελάζονται με τα καρτέλ. Κάτι τύποι σαν τον Άδωνη τον Γεωργιάδη, οι οποίοι βγαίνουν και μας κουνάνε και το δάχτυλο. Να μην γκρινιάζεις. Γκρινιάρι Έλληνα. Φτωχομπινέ. Πήγαινε δωρεάν να κάνεις μπάνιο στο Φάληρο. Από πότε το μπάνιο είναι δωρεάν, για πες. Από πότε είναι δωρεάν το μπάνιο. Πού αλλού γίνεται στον κόσμο αυτό το ελάχιστη κατανάλωση που γίνεται στα beach bar. Δεν θα πληρώσει, λέει, αλλά έχουμε ελάχιστη κατανάλωση 100 ευρώ. Πώς δεν θα πληρώσω. Έχει στη Χαλκιδική και σε άλλες περιοχές. Κάτι κατοστάρια. Άμα είναι και πιο πριβέ η κατάσταση, μπορεί να είναι και 150 εξαπλώστρα. Δύο άτομα. Δύο άτομα. Δηλαδή θα πάει μια οικογένεια τετραμελής και πόση ώρα μπορούν να κάτσουν μαζί με τα παιδιά. Για πες. Πόση ώρα μπορείς να κάτσεις στην παραλία. Όχι. Και άμα πας να βάλεις την. Αυτό, είναι κάποιοι τόσο ξεδιάντροποι που σου στέλνουν και τους μπράβους. Εντάξει. Κατάντια. Κατάντια, κατάντια, κατάντια. Λοιπόν. Δύο λόγια θέλω να πω για να σας προετοιμάσω λίγο για τη συνέντευξη που θα ακουστεί σε λίγη ώρα εδώ στον Focus FM 103,6, που δεν είναι άλλη από αυτή του Σουχαρίτ Μπάγκντι, του Γερμανοταϊλανδού ιολόγου, ο οποίος αποκλειστικά και είναι από τις συνεντεύξεις που μπορώ να πω ότι είμαι περήφανος, μία από τις πολλές που έχω κάνει εδώ στον Focus FM 103,6. Λίγο μετά τις 9 θα ακούσετε αυτή τη συνέντευξη ποταμό και σας ζητώ από όλους να κοινοποιήσετε σήμερα την εκπομπή και μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και εσείς που μας ακούτε μέσα από το ραδιόφωνο, δυναμώστε λίγο την ένταση του ραδιοφώνου όταν θα έρθει η ώρα της συνεντεύξεως, άμα θέλετε και από τώρα, γιατί όχι. Κοιτάξτε λίγο δίπλα εσείς που με ακούτε μέσα στο αυτοκίνητο, κοιτάξτε λίγο το διπλανό σας. Άμα τον δείτε να χαμογελάει, γελάει γιατί ακούει Focus FM. Χαμογέλα ρε άμα ακούσει Focus FM να σε δει και ο διπλανός. Χαμογέλα λίγο. Βρε μην είσαι μουντρούχος, χαμογέλα. Αν δεν έχει χαμογελάσει μέχρι τώρα, είναι νεοδημοκράτης. Κατεβάστε το παράθυρο και πες το να βάλε Focus FM. Βάλε να ακούσεις. Λοβοτομημένε. Άμα τον δείτε λίγο ξινός, μπορεί να είναι κάτι άλλο. Ψιλοδικός μας είναι, να ξέρεις. Αλλά έχει κάποιες αντιστάσεις ακόμα. Χαμογέλα βρε μουντρούχε, χαμογέλα. Να σε δει δίπλα. Μπορεί να είναι το τυχερό σου. Μπορεί να είναι τυχερό. Μην είσαι γκρινιάρης ρε σαν τον Άδωνη ρε. Χαμογέλα. Λοιπόν, λίγο μετά τις 9 θα έχουμε τον Άδωνη. Παπαναγιά μου. Θα έχουμε τον Σουχαρίτ Μπάγκντι. Θα χρησιμοποιήσω λίγο τα λόγια του για να σας βάλω λίγο στο κλίμα. Ο χρόνος έχει πραγματικά έρθει τώρα και οι ελπίδες μου δεν τις έχω στις κυβερνήσεις αλλά στους ανθρώπους. Και οι ελπίδες στις οποίες στηρίζομαι είναι οι Έλληνες. Είπε στον Focus FM σε μένα ο Σουχαρίτ Μπάγκντι. Μία συνέντευξη αποκαλυπτικότατη, μία συνέντευξη καταπέλτης, την οποία θα παρακαλέσω να την ακούσετε και μετά στη συνέχεια να την κοινοποιήσετε όσο περισσότερο μπορείτε. Να τη σχολιάσετε γιατί ο αλγόριθμος σπρώχνει αυτές τις συνεντεύξεις όταν τις σχολιάζετε, όπου μπορείτε να βρείτε, δηλαδή σχολιάστε. Εντάξει, σχολιάστε. Τι έγινε χθες, μας κατάλαβε το TikTok και κατέβασε το... κατάλαβα. Θα τα έχουμε και αυτά. Λοιπόν, τι θέλεις, θα πάμε διάλειμμα, ναι. Σήμερα λοιπόν, λίγο μετά τις 9, εδώ στον Focus FM 103,6, θα φιλοξενήσουμε τον γνωστό Γερμανοταϊλανδό ιολόγο του Σουχαρίτ Μπάγκντι σε μια εξομολόγηση που αποκαλύπτει όλα όσα συμβαίνουν στο παρασκήνιο των mRNA σκευασμάτων. Ο κορυφαίος επιστήμονας παγκοσμίου βεληνικούς για μία ακόμα φορά υποστηρίζει με σθένος ότι η συγκάλυψη γύρω από τις παρενέργειες για τα σκευάσματα συνεχίζεται, αλλά για όλους όσους θέλουν να δουν την επιστημονική αλήθεια, πλέον είναι ορατή και δεν μπορεί να την κρύψει κανένας. Έκανε λόγο για εκρήξεις στον ανθρώπινο οργανισμό και αναφέρθηκε σε μια επιστημονική ανακάλυψη σύμφωνα με την οποία λιπηδικά νανοσωματίδια συμπεριφέρονται όπως βακτηριακές ενδοτοξίνες και αυτό προκαλεί εκρήξεις μέσα στον οργανισμό που ενδεχομένως να μπορούν να απειλήσουν την ζωή μας. Έκανε λόγο για την μεγαλύτερη απάτη όλων των εποχών, αποκαλύπτοντας το παρασκήνιο πίσω από το χρονοδιάγραμμα της παραγωγής των ενέσιμων σκευασμάτων. Πολύ ενδιαφέρον αυτό το κομμάτι της συνέντευξης και καταγγέλει ότι για να καλυφθεί η μαζική παγκόσμια ζήτηση τον Οκτώβριο του 2020 άλλαξε κρυφά η διαδικασία παραγωγής και αντί για τεχνητά γονίδια εργαστηρίου χρησιμοποίησαν βακτηριακά χρωμοσώματα και αυτό είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον και σύμφωνα με τον ίδιο αυτή η διαδικασία είναι ο λόγος που μείνανε μέσα στο DNA μολυσματικά θραύσματα και αυτά μπορεί να συνδέονται με άλλες σοβαρές παθολογίες, παθολογικές παθήσεις όπως είναι και ο καρκίνος. Έκανε λόγο για μια τεράστια νομική απάτη και απέτησε να επιστραφούν στις κυβερνήσεις τα χρήματα τα οποία έδωσαν για τα σκευάσματα προκειμένου να τα επιστρέψουν σε ανθρώπους οι οποίοι έχουν βιώσει το Γολγοθά της παρενέργειας, να στηρίξουν δηλαδή τους πληγέντες, γιατί υποστήριξε ότι οι εταιρείες Pfizer, BioNTech, Moderna παρέδωσαν στις κυβερνήσεις ένα ψευδές προϊόν, το οποίο διέφερε αρχικά από ό,τι είχαν συμφωνήσει στο προσύμφωνο αγοράς σχετικά με την μέθοδο που θα έπρεπε να ακολουθηθεί, και κάλεσε γενικότερα τους Έλληνες να δείξουν θάρρος και να απαιτήσουν από την κυβέρνηση να υπάρξουν αυτές οι αποζημιώσεις. Λίγο μετά τις 9 και κάτι θα την ακούσετε τη συνέντευξη τη συγκεκριμένη του Χαρίτ Μπάγκτη. Επειδή όμως θέλω να είμαι λίγο συνεπής στο χρόνο σήμερα για να μπορέσουμε να τα χωρέσουμε όλα, έχουμε και άλλες πολύ ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις. Σε λίγο θα ακούσετε έναν κτηνοτρόφο, τον κύριο Τριανταφύλου, να καταγγείλει πολύ σοβαρές πρακτικές εξόντωσης της κτηνοτροφίας. Θα δείτε τι τους απαγορεύουν. Απαγορεύουν στους κτηνοτρόφους να βοσκήσουν τα ζώα τους. Δηλαδή, πιο ταφόπλακα από αυτό πεθαίνεις. Και στο τρίτο μέρος της εκπομπής θα έχουμε μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη με τον Σέργιο Ζαχαριάδη, τον συνάδελφο από το κανάλι το διαδικτυακό περί αληθείας. Οπότε σήμερα είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα εκπομπή, θέλω να πιστεύω. Πάμε να κάνουμε το πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγο και πάλι μαζί.
3: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε: ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
4: Προστόν, συμπλήρωμα διατροφής που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του προστάτη. Το καλύτερο ελληνικό, φυσικό, φυτικό προϊόν με εκχύλισμα τσουκνίδας και σερενόα. Μια ειδική φόρμουλα προάσπισης της καλής λειτουργίας του προστάτη. Αποκτήστε 2 συν 1 δώρο στην προνομιακή τιμή των 29 ευρώ. Προστόν, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Τηλέφωνο 231-0-25-23-20.
5: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Έλα, τι με είπες? Θα βάλεις φυσικό αέριο? Φιλέ, κάνε Focus, τι θα σε πω. Energas, η καλύτερη εταιρεία εγκαταστάσεων αερίου με πλήρη τεχνογνωσία, μεθοδικότητα και επαγγελματισμό. Με 26 άτομα προσωπικό αφού. Εγκατάσταση σε μία μέρα, γρήγορα και καθαρά. Φυσικά και συνεργάζεται με όλα τα επιδοτούμενα προγράμματα. Οι τιμές, τίμιες, το σερβίς, άμεσο, σωστό. Energas, καρδάση. Αναλαμβάνουν και όλη τη χαρτούρα με την ΕΔΑ. Άντε, πάρε τώρα 2310-486-684 και ζήτα ραντεβού για δωρεάν μελέτη εγκατάστασης.
7: energasgroup.com. Για να είσαι σίγουρος, 103,6%.
8: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
0: Λοιπόν, εδώ είμαστε Focus FM 103,6. Στέφανος Δαμιανίδης στο μικρόφωνο. Τα μηνύματά σας στο Viber 6907-483-484. Την καλημέρα μας. Αυτός είναι ο Κούλης, λέει. Το καινούριο μέλος της οικογένειας. Στέφανε, καλό μήνα. Καλά, ρε. Πήρατε σκυλάκι και το πανέμορφο του σκυλάκι σας. Γιατί το βαφτίσατε Κούλη, ρε παιδί μου, το σκυλάκι? Εγώ το βλέπω έξυπνο βλέμμα έχει. Για ποιο λόγο αυτό το πανέμορφο σκυλάκι με το σπιθυροβόλο βλέμμα να το βγάλεις Κούλη? Εκτός αν κάτι ξέρεις. Εκτός αν κάτι ξέρεις. Να το χαίρεστε το νέο μέλος. Καλημέρα, φίλε μου Αντώνη. Άλλη μια απόδειξη λέει ότι τα κάστρα πέφτουν πάντα από μέσα. Ποιος είναι ο στρατιωτικός που υπέγραψε την ιδρυτική διακήρυξη του ΕΛΑΣ? Χριστοδούλου Χρήστος, πρώην Αγιεθά. Να τον χαιρόμαστε. Να τον χαιρόμαστε. Είναι από αυτούς που παρακολουθούσε ο Μητσοτάκης με το Predator. Καλημέρα Στεφανάρα μου, Focus FM. Γεια σου Χρυσάρα, καλημέρα. Καλημέρα στη Λακιά. Καλημέρα και στον Αντώνη, ο οποίος μας ακούει από τη Σουηδία. Η Φωτουλίτσα επίσης μας ακούει και μας εύχεται καλό καλοκαίρι. Η Μαρία μας ακούει από το Ηράκλειο. Καλημέρα και στον Βίρονα, ο οποίος μας ακούει από τη Λεπτοκαριά. Αλέξανδρος και Αλκιόνη. Αλλά μου υπογράφει ως Μπάιρον. Αλέξανδρος και Αλκιόνη. Και τα δύο πάρα πολύ ωραία ονόματα. Καλημέρα στη Λεπτοκαριά. Καλημέρα και στον Βασίλη, ο οποίος μας ακούει από Σουφλή. Ακούω από Θεσσαλονίκη, λέει σήμερα. Πώς και ήρθες Θεσσαλονίκη, παίρνα να μας πεις και ένα γεια. Καλημέρα Στέφανε, καλή δύναμη, λέει ο φίλος ο Γρηγόρης που μας ακούει από την Ελβετία. Για την ακρίβεια, ο Σουχαρίτ Μπάγκντι είπε ότι έχω τις επίδες μου στους Έλληνες και στους Ελβετούς. Δεν μου εξήγησε γιατί στους Ελβετούς, δεν μας έπαιρνε ο χρόνος. Αλλά αυτό είπε, ότι οι ελπίδες μου, λέει, στο να γίνει κάτι έρχονται από την Ελλάδα και από την Ελβετία. Μακάρι να δω. Καλημέρα και στο φίλο τον Χρήστο. Δεκάρι, λέει, σφιχτό με λύση. Καλό ρε φίλε, γράψαμε χθες. Παίρνει χθες ο φίλος ο Διονύσης με τα μέλια. Γεια σου Διονύση μου. Και λέει, αυτό είμαι, λέει, τώρα σας ακούω και φοράω μάσκα, λέει, με λυσοκόμου. Αυτός είναι, βγάζει μέλια. Και του λέω, ρε φίλε, λέω, μπορούμε να το κάνουμε αυτό σε μια προεκλογική ομιλία που θα γίνει εδώ στη Θεσσαλονίκη κάπου. Να, εκεί που θα πάει να βγει ο Μητσοτάκης να μιλήσει, να έχουμε πάει σε ένα παρακείμενο μπαλκόνι και να έχουμε βάλει ένα μελίσι, να το ξαμολύσεις, να φύγουν οι μέλισσες και να γίνει ο κακός χαμός. Και μου λέει, θα πάρεις ένα δεκάρι, λέει, σφιχτό μελίσι. Λέω, τι πάει να πει δεκάρι σφιχτό, γιατί εγώ δεν ξέρω από αυτά. Μου λέει, σφιχτό θα είναι 10 πάνελ, λέει, μέσα δεκάρι, κοντά κοντά οι μέλισσες, θα είναι, λέει, τούρμπο, θα είναι μέλισσα τζιχαντιστής και με το που θα ανοίξουμε, λέει, θα σηκωθεί, θα φύγει, θα γίνει τζιχάντ, ιερός πόλεμος. Στο τέλος θα μείνει μόνο ένας, θα τους κάνουν, λέει, τούμπανο. Καλή φάση. Δεκάρι σφιχτό με λύση. Χρειάζεται, χρειάζεται. Καλημέρα στο φίλο τον Αργύρη. Καλημέρα Στέφανε. Διονύσης λέει, δεν μπορείς να πεις, ο αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας σε παρασημοφόρησε. Ναι, ναι, ναι, μου βάλε γαλόνι. Ο πιο σκληρός επικριτής, λέει, της κυβερνήσεως. Μάλιστα. Ρε εσύ Στέφανε, λέει, ο Σπύρος πρέπει να πάει σε κανένα γιατρό, γιατί παίζει να έχει πάθει πολλαπλά εγκεφαλικά χωρίς να το ξέρει, λέει ο φίλος ο Δημήτρης από Τυχείο. Δεν μπορώ να καταλάβω εσύ. Δεν μπορώ να καταλάβω εσύ, Δημήτρη από Τυχείο, γιατί το λες αυτό. Κάθε φορά που μιλάει ο άνδρας ο Γεωργιάδης.
1: Και άμα μετά από του μήνε θα θέλει να δουλέψει ξανά και μετά ξανά να δουλέψει στη Βουλή. Αυτή είναι η πραγματικότητα που δεν τα ξέρουμε όλα.
0: Το καταλαβαίνεις απόλυτα. Δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο λες ότι ο άνδρας ο Γεωργιάδης πρέπει να πάει να το δουν μπας και έχει πάθει εγκεφαλικά.
1: Και άμα μετά από του μήνε θα θέλει να δουλέψει ξανά και μετά ξανά να δουλέψει στη Βουλή. Αυτή είναι η πραγματικότητα που δεν τα ξέρουμε όλα.
0: Απορώ. Δεν, εγώ νομίζω ότι άμα πάει σε έναν ψυχολόγο ή σε κάποιον τέλος πάντων νευρολόγο και του πει ότι, ξέρετε νευρολόγε μου, γιατρέ μου, επειδή μιλάω έτσι.
1: Και άμα μετά από του μήνες θα θέλει να δουλέψει ξανά και μετά ξανά να δουλέψει στη Βουλή. Αυτή είναι η πραγματικότητα που δεν τα ξέρουμε
6: εγώ.
0: Καταλάβατε. Πρέπει να με βοηθήσετε. Νομίζω ότι θα του πει, είσαι πάρα πολύ καλά στην υγεία σου. Πάρα πολύ καλά στην υγεία σου. Μπορείς να συνεχίσεις τη δουλειά σου. Και επειδή ακριβώς συνεχίζει τη δουλειά του, έλα σε μένα τώρα. Επειδή συνεχίζει τη δουλειά του ο Άδωνης Γεωργιάδης, βγαίνει στη τηλεόραση και λέει αυτά.
1: Πρέπει να μας κάνει μήνυση η ανθρωπότητα, δεν μας αξίζει αυτή η χώρα. Δεν μπορεί να είσαι στην Ελλάδα και να είσαι δυστυχώς. Δεν γίνεται.
2: Σύμφωνα, Ελλάδα.
1: Δεν γίνεται. Ξεκινάμε με 200 χρόνια ξυπόλυτη, ξεβράκωτη, αμόρφωτη, ρακέντητη. Και είμαστε σαν την πιο πλούσια του κόσμου. Και εμείς έχουμε τη φοβερή τύχη να βλέπουμε και αντικρίμα αυτό το στολίδι. Και να είμαστε στο σύμπαν το 1 στο 3 εκατομμύριο να υπάρχουμε. Και αρχίζουμε και κλεγόμαστε. Δεν μου αρέσει το ένα, δεν μου αρέσει το άλλο. Και ο Γιάννη Μακαθρό και μετά ξέρω το άλλο. Είσαι στην Ελλάδα του.
0: Ναι,
1: ζεις αυτή τη χώρα.
0: Ναι, ζω.
1: Εγώ σου λέω είσαι πάθο εδώ, παιδάκι. Ναι. Είσαι αυτό που λέει στα όρια τη
0: στόχη. Μία στο εκατομμύριο.
1: Και στην Αθήνα. Και έχει δίπλα στο φάλο να πάει να την πάει στο άλλο τα τζάμπα. Να μπει στο λεωφορείο κάτω από το δεύτερο τζάμπα. Να μπει στο νοσοκομείο τζάμπα. Και είσαι όλη μέρα λε πόσο δυστυχισμένο είναι. Πόσο χάλια είναι η Ελλάδα. Πόσο δεν μ' αρέσει το εσύ. Πόσο δεν μ' αρέσει το ένα. Πόσο χάλια που γεννήθηκα εδώ. Ξυπνάνε η Σουηδία, πανέμορφη χώρα, έχει μέσα καταχνιά, βροχή, κρύο, κλείνονται στο σπίτι του. Να είναι δυστυχισμένοι. Τι να κάνω τα λεφτά, στάω τα λεφτά. Να τα βράσω. Κι είσαι στην Ελλάδα εδώ κανεί και είναι χαρά Θεού. Πάμε το χρυσό παιδί μου να σε. Ανοίγει το μπαλκόνι και το βλέπει με μίλιο να σπράττει.
0: Φάει ήλιο. Φάει ήλιο, αδελφέ μου. Αυτό είναι. Αυτό είναι. Αυτού έχουμε. Καλημέρα στο φίλο τον Αντώνη. Μπράβο Στέφανε. Έτσι μην αφήσεις τίποτα να πέσει. Σιγά να μην. Είναι δυνατόν να μου την πέσει εμένα ο Άδωνης και να μην τον περάσω πριν ο Κορδέλα. Που με είπε εμένα ότι θέλω να γυρίσω την Ελλάδα στη λίθινη εποχή. Γιατί δεν θέλω πράσινη ανάπτυξη. Γιατί δεν θέλω ψηφιακή φυλακή. Γιατί είμαι ενάντια στα εμβόλια και στις υποχρεωτικότητες. Και του λέω, Για Μακεδονία γιατί δεν λες τίποτα για την προδοσία. Ποια δεν λες. Για Walk Agenda γιατί δεν λες τίποτα που τους έκανες φροντιστήριο. Και για τόσα άλλα γιατί δεν λες τίποτα, Άδωνη. Εμένα βρήκες. Άντε μπράβο τώρα. Σε παρακαλώ πολύ τώρα. Είμαστε μαζί σου, λέει, η φωνή της ενότητας να γίνει όπως οι σάλπιγγες που έπεσαν τα κάστρα της Χεριχούς. Γελάω, Στέφανε, ακόμα και το AI σηκώνει τα χέρια ψηλά με τον Άδωνη. Φοβερή ατάκα. Είσαι ωραίος. Να σε καλά, να σε καλά, να σε καλά, την αγάπη μου. Ένα ηχητικό στέλνει εδώ πέρα ο φίλος. Για να δω λίγο τι ηχητικό είναι αυτό που στέλνει ο φίλος. Έλα λίγο σε μένα. Έχετε πάρει κουκομπλόκο, έτσι. Άκου τώρα τι μου στέλνει ο άλλος. Άκου, άκου, άκου. Έχετε πρόβλημα. Είστε χειρότεροι κάποιοι. Είστε... Συγγνώμη λίγο. Μήπως είναι κάποιο είδος επικοινωνίας με τον Άδωνη. Για βάλε ξανά λίγο. Καλά ρε πλάκα κάνετε. Τι έχετε πάρει, τι σας έχω κάνει. Δεν σας αναγνωρίζω. Κάτσε να συνοηθείς λίγο με τον Άδωνη, περίμενε. Άδωνη, πες εσύ.
1: Άμα μετά από τους μήνες Άδωνη να δουλέψεις ξανά και μετά ξανά να δουλέψεις ξανά να δουλέψεις βουλή.
0: Ναι, αυτοί επικοινωνούν μεταξύ τους. Είναι σαν τους εξωγήινους. Άμα δεις δηλαδή να κατέβει ένας από τον Άρη και ένας χέρω από τον Πλούτονα και αρχίζουν να μιλάνε μεταξύ τους, κάπως έτσι θα είναι. Για βάλε εσύ λίγο, εσύ είσαι ο Αριανός, εγώ είμαι ο Πλουτονικός. Για βάλε.
1: Και άμα μετά από τους μήνες Άδωνη να δουλέψεις ξανά και μετά ξανά να δουλέψεις ξανά να δουλέψεις βουλή.
0: Τι κλαίω ρε, κλαίω μου λέει. Τι κλαίω ρε, να μας τρελάνετε τελείως. Πάτε καλά, τι έχετε πάθει. Πω ρε τι τραβάμε εδώ πέρα στον Focus FM 103,6. Καλημέρα και στο φίλο τον Πασχάλη. Ο Μπόζο λέει της πολιτικής. Καλά τον ονόμασε λέει ο πρόεδρος ο Βελόπουλος. Αλλά ντάλα της Παρασκευής στο γάλα. Μας προτείνει ήλιο λέει. Και ταβανοθεραπεία αντί για φαγητό. Θα χορτάσεις, άμα δεις λίγο πολύ ταβάνι μπορεί να βάλεις το μαχιάσεις κιόλας. Στέφανε, πρώτα πρέπει να μάθει να μιλάει καθαρά ο Σπύρος. Αυτοί τρώνε τα λεφτά των Ελλήνων, εμείς όμως πρέπει να τρώμε ήλιο. Βρε τι ξεφτέρια είναι αυτοί, ποιες μάνες τους γέννησαν. Από πάνω μέχρι κάτω είναι μια μεγάλη ντροπή, λέει η φίλη Μαρία. Το πάει λέει λαου λαου ο Σπύρος για να μας ρίξει την αγκαλιά τον απέναντι, διότι ήμασταν καλύτερα τα μαύρα εκείνα χρόνια της σκλαβιάς. Τα 400 χρόνια της σκλαβιάς. Λες ρε Σιμαρία, τι να πω. Καλημέρα στο φίλο του Γιάννη. Ευτυχώς το χειμώνα χιονίζει λέει μόνο το βράδυ. Το είπε και αυτό. Μεγάλος φωστήρας. Μητσοτάκης. Τι έχουν πει παιδιά 7 χρόνια τώρα και πλέον. Ποιος Άγιος είπε θα σας φορολογήσουν και τον αέρα που αναπνέετε. Πολλοί τα έχουν πει αυτά να ξέρετε. Και άλλα έχουν πει. Θα μας βάλουν λέει αερόμετρο να μετρούν τον αέρα σε λίγο. Μας προετοιμάζει μήπως ο άχρηστος των αρίστων. Καλημέρα και καλό μήνα, μας εύχεται ο φίλος ή η φίλη 228. Πάρα πολλά τα μηνύματά σας. Καλημέρα και στη φίλη την Ασπασία, η οποία μας ακούει από την Κρήτη, όπου ζει εκεί, που έχει καταπληκτικές παραλίες. Αλλά δυστυχώς η σύνταξη αμαία που παίρνω έχει να μπει από το Δεκέμβριο. Και η αλήθεια είναι, νιώθω τη μιζέρια και τη μαυρίλα, λέει η Ασπασία. Ασπασία μου, ξέρεις τι είναι το θέμα, ότι δεν ενδιαφέρεται για τον Έλληνα, για εσένα, για όλους όσοι περνάμε δύσκολα. Αυτός ο τύπος και όλοι οι άλλοι που είναι σε αυτή την εγκληματική οργάνωση. Δεν ενδιαφέρονται. Δεν ενδιαφέρονται. Δεν ενδιαφέρονται για σένα που είσαι αμαία. Δεν ενδιαφέρονται για την μαμά η οποία πρέπει να κάνει δύο δουλειές για να μεγαλώσει τα παιδιά. Δεν ενδιαφέρονται για τις μονογονεϊκές οικογένειες. Δεν ενδιαφέρονται για τους πατεράδες οι οποίοι πρέπει να γίνουν λάστιχο για να εξασφαλίσουν τα προστοζήν. Δεν ενδιαφέρονται για τους άγρια φορολογούμενους μικρομεσαίους. Δεν ενδιαφέρονται για την εθνική μας κυριαρχία. Δεν ενδιαφέρονται να προστατέψουν πραγματικά επί της ουσίας τα παιδιά μας και να βρούνε τη ρίζα του κακού από την αγριότητα που χαρακτηρίζει την ελληνική κοινωνία. Πάλι γίναμε μάρτυρες ενός ιδεχθούς εγκλήματος, μιας ανθρωποκτονίας. Εγώ διαφωνώ οριζοντίως και καθέτως με τον όρο γυναικοκτονία, παρά το γεγονός ότι έχω γράψει τραγούδι για τις δολοφονίες γυναικών. Εξακολουθώ να πιστεύω ότι είναι ανθρωποκτονία και ότι είναι μια ακόμα προσπάθεια επιβολής της αριστερής ατζέντας με νεωτερισμούς οι οποίοι δεν οδηγούν πουθενά. Ίσα ίσα διχάζουν. Δεν ενδιαφέρονται για τον Έλληνα κτηνοτρόφο. Δεν ενδιαφέρονται. Θέλετε να ακούσετε το καινούριο αφήγημα, το καινούριο κυβερνητικό αφήγημα που οδηγεί μέρα με τη μέρα σε καταστροφή των κτηνοτρόφων? Ο κύριος Γιάννης Τριανταφύλου είναι ένας από τους πλέον έμπειρους κτηνοτρόφους στην Ελλάδα. Σε όλη τη χώρα. Δεκαετίες ολόκληρες και σε θέσεις θεσμικές έχει υπηρετήσει ο κύριος Τριανταφύλου. Ακούστε τι θα μας πει. Κύριε Τριανταφύλου, καλή σας ημέρα.
9: Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα και σε όσους μας ακούνε.
0: Πόσα χρόνια είστε κτηνοτρόφος?
9: Από τότε που γεννήθηκα.
0: Και σήμερα πόσο χρόνο είστε, αν επιτρέπετε?
9: Είμαι 60 και βάλε.
0: Εντάξει. Και ονοείτο. Τι ακριβώς συμβαίνει, κύριε Τριανταφύλου?
9: Λοιπόν, θυμάστε κατά καιρούς είπαμε, ξαναείπαμε, φωνάξαμε, τίποτα. Λοιπόν, εδώ τώρα έχουμε και άλλα φασούλια. Δηλαδή, βάλανε μπλόκο στους μετακινούμενους κτηνοτρόφους να μην ανεβούν, δηλαδή εκεί που ανεβαίνουν για θερινή διαβίωση και ειδικά στη Δυτική Μακεδονία.
0: Εξηγήστε λίγο, γιατί μπορεί το ακροατήριο να μην ξέρει τι είναι η θερινή διαβίωση. Εξηγήστε μας λίγο να καταλάβουμε τι είναι η θερινή διαβίωση.
9: Είναι ένα κομμάτι της κτηνοτροφίας που κατεβαίνουν το χειμώνα, δηλαδή στα ζεστά μέρη, στη Θεσσαλονίκη, στη Χαλκιδική, στη Θεσσαλία ως επιτοπλίστων, και το καλοκαίρι ανεβαίνουν στα βουνά, και οι περισσότεροι στις Δυτικές Μακεδονίες, δηλαδή Γρεβενά, Κουζάνη, Φλόρινα.
0: Ανεβαίνουν με τα κοπάδια τους σε υψόμετρο που μπορούν να βόσκουν τα κοπάδια, να βόσκουν τα ζώα, σωστά?
9: Μπράβο, ναι, μάλιστα, ναι, ωραία. Ακριβώς αυτό.
0: Ωραία. Ακριβώς. Και πού είναι το πρόβλημα,
9: λοιπόν,
0: σε αυτό?
9: Και έρχεται τώρα η Δυτική Μακεδονία και λέει, μέχρι τέλος Αυγούστου παρατείνεται η... Αυτό είναι από το Υπουργείο, έτσι, παρατείνεται τα μέτρα για την καραντίνα, για που είχαν βάλει για την ευλογιά. Σας πληροφορώ ότι αυτή τη στιγμή ευλογιά στην Ελλάδα δεν υπάρχει. Ούτε, δηλαδή όλοι αυτοί οι καθεαυτού κτηνοτρόφοι που κάνουν πραγματική κτηνοτροφία έχουν λάβει τα μέτρα τους.
0: Τι εννοείται?
9: Πιστεύω να καταλαβαίνετε τι εννοώ.
0: Έχουν...
9: Λοιπόν, συγγνώμη, και ευλογιά δεν υπάρχει.
0: Επειδή δεν θέλω να το προσπεράσω αυτό τώρα.
9: Ναι, έχουν εμβολιάσει, να σας το πω έτσι, γιατί εγώ ξέρετε, δεν κρύβομαι πίσω από το δάχτυλό μου.
0: Με τι εμβόλια?
9: Με αυτά που βρήκαν οι άνθρωποι.
0: Δηλαδή θέλετε να πείτε ότι το ελληνικό κράτος, που είναι επίσημα ενάντια στον εμβολιασμό για την ευλογιά,
9: ναι, ναι,
0: και δεν έδωσε ποτέ τη δυνατότητα, ενώ είχε τη δυνατότητα να πάρει εμβόλια από την Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν έδωσε ποτέ τη δυνατότητα να εμβολιαστούν τα ζώα.
9: Γιατί, κύριε Στέφανε, δεν εισφαγιάστηκαν 500.000 πρόβατα. Αυτά είχαν και από δύο αρνάκια μέσα.
0: Ναι, έγινε γενοκτονία κανονική. Δηλαδή λέτε ότι...
9: Πήγε 1,5 εκατομμύριο κεφάλαιο.
0: Οι κτηνοτρόφοι εμβολίασαν παρανόμως τα ζώα τους για να τα σώσουν από την ευλογιά, και τώρα δεν έχουμε ευλογιά.
9: Ακριβώς.
0: Εάν μου επιτρέπετε, τώρα δεν ξέρω εσείς θα μου πείτε αν θέλετε να απαντήσετε, αλλά επειδή εγώ το έχω ψάξει λίγο το θέμα και ξέρω ότι τέτοιου είδους εμβόλια μπορούσες να πάρεις με την νόμιμη οδό από την, Ευρωπαϊκή Ένωση.
9: Αλλά
0: επειδή η ευλογιά ενδυμεί στην Τουρκία, οι Τούρκοι κτηνοτρόφοι, οι Τούρκοι συνάδελφοί σας έχουν εκεί εμβόλια και τα εμβολιάζουν τα ζώα τους. Μήπως τα πήραν από Τουρκία τα παράνομα εμβόλια? Παρανόμως. Τα εμβόλια προφανώς λειτουργούν για να τα κάνουν και οι Τούρκοι.
9: Πήραν και από εκεί.
0: Και από εκεί.
9: Κοίταξε να δεις.
0: Συγγνώμη. Συγγνώμη που επιμένω, αλλά θεωρώ ότι είναι σοβαρό. Άρα λοιπόν έχουμε αυτή τη στιγμή ευλογιά να μην υπάρχει και να μην υπάρχει, γιατί πήραν τα μέτρα τους οι κτηνοτρόφοι παρανομώντας για να σώσουν το βιός τους. Αυτό καταλαβαίνω.
9: Ναι.
0: Και τώρα έρχεται το κράτος και τους λέει, ενώ γνωρίζει ότι δεν υπάρχει ευλογιά, απαγορεύεται να ανέβετε στα βουνά της Δυτικής Μακεδονίας για να περάσετε το καλοκαίρι σας, να κάνετε τη θερινή διαβίωση και να βοσκήσουν τα πρόβατά σας πάνω στα λαγκάδια και τα βουνά.
9: Ακριβώς αυτό, ναι. Ακριβώς.
0: Είναι δολοφόνια.
9: Τώρα, αυτό που λέμε με τα εμβόλια, κύριε Δαμιανίδη, είναι που λέει, πώς λέμε, ο πνιγμένος από τα μαλλιά πιάνεται. Από όπου έβρισκαν εμβόλια οι άνθρωποι, θέλουν να σώσουν το βιό τους, έτσι, γιατί είδαν ότι με αυτούς αντιμετωπίζαν την νόσο με λάθος τρόπο. Δηλαδή εγώ σηκώνω τα χέρια με αυτούς τους κτηνιάτρους, το είπα και το λέω και θα το ξαναλέω. Δηλαδή άμα χαθεί η κτηνοτροφία, τι επάγγελμα θα κάνουν αυτοί οι άνθρωποι μετά? Ένας δεν μπορούσε να βγει και να πει, για σιγά ρε παιδιά, εδώ πάμε λάθος. Δεν είναι σωστή αντιμετώπιση αυτήν. Εγώ δεν λέω ότι δεν υπήρχε, υπήρχε, έτσι. Από πού ήρθε είναι ένα άλλο θέμα, αυτό που μπορούμε να το συζητήσουμε μια άλλη φορά. Λοιπόν, αλλά δεν αντιμετωπίστηκε σωστά. Δηλαδή ο άλλος που είχε 500 πρόβατα, αν τον ανακαλύπταν ότι έχει ευλογιά και τα εμβολιάζανε, από τα 500 όταν θα μετρούσαν μετά από 15 μέρες, θα λείπαν 15, άντε 20.
0: Τι σημαίνει απαγόρευση θερινής διαβίωσης για ένα κτηνοτρόφο, κύριε Τριανταφύλου?
9: μεγάλη καταστροφή. Πρέπει να τα ταΐσει. Και ας μπορεί να τα ταΐσει. Αυτές οι πηγές που ποτίζει το χειμώνα στα χυμαδιά. Χυμαδιά λέγουν τα ζεστά τα μέρη.
10: Ναι.
9: Λοιπόν, στίβουνε. Πρέπει να κουβαλάει και νερό. Να σας πω ένα νούμερο για να... Και αυτά είναι με αποδείξεις. Όχι να λέμε τώρα στον αέρα κουβέντες. Θέλει ένα ζώο παραγωγικό, θέλει στα 2 ευρώ. 1,5 ευρώ δηλαδή να φάει, τριφύλι, καρπό κτλ. Γιατί το καλοκαίρι δεν έχει σε αυτά τα μέρη που είναι το χειμώνα να βοσκήσει. Λοιπόν, και σύν της άλλης θα επιβαρυνθείς και με τα έξοδα του να κουβαλάς με τα βιτία σου νερό. Δηλαδή αν αυτός ο άνθρωπος αρχίζει και δίνει από τώρα 2 ευρώ σε κάθε ζώο, λοιπόν το χειμώνα τι θα δώσει. Καταλαβαίνετε.
10: Καταλαβαίνω
9: τώρα
10: ότι
9: το θέμα το εξής. Από τότε από τον Ντάνιελ, τα είπαμε και μαζί και άλλες φορές.
10: Ναι.
9: Λοιπόν, πάει να την εξολοθρέψουν την κτηνοτροφία. Καλύτερα να το πούν. Ξέρετε τι, δεν θέλουμε ρε παιδιά. Κανονίστε, αλλάξτε επάγγελμα, μάθετε κάτι άλλο. Ένα ήταν που να υπογράψουν με τη Μερκοσούρ και να φανούν όλα καλά. Και το δεύτερο και σημαντικότερο για μένα, δηλαδή πώς ο κύριος Καχρημάνης στην... στην περιφέρεια Ηπείρου δέχεται κουπάδια από τη Θεσσαλία και η Δυτική Μακεδονία δεν δέχεται. Όλοι οι γρεβενιώτες φύγαν μέσω Καχρημάνη. Δηλαδή έχετε παίξει μπιλιάρδο στη ζωή σας.
10: Βέβαια.
9: Ξέρετε πως είναι με τη σπόντα, ε.
10: Τρίσποντη γαλλική.
9: Μπράβο. Λοιπόν, οι γρεβενιώτες φύγαν μέσω Καχρημάνη. Φύγαν ήδη, είναι στα βουνά. Και έρχεται εδώ ο κύριος Αμανατίδης, είχε πόσες μέρες να... είχε γύρω στις 25 μέρες να αντιδράσει, γιατί αυτό είναι από τις 4 Μαΐου που είχε πάρει... Και να πήρε, παιδιά, ναι, να γίνουν έλεγχοι. Δηλαδή με το σάλιο, πώς φάζανε το Πάσχα. Πηγαίναν στα κουπάδια, παίρνανε σάλιο από τις μάνες, και όποιος ήταν καθαρός έσφαζε. Και τώρα δεν μπορούν, αλλά...
10: Εγώ καταλαβαίνω, κύριε Τριανταφύλου, καταλαβαίνω ότι υπάρχει ένα απόλυτο μπάχαλο. Ένα απόλυτο μπάχαλο.
9: Είναι σχέδιο.
10: Μια αβεβαιότητα. Αυτό από το στόμα μου το πήρατε.
9: Μπάχαλο, για αυτό σχέδιο.
10: Για αυτό σχέδιο. Για αυτό σχέδιο. Από το στόμα μου το πήρατε.
9: Σχέδιο, το τι θέλουν να κάνουν. Εδώ είναι φως φανάρι, ότι εδώ γύρω από τα εργοστάσια που δουλεύανε με λιγνίτη, στην Πτολεμαϊδα, στην Κουζάνη, ξέρω εγώ, στα Μίντεο, έχουν γεμίσει, άμα βγεις ψηλά στο βουνό και δεις, νομίζω ότι είναι θάλασσα. Λες τι έγινε, φέραν θάλασσα εδώ ρε.
10: Μήπως, κύριε Τριανταφύλου, μήπως λέω εγώ τώρα έτσι, επειδή θέλουν να κάνουν τις δουλειές τους και να γεμίσουν τις βουνοκορφές μας με ανεμογεννήτριες και με καθρέφτες, ενοχλούνε οι κτηνοτρόφοι που θα βγάλουν τα πρόβατά τους εκεί. Μήπως δεν σας θέλουν στα πόδια τους και γι' αυτό
9: εκεί
10: λοιπόν...
9: Εκεί το πάμε το θέμα. Εκεί σας έδωσα... για να καταλάβετε, γι' αυτό σας έκανα τόσο πρόλογο, για να πάμε σε αυτό το θέμα. Εκεί που, ειδικά εδώ γύρω από τα εργοστάσια, αυτοί που έρχονται, λοιπόν είναι μεγάλο αγκάθι οι κτηνοτρόφοι. Ποιοι κτηνοτρόφοι, αυτοί που έρχονται και παίρνουν ζωή τα χωριά. Αρχίζουν και δουλεύουν βεζινάδικα, αρχίζουν και δουλεύουν μπακάλικα. Καταλαβαίνετε, έρχεται κόσμος, όπως έρχεται ο τουρισμός σε κάποια μέρη, ας πούμε, της πατρίδας μας, έτσι είναι και οι κτηνοτρόφοι. Είναι άνθρωποι που έχουν προσωπικό, έχουν αυτά, πάνε στα μπακάλικα, πάνε δεξιά, πάνε αριστερά, ξοδεύουν λεφτά. Παίρνει ζωή ένα χωριό. Ας που θα μας φάνει οι αρκούδες σκυλί και εδώ. Εγώ έχω δύο σκυλιά εδώ, είναι το σπίτι μου στην άκρη και τα κυνηγούσαν οι λύκοι. Τα φέραν μέσα στην αυλή. Στην κλεισούρα της Καστοριάς έγινε επίθεση από αρκούδα.
11: Άνθρωπο.
9: Σε άνθρωπο.
10: Ναι, βέβαια. Όταν δεν υπάρχει ανθρώπινη παρουσία στα ψηλά, τα γρήμια θα κατέβουν στα χαμηλά.
9: Μα τι λέμε, γίναν ζούγκλα. Και κάτσε, κύριε Στέφανε, κύριε Δαμιανίδη. Λοιπόν, και τι έχουμε να δείξουμε εμείς έξω στον έξω. Δηλαδή, εντάξει, έχουμε τα λάδια. Δεν λέω, έχει και η Ισπανία όμως. Έχουμε τα φρούτα. Ναι, είναι τα καλύτερα της Ελλάδας, αλλά έχουν κι άλλοι. Το τυρί όμως που βγάζει, τη φέτα που βγάζει η Ελλάδα, δεν μπορεί να τη βγάλει κανένας.
10: Βέβαια,
9: ναι. Το πρώτο είδος που μπορούμε να δείξουμε, να κοκορευτούμε, να το πω έτσι σαν Έλληνες, είναι η φέτα, το τυρί. Λοιπόν, και πάσα μου καταστρέψει εμένα τον πρωτογενή τομέα, να μην τον χαρακτηρίσω τώρα, και βγαίνει και με απειλεί εμένα ποιος θα πάρει το τριψήφιο. Και ποιος θα πάρει το τριψήφιο, ρε Λιταρά. Μας έχεις πατήσει, μας πατάνε με το πόδι στο λαιμό.
10: Λοιπόν, κύριε Τριανταφύλου, εγώ είμαι πεπισμένος από όλα όσα άκουσα και να ξέρετε και η μεγαλύτερη μερίδα του ακροατηρίου μας σήμερα και είμαστε πάρα πολλοί, ότι αυτό είναι ένα οργανωμένο σχέδιο. Δεν σας θέλουν μέσα στα πόδια τους για να κάνετε τις δουλίτσες. Δεν ξέρω αν τις δουλίτσες τις κάνει ο Αμανατίδης, δεν ξέρω αν τις δουλίτσες τις κάνει το Μαξίμου το ίδιο. Πάντως δεν σας θέλουν στα πόδια τους και θέλουν να βγείτε από τη μέση. Εκεί που
9: το
10: κάποτε πηγαίνατε.
9: Για τον κύριο Αμανατίδη είναι ότι δεν πήρε θέση. Δεν πήρε θέση. Λοιπόν, και ενώ είχε μέρες να αντιδράσει,
10: πήρε. Και μια χαρά πήρε. Το ότι δεν πήρε θέση είναι σαν να πήρε. Δεν είναι μαζί σας.
9: Ναι.
10: Δεν είναι μαζί σας. Είναι απλό το πράγμα, κύριε Τριανταφύλου. Δεν έχω άλλο χρόνο. Σας ευχαριστώ θερμά. Καλημέρα, καλή δύναμη. Είμαστε σε επικοινωνία. Καλημέρα.
3: Focus 103,6.
10: Δεν πήρε θέση. Μια χαρά θέση πήρε. Μια χαρά θέση πήρε. Όλοι αυτοί. Η Μίστερ Φωτοβολταϊκή. Η Μίστερ Φουρφούρια, σαν τον Άδωνο Γεωργιάδη που μου είπε ότι του κάνω και σκληρή κριτική. Καλά σου κάνω, ρε. Ρε! Καλά σου κάνω. Και φιλοδοξώ να σου κάνω και σκληρότερη, να ξέρεις. Και θα στην κάνω, δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν υπάρχει περίπτωση. Έλα εδώ, ρε Υπουργέ Υγείας. Έλα εδώ, ρε Υπουργέ Υγείας, να μιλήσουμε λίγο και για άλλα θέματα υγείας. Γιατί νοσούμε βαριά. Νοσούμε βαριά. Αν είναι δυνατόν να μην επιτρέπουνε στους κτηνοτρόφους να πάνε στα βουνά, να πάνε για θερινή διαβίωση, να περάσει το καλοκαίρι στα ελληνικά υψίπεδα. Και γιατί δεν θέλουνε, γιατί λέει εκεί βάζουνε λέει θάλασσες μαύρες με καθρέφτες φωτοβολταϊκά πάνελ και φουρφούρια, ανεμογεννήτριες. Και τους ανάγκασαν τους ανθρώπους να πάνε να κάνουν εμβόλια παράνομα. Παρανόμως να πάνε να κάνουν εμβόλια για να σώσουν τα κοπάδια τους από τη βλογιά. Γιατί αυτή δεν τους ένοιαζε. Καταλάβατε. Εδώ. Αυτά μόνο στο Focus FM τα λέμε. Δελτίο ειδήσεων, Δέσποινα Μποτίτση. Επιστρέφω σε λίγο. Ετοιμαστείτε, παιδιά. Κοντοζυγώνει η ώρα που σήμερα θα ακούσουμε Σουχαρίτ Μπάγκντι μετά από αρκετό καιρό. Είναι η αλήθεια εδώ στον Focus FM 103,6. Διάλειμμα, δελτίο ειδήσεων.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Φόκους στον κόσμο.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Συνεχίζεται σήμερα στη Λάρισα η δίκη για την τραγωδία των Τεμπών. Πιθανή εισαγγελική πρόταση για την νομιμότητα της παράστασης προς υποστήριξη της κατηγορίας. Δεύτερη μέρα πανελλαδικών εξετάσεων για τους υποψηφίους των επαγγελματικών λυκείων η σημερινή, εξετάζονται στο μάθημα των μαθηματικών. Οι υποψήφοι των γενικών λυκείων συνεχίζουν τις εξετάσεις τους αύριο με μαθήματα προσανατολισμού. Στους ρυθμούς των εξετάσεων από σήμερα και τα γυμνάσια με προαγωγικές και απολυτηρίες εξετάσεις. Εφιάλτηση ακρίβεια για τα ελληνικά νοικοκυριά. Στοιχεία του Υπουργείου Ανάπτυξης δείχνουν πως μέχρι τα μέσα Μαρτίου καταγράφονται ανατιμήσεις σε περίπου 8.200 κωδικούς προϊόντων σούπερ μάρκετ. Είδος πολυτελεία στα παγωτά καταγράφουν αύξηση της τιμής τους κατά 15% σε σχέση με πέρυσι. Και τα κεράσια, τα οποία φέτος φτάνουν ακόμη και τα 17 ευρώ το κιλό. Επεκτείνεται και για τον Ιούνιο η επιδότηση στο ντίζελ, όπως ανακοίνωσε στην εβδομαδιαία ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός. Ο κύριος Μητσοτάκης συνεχίζει να επιδοτεί την εσχροκέρδεια των διελιστηρίων. Είναι ακραία τα κέρδη των εταιριών, επισημαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Η Νέα Δημοκρατία την αμείωσε δραστικά τον ειδικό φόρο κατανάλωσης για να πάρουν οι Έλληνες φθηνά καύσιμα και να ανασάνει η αγορά. Μειώνει ακόμη και την πενιχρή επιδότηση, αποδεικνύοντας ότι ενδιαφέρεται μόνο για τα υπερκέρδη των καρτέλ και όχι για τους Έλληνες, τονίζει ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος. Στον εισαγγελέα Καλαμάτα σήμερα ο 40χρονος καθομολογεί δολοφόνος της 39χρονης συζύγου του μέσα στο σπίτι τους. Τοξικολογικές εξετάσεις και στα δύο παιδιά του ζευγαριού δεν άκουσαν τις κραυγές ενώ ήταν στο διπλανό δωμάτιο. Στον Ευρωπαίο Ανακριτή απολογούνται σήμερα οι τελευταίοι 7 κατηγορούμενοι, μεταξύ των οποίων και οι φερόμενοι ως αρχηγοί της εγκληματικής οργάνωσης από την Θεσσαλονίκη για τις παράνομες αγροτικές επιδοτήσεις μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Κεντρικής και Ανατολικής Μακεδονίας, Θράκης, Θεσσαλίας και Ανατολικής Στερεάς. Η θερμοκρασία θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 29 με 32 βαθμούς Κελσίου. Έθριος ο καιρός και στην Θεσσαλονίκη, άνεμοι 2 έως 3 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 30 με 31 βαθμούς. Όλες οι ειδήσεις στο www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, συνέχεια τώρα της εκπομπής Focus 811 με τον Στέφανο Δαμιανίδη.
2: Focus 103,6.
3: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο χρυσελιά, 3 λίτρα, μόνο 19,99. Ακόμα, καφέδες Nescafé Αζίρα, 35% φθηνότερα.
3: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
5: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
6: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
5: Τελοπόν, για παραγγελίες

0: 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπών και τελειώστε με τον πόνο.
1: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπών και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
2: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
3: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
2: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
5: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
6: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
5: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
6: Και?
5: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
6: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
5: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
7: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
8: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
9: Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Βόρειας Ελλάδας, με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr, από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
10: Πεσιρίδης Group. Είστε ιδιοκτήτης ακινήτου? Θέλετε να πουλήσετε ή να ενοικιάσετε το ακίνητό σας οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό? Θέλετε να αγοράσετε ή να ενοικιάσετε σπίτι? Χρειάζεστε έναν έμπειρο επαγγελματία με δεκαετή πείρα στην εγχώρια και διεθνή κτήματα αγορά? Εμπιστευτείτε την ομάδα Πεσιρίδης Group και συνεργάτες και κάντε πραγματικότητα την αγοραπολισία της ζωής σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6940-66-70-71. Πεσιρίδης Group. Εγγύηση στο real estate. Ποιότητα και τεχνική στην καμπινοτεχνική. Καμπινοτεχνική. Η πρώτη σου επιλογή για καμπίνες μπάνιου και γυάλινες πόρτες μπάνιου. Καμπινοτεχνική για κρύσταλα ελεύθερης τοποθέτησης, γυάλινα κάγκελα και ειδικές κατασκευές. Καμπινοτεχνική. Η νούμερο 1 τεχνική στις καμπίνες μπάνιου. Πέτρος Συνδίκα 70, Θεσσαλονίκη. Για να ενημερωθείτε, καλέστε στο 2310-831807.
11: Εδώ είμαστε, στα Ελληνικά Μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
12: Αρετή παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, 4,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες, 7,75.
11: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
12: Good Meals, αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό, 55 λεπτά. Kaiser Pilsner κουτί, 6x330ml, 4x2 δώρο, 4,99.
11: Και τελειώνουμε πάλι στα Ελληνικά Μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
12: Κούντα Γερμανία στο κιλό, 5,49. Δοδόνι Φέτα Pop το κιλό, 12,95.
11: Ελληνικά Μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, Focus FM 103,6, Στέφανος Δαμιανίδης στο μικρόφωνο, 2 Ιουνίου πλέον, καλό μήνα να έχουμε για όλους όσοι δεν ήσασταν και χθες στην παρέα μας, όπου ήμασταν ζωντανά ανήμερα του Αγίου Πνεύματος, καλή φώτιση σε όλους. Και θα πάμε παρεούλα μέχρι και τις 11 όπως κάνουμε καθημερινά από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, σε πολύ λίγη ώρα από τώρα. Το λέω και σε εσάς για να το πείτε και σε άλλους, όλοι όσοι θέλετε να ακούσετε τον Γερμανοταϊλανδό ιολόγο τον Σουχαρίτ Μπάγκντι, θα τον έχουμε εδώ σε μια συνέντευξη ποταμό η οποία θα ξεκινήσει σε πολύ πολύ λίγο. Καταρχάς να πω ότι μαζί μας και σήμερα είναι η Επισηρήτης Group και συνεργάτες, οι καλύτεροι μεσίτες της ελληνικής αγοράς. Όλοι όσοι θέλετε να έχετε έναν μεσίτη εμπιστοσύνης, ο οποίος δεσμεύεται να μην παραδώσει ελληνική περιουσία σε χέρια ξένων, η Επισηρήτης Group και συνεργάτες είναι ακροπολισμένοι με συνεργάτες πιστοποιημένους άντρες και γυναίκες, μεσίτες και μεσίτριες σε κάθε γωνιά της Ελλάδας και μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί τους αν θέλετε να πουλήσετε, να νοικιάσετε, να αγοράσετε, να ρωτήσετε για το πώς μπορείτε να εκμεταλλευτείτε κάποιο ακίνητο το οποίο το έχετε κλειστό. Και τώρα έχουμε και τουριστική περίοδο η οποία έχει ήδη ξεκινήσει και μπορεί να κάνετε τον deal της ζωής σας με ένα και μόνο τηλεφώνημα. Επισηρήτης Group και συνεργάτες λοιπόν, 6940 66 70 71. 6940 66 70 71. Γιάννης Επισηρήτης, Επισηρήτης Group και συνεργάτες. Και το σταθερό τηλέφωνο 2310 66 21 24. 2310 66 21 24. Έλεγα νωρίτερα ότι δυστυχώς στην Ελλάδα τα πληρώνουμε όλα ακριβά. Κάτι το οποίο επίσης πληρώνουμε πανάκριβο είναι η κινητή τηλεφωνία. Όμως εδώ υπάρχει λύση και είναι η λύση την οποία έχω επιλέξει και εγώ προσωπικά. Και επειδή ακριβώς είναι ένα πάρα πολύ συμφέρον συμβόλαιο για κινητό τηλέφωνο, αυτό το οποίο έχω στο προσωπικό μου πρόγραμμα εδώ και 3 μήνες, προσπάθησα να το δώσω ακριβώς το ίδιο και σε εσάς εδώ στον Focus FM 103,6. Όλοι όσοι με ακούτε λοιπόν, να ξέρετε ότι μπορείτε να κάνετε ένα συμβόλαιο με μια μεγάλη τηλεφωνική εταιρεία στη χώρα μας με απεριόριστα τηλέφωνα προς σταθερά και προς κινητά, με απεριόριστα μηνύματα προς όλους, με απεριόριστη χρήση διαδικτύου χωρίς να σας απασχολούν τα πόσα μεγαμπάιτ θα καταναλώσετε, με απεριόριστα τηλέφωνα προς χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και επιπλέον και με 500 λεπτά προς χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τον μήνα σταθερό τελική τιμή 18,28. 18,28. Επιμένω γιατί πραγματικά αξίζει τον κόπο. Είναι ένα συμβόλαιο με μια μεγάλη εταιρεία κινητής τηλεφωνίας, το οποίο το εξασφάλισε ο Focus FM για εσάς. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να κάνετε ένα τηλέφωνο ή να στείλετε ένα μήνυμα στο τηλέφωνο το οποίο θα σας δώσω και να τους πείτε ή να γράψετε Focus FM 103,6. Μήνυμα είτε SMS είτε Viber. Γιατί αντιλαμβάνεστε ότι επειδή γίνονται πολλές κλήσεις και ότι εδώ θέλετε ενημέρωση, θέλετε να τα ξέρετε όλα, να τα μάθετε, για να μην χαθεί κανένα τηλέφωνο, μπορείτε είτε να καλέσετε, σε περίπτωση που μιλάει η τηλεφωνική γραμμή, θα στείλετε ένα μήνυμα και εντελώς δωρεάν θα σας ενημερώσουν, χωρίς καμία απολύτως υποχρέωση. Γι' αυτό το πολύ συμφέρον συμβόλαιο κινητής τηλεφωνίας, το οποίο το έχω και εγώ στο κινητό μου τηλέφωνο, εδώ και 3 μήνες και είμαι απολύτως ικανοποιημένος και εννοείται από τις παροχές και από το σήμα και από όλα τα σχετικά. Σημειώστε το τηλέφωνο το οποίο μπορείτε να καλέσετε τώρα ή να στείλετε μήνυμα γράφοντας Focus FM 103,6. 6951 95 73 32. 6951 95 73 32. Καλείτε ή στέλνετε μήνυμα, είτε SMS είτε Viber, με κωδικό Focus FM 103,6. Συμβόλαιο κινητής τηλεφωνίας κάθε μήνα, τα πάντα όλα ανοιχτά, απεριόριστα, ακόμα και αν είστε στο εξωτερικό. Αν με ακούτε στη Γερμανία, αν με ακούτε στη Σουηδία, αν με ακούτε οπουδήποτε στο εξωτερικό και θέλετε να έχετε δωρεάν τηλέφωνα με Ελλάδα, διαδίκτυο και τα λοιπά, πάει λέγοντας, και εσάς σας καλύπτει αυτό το πρόγραμμα το οποίο έχει εξασφαλίσει ο Focus FM 103,6 με 18 ευρώ και 28 λεπτά. Τελική τιμή και δεν αλλάζει, και ένας χρόνος να περάσει και 2 χρόνια να περάσουν, αυτή θα είναι η τιμή. Την δέσαμε για όλους εσάς. 6951 95 73 32. Αξίζει τον κόπο, το έχω εγώ προσωπικά και γι' αυτό είμαι σίγουρος για αυτό το οποίο σας λέω. Λοιπόν, καταρχάς, σε λίγη ώρα θα ξεκινήσουμε η συνέντευξη με τον, θα ξεκινήσει η συνέντευξη με τον Σουχαρίτ Μπάγκντι. Μια συνέντευξη αποκαλυπτικότατη, η οποία θα πρέπει να μας προβληματίσει όλους και θα πρέπει κάποια στιγμή για αυτά τα οποία καταγγέλει ο Σουχαρίτ Μπάγκντι οι ακαταδίωκτοι να τοποθετηθούν Όχι να τοποθετηθούν να μας πούν την άποψή τους, να τοποθετηθούν στο σκαμνί. Αυτό εννοώ. Θα πρέπει να έρθουν ενώπιον της δικαιοσύνης. Αλλά το μόνο βέβαιο είναι ότι αυτή η κυβέρνηση, η κυβέρνηση του Μητσοτάκη, η κυβέρνηση του Άδωνη, η κυβέρνηση του Δένδια, η κυβέρνηση όλων αυτών που θέσπισαν το ακαταδίωκτο, δεν θα τους φέρει πρώτων ευθυνών τους. Και σε πολύ πολύ λίγο θα τον ακούσετε εδώ στον Focus FM 103,6. Την ώρα που μιλάμε τώρα, έχει ήδη ξεκινήσει η δίκη για μία ακόμα ημέρα στο Συνεδριακό Κέντρο Γεώπολης στη Λάρισα, η δίκη για τα Τέμπη. Και σήμερα αναμένεται να ξεκαθαρίσει ποια είναι η κατάσταση σε ό,τι έχει να κάνει με την υποστήριξη κατηγορίας. Να δούμε ποιες τελικά θα είναι οι κατηγορίες οι οποίες θα γίνουν τελικά δεκτές. Είναι μια διαδικασία ακόμα, δεν έχουμε περάσει στο κυρίως πιάτος της συγκεκριμένης δίκης. Θα παρακολουθούμε, θα σας ενημερώνουμε για όλα όσα συμβαίνουν. Τώρα, σε ό,τι έχει να κάνει με αυτά τα οποία συζητούσαμε πριν από λίγη ώρα με τον κτηνοτρόφο, τον κύριο Γιάννη Τριανταφύλου, είναι πάρα πολλά τα μηνύματα τα οποία έχουμε πάρει. Και δυστυχώς όλοι έχετε καταλάβει αυτό το σχέδιο το οποίο περιγράψαμε. Δεν τους θέλουν στα πόδια τους και θέλουν να τους εξαϊλώσουν, να τους εξαφανίσουν, να τους εξαντλήσουν για να τα παρατήσουν όλα και να τελειώνει η μπουγάδα. Καλημέρα στο φίλο μου το Στέλιο. Μηνύματα στο Viber 6907-483-484. Καλημέρα Στέλιο μου, καλημέρα και στην παρέα του Πλαταμόνα. Καλημέρα στη φίλη τη Φωτεινή. Εχθές λέει το βράδυ ενημέρωσα 32 φίλες μου για τη συνέντευξη. Μ' αρέσει που τις μέτρησες. Σε ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια. Σε λίγο η συνέντευξη του Χάριν Μπάγκτη. Η Παναγιά λέει να είναι δίπλα σου. Η Φωτεινή το γράφει αυτό από τη Βέρεια. Η Παναγιά είναι δίπλα σε όλους μας. Καλημέρα στη φίλη τη Γιάννα από την αγαπημένη μου Κομωτινή. Νάτη και Νικολέτα από την Αγία Τριάδα. Ευλογημένο μήνα μας εύχεται σε όλους. Την αγάπη και τη στήριξή μου. Και κάθονται λέει τα παπαγαλάκια και τον ακούνε. Δυστυχώς αυτό είναι πρόβλημα, ότι τα παπαγαλάκια τον ακούνε. Καλημέρα, προτείνω να γίνει λογοθεραπευτής. Με τέτοια καθαρή άρθρωση είναι κρίμα να χαραμίζεται, λέει ο φίλος ο Νέστορας. Κοίταξε, ναι. Άμα τον ξανακούσεις λίγο, να δεις πώς αρθρώνει το ρο. Άμα τον ακούσεις, να δεις λίγο τι ωραία που αρθρώνει το ρο ο Άδωνης ο Γεωργιάδης. Άνετα τον κάνεις για. Πώς το λένε, για λογοθεραπευτή.
1: Και άμα μετά από τους μήνες άδελφα του λέξει ξανά και μετά ξανά να ζούμε στην Βουλή. Αυτή είναι η
0: εύκολα. Εύκολα γίνεται λογοθεραπευτής. Ο πατέρας Μιχάλη την ευλογία σας πατέρα μου λέει καλημέρα. Το σουγαρίτ Μπάγκτη θα τον εκφωνείς ως Ελληνογερμανοταϊλανδό. Έχει ελληνικό αίμα και πνεύμα και σκέφτεται χριστιανικά ορθόδοξα. Όσο για το Σπυράκο παθαίνει πολλά εγκεφαλικά και εμείς τρελαινόμαστε στα γέλια. Το θέμα δεν είναι για γέλια, είναι σοβαρά. Να πάει λέει τζάμπα σε κανένα γιατρό να κοιταχτεί. Ναι, ρε Άδωνη, αφού είναι τζάμπα γιατροί, δεν πάει να κοιταχτεί και σε κανένα γιατρό. Δεν πάει να κοιταχτεί και σε κανένα γιατρό. Why not? Why not? Λοιπόν, καλημέρα από Βροντού Πιερίας. Εδώ βαράμε να μεγαλώσουμε τα αγκούρια. Δεν μπορώ να το διαβάσω όλο. Πάντως είναι σε ένα θερμοκήπιο με αγκούρια ο φίλος και μου στέλνει φωτογραφία τα αγκουράκια τα οποία τα έχει βάλει εκεί πέρα και μεγαλώνουν πάρα πολύ ωραία. Και αγκουράκια, και αν βλέπω καλά στα αριστερά της φωτογραφίας, αυτά πρέπει να είναι. Κάτσε να ζουμάρω, μην μπω καμία χαζομάρα. Όχι, αγκουράκια είναι. Δεν είναι φασολάκια αυτά. Αγκουράκια είναι. Λοιπόν, εκτός αν είναι φασολάκια, τώρα δεν να πω. Δεν ξέρω, είναι λίγο μακρινή η φωτογραφία, δεν μπορώ να το καταλάβω. Καλημέρα στην Στέλλα. Σε ηχογραφώ λέει από τηλεόραση που την έχω στο YouTube με το κινητό. Μπράβο, έτσι. Και σε 46άρα. Και 46άρα. Είδε τι, διάβασε το μήνυμα που στέλνει ο άλλος με τα αγκούρια. Τέλος πάντων, δεν μπορώ να το διαβάσω στον αέρα. Δεν είναι ραδιοφωνικό. Καλημέρα, Στέφανε. Γιάννης, γεια σου, Γιάννη μου. Από κάτω Τούμπα. Σίγουρο ο Άδωνης λέει με τόσα νεύρα. Πώς γίνεται κόκκινο, σίγουρα κάτι θα έχει πάθει σαν εγκεφαλικό. Βρε, καλά είναι οι άνθρωποι, αφήστε τα, μην τα λέμε αυτά. Κλαίσε. Τι να σε κάνω, εγώ φταίω. Εσύ έστειλες τέτοιο μήνυμα. Καλημέρα. Κρατάμε ταμπούρι εδώ στο Focus FM. Ο Δρυμιώτης λέει πρέπει να είναι. Λέει τα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας. Τι θα λέει ο Δρυμιώτης με τα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας. Παιδιά, λίγο πιο μικρά, Μαρία μου. Λίγο πιο. Τι λέει. Ο Σπύρος το πάει λαού να μας ρίξει στην αγκαλιά τον απέναντι. Ναι, αυτό δεν λέμε, το είπα και πριν. Καλημέρα, ζούμε τη στιγμή. Ζούμε για τη στιγμή που θα το περνάς πριν ο Κορδέλα. Να σου πω, είναι ένας από τους λόγους, να ξέρεις. Είναι ένας από τους λόγους. Καλημέρα, καλό ευλογημένο μήνα. Με υγεία, λέει η φίλη Κατερίνα από την Αλεξάνδρεια. Καλημέρα, Στέφανε. Αφού είσαι τέτοιος, από αυτούς που θέλουν τη λίθινη εποχή, τόσα χρόνια παλεύουν και είμαστε στην ηλίθια εποχή. Ντροπή σου, λέει ο φίλος ο Χάρης από Κοκκινόγια. Καλημέρα, Στέφανε. Αυτό το ηχητικό με τον Άδωνη που ακούγεται σαν γαλοπούλα. Έχεις τη δυνατότητα να το στείλεις. Είναι ωραίο για ήχο τηλεφώνου. Γελάω. Αλήθεια τώρα, θες να βάλεις το τηλέφωνο σου να βαράει έτσι.
1: Και άμα μετά από τους μήνες άδελα, του λέω ξανά και μετά ξανά, να σου μεγάλω να σου βουλή.
0: Έλα, πες αλήθεια, θες να το βάλεις όταν σε παίρνει τηλέφωνο η πιθερά σου. Αλήθεια πες. Αλήθεια πες. Καλημέρα, Στέφανε. Καλημέρα στην Πεθερούλα μου, τη Φωτεινούλα. Καλημέρα, Πεθερούλα. Λοιπόν, όπως είπε ο γιος μου, ο Πίπης, θέλει φάπες, λέει, για να χυθούν τα ιελωνικά, λέει η Περσεφόνη. Καλημέρα, οι μέλισσες δεν πάνε στις ακαθαρσίες, Στέφανε. Θα είναι εκπαιδευμένες αυτές οι μέλισσες, ρε. Θα είναι σε σφιχτό δεκάρι. Σφιχτό. Δεκάρι μελίσι. Από τα τόσα ψέματα που λέει, μπερδεύει τη γλώσσα του επειδή δεν θυμάται τι είπε τις άλλες μέρες. Μας έχουν αποτελειώσει. Πότε θα γλιτώσουμε από δάφτους, δεν αντέχουμε άλλο. Μας πήραν την αξιοπρέπειά μας. Φτάνει, λέει η φίλη Χριστίνα από τη Νέα Κρίνη. Καλημέρα στη γενέτρια εκεί πέρα, στη γειτονιά. Καλημέρα, Στέφανα, Αντώνης από Περιστέρι. Δεν το σκεφτήκαμε έτσι και το. Δεν το σκεφτήκαμε έτσι και το σκεφτούνε για αυτό που μου ήρθε. Καήκαμε. Θα μας βάλουν να κόβουμε ακόμη και εισιτήριο για να μπει στο σούπερ μάρκετ να ψωνίσεις. Εκεί για να μπει να ψωνίσεις πρέπει να αφήσεις. Πρέπει να αφήσεις κάνα νεφρό. Τι μου λες εδώ πέρα, ανοιχτή επιστολή σε Καριστιανού. Φίλε, αυτό είναι κατεβατό ολόκληρο. Δεν μπορώ να το διαβάσω όλο αυτό. Από το προφίλ ενός ναυάρχου. Άτομο Παντονίου. Έστειλε επιστολή. Θα διαβάσω μετά. Τώρα δεν μπορώ να διαβάσω στον αέρα. Καλημέρα, Στέφανε. Θα μου επιτρέψεις να διαφωνήσω. Γεμίσαμε, λέει, ψυχασθενείς που καρατομούν γυναίκες. Πόσες γυναίκες αρθριστικά καθάρισαν οι άνδρες. Απειροελάχιστες. Γυναικοκτονίες λαβάνουν χώρα κατά κόρο. Να είσαι καλά, λέει ο φίλος ο Απόστολος. Γνωστός και κλασικός ακροατής ο Απόστολος. Απόστολε μου, ναι, περισσότεροι άντρες έχουν σκοτώσει γυναίκες, λιγότερες γυναίκες έχουν σκοτώσει άντρες. Όμως παραμένει ανθρωποκτονία. Άνθρωπος η γυναίκα, άνθρωπος και ο άνδρας. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί πρέπει να ανακαλύψουμε έναν καινούριο όρο και να πούμε γυναικοκτονία. Σε κάθε περίπτωση, όταν έχουμε τέτοιου είδους δολοφονίες για λόγους πάθους και πάει λέγοντας και γίνονται και μπροστά σε παιδιά, πρόκειται για ένα ειδεχθές έγκλημα. Αυτό που πρέπει να συζητήσουμε είναι όχι πώς θα βαφτίσουμε την ανθρωποκτονία, αλλά πώς θα τιμωρήσουμε τα ειδεχθή εγκλήματα. Εκεί πρέπει να επενδύσουμε την κουβέντα μας. Εντάξει, καταλαβαίνω την διαφωνία μας, δεν είναι δομικής σημασίας, αλλά αυτή είναι η άποψή σου, δεκτή για μένα. Όπως φαντάζομαι και εσύ, γιατί ξέρω, σε γνωρίζω και έχουμε γνωριστεί και αρκετές φορές από κοντά, είσαι ένας βαθιά δημοκρατικός άνθρωπος. Στη δική μου τη λογική, και στο ξαναλέω, και είμαι σφόδρα ευαισθητοποιημένος πάνω σε αυτό το κομμάτι της ενδοοικογενειακής βίας, η οποία δυστυχώς τις περισσότερες φορές έχει ως θύμα τις γυναίκες και ως θήτη τους άνδρες, και αυτό πραγματεύεται και το τραγούδι που έχω γράψει, το φωνάζω ακριβώς αυτό, αλλά παραμένω πιστός στην άποψή μου και σταθερός ότι μιλάμε για ανθρωποκτονία και όταν είναι ιδεχθές το έγκλημα πρέπει να τιμωρείται με πραγματικά ισόβια και ενδεχομένως κάποια στιγμή να πρέπει να γίνει και ένα δημοψήφισμα στην Ελλάδα για την επαναφορά ή όχι της θανατικής ποινής στα ιδεχθή εγκλήματα. Να αποφασίσουν οι Έλληνες το πώς θέλουν να τιμωρούνται αυτά τα δίποτα τέρατα, είτε είναι άντρες είτε είναι γυναίκες. Εντάξει. Σαφώς, πολύ περισσότεροι είναι οι άντρες οι οποίοι διαπράττουν τέτοια ιδεχθή εγκλήματα. Λοιπόν, η ώρα είναι 9:25. Θα πάμε σε ένα διάλειμμα τώρα για να έχουμε τη δυνατότητα να επιστρέψουμε και να ακούσουμε τη συνέντευξη του Σουχαρίτ Μπάκτη. Πάμε.
2: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα.
3: Σήμερα πείτε τέλος στον πόνο, στη δισκοκύλη, τη δισκοπάθεια, το αυγενικό και τους μυοσκελετικούς πόνους. Κινηθείτε ξανά ελεύθερα με το Arthropon. Το Arthropon ανακουφίζει και δρά καταπραϊντικά σε όλους τους μυϊκούς πόνους, τις φλεγμονές και τις αρθρίτιδες. Arthropon. Πείτε τέλος στον πόνο. Κινηθείτε ελεύθερα και χαμογελάστε ξανά. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2310-2255-99.
2: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-25-23-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
2: Focus 103,6.
5: Το ζωάκι σου δεν είναι απλά κατοικίδιο, είναι οικογένεια. Και του αξίζει η καλύτερη φροντίδα. Στο νέο κτηνιατρίο της Dr. Νικολέτα Σερέτη, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, φροντίζουμε το μικρό σου φίλο με αγάπη, επιστημονική ακρίβεια και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Ακόμα και αν αλλού δεν βρήκες λύση, εδώ θα τη βρεις. Με πλήρη διαγνωστικό εξοπλισμό και εξετάσεις επιτόπου, φροντίζουμε για την υγεία και την ευτυχία του ζώου σου. Dr. Νικολέτα Σερέτη, Καλαποθάκη 13, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 231-231-1234. Έλα να μας γνωρίσεις. Θα νιώσεις αμέσως πως είσαι στο σωστό μέρος.
2: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
0: Λοιπόν, για να μην χάνουμε χρόνο, είμαστε έτοιμοι να ακούσουμε την αποκλειστική συνέντευξη που παραχώρησε στον Focus FM 103,6 ο Γερμανοταϊλανδός ιολόγος Σουχαρίτ Μπάγντι. Μία συνέντευξη ποταμός. Θέλω να προσπαθήσετε να κατανοήσετε τα λεγόμενά του. Μιλάει και λίγο τεχνικά, αλλά σε γενικές γραμμές θα καταλάβετε τα εγκλήματα τα οποία έχουν γίνει και τα οποία πλέον είναι γνωστά σε όλους και δεν χωράει καμία δικαιολογία. Κανένας δεν πρέπει να κρύβεται πίσω από κανένα καταδίωκτο. Σουχαρίτ Μπάγντι, εδώ, Focus FM 103,6, σε μια συνέντευξη που παραχώρησε σε μένα προσωπικά. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ που για ακόμα μια φορά εμπιστεύεται το ραδιόφωνο μας ως το μοναδικό μέσο ενδεχομένως που τον έχει φιλοξενήσει επανειλημμένα εδώ στην Ελλάδα. Και φυσικά τα μικρόφωνα του Focus FM θα είναι ανοιχτά για τέτοιους κορυφαίους επιστήμονες παγκοσμίου βεληνικούς, για να καταθέτουν τις απόψεις τους ανοιχτά και χωρίς φίλτρα. Να τον ακούσουμε.
6: Καλώς ήρθατε στην Ελλάδα ξανά, κύριε Μπάγντι. Είναι πολύ ωραίο να σας έχουμε και πάλι εδώ στον Focus FM. Χαίρομαι που είμαι μαζί σας. Αγαπώ την Ελλάδα. Βεβαίως, έχετε ξανάρθει στην Ελλάδα. Ναι, ναι. Λοιπόν, Dr. Μπάγντι, με βάση τα σημερινά δεδομένα σχετικά με την υπερβάλλουσα θνησιμότητα και τις παρενέργειες, πιστεύετε ότι η επιστημονική αλήθεια για τα mRNA εμβόλια έχει πλέον αποκαλυφθεί ή η συγκάλυψη συνεχίζεται? Η συγκάλυψη συνεχίζεται, αλλά όλα πλέον είναι γνωστά. Θα ήθελα να τα συνοψίσω για εσάς. Παρακαλώ, κάντε το. Εντάξει. Τα πολύ απλά γεγονότα είναι τα εξής. Κανένα φάρμακο δεν πρέπει να χορηγείται σε υγιείς ανθρώπους αν είναι γνωστό ότι αυτό το φάρμακο είναι θανατηφόρο ή απειλεί τη ζωή τους. Δεν υπάρχει καμία δικαιολογία να δίνει σε υγιείς ανθρώπους κάτι το οποίο μπορεί να τους σκοτώσει. Ειδικά για να προλάβουν κάτι. Δεν υπάρχει κανένας νόμος στον κόσμο που να επιτρέπει σε κάποιον να το κάνει αυτό. Οι Αμερικάνοι έχουν αυτήν την περιβόητη έγκριση έκτακτης χρήσης, σωστά. Την οποία τη χρησιμοποιούν ως δικαιολογία για να χορηγούν ουσίες που δεν έχουν δοκιμαστεί σωστά. Αλλά ακόμα και η έγκριση έκτακτης χρήσης δεν επιτρέπει σε κανέναν, ούτε σε εσάς, στους Έλληνες ή στους Ευρωπαίους, να χρησιμοποιεί κάτι το οποίο μπορεί να σκοτώσει αθώους υγιείς ανθρώπους. Λοιπόν, θα ήθελα να κάνω το πρώτο μου επιχείρημα εδώ. Αυτά τα λεγόμενα mRNA εμβόλια είναι συσκευασμένα σε λιπηδικά νανοσωματίδια. Αυτό το γνωρίζετε? Ναι, το ξέρουμε. Τότε ξέρετε ότι αυτά τα λιπηδικά νανοσωματίδια δεν είχαν ποτέ εγκριθεί για χρήση σε υγιείς ανθρώπους πριν από το 2020, σωστά? Σωστά. Ελπίζω ότι κάθε Έλληνας πολίτης και κάθε Έλληνας πολιτικός και κάθε δημοσιογράφος στην Ελλάδα να το καταλαβαίνει αυτό τώρα. Η πρώτη ανακάλυψη έγινε πριν από 2 χρόνια, τον Ιούνιο του 2024, και ήταν σοκαριστική, γιατί βρέθηκε ότι αυτά τα νανοσωματίδια έχουν μία ιδιότητα που έχουν και τα βακτήρια, και αυτή η ιδιότητα προκαλεί δηλητηρίαση αίματος. Ξέρετε τι είναι δηλητηρίαση αίματος? Όταν τα βακτήρια μπαίνουν στο αίμα, παίρνουν ουσίες και αυτές οι ουσίες σκοτώνουν τους ανθρώπους. Γι' αυτό πολλοί που έχουν βακτήρια στο αίμα τους, όπως δηλητηρίαση του αίματος, πεθαίνουν. Εντάξει. Ο λόγος που πεθαίνουν είναι επειδή αυτά τα βακτήρια απελευθερώνουν ουσίες που ενεργοποιούν το ανοσοποιητικό σύστημα. Γιατί προκαλούν εκρήξεις στο σύστημα του αίματος. Αυτό είναι γνωστό εδώ και πάνω από 60 χρόνια. Το κύριο στοιχείο των βακτηρίων είναι η ενδοτοξίνη. Οι ενδοτοξίνες δεν πρέπει ποτέ να υπάρχουν σε κανένα φάρμακο που χορηγείται σε υγιείς ανθρώπους. Ακόμα και σε ασθενείς δεν επιτρέπεται η ένεση ενδοτοξίνης. Τώρα, η υπέροχη ανακάλυψη που έγινε τον Ιούνιο του 2024 και δημοσιεύθηκε σε υψηλού κύρους περιοδικό και δεν έχει ποτέ αμφισβητηθεί μέχρι σήμερα, είναι αλήθεια. Έδειξε με τόσο ξεκάθαρο τρόπο που μπορεί να το καταλάβει ο καθένας. Εντάξει. Δείχνει λοιπόν ότι αυτά τα λιπηδικά νανοσωματίδια κάνουν το ίδιο πράγμα που κάνουν οι ενδοξίνες. Προκαλούν εκρήξεις στο σύστημα συμπληρώματος. Θεέ μου. Ναι, αυτή είναι μια ανακάλυψη πριν από 2 χρόνια. Αυτό προσπαθώ να πω σε όλο τον κόσμο. Είναι γνωστό εδώ και 2 χρόνια. Και νόμιμα θα έπρεπε να έχει οδηγήσει σε άμεση αναστολή οποιοδήποτε φαρμάκου περιέχει αυτά τα λιπηδικά νανοσωματίδια που υπάρχουν σε όλα τα mRNA εμβόλια. Δεν υπάρχει mRNA ένεση χωρίς αυτά τα λιπηδικά νανοσωματίδια. Πρέπει τώρα να κηρυχθεί ένα μορατόριουμ για όλα τα mRNA εμβόλια τα οποία περιέχουν αυτά τα λιπηδικά νανοσωματίδια. Αυτό είναι το πρώτο που θέλω να τονίσω. Και είναι ότι αυτά τα λιπηδικά νανοσωματίδια προκαλούν εκρήξεις στο αίμα των ανθρώπων. Είναι γνωστό ότι αυτά τα νανοσωματίδια περνούν όλα τα φυσιολογικά εμπόδια του σώματος, φτάνουν στον εγκέφαλο, και κάθε γιατρός ή φοιτητής ιατρικής θα πρέπει να ξέρει ότι αυτές οι εκρήξεις στο σύστημα το ανθρώπινο συμβαίνουν στον εγκέφαλο, γιατί ο εγκέφαλος είναι γεμάτος από αυτά τα συστατικά συμπληρώματος. Τα εγκεφαλικά κύτταρα τα παράγουν αυτά τα στοιχεία, οπότε οι εκρήξεις είναι ακόμα πιο έντονες και το αποτέλεσμα είναι η φλεγμονή. Αυτή είναι μια φλεγμονή του εγκεφάλου και λέγεται εγκεφαλίτιδα.
7: Εγκεφαλίτιδα.
6: Και ελπίζω όλοι στην Ελλάδα γνωρίζουν πως η εγκεφαλίτιδα είναι πάντα απειλητική για τη ζωή και μπορεί να οδηγήσει σε οτιδήποτε θα ήθελε ο διάβολος να προκαλέσει. Γιατί ο διάβολος βρίσκεται πίσω από αυτό. Και αυτό είναι το πρώτο σημείο που θα ήθελα να κάνω στα πρώτα αυτά 5 λεπτά. Το δεύτερο σημείο που θα ήθελα να κάνω, το δεύτερο σημείο που θα ήθελα να σταθώ είναι ότι από την αρχή ήταν ξεκάθαρο σε όποιον κατανοεί έστω και λίγο από ανοσολογία, και το έχω εξηγήσει σε αυτούς τους ανθρώπους, ότι η έκφραση οποιασδήποτε ξένης πρωτεΐνης μέσα σε ένα κύτταρο του σώματός μας θα οδηγήσει στο ανοσοποιητικό σύστημα να επιτεθεί σε αυτό το κύτταρο, τον εαυτό του δηλαδή, για να το σκοτώσει. Αυτή είναι η βάση απόρριψης νοσχευμάτων, σωστά? Οπότε αν δώσεις σε ένα παιδί ενός έτους το δικό μου νεφρό, αυτό το παιδί θα απορρίψει το δικό μου νεφρό. Και αν από ανοησία του δώσεις και το δεύτερο νεφρό μου, η δεύτερη απόρριψη θα είναι ακόμα πιο έντονη, πιο οξία και πιο επικίνδυνη, και τελικά θα σκοτώσεις το παιδί. Γι' αυτό δεν πας να ξανακάνεις μεταμοσχεύσεις σε όργανο το οποίο έχει ήδη απορριφθεί. Αυτό πρέπει να το καταλάβει οποιοδήποτε στον κόσμο. Και τώρα θα καταλάβεις γιατί, αν συνεχίζεις να εγχέεις ξένα γονίδια που παράγουν ξένες πρωτεΐνες, όπως ακριβώς κάνει το mRNA, και το επαναλάβεις, γίνεται όλο και χειρότερο. Γιατί τα κύτταρα που παράγουν αυτή την πρωτεΐνη καταστρέφονται. Και Θεέ μου, είναι τόσο δύσκολο να γίνει κατανοητό? Αυτό είχα γράψει ήδη πριν από 6 χρόνια. Ήταν στο πρώτο μας βιβλίο. Ήταν γραμμένο. Και όλα αυτά έχουν αποδειχθεί να είναι σωστά. Και πλέον είναι γνωστό ότι αυτή η καταστροφή κυττάρων και η καταστροφή ιστών που εκφράζουν το προϊόν του mRNA, το οποίο στη συγκεκριμένη περίπτωση του κορονοϊού είναι η πρωτεΐνη ακίδα, αλλά οποιοδήποτε άλλο εμβόλιο mRNA κάνει το ίδιο. Αυτό σημαίνει ότι όλα αυτά τα φαινόμενα δεν είναι αποκλειστικά μόνο για τον COVID-19. Δεν είναι. Και αν συνεχίσεις να γίνεται το ίδιο με τα mRNA, θα έχεις το ίδιο αποτέλεσμα ξανά και ξανά και ξανά. Μην λέτε ότι κανείς δεν το ήξερε. Θα έπρεπε να το ξέρετε. Όλοι. Είναι γραμμένο σε βιβλία. Το έχουμε γράψει και στο πιο πρόσφατο βιβλίο μας. Αλλά τέλος πάντων, τώρα μετά από όλα αυτά τα χρόνια, πλέον έχει αναγνωριστεί επίσημα. Για παράδειγμα, η Εθνική Ακαδημία Επιστημών των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής έχει αναγνωρίσει ότι αν κάποιος κάνει το εμβόλιο και εμφανίσει μυοκαρδίτιδα, τότε αυτή η μυοκαρδίτιδα έχει προκληθεί από το εμβόλιο. Ελπίζω να το γνωρίζετε αυτό. Είναι απολύτως έτσι. Δεν υπάρχει καμία δικαιολογία για κανέναν να πει ότι δεν είναι γνωστό. Όχι μόνο είναι γνωστό, αλλά έχει γίνει αποδεκτό και έχει δημοσιευθεί σε μία από τις μεγαλύτερες ακαδημίες του κόσμου, την Εθνική Ακαδημία Επιστημών των ΗΠΑ της Αμερικής. Τώρα υπάρχουν και αποτελέσματα από άλλους ερευνητές και από άλλες χώρες που έχουν δείξει ότι οι νευρολογικές επιπτώσεις προέρχονται επίσης από εμβολιασμούς. Ότι οι καρκίνοι, οι τρομεροί τούρμπο καρκίνοι εμφανίζονται επίσης εξαιτίας των σκευασμάτων. Και γι' αυτό δεν πρέπει να επιτρέπεται, δεν μπορεί να επιτρέπεται να συνεχίζεται η χορήγηση αυτών των ενέσεων. Και αυτό είναι το δεύτερο σημείο μου. Είναι γνωστό ότι αυτές οι ενέσεις σκοτώνουν ανθρώπους, επειδή η μυοκαρδίτιδα, η οποία πάντοτε μειώνει το προσδόκιμο ζωής, κάθε μυοκαρδίτιδα μειώνει το προσδόκιμο ζωής, πρέπει να το ξέρετε αυτό, και κάποιος και όποιος δεν το γνωρίζει αυτό και αποκαλεί τον εαυτό του γιατρό, θα πρέπει να απομακρυνθεί αμέσως από το ιατρικό επάγγελμα. Αυτοί οι άνθρωποι θα πρέπει να απολυθούν αμέσως, εντάξει? Δεν με ενδιαφέρει αν είναι Έλληνες, Γερμανοί ή Αμερικάνοι. Όποιος λέει το αντίθετο πρέπει να φύγει. Δεν μπορεί να επικαλείται τον όρκο του Ιπποκράτη, γιατί δεν έχει μάθει ούτε τα βασικά. Τώρα έρχομαι στο τελευταίο μου σημείο. Και βλέπετε, είναι πολύ σύντομο αυτό το οποίο λέω σήμερα, παρόλο που εδώ τα πράγματα φαίνεται να είναι περίπλοκα. Θέλω να σας μιλήσω για τη δόλια διαδικασία παραγωγής που βρίσκεται, που υποκρύπτεται πίσω από τα εμβόλια, τα οποία έχουν χορηγηθεί σε εκατοντάδες εκατομμύρια ανθρώπους, συμπεριλαμβανομένης της πλειοψηφίας του ελληνικού πληθυσμού. Γνωρίζετε την απάντηση αυτή, έτσι, τη γνωρίζετε. Έχετε πλήρη επίγνωση αυτής της απάτης. Είναι η μεγαλύτερη όλων των εποχών. Πώς είπατε? Είναι η μεγαλύτερη απάτη όλων των εποχών. Ναι, όντως, η μεγαλύτερη απάτη. Και ξέρετε πώς προέκυψε αυτή η απάτη? Το χρονοδιάγραμμα. Εξηγήστε το μας, παρακαλώ. Ξέρετε, σας το λέω αυτό και μην το ξεχάσετε ποτέ. Αυτό είναι το χρονοδιάγραμμα. Η BioNTech άρχισε επίσημα να εργάζεται για την παραγωγή αυτού του εμβολίου τον Ιανουάριο του 2020, σωστά, μάλιστα. Τον Ιανουάριο λοιπόν του 2020. Αυτό είναι καταγεγραμμένο στην αυτοβιογραφία Project Lightspeed. Ελπίζω να την έχετε ακουστά, γιατί αυτή η αυτοβιογραφία του κύριου Σάχιν και της σύζυγου του και της Όσμελ Τουρέτσι, η οποία γράφτηκε μαζί με τον Τζο Μίλλερ, έναν Αμερικάνο συγγραφέα, δεν είναι τίποτα άλλο από μία ομολογία. Έγραψαν όλα όσα έκαναν και όλα όσα δεν έκαναν, εντάξει. Και μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε οποιοδήποτε δικαστήριο στον κόσμο, γιατί είναι τα δικά τους λόγια. Λοιπόν, ο Σαχίν λέει στον κόσμο, αφού έκατσε με το λαμπρό μυαλό του και συνέλαβε αυτή την λαμπρή ιδέα του mRNA, και αυτό συνέβη τον Ιανουάριο του 2020. Έπειτα ξεκίνησαν να δημιουργούν το εμβόλιο και το έκαναν αυτό στο εργαστήριο, έτσι. Λοιπόν, ήταν ένα εμβόλιο που κατασκευάστηκε στο εργαστήριο. Χρησιμοποίησαν υπερσύγχρονη γονιδιακή τεχνολογία, όπου παίρνεις και κατασκευάζεις τεχνητά γονίδια. Και αυτό ακριβώς έκαναν. Κατασκεύασαν ένα τεχνικό γονίδιο για την πρωτεΐνη ακίδα. Και χρησιμοποιώντας αυτό το καλούπι, παρήγαγαν το mRNA. Εντάξει. Δεν είχαν χρωμοσώματα. Είχαν τεχνητά γονίδια. Κατασκεύασαν λοιπόν το τεχνικό γονίδιο και το χρησιμοποίησαν για να παράγουν το mRNA. Αυτό μπορεί να γίνει, ξέρετε, σε έναν βιοαντιδραστήρα. Αφού το έκαναν αυτό, αφαίρεσαν και κατέστρεψαν το τεχνητό γονίδιο και κράτησαν το mRNA και στη συνέχεια τοποθέτησαν αυτά μέσα στα λιπηδικά νανοσωματίδια. Το πήραν και το εγκλώβησαν εκεί μέσα. Και αυτό το προϊόν το παρήγαγαν. Δεν κατάφεραν ποτέ να αποδείξουν ότι αυτό λειτουργούσε ή ότι προστάτευε ζώα, για παράδειγμα, από την νόσο. Και το χρησιμοποίησαν έναν παραπλανητικό δίκτυο αποτελεσματικότητας για να ισχυριστούν ότι παρήχε προστασία, κάτι το οποίο δεν συνέβη. Δεν είχαν ποτέ πραγματικά δεδομένα. Παρ' όλα αυτά, πήγαν στο Ινστιτούτο Paul Ehrlich και φυσικά ο διευθυντής του Ινστιτούτου Paul Ehrlich ήταν μέρος του σχεδίου τους. Ήταν μέσα σε όλη την απάτη την οποία κατασκεύασαν και σχεδίασαν και τους επέτρεψε να χρησιμοποιήσουν αυτά τα προϊόντα και να ξεκινήσουν τις κλινικές δοκιμές της φάσης 1 σε έναν μικρό αριθμό ανθρώπων. Και αυτό έγινε τον Απρίλιο του 2020. Μάλιστα. Και αυτή η δοκιμή, η μία μοναδική, θεωρήθηκε επιτυχής τον Ιούνιο, όταν και ολοκληρώθηκε. Τότε τους δόθηκε η άδεια, μαζί με τη Pfizer, να προχωρήσουν στη μεγάλη κλινική δοκιμή φάσης 2 και 3 με 20.000 συμμετοχές από ασθενείς. Εντάξει, 10.000 οι οποίοι έλαβαν το προϊόν και άλλοι 10 που δεν το έλαβαν. Και ίσως γνωρίζετε ότι αυτή η δοκιμή ξεκίνησε τον Ιούλιο του 2020. Εντάξει. Και τελείωσε, ξέρετε πότε τελείωσε? Όχι, όχι, πότε? Τελείωσε τον Οκτώβριο του 2020. Μάλιστα, ναι. Και το αξιοσημείωτο είναι ότι η Pfizer υπέγραψε την πρώτη συμφωνία προαγοράς με τις αμερικάνικες αρχές, το CDC, τον FDA, τον Ιούλιο του 2020, πριν καν ξεκινήσει αυτή η δοκιμή. Ναι. Το ξέρετε αυτό? Οφείλω να ομολογήσω ότι δεν το κατάλαβα πλήρως ως χρονοδιάγραμμα, αλλά τώρα το εξηγήσατε τέλεια. Δηλαδή υπέγραψαν το συμβόλαιο πριν ολοκληρωθεί η δοκιμή. Ακριβώς. Μάλιστα. Και η δοκιμή ολοκληρώθηκε επίσημα τον Οκτώβριο του 2020. Στο τέλος του Οκτώβριου. Μάλιστα, άρχισαν να διαραίουν οι ειδήσεις από την BioNTech ότι η δοκιμή ήταν επιτυχής. Και η επιτυχία ανακοινώθηκε επίσημα στις 9 Νοεμβρίου. Έτσι, στις 10 Νοεμβρίου, μία μόλις ημέρα αργότερα, η von der Leyen υπέγραψε τη συμφωνία προαγοράς με την BioNTech για λογαριασμό της Ευρώπης, συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας, αγαπητέ μου φίλε. Ελπίζω να το αντιλαμβάνεστε αυτό. Μάλιστα. Τώρα ακούστε πολύ προσεκτικά. Πολύ προσεκτικά. Βλέπετε, η BioNTech Pfizer είχαν ένα μεγάλο πρόβλημα. Η Pfizer ήδη είχε εξασφαλίσει τη συμφωνία προαγοράς από τον Ιούλιο, μήνες πριν να ολοκληρωθεί η δοκιμή, και η BioNTech γνώριζε ότι θα λάμβανε την συμφωνία προαγοράς αμέσως μόλις ανακοινώνονταν ότι η δοκιμή ήταν επιτυχής. Μία μέρα αμέσως μετά, έτσι. Συγγνώμη, κύριε Μπάκτη. Επαναλάβετε, σας παρακαλώ πολύ, την τελευταία πρόταση, γιατί είχαμε μία διακοπή στη σύνδεση. Βλέπετε, τόσο η Pfizer, όσο και η BioNTech γνώριζαν ότι έπρεπε να παραδώσουν εκατοντάδες εκατομμύρια δόσεις σε ολόκληρο τον πλανήτη μέσα στο Δεκέμβριο. Εντάξει. Και με αυτή τη μέθοδο, με αυτή την τεχνολογία παραγωγής mRNA στο εργαστήριο από τεχνητά γονίδια, δεν μπορείς να παράγεις εκατοντάδες εκατομμύρια δόσεις, γιατί είναι υπερβολικά ακριβή διαδικασία. Η χρήση τεχνητών γονιδίων που παράγονται με γονιδιακή τεχνολογία κοστίζει πολύ. Το καταλαβαίνετε? Έτσι δεν μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν αυτή τη μέθοδο για να παράγουν 300 εκατομμύρια δόσεις. Τόσες χρειαζόντουσαν. Μπορεί και παραπάνω να χρειαζόντουσαν. Έπρεπε να συσκευαστούν και να σταλούν σε ολόκληρο τον κόσμο. Λοιπόν, αυτό το οποίο έκαναν ήταν να αλλάξουν τη διαδικασία παραγωγής. Γνωρίζετε ότι το έκαναν αυτό? Φυσικά και το γνωρίζουμε. Ξέρετε πότε το έκαναν? Πότε άλλαξαν τη διαδικασία? Πότε? Τον Οκτώβριο του 2020. Τον Οκτώβριο του 2020. 2 μήνες πριν, όταν έπρεπε να παραδοθούν αυτά τα εκατοντάδες εκατομμύρια δόσεις. Και αυτό που έκαναν ήταν ότι δεν χρησιμοποίησαν τεχνητά γονίδια, χρησιμοποίησαν βακτηριακά χρωμοσώματα, εντάξει. Σήμερα είναι δυνατόν να εισάγεις το γονίδιο της επιλογής σου σε αυτά τα βακτηριακά χρωμοσώματα και να χρησιμοποιήσεις βακτηριακά χρωμοσώματα για να παράξεις στη συνέχεια το mRNA. Γιατί το βακτηριακό χρωμόσωμα πολλαπλασιάζεται πολύ εύκολα. Δεν χρειάζεται να το εκτυπώσεις, να το αντιγράψεις, απλώς βάζεις το χρωμόσωμα πίσω στα βακτήρια και μετά βάζεις τα βακτήρια σε μία σούπα 5.000 λίτρων και όσο τα βακτήρια πολλαπλασιάζονται, εσύ απλά περιμένεις, τρως τα αστρίδια σου, πίνεις σαμπάνια σου. Έτσι ζουν αυτοί οι τύποι. Αυτό έκαναν εκείνες οι μέρες. Και μετά συλλέγουν 3 εκατομμύρια βακτήρια που έχουν πολλαπλασιαστεί από εκείνα τα αρχικά χρωμοσώματα, τα οποία είναι πολύ σταθερά και χρησιμοποιούν αυτά τα χρωμοσώματα για να φτιάξουν γονίδια. Έτσι το έκαναν φτηνά και γρήγορα. Αλλά φυσικά είναι δυνατόν να καταστρέψεις τεχνητά γονίδια πολύ αποτελεσματικά και να τα αφαιρέσεις. Δεν είναι όμως δυνατό να καταστρέψεις πλήρως τα τεχνητά χρωμοσώματα, όχι τα τεχνητά γονίδια, αλλά τα βακτήρια χρωμοσώματα, γιατί είναι πολύ μεγαλύτερα. Και τα θραύματα, τα 20 θραύματα. Γι' αυτό ο Kevin McKernan πριν από 3 χρόνια δημοσίευσε αυτή την τρομερή ανακάλυψη για τα θραύματα βακτηριακών χρωμοσωμάτων πλασμιδιακού DNA. Βακτηριακής προέλευσης σε όλα τα δείγματα που εξέτασε και από Moderna και από Pfizer και από BioNTech. Και τα αποτελέσματα αυτά ήταν σοκαριστικά. Γιατί βρήκε ότι αυτά τα χρωμοσωμικά θραύσματα συσκευάζονται μαζί με τα λιπηδικά νανοσωματίδια του mRNA και παραδίδονται στα κύτταρα. Και όλοι το ξέρουν αυτό. Όταν όμως επιβεβαίωσαν την ανακάλυψή του σε ένα εργαστήριο στη Γερμανία, το επιβεβαίωσαν ουσιαστικά ότι είναι αλήθεια. Άλλα εργαστήρια επίσης σε όλο τον κόσμο το επιβεβαίωσαν. Αλλά όταν αυτό παρουσιάστηκε στις αρχές και στα μίντια, υπήρξε ένα «Α, αφήστε το, δεν πειράζει». Τι είναι λίγο βακτηριακό χρωμόσωμα? Δεν κάνει τίποτα, εντάξει. Δεν θα κάνει κάτι. Δεν έχει αποδειχθεί ότι κάνει κάτι στον άνθρωπο. Και γιατί να έκανε? Αλλά το γεγονός είναι ότι είναι γνωστό. Και είναι γνωστό ότι αν αρχίσεις να εγχέεις βακτηριακά χρωμοσώματα σε ανθρώπινα κύτταρα, μπορείς να δημιουργήσεις χάος, βλάβες, ασθένειες και θάνατο και όγκους, εντάξει. Και παρόλα αυτά, εσείς στην Ελλάδα συνεχίζετε να το αποδέχεστε. Συνεχίζετε να λέτε «έλα». Κάνε και την επόμενη δόση, και την επόμενη δόση. Αφήστε με τώρα να σας πω το τελευταίο που θέλω και θα τελειώσω. Ελπίζω όλοι να καταλάβατε ότι πριν από 6 μήνες έγινε μια τεράστια ανακάλυψη στην Αμερική, φυσικά, όπου φάνηκε ότι τα υπόλοιπα από αυτά τα βακτηριακά χρωμοσώματα εισήχθηκαν σε ανθρώπινα χρωμοσώματα. Έχετε ακούσει αυτή την ανακάλυψη? Και αυτό οδήγησε σε τρομερούς καρκίνους της ουροδόχου κύστης. Ήταν εντελώς σαφές και ήταν απολύτως σαφές ότι αυτή η γενετική αλληλουχία προέρχονταν άμεσα από τους ρυπαντές από μολυσματικά στοιχεία. Έχουμε λοιπόν μια σαφή περίπτωση ότι η έγχυση αυτών των θραυσμάτων που είναι συσκευασμένα στα λιπηδικά νανοσωματίδια μπορεί και θα προκαλέσει τρομερή πίεση. Θα σκοτώνει ανθρώπους σε όλο τον κόσμο. Άρα πρέπει να σταματήσει. Δεν επιτρέπεται. Δεν επιτρέπεται. Για πόσο καιρό, Dr. Bagdi, για πόσο καιρό θα συνεχίσουμε να βλέπουμε θανάτους? Πώς μπορώ να ξέρω αν δεν το σταματήσετε? Μάλιστα. Δεν ξέρω. Αν δεν το σταματήσετε, μπορεί να συνεχιστεί ατελείωτα μέχρι το τέλος της ανθρωπότητας. Γιατί δεν έχουν τελειώσει. Τώρα είμαστε στον επόμενο στόχο. Όπως ξέρετε, το επόμενο mRNA είναι ήδη στην ατζέντα. Ακούσαμε για τη συνεργασία της Moderna με το Πανεπιστήμιο της Νότιας Κορέας για ένα mRNA εμβόλιο σχετικά με τον ιό το Χανταϊό. Παρακαλώ, ας μην τα μπερδεύουμε όλα. Υπάρχουν τόσα πολλά πραγματικά που συμβαίνουν ταυτόχρονα. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, υπάρχουν 25 εμβόλια mRNA στην ατζέντα και τα οποία, κάποια από αυτά τουλάχιστον, παράγονται, έτσι. Και ελπίζω να γνωρίζετε επίσης ότι αυτά τα mRNA εμβόλια έχουν ήδη μπει στην κτηνιατρική και χρησιμοποιούνται ήδη σε ζώα. Το ξέρετε αυτό? Ναι, φυσικά. Ο αυτόδης πυρετός. Στην πραγματικότητα, υπάρχει το κλασικό εμβόλιο, αλλά υπάρχει και το mRNA εμβόλιο, το οποίο ήδη έχει αντιδοτηθεί για χρήση και χορηγείται. Αλλά πολλοί άνθρωποι δεν ξέρουν ότι χρησιμοποιείται. Και φυσικά κάνει το ίδιο πράγμα και στα ζώα. Τώρα όμως έρχομαι στο τελευταίο σημείο, το οποίο θα ήθελα να σχολιάσω. Γιατί πλέον είναι γνωστό ότι η έγχυση του μολυσμένου χρωμοσωμικού DNA μέσα στα κύτταρα θα συνεχίζεται αένα, εκτός αν σταματήσει αυτή η τρέλα, εντάξει? Γιατί δεν υπάρχει άλλη επιλογή. Πρέπει να χρησιμοποιείς βακτηριακά χρωμοσώματα για να παραχθούν αρκετά από αυτά τα εμβόλια για να χρησιμοποιηθούν παγκοσμίως, έτσι? Και είναι αδύνατο να παραχθούν μαζικά και να αφαιρεθεί όλο το μολυσμένο DNA. Είναι αδύνατο. Δεν υπάρχει μέθοδος γι' αυτό. Αυτό σημαίνει ότι αυτά τα βακτηριακά χρωμοσωμικά θραύσματα θα εισέρχονται πάντα στο κυταρόπλασμα. Το καταλαβαίνετε? Και μέχρι πριν από 2 εβδομάδες η ελληνική κυβέρνηση έλεγε ότι, και τι έγινε αν πάει στο κυταρόπλασμα? Δεν μπαίνει στον πυρήνα των κυτάρων, άρα δεν προκαλεί χρωμοσωμικές αλλαγές. Αλλά τώρα η ανακάλυψη έχει γίνει και έχει δημοσιευθεί σε ένα από τα πιο έγκριτα επιστημονικά περιοδικά στον κόσμο, το Cell. Έχει αποδειχθεί ότι μικρά θραύσματα βακτηριακού χρωμοσωμικού DNA μπορούν να μεταφέρονται σε γειτονικά κύτταρα μέσω των λεγόμενων νανοσωλήνων, που είναι λιπιδικοί σωληνίσκοι που συνδέουν το ένα κύτταρο με το άλλο. Και μέσω από αυτών των σωλήνων μεταφέρονται νουκλεϊκά οξέα και μεταφέρονται και θραύσματα DNA. Άρα έχει αποδειχθεί και δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι αν συνεχίζετε να χορηγείτε αυτά τα σκευάσματα, οι άνθρωποι θα τα προσλαμβάνουν και θα τα μεταδίδουν στα γειτονικά τους κύτταρα σε όλο το σώμα. Και όποιος έρχεται σε επαφή μαζί τους θα τα λαμβάνει. Δεν χρειάζεται να το κάνετε αυτό. Δεν υπάρχει λόγος. Και είναι πλέον γνωστό ότι αυτό θα συμβεί. Και είναι επίσης γνωστό, ανάμεσα σε πολλά άλλα, ότι αυτό θα προκαλέσει και καρκίνους. Τι άλλο θέλετε? Θα μπορούσα να σας δώσω κι άλλα, αλλά νομίζω ότι αυτό είναι αρκετό. Φυσικά είναι αρκετό, αλλά, Dr. Bagdi, όπως καταλαβαίνω, εξακολουθούμε να χάνουμε ανθρώπους. Γιατί αυτά τα εμβόλια δεν έχουν απαγορευτεί. Διαδώστε αυτά που σας είπα. Διαδώστε τα. Θα το κάνουμε. Πείτε στους Έλληνες. Θα σας πω κάτι. Γιατί μιλάω με νομικούς εδώ. Με ιδιαίτερα ικανούς. Τους καλύτερους στην Γερμανία. Τους καλύτερους δικηγόρους στη Γερμανία. Ναι. Τους ρώτησα. Επιτρέπεται ποτέ κάτι τέτοιας γνωστής επικινδυνότητας να εγχέεται στο σώμα υγιών ανθρώπων? Και είπαν όχι. Όχι, όχι. Και αυτό μπορεί και πρέπει να διωχθεί ποινικά. Και μετά τους ρώτησα. επιτρέπεται να αλλάξει η διαδικασία παραγωγής και να παραδοθούν προϊόντα τα οποία δεν παραγγέλθηκαν, διότι η συμφωνία προαγοράς ήταν για αυτά τα προϊόντα που παρήχθησαν με την εγκεκριμένη έθοδο και όχι με την μη εγκεκριμένη έθοδο. Αυτή η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε δεν εγκρίθηκε ποτέ. Και φυσικά απάντησαν αμέσως φυσικά και όχι, δεν είχαν δικαίωμα να αλλάξουν αυτή την παραγωγή, τη μέθοδο. Και στην πραγματικότητα, παραδίδοντας ένα ψευδές προϊόν, ποτέ δεν εκπλήρωσαν τη συμφωνία προαγοράς. Άρα η συμφωνία δεν ήταν ποτέ έγκυρη.

0: από τους Γερμανούς και πάει να χτυπήσει την πόρτα του κοινοβουλίου και να πει επιτέλους στην κυβέρνηση δώστε πίσω τα λεφτά του ελληνικού λαού, γιατί ποτέ δεν εκπληρώθηκε η συμφωνία προαγοράς, τότε αυτά τα δισεκατομμύρια μπορούν να διανεμηθούν αμέσως στους ανθρώπους που έχουν πληγεί από τα εμβόλια. Και είναι πάρα πολλοί. Έχουμε πάρα πολλούς από αυτούς. Ναι, φυσικά. Νομίζω ότι μπορούμε να ολοκληρώσουμε. Δόκτωρ Μπάγκτη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την συνέντευξη. Ήσασταν για άλλη μια φορά on the point. Πολύ σωστός. Ο χρόνος πλέον έχει πραγματικά φτάσει. Έχει έρθει η ώρα. Και εναποθέτω τις ελπίδες μου όχι στις κυβερνήσεις αλλά στους ανθρώπους, μάλιστα. Και οι ελπίδες στις οποίες στηρίζομαι είναι οι Έλληνες. Οι Έλληνες και μπορώ να πω και οι Ελβετοί, μάλιστα. Και καλό και τους Ελβετούς και τους Έλληνες να το κάνουν. Αν δεν το κάνετε εσείς, δεν θα το κάνει κανένας άλλος.
1: Okay, it's a big burden.
0: Εντάξει, είναι μεγάλο το βάρος, αλλά θα το αναλάβουμε. Ευχαριστούμε, δόκτωρ. Ευχαριστούμε πολύ.
2: Welcome.
0: Παρακαλώ. Χάρηκα που είμαι μαζί σας σήμερα.
1: Bye-bye.
0: Γεια σας. Ο Θεός να σας ευλογεί όλους.
3: Focus 103,6.
0: Λοιπόν, για να μην καθυστερώ, πάρα πολλά θα μπορούσα να πω, αλλά δεν πειράζει. Να ξέρετε ότι σε λίγη ώρα θα ανέβει η συνέντευξη και στο Mixcloud και στο YouTube του Focus FM και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Θα κάνουμε και ένα άρθρο σχετικό λίγο αργότερα στο foxfm.gr. Διαλυματάκι, ειδήσεις με τη Δέσποινα την Ποτίτση, απαραίτητα διαφημιστικά μηνύματα και επιστρέφω για τη συνέχεια της εκπομπής. Μην φύγει κανείς, η συνέχεια είναι εξίσου ενδιαφέρουσα.

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα.
1: Focus στον κόσμο.
0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Στον ανακριτή σήμερα η φερόμενη ως εγκέφαλη του κυκλώματος των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ στη Βόρεια Ελλάδα, ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους, αφαιρθήκαν οι 10 που απολογήθηκαν χθες. Στην παράλληλη δικογραφία της Κρήτης έχει προφυλακιστεί ένας λογιστής. Στη Λάρισα συνεχίζεται η δίκη για το έγκλημα στο επίκεντρο της συνεδρίασης στο δικαίωμα παράστασης προς υποστήριξη κατηγορίας. Εφιάλτης η ακρίβεια για τα ελληνικά νοικοκυριά. Στοιχεία του Υπουργείου Ανάπτυξης δείχνουν πως μέχρι και τον Μάρτιο καταγράφονται ανατιμήσεις σε περίπου 8.200 κωδικούς προϊόντων σούπερ μάρκετ. Είδος πολυτελείας, τα παγωτά καταγράφουν αύξηση της τιμής τους κατά 15% σε σχέση με πέρυσι και τα κεράσια, τα οποία φέτος φτάνουν ακόμη και τα 17 ευρώ το κιλό. Επεκτείνεται και για τον Ιούνιο η επιδότηση στο ντίζελ με ενίσχυση 15 λεπτών το λίτρο, όπως ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Ο κύριος Μητσοτάκης συνεχίζει να επιδοτεί την εσχροκέρδεια των διελιστήριων. Είναι ακραία τα κέρδη των εταιριών, επισημαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Η Νέα Δημοκρατία αντί να μειώσει δραστικά τον ειδικό φόρο κατανάλωσης για να πάρουν οι Έλληνες φθηνά καύσιμα και να ανασάνει η αγορά, μειώνει ακόμη και την πενιχρή επιδότηση, αποδεικνύοντας ότι ενδιαφέρεται μόνον για τα υπερκέρδη των καρτέλ και όχι για τους Έλληνες, τονίζει σε δήλωσή του ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος. Στον εισαγγελέα Καλαμάτα, σήμερα ο 40χρονος καθομολόγησε δολοφόνο της 39χρονης σύζυγου του μέσα στο σπίτι.

0: τους τοξικολογικές εξετάσεις και στα δύο παιδιά του ζευγαριού, καθώς δεν άκουσαν τις κραυγές ενώ ήταν στο διπλανό δωμάτιο. Νέο περιστατικό βίας μεταξύ ανηλίκων στην Θεσσαλονίκη. 11χρονο παιδάκι κατηγορείται ότι επιτέθηκε και τραυμάτισε συνομήλικό του την ώρα που έπαιζαν μπάσκετ. Δικογραφία σχηματίστηκε και σε βάρος των γονέων του για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Έθριος ο καιρός στις περισσότερες περιοχές της χώρας, με πρόσχερες βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες σε Μακεδονία, Θράκη και ορεινά ηπειρωτικά. Η θερμοκρασία θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές 29 με 32 βαθμούς Κελσίου. Έθριος ο καιρός και στην Θεσσαλονίκη, με την θερμοκρασία στο κέντρο έως 30 με 31 βαθμούς. Όλες οι ειδήσεις στο www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, συνέχεια τώρα της εκπομπής Focus 811 με τον Στέφανο Δαμιανίδη. Focus 103,6.
2: Τελοπών για το έντερο. Το μοναδικό φυσικό προϊόν που δρά ευεργετικά ενάντια στις διαταραχές του εντέρου. Με αγνά φυσικά συστατικά όπως ελαιόλαδο και εθέρια έλαια από μέντα, θυμάρι, λεμόνι, δεντρολίβανο και ρίγανη, το Τελοπών δρά κατά των εντερικών διαταραχών. Προσφέρει άμεση ανακούφιση στους κοιλιακούς πόνους του εντέρου, της δυσκυλιότητας, της σπαστικής κολίτιδας. Το απόλυτο μυστικό της επιτυχίας για άμεσο αδυνάτισμα, για την αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας και της συσπάσης εντέρου. Τελοπών. Τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος. Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-2523-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 8 Ιουνίου.
4: Πεσιρίδης Group. Είστε ιδιοκτήτης ακινήτου. Θέλετε να πουλήσετε ή να ενοικιάσετε το ακίνητό σας οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό? Θέλετε να αγοράσετε ή να ενοικιάσετε σπίτι? Χρειάζεστε έναν έμπειρο επαγγελματία με δεκαετή πείρα στην εγχώρια και διεθνή κτηματαγορά? Εμπιστευτείτε την ομάδα Πεσιρίδης Group και συνεργάτες και κάντε πραγματικότητα την αγοραπολισία της ζωής σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6940-667071. Πεσιρίδης Group. Εγγύηση στο Real Estate.
5: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
6: Παρέα NASA. Έχεις δίπλα σου την AG Economy, το δικό σου διαμεσολαβητή για να λύσεις μια και καλή τις τραπεζικές σου εκκρεμότητες. AG Economy. Υπηρεσίες διαμεσολάβησης τραπεζικών δανείων και φορολογικών οφειλών. Για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Άμεσα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Απευθύνσου σήμερα στην AG Economy για να έχεις όλα τα ωφέλη της εξοδικαστικής ρύθμισης. Πανελλαδική εξυπηρέτηση στο 210-3250-652. AG Economy. Ο ψύχρεμος διαπραγματευτής με την τράπεζα.
7: Ποιότητα και τεχνική στην καμπινοτεχνική. Καμπινοτεχνική. Η πρώτη σου επιλογή για καμπίνες μπάνιου και γυάλινες πόρτες μπάνιου. Καμπινοτεχνική για κρύσταλα ελεύθερης τοποθέτησης, γυάλινα κάγκελα και ειδικές κατασκευές. Καμπινοτεχνική, η νούμερο 1 τεχνική στις καμπίνες μπάνιου. Πέτρος Συνδίκα 70, Θεσσαλονίκη. Για να ενημερωθείτε, καλέστε στο 2310-831807.
8: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη?
9: Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
10: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
11: Έως την Τετάρτη, μεγάλες συσκευασίες Διξάν μόνο 9,97. Μαλακτικά σουπλίν 52 μεζούρες, τώρα μόνο 2,99. Επιλεγμένα προϊόντα Τέζα σε απίστευτες τιμές και με δύο τεμάχια 1 ευρώ φθηνότερα. Τώρα οι αγορές σου γίνονται ακόμα πιο συμφέρουσες με το νέο ανακαινισμένο σούπερ μάρκετ μασούτη στην Κέρκυρα, στον κόμβο Βριώνη. Σας περιμένουμε από την 3η 2 Ιουνίου με μεγάλες προσφορές, χαμηλές τιμές, μοναδική ποιότητα, ποικιλία και εξυπηρέτηση.
12: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε. Focus FM 103,6. Στέφανος Δαμιανίδης στο μικρόφωνο. Μαζί μου στην κονσόλα του ήχου είναι ο Μάνος. Γεια σου, ρε Μάνο, γίγαντα. Και μαζί μας σήμερα είναι η καμπινοτεχνική, φίλες και φίλοι, η νούμερο 1 εταιρεία, την οποία μπορείτε να εμπιστευτείτε όπως έχουν εμπιστευτεί εκατοντάδες άλλοι ακροατές του Focus FM. Αν θέλετε να κάνετε κάποια ανακαίνιση, αν θέλετε να τοποθετήσετε κάποια καμπίνα στο μπάνιο σας, είτε έχετε ντουζιέρα είτε έχετε μπανιέρα. Και να ξέρετε ότι και εσείς που έχετε ανοίξει σιγά σιγά τα εξοχικά στη Χαλκιδική και θέλετε να κάνετε κάποια εργασία στο εξοχικό σας, και εκεί μπορείτε να μιλήσετε με την καμπινοτεχνική, και τα συνεργεία της καμπινοτεχνικής θα αναλάβουν να σας εξυπηρετήσουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Η καμπινοτεχνική είναι μια οικογενειακή επιχείρηση η οποία έχει πολύ μεράκι για αυτό το οποίο κάνει. Την έχουν αγκαλιάσει οι ακροατές φίλοι του Focus FM 103,6. Και μπορείτε και εσείς με ένα τηλέφωνο να επικοινωνήσετε με τον επικεφαλή της καμπινοτεχνικής, τον Δημήτρη το Δήμου, στο 6942-012-905. 6942-012-905. Το κατάστημα της καμπινοτεχνικής βρίσκεται στην Πέτρου Συνδίκα 70 στην Θεσσαλονίκη. Και μπορείτε να επικοινωνήσετε, ξαναλέω, στο 6942-012-905. Όλοι όσοι θέλετε να βάλετε μια καμπίνα στο μπάνιο σας, είτε έχετε ντουζιέρα, ξαναλέω, είτε έχετε μπανιέρα, αν θέλετε να κάνετε κάποια ειδική κατασκευή στο μπάνιο, αν θέλετε να τοποθετήσετε γυάλινα κάγκελα σε εξωτερικές ή εσωτερικές σκάλες και μπαλκόνια, ή επίσης αν θέλετε να κάνετε μια μικρή ή μεγάλη ανακαίνιση στο σπίτι, στο διαμέρισμα, αν θέλετε να δημιουργήσετε κάποιες εγκαταστάσεις για κάποιο τουριστικό κατάλημα το οποίο μπορεί να θέλετε να δημιουργήσετε, σε όλα αυτά η καμπινοτεχνική μπορεί να σας βοηθήσει. Επίσης, αν είστε μάστορες και ξέρετε από ανακαινήσεις, από καμπίνες, από τοποθετήσεις, από πλακάκια και πάει λέγοντας, επίσης μπορείτε να επικοινωνήσετε με την καμπινοτεχνική. 6942-012-905, η καλύτερη μόνο για εσάς, τους καλύτερους ακροατές των ελληνικών ραδιοφώνων, και φυσικά είστε οι ακροατές του Focus FM 103,6. 6942-012-905, Δημήτρης Δήμου, καμπινοτεχνική. Να δώσω την καλημέρα μου στον υπεύθυνο επικοινωνίας της Κάρτας Υγείας F-Club, τον Ανδρέα το Μεϊμάρη, ο οποίος είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ που και σήμερα είναι μαζί μας, γιατί η Κάρτα Υγείας F-Club προσέχει την υγεία μας. Ανδρέα Μεϊμάρη, καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα Στέφανε, σε εσένα, σε όλους τους ακροατές του Focus FM, στους απαταχού Έλληνες, και καλή φώτιση σε όλους τους Έλληνες.
0: Ναι.
1: Ειδικά σε κάποιους περισσότερο.
0: Χρειάζεται.
1: Χρειάζεται.
0: Φωτίστε μας, υγείας, λίγο, φωτίστε μας λίγο την κάρτα, με την κάρτα υγείας, λίγο το χώρο της υγείας.
1: Γιατί να αποκτήσω την κάρτα υγείας, Στέφανε. Είναι οι λόγοι, μπορώ να πω στον ακροατή για να την πάρει, δεν υπάρχει πραγματικά ούτε ένας για να μην την αποκτήσει. Γιατί θα έχει πρόσβαση σε ποιοτικές παροχές υγείας. Πανελλαδικά, σε όλη την Ελλάδα, από όποιον μας ακούν, χωρίς όριο ηλικίας, χωρίς ιατρικό ιστορικό, να πηγαίνω να με βλέπουν στις κλινικές, στα επίγοντα περιστατικά ή τακτικά ιατρία, να μην τραβάω αυτή την ταλαιπωρία και να πηγαίνω εντελώς δωρεάν. Από όποιον μας ακούνε. Έχουμε συνεργασίες σε όλη την Ελλάδα, από Χίο, Κέρκυρα, Κρήτη, Μυτιλίνη, Βόρεια Ελλάδα, Ορεστιάδα, παντού έχουμε συνεργασίες ώστε το μέλος του ΕΦΛΑΠ όπου και να βρίσκεται και για ταξίδι να πηγαίνει να εξυπηρετείται με την 24ωρη γραμμή εξυπηρέτησης. Φυσικά όλο ο κόσμος δεν αποκτάει μόνο τις κάρτες, τα παίρνει και γραπτός τα δικαιώματά του, τις δωρεάν εξετάσεις, και πάνω απ' όλα τι γίνεται. Αποσυμφορίζομαι, δεν περιμένω ραντεβού. Αυτές τις αναμονές να πάρει τώρα ένας άνθρωπος να κλείσει για υπέρηχο, αν ο κοιλίας, κάτω κοιλίας, οτιδήποτε, θα έχει λήξει το παραπεμπτικό του. Εμείς διασφαλίζουμε ότι θα το κάνει την άλλη μέρα, την επόμενη μέρα, τη μέρα και την ώρα που τον βολεύει και τα κενά που έχουν και τα διαγνωστικά.
0: Πολύ
1: κενά.
0: Σημαντικό, πολύ σημαντικό.
1: Ναι, και μάλιστα δεν θα πληρώνει τη συμμετοχή, την απορροφούμε εμείς. Ενές υπέρηχος ανώ κάτω κοιλίας, η συμμετοχή μου του ΕΟΠ είναι 28 ευρώ. Το ξεχνάτε, τα απορροφούμε εμείς, αιματολογικές, βιοχημικές. Το ίδιο που το κόστος είναι ένα άτομο 18 ευρώ. Και ακόμα και εκτός από τις εξετάσεις, δωρεάν και οδοντιατρικές πράξεις, όπως ο καθαρισμός δοντιών. Ένας καθαρισμός δοντιών έχει 40-50 ευρώ. Τα μέλη του ΕΦΛΑΠ το δικαιούνται δωρεάν, και ειδικά σήμερα που θα δοθεί διετίας πρόγραμμα, θα το δεπεί δύο φορές, αλλά ακόμα και σε επεμβάσεις έκπτωση έως 50% σε οποιαδήποτε επέμβαση, νοσηλεία, αλλά και δωρεάν μεταφορά με ασθενοφόρο. Όλο αυτό το έχεις καλώντας το 23-13-253-333, και ενώ η ατομική κάρτα έχει 100 ευρώ για ένα χρόνο, για τους ακροατές του Focus FM, έως 6 άτομα, διετές πρόγραμμα 150 ευρώ.
0: Πάρα πολύ
1: δυνατό. Διετές πρόγραμμα, έως 6 άτομα με όλα αυτά που προείπα και άλλα πολλά τώρα που θα τα πάρουν γραπτός, 150 ευρώ, διετές 23, 13, 253, 333, οι γραμμές είναι ανοιχτές, δεν θα πει περιορισμός ατόμων. Όλοι όσοι τηλεφωνήσουν ακροατές του Focus FM θα έχουν αυτή τεράστια πρόσβαση πάνω από όλα σε υγεία με αξιοπρέπεια.
0: Ανδρέα Μεμάρη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. 23 13 253 333 και σήμερα πολύ μεγάλη προσφορά της κάρτας υγείας Ευκλάπης. Ευχαριστώ.
1: Και εγώ.
2: Focus 103,6.
0: Λοιπόν, πάω τώρα να δώσω την καλημέρα μου στον καλό συνάδελφο από το διαδικτυακό κανάλι Περί Αληθείας. Είναι ο Σέργιος Ζαχαριάδης στην αλληλεία της τηλεφωνικής γραμμής. Σέργιο μου, καλή σου μέρα. Καλώς ήρθες στο Focus FM και χρόνια πολλά για χθες κιόλας.
3: Καλημέρα Στέφανε και εύχομαι το Πανάγιο Πνεύμα, το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, να φωτίζει τους Έλληνες να βλέπουν πάντοτε που βρίσκεται το φως, το πραγματικό φως που είναι ο Ιησούς Χριστός.
0: Αμήν, αμήν, αμήν. Σέργιο, δεν ξέρω αν θέλεις να κάνεις ένα σύντομο σχόλιο. Δεν ξέρω αν άκουσες την συνέντευξη του Σουχαρίν Μπαγκ την νωρίτερα. Αλλιώς θα περάσουμε σε επόμενα θέματα.
3: Την άκουσα σε συγκεκριμένα σημεία λόγω λήψης χρόνου.
0: Ναι, ναι.
3: Αυτό το οποίο μου προκάλεσε ιδιαίτερη εντύπωση είναι ότι τελικά Στέφανε, ο καθηγητής, αποκαλύπτει, στην κυριολεξία αποκαλύπτει, πέραν των υπόλοιπων βιολογικών ορισμών, τον οποίο δίνει για να τεκμηριώσει αυτά τα οποία λέγει, και ήταν μια καταπληκτική συνέντευξη, επιστημονικά δομημένη, από έναν καταρτισμένο επιστήμονα και γνωστό στην παγκόσμια επιστημονική κοινότητα, αποκαλύπτει τα σκοτεινά σχέδια, στην κυριολεξία τα σκοτεινά σχέδια, των απρόσωπων πολυεθνικών φαρμακευτικών κολοσσών παύλα εταιριών, οι οποίες αποσκοπούν στη μείωση του παγκόσμιου πληθυσμού, επειδή αυτή είναι η επιλογή της ελίτ, και σαφώς αυτό δεν εξαιρεί την πατρίδα μας. Δηλαδή πρόκειται για μία αποκάλυψη η οποία προκαλεί έναν σεισμό μεγατόνων. Και το θέμα είναι ότι εμείς τι κάνουμε απέναντι σε όλο αυτό.
0: Ο Σουχαρίν Μπαγκντι είπε ότι πρέπει να διεκδικήσουμε και να απαιτήσουμε από την ελληνική κυβέρνηση σε πρώτη φάση να επιστραφούν τα χρήματα τα οποία έχει δώσει στην Pfizer και στην BioNTech και να δοθούν σε ανθρώπους οι οποίοι έχουν υποστεί τις συνέπειες. Αν και δεν βλέπω καμία πρόθεση να γίνει αυτό.
3: Μα για να συμβεί αυτό, Στέφανε, θα πρέπει στον πολιτικό κόσμο να υπάρχουν αυτές οι πατριωτικές δυνάμεις,
0: ναι,
3: που υπάρχουν ήδη μέσα, και να έχουν, και να έχουν τη στήριξη του ελληνικού λαού. Αλλιώς δεν μπορεί να γίνει αυτό. Εάν επιθυμούν οι Έλληνες πολίτες η αλλαγή να γίνει στην πατρίδα μας, πρέπει να ξεκινήσουν να αλλάξουν οι ίδιοι τον τρόπο με τον οποίο σκέπτονται.
0: Ναι.
3: Πρακτικά δηλαδή θα πρέπει να ενισχύσει ο Έλληνας όλες εκείνες τις πατριωτικές δυνάμεις παρατάξεις οι οποίες προασπίζουν τον ελληνισμό και έχουν ως βασικό τους μέλημα την υπεράσπιση του Έλληνα πολίτη
0: σε αυτό που λες, Σέργιο Ζαχαριάδη, που δεν μπορώ να διαφωνήσω μαζί σου, ίσα συμφωνώ οριζοντίως και καθέτως με αυτό το οποίο λες. Ακούσαμε πριν από λίγες ημέρες τον Πρωθυπουργό, τον Κυριάκο Μητσοτάκη, να κάνει ένα αμερικάνικο επικοινωνιακό παιχνίδι, ένα από τα πολλά που κάνει, και κλέβοντας ένα παλιό προεκλογικό σποτάκι από τη Χίλαρη Κλίντον, που προφανώς τόσο πολύ συμπαθεί, είπε: ποιος θα σηκώσει, παιδιά, ποιος θέλετε να σηκώσει το τριψήφιο σε μία ώρα κρίσης, σε ένα βράδυ που θα έχουμε μία ώρα κρίσης. Εντελώς συμπτωματικά, το συζητάμε αυτό το πόσο συμπτωματικά είναι, έκτοτε έχουμε μία κλιμάκωση από πλευράς Τούρκων. Έχουμε πάρα πολλά θέματα που θα μπορούσαμε να συζητάμε και για θέματα δημοκρατίας και για θέματα ακρίβειας και για θέματα καθημερινότητας και αγριότητας στην κοινωνία μας τη σήμερα ημέρα, αλλά θέλω λίγο να εστιάσουμε τη σημερινή μας κουβέντα, αν θέλεις και εσύ, καλέ μου φίλε και συνάδελφε, Σέργιο Ζαχαριάδη, σε αυτή την κλιμακούμενη ρητορική, επιθετική ρητορική, απειλητική ρητορική από πλευράς Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Σε συνάρτηση πάντα με το ποιος θα ήταν ικανός να απαντήσει αυτό το ρημαδιασμένο τριψήφιο. Πώς θα ακούσεις εσύ όλα αυτά?
3: Λοιπόν, Στέφανε, οφείλω να ομολογήσω δημοσίως ότι η πατρίδα μας διανύει μία αρκετά κρίσιμη περίοδο, τόσο κρίσιμη που αν είχαμε το χρονικό περιθώριο να εξηγήσουμε στους ακροατές μας τι ακριβώς συμβαίνει, αρκετοί θα έχαναν τον ύπνο τους στην κυριολεξία. Δεν μιλώ μεταφορικά και ειλικρινά δεν γνωρίζω πώς πρέπει να προσεγγίσω αρχικά το καταστροφικό γεγονός της επανεμφανίσεως πολιτικών προσώπων τα οποία προκάλεσαν τον όλεθρο στην πατρίδα μας, όπως είναι ο Αλέξης Τσίπρας, αλλά για να μην δημιουργήσω σύγχυση και να υπάρχει μια ομαλή μετάβαση στο θέμα μας, ας βάλουμε τα πράγματα σε μια λογική σειρά, ναι, συνοπτικά, σύντομα, και είμαι απόλυτα σίγουρος ότι οι ακροατές μας θα καταλάβουν και θα κατανοήσουν τη σοβαρότητα της κατάστασης. Αυτό που είπε Στέφανε, ότι η Τουρκία επαναφέρει την ένταση στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, δοκιμάζοντας τα όρια της περιόδου των λεγόμενων σε εισαγωγικά ήρεμων νερών, είναι γεγονός. Οι κυριότερες άξονες των τουρκικών προκλήσεων εστιάζουν στα εξής και για τα οποία δεν έχει ενημερωθεί ο ελληνικός λαός, διότι τα μέσα μαζικής ενημέρωσης τηρούν σιγή χθείως. Είναι το νομοσχέδιο για τις θαλάσσιες ζώνες, δηλαδή νομική θωράκιση της χαλάζιας πατρίδας. Τι σημαίνει αυτό? Η Άγκυρα έχει προαναγγείλει επισήμως την κατάθεση νομοσχεδίου που αποσκοπεί στη θεσμοθέτηση των αλυτρωτικών δυσβλέψεων. Δηλαδή, σύμφωνα με τουρκικά δημοσιεύματα, το νομοσχέδιο ορίζει τουρκική ΑΟΣ έως τα 200 ναυτικά μίλια, δηλαδή 370 χιλιόμετρα από τις ακτές της Τουρκίας, ενώ επιχειρεί να επιβάλλει τον περιορισμό των ελληνικών χωρικών υδάτων αυστηρά στα 6 ναυτικά μίλια στο Αιγαίο, παρά την καταπάτηση των διεθνών συνθήκων. Το δεύτερο που πράττει η Τουρκία αυτή τη στιγμή είναι η λεγόμενη στρατιωτική κινητοποίηση και ναύτεξ. Δηλαδή, έχουν πυκνώσει εκ νέου οι παραβιάσεις του FIR Αθηνών από τουρκικά οπλισμένα μαχητικά F-16, οδηγώντας σε αερομαχίες και αναχαιτήσεις από την ελληνική πολεμική αεροπορία. Ενώ την ίδια στιγμή, Στέφανε, εκδόθηκαν προκλητικές ναύτεξ, όπως αυτή που στράφηκε εναντίον των ερευνών του ελληνικού επιστημονικού σκάφους Φιλία στην περιοχή μεταξύ Σαμοθράκης και Λίμνου, και βέβαια το αποσιώπησαν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ώστε να μην δοθεί μορφή στην πολιτική ηγεσία, η οποία παραμένει παθητική και διατηρεί την ψυχραιμία της, απαντώντας διπλωματικά σε ανθρώπους οι οποίοι παρουσιάζουν ανοιχτά υπεριαλιστική πολιτική, και όχι μόνο υπεριαλιστική πολιτική, αλλά και εμπριστική ρητορική στα ΜΜΕ. Δηλαδή, Στέφανε, μεγάλα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, όπως οι εφημερίδες Μιλιέτ και Τουρκιγέ, συντηρούν το εθνικιστικό κλίμα με εμπριστικά δημοσιεύματα και μάλιστα χρησιμοποιούν τίτλους όπως «Σε πόσα ελληνικά νησιά θα την πέσουμε», αφισβητώντας ευθέως την ελληνική κυριαρχία. Αναπαράγουν απειλητικά βίντεο και δηλώσεις με το μήνυμα «Όποιος εποφθαλμιά τη γαλάζια πατρίδα να είναι έτοιμος για πόλεμο». Και ενώ, Στέφανε, συμβαίνουν όλα αυτά στην πατρίδα μας, ερήμην, το τονίζω αυτό, ερήμην του ελληνικού λαού, όλο τυχαία εμφανίζεται την ίδια χρονική στιγμή, και εδώ πρέπει να δώσουμε πολύ μεγάλη έμφαση, στο πολιτικό προσκήνιο ο ολετήρας, ο Αλέξης Τσίπρας. Ο οποίος Αλέξης Τσίπρας δεν κρίνεται πλέον στα λόγια, αλλά στα σκληρά γεγονότα. Ο οποίος άφησε πίσω του μία σειρά από πολιτικές καταστροφικές για την οικονομία, τους θεσμούς, την εθνική μας αξιοπρέπεια και κυριαρχία. Η τετραετία εκείνη έχει χαραχτεί στη μνήμη των Ελλήνων πολιτών μέσα από πολύ συγκεκριμένα δραματικά ορόσημα. Και δεν πρέπει να το ξεχνάμε, Στέφανε, γιατί αν το ξεχάσουμε και το λησμονήσουμε, θα το ξαναζήσουμε και αυτή τη φορά χειρότερα. Και τι εννοώ? Να θυμηθεί ο ελληνικός λαός, ο οποίος σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις το μεταφέρει στη δεύτερη θέση, ότι ο συγκεκριμένος προέβη σε εξάμηνη τυχοδιοκτική διαπραγμάτευση που έκλεισε τις τράπεζες, επέβαλε τα capital controls και μας οδήγησε στο αχρίαστο και πιο βαρύ τρίτο μνημόνιο. εξόντωσε τη μεσαία τάξη, Στέφανε, με μια συνειδητή υπερφορολόγηση των ελευθέρων επαγγελματιών. Ποιος ξεχνάει τον νόμο Κατρούγκαλου που τσάκισε τις συντάξεις των Ελλήνων και την υποθήκευση της δημόσιας περιουσίας στο υπερταμείο για 99 χρόνια, πούλησε δηλαδή την πατρίδα μας στους δανειστές. Ποιος μπορεί να λησμονήσει τη διαχείριση της γενοκτονίας, χρησιμοποιώ αυτή την έκφραση γιατί αυτή αρμόζει στη συγκεκριμένη περίπτωση στο μάτι, το απόλυτο κρατικό και επιχειρησιακό χάος. Απόλυτο κρατικό και επιχειρησιακό χάος που κόστισε 104 ανθρώπινες ζωές και με το οποίο συνοδεύτηκε μαζί με το επικοινωνιακό σοου ενημέρωσης σε ζωντανή μετάδοση, ενώ γνώριζαν, Στέφανε,
0: ότι υπάρχουν νεκροί.
3: Για την ύπαρξη νεκρών. Ακολουθεί η Συμφωνία των Πρεσπών. Μια υπογραφή κόντρα στο κοινό αίσθημα της συντριπτικής πλειοψηφίας των Ελλήνων, η οποία παραχώρησε στους Σκοπιανούς μακεδονική γλώσσα και εθνότητα. Πούλησε δηλαδή αυτός την ιστορία του μεγίστου των Ελλήνων Αλεξάνδρου του Μέγα, του ιού του Φιλίππου, στους Σκοπιανούς. Και σαν να μην φτάνει αυτό, έγινε προσπάθεια από τον ίδιο, κάτι που δεν ξέρει ο ελληνικός λαός, ελέγχου των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Ποιος μπορεί να μην θυμηθεί το διαγωνισμό παροδία για τις τηλεοπτικές άδειες με τις περιβόητες εγγυήσεις και τα βοσκοτόπια με απόπειρα χειραγώγησης της ενημέρωσης που κρίθηκε αντισυνταγματική. Ποιος μπορεί να ξεχάσει το μεταναστευτικό, η ιδεολογική αιμονή των ανοιχτών συνόρων που μετέτρεψε τα νησιά του Αιγαίου σε απέραντους καταβλισμούς, ισλαμοποίησε την Ελλάδα μας και δημιούργησε το παγκόσμιο σύμβολο ντροπής και εξαθλίωσης της Μόριας. Και ας μην ξεχνάμε και την προσπάθεια του Αλέξη Τσίπρα, του ολετήρα του ελληνισμού, του ιού της απολίας, του ιού της ανομίας, όπως λέγει και το Ευαγγέλιο χαρακτηριστικά, στην προσπάθεια εργαλειοποίησης της δικαιοσύνης. Με σκοτεινή προσπάθεια σπήλωσης 10 πολιτικών αντιπάλων του στην υπόθεση Νοβάρτης, μία μεθόδευση που κατάρρευσε και αποκαλύφθηκε ως παραδικαστική σκευωρία. Και εδώ τώρα, Στέφανε Δαμιανίδη, ερωτώ τον Έλληνα και την Ελληνίδα που αυτή τη στιγμή μας ακούν. Πώς μπορεί ένα πρόσωπο με τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, το οποίο θεωρεί τον μαρξιστή, λενιστή Φιντέλ Κάστρο, ο οποίος δολοφόνησε χιλιάδες ανθρώπους, παύλα αντιφρονούντες κατά αυτόν, ως πρότυπο ηγέτη και ανδρός να ηγηθεί πολιτικά σε μία τόσο κρίσιμη περίοδο για το έθνος μας, δεν μπορεί, Στέφανε.
0: Είναι ρητορικό
3: δεν έχει τα προσόντα.
0: Το ερώτημα είναι ρητορικό.
3: Και αντιθέτως, αυτό που δεν ξέρει ο ελληνικός λαός είναι ότι ο συγκεκριμένος παρουσιάστηκε διότι θα χρησιμοποιηθεί ώστε να παραδώσει γη και είδωρ στην Άγκυρα μέσω μιας νέας συμφωνίας που οραματίζεται και ακούει στο όνομα Πρέσπες του Αιγαίου.
0: Με συνεργάτη του τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Σεριό, άνω τελεία, γιατί μας πιέζει λίγο ο χρόνος. Άνω τελεία να κάνουμε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφω σε λίγο για να συνεχίσουμε αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα. Πάμε διάλειμμα και επιστροφή σε λίγο, δεν φεύγει κανείς.
2: Focus FM 103,6% ελληνικός. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
4: Η Οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Οστεοπόν, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Οστεοπόν βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Οστεοπόν συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
5: Έλα, τι με είπες, θα βάλεις φυσικό αέριο? Φιλέ, κάνε Focus, τι θα σε πω. Energas, η καλύτερη εταιρεία εγκαταστάσεων αερίου με πλήρη τεχνογνωσία, μεθοδικότητα και επαγγελματισμό. Με 26 άτομα προσωπικό αφού. Εγκατάσταση σε μία μέρα, γρήγορα και καθαρά. Φυσικά και συνεργάζεται με όλα τα επιδοτούμενα προγράμματα. Οι τιμές, τίμιες, το σερβίς, άμεσο, σωστό. Energas, καρντάση. Αναλαμβάνουν και όλη τη χαρτούρα με την ΕΔΑ. Άντε, πάρε τώρα 2310-486-684 και ζήτα ραντεβού για δωρεάν μελέτη εγκατάστασης.
6: energasgroup.com, για να είσαι σίγουρος 103,6%.
2: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Focus FM 103,6. Στέφανος Δαμιανίδης στο μικρόφωνο. Να πω ότι μαζί μας και σήμερα είναι η Vulcom. Και η Vulcom που εξασφαλίζει για όλους εσάς τις καλύτερες δυνατές προσφορές για ρεύμα και φυσικό αέριο. Και μία τέτοια προσφορά έχει ανακαλύψει το επιτελείο της Vulcom με επικεφαλής τον Δημήτρη τον Βούλσιο και την Λαζαρούλα. Καλημέρα και στους δύο. Είναι οι άνθρωποι που βρίσκονται πίσω από αυτή την εταιρεία και μια πολύ δυνατή ομάδα που σας βοηθάει όλους να έχετε τις καλύτερες δυνατές προσφορές. Λοιπόν, αν είστε φοιτητής ή φοιτήτρια, ή αν έχετε στο σπίτι σας και φιλοξενείτε κάποιο φοιτητή, ή αν είστε μεταπτυχιακός, τότε να ξέρετε ότι δικαιούστε την προσφορά την οποία θα σας περιγράψω. Είναι ουσιαστικά μια προσφορά την οποία ανακάλυψε η Vulcom για τον Focus FM 103,6, αρκεί να είστε ή φοιτητής ή φοιτήτρια, ή να έχετε κάποιο φοιτητή ο οποίος φιλοξενείται στο σπίτι σας, ή να κάνετε, όπως σας είπα και νωρίτερα, το μεταπτυχιακό σας. Λοιπόν, πρόκειται για μια πολύ συμφέρουσα προσφορά για ρεύμα. Ένα ειδικό πρόγραμμα το οποίο έχει σταθερή τιμή για τις πρώτες 200 κιλοβατόρες σε τιμή μονάδος 0,095 ευρώ η κιλοβατόρα. Από εκεί που υποτίθεται η κανονική τιμή είναι στο 0,16, είναι αρκετά μεγάλη η διαφορά, η απόκληση. Και με πάγιο μόλις 5 ευρώ το μήνα. Και πάνω από τις 200 κιλοβατόρες η τιμή θα είναι κειμενόμενη. Οπότε μπορείτε να κάνετε τα κουμάντα σας εφόσον το ξέρετε, το γνωρίζετε και μπορείτε να το διαμορφώσετε αναλόγως. Μπορείτε να απευθυνθείτε τώρα από όπου και να μας ακούτε, πανελλαδική κάλυψη της Vulcom. Και αν και εφόσον είστε φοιτητές ή φοιτήτριες ή έχετε στο σπίτι σας φοιτητή, μπορείτε να εκμεταλλευτείτε αυτή την πολύ πολύ μεγάλη προσφορά. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-208-808. Ξαναλέω, 2310-208-808. Η Vulcom και σήμερα μας δίνει τη δυνατότητα να έχουμε όσο το δυνατόν πιο φθηνό ρεύμα ή και αέριο μπορούμε. Και επίσης για όλους εσάς που έχετε δύσκολες υποθέσεις να αντιμετωπίσετε, όπως είναι τα κόκκινα δάνεια, όπως είναι οι οφειλές προς το δημόσιο, προς ΕΦΚΑ, τράπεζες, σέρβισερς, είτε είστε ιδιώτες, είτε έχετε κάποια επιχείρηση η οποία κινδυνεύει, αν έχετε ενδεχομένως αναγκαστεί να κλείσετε την επιχείρηση, αλλά τα χρέη τρέχουν προς δημόσιους φορείς και τράπεζες. Και σε αυτή την περίπτωση, ειδικά στην περίπτωση των επιχειρήσεων που είναι λίγο πιο πολύπλοκη η όλη διαδικασία, πρέπει να μιλήσετε με τους ανθρώπους της AG Economy, μια πάρα πολύ δυνατή ομάδα, εξειδικεύονται στον εξοδικαστικό διακανονισμό. Επικεφαλής της ομάδας είναι ο Γιώργος Καμπαϊλής, ο πατέρας του αδικοχαμένου Γιάννη Καμπαϊλή, ένας άνθρωπος ο οποίος κοιτάζει το σύστημα κατάματα και ξέρει πώς να το πολεμήσει. Για όλους εσάς λοιπόν που έχετε τέτοιου είδους ζητήματα, AG Economy, πανελλαδική η κάλυψη, έχουν βοηθήσει πάρα πολλούς φίλους ακροατές του Focus FM και δώσανε λύσεις, σταμάτησαν πληστηριασμούς, κούρεψαν δάνεια, δημιούργησαν δοσολόγια τα οποία είναι βιώσιμα, έσωσαν επιχειρήσεις, έσωσαν περιουσίες. Και θα το κάνουν και για εσάς, αν και εφόσον επικοινωνήσετε μαζί σας, μαζί τους. 210-3250-652. 210-3250-652 η AG Economy και σήμερα μαζί μας εδώ στον Focus FM 103,6. Λοιπόν, ξανά πίσω στον Σέργιο Τζοχαριάδη και ζητώ συγγνώμη για τη διακοπή, αλλά πρέπει να είμαστε συνεπείς λίγο έτσι με το ραδιοφωνικό χρόνο. Σέργιο μου, καλημέρα και πάλι.
3: Καλημέρα και πάλι, Στέφανε. Και να τονίσω λοιπόν ότι γι' αυτόν τον λόγο επέστρεψε ο Αλέξης Τσίπρας, ο ολετήρας
0: του. Για τις πρέσπες του Αιγαίου, πιστεύεις δηλαδή, κατά βάση.
3: Όχι πιστεύω, είμαι απόλυτα σίγουρος, ώστε να ολοκληρώσει την αποστολή που του έθεσαν ξένα κέντρα εξουσίας. Και δεν ακούγεται συνωμοσιολογικό αυτό το σενάριο.
0: Μόνος του ή μαζί με το Μητσοτάκη?
3: Εννοείται, διότι εχθρικά είναι τα ξένα κέντρα εξουσίας τα οποία στηρίζουν τις συγκεκριμένες κυβερνήσεις και τις πολιτικές παρατάξεις, είναι εχθρικά διακείμενα προς τον χριστιανισμό και τον ελληνισμό. Ας μην ξεχνάμε ότι η παρούσα κυβέρνηση, η οποία μέσω της αποστολής στην Ουκρανία αξιόπιστων οπλικών συστημάτων αποδυνάμωσε τη χώρα, και δεν έχουν την ικανότητα αυτή να ανταπεξέλθουν στην προάσπιση της εθνικής μας κυριαρχίας και της εσωτερικής σταθερότητας της χώρας. Μιλάμε για μια μεθοδευμένη για ένα, με κατάσταση, για ένα σχέδιο δηλαδή, που στόχο έχει ο Αλέξης Τσίπρας να χρησιμοποιηθεί ως το βασικό δεκανίκι της παρούσας κυβέρνησης, ώστε να λάβει χώρα αυτό που ακούει στο όνομα πρέσπες του Αιγαίου. Και εδώ, Στέφανε, θα με συγχωρέσεις, γιατί έχω έλθει σε μια κατάσταση πλέον,
0: ναι,
3: οργής με όλα αυτά τα οποία βλέπω γύρω μου, και δυστυχώς οι Έλληνες δεν ενημερώνονται από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης για την πραγματική διάσταση αυτών των οποίων λαμβάνω χώρα. Θα ήταν λοιπόν λάθος μου να μην αναφερθώ και στο κίνημα που ηγείται η κυρία Χαριστιανού.
0: Ναι.
3: Και τι εννοώ? Εδώ τώρα υπάρχει μια τεράστια παγίδα και θα την αναφέρω δημοσίως. Η αλήθεια είναι πως η κυρία Χαριστιανού προσβλέπει σε αυτοδυναμία.
0: Τι προσβλέπει?
3: Αυτό προσβλέπει, σε αυτοδυναμία.
0: Μάλιστα.
3: Ενώ, όπως επαναλαμβάνει, αισιοδοξεί ότι θα είναι η επόμενη πρωθυπουργός. Και η αλήθεια είναι πως όλα αυτά τα μεγαλεπίβολα δείχνουν και απειρία και αδυναμία ουσιαστικής πολιτικής παρέμβασης, και κυρίως δείχνουν μια κυρία Χαριστιανού με μεγάλη απόσταση από την πραγματικότητα. Μια πραγματικότητα η οποία είναι δυστοπική και παντού παραμονεύουν κίνδυνοι για την πατρίδα μας. Θα σου αναφέρω επιλεπτικά ένα πολύ απλό παράδειγμα. Ο στενός συνεργάτης της κυρίας Χαριστιανού, ο κύριος Αθανάσιος Αυγερινός, προέβη σε δημόσια στήριξη 400 ατόμων τα οποία αυτοπροσδιορίζονται ως πρόσφυγες από 27 διαφορετικά κράτη.
0: Νομίζω δεν το έκανε αυτό ο Αυγερινός. Ένας άλλος το έκανε, ο Σιουρδάκης, αν δεν κάνω λάθος, αυτός ο πρόεδρος των, της Αγίας Πετρούπολης, των Ελλήνων της Αγίας Πετρούπολης, αν δεν κάνω λάθος. Για τα προσφυγικά δεν λες, που βγήκε έξω και έκανε ένα βίντεο.
3: Ακριβώς. Και, οι οποίοι
0: καταληψίες αναρχικοί είναι αυτοί, από ό,τι ξέρω.
3: Ακριβώς. Οι οποίοι τι έκαναν αυτοί οι 400 που κατάγονται από 27 διαφορετικά κράτη? Υλοποίησαν παράνομη και αντισυνταγματική πράξη μέσω της κατάληψης των προσφυγικών χτηριακών εγκαταστάσεων επί της Λεωφόρου Αλεξάνδρας. Και οι οποίοι καταληψίες στηρίζονται από τον αντιεξουσιαστικό και ακροαριστερό χώρο. Δηλαδή, η κυρία Χαριστιανού, η οποία αποδέχεται θεσμικά το γάμο των ομοφιλοφίλων και ως εκ τούτου και τα δικαιώματα που απορρέουν από αυτόν, όπως είναι η τεκνοθεσία από το γονέα Α και το γονέα Β, καθώς επίσης και την εξίσωση με την ελληνική παραδοσιακή οικογένεια με αυτό το ξενόφερτο μοντέλο άγνωστο προς τον ελληνοορθόδοξο κόσμο, φιλοξενεί μέσα στο κόμμα της ένα κράμα, ερώτημα θέτω, ετερόκλητων αντισυστημικών στοιχείων. Δηλαδή, η κυρία Χαριστιανού δεν έχει πολιτική ιδεολογική ταυτότητα? Πρόκειται με απλά λόγια για μια πολιτική κίνηση η οποία χαρακτηρίζεται από αστάθεια, η οποία χαρακτηρίζεται από μια θολή και, να το πω πιο ορθά, μια σύγχυση στον τρόπο σκέψης της διακυβέρνησης του κράτους και της υιοθέτησης αξιών. Διότι το ελληνικό κράτος δεν είναι μόνο, θα το πω, θα με συγχωρέσει ο κόσμος και ζητώ την συγγνώμη, δεν το λέω με κάθε καλή προαίρεση, δεν είναι μόνο τα Τέμπη. Είναι τα Τέμπη, είναι το Μάτι, είναι οι τουρκικές προκλήσεις, είναι η ανεργία, η φτώχεια, η ανέχεια, τα Ελληνόπουλα που αναγκάζονται να φύγουν στο εξωτερικό.
0: Η woke agenda, η πράσινη απάτη, η ακρίβεια, τα πάντα όλα είναι τα προβλήματα της Ελλάδας.
3: Είναι αυτό το πλήγμα που δέχεται η ελληνική
0: οικογένεια.
3: Σέργιο,
0: επειδή με πιέζει ο χρόνος, εγώ θέλω να πω και να σημειώσω κιόλας ότι σε ακούω προσεκτικά. Όπως ακούω κάθε συνεντευξιαζόμενο και κάθε συνεντευξιαζόμενος έχει δικαίωμα να εκφράζεται και να τοποθετείται όπως αυτός επιθυμεί. Παρακολουθώ και συνειδητοποιώ και αντιλαμβάνομαι στον λόγο σου, χρησιμοποιείς πολιτικά επιχειρήματα. Και αυτό πρέπει να κάνουμε. Πρέπει πολιτικά να αντιμετωπίσουμε τα υπάρχοντα κόμματα, τα κόμματα τα οποία έχουν κυβερνήσει, που είναι ο καρκίνος της Ελλάδας, πρέπει να φύγει, τα κόμματα τα οποία έρχονται, τα κόμματα τα οποία είναι μέσα στο κοινοβούλιο, πολιτικά πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε. Όχι με όρους lifestyle, όχι με όρους έξω κοινοβουλευτικούς. Δείτε τι έγινε πριν από λίγο καιρό όταν εμφανίστηκε ο Κασελάκης. Με το Σέργιο πάλι είχαμε κάνει κουβέντες για τον Κασελάκη. Και λέγαμε ότι ο Κασελάκης εμφανίστηκε για έναν λόγο. Και θα το μάθουμε ποιος ήταν αυτός. Τελικά ο λόγος που εμφανίστηκε ο Κασελάκης ήταν για να περάσει ο Σοδομονόμος. Και πέρασε. Και δόθηκε και η δυνατότητα τεκνοθεσίας σε αυτούς. Και τώρα μια χαρά. Ο Άδωνης ο Γεωργιάδης, δηλαδή, που ήταν ο φροντιστής της Νέας Δημοκρατίας για αυτούς που αντιδρούσαν, έκανε τη δουλίτσα του. Τα υπόλοιπα κόμματα, όχι όλα, αλλά τα περισσότερα κόμματα εντός κοινοβουλίου στήριξαν τη Νέα Δημοκρατία τότε που, αν δεν τη στήριζαν, θα μπορούσαν να την είχαν ρίξει. Άρα λοιπόν, εμείς πρέπει να έχουμε απέτηση από όλα τα κόμματα να δούμε τα προγράμματά τους, να τους κρίνουμε πολιτικά και όχι με όρους lifestyle, συμπάθειας ή αντιπάθειας. Γιατί αν μείνουμε στο ότι ο Τσίπρας είναι ένας καλός ρήτορας, λαοπλάνος που αντιγράφει τον Ανδρέα Παπανδρέου ή επιχειρεί τέλος πάντων να την γράψει. Αν μείνουμε στο προσωπικό δράμα που πέρασαν όλοι οι συγγενείς των Τεμπών, που κανένας δεν θα ήθελε να είναι στα παπούτσια τους, τότε παιδιά χάνουμε τη μεγάλη εικόνα. Και η μεγάλη εικόνα είναι η Ελλάδα. Η Ελλάδα και το ποιος πραγματικά μπορεί να σηκώσει αυτό το ρημαδιασμένο τριψήφιο.
3: Στέφανε, το θορυχτό που λέγεται Ελλάς, γιατί η Ελλάς είναι ένα θορυχτό, χρειάζεται έναν έμπειρο και σταθερό κυβερνήτη. Μπάζει. Πατριώτη, ναι. Έλληνα, ναι. Ορθόδοξο χριστιανό, έτοιμο να αντιμετωπίσει οποιονδήποτε εσωτερικό και εξωτερικό εχθρό. Επιβουλεύεται το εθνικό συμφέρον και τη δημοκρατία. Πολιτικό ο οποίος θα είναι άμεμπτος. Θα έχει εργαστεί να γνωρίζει τι εστί κόπος και μόχθος του Έλληνα βιοπαλαιστή. Να στηρίζει την ελληνική παραδοσιακή οικογένεια χωρίς μισόλογα. Να προασπίζει την ιστορική μας και πολιτισμική μας κληρονομιά, που πάνω από τον εαυτό του θα βάλει το εθνικό συμφέρον, την Ελλάδα και τον Έλληνα και τίποτα άλλο.
0: Μάλιστα.
3: Και εδώ πρέπει τώρα όσοι μας ακούν να αφήσουν τους συναισθηματισμούς, γιατί και εγώ έχω συναισθήματα σαν άνθρωπος, αλλά αν είναι το συνέστημα να καταστρέψει την πατρίδα μου και να μην υπάρχει η πατρίδα μας, η ευλογημένη χώρα αυτή, η οποία βρίσκεται υπό το πέπλο της υπεραγίας Θεοτόκου, τότε το συνέστημα είναι κακό σύμβουλος. Ας δούμε τις πολιτικές που έπραξαν και τι πρεσβεύουν ιδεολογικά και αν οι ιδεολογίες τους έρχονται σε σύγκρουση με τον ελληνοορθόδοξο ιδεολογικό χαρακτήρα της χώρας μας.
0: Σέργιο μου, θέλω θερμά να σε ευχαριστήσω για την παρουσία σου σήμερα στην εκπομπή. Και εδώ θα είμαστε και θα τα λέμε, διότι το κλίμα είναι τεταμένο. Σε ευχαριστώ. Καλή σου μέρα.
3: Καλημέρα Στέφανη, καλημέρα σε όλη την Ελλάδα. Και εύχομαι ο Θεός να μας φωτίζει να παίρνουμε σωστές αποφάσεις.
0: Να είσαι καλά.
2: Focus 103,6.
0: Η Αγγελική μου γράφει ότι συμφωνεί απόλυτα με τον Σέργιο. Αυτό πιστεύουμε και εμείς, ότι ο Τσίπρας έρχεται για να δώσει το Αιγαίο στους Τούρκους μαζί με τη Νέα Δημοκρατία. Επίσης για την πλήρη αυτονόμηση των Σκοπιανών, τέλος πάντων, θέλουν να τη δώσουν στους Σκοπιανούς στη Μακεδονία μας. Ο λαός πρέπει να ξυπνήσει. Καλημέρα στο φίλο των 194 που μου στέλνει κάτι για τις δημοσκοπήσεις. Παιδιά, μην πιστεύετε δημοσκοπήσεις. Οι δημοσκοπήσεις είναι το τελευταίο χαρτί του Μητσοτάκη. Παίζει τα ρέστα του ο Μητσοτάκης με τις δημοσκοπήσεις που αυτές τις ημέρες κυκλοφορούν. Και πιστεύω, να ξέρετε, ενώ προσπαθώ να καταλάβω πότε θα κάνει εκλογές, πιστεύω ότι ο τρόπος με τον οποίο δίνονται αυτές τις δημοσκοπήσεις και προσπαθούν να κάνουν πλήση εγκεφάλου στο εκλογικό σώμα, μπορεί να μας φέρουν την εκλογική διαδικασία πιο κοντά μέσα στο φθινόπωρο. Θα φανεί. Επειδή όμως ξέρει ότι δεν αρκεί το ψέμα, πρέπει να το επιτείνει κι άλλο. Δηλαδή, αν δούμε στις επόμενες δημοσκοπήσεις ότι ο Τσίπρας πάει 18% και ότι βλέπουμε και άλλα κόμματα τα οποία δεν έχουν καμία πολιτική ταυτότητα να τα φουσκώνουν, τότε να ξέρετε ότι πλησιάζουμε πιο πολλές εκλογές τον Οκτώβριο. Αν δεν μπορεί να κρατήσει τόσο φουσκωμένα Τσίπρας και άλλους κομματικούς σχετισμούς και αρχίζουν να ξεφουσκώνουν, δημοσκοπικά εννοώ, δηλαδή δεν μπορούν να το συντηρήσουν αυτό δημοσκοπικά, τότε θα το τραβήξει όσο περισσότερο μπορεί και θα πάμε σε εκλογές τον Μάρτι του 27. Αυτή είναι η προσωπική μου άποψη. Και θα μου επιτρέψετε λίγο να αλλάξω σελίδα και έτσι βιωματικά να αναφερθώ σε κάτι το οποίο μου προκάλεσε αλγινή εντύπωση, μου προκάλεσε τάση προσέμετο, γιατί το είδα να συμβαίνει μέσα στο σπίτι μου. Το άκουσα για την ακρίβεια. Δεν έχει σημασία πια από τις δυο μου κόρες. Είχε χθες λίγο πιο δυνατά την ένταση στο κινητό της τηλέφωνο και ακουγόταν ένα σε εισαγωγικά τραγούδι. Ακούγοντάς το λοιπόν και εγώ το σε εισαγωγικά τραγούδι, αισθάνθηκα να σηκώνεται η τρίχα στη ραχοκοκαλιά μου. Έχετε δει λύκο πριν να ορμήξει? Έτσι, κάγκελο έγινε η τρίχα μου με το που κατάλαβα τι ήταν αυτό που άκουγα. Είναι, λέει, μπαμπά, ένα τραγούδι τραπ. Σώπα, της λέω. Ξέρεις τι λέει, αγάπη μου? Όχι, της λέω, μου λέει. Δεν ξέρω τι λέει, μπαμπά. Λέω, και γιατί, αγάπη μου, το τραγουδάς αυτό το τραγούδι? Σε εισαγωγικά. Ένα, λέει, το ακούμε, λέει, με τις φίλες μου στο σχολείο. Όνα σου. Όνα σου. Λέω, τι τραγούδι είναι αυτό? Choco Fresh, λέει, λέγεται. Λέω, τι λέγεται? Choco Fresh. Λέω, και ποιοι είναι οι καλλιτέχνες, αγάπη μου? Ένας, λέει, Hermès. Όχι ο δικός μας, αλλά έτσι το λένε. Hermès, Hermès. Και σε μέσα πολυχρόνη και δεν γίναμε ευζώνη. Ένας, λέει, Ιβάν Γκρέκο. Και ένας Άραμπ, μασκοφορεμένος, λέει αυτός, γιατί, λέει, δεν έχει κάνει ακόμα come out. Λέω, τι δεν έχει κάνει? Λέω, αγάπη μου, λέω, ξέρεις, λέω, τι λέει αυτό το τραγούδι? Μου λέει, τι λέει, μπαμπά? Λέω, μιλάει για ναρκωτικά, μιλάει για όπλα, για ναρκωτικά. Λέω, αυτό το τραγούδι το βάζουμε, λέει, το ακούνε και καμιά φορά, λέει, στο σχολείο και οι καθηγητές δεν μας λένε τίποτα. Εκεί που είναι έξω και μας βλέπουν στο προάβλιο. Λέω, μιλάει για ναρκωτικά. Την κάνω λαχείο, ανοίγω το τάμπλετ και βάζω τους στίχους. Και λέει, Sky, λέει, Choco Fresh, το ανοίγω με νηστέρι, από τα 18 δίνω παρόν για βέρι. Μέσα στη γειτονιά κάνω ό,τι συμφέρει, δύο κινητά βαράνε μέρα μεσημέρι. Μιλάς πολύ, πρέπει να κάνεις μόκο, σε κάτι φλωράκια σαν εσένα βάζω τόκο. Τα φλόρια, είπανε τα φλόρια, φλόρια. Άστα να πάει. Μη μου χρωστάς γιατί θα βγει το όπλο. Έχω βάλει και το γείτονα μέσα στο κόλπο. Βγαίνω έξω φορτωμένος. Πρώτα κάνω προσευχή να κάνω τις δουλειές μου και να μην πάω φυλακή. Δηλαδή κάνει προσευχή να κάνει τις δουλειές του, να μοιράσει ναρκωτικά και να μην πάει φυλακή. Θα σ' ακούσει ο Θεός. Όλοι οι Άγιοι μαζί θα σ' ακούσουνε. Πάλι θα αλλάξω κάρτα. Όχι, τους παίρνω τα φράγκα. Μην χάσω το στίχο και χάσω τον ιρμό. Πώς? Τους παίρνω τα φράγκα και μένουν νηστικοί. Πάλι θα αλλάξω κάρτα, θέλω πακιστανική. Οι πελάτες έχουν τρελαθεί και κάνουν ουρές. Έχω ό,τι γουστάρεις, απλά πες μου πόσο θες. Δεν πιάνει καλά σήμα το τιλ είναι Μπαγκλαντές. Τόσο καιρό στο δρόμο έχω σημάδια και ουλές. Σου το βγάζω κάνει μπαμ και τρέχει σαν την αδερφή. Δεν σταματάω να σπρώχνω και να μπω με στη στενή. Δεν σταματάω να σπρώχνω και να μπω με στη στενή. Βγαίνω μια βόλτα και γυρνάω με αναστολή. Θα κάνω το τετράγωνο και φύγαν 10 G. 10 γραμμάρια. Κάνω το τετράγωνο με αναστολή. Βγαίνω από τη φυλακή, κάνω το τετράγωνο, πουλάω 10 γραμμάρια. Έχω βάλει από ένα τσίρο να είναι σε κάθε στενό να φυλάει τσίλιες. Τρέχω πάνω κάτω, τα χρωστούμενα να βρω. Όλοι θέλουν πάσες. Παίρνουνε τον Ουκρανό, γιατί φέρνεις το σάπιο και εγώ φέρνω το καλό. Αυτό τώρα είναι τραγούδι που τα ακούνε τα παιδιά μας. Να κάνει διαφήμιση. Ντιλάρισμα ναρκωτικών. Με όπλα. Με πακιστανικά καρτοτηλέφωνα. Με Ουκρανούς. Και πάει λέγοντας. Σοκολάτες μέσα στα φορτηγά, σκάνε κομβόις, βγάζω Magnum 50 και δεν έχεις choice. Νότια μεριά, Μπραχάμιος Τερψιθέα, είμαστε top boys, βλέπουνε πως σκάω και τους πέφτει διάθεση, το ρίχνουν στον τζόγο, μπας και σώσουν την κατάσταση, δεν είμαι ηθοποιός αλλά κλέβω την παράσταση, αυτοί δεν σταυρώνουν φράγκο, ούτε την Ανάσταση, κακά κάνω τρίπλα και πίνω τσιγάρο σαν να είμαι ο Κρόεφ. Ο βλάκας με το ζωράκι μου το παίζει καουμπόες. Στο παραμιλητό έχει ραντεβού και μετά στον ασύρματο πολλά κιλά νταφού. Boy CHR ταμπέλα είναι Byton. Εγώ βγάζω φράγκα από μέσα. Εσύ κες μέσα στον πιτόν. Free όλα τα αλάνια, Λάρισα Κορυδαλό. Free Πέτρο, Free Aero. Free Leon, Free Sally, Free Jason, Free Willy ρε βόδια. Αυτούς γιατί δεν τους μαζεύουνε. Πού στο καλό είναι ο εισαγγελέας. Ποιος Ιβάν Γκρέκο, ποιος Αράμπ, Μαράμπ, Σαράμπ και ποιος Ερμές. Να τους βάλεις μπροστά, να τους αρχίσεις τις μπάτσες, πώς έκανε ο Βέγκος, με τη σειρά. Αυτοί ρε παιδιά βρωμίζουν το μυαλό και το στόμα των παιδιών μας. Αυτά τα παρτάλια με τα μικρόφωνα που υποτίθεται ότι τραγουδούν, κανονικά πρέπει να τους μαζέψεις μέσα. Αλλά δεν τους μαζεύουμε, γιατί κάνουν πάρτι με αυτούς οι δισκογραφικές εταιρείες. Η μία δισκογραφική στηρίζει τον έναν, η άλλη δισκογραφική στηρίζει τον άλλον και μια χαρά κονομάνε. Ναι, αλλά τα παιδιά μας τραγουδάνε για το πώς γίνεται το ντιλάρισμα των ναρκωτικών, αν δεν το πήρατε γραμμή. Για το πώς τραβάνε μπάφους, για το πώς κάνουν τις άσπρες κόνες και πάει λέγοντας. Όχι ότι στη δυτική μου γενιά δεν είχε τραγούδια για άσπρες σκόνες. Εντάξει, αλλά όχι αυτό το πράγμα. Άλλο να περιγράφεις κάποιον όπως γινόταν ο Παπακοσταντίνου, δεν έκανε για το Γουίλι το μαύρο θερμαστή. Έτσι, περιέγραφε έναν ο οποίος έκανε χρήση ναρκωτικών ουσιών. Αλλά εδώ πέρα τώρα περιγράφει πως ο ίδιος που τραγουδάει είναι τόσο μάγκας με κάκαλα που χτυπάνε στο πάτωμα. Οι μικροτσούτσουνοι τώρα, τέλος πάντων. Ναι, έτσι αυτό παρουσιάζονται στην Ελλάδα ότι δηλώσεις είσαι. Που μιλάνε για πιστόλια και άμα τους δώσεις πιστόλια θα το μυρίζουνε. Πώς μυρίζει ο σκύλος σας κατά του άλλου σκύλου. Κάπως έτσι θα το μυρίζουνε γιατί δεν ξέρουν τι είναι. Αλλά όλοι αυτοί είναι γκάγκστα. Είναι μάγκες. Είναι βαροί μάγκες. Και άμα τους χώσεις μια μπάτσα θα τρέχουν στη μάνα τους. Πού είναι ο εισαγγελέας ρε. Εγώ δεν θέλω να πιαστώ στα χέρια με κανέναν από αυτούς. Αλλά πού είναι ο εισαγγελέας. Κύριε εισαγγελέα, μ' ακούτε. Θέλετε να σας πω πως λέγεται το τραγούδι. Λέγεται το τραγούδι Choco Fresh. Και το τραγουδάει ένας Ερμές, ένας Ιβάν Γκρέκο και ένας Αράμπ. Λοιπόν, εγώ το καταδικάζω. Εσείς, κύριε εισαγγελέα, αν το ακούσετε, συμφωνείτε αυτό το τραγούδι να ακούγεται από τα παιδιά μας. Να ακούγεται σε σχολεία, να ακούγεται σε μπαράκια, στα κινητά τους τηλέφωνα. Κύριε εισαγγελέα, ξέρετε ότι και εσείς το παιδί σας, η κόρη σας, ο γιος σας μπορεί να τραγουδάει αυτό το πράγμα. Πώς αισθάνεστε. Ως εισαγγελέας, γιατί εσείς έχετε τον νόμο στα χέρια σας. Αυτοί όλοι πρέπει να είναι φυλακοί. Όχι να τραγουδάνε. που δεν τραγουδάνε. Κάτι κραυγές άναρχες βγάζουν, απλά έχουν ομοιοκαταληξία. Λοιπόν, σας ευχαριστώ όλους για την ακρόαση. Πρώτο Θεός, θα είμαστε αύριο μαζί. Αύριο έχουμε μία ακόμα πολύ δυνατή συνέντευξη. Η Ελέν Μπανούν, η βιολόγος από τη Γαλλία, θα είναι μαζί μας. Και θα ακούσετε και αυτή τι λέει για τα εγκλήματα τα οποία έχουν κάνει στην Ελλάδα στον πρωτογενή τομέα. Πρώτο Θεός αύριο. Σας ευχαριστώ όλους πάρα πολύ για την ακρόαση. Η ήδη συνέντευξη του Χαρίτ Μπάγκτη βρίσκεται στο κανάλι στο YouTube του Focus FM, στα προσωπικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Στο Mixcloud έχει ανέβει. Για εσάς που την ζητάτε και θέλετε να την ξανακούσετε, θα είναι εκεί. Διαδώστε τη όπου περισσότερο μπορείτε. Εύχομαι να μην μας την κατεβάσουν. Και για μία ακόμα φορά θέλω να πω ότι εμείς εδώ στο Focus FM φιλοξενούμε γιατρούς. Έχουμε φιλοξενήσει γιατρούς και τους μεν και τους δε. Και οφείλουμε να θέτουμε τα ερωτήματα τα οποία θέτουμε. Οι απαντήσεις των επιστημόνων είναι απαντήσεις οι οποίες αφορούν τους επιστήμονες. Εμείς δεν μπορούμε να υιοθετήσουμε, ωστόσο είμαστε ξεκάθαροι στα ερωτήματα τα οποία θέτουμε και τα αφήνουμε εκεί έξω για όλους εσάς να βγάλετε τα συμπεράσματά σας. Σας ευχαριστώ όλους πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Καλό υπόλοιπο. Μείνετε συντονισμένοι. Δέσποινα Μποτίτση, δελτίο ειδήσεων, διαφημιστικά μηνύματα. Κυριάκος Βελόπουλος, η Δέσποινα με την εκπομπή της, ο Γρηγόρης Σερέτης λίγο πιο κάτω και όλο το υπόλοιπο πρόγραμμα του ραδιοφώνου μας. Από μένα, γεια σας.

0: Μίτσο και σε φέρει. Και οι λυρικοί σε ίμνησαν στο κόσμο όλα τα μέρη.
1: Η ώρα είναι 11.
2: Φόκους στον κόσμο.

0: Λάρισα, συνεχίζεται σήμερα η δίκη για τα ΔΕΜΠΗ στο επίκεντρο της συνεδρίασης στο δικαίωμα παράστασης προς υποστήριξη κατηγορίας. Την αποχώρησή τους από τη Νέα Αριστερά ανακοίνωσαν 7 βουλευτές. Με συνέπεια τη διάλυση της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος από τη Νέα Αριστερά αποχωρούν επίσης 143 στελέχη. Επεκτείνεται και για τον Ιούνιο η επιδότηση στο ντίζελ με ενίσχυση 15 λεπτών το λίτρο, όπως ανακοίνωσε στην εβδομάδια έναρτησή του ο Πρωθυπουργός. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνεχίζει να επιδοτεί την εσχροκέρδεια των διηλιστήριων. Είναι ακραία τα κέρδη των εταιριών, επισημαίνει σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ. Η Νέα Δημοκρατία αντί να μειώσει δραστικά τον φόρο, τον ειδικό φόρο κατανάλωσης για να πάρουν οι Έλληνες φθηνά καύσιμα και να ανασάνει η αγορά, μειώνει ακόμη και την πενιχρή επιδότηση, αποδεικνύοντας ότι ενδιαφέρεται μόνο για τα υπερκέρδη των καρτέλ και όχι για τους Έλληνες, τονίζει ο Κυριάκος Βελόπουλος. Στον εισαγγελέα Καλαμάτα σήμερα ο 40χρονος καθομολογία δολοφόνος της 39χρονης συζύγου του μέσα στο σπίτι τους. Τοξικολογικές εξετάσεις και στα παιδιά του ζευγαριού, καθώς δεν άκουσαν τις κραυγές ενώ ήταν στο διπλανό δωμάτιο. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η ακόμη υποδιαπραγμάτευση συμφωνία πλαίσιο των ΗΠΑ με το Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου στην Μέση Ανατολή θα μπορούσε να οριστικοποιηθεί την επόμενη εβδομάδα, όπως μετέδωσε το ABC News.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Έθριος ο καιρός στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 29 με 32 βαθμούς. Στην Θεσσαλονίκη επίσης έθριος ο καιρός, με την θερμοκρασία στο κέντρο έως 30 με 31 βαθμούς Κελσίου. Όλες οι ειδήσεις στο www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ξεκινά τώρα η εκπομπή Focus με τον Κυριάκο Βελόπουλο. Focus 103,6.
2: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια, δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
3: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είμαι μια χαρά.
2: Τελοπόν. Για παραγγελίες 2310 2255 99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
4: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
5: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
6: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
5: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
6: Και?
5: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
6: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
5: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
7: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
8: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
9: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
10: Πιάνω.
11: Πιάνω.
10: Βάζω.
11: Βάζω.
10: Το κεφάλι.
11: Το κεφάλι.
10: Κατεβάζω.
11: Κατεβάζω.
10: Φτιάχνω τα χέρια μου.
11: Φτιάχνω τα χέρια.
10: Και σηκώνω ψηλά.
12: Μπράβο.
13: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την Πρωί με Παιδική Παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο ελεπαπ.gr.
14: Είσαι, Δημήτρη μου?
15: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
12: Στα Πρόοδος Μάρκετ, καθημερινά.

0: καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
1: Ελαιογή, παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα 23,99. Βαλμά παραδοσιακό τυρί το κιλό 8,99. Και βαλμά κατσικίσιο το κιλό 9,99. Pils Hellas 12x330ml 9x3 δώρο 6,99.
0: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
1: Αριέλ υγρό 50 μεζούρες και σκόνη 45 μεζούρες 9,99. Και Pods All in One 38 τεμάχια 9,79. Κλινέξ χαρτί υγείας Καπιτονέ 12 ρολά 5,49. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99.
0: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
2: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.

0: Έχω μία ένσταση στον τίτλο «Ημέρα μνήμης». Μνήμης είναι θυμάμαι. Θυμάμαι τι? Τη γενοκτονία. Ωραία. Και το κράτος, ως κράτος, τι έχει κάνει για να γίνει αναγνωρισμένη διεθνώς, όπως έκαναν και οι Αρμένοι η γενοκτονία? Το λέω αυτό γιατί ως Πόντιος, που ουδέποτε αφισβήτησα την ποντιακή γενοκτονία, όπως κάποιοι άλλοι που σήμερα ξυφουλκούν υπέρ του πατριωτισμού και της ποντιακής γενοκτονίας, θα κάνω τα αδύνατα δυνατά για να αναγνωριστεί αυτή η συμπεριφορά των Τούρκων απέναντι σε Μικρασιάτες, Αντικολοθρακιώτες, Ποντίους, όλους αυτούς που όχι μόνο έσφαξαν, όχι μόνο βίασαν, γιατί είναι μια ολόκληρη ιστορία, την έχω από τον παππού μου, από τη γιαγιά μου. Έφυγαν 8 αδέρφια από εκεί και επέστρεψαν εδώ 4. Μόνο αυτό τα λέει όλα. Οι μισοί σφάχτηκαν. Αυτά ως εισαγωγή. Γιατί το σήμερα δυστυχώς εκθέτει όλη τη χώρα και κυρίως κυβερνήσεις. Τι κάνουν οι Τούρκοι σήμερα? Από χθες δόθηκε εντολή στην Τουρκία να αλλάξουν όλα τα σχολικά τους εγχειρίδια. Όλα. Η Νέα Δημοκρατία άλλαξε τα σχολικά εγχειρίδια και έκανε τη σφαγή στη Σμύρνη συνωστισμό. Οι Τούρκοι σήμερα αλλάζουν όλα τα σχολικά τους εγχειρίδια και λένε δεν υπάρχει Βυζάντιο. Δεν υπάρχει Βυζάντιο για αυτούς. Και μπαίνει και η γαλάζια πατρίδα. Μην βογκάτε κύριοι. Μην αναστενάζετε κάποιοι εδώ μέσα. Γιατί αν αναφερθώ στις προηγούμενες δηλώσεις σας, γιατί μιλήσετε για Ποντίους, είμαστε Πόντιοι. Αν αναφερθώ σε προηγούμενες δηλώσεις σας, θα εκτεθείτε ανεπανόρθωτα. Ούτε συγγνώμη ζητήσατε, ναι, επειδή βογκάνε κάποιοι εδώ μέσα. Βογκάνε, αφήστε τους βογκάνε. Και το χειρότερο απ' όλα ποιο είναι? Για να δείτε τι σημαίνει η ελληνική πολιτεία, δεν μιλάω για κυβέρνηση τώρα, για πολιτεία. Κάλεσαν τον ακαδημαϊκό Τούρκο, που είναι πίσω από το νομοσχέδιο για τη γαλάζια πατρίδα, να μιλήσει στο ΕΚΠΑ. Μίλησε στο ΕΚΠΑ. Από τη μία η Ερντογάν θέλει να βομβαρδίσει την Αθήνα και ο Τούρκος ακαδημαϊκός, ο Μουσταφά Μπασκαρά, ο άνθρωπος που κάνει τον νόμο για τη γαλάζια πατρίδα, ήταν στο ΕΚΠΑ και μιλούσε για τη γαλάζια πατρίδα. Θα σας το πω όπως το λένε οι Τούρκοι. Εσείς το λέτε Γκέλμπουρντάν και εμείς τους λέμε Άισιχτήρ. Φτάνει πια. Λάθη στα λάθη. Πριν από 20 μέρες έγινε αυτό που σας λέω. 25 μέρες. Είναι δυνατόν? Αυτό είναι πολιτεία? Αυτό είναι πανεπιστημιακό ίδρυμα? Να καλείς αυτόν που κάνει τον νόμο για τη γαλάζια πατρίδα? Κι όμως το κάνετε. Γι' αυτό και λέμε κάτω τα χέρια από τους Έλληνες, κάτω τα χέρια από την ελληνική ιστορία.
1: Κυρίες και κύριοι, γεια σας. Αυτό που με ενοχλεί, και να το πω έτσι αβίαστα, είναι η προσπάθεια υποτόνησης, αποδοκιμασίας, υποβιβασμού του μεγαλείου της ελληνικής ιστορίας από ένα νεοελληνικό λαό, ο οποίος ως ραγιάς απεχθάνεται ό,τι αναφέρεται στην ελληνική του ιστορία. Γιατί λέω απεχθάνεται? Γιατί ο ίδιος δεν κάθεται να μελετήσει και να διαβάσει. Διάβαζα ένα περιοδικό, ιστορικό δυστυχώς, στο οποίο έλεγε το εξής αμίμητο, χωρίς πηγές, χωρίς τίποτα, χωρίς καμία αναφορά. Η αστρονομία η οποία ευρέθη εις βαβυλωνιακούς, λέει, ιερογλυφικές γραφές και τα λοιπά, σουμεριακούς, ένα σωρό ανοησίες. Και εκεί αρχίζω και αναρωτιέμαι, ρε παιδί μου, σε ποιους απευθύνονται. Και θα δώσω ένα παράδειγμα. Βαβυλώνιοι. Πείτε μου έναν αστρονόμο βαβυλώνιο. Δεν βρέθηκε ποτέ σε γραφή ιερογλυφική, βαβυλωνιακή, σφινοειδία, ό,τι και αν υπάρχει, ή σουμεριακή. Δεν βρέθηκε όνομα φυσικού προσώπου αστρονόμου. Σαφώς και είχαν ανθρώπους που έβλεπαν τα άστρα, αλλά ήταν αστρολόγοι. Άλλο η αστρολογία, άλλο η αστρονομία. Ήταν η μάντης εκεί της περίοδου. Όντως έβλεπαν την Πανσέλινο, έβλεπαν τα άστρα. Δεν ξέρω αν τα ονομάτισαν κιόλας, μπορεί να τα ονομάτισαν, αλλά χρησιμοποιούσαν τα άστρα για προβλέψεις, για μαντεία. Όχι για επιστημονική μόρφωση, γνώση και αντίληψη. Την επιστήμη της αστρονομίας, πρώτοι οι αρχαίοι Έλληνες την βρήκαν, την ανακάλυψαν και την επέβαλαν. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί αν βάλετε στο λίμα αστρονόμοι τώρα, Google αστρονόμοι, θα ξεκινήσει πρώτα από τους αρχαίους Έλληνες. Δεν ξεκινά από κανένα Σουμέριο, από κανέναν Αιγύπτιο, από κανέναν Βαβυλώνιο ή από κανέναν Χετίτη. Ξεκινάει από Έλληνες. Η πραγματική ιστορία. Τώρα, αν κάποιοι ανακαλύψουν στο μυαλό τους κάτι, δικό τους θέμα είναι. Και να δώσω και ένα παράδειγμα. Γιατί μου λένε διάφοροι ανοησίες. Ακόμη και σήμερα, στην εποχή του AI, ο υπολογιστής των αντικειθήρων είναι ένα επίτευγμα και θαύμα που δεν μπορεί κανείς να ερμηνεύσει. Τι είναι ο υπολογιστής των αντικειθήρων? Ακόμη και τώρα σας λέω, ψάχνουν να βρουν τη χρήση του. Είναι ένα δημιούργημα με γρανάζια που το γρανάζι ανακαλύφθηκε και δημιουργήθηκε το 16ο αιώνα. Μετά Χριστόν. Γρανάζι, για να γίνει το μηχανισμός. Οι πρόγονοί μας λοιπόν από τον 2ο αιώνα π.Χ. χρησιμοποιούσαν γρανάζια. Αυτό και μόνο είναι μια απόδειξη των 1800 διαφορά πολιτισμού. Τι να συζητάω τώρα εγώ. Κι όμως εκεί επιμένουν κάποιοι να υποτονίζουν την προσφορά του ελληνικού πολιτισμού στον παγκόσμιο πολιτισμό. Και αυτοί δυστυχώς είναι καθηγητές πανεπιστημίου στην Ελλάδα. Είναι άνθρωποι που κατοικοεδρεύουν εδώ, σιτίζονται εδώ από τα ελληνικά πανεπιστήμια και πολεμούν με λύσα κάθε τι ελληνικό. Θα δώσω ένα παράδειγμα. Χάρτης του Πυρηρέα είναι μια άλλη ιστορία. Ο αστρικός χάρτης του Υπάρχου. Ρωτήστε 15 Έλληνες, ξέρουν τι σημαίνει αυτό. Ύπαρχος. Τεράστια μορφή. Αστρονόμος. Αστρονόμος κανονικός. Μελετούσε τα άστρα. Εδώ μου λένε ο Κοπέρνικος βρήκε το ηλιοκεντρικό σύστημα. Διαβάστε σχολικά σε χειρίδια. Αυτό λένε. Τι έκανε ο κλέφτης ο Κοπέρνικος? Βρήκε παλίμψιστο του. Ακούστε λίγο. Γιατί εδώ είναι το σημαντικό. Έχω βαρεθεί να ακούω ανοησίες του Αριστάρχου του Σαμίου. Αρίσταρχος ο Σάμιος είναι ο πρώτος που ανέφερε το ηλιοκεντρικό σύστημα στη γη. Το έγραψε ο ίδιος. Το πήρε από εκεί ο απατεώνας ο Λοποδίτης ο κλέφτης, χωρίς να βάλει την πηγή, και έκανε ένα θεώρημα του Κοπέρνικου και λέει ότι λέει ο Κοπέρνικος. Ψέματα. Μπείτε, Google και γράψτε. Αρίσταρχος ο Σάμιος. Θα σου το βγάλουν. Υπάρχει το χειρογραφό του. Πάμε λοιπόν στον ύπαρχο. Ένα σημαντικό έβριμα λοιπόν της επιστήμης, το οποίο τώρα το βγάλανε. Τώρα το βρήκανε. Φαίνεται το γνωστό νυχτερινό ουρανό στα μάτια μας μπροστά. Αυτό το έβριμα αποδίδεται στον Αρίσταρχο το Σάμιο. Στον ύπαρχο, ο οποίος είναι μεγατακενέστερος. Τι έκανε ο ύπαρχος? Δημιούργησε ένα χάρτη από περισσότερα από 2.000 χρόνια πριν, έτσι, που θεωρείται από τις πρώτες συστηματικές προσπάθειες καταγραφής των άστρων στον ουρανό. Κοίταξε ψηλά στον ουρανό ο ύπαρχος, δεν είχε τηλεσκόπια τέτοια, και κατέγραψε τα άστρα ένα προς ένα τις θέσεις τους, τοποθετήσεις τους, για να τις έχουν οι ναυτικοί εκεί της περίοδου, για να ξέρουν πώς κατευθύνονται. Μην ξεχνάτε ότι τον αστρολάβο τον βρήκαμε μετά από αιώνες. Ο αστρολάβος ήταν το όργανο που πήραν οι ναυτικοί και με αυτό πήγαιναν, τον μπούσουλα. Πριν πήγαιναν με τα άστρα. Λοιπόν, αυτό το χάρτη τον έκανε ο ύπαρχος. Κατέγραψε τα άστρα στον ουρανό. Πότε έζησε? Περίπου το 120 π.Χ. και θεωρείται μία από τις μεγαλύτερες μορφές της αρχαίας αστρονομίας. Δεν υπάρχει όμοιός του. Τι έκανε αυτός ο άνθρωπος? Ήταν ο πρώτος στον δυτικό κόσμο, ο πρώτος, που προσπάθησε να δημιουργήσει ένα συστηματικό αστρικό κατάλογο. Κατάλογο με άστρα, παιδιά. Εξού και τα περισσότερα ονόματα των αστεριών είναι ελληνικά, ρε παιδιά. Πλούτονας, Δίας, ελληνικά είναι όλα, ρε παιδιά. Και στο πλανητικό μας σύστημα, αλλά και έξω. Μεγάλη Άρκτος, μικρή Άρκτος, πείτε μου ένα. Αστερισμός του κοινός. Τα λέω αυτά για να καταλάβετε ότι δεν ξέρουμε. Κατέγραψε με ακρίβεια, παρακαλώ. Με ακρίβεια τις θέσεις των άστρων. Μελέτησε τις κινήσεις του ήλιου και της σελήνης. Όταν οι άλλοι από τις κινήσεις αυτές κάναν τους μάνες. Κάναν προφητείες. Έχετε μεγάλο κακό. Έχετε αυτό. Έχετε εκείνο. Έχετε το άλλο. Ναι, όντως οι εκλήψεις δημιουργούν προβλήματα και καιρικά φαινόμενα. Την Παλήρια, π.χ. έτσι. Πλημμύρα και άμποτη. Το λένε και επιστήμονες. Ότι όταν η σελήνη πλησιάζει τη γη, δημιουργεί μια διαφορετική ατμόσφαιρα. Δεν τα ξέρουμε αυτά. Ούτε αυτά ξέρετε. Αυτό ξέρουν όλοι. Και επειδή λένε ο άνθρωπος είναι νερό, όταν έχουμε πασέλινο, επηρεάζεται ο άνθρωπος γιατί είναι ισχυρότερη η σεληνιακή ακτινοβολία. Δεν ξέρω, έχει κάπως το λένε. Δεν τα ξέρω αυτά, δεν είμαι επιστήμονας, αλλά σας τα λέω με βάση αυτά που διαβάζω. Για πολλούς αιώνες, οι επιστήμονες, η επιστήμη, η κανονική επιστήμη, έτσι, πίστευε ότι το μεγάλο αυτό έργο έχει χαθεί. Δεν χάθηκε. Το μοναδικό σωζόμενο στοιχείο ήταν ένα σχόλιο πάνω σε παλαιότερα κείμενα σχετικά με τους αστερισμούς. Που είχε βρεθεί ένα σχόλιο του. Και λέγανε ο ύπαρχος είχε πει κάτι, κάτι είχε πει. Δείτε όμως ο Πανδαμάτων χρόνος, Δείτε όμως η ευτυχή συγκυρία. Σήμερα, νέα έρευνα, νέα καινούργια έρευνα, με τη βοήθεια του AI, βρήκαν ένα παλίψιστο σε μεσαιωνικό χειρόγραφο του 6ου αιώνα. Μεσαιωνικό χειρόγραφο. Τι κάναν τα ζώα, πέραν τα χειρόγραφα. Τα ζώα το κάναν πολύ αυτό, έτσι. Στα μοναστήρια κυρίως οι καθολικοί πέραν τα, για να μην αγοράζουν περγαμπινές, για να μην αγοράζουν τίποτα, πέραν το αυτό και από πάνω σβήναν και γράφαν. Σβήναν και γράφαν. Σβήναν και γράφαν άλλα πράγματα. Ψαλμούς και τα λοιπά. Ναι, εντάξει. Και στα μοναστήρια τα ελληνικά σε πολλά έχουν γίνει αυτό το πράγμα. Από κάτω το κύμα δεν φαινόταν. Ευτυχώς όμως με την επιστήμη, με το AI, βρίσκαν απίστευτα πράγματα. Το χειρόγραφο αποδείχθηκε ότι ήταν παλίψιστος. Δηλαδή, ένα έγγραφο το οποίο το αρχικό του κείμενο είχε σβηστεί για να χρησιμοποιηθεί ξανά η πυργαμηνή. Για να μην κάνουν. Φαντάσου, οι αρχαίοι λες κάναν πυργαμηνές, βιβλιοθήκη Αλεξάνδρειας. Εκατομμύρια πυργαμηνές. Βιβλία ολόκληρα. Τα έκαψε ο ηλίθιος ο Κέσαρας. Για να μην τα φορτώνουμε στους χριστιανούς ή στους Άραβες. Ο Κέσαρας τα έκαψε. Από λάθος του. Πήγε να κάνει την αποκλεισμό στην Αλεξάνδρεια, η βιβλιοθήκη κοντά στη θάλασσα. Δεν ήταν μακριά τη θάλασσα. Τουλάχιστον έτσι γράφουν οι πηγές. Με την έριξε βλήματα για το οχυρό μέσα να βάλει φωτιά και πήρε φωτιά παρανάλωμα και γίνανε όλα παρανάλωμα και κάηκε η βιβλιοθήκη. Κάποιοι λένε ότι δεν κάηκε όλοι, στο Βατικανό είναι κάποια χειρόγραφα. Δεν τα ξέρω εγώ αυτά, δεν έχω επισκεφτεί το Βατικανό, αλλά ξέρω ότι υπάρχουν χειρόγραφα εκεί. Αυτή η πρακτική ήταν συνηθισμένη στο μεσαίωνα εξαιτίας του κόστου των υλικών. Δεν αγοράζαν περγαμηνές, πέραν τις παλιές, γράφανε από πάνω. Σβήναν και γράφανε. Κάτω από το χριστιανικό λοιπόν κείμενο, κάτω ακριβώς, που είχαν γράψει μοναχοί, στα Συριακά, οι επιστήμονες εντόπισαν ίχνη ενός παλαιότερου ελληνικού αστρονομικού κειμένου. Παλαιότερο. Οι αναφορές που βρέθηκαν συνδέονται απόλυτα ξεκάθαρα με το φαινόμενο της μετατόπισης της γης. Όπα. Την αργή δηλαδή μεταβολή του άξονα περιστροφής του πλανήτη. Όπα. Ο ύπαρχος γράφει για τη μετατόπιση του άξονα της γης, των πόλων. Όπερ σημαίνει ότι ο ύπαρχος γνώριζε ότι η γη είναι σφαίρα. Αυτή η μετατόπιση όμως έχει και άλλα πράγματα. Και τώρα οι επιστήμονες μιλούν για την κλιματική αλλαγή, ότι οφείλεται στη μετατόπιση του άξονα της γης ελάχιστες μοίρες προς τα πάνω, με συνέπεια ο ήλιος να έρχεται πιο κοντά σε μερικά σημεία και σε άλλα να είναι πιο μακριά, με συνέπεια να έχουμε καιρικά φαινόμενα αλλοπρόσαλα. Η μετατόπιση των πόλων γίνεται και τώρα. Το μαγνητικό πεδίο της γης αλλάζει. Διότι το μάγμα της γης που έχει σίδερο αρχίζει και κινείται πιο αργά. Η γη, όπως η σφαίρα, μέσα έχει μάγμα, έχει σίδερο λένε. Αυτό το υγρό ή το μάγμα κινείται πιο αργά. Με συνέπεια οι πόλοι της γης να αλλάζουν το μαγνητικό τους πεδίο. Αυτά τα λέω εγώ, τα λένε επιστήμονες. Εγώ τα λέω απλά και το διαβάζω. Διαβάστε λίγο παραπάνω και θα καταλάβετε. Το φαινόμενο αυτό λοιπόν ταιριάζει χρονικά με την εποχή του υπάρχου. Ενισχύοντας την πιθανότητα το κείμενο να προέρχεται από το έργο του. Το λένε οι επιστήμονες. Γιατί το λέμε αυτό? Γιατί όντως τον 2ο αιώνα π.Χ. είχαμε μια αλλαγή του κλίματος. Μέχρι τον 2ο αιώνα ή τον 1ο αιώνα, λένε τον 1ο αιώνα μετά Χριστόν, το κλίμα ήταν πολύ εύκατο στη Μεσόγειο. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Τον 4ο και 3ο αιώνα π.Χ. στην Αθήνα κυκλοφορούσαμε χιτώνες. Και το χειμώνα ακόμα. Άρα είχαμε υψηλότερη θερμοκρασία. Με τη μετατόπιση των πόλων δεν είχαν βιομηχανία τότε. Για να μην ακούτε με την πέρδο με την Αγελάδα, ότι παίρνετε η Αγελάδα και χαλάμε το κλίμα. Είναι η ίδια η γη η οποία μεταβάλλεται. Είναι ζώσα κατάσταση. Μετά άρχισε να ψύχεται για ένα μικρό διάστημα. Αυτό οφειλόταν λέει στη μετατόπιση των πόλων. Δηλαδή από τον 2ο αιώνα, 1ο αιώνα και μετά, για 2-3 αιώνες είχαμε ψύξει. Μετά είχαμε ξανά επαναφορά της καλής θερμοκρασίας. Και μετά, τον 6ο-7ο αιώνα, ξανά άρχισε πάλι η μετατόπιση και είχαμε την ψήξη. Τι έγινε τον 7ο αιώνα μετά Χριστόν και 8ο? Άρχισαν να κατεβαίνουν οι Βίκινγκς. Διότι στο βόρειο πόλο, στα βόρεια, Σκανδιναβία, Δανία κτλ., άρχισε να γίνεται πολύ το κρύο, δεν έδειχαν τροφή και άρχισαν να μετατοπίζονται προς τον νότο. Και κατέβαιναν και κατέβηκαν εκεί, στην Ουκρανία, στο Κίεβο. Οι Ρώσοι είναι φίλο Βίκινγκς και έμειναν εκεί. Και κάποιοι άλλοι βάραγοι ήρθαν προς το Βυζάντιο. Με βάση το κλίμα γίνονται οι μετατοπίσεις. Να ξέρετε τώρα, έτσι. Να τα λέμε όλα. Εδώ λοιπόν, για να διαβάσουν το κείμενο, χωρίς να καταστρέψουν το χειρόγραφο, οι ερευνητές χρησιμοποίησαν προηγμένη τεχνολογία. Ακτίνων Χ, που παράγονται από επιταχυντή σωματιδίων. Ακούστε τώρα, πήγαν σε άλλο επίπεδο. Η μέθοδος αυτή τι επιτρέπει? επιτρέπει τη διάκριση μεταξύ διαφορετικών χημικών συνθέσεων των μελανιών. Το νεότερο κείμενο, το νέο κείμενο που έκαναν οι μοναχοί επάνω και έγραψαν από πάνω, περιέχει σίδηρο. Ενώ το αρχαίο ελληνικό κείμενο έχει διαφορετική χημική σύνθεση με βάση το ασβέστιο. Δείτε τι βρήκαν οι άνθρωποι τώρα, έτσι. Τι βρήκαν για να καταλάβετε τώρα. Χημική... Με τον τρόπο αυτό, οι επιστήμονες μπορούν να δουν τα δύο κείμενα, να τα διαχωρίσουν σε δύο επίπεδα γραφής και να αποκαλύψουν τα κρυμμένα γράμματα. Μέχρι στιγμής, οι ερευνητές ανέκτησαν περιγραφές άστρων και αναφορές σε αστερισμούς όπως ο υδροχόος. Ο στόχος λοιπόν είναι να ανακτήσουν όλο το κείμενο. Γιατί όλο το κείμενο βρίσκουν μέσα στοιχεία που ακόμη και πριν από 100 χρόνια δεν τα γνωρίζαμε. Για την ύπαρξη ενός μικρού πλανήτη στο ηλιακό μας σύμπαν, άλλου, λένε, υπάρχει αναφορά. Θα το δούμε. Κάτι που ανακαλύψαμε τις τελευταίες δεκαετίες με τα τηλεσκόπια που έχουμε σήμερα, τα τεράστια, τα απίστευτα. Πώς το ήξερε ο ύπαρχος, δεν ξέρω. Σηκώνω χέρια ψηλά. Οι πρώτες ενδείξεις είναι εντυπωσιακές. Είναι απίστευτες, έχουν μείνει άναυδοι. Οι συνταταγμένες που έχουν έρθει φαίνεται να είναι ακριβέστατες. Παρέτι υπολογίστηκαν με το γυμνό το μάτι. Αιώνες πριν το τηλεσκόπιο. Και αναρωτιούνται με τι μηχάνημα επακριβώς όρισε πού είναι τα άστρα. Τι είδους τεχνολογία διέθεταν οι προγονείς μας. Δεν ξέρει κανείς. Δεν μπορεί να το πει. Το χειρόγραφο ονομάζεται, έχει μια ονομασία λίγο σύνθετη, έτσι, Κόντεξ Κλίματσι Ρικράπτους ή Ρικρύπτους ή Ρέκρυπτους. Και πιστεύετε ότι προέρχεται από τη Μονή της Αγίας Εκατερίνης του Σινά. Αλήθεια ρε παιδιά, τι έγινε με το μοναστήρι αυτό? Τι έγινε? Το πήραν οι Αιγύπτιοι, το δώσαμε στους μουσουλμάνους? Το δώσαμε στους Αιγυπτίους που παρίσταναν τους μοναχούς ενώ ήταν φουσκωτοί? Μπράβοι! Γιατί έχει τεράστιες εκτάσεις η Μονή. Τεράστιες εκτάσεις. Και θέλουν να κάνουν ξενοδοχεία πεντάστρα και εξάστρα στην περιοχή. Και γιατί θέλουν να κάνουν εκεί ένα οικιστικό συγκρότημα περίπου 200.000 ανθρώπων να μένουνε. Πού είναι η κυβέρνηση, πού είναι αυτοί που μιλούσαν? Μόνο η ελληνική λύση μιλάει γι' αυτό. Όλοι σιώπησαν, όλοι σώπασαν. Σήμερα είναι στην Ουάσιγκτον το χειρόγραφο αυτό. Φανταστείτε τι άλλο έχουν τα μοναστήρια. Και πρέπει κάποια στιγμή να ανοίξει και το Άγιο Όρος, να ανοίξει και το Σινά, να ανοίξουν οι βιβλιοθήκες, να μπουν οι επιστήμονες μέσα και να βρουν πράγματα και να τρίβουμε τα μάτια μας. Δηλαδή, ας το πω διαφορετικά, οι δειπνοσοφιστές, ένα βιβλίο για την αρχαία ελληνική κουζίνα. Πώς μαγείρευαν οι προγονείς μας. Είναι στο Άγιον Όρος. Εκεί βρέθηκε, σε μοναστήρι του Άγιον Όρος βρέθηκε το χειρόγραφο. Και εκεί αναφέρονται τα εδέσματα της αρχαίας ελληνικής κουζίνας, που είναι πανομοιότυπα με τα σημερινά. Το ίδιο πράγμα τρώγαμε. Το ίδιο πράγμα ακριβώς. Και κοντοσούβλια τρώγαμε. Αν διαβάσει Ιλιάδα στον Όμηρο, γράφει πως κάτισαν οι στρατιώτες οι Δαναοί και έψηναν σουβλάκια κανονικά. Με το ξύλο πως το βάζανε. Τα λέω αυτά στους νεοέλληνες και με κοιτάσαν, να μην πω κατά κουβέντα εξωγήινο και κάτι. Έλα μωρέ, δεν είναι έλα μωρέ. Δεν είναι έλα μωρέ, κάνετε λάθος. Το μωρέ στη γειτονιά μας. Εδώ μιλάμε σοβαρά. Η ιστορία είναι αμήλικτη. Η ιστορία είναι τεράστια ελληνική. Αλλά πού να τα πω, σε ποιον να τα πω? Θα φάτε αρνί και κατσίκι, λέει τον Ευελία. Ποιον Ευελία ρε μας τώρα? Α, πού βγαίνει ο Ευελίας? Από τον Ευελίξ ή από τον Αστερίξ? Και μια από εκεί είπα Αστερίξ ή Ευελίξ. Μην ξεχνάτε ότι οι Γάλλοι δεν είναι Γάλλοι. Είναι Γερμανοί. Είναι Φράγκοι. Εξού και Φρανς. Φρανς σημαίνει Φραγκία. Φραγκία σημαίνει γερμανικό φύλο. Οι Γάλλοι κανονικοί είναι οι Γαλάτες, οι οποίοι ξεριζώθηκαν από τους Ρωμαίους σε αρχικό στάδιο και τα γερμανικά φύλλα μετά και έκαναν και μια επίθεση. Όταν, για να καταλάβετε, τίποτα δεν είναι τυχαίο, παιδιά. Όταν οι Ρωμαίοι ήρθαν σιγά σιγά να επεκτείνονται προς βοράν για να σπρώξουν τους Γαλάτες να φύγουν από εκεί, τι κάνουν οι Γαλάτες? Έφυγαν από εκεί και μετακινήθηκαν και κατέβηκαν προς τα κάτω. Πού κατέβηκαν? Στην Ελλάδα. Και φτάσανε μέχρι τους Δελφούς. Αλλά χάσαν τον πόλεμο και αναγκάστηκαν να πάνε στη Μικρά Ασία και εκεί υπάρχει Γαλατεία σήμερα. Στη Μικρά Ασία υπάρχει περιοχή που λέγεται Γαλατεία. Προς Γαλάτας επιστολή Παύλου. Πού την έστελνε, στη Γαλλία? Το πιστεύετε? Στη Γαλατεία τις έστελνε. Στη Μικρά Ασία τις επιστολές.

0: Σήμερα θα σας αποκαλύψουμε τουλάχιστον αυτό που η δημοσιότητα ή αυτό που δίδει η Ρωσία στη δημοσιότητα, το τρομακτικό οπλικό σύστημα που διαθέτει ο Ρωσικός στρατός, όχι σε μεγάλη πληθώρα πυράβλων, αλλά είναι τρομακτικό το όπλο που διαθέτει, πέρα από τα πυρηνικά, είναι ο πύραυλος Ορέσνικ, που τρέμουν οι Δυτικοί και το τρέμουν πραγματικά. Τώρα τις ανοησίες που λέει ο Ερντογκάν ότι θα κάνει πύραυλο 4.000 χιλιόμετρων και ιστορίες, αυτά σε κανένα 15 χρόνια θα συζητήσουμε, γιατί όντως μπορεί να προσπαθεί, αλλά δεν είναι και εύκολο, γιατί δεν έχει το know-how. Κινητήρες παίρνει ο Ερντογκάν από την Ιταλία, ανταλλακτικά από αλλού, αφήστε το αυτό. Σας λέω ότι αυτό το όπλο, που είναι από τα πιο σύγχρονα όπλα που υπάρχουν δυστυχώς στην εποχή μας, μακάρι να μην υπήρχε. Και μακάρι να μην υπήρχαν τα όπλα στην εποχή μας. Να μην είχαμε πυρηνικά. Να μην χρειαζόταν να έχουμε όπλα. Να μην είχαμε πολέμους, εν πάση περιπτώσει. Γιατί, αν δείτε πραγματικά, ας πούμε, δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος, ξέρεις πώς πολέμησαν. 135 εκατομμύρια κόσμος ενεπλάκησε στον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. 135 εκατομμύρια. Και αν δούμε και ποιες χώρες είχαν ισχυρό στρατό, θα δείτε ότι μία. Και αυτό δεν βγαίνει από το πόσο ισχυρός είναι ο στρατός, αλλά το πώς αμύνθηκε ή όπως επιτέθηκε. Μετά από περίπου 15 χρόνια αναλύσεων κτλ., οι Αμερικανοί καθηγητές που ασχολούνται με τη στρατιωτική ιστορία είπαν ότι ο ελληνικός στρατός ήταν ο καλύτερος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Γιατί ανέσχεσε τον φασισμό και αντιστάθηκε στη μεγαλύτερη μηχανή που υπήρξε ποτέ, τη γερμανική μηχανή που κατήλθε από τη Βουλγαρία. Αυτό δεν το έχει κάνει άλλη χώρα. Δεν από και τη Γαλλία και τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες, ούτε και τη Μεγάλη Βρετανία που από μακριά τη βομβάρτιζαν, αλλά δεν έκανε ποτέ χερσαία εισβολή. Ούτε και την Αμερική θα πω, που εντάξει, αυτοί έστειλαν στρατό, όποτε τους βόλευε, δεν τους βομβάρτιζε κανένας, δεν καταστράφηκαν.
1: Πώς λειτουργούν οι ρωσικοί πύραυλοι Ορέσνικ? Ο βαλιστικός πύραυλος Ορέσνικ, που στα ρωσικά σημαίνει φουντουκιά, είναι από τα πιο σύγχρονα όπλα των ρωσικών δυνάμεων. Βασισμένο στον παλαιότερο πύραυλο RS-26 Ρουμπές, ο Ρέσνικ αποτελεί πύραυλος μέσου βεληνεκούς, που χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά στην Ουκρανία το 2024. Μπορεί να εξοπλιστεί με πυρηνικά, αλλά και συμβατικά όπλα, φορτωμένο με 6 κεφαλές, και λειτουργεί ψηλά στην ατμόσφαιρα πριν πέσει στο στόχο του. Είναι σχεδόν αδύνατος ο εντοπισμός του και μπορεί να ταξιδέψει μέχρι και 10 φορές την ταχύτητα του ήχου, δηλαδή 12.300 χιλιόμετρα την ώρα ή 3,4 χιλιόμετρα το δευτερόλεπτο. Παρά όμως τη ρωσική προπαγάνδα σχετικά με τον Ορέσνικ, ο πύραυλος είναι συνδυασμός πολλών παλαιών συστημάτων. Δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ευρύτερα και η ευστοχία του ως συμβατικό όπλο είναι περιορισμένη. Παρ' όλα αυτά, παραμένει εξαιρετικά επικίνδυνο όπλο με τη χρήση πυρηνικών κεφαλών και αποτελεί κεντρικό εργαλείο επίδειξης ισχύως για το Κρεμλίνο.
0: Παρ' όλα αυτά, πρέπει να σας πω ότι το βιντεάκι είναι από ένα site που πρόσκειται, ξέρετε, στον φιλοαμερικανισμό, στον φιλοδυτικισμό. Οπότε είναι λογικό να λέει τα όσα λέει σε σχέση με το δεν κάνει και δεν μας κάνει. Αυτό τώρα λέει ότι κάνει, γιατί αν βάλεις πυρηνικά κάνει. Αδερφέ μου, αν βάλεις πυρηνικά, δεν κάνει απλά. Σου διαλύει το μαγαζί, για να μου κάνει ένα κουβεντάλι. Σου διαλύει το μαγαζί η πυρηνική κεφαλή. Δεν είναι ένα όπλο που θες να το χτυπήσεις, ξέρω εγώ, άμα χρησιμοποιείς πυρηνικά, να χτυπήσεις το κέντρο του στόχου. Βαράζω οπουδήποτε, πάει όλο το σύστημα. Γι' αυτό λέω, πραγματικά ο Θεός να βάλει το χέρι του, γιατί δεν βλέπω καλά τα πράγματα, σας το λέω. Γενικά δεν τα βλέπω καλά στον πλανήτη. Υπάρχει ένας κοχλασμός, μια η Κίνα, μια η Ρωσία, μια η Περσικός, μια η Αμερική, μια η Βενεζουέλα, μια ο Καναδάς, μια η Κούβα, μια η Χούθη, η Ουκρανία, ότι εμπλακήκαμε εμείς με την Ουκρανία. Όλα αυτά δείχνουν ότι βρισκόμαστε σε ένα προστάδιο και μακάρι να παγώσει. Να σταματήσουν οι πόλεμοι οπουδήποτε, να μην υπάρχει δυστυχία, φτώχεια και πείνα. Μπορούμε να το κάνουμε. Αν θέλαν κάποιοι, μπορούσαμε. Αλλά δεν θέλουν κάποιοι, γιατί τρέφονται από αυτό. Τρέφονται εννοώ, ξέρετε, έτσι. Εννοώ και οικονομικά, αλλά και αλλιώς.

0: Θα ήθελα λίγο να γυρίσουμε την ιστορία στα 1980. Επειδή σε έχουν παραμυθιάσει πάρα πολύ. Το γεγονός ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής δεν μπορούν να τελειώσουν με το Ιράν είναι γεγονός αναμφισβήτητο. Λόγω γεωγραφίας. Το έχω πει, το έχω επισημάνει, γιατί δεν είναι η πρώτη φορά που οι Αμερικανοί κάνουν τους νταΐδες στην περιοχή. Μπορεί να βολεύει τον Τραμπ αυτή η ιστορία με το πετρέλαιο. Έτερον εκάτερον. Αλλά να υποτάξεις το Ιράν είναι πάρα πολύ δύσκολο. Πρέπει να χρησιμοποιήσεις 1,5 εκατομμύριο στρατό. Όσο και σου φαίνεται περίεργο αριθμός. Τόσο είναι. Επιχείρησαν ξανά οι Αμερικανοί να κάνουν κάτι τέτοιο. Το επιχείρησαν, παιδιά. Το 1980. Όταν μυστικές στρατιωτικές επιχειρήσεις επιχείρησαν από τον αεροπλανοφόρο Νίμιτς και με μεταγωγικά στις 11:30 να αλλάξουν το καθεστώς. Δεν το πιστεύετε?
1: Γιατί οι US Special Ops αποφεύγουν χερσαία εισβολή στο Ιράν. Το επιχείρησαν μία φορά. Το 1980 έστειλαν μυστική αποστολή διάσωσης στο Ιράν. 8 ελικόπτερα ξεκίνησαν από το USS Nimitz. Μεταγωγικά έφτασαν από το Ομάν. Το σχέδιο απλό. Συνάντηση σε κρυφό σημείο στην έρημο, ανεφοδιασμός και μετά προώθηση των καταδρομέων στην Τεχεράνη. Το ιρανικό έδαφος έκανε τη ζημιά πριν τον εχθρό. Ξέσπασε αμοθύελα. Τα ελικόπτερα άρχισαν να βγάζουν βλάβες. Το ένα γύρισε, το άλλο χάλασε. Ένα τρίτο δεν έφτασε. Η αποστολή ματαιώθηκε και μετά η καταστροφή. Κατά την αναχώρηση, ένα ελικόπτερο συγκρούστηκε με ένα μεταγωγικό C-130. Ακολούθησε μια τεράστια έκρηξη. 8 Αμερικανοί στρατιώτες σκοτώθηκαν στο Ιράν χωρίς να πέσει ούτε ένας πυροβολισμός. Από εκείνη τη νύχτα στην έρημο, οι US Special Ops το σκέφτονται πάντα δύο φορές πριν πατήσουν στο Ιράν.
0: Να καταλαβαινόμαστε, θέλω. Εξαιρετικά, Ντάβιτ. Να καταλαβαινόμαστε, παιδιά. Δεν χρειάζεται πολύ πίεση. Το έχουν ξαναεπιχειρήσει. Δεν είναι εύκολα τα πράγματα. Γεωγραφία και έδαφος και κλιματολογικές συνθήκες τους διαλύουν τους Αμερικάνους. Δεν γίνεται. Τώρα τι θα γίνει δεν ξέρω. Μακάρι να βρεθεί λύση ειρηνική. Να βάλουν μυαλό και οι Ιρανοί, να βάλουν μυαλό και οι Αμερικανοί, να σταματήσουν τα πυρηνικά όπλα όλοι τους. Να μην πάμε σε πυρηνικό ολοκαύτωμα στο τέλος. Νταϊλίκια δεν γίνεται, παιδιά. Δεν γίνεται νταϊλίκη δουλειά. Δεν ξέρω αν κάνω λάθος, αλλά εγώ είμαι υπέρ της ειρήνης. Πάμε σε ένα διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο.
2: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα.
3: Focus στον κόσμο.
4: Καλημέρα από Γαλλία, Γερμανία, Ελβετία.
5: Καλημέρα από Ολλανδία, Χάγη.
6: Καλημέρα από Μάθα Μισοτγκάρδη.
7: Λούντεσάιτ, Βόρεια Ρινανία, Βεσφαλία.
8: Καλημέρα από Κοπεχάγη.
9: Καλημέρα από το Ταχάο.
10: Καλημέρα από Νορβηγία, Τρόντχαϊμ.
11: Από πρωτεύουσα της Αυστραλίας.
12: Καλημέρα από το ελληνισμό, από Ζυρίκη.
13: Καλημέρα από το πιο νότιο ανατολικό σημείο της Ελλάδας, Κύπρο.
14: Καλημέρα από Βέλγιο, Χάσολτ, Φλαμανδία.
15: Καλημέρα από Νορβηγία.
16: Καλημέρα από Ζάμπια.
3: Καλημέρες. Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
17: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
18: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
17: Τελοπόν. Για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
19: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν. Και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
8: Αρετή παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο 4,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες 7,75.
9: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
8: Good Meals αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό 55 λεπτά. Kaiser Pilsner κουτί 6x330ml 4x2 δώρο 4,99.
9: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
8: Κούντα Γερμανία στο κιλό 5,49. Δοδόνι φέτα pop το κιλό 12,95.
9: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
19: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
2: Focus 103,6. Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
16: Έλα, πού είσαι?
20: Τρέχω, τρέχω, τι έγινε?
16: Έλα γρήγορα, χρειάζεται αίμα.
20: Ποιος?
16: Κάθε μέρα κάποιος σε χρειάζεται.
20: Έλα στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 13 με 20 Ιουνίου.
16: Δώσε αίμα, αιμοπετάλια, μυελό των οστών. Γίνε δότης οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
20: Κλείσε ραντεβού στο 2313-313-151-154-117.
16: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια. Δήμος Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκης.
2: Θέλετε ένα καλλίγραμμο σώμα χωρίς τοπικό πάχος και κυταρίτιδα? Απορροφητικόν, το μοναδικό προϊόν που βοηθά στην γρήγορη απώλεια περιττού βάρους και στην αντιμετώπιση της κυταρίτιδας με φυσικά συστατικά, καθώς περιέχει αμυγδαλέλαιο, ελαιόλαδο, κέλε από σιμίδα, κισό, πράσινο τσάι και εκχύλισμα από φύκια. Ταυτόχρονα ενισχύεται με τα εθέρια έλαια από μαύρο πιπέρι και grapefruit, τα οποία χάρη στις ιδιότητές τους βοηθούν στη λιποδιάλυση και στην καταπολέμηση της κυταρίτιδας. Απορροφητικών. Αλλάξτε την εικόνα της σιλουέτας σας. Πείτε αντίο σε περιττά κιλά και κυταρίτιδα και καλωσορίστε ένα νέο καλοσχηματισμένο σώμα. Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20. Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.

0: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να πω ότι νομίζω ότι ήταν λάθος η αποχώρηση των υπολείπων, αλλά κυρίως του κόμματος που έκανε την πρόταση. Διότι θα μπορούσαμε τουλάχιστον συνταγματικά να μαζέψουμε 120 ψήφους και να λέμε ότι συνταγματικά εμείς έχουμε δίκιο και οι άλλοι έχουν άδικο. Αλλά εν πάση περιπτώσει ήταν μια επιλογή δική τους και δίνουν και το άλοθη πλέον στη Νέα Δημοκρατία να περάσει όπως της βολεύει την ιστορία. Επειδή σε αυτή την αίθουσα πρέπει να λέμε πράγματα που ισχύουν και όχι που δεν ισχύουν, να πούμε τι σημαίνουν υποκλοπές. Να πάμε στα βασικά, να πάμε στο Α. Να κάνουμε ένα διαχωρισμό. Πώς γίνονται οι υποκλοπές και γιατί γίνονται οι υποκλοπές. Οι υποκλοπές γίνονται σε ένα σοβαρό κράτος για την εθνική του ασφάλεια. Αυτό είναι γεγονός αναμφισβήτητο. Για την εθνική του κυριαρχία. Αλλά εδώ έχουμε ένα ασόβαρο κράτος το οποίο γινόταν υποκλοπές πολιτικών αντιπάλων και είχαμε και παρακολούθηση ομοειρεατών του ιδίου κόμματος. Όχι για εθνική ασφάλεια, κύριε Βορύδη, όπως είπατε, διότι θα σας κάνω ένα ερώτημα και θα μου απαντήσετε, φαντάζομαι, κάποια στιγμή, αν μπορείτε, γιατί είναι, ξέρετε, είναι δύσκολος ο γρίφος, αν θα απαντηθεί από εσάς, όσο και εφείς και να είστε. Άλλο είδος κατασκοπίας είναι αυτό που λέμε η βιομηχανική, η επιχειρηματική κατασκοπία. Τα βασικά να πούμε. Γιατί γίνεται η επιχειρηματική βιομηχανική κατασκοπία? Διότι μια κυβέρνηση θα ήθελε να γνωρίζει τους μεγάλους επιχειρηματίες, ολιγάρχες, τι λένε μεταξύ τους ή τι λένε κατηδίαν, ώστε να μπορούν να τους εκβιάζουν άχρια, τι λέω κάποια στιγμή, που εδώ δεν γίνονται αυτά πράγματα στην Ελλάδα. Έχουμε μια δημοκρατία, πλέργια. Η βιομηχανική κατασκοπία όμως έχει μια προέκταση, κύριοι συνάδελφοι της Νέας Δημοκρατίας. Γιατί το λέω αυτό? Διότι το Predator και οι υποκλοπές δεν γινόταν μόνο σε πολιτικούς, γινόταν και σε όλα αυτά που είπα. Η βιομηχανική κατασκοπία λοιπόν έχει και διαβλητότητα σε διαγωνισμούς. Δηλαδή κάνουμε μια προκήρυξη 200 εκατομμυρίων ευρώ. Ένας επιχειρηματίας θέλει να πάρει μέρος στο διαγωνισμό, του ακούμε το τηλέφωνο, ενημερώνουμε τον άλλον επιχειρηματία τι προσφορά θα κάνει κλειστή, πάει ο επιχειρηματίας ο δεύτερος, καταθέτει αντί για 100 ευρώ 101, παίρνει τη δουλειά. Λέω τώρα εγώ, έτσι, ή λέει ο επιχειρηματίας κάτι στο τηλέφωνο το οποίο είναι λίγο με τη σύζυγο πρόβλημα κτλ. Πετάμε και ένα ηχογραφημένο, του λέμε κάτσε καλά, βγες στην άκρη να πάρει τη δουλειά ο δικός μας. Αυτές είναι οι υποκλοπές. Και εδώ έχουμε με τη Νέα Δημοκρατία όλων των ειδών τις υποκλοπές. Όχι μία, κύριε Βορύδη. Διότι αν θέλετε να σας ρωτήσω και να μου απαντούσετε, όταν εγώ έχω ένα τηλέφωνο και μου το υποκλέπτει ο Μάκης ο Βορύδης, η υπηρεσία του, λέω τώρα εγώ, γιατί η υπηρεσία του Πρωθυπουργού ήταν, ήταν του Βελόπουλου, προϊστάμενος στην ΕΕΠ, ήταν ο Πρωθυπουργός. Μιλάω με ένα συνδικαλιστή, μιλάω με έναν ψηφοφόρο, μιλάω με προέδρους συλλόγων. Αυτομάτως και αυτοί γίνονται υποκείμενα παρακολουθήσεων και δεν αφορά μόνο τον πολιτικό τι λέει, αλλά παρακολουθούνται και πολίτες. Όχι μόνο ο πολιτικός που ακούμε το τηλέφωνό του. Άρα αφορά όλη την κοινωνία. Διότι μπορεί ο πρόεδρος συλλόγου άνω εκατομμυρίου να πει κάτι για τη γυναίκα του, να πει κάτι για το παιδί του. Και αυτό, αυτός που ακούει εκεί στην ΕΕΠ, τα ακούει. Ακούει διάφορα πράγματα και σημειώνει. Και αν χρειαστεί κάποια στιγμή, μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε αυτά. Αλλά επειδή μιλάτε για εθνική ασφάλεια, ειδού το ερώτημα και ο γόρτιος δεσμός. Αφού είναι εθνική ασφάλεια, τι χρειαν έχετε να παρακολουθείτε τη σύζυγο του Μιλωνάκη και τη σύζυγο του Χατζηδάκη? Απαντήστε μας ποιος ήταν ο λόγος εθνικής ασφαλείας για να σας πιστέψουμε. Τις συζύγους, για ποιο λόγο? Άντε τους πολιτικούς καταλαβαίνω. Αντιπαλή σας. Τους υπουργούς σας το καταλαβαίνω. Τους φοβάστε κάποιο. Ο πρωθυπουργός φοβόταν να μην πάει κάποιος να κάνει δουλειά μόνος του. Αναθέσεις έργων είναι αυτές, κύριε Βορύδη. Δισεκατομμύρια σφυρίζουν δεξιά και αριστερά. Να μην έχουμε τους υπουργούς Καλινάρη. Να τους έχουμε. Άρα λοιπόν οι υποκλοπές δεν είναι θέμα μόνο εθνικής ασφαλείας. Είναι κοινωνικής πολιτικής ασφάλειας και διαπερνάει όλη την κοινωνία. Για να πούμε τα βασικά δηλαδή, όχι τίποτα άλλο. Και απευθύνομαι σε όλη την αντιπολίτευση. Αν δεν μπορείς να ονομάσεις ένα πρόβλημα, δεν μπορείς να λύσεις το πρόβλημα. Και σήμερα θα χρησιμοποιήσω χαρτιά, γιατί είναι επικίνδυνο το θέμα και να μην έχουμε πάλι χειροπέδες και άρση ασυλίας μου, γιατί η Νέα Δημοκρατία έχει κάνει εργολαβικό το θέμα αυτό. Και θα είμαι προσεκτικός στα ονόματα. Θα δώσω ονοματάκια. Ονοματάκια. Ρωτώ, ο Αβράνος ήταν πράκτορας της ΕΕΠ? Όχι. Ωραία. 22 Ιουνίου του 22, το όχημα της εταιρείας Κρικέλ που συνδέεται με το Λαβράνο. Τι δουλειά είχε εντός των απορρίτων εγκαταστάσεων του ΚΕΤΕΑΚ στην ΕΕΠ στην Αγία Παρασκευή? Ήταν εκεί ή δεν ήταν? Ήταν. Τι δουλειά είχε εκεί, αφού δεν είναι πράκτορα ΣΕΥΠ? Τι δουλειά είχε εκεί? Γιατί στον Ιωάννη Λαβράνο είχε παραχωρηθεί από την αστυνομία συνοδεία και αστυνομική, αφού ούτε πράκτορας ήτανε, ούτε καρπαζόης πράκτορας, ούτε εις πράκτορας τον κτελ ήτανε? Τι ήτανε που κάνε κουμάντα? Ο Τρίμπαλης ήταν μπροστινός του Λαβράνου? Ήτανε. Πώς είχε μηνύματα του σταμάτη, από το σταμάτη Τρίμπαλη που ενημέρωνε εμπλεκόμενους, υπάρχουν καταγεγραμμένα, για επικείμενες αστυνομικές έρευνες σε κατοικίες και εταιρικές εγκαταστάσεις το 22? Ακούστε κύριοι συνάδελφοι εδώ μέσα, εμείς τα λέμε ονόματα. Αφήσουμε τα δημοκρατία. Αυτά είναι παραμύθια της καλημάς. Οι μόνοι που μπορούμε να βρούμε το αίτιο για να θεραπεύσουμε το πρόβλημα είμαστε εμείς, και συνεχίζω. Όταν ενημερώνονται το 22, κύριε Βορύδη μου, ξαφνικά αδειάζουν τα γραφεία και όταν πάνε οι υπηρεσίες τα βρίσκουν άδεια. Για και έλεγχο. Σας λέμε ονόματα. Ποιος ήταν υπουργός το 22? Γιατί δεν ψάχνετε μεταξύ σας? Ποιος ενημέρωσε. Ο Τρίμπαλης κατήθεσε ότι πριν από την εμφάνισή του στην απόρριτη συνεδρία της Εξεταστικής Επιτροπής στη Βουλή το 22, είχαν γνωστοποιηθεί εκ των προτέρων οι ερωτήσεις. Στημένος διαγωνισμός. Ενώ μετά την κατάθεσή του δέχτηκε τηλεφώνημα, ξέρω από ποιον, αλλά το αφήνω εδώ. Θα πούμε κι άλλα στην πορεία. Εμείς θα σας ρίξουμε, κύριοι της Νέας Δημοκρατίας, με στοιχεία. Στενός συνεργάτης του Λαβράνου, Σωτήρης Ντάλλας, με τη φράση «Μάθαμε ότι τα πήγες καλά, Ντάλλα στην Ντάλλα ο ήλιος», μιλάει καλά ο Τρίμπαλης, τον ενημερώνουν. Έδωσε και σχετικά μηνύματα και το κινητό του στο δικαστήριο πριν από λίγες μέρες. Οι μάρτυρες Τρίμπαλης και Ευαγγελία Κατσούδα, προσωπική γραμματέας του Λαβράνου, κύριε Βορύδη και Μπίτσου, ανέφεραν ότι δινόταν διαβεβαιώσεις ότι όσο είναι η Νέα Δημοκρατία στα πράγματα, δεν έχουν τίποτα να φοβούνται. Αυτά λεγόταν και σε κλειστά δωμάτια, ξέρετε, μεταξύ τους 4 άτομα. Προέκυψε ότι ο Ιωάννης Λαβράνος κατήχαν και επιδείκνυε υποκλαπή σε συνομιλίες πολιτικών πρόσωπων. Ο Λαβράνος, ο επιχειρηματίας, ο καλός άνθρωπος που πήγαινε και στην ΕΥΠ, ήταν πράκτορας ή δεν ήταν πράκτορας τελικά? Αποφασίστε. Και σας είπα, θα σας κλιμακώνω μέρα με την ημέρα όλο και περισσότερο και θα σας ρίξω. Θα σας ρίξει η ελληνική λύση, σας το ξαναλέω, έχουμε στοιχεία. Θα σας ρίξει, αν το συνεχίζετε το παραμυθάκι. Γενικώς. Οι οποίες φέρονται ότι είχαν αποκτηθεί από το Predator. Συγκεκριμένα, οι συνομιλίες μεταξύ του Υπουργού Γεραπετρίτη και του Εθνικού Κοφερασκέ, όπως λέγεται τηλεπερσόνα, Φουρτιώτη. Ποιον επικαλέστηκε ο Τζαβέλας για να πάει υπόθεση στον αρχείο? Το Φουρτιώτη. Γελάτε κύριε Βορύδη, γελάτε. Και καλά κάνετε. Ακούστε εδώ τα χειρότερα. Τα τραπεζικά και τεχνικά στοιχεία σχετικά με την πλοπριωμένη κάρτα, που ήταν το άλλο θύσας, που χρησιμοποιήθηκαν για να παγιδευτούν μηνύματα του Predator, έδειξαν ότι η κάρτα παραλήφθηκε και χρησιμοποιήθηκε προσωπικά από τον Εμίλιο Κοσμίδη 22 Ιουνίου του 20, τελευταία χρήση 16-12-21, ημέρα συμπτωματικά που αποκαλύπτεται το Predator στην Ελλάδα και μετά η Citizen Lab. Σας λέμε ονόματα και στοιχεία, να ποια είναι η διαφορά της ελληνικής λύσης. Εδώ δεν μιλάμε στον αέρα. Στοιχεία. Η κάρτα χρησιμοποιήθηκε στις 2 Ιουνίου του 20. Και μια μέρα πριν, τι γίνεται συμπτωματικά? Ο Τζαβέλας υπογράφει τις πρώτες άρσεις απορρίτου των επικοινωνιών. Δηλαδή, με το που ανοίγει η κάρτα του Κοσμίδη, αρχίζουν οι παρακολουθήσεις. Η σκιώδης κάρτα. Κατά το θυμάτων που στοχοποιήθηκαν από το Predator. Κουκάκης, Κατζηδάκης, Μιλωνάκης, Μεσαροπούλη, Μπαρδάκης, Μουσουλίδης, Γραφάκος. Ονόματα, δεν θέλετε? Θα στα δίνουμε. Από τη δικογραφία προέκυψαν αποδείξεις συνεργασίας μεταξύ στελεχών τη Συντελέξα και τη ΕΥΠ. Εδώ έχουμε συνεργασία μιας ιδιωτικής εταιρείας και της ΕΥΠ, Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών. Συντελέξα και ΕΥΠ μαζί. Μαζί. Λαβράνος και ΕΥΠ. Λαβράνος και ΕΥΠ. Και υπάρχουν και απόλυτα έγγραφα, αν θέλετε. Να τα δούμε και αυτά. το απόρριτο μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ ΕΕΠ και μυστικών υπηρεσιών των Σκοπίων. Τι δουλειά έχει ο ΔΕΜΓΙΑ στα Σκόπια πριν λίγο καιρό, ρωτώ τώρα εγώ. Έφερε ψηφιακό ίχνος του Γενικού Διευθυντή της ΕΛΕΞΑ στην Αθήνα με ρομ χάρπας η συμφωνία αυτή. Δηλαδή είναι δυνατόν μια ιδιωτική εταιρεία να έχει σφραγίδα κράτους για να πηγαίνει να κάνει συμφωνία με τα Σκόπια? Κατατέθηκε ότι η ΕΛΕΞΑ συνέχισε να λειτουργεί στην Ελλάδα ακόμη και μετά που αποκαλύφθηκε το γεγονός του Predator. Ακούστε τώρα. Έως το 25 πουλούσε κατασπευτικό λογισμικό σε όλο τον κόσμο. Προέκυψε επίσης ότι η έλεγχη του 22 της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας και οι έλεγχες εγκαταστάσεις της ΕΕΠ και του ΚΕΤΙΑΚ είχαν επιφανειακό χαρακτήρα. Πάμε και στα υπόλοιπα. Μεταξύ των νόμιμων επισυνδέσεων της ΕΕΠ και των επιθέσεων του Predator, κύριε Βορύδη, ιδίως μέσω προσωποποιημένων SMS, περιείχαν πραγματικά στοιχεία εμβολιασμού των στόχων. Συγκεκριμένα, ο Αρτέμις Σίφορτ, ο οικονομικός εισαγγελέας Μπαρδάκης και επικεφαλής των εγκληματολογικών εργαστηρίων της Ελλάς, η Μινιάτη, μόλις έκλεισαν ραντεβού εμβολιασμού στην πλατφόρμα εμβόλιο.gov. Δηλαδή, απίστευτα πράγματα σας λέω. Αυτά δεν γίνονται, ούτε στις ταινίες δεν τα βλέπουμε, κύριε Βορύδη. Αμέσως έλαβαν μήνυμα επιβεβαίωσης του ραντεβού με μήνυμα παγίδευσης από πού? Από το Predator. Πήγαν να εμβολιαστούν οι άνθρωποι, πήραν μήνυμα, απαντάνε ναι και παίρνουν μήνυμα από το Predator. Γέφυρα δηλαδή το μήνυμα για να παρακολουθούν οι εισαγγελείς. Στις αρχές του 21 υποβλήθηκε στο Κέντρο Μελετών Ασφαλείας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη πρόταση ομάδας επιχειρήσεων με την επωνυμία «Συνεργατικοί σχηματισμοί προβλεπτικής νοημοσύνης». Στο σχήμα συμμετείχαν 11 εταιρείες startup με σκοπό την ένταξη στο πρόγραμμα έρευνα και γενομία. Μέσα σε αυτές τις εταιρείες ήταν και η Ντελέψα. Συνέχισε να υπάρχει, κύριε Φλωρίδη μου. Αυτά θα μας τα απαντήσετε. Αφήστε τα αριτζίδικα που λέτε στους άλλους αριτζίδες εδώ πέρα, στους αδρουλάκιδες και φάμενους που δεν ξέρουν τι λένε. Μιλάει για δημοκρατία. Εδώ. Έπαιρνε μέρος στο διαγωνισμό η εταιρεία. Τα ακούτε, έπαιρνε κανονικά η Ντελέψα. Και χρηματοδοτήθηκε από πού? Από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Με υπογραφή με ρομ χαρπάς, γενικός διευθυντής στην Αθήνα. Διοικητής του ΚΕΜΕΑ ήταν ο πρώην διοικητής της ΕΕΠ. Πάμε και παρακάτω τώρα, γιατί πιέζει ο χρόνος. Αφού είναι εθνικό το θέμα, έλαβε μέτρα η ΕΕΠ για έλεγχο και προστασία των δύο συσκευών υπαλλήλων Μαρία Σάκαλη, Αγγελική Ρούσου, που στοχοποιήθηκαν και είχαν υπηρετήσει σε κρίσιμα πόστα ΝΑΤΟ και Τουρκία και Θράκη, ναι ή όχι? Δεν μας απαντήθηκε ποτέ. Είχε ενημερωθεί η διοίκηση Δεμήρη Πρησιακός για την παρουσία και δραστηριότητα της Ελέξα Κρικέλ για τον Ιωάννη Λαβράνο, ναι ή όχι? Απαντήσεις που δόθηκαν ποτέ. Ονόματα, στοιχεία και βέβαια ιστορία με την Ελέξα και η ροή πληροφοριών ξεκίνησε από το 16 επί ΣΥΡΙΖΑ, κύριε συνάδελφε. Επί ΣΥΡΙΖΑ. Θα μπορούσα να πω πάρα πολλά πράγματα. Πρέπει να πω όμως κάτι που είναι πολύ ακραία συμπτωματικό, κύριε συνάδελφε. Τι ακριβώς συμβαίνει με τις δύο δίδυμες αδερφές, κύριε Βορύδη, Φίβη και Ειρήνη Εξάρχου, όπου η Ειρήνη Εξάρχου διετέλεσε ιδιαίτερα του πρώην διοικητή της ΕΕΠ, Θόδωρου Ραβίλα, ενώ υπηρέτησε και στο γραφείο του Μαξίμου, του Γρηγόρη Δημητριάδη. Διασυνδέσετε, θέλετε, σας τα δίνω τα ονόματα. Η Φίβη Εξάρχου είχε τελέσει και ιδιαίτερα του Παναγιώτη Κουντολέοντα, αλλά και του Δεμιστεκλή Δεμήρη. Επίσης, εμφανίζεται να παρουσιάζεται στην Ντελέξα συνεχώς. Η ιδιαίτερα του Δημητριάδη, η ιδιαίτερα του διοικητού της ΕΕΠ, μπαίνει στην Ντελέξα. Καμία σχέση. Έτσι, πήγε να πιάνει καφεδάκι η γυναίκα. Δεν είναι παράνομο να πεις ένα καφέ μια εταιρεία? Είναι παράνομο, κύριε Βορύδη, δεν είναι? Ποιες είναι οι διασυνδέσεις με το Μαξίμου? Ο Δεμήρης, γι' αυτό δεν απάντησε, κύριε συνάδελφε. Γιατί ήμασταν εμείς εκεί. Και όλα αυτά τα ερωτήματα που θα τον παγίδευαν εντός εισαγωγικών για να ασκηθούν ποινικές διάκουσες, τα απέφυγε. Εμείς έχουμε κι άλλα. Και ρωτώ, τα αρχεία των καταγραφών των συνομιλιών πού βρίσκονται? Ο ΕΟ, πού είναι? Τα καταστρέψατε? Να τα δούμε, ρε παιδί μου, όλοι. Μη μου πείτε για εθνική ασφάλεια. Δώστε μας επιτέλους του Χατζηδάκη τις συνομιλίες. Δώστε μας τη συζύγου του Χατζηδάκη. Δώστε μας τη συζύγου της Μεσαροπούλου, ρε παιδί μου. Δώστε μας του Μιλωνάκη. Δώστε μας κάτι να δούμε και εμείς, θα ακούσουμε. Μόνο ο Πρωθυπουργός θα ακούει σε αυτή τη χώρα. Ας ακούει και κάποιοι άλλοι. Και επιμένω, εθνική ασφάλεια, η δημοσιογράφος τηλεπερσόνα, όπως λέγεται σε πάνελ πρωινής εκπομπής Lifestyle,
1: η σύζυγος του Μιλωνάκη Μεσαροπούλου. Από πού και πού. Από πού και σπου, τι εθνική ασφάλεια. Για πείτε μου, όταν μου το δικαιολογήσετε, να το συζητήσουμε σοβαρά. Αυτή είναι η διαφορά της ελληνικής λύσης. Ότι εμείς μπορούμε να ονομάσουμε το πρόβλημα, μπορούμε να ονοματίσουμε, μιλάμε με ονόματα, με στοιχεία, πάντοτε διαθέτουμε στοιχεία και από κρυφά δωμάτια έχουμε στοιχεία για ένα και μόνο λόγο. Και θα σας το πω τώρα. Γιατί εμείς μπορούμε να θεραπεύσουμε τη χώρα, γιατί γνωρίζουμε το αίτιο. Εμείς δεν ψάχνουμε αέρα κοπανιστό και ελπίδα, γιατί εμείς είμαστε η ελπίδα. Εμείς δεν μιλάμε απρόσωπα για ελπίδα. Εμείς μιλάμε για δημοκρατική τιμωρία των υπευθύνων των υποκλοπών. Την τιμωρία όλων όσων ενεπλάκησαν και όσων εγκλημάτισαν. Όχι όλων οριζόντια. Όλων όσων ενεπλάκησαν. Και θα σας πω και κάτι. Οι περισσότεροι εδώ μέσα είστε όμοιροι. Είναι ο δημοκράτες. Κύριε Βορύδη, τι να σας κάνω. Σας απήγαγε ο Πρωθυπουργός. Σας έχει όμοιρο με τις υποκλοπές, όπως και τους υπόλοιπους βουλευτές σας. Δυστυχώς θα το πω αυτό. Και δεν είστε ελεύθεροι να μιλήσετε, να διδάσετε. Γιατί εμένα, αν μου υπέκλεπτα, θα έκανα μια μήνυση. Και αναφέρομαι σε όλους σας. Δηλαδή, ξέρω ότι με υπέκλεψε τη συνομιλία κάποιος και δεν κάνω μια μήνυση να μάθω γιατί. Εκτός αν είναι πράκτορας των Τούρκων ο Βορύδης. Είστε, κύριε Βορύδη. Εθνική ασφάλεια επικαλείστε. Αν λοιπόν είστε πράκτορας των Τούρκων, καλά κάνανε και σας παρακολουθούσανε. Και επειδή ξέρω ότι δεν είστε εσείς προσωπικά, άρα κάτι άλλο συμβαίνει. Και πολλοί άλλοι συνάδελφοι δεν είναι εδώ μέσα. Και είναι ντροπή που αφήνετε υπονοούμενα για κάποιους συναδέρφους ότι είναι πράκτορες των Τούρκων και πράκτορες ξένων συμφερόντων. Συνάδελφοι της Νέας Δημοκρατίας. Και λυπάμαι που το λέω αυτό. Λυπάμαι. Λυπάμαι και πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω γιατί επιμένετε στο ίδιο λάθος. Γιατί αυτή η ιστορία είναι αμαρτωλή. Κάποιοι έβγαλαν λεφτά. Κάποιοι εκβίασαν επιχειρηματίες. Δεν είναι μόνο πολιτικό το θέμα. Εκβιαζόνται και επιχειρηματίες. Καθαρά σας το λέω. Βιομηχανική κατασκοπία. Σε διαγωνισμούς. Τώρα, αν το Μαξίμου είχε τέτοια γκαίλα και καημό να παρακολουθεί επιχειρηματίες και διαγωνισμούς, γιατί κάποιοι εκεί μέσα κάνουν business, πρόβλημά τους. Θα την πληρώσουν μόνο με την ελληνική λύση πολύ ακριβά. Σας το υπόσχομαι, δεσμεύομαι και θα πάω μέχρι τέλους. Γιατί? Γιατί δεν έχω καμία διάθεση, κύριοι συνάδελφοι της Νέας Δημοκρατίας, όπως και εσείς εδώ μέσα, να απολογούμαστε για τα εγκλήματα των άλλων. Τα όποια εγκλήματα ηθικής ή ποινικής τάξεως. Δεν έχω καμία διάθεση να απολογούμε στον ελληνικό λαό για το γεγονός ότι γίνονται απευθείας αναθέσεις δισεκατομμυρίων ευρώ. Δεν έχω καμία διάθεση να απολογούμε στον ελληνικό λαό και να λένε όλοι είναι ίδιοι. Όλοι απέκτησαν ακίνητα όταν ο ελληνικός λαός κάνει τα κίνητά του. 250% οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας σε αύξηση αριθμού ακινήτων. Δεν έχω καμία διάθεση να απολογούμε όταν εσείς, κάποιοι βουλευτές, θησαυρίζετε από τα φανς και οι Έλληνες κλαίνουν τα σπίτια τα χαμένα. Δεν έχω καμία διάθεση λοιπόν να σας αφήσω σε χλωρό κλαρί. Δεν θα σας αφήσω. Δεν θέλω τίποτα να σχολιάσετε. Έχω κι άλλα από εβδομάδα. Θέλω μόνο να μου πει ο κύριος Βορύδης γιατί είναι εθνική ασφάλεια να παρακολουθείτε το τηλέφωνο του, της Μεσαροπούλου, του Χατζηδάκη και των υπολείπων επιχειρηματιών κτλ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Ευχαριστούμε τον κύριο Πρόεδρο.

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα.
1: Focus στον κόσμο.
0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Την αποχώρησή τους από την Νέα Αριστερά ανακοίνωσαν 7 βουλευτές με συνέπεια τη διάλυση της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος. Αποχωρούν επίσης 143 στελέχη. Και από βουλευτής παραιτήθηκε η Έφη Αχτσιόγλου. Είναι μια πράξη συνείδησης, παραμένω όμως στην ενεργοπολιτική, είπε. Θέμα συνεργασίας με Αλέξη Τσίπρα άνοιξε ο Χαρίς Δούκας. Κάλεσε τα δύο κόμματα να ξεκινήσουν από τώρα διάλογο επί των προγραμμάτων τους. Όταν τα ελληνικά μέσα ψάχνουν σενάρια συνεργασίας ενώ Δούκα στεφανώνει τη συνεργασία με τον Τσίπρα, τότε δεν υπάρχει σενάριο συνεργασίας, αλλά συνεργασία δεδομένη, απαντά ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος. Στον ανακριτή σήμερα η φερόμενη ως εγκέφαλη του κυκλώματος των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ στη Βόρεια Ελλάδα. Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους έχουν αφαιθεί οι 10 που απολοβηγήθηκαν χθες. Στην παράλληλη δικογραφία της Κρήτης έχει προφυλακιστεί ένας λογιστής. Επεκτείνεται και για τον Ιούνιο η επιδότηση στο ντίζελ με ενίσχυση 15 λεπτών το λίτρο, όπως ανακοίνωσε στην εβδομαδιαία ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός. Ο κύριος Μητσοτάκης συνεχίζει να επιδοτεί την εσχροκέρδη των διελιστηρίων. Είναι ακραία τα κέρδη των εταιριών, επισημαίνει σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ. Νέο περιστατικό βίας μεταξύ ενηλίκων στην Θεσσαλονίκη. Ένα 11χρονο αγόρι κατηγορείται ότι επιτέθηκε και τραυμάτισε συνομήλικό του την ώρα που έπαιζαν μπάσκετ. Δικογραφία σχηματίστηκε και σε βάρος των γονέων του για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι ακόμη υπό διαπραγμάτευση συμφωνία πλαίσιο τον είπα με το Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου στην Μέση Ανατολή θα μπορούσε να οριστικοποιηθεί την επόμενη εβδομάδα, όπως μετέδωσε το ABC News.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Έθριος ο καιρός στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Πρόσχερες βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες αναμένονται σε Μακεδονία, Θράκη και ορεινά ηπειρωτικά. Η θερμοκρασία θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές 29 με 32, τοπικά στη Θεσσαλία και την Ανατολική Στερεά 33 με 34 βαθμούς. Στην Θεσσαλονίκη, έθριος ο καιρός επίσης. Οι άνεμοι με εντάσεις 2 έως 3 μποφόρ και η θερμοκρασία στο κέντρο έως 30 με 31 βαθμούς Κελσίου. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
2: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
3: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είμαι μια χαρά.
2: Τελοπών. Για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπών και τελειώστε με τον πόνο.
4: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ

0: οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπών και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Το ζωάκι σου δεν είναι απλά κατοικίδιο, είναι οικογένεια. Και του αξίζει η καλύτερη φροντίδα. Στο νέο κτηνιατρίο της Dr. Νικολέτα Σερέτη, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, φροντίζουμε το μικρό σου φίλο με αγάπη, επιστημονική ακρίβεια και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Ακόμα και αν αλλού δεν βρήκες λύση, εδώ θα τη βρεις. Με πλήρη διαγνωστικό εξοπλισμό και εξετάσεις επιτόπου, φροντίζουμε για την υγεία και την ευτυχία του ζώου σου. Dr. Νικολέτα Σερέτη, Καλαποθάκη 13, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 231-231-1234. Έλα να μας γνωρίσεις. Θα νιώσεις αμέσως πως είσαι στο σωστό μέρος.
2: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 8 Ιουνίου.
3: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
4: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
5: Έλα, πού είσαι?
6: Τρέχω, τι έγινε?
5: Έλα γρήγορα, χρειάζεται αίμα.
6: Ποιος?
5: Κάθε μέρα κάποιος σε χρειάζεται.
6: Έλα στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 13 με 20 Ιουνίου.
5: Δώσε αίμα, αιμοπετάλια, μυελό των οστών. Γίνε δότης οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
6: Κλείσε ραντεβού στο 2313-313-151-154-117.
5: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια. Δήμος Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκης.
7: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
8: Έως το Σάββατο, πατάτες Κύπρου σε δίχτυ και καρπούς για μίνι 20% φθηνότερα. Κατεψυγμένα προϊόντα Α, 1+1 δώρο. Ακόμα, μπύρα Μύθος Οκτάδα κουτί, τώρα μόνο 6,25.
7: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
9: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε. Επειδή ήρθε το Οστεοπόν, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Οστεοπόν βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Οστεοπόν συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Σχολιάζοντας την επικαιρότητα. Καθημερινά στις 12 με την έγκριτη Δέσποινα Μποτίτση.

Γεια σας, καλό μεσημέρι αγαπημένοι μου, 14 λεπτά μετά τις 12 στον Focus FM και σήμερα συντονισμένοι στους 103,6 από τη Θεσσαλονίκη μας, από τη Μακεδονία μας. Σας καλωσορίζουμε στη ραδιοφωνική μας παρέα, Δέσποινα Μποτίτση στο μικρόφωνο, Γιώργος Δαμιανίδης, στην παραγωγή της εκπομπής. Μέχρι και τη μία θα είμαστε μαζί, όπως τις καθημερινές αυτήν την ώρα, Τρίτη σήμερα, 2 Ιουνίου. Να σας ευχηθώ και καλό μήνα. Ναι, μεν χθες ξεκίνησε η εβδομάδα, καλή εβδομάδα να σας πω, γιατί δεν είχαμε τη δυνατότητα να ευχηθώ χθες. Ελπίζω να περάσατε όμορφα, τα κεφάλια κάτω. Ήταν μία ανάπαυλα, μία ανάσα. Και συνεχίζουμε. 69 07 483 484, τα μηνύματάκια σας μέσω Viber. Τι έχουμε σήμερα? Πολιτικά είχαμε την διάλυση της νέας αριστεράς. Ανεξαρτοποιήθηκαν βουλευτές, παραιτήθηκε η Αχτσιόγλου, μία επιστολή κόλαφος και στο ΣΥΡΙΖΑ αβέβαιο και εκεί το μέλλον με πιθανές αποχωρήσεις. Γενικότερα δεν είναι και το καλύτερο κλίμα και ο Χάρης Δούκας τι μας είπε, ούτε λίγο ούτε πολύ, ότι πάει για προτείνει συνεργασία με Αλέξη Τσίπρα. Ας ξεκινήσουν από τώρα τα δύο κόμματα να δουν τα προγράμματά τους, να συνεχίσουν έτσι κοινή πορεία. Καλό μήνα με υγεία, καλό καλοκαίρι Πασχάλη, καλωσορίζουμε και τον 302. Η Κυριακή εδώ στην παρέα μας, τα χαιρετίσματά μας από την Κύπρο που μας ακούτε, στους Έλληνες ομογενείς στην Γερμανία, την αγάπη μου, να είστε καλά. Θα προτιμούσα μηνυματάκι και όχι βίντεο, γιατί δεν έχω τη δυνατότητα αυτή τη στιγμή, είμαστε στον αέρα, όπως αντιλαμβάνεστε δύσκολα να το παρακολουθήσω. Ξεκινά, μπαίνει, καταστρώθηκε το σχέδιο και τώρα υλοποιείται. Έρχονται 5.000 εργάτες γη από την Αίγυπτο. Χρήστος Τσιρανίδη, ακούς? Ο Χρήστος είναι εκεί στη συγκομιδή των κερασιών. Μάλλον ακούει, θα μας τα πει αργότερα πώς του φαίνεται. Κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου είχαμε σοβαρά επεισόδια στην Αλβανία. Κατέληξε στο νοσοκομείο ένας Έλληνας ομογενής με τον ράμα να κάνει τον ανήξερο. Βεβαίως συνεχίζεται στη Λάρισα η δίκη για τα Τέμπη. Να δούμε πότε θα βγάλουν άκρη οι συγγενείς των θυμάτων. Μια διαδικασία επίπονη και ψυχολογικά έτσι πολύ πολύ δύσκολο, με όλα αυτά τα προβλήματα, τα εμπόδια στο δρόμο αυτών των ανθρώπων που έχουν περάσει τα πάνδυνα. Επίσης είχαμε και εξετάσεις στα μαθηματικά. Σήμερα διαγωνίστηκαν οι υποψήφοι των ΕΠΑΛ και τα γυμνάσια από σήμερα για τις απολυτήριες εξετάσεις. Καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά να ευχηθούμε.

Και όσον αφορά στην ακρίβεια, καλά κρατεί. Έχουμε από ό,τι δείχνουν τα στατιστικά στοιχεία, σύμφωνα με την Eurostat, και νέα αύξηση του πληθωρισμού στο 5% τον Μάιο. 3,2 στην Ευρωζώνη. Έτσι, για να έχουμε μία σύγκριση, στην Ισπανία στο 3,6% ο Μάιος τον πληθωρισμό. Μεγαλύτερο αγκάθι, τα καύσιμα.

Και μέσα σε όλο αυτό το κλίμα, με το παγωτό να έχει γίνει πραγματικά είδος πολυτελείας, με τα φρούτα εποχής επίσης, μας ανακοινώνει ο Πρωθυπουργός μέτρα που είναι ουσιαστικά σταγόνα στον ωκεανό για το πρόβλημα της ακρίβειας. Εκεί γυρίζουμε γύρω από τα 150 ευρώ που θα δοθούν τον Ιούνιο ανά παιδί, όχι για όλα τα παιδιά, για τις πολυτεκνές οικογένειες, θυμίζουμε. Η Μπένη Κόφτης. Έκανες πολλά, καλά να πάθεις. Δεν σου δίνουμε τα 150. Λόγω του πολέμου δεν έχουμε κάποια εξέλιξη παρεπιπτόντως. Οι διεθνείς τιμές στα καύσιμα παραμένουν στα ύψη. Εμείς εδώ για φόρο μείωση ούτε καν δεν το συζητάμε. Οπότε πάμε σε πας όσον αφορά το ντίζελ βέβαια. Γιατί όσον αφορά την αμόλυβδη δεν προχώρησε η παράταση του Fuel Pass. Το σκέφτονται. Εξετάζουν πώς ακριβώς θα κινηθούν, τι θα κάνουν. Μα ήταν άλλωστε τόσα πολλά τα ποσά που δόθηκαν στους οδηγούς. Οπότε πονάει, το καταλαβαίνουμε, ο κρατικός κορφανάς.

Ο Μανώλης και η Τάνια από το Κιλκίς είναι εδώ. Σας καλωσορίζουμε, αγαπημένοι μου. Καλησπέρα, τι είναι αυτό που ζούμε μόνον στην Ελλάδα, μας γράφει ο Γιώργος. Καλό και ευλογημένο μήνα από τον άλλο Πασχαλή. Να σε καλά αγαπημένε μας ακροατή. Από την Δράμα είναι εδώ ο Κώστας. Νομίζω πραγματικά πως η ιστορία με την ακρίβεια, και μη μου πείτε πάλι άδειασαν οι πόλεις, φύγαν όλοι, πιάσαν τα βουνά και τις θάλασσες, άρα δεν έχουμε πρόβλημα. Μη με παραπέμψετε στις δηλώσεις Γεωργιάδη ότι η χώρα είναι πανέμορφη, άρα δεν έχουμε πρόβλημα επίσης. Ναι, γεμάτες και οι οργανωμένες παραλίες του Αγίου Πνεύματος χθες, αλλά και η πετσέτα κάτω στην Άμμο με ομπρέλα δικιά μας πήρε φωτιά. Ξέρετε πόσο αυτή η τάση, πόσο έχει μεγαλώσει το τελευταίο διάστημα. Είναι απίστευτες οι εικόνες και πολύ καλά κάνει ο κόσμος. Γυρίσαμε πίσω, δεκαετία 80-90, εκεί με το ψυγείο.

Λοιπόν, τα στοιχεία για τον πληθωρισμό είναι τα προσωρινά της Eurostat στο 5%, 4,6 ήμασταν τον Απρίλιο, 3,3 τον Μάιο του 25, έτσι για να έχουμε ένα μέτρο σύγκρισης. Και οι τιμές καταναλωτή αυξήθηκαν κατά 0,7%.

Έτσι, με μια πρόχειρη και βιαστική ματιά, η ενέργεια αναμένεται να έχει τον υψηλότερο ετήσιο ρυθμό για τον Μάιο. Υπηρεσίες 3,5 από 3%. Ενέργεια, μάλιστα, γύρω στο 10,9%. Εννοείται τρόφιμα, ποτά, καπνός, 2% σε σύγκριση με 2,4% είχαμε τον Απρίλιο. Και επίσης στα ενεργειακά βιομηχανικά αγαθά. Η καθημερινότητα είναι το μεγάλο πρόβλημα. Τα σούπερ μάρκετ, τα καύσιμα, όλα αυτά που είναι αναγκαία για την επιβίωσή μας, για την μετακίνησή μας. Ναι, γιατί μπορεί να αφήσαν κάποιοι τα αυτοκίνητα στην άκρη, αλλά δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν όλοι με συναδέλφους, γιατί το είδαμε και αυτό και αναρωτήθηκαμε κάποια στιγμή γιατί σε μια εταιρεία δεν πηγαίνουν όλοι μαζί οι εργαζόμενοι ώστε να γλιτώσουν τα έξοδα των καυσίμων. Δεν έχουν και την ίδια βάρδια ταυτόχρονα πολλοί εργαζόμενοι, εργάτες κτλ. Για χύψη λόγους αναγκάζονται ο καθένας ενδεχομένως να πάρει το αυτοκίνητό του και να μετακινηθεί. Είναι κάτι που δεν τον χαροποιεί, δεν την χαροποιεί την εργαζόμενη ιδιαίτερα, αλλά είναι λύση ανάγκης. Μέσα σε όλα αυτά έχουμε και το μετρό και το κλείσιμο. Εν τω μεταξύ αναρωτιόμουν, δεν μπορούσε στο κέντρο? Δηλαδή, ναι, έχουμε την επέκταση Καλαμαριάς με το καλό, αλλά στο κέντρο δεν θα μπορούσα να κινείται? Δηλαδή, okay, γιατί πρέπει να βγει όλο? Δεν το γνωρίζω, απλά μια απορία μου μοιράζομαι μαζί σας.

Κοντά μας έχουμε την Energas Group όλο τον Ιούνιο. Εγκατάσταση φυσικού αερίου, πας στα σίγουρα, πας κατευθείαν Energas Group και καλές τιμές και δόσεις αποπληρωμής και ταχύτητα εξυπηρέτησης και σέρβις ανά πάσα στιγμή. Ακόμη δωρεάν αυτοψία ακινήτου και δωρεάν οι γραφειοκρατικές διαδικασίες. Για εγκατάσταση φυσικού αερίου, πας στα σίγουρα, πας Energas Group, κατάστημα Καλαμαριάς 2310-486-684 και 2392-400-400 στην Περαία. Energas Group σε συμφέρει. Ο Γεωργιάδης μίλησε για την Αθήνα. Εγώ από το Καρπενήσι, πώς θα πάω παραλία, αναρωτιέται, και όχι άδικα ο Γιώργος. Πώς κατάντησαν έτσι τον πρωτογενή τομέα, μου γράφεται, και εκτός αυτού γέμισαν οι αγροί με λαθρομετανάστες, κράτος παρόδια. Η Νικολέτα μας ακούει, σε καλωσορίζουμε αγαπημένη μας, χαιρετισμούς στην Κόρινθο, καλό μήνα με υγεία και σε εσένα. Προτροπή από Σούλη Θεσπρωτίας, να συνεχίσουμε να κρατάμε ταμπούρι, να σε καλά αγαπημένε μας. Και το Βαλεντινάκι μας εδώ κοντά, καλή δύναμη και σε σένα.

Ψάχνω στοιχεία περισσότερα για τον πληθωρισμό, για αυτό το άλμα για τον μήνα Μάιο, αλλά τώρα βγαίνουν τα στοιχεία, οπότε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής θα έχουμε περισσότερες λεπτομέρειες. Πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα, απαραίτητο αλλά σύντομο συνάμα, και επιστρέφουμε εδώ στον Focus FM στους 103,6.

0: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
1: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
2: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
1: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
3: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
0: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
4: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά
5: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
4: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
7: Τι έπαθες?
8: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
7: Ταυτότητα έχεις?
8: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
7: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
8: Έχω.
7: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
8: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
9: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
3: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
0: Focus 103,6.
10: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
11: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με το επιδερμικόν, Ενυδατώστε φυσικά το πρόσωπο, το σώμα, τα χέρια και τα σκασμένα χείλη. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.

Επιστρέψαμε εδώ, είμαστε στον Focus FM, αγαπημένοι μου, στους 103,6 από τη Θεσσαλονίκη μας, από την Μακεδονία μας. Τρίτη σήμερα, 2 Ιουνίου, καλό μήνα να ευχηθώ σε όλους. Στο μικρόφωνο η Δέσποινα Μποτίτση, ο Γιώργος Δαμιανίδης, στην παραγωγή της εκπομπής, μέχρι και τη μία μαζί, 6907 483 484, μέσω Viber, τα μηνύματα και σας.

Συμφωνώ απόλυτα και καλωσορίζουμε τον Άγγελο εδώ στην παρέα μας και πολύ καλά κάνεις. Μόνον αγάπη τις μαθαίνω και μια υπέροχη φωτογραφία με τις κορούλες σου. Να είσαι καλά, να τις χαίρεστε και έναν πιτσιρικά βλέπω στο βάθος. Να είστε ευτυχισμένοι, ευτυχισμένοι να είστε. Καλημέρα. Ηχείος κινδυνεύει να μείνει χωρίς αστικά και υπεραστικά λεωφορεία μετά το κλείσιμο των σχολείων, ενώ αρκετές ημερήσιες εκδρομές ακυρώθηκαν. Αεροδρόμια δεν έχουμε πάνω από 5 χρόνια το φτιάχνουν. Ο δημοτικός κήπος πάει από παράταση σε παράταση για να ολοκληρωθεί, ενώ έχουν περάσει 3 χρόνια και ακόμη ανακαινίζεται καθαριότητα 0. Δρόμοι με χόρτα, σκουπίδια παντού. Ευτυχώς τη γλιτώσαμε από τον ιό των ζώων, αλλά έχουμε τον ιό άλλων ζώων. Τα δίποδα. Αυτά από την Χίο. Από τη Χίο. Δυστυχώς. Δεν γίνεται κάτι για να καλυτερεύσει η ποιότητα ζωής των Ελλήνων, των νησιωτών. Καλά, και όσον αφορά όλα αυτά που μου περιγράφετε για τα σκουπίδια, για τα χόρτα, ναι, από πρόστιμα πάμε καλά. Αλλά κατά τα άλλα μοιαζόμαστε για το περιβάλλον. Όλες αυτές οι ηχοματερές που βλέπουμε από τη, ναι, είναι ασυνείδητοι κάτοικοι, πετούν όπου βρουν. Αλλά σκεφτόμουν χθες, γιατί παρατηρούσα με μεγάλη προσοχή και ένα ρεπορτάζ για μια νέα, έτσι ξεφύτρωσε μια νέα χωματερή εδώ στην πανέμορφη Χαλκιδική μας. Μεγάλο μερίδιο ευθύνης εμείς πετάμε όπου βρούμε, έτσι. Έβλεπα ξερόχορτα. Κουρεύουν, ξέρεις, είναι ο κίνδυνος του προστίμου, Γιώργο. Πού τα εναποθέτουν όλα αυτά? Ποιος περνά από το Δήμο? Τα πετάς κάπου μόνος σου? Τα συγκεντρώνεις έξω από το σπίτι? Εκεί δεν είναι εστία? Δεν είναι κίνδυνος για εκδήλωση πυρκαγιάς? Ναι, μέσα στα μπάζα. Έβλεπες όμως και απίστευτα μεγάλη ποσότητα από ξεραχόρτα, από κλαδιά. Τι γίνεται, θα μεριμνήσουν οι Δήμοι? Γιατί ο κόσμος έχει σηκώσει τα μανίκια και ξεκινά, θα μου πεις, είναι ο φόβος που φυλάει τα έρμα. Ο φόβος, να το δεχτούμε. Αλλά έχει συνετιστεί σε μεγάλο βαθμό ο Έλληνας. Τι γίνεται με με όλα αυτά τα πεταμένα έξω από τις εξοχικές κατοικίες ξερόχορτα? Θα μεριμνήσουν οι Δήμοι σε πρώτη φάση να τα απομακρύνουν? Έπειτα μας μιλούν για το περιβάλλον και ακόμη ψάχνεις να βρεις πλαστικό καλαμάκι. Ναι, είναι και αυτό. Εγώ ακόμη δεν έχω βρει, Γιώργο. Ο Ιωάννης τι μας λέει εδώ? Καλή εβδομάδα, από τα Διαβατά μας ακούει. Σε ευχαριστούμε πολύ πολύ. Γράφει. Ο Πασχάλης, αυτή η κατάσταση δεν μπορεί να συνεχιστεί. Δεν γίνεται να μην μπορεί να ζήσει ο Έλληνας με αξιοπρέπεια. Η απάντηση πρέπει να δοθεί στις κάλπες για μια καλύτερη Ελλάδα. Πόσο δίκιο έχεις, αγαπημένε μας. Καλό καλοκαίρι από παραλίμνη της Κύπρου. Μου στέλνετε φωτογραφίες. Να είστε καλά, αγαπημένοι μου. Ο Μανώλης εδώ από Θεσσαλονίκη, Ανοπόλη, Κάστρα. Καλό μήνα και σε εσένα.

0: Τι μου είπες Γιώργο, τι έχεις? Καλοδεχούμενος πάντα.
1: Την Ελλάδα του, ζεις αυτή τη χώρα. Εγώ σου λέω είσαι πάφτωτος ο παιδάκι μου. Είσαι αυτό που λένε στα όρια της φτώχειας στην Ελλάδα. Και στην Αθήνα. Και στην Ελλάδα, στο φάλο να πάει να στα όλα τα τζάμπα. Να μπει στο λεωφορείο κάτω από το τζάμπα. Να μπει στο νοσοκομείο τζάμπα. Και είσαι όλη τη μέρα λες, πόσο δυστυχισμένος είμαι. Πόσο χάλια είναι η Ελλάδα. Πόσο δεν μ' αρέσει το εσύ. Πόσο δεν μ' αρέσει το ένα. Πόσο χάλια που γεννήθηκα εδώ.
2: Ένα.
0: Πώς μπορείς να κλαίγεσαι όταν ζεις σε αυτήν την υπέροχη χώρα με αυτόν τον ήλιο? Και πάμφτωχο σου λέει να είσαι, μπορείς να κάνεις μπάνιο στη θάλασσα τζάμπα, χωρίς να πληρώσεις. Να μπεις στο νοσοκομείο τζάμπα. Α, οκ. Κάπου μπερδεύτηκα γιατί νόμιζα ότι πληρώναμε τόσα χρόνια που εργαζόμαστε. Να. Σου λέει ο Έλληνας Μεμψίμυρος. Εκεί, κυρ, κυρ, κυρ, γκρίνια, γκρίνια, γκρίνια. Είναι αυτό που προσπαθούν, γιατί στην προσπάθεια μένουν, να κάνουν το μαύρο άσπρο. Να είναι καλά.

0: Ακόμη κυκλοφορούν ανάμεσά μας κανονικότατα. Ναι, προφανώς ξέχασε τις εισφορές που πληρώνουμε χρόνια. Λοιπόν, ωραία μέρα, λιακάδα, ό,τι πρέπει για κεράσια. Να είσαι στο χωράφι, Γιώργο, και να μαζεύεις κεράσια. Εν τω μεταξύ, πανάκριβα στο σούπερ, δεν το συζητώ. Πιο προσιτές οι τιμές στις λαϊκές, καλά εκεί θα βρούμε και τους παραγωγούς. Αλλά στα σούπερ μάρκετ είναι απλησίαστα, όπως και τα βερίκοκα. Μιλάμε τώρα για φρούτα εποχής. Ο Χρήστος Τσιρανίδης τι κάνει σήμερα? Καλησπέρα, Χρήστο.
1: Καλησπέρα, Δέσποινα. Καλησπέρα στους ακροατές του Radio Focus.
0: Πού σε βρίσκουμε, στο χωράφι?
1: Κεράσια.
0: Σε κίνηση, έτσι.
1: Είμαστε, ναι, όλη την ημέρα.
0: Καλή σοδιά εύχομαι, όλα καλά να πάν. Μόνο εσύ έχεις και βοήθεια?
1: Είναι ο πατέρας μου εδώ, τώρα έφυγε γιατί είναι κάποια στη ηλικία.
0: Ναι,
1: είναι,
0: ναι,
1: ο κουμπάρος μου και ένας φίλος μου.
0: Οι συγγενείς
1: δεν υπάρχουν.
0: Δεν,
1: είμαστε από το πρωί μέχρι αργά το απόγευμα στο χωράφι και ό,τι προλάβουμε.
0: Μάλιστα, ενεργοποιείται. Εγώ έμαθα η συμφωνία, έρχονται 5.000 εργάτες γης από Αίγυπτο.
1: Ναι, καλά. Αυτά τα έχουμε ακούσει πάρα πολλές φορές.
0: Τους θέλουμε, τους χρειαζόμαστε.
1: Είναι... Χρειαζόμαστε εργάτες. Ναι. Ήδη έχουν γίνει συμφωνίες με την Αίγυπτο πριν από 3 χρόνια τουλάχιστον.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό που ξέρω είναι ότι πολλοί συνάδελφοι αγρότες που έχουν μεγαλύτερη καλλιέργεια από τη δικιά μου, είναι μεγαλύτερη δηλαδή από μένα,
0: mm-hmm,
1: πριν ένα χρόνο κάνανε έτοιμα για να έρθουν εργάτες και στο περίπου μόνο το 30% κατάφερε να πάρει εργάτες. Οι υπόλοιποι ακόμη περιμένουν τους εργάτες και μάλιστα πληρώσανε και 100 ευρώ παράβολο το κεφάλι και δεν έχει έρθει κανένας.
0: 100 ευρώ για κάθε εργάτη, έχουν δώσει ήδη τα χρήματα, αλλά εργάτες δεν έχουν δει.
1: Προκαταβολικά βάλανε 100 ευρώ για κάθε έναν εργάτη που ζητάνε,
0: mm-hmm,
1: και ακόμη περιμένουν να έρθουνε. Κάποιοι τους πήρανε. Από το Βιετνάμ έχουν έρθει πάρα πολύ λίγοι, οι οποίοι είναι και καλός λαός.
0: Γνωρίζουν τη δουλειά, γνωρίζουν τη δουλειά, Χρήστο. Είναι ανειδίκευτοι οι εργάτες?
1: Οι περισσότεροι είναι ανειδίκευτοι, αλλά είναι μια διαδικασία την οποία την έχουμε κάνει και άλλη φορά εμείς.
0: Ναι.
1: Σιγά σιγά θα τους μάθουμε, αρκεί να έρθουν και να έχουν την όρεξη να μείνουν. Εγώ βλέπω ότι η κυβέρνηση σαμποτάρει αυτή τη διαδικασία. Γιατί? Το αίτημα με τους εργάτες είναι εδώ και 3 χρόνια και ακόμη δεν έχει βρεθεί λύση. Ίσα ίσα φέτος είναι ακόμα λιγότεροι οι εργάτες. Δηλαδή με τόσες διακρατικές συμφωνίες που βγαίνουν οι υπουργοί, γιατί πέρασαν, αλλάξαν πάρα πολύ, και λένε «Α, κάναμε αυτή τη συμφωνία, θα έρθουν τόσοι εργάτες, κάθε χρόνο εμείς έχουμε και λιγότερους εργάτες».
0: Οπότε επιστρατεύεται τους συγγενείς. Γιατί ναι, είναι η εποχή τώρα, είναι το... Η σωστή εποχή που πρέπει να τα δώσετε όλα, αλλά χέρια δεν υπάρχουν. Φίλοι, γνωστοί, να έρθουμε και εμείς με τον Γιώργο εδώ να μαζέψουμε κεράσια, να βοηθήσουμε.
1: Θα περιμένω.
0: Να βοηθήσουμε.
1: Θα έχουμε πολύ ωραίο ωράριο. Θα έχει καφεδάκι, θα έχει κουρασάν, τυρόπιτα.
0: Α, μια χαρά. Πλαστικά,
1: παγωμένο νερό, θα έχει παγωτάκι. Τι να κάνουμε?
0: Δεν χρειαζόμαστε τίποτα άλλο. Θα μας αφήσετε. Θα μας αφήσετε να φάμε άπλυτα κεράσια από το δέντρο, μόνο αυτό. Πόσο έχουν τα κεράσια, Χρήστο?
1: Όταν μπαίνουμε στη διαδικασία να μαζέψουμε τους καρπούς,
0: ναι,
1: ήδη τα φάρμακα που έχουμε ραντίσει ήδη έχουν κάνει χημική διάσπαση. Γιατί εάν κόψει κάποιος νωρίτερα και πέσει σε έλεγχο, έχει πάρα πολύ μεγάλα πρόστιμα.
0: Ναι, οπότε δεν υπάρχει κίνδυνος. Και καλά κάνεις και το τονίζεις αυτό, γιατί και τα κεράσια και οι φράουλες είναι φρούτα που, όσο και να τα πλύνεις, δηλαδή τι διαδικασία να ακολουθήσεις, δεν νομίζω ότι βοηθάει ιδιαίτερα.
1: Δεν υπάρχει, Δέσποινα, κάποιο, ναι, πρόβλημα. Εμείς που είμαστε τώρα όλη μέρα στα χωράφια και εγώ ιδιαίτερα με τα κεράσια, αν και καλλιεργώ κεράσια από το 1980, δηλαδή από το πρωί τώρα έχω βάλει στο στόμα μου κανένα 30 κομμάτια.
0: Ναι.
1: Δεν τα κουρταίνω.
0: Είναι και δωρεάν για σένα βέβαια, οπότε πες μας λίγο, Χρήστο, τι τιμές φεύγουν τα κεράσια?
1: Λοιπόν,
0: γιατί εγώ προσωπικά το Σάββατο τα είδα 15 ευρώ, τα είδα.
1: Σοβαρά?
0: Και έπαθα ένα εγκεφαλικό, ναι.
1: Λοιπόν,
0: ωραία, εγώ, ωραίο κεράσι, αλλά 15 ευρώ, ναι, είναι μπουτίκ φρούτων το συγκεκριμένο κατάστημα. Δεν είναι αυτή η μέση τιμή των κερασιών. Αλλά σε κάθε περίπτωση δεν θα τα βρούμε φθηνά. Δεν μπορεί να βάλει ο μέσος Έλληνας αυτή τη στιγμή στο πιάτο, στο τραπέζι, και κεράσια και φράουλες. Οι φράουλες έχουν πέσει λίγο οι τιμές. Τα βερίκοκα επίσης, τα ροδάκινα τσιμπημένες τιμές. Στη λαϊκή, εκεί αλλάζει η εικόνα. Ιδιαίτερα με τους παραγωγούς γίνεται μια προσπάθεια, και γνωρίζουμε ότι η λαϊκή είναι για τον λαό, πάντα ήταν για τον απλό λαό μια λύση έτσι εφικτή. Έχουν καλές τιμές, οι περισσότεροι επιλέγουν να επισκεφθούν αργότερα, λίγο πριν το κλείσιμο. Έχει αλλάξει όλο αυτό το σκηνικό στη λαϊκή, αλλά υπάρχουν καταστήματα, στα σούπερ μάρκετ τα βλέπουμε ακριβά. Από το χωράφι δώσ' μας μια μέση τιμή, πόσο φεύγουν αυτή τη στιγμή?
1: Εγώ προσωπικά, σε αυτούς που κάνουν εξαγωγή, όχι εχθές ήταν του Αγίου Πνεύματος, προχθές πούλησα 2,30 ένα κεράσι το οποίο θεωρείται από τα καλά κεράσια.
0: Ναι, τα έχουμε 2,30. Δοκιμάσει τα δικά σας τώρα, κεράσια, είναι πραγματικά.
1: Και στη λαχανή αγορά,
0: ναι.
1: Το καλύτερό μου κεράσι σε πιτούφο έφυγε από την αγορά στα 3,80.
0: 3,80.
1: Το καλύτερο, άρα, είναι λογικά, όλα χοντρά, δεν έχει μέσα ψηλά.
0: Χρήστο, λογικά, εμείς σήμερα πόσο θα έπρεπε να πληρώσουμε ένα κιλό κεράσια στο σούπερ μάρκετ, σε ένα μανάβικο, στη λαϊκή?
1: Το κεράσι που φεύγει από την εξαγωγή, καθίστε να φάω ένα κεράσι τώρα γιατί βήχω.
0: περαστικά. Ναι, μου στέλνουν τώρα και ακροατές.
1: Το κεράσι της εξαγωγής, Δέσποινα,
0: ναι,
1: που το δίνουμε 2,30 και είναι το σιρτό. Παλαιότερα, γιατί εγώ είμαι από τη δεκαετία του 80 στο εμπόριο, ο πρώτος μεστάζοντας έπαιρνε 7%. Και ο μεθεπόμενος που ήταν ο Μανάβης πολλούσε επί της τιμής 30%. Υπήρχαν έλεγχοι. Τώρα, το κεράσι, οι μεγάλες ποσότητες των κερασιών δεν έχουν φύγει πάνω από τα 3,5 ευρώ. Οι μεγάλες. Όταν ήταν ελάχιστες οι ποσότητες, δηλαδή 50-100 κιλά ο παραγωγός ή ένα τελαράκι που είδαμε στην Αθήνα να πωλείται 16 ευρώ, μπορεί να φτάσανε τιμές και 6-7 ευρώ. Δεν υπάρχουν τιμές στον παραγωγό πάνω από 3,5 ευρώ. Συνήθως είναι εκεί στο 2,5 και τώρα θα πέσουν κι άλλο.
0: Άρα εκτός μία λογική πιάνου τιμή για εμάς τους καταναλωτές ποια θα ήταν, πιστεύεις?
1: Σου είπα, Δέσποινα, υπάρχει ένας ενδιάμεσος και ο τελικός πολιτής.
0: Εκεί
1: παλιά
0: γίνεται,
1: ήταν 7% και ο τελευταίος 30%. Δηλαδή με αυτή την προϋπόθεση, άντε στα 4 ευρώ θα μπορούσε να πάρεις το κεράσι. Στη λαϊκή όμως, που είναι κυρίως παραγωγή,
0: παραγωγός, ναι, ναι,
1: εκεί βλέπεις πραγματικά ότι το πολύ καλό κεράσι, προχθές που έβλεπα μια λαϊκή, το πολύ καλό κεράσι είχε 6 ευρώ το πρωί και 4 το άλλο, αλλά το μεσημέρι πέσανε 1-2 ευρώ προς τα κάτω.
0: Υπάρχει από τον παραγωγό το περιθώριο να ελιχθεί και να ρίξει τη τιμή. Ναι,
1: ναι, μα πρέπει να τα πουλήσει γιατί θα τα πετάξει μετά.
0: Ναι. Εν τω μεταξύ, καλοκαίρι και είναι πρωτοφανές πραγματικά, και στην Καβάλα είδαμε κινητοποιήσεις και στη Λάρισα σήμερα συλλαλητήριο στα Φάρσαλα, αν δεν κάνω λάθος. Είναι γεγονός ότι αυτήν την εικόνα καλοκαιριάτικα, με όλες αυτές τον φόρτο εργασιών για τους αγρότες, για τους κτηνοτρόφους, δεν έχουμε ξαναδεί κανενός είδους κινητοποιήσεων, πόσο μάλλον συλλαλητήρια στην καρδιά του καλοκαιριού.
1: Τα έχουμε πει από το Focus. Και τι είπαμε? Ότι δεν έχει λύσει αυτή η κυβέρνηση κανένα πρόβλημα των αγροτών. Και κατά την άποψή μου, όχι μόνο δεν τα λύνει, τα μεγαλώνει κιόλας, τα κάνει χειρότερα τα πράγματα. Και είχαμε πει ότι θα υπάρχουν συνεχώς κινητοποιήσεις. Αλλά είπαμε και αυτό, μέσα στο καλοκαίρι, εν ώρα παραγωγής, δεν μπορεί ο αγρότης να βγει για να κάνει κάτι αποδοτικό, να αλλάξει τα πράγματα. Αλλά κρατήστε το αυτό, το Σεπτέμβριο, όχι Νοέμβριο, το Σεπτέμβριο θα έχει πολύ μεγάλες κινητοποιήσεις, γιατί τα προβλήματα είναι τεράστια, έχουν έρθει πρόστιμα, έχουν έρθει δραβασάκια για δικόγραφα, δεν πουλούνται οι παραγωγές, δεν μπορούμε να φτιάξουμε καλά φρούτα, έχουμε προβλήματα από την μείωση των φυτοφαρμάκων λόγω πράσινης ατζέντας που θέλει η Ευρώπη και τα κόμματα Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ που θέλουν πράσινη ανάπτυξη, με αποτέλεσμα πάρα πολλές καλλιέργειες να έχουν αρρώστιες. Ας πούμε, είχαμε το φαινόμενο με τις ξερές βέργες στα συμπύρινα ροδάκινα και στα επιτραπέζια. Μεγάλος. Έχουμε παραμορφωμένα ροδάκινα. Έχουμε ζημίες σε κάποια βερίκοκα, επιθετικό κορίνεο. Ραντίζουμε και δεν μπορούμε να σταματήσουμε τις αρρώστιες, γιατί έχουν εξαφανιστεί τα φάρμακα που ήταν αποτελεσματικά και με αυτά που ραντίζουμε ούτε τα κουνούπια δεν μπορούμε να σκοτώσουμε.
0: Και με τα λοιπάσματα θα υπάρξει πρόβλημα από ό,τι φαίνεται.
1: Προς το παρόν, Δέσποινα, δεν θα υπάρξει πρόβλημα με τα λοιπάσματα, γιατί κανένας δεν έχει λεφτά να αγοράσει λοιπάσμα, όσο και να έχει το λοιπάσμα.
0: Είναι και αυτό. Είναι
1: αυτό και φυσικά αυτό. Θα έχει μικρότερη ποιότητα, η μικροκαρπία δεν το συζητάμε. Δεν μπορεί, αν δεν έχει λεφτά, δεν έχει λεφτά να πληρώσει τρέχον λογαριασμούς. Αλλά θέλω να πω κάτι σημαντικό, να γυρίσουμε λίγο πάλι πίσω στα κεράσια, Δέσποινα. Τέλη Απριλίου είχε έρθει ο Υπουργός Οικονομικών στην Πέλα, εδώ στην Αλμοπία, στους προμάχους στο χωριό, να γενιάσει ένα νηπιαγωγείο. Και μάλιστα, επειδή εδώ Πέλα η Μαθία και η γύρω νομία έχουμε πρόβλημα με τα κεράσια από πέρσι, από τον Παγετό δεν έχουμε αποζημιωθεί, και στην ουσία επιστήθηκε μια εξέδρα, έβγαλε μια ομιλία και είπε επιτέλους η κερασοπαραγωγή θα πληρωθείτε. Εντός Μαΐου θα έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία.
0: Πληρωθήκατε?
1: Όχι μόνο δεν πληρωθήκαμε, ο ψεύτης ο κύριος Χατζηδάκης ήρθε εδώ και κορόιδευσε όλους τους κερασοπαραγωγούς της Βόρειας Ελλάδας. Όχι μόνο δεν πληρωθήκαμε, αλλά και μία αντιπροσωπεία αγροτών που πήγε πριν από 2 εβδομάδες στον Υπουργό, στον Μαργαρίτο Σκηνά, τον ρωτήσανε, Υπουργέ, έφυγε ο φάκελος στην Ευρώπη για να πάρει έγκριση. Και είπε ο Μαργαρίτος ο Σκηνάς, μη στεναχωριέστε, να πληρωθείτε, ο φάκελος δεν έχει φύγει ακόμη.
0: Ο φάκελος δεν έχει φύγει, αλλά θα πληρωθείτε?
1: Τι σημαίνει αυτό? Θα πρέπει να φύγει ο φάκελος στην Ευρώπη με τη στοιχειοθέτηση της ζημίας. Η Ευρώπη κάνει κατά την άποψή μου, κατά την εμπειρία μου από τα έγγραφα που βλέπω, 40 με 50 ημέρες. Θα δώσει το πράσινο φως η Ευρώπη και μετά θα κάνει η ΦΕΚ κυβέρνηση για να αποζημιώσει και να σου παραγούς. Από τη στιγμή που δεν έφυγε ακόμη ο φάκελος, είμαστε περίπου 2 μήνες πίσω από την πληρωμή. Και ο κύριος Χατζηδάκης ήρθε εδώ και μας κοροϊδεύει και μας είπε μη στεναχωριέστε, εντός Μαΐου θα ολοκληρωθεί η διαδικασία. Και χειροκροτούσαν από κάτω οι αγρότες για ακόμη μια φορά.
0: Μπορείτε
1: και
0: να φάτε.
1: Και πού ήταν οι βουλευτές στην πλάτη τους αγρότες? Μα τόση κοροϊδία, δεν τρέπονται?
0: Κάπου παρέπεσε στα συρτάρια προφανώς.
1: Μιλάμε για ζημία τον Μάρτιο του 2025 και δεν είμαστε μόνο κυρίως παραγωγή. Όποιον κλάβει.
0: Μα
1: και
0: είναι
1: να
0: το
1: πάρει,
0: σύνολο των
1: έτσι,
0: έτσι, έτσι, έτσι. Άρα, αυτό που βλέπουμε τώρα, αυτές οι κινητοποιήσεις, είναι ένα ζέσταμα, θα λέγαμε, και από φθινόπωρο ξεκινούν να
1: μπαίνουν δυναμικά. Η εκτίμησή μου είναι,
0: ναι,
1: ότι θα έχει πολλά ζεστάματα το καλοκαίρι, θα έχει και στην Πέλα. Θα έρθει και η ώρα της κομπόστας, θα το δείτε ότι και εδώ τα μηνύματα δεν είναι καλά και προβλέπω το Σεπτέμβριο να υπάρχουν κινητοποιήσεις με αποφασισμένους αγρότες σε απόγνωση.
0: Ένα θερμό φθινόπωρο. Ναι. Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε. Καλή
1: συνέχεια.
0: Ναι, αλλά
1: δεν μου είπατε πότε θα έρθετε για μάζεμα. Τα είπαμε αυτά, αλλά για να κανονίσω.
0: Ναι. Γιώργο, πότε, ποια μέρα? Αύριο δεν γίνεται, εργαζόμαστε. Είμαστε εδώ, έχουμε εξετάσεις, γυμνασιόπεδα, έχουμε πολλά. Σαββατοκύριακο, Γιώργο Σάββατο.
1: Ο Γιώργος άμα έρθει
0: Σάββατο,
1: το πρωί θα του δώσω και
0: καπέλα.
1: Μια μαστίχα να μας έσυνε, γιατί εδώ υπάρχει μια φήμη στους παραγωγούς,
0: ναι,
1: να δίνει στους εργάτες μαστίχα για να μην τρώνε κεράσια.
0: Α, σωστό. Εγώ πάντως τον deal το κάνω από τώρα. Χωρίς
1: ωραία,
0: όριο,
1: ωραία,
0: έτσι. Δεν θέλουμε χρήματα, θα βοηθήσουμε μόνον, αλλά θα μπορούμε να φάμε, να καταναλώσουμε όση ποσότητα θέλουμε, έτσι. Ταυτόχρονα. Θα κάνουμε και δουλειά όμως.
1: Μπορεί να πάρει κεράσια,
0: όχι, θα
1: μαζέψει.
0: Δεν θα πάρουμε, να φάμε, λέμε, να φάμε.
1: Όλη κερασοπαραγωγή, κανένας δεν θα σου πει γιατί ήρθε στο χωράφι. Όλοι δίνουν, δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Ναι, με ένα βανάκι θα έρθουμε όλοι από τον Focus FM, εκεί τα καπέλα, τα άσπρα, τα πουκάμισα και θα βοηθήσουμε. Να σε καλά, να σε καλά, Χρήστο. Καλή συνέχεια, καλή δύναμη. Γεια, γεια.
2: Focus 103,6.
0: Δεν σε βλέπω ζεστό. Γιατί, τι είπες? Μήπως έκλεισες Χαλκιδική, μήπως έκλεισες Κατερίνη, μήπως έκλεισες Καβάλα, θάλασσα, μπάνιο, ε? Ορίστε. Α, και αύριο πηγαίνει, έτοιμος είναι ο Γιώργος, οκ. Okay. Λοιπόν, η Vulcom, αγαπημένη μου, είναι και σήμερα κοντά μας με μια νέα συμφέρουσα προσφορά με τη λέξη κλειδί φοιτητής φοιτήτρια και κωδικό Focus FM 103,6. Όσοι λοιπόν είστε φοιτητές ή τα παιδιά σας, τα εγγόνια σας είναι φοιτητές σε οποιαδήποτε πόλη ή αν στο σπίτι σας μένει ένας φοιτητής ή μια φοιτήτρια και βρίσκεστε σε φάση ανανέωσης του προγράμματος ρεύματος, υπάρχει νέο ειδικό πρόγραμμα με σταθερή τιμή για τις πρώτες 200 κιλοβατόρες με 0,095 από 0,16 και πάγιο μόνον 5 ευρώ το μήνα. Πάνω από τις 200 τιμή θα είναι κειμενόμενοι, οπότε κάντε τα κουμάντα σας και απευθυνθείτε στη Vulcom που κάθε τόσο ανακαλύπτει τις καλύτερες προσφορές για ρεύμα και για αέριο. Η προσφορά ισχύει όχι μόνο για κορίτσια και αγόρια που σπουδάζουν, αλλά ακόμη και αν κάνουν το μεταπτυχιακό τους. Οπότε καλέστε 2310 208 808 στη Vulcom για να ενημερωθείτε αναλυτικά για την τρέχουσα προσφορά. Και 59, μάλιστα, τελείωσε και ο σημερινός χρόνος της εκπομπής. Σας ευχαριστώ πολύ πολύ, τα μηνύματάκια θα τα διαβάσω στην συνέχεια. Σας ευχαριστώ και σήμερα για την συμμετοχή. Από τη Δέσποινα Ποτίτση, τον Γιώργο Δαμιανίδη, καλό μεσημέρι. Έρχεται Γρηγόρη Σερέτης κόντρα στο σύστημα, οπότε μένετε εδώ στον Focus FM. Τα φιλιά, την αγάπη μας, καλό μεσημέρι, γεια σας.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Οικονομία. Θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο χρυσελιά, 3 λίτρα, μόνο 19,99. Ακόμα, καφέδες νες καφέ αζύρα, 35% φθηνότερα.
1: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
3: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών. Με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χονδρική πώληση σε όλη την Ελλάδα. Με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310-735-722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
4: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310-735-722. Το ζωάκι σου δεν είναι απλά κατοικίδιο, είναι οικογένεια. Και του αξίζει η καλύτερη φροντίδα. Στο νέο κτηνιατρίο της Dr. Νικολέτα Σερέτη, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, φροντίζουμε το μικρό σου φύλλο με αγάπη, επιστημονική ακρίβεια και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Ακόμα και αν αλλού δεν βρήκες λύση, εδώ θα τη βρεις. Με πλήρη διαγνωστικό εξοπλισμό και εξετάσεις επιτόπου, φροντίζουμε για την υγεία και την ευτυχία του ζώου σου. Dr. Νικολέτα Σερέτη, Καλαποθάκη 13, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 231-231-1234. Έλα να μας γνωρίσεις. Θα νιώσεις αμέσως πως είσαι στο σωστό μέρος.
0: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
5: Πάρε ανάσα. Έχεις δίπλα σου την AG Economy, το δικό σου διαμεσολαβητή για να λύσεις μια και καλή τις τραπεζικές σου εκκρεμότητες. AG Economy. Υπηρεσίες διαμεσολάβησης τραπεζικών δανείων και φορολογικών οφειλών. Για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Άμεσα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Απευθύνσου σήμερα στην AG Economy για να έχεις όλα τα ωφέλη της εξοδικαστικής ρύθμισης. Πανελλαδική εξυπηρέτηση στο 210-3250-652. AG Economy. Ο ψύχρεμος διαπραγματευτής με την τράπεζα.
6: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
7: Αρετή παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, 4,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες, 7,75.
6: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
7: Good meal.

0: κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Η μόρφωση είναι ακριβώς η μορφή. Και ποια είναι η μορφή πραγματική του ανθρώπου, η αυθεντική μορφή για τον άνθρωπο. Η αυθεντική μορφή για τον άνθρωπο είναι αυτό για το οποίο πλάστηκε. Είναι η εικόνα του Θεού. Αυτή είναι η μορφή ανθρώπινη, κατ' εικόνα και καθομοίωση Θεού. Όταν ο άνθρωπος μορφωθεί κατά Θεόν, όταν ξεκαθαρίσει δηλαδή και τονίσει την εικόνα που υπάρχει μέσα του, εικόνα του Θεού, τότε πραγματικά μορφώνεται, αποκτά μορφή, ιδιαιτερότητα, προσωπικότητα, καθολικότητα, αγαπάει και αγαπιέται. Τότε βρίσκει πραγματικά την εσωτερική διάστασή του, την καρδιά του. Δεν είναι ένας εγκεφαλικός άνθρωπος ο οποίος ασχολείται με πληροφορίες, γίνεται μηχανή κατ' εικόνα και καθομοίωση της μηχανής, αλλά γίνεται άνθρωπος πραγματικός, θείος άνθρωπος, ο οποίος εικονίζει τον Θεό, εικονίζει το Πνεύμα, γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο έχει και το χάρισμα του πνευματικού ανθρώπου. Ένας πνευματικός άνθρωπος είναι ο άνθρωπος, ο αυθεντικός άνθρωπος, ο άνθρωπος που δεν έχει καταντήσει όργανο των άλλων ή έστω και του μυαλού του, της λογικής του, της, με την οποία πηγαίνει και αγοράζει και πουλάει διάφορα πράγματα, αλλά έχει καταξιώσει την ύπαρξή του σαν αυθεντικής παρουσίας που έχει κυριαρχική εξουσία μες στον κόσμο, όχι δυναστευτική, που έχει αγαπητικές σχέσεις με τους ανθρώπους, όχι εξωτερικές, όχι επικοινωνιακές. Οι επικοινωνικές σχέσεις σε συνδυασμό με τις πληροφορίες είναι αυτές που κυκλοφορούν σήμερα. Είναι αυτές που μας πνίγουν και μας κρύβουν την αλήθεια. Και έτσι η αλήθεια μένει πάντοτε στην λύθη. Και δεν έχουμε ποτέ την αλήθεια, αλλά πάντοτε μένουμε στην λύθη της αλήθειας και στην πλάνη του ψεύδους, το οποίο κυκλοφορεί ασύστολα από όλες τις κατευθύνσεις και προς όλες τις κατευθύνσεις.
2: Ένα αυτοκίνητο φορτωμένο με αρετές που το οδηγεί η περηφάνεια, αυτό το αυτοκίνητο οδηγεί στην κούραση. Ένα αυτοκίνητο φορτωμένο με αμαρτίες που το οδηγεί η ταπείνωση, αυτό το αυτοκίνητο οδηγεί στο παράδεισο. Ένας Άγιος είπε, στην κόλαση θα είναι και πατριάρχε και αρχιεπίσκοποι και επίσκοποι και ηγούμενοι και πνευματικοί πατέρες και ξεμολόγοι και μοναχοί και λαϊκοί και παρθένοι θα είναι στην κόλαση. Μόνο οι ταπεινοί δεν πηγαίνουν στην κόλαση. Ταπεινός είναι αυτός που θέλει, όλοι είναι Άγιοι και αυτός αμαρτωλός.
3: Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99 και 8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Αιτωλό Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα. Γρηγόρης Σερέτης. Καλησπέρα σε όλους και σε όλες. Καλησπέρα σε ελεύθερους και φυλακισμένους. Καλησπέρα στα ψυχιατρία. Καλό μήνα να έχουμε. Υγεία πάνω απ' όλα.

Λοιπόν, σήμερα 3 ώρες θα είμαστε παρέα. Έχω επιλέξει να μην έχω καλεσμένους σήμερα. Έχω τόσα πολλά να πω. 3 ώρες θα μιλάω ασταμάτητα. 3 ώρες εδώ πέρα για όλους και για όλα. Τι θέλετε, Κούκουε, θέλετε, Καριστιανού, θέλετε, Πασόκ, θέλετε, τι θέλετε, ρε, για όλους. Για όλους, για να τελειώνουμε με τα ψέματα. Και με τις δημοσκοπήσεις οι οποίες παίζουν το δικό τους παιχνίδι και φυσικά με τις τράπεζες οι οποίες δίνουν αέρα δάνεια και με όλους αυτούς τους ομίλους που κάνουν ό,τι γουστάρουν και δεν ακούν κανέναν. Θα ξεκινήσω από τη Θράκη. Έχω πάρα πολλές φορές μιλήσει για τον Περιφερειάρχη Τοψίδη, ο οποίος έχει αφημίσει στην Κωνσταντινούπολη και στο Επαγγελματικό Επιμελητήριο συγκεκριμένα. Ο οποίος κάνει δουλίτσες, ο οποίος ανέχεται πολλά, έχει καλές σχέσεις με το τουρκικό προξενείο από ό,τι φαίνεται.

0: φαίνεται. Έχει καλές σχέσεις με το κόμμα Κίεβ. Έχει καλές σχέσεις με όλους ο Τοψίδης, ο οποίος τους συγγενείς του έχει δώσει να στηρίζουν, να προμηθεύουν, να μπορούν να δουλεύουν με τα hotspot. Έτσι, τη σύντηση των hotspot δεν έχουν αναλάβει συγγενικά πρόσωπα του Περιφερειάρχη. Όπως φυσικά μου έρχονται διάφορες καταγγελίες και για άλλες δουλίτσες που έχουν χτιστεί εκεί πέρα. Το σημαντικότερο όμως πρέπει να ξέρετε, γιατί τα έχουμε αναλύσει πολλές φορές όλα αυτά με τον Τοψίδη, είναι το ότι ο Τοψίδης βγήκε και έδωσε ευχές τουρκόφωνες. Ο Περιφερειάρχης Θράκης βγήκε και έδωσε ευχές τουρκόφωνες. Το καταλαβαίνετε? Αυτό δεν είναι ένα πάτημα Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης? Ναι, να το ξεκαθαρίσουμε. Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Τουρκόφωνες ευχές. Μας δουλεύετε ρε. Τουρκόφωνες ευχές έδωσε ο άνθρωπος. Και αυτό δεν έχει γίνει θέμα σε όλα τα κανάλια. Πρώτη είδηση θα έπρεπε να είναι. Θέλει ο Τοψίδης συνδιοίκηση στην Ανατολική Θράκη με την Τουρκία? Τι είναι αυτά που κάνετε ρε? Γιατί δεν βγαίνει να ξεκαθαρίσει το ότι δεν υπάρχει τουρκική μειονότητα, όπως λένε από το κόμμα Κίεφ εκεί πέρα κάτι σουρλουλούδες? Γιατί δεν βγαίνει να πει ότι είναι μουσουλμανική μειονότητα? Ελληνική μουσουλμανική μειονότητα είναι. Αναγνωρίζουνε την τουρκική γλώσσα ως επίσημη γλώσσα στην περιοχή και κάτι τέτοια χαζά? Ρε, θέλουμε να αγιάσουμε και δεν μας αφήνετε, το καταλαβαίνετε? Και βλέπεις τα καναλάκια να παίζουν και να διαφημίζουν όλη μέρα, να πούμε, τον τζόγο και τα κόμματα. Αυτό κάνουν όλη μέρα στα κανάλια. Διαφημίζουν τον τζόγο και τα κόμματα. Και τους φούστιδες. Αυτό είναι, δεν είναι κάτι άλλο. Δεν θα έπρεπε παντού να αναρωτιούνται όλοι αυτοί οι δίθεν δημοσιογράφοι, όλοι αυτοί οι δίθεν τηλεπαρουσιαστές που ενδιαφέρονται για την Ελλάδα και μόλις κλείνουν οι κάμερες πάνε στα γραφειάκια όλοι μαζί παρέα και συζητάνε για ποιο λόγο ο Περιφερειάρχης της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης στέλνει τουρκόφωνες ευχές, έχει αφημί στο επαγγελματικό επιμελητήριο της Κωνσταντινούπολης και ανέχεται ένα κόμμα, το Κίεφ, που βγαίνει πρώτο στην περιοχή εκεί πέρα, στη συγκεκριμένη, να λέει το ότι υπάρχουν τουρκικές μειονότητες και το ότι οι Έλληνες μουσουλμάνοι είναι Τούρκοι. Και βγαίνουν οι δημοσκοπήσεις και μας λένε με όλα αυτά που συμβαίνουν με τους παράνομους μετανάστες ότι ο πατριωτικός χώρος έχει ένα 10%. Όλα τα κόμματα μαζί του πατριωτικού χώρου μας λένε ότι έχουν 10%. Και γελάω, γιατί δίνουν στη Νέα Δημοκρατία 38% οι δημοσκοπήσεις που πιστεύετε εσείς. Και θα σας μιλήσω για τις δημοσκοπήσεις. Και θα φέρω και ένα νέο παιδί εδώ πέρα στο στούντιο από εβδομάδα να μας εξηγήσει πώς λειτουργούν οι δημοσκοπήσεις, για να καταλάβετε. Σκέτη τρέλα. Κάθε το άλλο βλέπει τη δημοσκόπηση και μου λέει: έλα, αδερφέ, 38% έχει Νέα Δημοκρατία. Λέει τώρα, τι καθόμαστε και ασχολούμαστε? Δεν έχει 38%, ρε. Δεν ξέρετε πώς λειτουργούν τα πράγματα, δηλαδή. Όπου μπήκε εκείνη και διαστρέβλωση. Είναι φοβερό το ότι ακόμα πιστεύετε αυτά που σας δείχνουν τα κανάλια. Θα σας εξηγήσω στην πορεία. Έχω ολόκληρη ανάλυση να κάνω για το πώς λειτουργούν οι δημοσκοπικές εταιρείες. Για το τι σχέση με το Μαξίμου έχουν τα συγκεκριμένα πρόσωπα που ξεκινάνε και κάνουν τις δημοσκοπήσεις. Και για ποιο λόγο επηρεάζουν τα κοινά και δημιουργούν την αντίληψη και δημιουργούν ένα τρόπο σκέψης και αλλοιώνουν την αντίληψη του Έλληνα πολίτη για να μπορούν να τον κάνουν ό,τι γουστάρουν. Κατευθυνόμενα μυαλά είστε. Αν όλη μέρα σας λένε στην τηλεόραση ότι έχει 38% η Νέα Δημοκρατία, αυτό θα λέτε. Αν σας λένε όλη μέρα στην τηλεόραση ότι ο Τσίπρας έχει 14%, αυτό θα λέτε. Ότι η Καριστιανού έχει 15%, αυτό θα λέτε. Από πού και ως πού έχει η Καριστιανού 15%? Ποια είναι η άποψή της για τους ομοφιλόφιλους, σας έχει πει? Που οι συνεργάτες της πάνε να πούμε στις καταλήψεις και υποστηρίζουν να πούμε τους παράνομους μετανάστες. Ο βασικός συνεργάτης της έχει ανεβάσει βίντεο που έχει πάει στις καταλήψεις και τραβάει βίντεο και παίρνει συνεντεύξεις από τους παράνομους μετανάστες και τους λέει για ποιο λόγο είναι προσφυγικά και τι σας αδικούνε. Πήγατε ρε σε κανέναν Έλληνα? Από το κόμμα Καριστιανού πήγαν σε κανέναν Έλληνα? Ποια είναι η άποψή σας για τους παράνομους μετανάστες, για να ξεκαθαρίσει το τοπίο, θέλω να ακούσω. Και από πού και σου παίρνουν τέτοιο ποσοστό από τη στιγμή που δεν έχουν τοποθετήσει τις απόψεις τους. Εγώ τους κάλεσα στο ραδιόφωνο, δεν έρχονται. Το ίδιο και για τον Τσίπρα. Ο Τσίπρας μου δίνουν στο Τσίπρα, στη Μακεδονία εδώ, στη Μακεδονία δίνουν στο Τσίπρα ρε, 14%. Μου έχουν βάλει Νέα Δημοκρατία 38%, Τσίπρας 14%, Πασόκ 10%. Αυτοί από μόνοι τους φτάνουν να πούμε 62%. Από μόνοι τους αυτοί. Δηλαδή το 62% των Ελλήνων σύμφωνα με τις δημοσκοπικές εταιρείες θέλουν ή Τσίπρα ή Πασόκ ή Νέα Δημοκρατία. Και εσείς μου λέτε ότι δεν μας κοροϊδεύουν. Εγώ σας λέω το 70% των Ελλήνων δεν τους θέλουν αυτούς. Δεν τους θέλουν αυτούς. Και άμα κανένας θεωρεί ότι λέω μακακίες, ας έρθει απέναντι να συζητήσουμε. Που θέλουν 62% Τσίπρα, Πασόκ και Νέα Δημοκρατία. Ρε είστε σοβαροί, μην τρώτε πρόλογο ρε. Όλοι στο κόλπο είναι. Όλοι στο σύστημα είναι αυτοί. Μην αφήνετε να επηρεάζουν τον τρόπο σκέψης σας. Δεν έχουν αυτά τα ποσοστά αυτά τα κόμματα. Είναι το τελευταίο τους χαρτί. Και δείχνουν κάθε μέρα δημοσκοπήσεις για να μπορούν να πείθουν το λαό το ότι όντως υπάρχουν κάποιοι που τους υποστηρίζουν. Δεν τους υποστηρίζει κανένας. Η Νέα Δημοκρατία ούτε 18% δεν έχει. Ο Μητσοτάκης πάει για φούντο. Για φούντο. Και επίσης το σημαντικό, γιατί εγώ με τον πατριωτικό χώρο είμαι. Δεν γίνεται να εμφανίζουν τα πατριωτικά κόμματα, όποια και αν είναι αυτά. Είναι ελληνική λύση, είναι νίκη, δεν με νοιάζει ποιοι είναι. Όλα τα κόμματα μαζί του πατριωτικού χώρου, ξέρετε πόσο τα εμφανίζουν. 10% ό,τι έχουν. Δηλαδή, πείτε μου, ρε φίλε, το να τρελαθώ τελείως μεσημεριάτικα. Πείτε μου, δηλαδή, οι πατριώτες στην Ελλάδα είναι το 10%. Και εσείς μου λέτε μετά ότι όλα αυτά τα κομματάκια που δημιουργούνται δεν είναι δούροι ή ήπιοι για να καταστρέψουν τον πατριωτικό χώρο και για να μειώσουν τα ποσοστά του πατριωτικού χώρου. Δηλαδή, οι πατριώτες στην Ελλάδα είναι το 10%. Αυτό λένε οι δημοσκόποι. Δεν μπορώ να το πιστέψω, ρε φίλε. Τρελαίνομαι. Τρελαίνομαι, δεν μπορώ. Δεν μπορώ, όχι, δεν το αποδέχομαι. Τελεία και παύλα. Είναι όλοι μαζί στο κόλπο και προσπαθούν να διώξουν όλους αυτούς που αγωνίζονται πραγματικά. Και υπάρχουν άνθρωποι που αγωνίζονται. Υπάρχουν άνθρωποι που αγωνίζονται με στατιστικά. Γιατί δεν δείχνουν τα κανάλια? Θα σας φέρω ένα παράδειγμα. Γιατί δεν δείχνουν τα κανάλια τι δουλειά κάνουν οι ευρωβουλευτές? Γιατί δεν πάει, ας πούμε, κάποιος από αυτά τα κανάλια να κάνει μια έρευνα, ένα γκάλοπ και να ρωτήσει ποιους θέλουν οι Έλληνες πολίτες? Και επίσης, αφού οι δημοσκοπικές εταιρείες κάνουν ερωτήσεις στο λαό και κάνουν ερωτήσεις και συλλέγουν δείγμα και βγάζουν ποσοστά με βάση το ένα και με βάση το άλλο, αφήστε τα όλα αυτά εσείς οι δημοσκόποι και βγάλτε τα πραγματικά στοιχεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βγάλτε στη φόρα στα κανάλια ποιος κάνει τις περισσότερες ερωτήσεις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ποιος κάνει τις περισσότερες ερωτήσεις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Παράδειγμα σας φέρνω. Και επίσης, ποιος κάνει τις λιγότερες. Ρε ο Μεϊμαράκης της Νέας Δημοκρατίας. Σας φέρνω ένα παράδειγμα. Δεν θα σας πω ποιος είναι ο πρώτος. Δεν θα σας πω ποιος είναι ο πρώτος, γιατί είστε μονικοί μαζί μου. Που είναι γεγονός το ποιος είναι πρώτος στις ερωτήσεις. Έτσι. Άστο αυτό όμως. Και δεν το δείχνει και κανένα κανάλι το παιδί. Νέο παιδί αγωνίζεται για την Ελλάδα. Πάει μιλάει για την Τουρκία, πάει μιλάει για τα Σκόπια. Πάει μιλάει για όλους και για όλα. Και δεν τον δείχνει κανένα κανάλι. Αδικημένος. Αδικημένος. Ο Μεϊμαράκης τόσα χρόνια στην Ευρωβουλή πόσες ερωτήσεις έχει κάνει για τον Έλληνα πολίτη, ξέρετε? 9 ερωτήσεις. 9 ερωτήσεις έχει κάνει ο Μεϊμαράκης. Και τον πληρώνουμε να πούμε κάθε μήνα. Τέλος πάντων, ο ελληνικός λαός δεν ασχολείται με την πολιτική. Ο ελληνικός λαός εδώ έστειλε τη μελέτη στο Ευρωκοινοβούλιο και τον Αυτιά. Δηλαδή μας εκπροσωπούν στην Ευρώπη η μελέτη και ο Αυτιάς. Έλα ρε φίλε, σε παρακαλώ τώρα. Με τσιτώνετε το μυαλό. Θέλω να αναλύσω λίγο ποιος ήταν ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης. Γιατί υπάρχει ιστορία και καταγράφει ιστορία. Εντάξει. Και ξέρει πλέον ο κόσμος τι πάει να πει κράτος, τι πάει να πει εξαγορασμένα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Ξέρει πλέον ποιοι φταίνε και ποιοι παρεμβαίνουν και ποιοι διαμορφώνουν και ποιοι αλλοιώνουν και ποιοι χαρίζουν εργολαβίες. Ξέρετε, ο πράκτορας των Εγγλέζων, ο Αλεξάντερ Φίλντιγκ, στην Ινδία το 1918 ζούσε. Σε ένα βιβλίο που έγραψε, ονομάζεται «Το κρυφτό το βιβλίο του», χαρακτηρίζει τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη στυλοβάτη του δικτύου του στα Χανιά. Δεν το λέω εγώ. ο Αλεξάνδερ Φίλντινγκ. Στο βιβλίο του λέει ότι ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης ήταν ο στυλοβάτης του και έχτισε το δίκτυό του στα Χανιά. Πράκτορας των Εγγλέζων αυτός που το λέει αυτό. Ωραία. Επίσης στην κατοχή στην Αθήνα, όταν ο κόσμος πέθαινε από την πείνα, έχει δηλώσει ο ίδιος ο Κωνσταντίνος ο Μητσοτάκης ότι έτρωγε από 3 διαφορετικά συσίτια. Ο ίδιος το έχει πει. Ένας άνθρωπος που όταν ήταν νέος πολιτεύτηκε στην μετακατοχική Κρήτη, συνδέθηκε με τα τάγματα ασφαλείας του Γήπαρη, ενώ τον ίδιο το Γήπαρη τον είχε και αρθρογραφούσε και στην εφημερίδα του Κήρυκας Χανίων. Ο Παύλος ο Γήπαρης παρεμπιπτόντος λένε ότι ήταν αυτός που έδωσε την εντολή για τη δολοφονία του Ιώνα Δραγούμη στα Ιουλιανά του 20. Για να μαθαίνετε λίγο κάποια πραγματάκια τα οποία δεν σας τα λένε. Θα πάω όμως, θα τα προσπεράσω όλα αυτά, θα πάω στη δεκαετία του 60. Θα πάω στο Σοφοκλή Βενιζέλο, ο οποίος πήρε το χέρι τον Κωνσταντίνο τον Μητσοτάκη, τον πήγε στην Αθήνα, ήταν και συγγενής, έτσι. Και οι δύο πήγανε στην Ένωση Κέντρου του Γεωργίου Παπανδρέου. Για να δείτε πώς το Πασόκ με τη Νέα Δημοκρατία είναι αδελφοποιημένα σωματεία, ούτε καν κόμματα, σωματεία. Πήγανε λοιπόν στην Ένωση Κέντρου του Γεώργιου Παπανδρέου, ο Σοφοκλής Βενιζέλος και ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης. Μετά φυσικά τον θάνατο του Βενιζέλου, το πρώτο βιολί έγινε ο Μητσοτάκης. Σε όλη αυτή την βενιζελική τάση που είχε το κόμμα του Γέρου Παπανδρέου. Και φυσικά είναι αυτός που οργάνωσε και την αποστασία του 65. Και αν θυμάστε καλά οι παλαιότεροι, γιατί οι νέοι δεν τα ξέρουν καν αυτά και δεν ασχολούνται με αυτά, στα Ιουλιανά το κεντρικό σύνθημα στους δρόμους ήταν το Μητσοτάκη κάθαρμα. Δεν το λέω εγώ. Το γράφει ο στρατής Τσίρκας στο βιβλίο του «Η χαμένη άνοιξη». Εντάξει, τέλος πάντων, πρέπει να ξέρετε ότι όλα αυτά τα χρόνια στην Ελλάδα η Αμερικανική Πρεσβεία έπαιξε ένα χαρακτηριστικό ρόλο. Όπως φυσικά χαρακτηριστικό ρόλο παίζουν και οι μυστικές υπηρεσίες. Είτε αυτές είναι Ισραηλινές, είτε αυτές είναι Ρώσικες, είτε αυτές είναι Γερμανικές, είτε είναι ό,τι είναι. Βασικά όμως, την μεγαλύτερη επιρροή την ασκεί η CIA. Όπως και να έχει, ολοκληρώθηκε η αποστασία του Στέφανου, η αποστασία του Μητσοτάκη στην κυβέρνηση του Στέφανου Στεφανόπουλου, που είχε και ρόλο ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης από όσο γνωρίζω εκεί πέρα, έτσι συγκεκριμένο, και μετά ήρθε η Χούντα. Στη Χούντα έφυγε στο Παρίσι, ξαφανίστηκε, ξαφανιζόλ, πήγε στο Παρίσι και κατά τη μεταπολίτευση γύρισε φυσικά και έπαιξε πάλι ένα κεντρικό ρόλο. Πώς παίζουν κεντρικό ρόλο όλοι οι άνθρωποι οι οποίοι είναι φιλόδοξοι σε τέτοιες περιπτώσεις. Ήρθε όμως και έφερε έτσι ένα προφίλ για τον εαυτό του. Χρησιμοποίησε αυτό που χρησιμοποιούν οι περισσότεροι που θέλουν, ας πούμε, να κερδίσουν όσους είναι έτσι όπως ονομάζεται κατά το κοινό, αν και για μένα δεν υπάρχουν δεξί και αριστεροί. Ήρθε να εκπροσωπήσει τη δεξιά ο Μητσοτάκης στο Παρίσι. Η δεξιά από εκείνη την εποχή δεν είχε στέγη. Κάτι χουντικοί, κάτι βασιλικοί, κάτι φασίστες, κάτι ταγματασφαλίτες, κάτι περίεργοι και κάποιοι άνθρωποι που αγαπούσαν την πατρίδα. Γιατί τα θύματα αυτού του τόπου είναι οι άνθρωποι που αγαπάνε την πατρίδα. Όλοι οι άλλοι συμφεροντολόγοι παίζουν έναν ύπουλο ρόλο. Έναν συστημικό ρόλο. Γιατί άλλο ο γνήσιος πατριώτης που αγαπάει την Ελλάδα και άλλο ο ταγματασφαλίτης. Και άλλο ο βασιλικός. Εντάξει, πάμε παρακάτω τώρα. Ήρθε εδώ και το έπαιζε αντικομμουνιστής ο Μητσοτάκης. Υπήρχε και ένα βίντεο που κρατούσε ένα τσιγάρο στο χέρι και έλεγε κάποια πράγματα. Τα θυμάστε οι παλιοί, μην τα σχολιάζω τώρα όλα εγώ. Και οι νέοι αν θέλουν να μάθουν περισσότερα μπορούν να ψαχτούνε. Και έτσι ξεκίνησε, φίλοι μου, όταν γύρισε ο μετασχηματισμός του κόμματος. Από στελέχη με ένα προσόν. Την τυφλή αφοσίωση στο Μητσοτάκη. Τυχαίο αυτό, δεν νομίζω. Και από το 1998 κατάφερε να στήσει ένα μηχανισμό με υπαλλήλους του ΟΤΕ, γιατί είναι κακό συνήθειο αυτό. Ξέρετε, όλα κληρονομούνται από τους γονείς. Ένα παιδί όταν μεγαλώνει, δέχεται κάποια ερεθίσματα. Το μυαλό του λειτουργεί σαν σουγκάρι. Ό,τι βλέπει κάνει. Και ειδικά αν θαυμάζει τον πατέρα ή τον παππού, ό,τι κι αν είναι, αντιγράφει. Υιοθετεί και αντιγράφει. Λοιπόν, το 1998 ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης καταφέρνει και στείλει ένα μηχανισμό με υπαλλήλους του ΟΤΕ. Και τι κάνανε? Παρακολουθούσαν όλα τα τηλέφωνα του Πασόκ. Παρακολουθούσαν ακόμα και το προσωπικό τηλέφωνο του Ανδρέα Παπανδρέου. Και λέγεται το ότι ο μηχανισμός αυτός του χάρισε τη νίκη το 1990. Και όλα αυτά μπορείτε να τα επιβεβαιώσετε που λέω από τις συνεντεύξεις του Χρήστου Μαυρίκη, ο οποίος εξηγεί πως όταν κάποιος έπαιρνε τηλέφωνο τον Παπανδρέου, χτυπούσε και το τηλέφωνο του Μητσοτάκη, του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, ο οποίος, λέει χαρακτηριστικά ο Μαυρίκης, σήκωνε το τηλέφωνο και άκουγε τις συνομιλίες του πολιτικού του αντιπάλου. Δηλαδή από τότε υπήρχαν παρακολουθήσεις. Αυτό το αναφέρω και για το σκάνδαλο των υποκλοπών, το σκάνδαλο των παρακολουθήσεων. Πατήστε Χρήστος Μαυρίκης συνέντευξη να ακούσετε αυτά που σας λέω εγώ. Έπαιρνε τηλέφωνο τον Παπανδρέου κάποιος και χτυπούσε και το τηλέφωνο του Μητσοτάκη, του Κωνσταντίνου, και το σήκωνε και άκουγε τις συνομιλίες του πολιτικού του αντιπάλου. Καταλαβαίνετε τι λέμε? Μήπως κάτι παρόμοιο συνέβαινε και τώρα με αυτό το σκάνδαλο υποκλοπών? Ρωτάω, μήπως είναι συνήθεια, μήπως υιοθέτησε κάποια στοιχεία ο Πρωθυπουργός? Και φυσικά εκλέχθηκε το 90 ως Πρωθυπουργός, σαρώνει τη χώρα με απολύσεις και ιδιωτικοποιήσεις, γιατί ήταν και ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης υπέρ των ιδιωτικοποιήσεων. Κάτω από τη μιλιά τι θα πέσει? Και τι κάνουνε? Μεταξύ όλων των ιδιωτικοποιήσεων πουλάνε και τους πιο υγιείς πυλώνες της ελληνικής βιομηχανίας. Όπως την ΑΓΕΤ Ηρακλής. Ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης το ξεκίνησε αυτό. Και ήρθε τώρα ο εγγονός, ο γιος και όλη αυτή η οικογένεια να αποτελειώσει την Ελλάδα. Και τότε αργότερα αποκαλύφθηκε κιόλας ότι ο άνθρωπος που έκανε τον deal ήταν άνθρωπος της Κόζα Νόστρα. Και είχε λαδώσει κάποια πρόσωπα στην Ιταλία. Για την Ελλάδα δεν έγινε έρευνα. Για την Ελλάδα δεν έγινε τίποτα. Εκεί αποκαλύφθηκαν πράγματα όμως στην Ιταλία. Ότι ήταν άνθρωπος της μαφίας αυτός που έκανε ό,τι έκανε. Με τον deal. Εντάξει. Και κανονικά θα έπρεπε να αναρωτιούνται εδώ στην Ελλάδα οι περισσότεροι. Με ποιους έχει πάρε δώσε η Ιταλική μαφία στην Ελλάδα? Επίσης είχε προωθήσει την ιδιωτικοποίηση των αστικών λεωφορείων. ΕΑΣ τότε. Και είχε βγάλει και τα μάτς στους δρόμους για να χτυπούν τους διαδηλωτές. Και τότε ακουγόταν τα περίφημα συνθήματα «ΕΑΣ, ΕΑΣ, να φύγει ο κερατάς». Ή το σύνθημα «Με ΜΑΤ και βία δεν βγαίνουν λεωφορεία». Ή το άλλο το επικό σύνθημα «Στείλτε τα ΜΑΤ να σβήνουν τις φωτιές και όχι να χτυπάνε τους διαδηλωτές». Ο ελληνικός λαός, φίλοι μου, έχει δώσει αγώνα. Ο ελληνικός λαός έχει προσπαθήσει να φέρει την ανατροπή. Κι όμως υπήρχαν πολιτικοί προδότες που σταδιακά διαλύαν την Ελλάδα. Και όλος τυχαίως είναι συγκεκριμένα τα κόμματα τα οποία κάνανε ό,τι κάνανε. Γι' αυτό τρελαίνομαι όταν ακούω να λένε οι δημοσκόποι το ότι το 75% των Ελλήνων θέλει να ψηφίσει Νέα Δημοκρατία, Πασόκ και ΣΥΡΙΖΑ. Το 62% συγγνώμη. Που είναι ψέματα αυτό το πράγμα, γιατί ο λαός ξέρει. Φυσικά εκείνη την εποχή ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης ως πρωθυπουργός είχε πει στους αστυνομικούς την περίφημη φράση «Εσείς είστε το κράτος» στους αστυνομικούς. «Εσείς είστε το κράτος». Και εγώ λέω από αυτό το μικρόφωνο συχνά πυκνά ότι η ελληνική αστυνομία είναι αυτή που φυλάει όσους παρανομούν. Γιατί η δουλειά της ελληνικής αστυνομίας είναι να πηγαίνει με βάση τον ποινικό κώδικα και όχι με βάση τις εντολές που τους δίνει ένας βουλευτής ή ένας υπουργός. Δεν έχει καμία σχέση η ελληνική αστυνομία με την πολιτική. Η ελληνική αστυνομία, φίλοι μου, έχει έναν ρόλο. Να παρέχει ασφάλεια στον Έλληνα πολίτη κόντρα σε όλους τους παράνομους. Είναι μια υπηρεσία την οποία τη συντηρούμε εμείς. Το ίδιο και ο στρατός. Το ίδιο και η ΑΔΕ. Το ίδιο και οι ανεξάρτητες γενικά αρχές και οι υπηρεσίες, οι δημόσιες υπηρεσίες. Δεν είναι εργαλεία της κυβέρνησης. Είναι εργαλεία του λαού. Κανονικά θα έπρεπε να ελέγχονται και οι βουλευτές και οι υπουργοί, αλλά ο Βενιζέλος έφερε το άρθρο 86. Και κανένας δεν μας λέει πώς θα ξεφύγουμε από το άρθρο 86. Γι' αυτό καλό εδώ πέρα πρόσωπα να έρθουν να μας πούνε τι θα κάνετε ρε για να αλλάξετε την Ελλάδα που τα έχουν κάνει όλα ιδιωτικά και έχουν συμβάσει 35 χρόνια. Και θα σας πω και για τους δρόμους, γι' αυτό σήμερα δεν έχω καλεσμένο. Θα σας πω και για την Εγνατία Οδό, θα σας πω και για την Αττική Οδό, θα σας πω πώς θα βγάζουνε. Θα σας εξηγήσω πώς πάει το πράγμα. Γιατί έρχεται ο άλλος και λέει εγώ δεν θα έχω διόδια αν είμαι πρωθυπουργός. Ρε, έχουν υπογράψει σύμβαση 35 χρόνια με τη ΓΕΚ Τέρνα. Πώς θα τα αλλάξουμε αυτό και τι ρήτρα έχουν βάλει στη σύμβαση. Ρε, εδώ πέρα μονιμοποιούν ανθρώπους μέσα στην ΕΥΠ. Θα πούμε και για το Ρεόκαστρο, θα πω και για τα λατομεία. Μην αγχώνεσαι, θα πω και για τα λατομεία, για τους ομίλους. Όλα θα τα πω. Κάτσε, λίγο υπομονή, δεν μπορούμε να τα πούμε όλα μέσα σε 5 λεπτά. Εδώ έχουμε 3 ώρες μπροστά μας. Περίμενε. Θα σας πω, με απείλησε και ένας μεταλλιολόγος. Θα σας πω και ποιος είναι. Γιατί το πούλησε ενταηλίκη, αλλά έχει χάρη που ήταν παππούς. Παππούς. Αν δεν ήταν παππούς, θα είχαμε πρόβλημα. Με τον τρόπο που μιλούσε. Τέλος πάντων, να συνεχίσω την ανάλυση για τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε και στα άλλα θέματα. Υπήρχε μια δολοφονία, πραγματοποιήθηκε μια δολοφονία εκείνο τον καιρό στην Πάτρα. Δολοφόνησαν ένα καθηγητή. Και ο εκλεκτός τότε υπουργός εξωτερικών, τον Νίκο Τεμπονέρα, δολοφόνησαν. Ναι, στην εξωτερική πολιτική αυτό να τα ακούνε κάποιοι οι οποίοι προετοιμάζονται να στηρίξουν το Σαμαρά. Τι έγινε Μελετόπουλε? Δεν θυμάσαι φίλε ποιος είναι ο Σαμαράς? Ο Μάζης, ο αναλυτής που μιλάει για την Ελλάδα και το τι πρέπει να γίνει. Δεν θυμάται ποιος είναι ο Σαμαράς? Αυτοί οι 91 καθηγητές στρατιωτικοί, αξιωματικοί που πάνε για την καρέκλα δεν θυμούνται ποιος είναι ο Σαμαράς. Ο ελληνικός λαός δεν θυμάται ποιος είναι ο Σαμαράς. Ωραία, θα σας θυμίσω εγώ ποιος είναι ο Σαμαράς. Στην εξωτερική πολιτική, ο τότε υπουργός εξωτερικών, εκλεκτός του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, ήταν ο Αντώνης Σαμαράς. Και τι κάνει τότε ο Αντώνης Σαμαράς, φίλοι μου, που τώρα το παίζει ήρωας? Ανοίγει το θέμα του Μακεδονικού. Τα κάνει μαντάρα. Και ανοίγει το θέμα του Μακεδονικού. Ο Αντώνης Σαμαράς το άνοιξε το θέμα του Μακεδονικού. Και δεν αναλαμβάνει τις ευθύνες του τότε και ρίχνει δημόσια το φταίξιμο σε άλλους. Και θυμάμαι τότε, γιατί έχω ψαχτεί, την εκπληκτική δήλωση που είχε κάνει ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης μαζί με τον Υπουργό Εξωτερικών του, τον Αντώνη Σαμαρά. Μαζί ήτανε. Είχε πει τότε ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης: σε 10 χρόνια δεν θα θυμάται κανένας το όνομα Μακεδονία. Και ο Σαμαράς τότε υπέγραψε τα προϊόντα που έρχονται από τα Σκόπια να μπορούν να ονομάζονται προϊόντα που προέρχονται από τη Βόρεια Μακεδονία. Έτσι, γιατί ακούω πολλούς να λένε για τον Τσίπρα, που ο Τσίπρας το αποτελείωσε, είναι πολιτικός προδότης ο Τσίπρας 1000%, δεν διαφωνώ. Αλλά κανένας δεν λέει για τον Σαμαρά και για τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, για τη Νέα Δημοκρατία, ότι αυτοί ενεργοποίησαν το θέμα, αυτοί βάλανε τις πρώτες τσίφρες και μετά ήρθε ο Τσίπρας και έβαλε την τελευταία τσίφρα. Γιατί πολλοί περάσανε και βάλανε τζίφρα, φίλοι μου. Ο Σαμαράς λοιπόν ήταν ένας από αυτούς που έβαλε τζίφρα για το Μακεδονικό. Εντάξει. Εντάξει. Όσο και να προσπαθούν να σας διαμορφώσουν τον τρόπο σκέψης, τα συστημικά μέσα μαζικής ενημέρωσης για συγκεκριμένα πρόσωπα, δεν πρέπει να τους επιτρέπετε να περνάνε αυτά. Δεν πρέπει. Ψαχτείτε, αναρωτηθείτε, δείτε ποια είναι αυτά τα πρόσωπα. Ο άλλο άλλος έρχεται και μου λέει, και για ποιο λόγο λέει να μην ψηφίσω Νέα Δημοκρατία. Άκου τώρα τι με ρωτάει ο άλλος. Και τον ρωτάω εγώ. Και οι Πασόκοι κάναν το ίδιο για τη Μακεδονία. Και τον ρωτάω εγώ. Καλά ρε φίλε. Το χασάπι δεν τον είδες. Το φραπέ στην Εξεταστική Επιτροπή δεν τον είδες. Τη Σεμερτζίδου με τη Φεράρι δεν την είδες. Τον Αυγενάκη δεν τον ξέρεις, δεν είδες τι συμβαίνει. Το Βορύδι δεν τον βλέπεις. Δεν υπάρχει δηλαδή σκάνδαλο ΠΚΠ όπως έλεγε ο Λαζαρίδης. Ο Λαζαρίδης τα έδωσε τα λεφτά πίσω. Ο Λαζαρίδης που είχε βγει και είχε δηλώσει στα μέσα μαζικής ενημέρωσης το ότι επειδή είχε ψεύτικο πτυχίο ή πτυχίο που δεν ήταν κατάλληλο για να πάρει μια συγκεκριμένη θέση θα επιστρέψει τα χρήματα στο ελληνικό δημόσιο. Τα επέστρεψε τα λεφτά. Η ελληνική δικαιοσύνη αναρωτιέται, η ΑΔΕ αναρωτιέται, κάποιος αναρωτιέται αν ο Λαζαρίδης επέστρεψε τα λεφτά που όλα αυτά τα χρόνια ήταν σε μια θέση ενώ δεν θα έπρεπε να είναι και τον πλήρωνε ο ελληνικός λαός. Είναι ο ίδιος άνθρωπος που έβγαινε στη τηλεοράση και έλεγε ότι δεν υπάρχει σκάνδαλο ΠΚΠ. Ο Μακάριος Λαζαρίδης. Αυτός, ναι. Που και στις εξεταστικές επιτροπές μας το έπαιζε καουμπόις. Αυτοί όλοι, οι χαρτογιακάδες που έχουν πάρει αέρα και την έχουν δει πλανητάρχες να πούμε. Γιατί χρόνια είναι στο κομματικό σωλήνα και βαράνε παλαμάκια. Και επειδή βαράνε παλαμάκια και λένε σε όλα ναι, τους έχουν δώσει θέση. Εδώ βγαίνουν και σας λένε ότι πρέπει να παραιτηθεί η Κοβέση, ρε. Η Λάουρα Κοβέση. Το καταλαβαίνετε. Βγαίνουν και λένε ότι δεν φταίει η Νέα Δημοκρατία, το Πασόκ και όλα αυτά τα κόμματα που χρωστάνε εκατομμύρια. Φταίει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Και καλός ή κακός, το ίδιο λέει και η Καριστιανού. Η Καριστιανού λέει ότι φταίει η Λάουρα η Κοβέση και ότι δεν κάνει σωστά τη δουλειά της. Βρε πως αλλάξανε οι εποχές. Βρε πως γυρνάνε τα πράγματα. Βρε ποιος θα το πίστευε. Και επειδή πολλοί λένε για τον Focus FM 103,6 πράγματα, λοιπόν ακούστε να δείτε, εμείς κατεβαίναμε και υποστηρίζαμε τον ελληνικό λαό και συνεχίζουμε και το κάνουμε πριν από τα Τέμπη. Πριν γίνει αυτό το έγκλημα στα Τέμπη. Εμείς είμαστε ενεργοί χρόνια πριν. Εγώ έχω φωτογραφίες και αναρτημένες στα προσωπικά μου προφίλ και στο Instagram και στο Facebook και όπου θέλετε. Με σηκωμένα πανό. Πατήστε να δείτε στο Instagram συγκεκριμένα φωτογραφία που έχουμε σηκώσει πανό που γράφει πάνω. Καμία ειρήνη χωρίς δικαιοσύνη. Το πανό αυτό το έχουμε σηκώσει στο Λευκό Πυργό που γράφει πάνω, ξαναλέω, πριν τα Τέμπη. Καμία ειρήνη χωρίς δικαιοσύνη. 16 Φεβρουαρίου του 2022. Το 23 γίνανε τα Τέμπη. Εμείς φωνάζαμε καμία ειρήνη χωρίς δικαιοσύνη. Όταν αυτοί όλοι μας λέγανε ότι δεν φταίει για όλα το κράτος. Γιατί υπάρχει ανάρτηση της Μαρίας Καριστιανού. Παλαιότερα πριν τα Τέμπη που έλεγε δεν γίνεται για όλα να φταίει το κράτος. Έτσι, για να ξεκαθαρίσουμε λίγο τι ακριβώς συμβαίνει και πότε εμφανίστηκαν κάποιοι και τι λένε που εκμεταλλεύονται τη λαϊκή συσπήρωση και την αγάπη του λαού σε συγκεκριμένα πρόσωπα και ιδρύσανε τώρα κόμμα και μας κάνουν τις παλαβές. Φοβάστε μη χάσετε ψήφους. Φοβάστε μη χάσετε ψήφους. Βγείτε να μιλήσετε ρε για τις απόψεις σας. Εγώ αυτό ζητάω. Είμαι Έλληνας πολίτης και βλέπω την πρόεδρο του Συλλόγου των Τεμπών, των θυμάτων των Τεμπών, να έχει ιδρύσει κόμμα, να έχει πάρει μαζί της τον Τολστόη, όχι τον Τολστόη, τον Αυγερινό, και να μην βγαίνει να μιλάει και να λέει ποιες είναι οι απόψεις της για τους ομοφιλόφιλους, για τους παράνομους μετανάστες, για όλα αυτά που συμβαίνουνε. Για ποιο λόγο δεν τοποθετούνται λοιπόν. Δεν μας λένε. Έτσι. Που εδώ πέρα αφήσανε εχμές ότι υπάρχει περίπτωση και να συγκυβερνήσουν. Ακόμα δεν τον είδαμε, Γιάννη τον βαφτίσαμε. Ηρεμήστε λίγο ρε παιδιά. Ακόμα δεν κάνατε κόμμα, μας μιλάτε και για συγκυβέρνηση. Κάτσε ρε αδερφέ, περίμενε. Να βγαίνει ο Κοτάκης και να λέει ότι ο Σαμαράς θα πάει στη συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία μετά τις εκλογές. Σε περίπτωση που τα αποτελέσματα είναι συγκεκριμένα, το καταλαβαίνω. Χρόνια στο κουρμπέτι. Ο Κοτάκης και ο Σαμαράς. Το να βγαίνει Καριστιανού και Αυγερινός τώρα και να μας λένε ότι θα κάνουν στην κυβέρνηση, περιμένετε ρε! Περιμένετε ρε, πού ήσασταν τόσα χρόνια! Τι έχετε κάνει για τον ελληνικό λαό! Επειδή υπήρξε μία τάση και μία αντίδραση γιατί δεν υπάρχει δικαιοσύνη και ο κόσμος εκφράστηκε μέσα από το έγκλημα που συνέβη για τις αδικοχαμένες αυτές ψυχές, για την ξεχύλιση σταγόνα από το ποτήρι και βγήκαμε στους δρόμους όλοι μαζί για να πάμε κόντρα σε αυτό το καθεστώς, εσείς πάτε να το εκμεταλλευτείτε. Εμένα δεν με νοιάζει να με κατακρίνουνε όλοι. Δεν με νοιάζει να με σταυρώσουνε. Εγώ θα λέω την αλήθεια, τη δική μου αλήθεια. Ποτέ πουθενά όλα αυτά τα χρόνια, και να ακούνε και, και οι καρδίτσες και οι ξεκαρδίτσες και όσοι έχουν πάρει πατριωτικά και φανατικά το να υποστηρίζουν συγκεκριμένα πρόσωπα. Εγώ σας λέω ξεκάθαρα. Τόσα χρόνια ρε, τόσα προβλήματα, πανδημίες, ξύλο που τρώγαμε μες στους δρόμους, προδοσίες, δημοψηφίσματα τα οποία αλλάζανε, προβλήματα με τις τράπεζες, προβλήματα με την σημαία την ελληνική, προβλήματα με την πίστη μας. Δεν είδα ποτέ πουθενά τον Θανάση Αυγερινό. Ποτέ πουθενά δεν τον είδα για τίποτα. Δεν τον γνώριζα, ούτε καν δεν τον ήξερα. Εμφανίστηκε τώρα στο 90 να μας το παίξει ήρωας. Έχετε δει εσείς πουθενά, είδατε στο Μακεδονικό τον Αυγερινό? Είδατε εσείς πουθενά αλλού τον Αυγερινό? Πήρε θέση με τα εμβόλια, πήγε κόντρα σε κανέναν? Εδώ πέρα η εκπομπή ονομάζεται Κόντρα στο Σύστημα και πάει κόντρα στο σύστημα 12 χρόνια. Όταν η Καριστιανού τότε υποστήριζε τη Νέα Δημοκρατία, που τώρα η Καριστιανού βγαίνει με το στιθοσκόπιο ρε παιδιά στο λαιμό να κάνει δηλώσεις. Και πάνε και τρώνε στο Κολωνάκι, γιατί ιδρύσανε κόμμα μαζί με τη Γρατσία και όλη την παρέα. Πού ήταν όλοι αυτοί ρε? Πού ήτανε, τι έχουνε κάνει? Πριν από τα Τέμπη, άστο, πριν από τα Τέμπη. Τίποτα. Δεν ξέρετε τι να πείτε. Δεν ξέρετε τι να πείτε. Δεν ξέρετε τι να απαντήσετε. Εγώ όμως μια χαρά ξέρω. Ξέρετε γιατί δεν ξέρετε τι να απαντήσετε? Γιατί όλα αυτά τα χρόνια και εσείς ανενεργοί ήσασταν. Σχολιαστές ήσασταν. Εμείς όμως δεν είμαστε σχολιαστές. Εμείς παράγουμε κοινωνικό έργο. Εμείς έχουμε στηρίξει κόσμο και κοσμάκι. Εμείς αγωνιζόμαστε σοβαρά για προβλήματα που απασχολούν τον κόσμο και για αδικίες που έχει υποστεί ο Έλληνας πολίτης. Χρόνια αγωνιζόμαστε. Καταλάβατε, αυτή είναι η διαφορά μας. Γι' αυτό μπορώ και μιλάω με αυτόν τον τρόπο. Γιατί εγώ κάνω πράξεις, δεν είμαι στα λόγια και στα στημένα βίντεο, όπως είναι όλοι αυτοί. Και τόσα χρόνια δεν κατεβαίνω στην πολιτική. Για έναν και μόνο λόγο. Γιατί θέλω να συνεχίσω να αγωνίζομαι για την αφύπνιση. Και σας το λέω μα τόσο καιρό. Πόσοι λέγανε ρε στις εκλογές του 2023 και ανεβάζαν βιντεάκια και με βρίζαν ότι είμαι υποψήφιος. Και ερχόσασταν εσείς εδώ πέρα ζαλισμένοι και μου λέγατε είσαι υποψήφιος και θα γίνεις βουλευτής και το ένα και το άλλο. Και τελικά, ψέματα δεν λέγαν όλοι αυτοί? Και τους πιστεύατε όμως. Όπως συνεχίζουν να λένε ψέματα. Γιατί είναι μονικοί οι άνθρωποι. Ο Έλληνας πολίτης θέλει να πεθάνει κατσίκα του γείτονα. Δεν κοιτάει να βοηθήσει το γείτονα να αποκτήσουν μαζί κοπάδι. Μπας και σωθούν και οι δύο. Γι' αυτό φωνάζω και τσιρίζω για την ενότητα. Όσο πιστεύετε το Χατζηνικολάου, όσο πιστεύετε συγκεκριμένα πρόσωπα τα οποία έχουν παρεδώσει με την κυβέρνηση, έχετε δικό σας πρόβλημα, είναι δεν δικό μου πρόβλημα. Έχετε πρόβλημα όμως, όπως και να έχει. Και όσο βγαίνουμε και φωνάζουμε εδώ πέρα το ότι μελλοντικά η Ελλάδα θα μετατραπεί σε μεγάλο Ισραήλ, εγώ αυτό λέω. Γιατί βλέπω τι γίνεται και στην Αλβανία. Είδατε στην Αλβανία τι γίνεται? Αγοράσαν ένα ολόκληρο κομμάτι της Αλβανίας συγκεκριμένοι Ισραηλινοί επενδυτές με την έγκριση του Τραμπ. Θέλουν να στήσουν εκεί ξενοδοχεία, θέλουν να κάνουν συγκεκριμένα πραγματάκια. Και αντέδρασαν οι Αλβανοί. Ανάμεσα σε αυτούς ήταν φυσικά και ένας Έλληνας ομογενής, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά. Ναι, και μια παραλία την πούλησαν στην κόρη του Τραμπ. Να δούμε πώς θα εξελιχθεί το πράγμα σε 10, 20, 30 χρόνια. Και αν τελικά θα υπάρχει εκεί πέρα Αλβανία ή αν εκεί πέρα τελικά γίνει το νέο Ισραήλ. Και γενικά στα Βαλκάνια βλέπω ότι οι Ισραηλινοί αγοράζουν πάρα πολλά πράγματα. Να σας πω την αλήθεια. Φταίνε οι Ισραηλινοί, πιστεύετε? Για μένα δεν φταίνε οι Ισραηλινοί. Οι Ισραηλινοί βρίσκουν και τα κάνουνε. Για μένα φταίει ο Έλληνας πρωθυπουργός που δεν έχει ξεκαθαρίσει κάποια πράγματα με την Golden Visa, με τους Βούλγαρους, με τους Τούρκους, με τους Σέρβους, με τους Ρουμάνους που έχουν αγοράσει ανεξέλεγκτα τα πάντα. Για μένα φταίει η κυβέρνηση της Ελλάδας. Αυτή είναι υπεύθυνη να προστατέψει. Αυτή είναι υπεύθυνη να βάλει τους κανόνες. Αυτή είναι υπεύθυνη να υπάρχει ασφάλεια στο να μην χαθεί η εθνική κυριαρχία. Η εθνική περιουσία, η δημόσια περιουσία. Γίνεται εγώ να ζητήσω τα ρέστα από τον Ισραηλινό ή τον Ρουμάνο ή τον Σέρβο ή τον Βούλγαρο ή τον Τούρκο που έρχονται και αγοράζουνε τα πάντα? Αφού έχουν φτωχοποιήσει τον ελληνικό λαό και τους επιτρέπει ο Μητσοτάκης να έρθουν εδώ πέρα και να τα αγοράσουν όλα. Ποιος φταίει? Ποιος φταίει? Μπορώ εγώ να πάω να ζητήσω τα ρέστα από τη ΜΚΟ? Για ποιο λόγο κάνει τη δουλειά που κάνει και φέρνει ό,τι φέρνει παράνομους μετανάστες για παράδειγμα, εφόσον έχει νόμιμη άδεια από το Υπουργείο? Μπορώ εγώ να πάω στα λατομεία στο Ρεόκαστρο και να τους πω σταματήστε τη δουλειά εφόσον έχουν άδεια από το Υπουργείο? Μπορώ? Δεν μπορώ. Ο λαός γιατί δεν αντιδράει για τα λατομεία στο Ρεόκαστρο, ξέρετε? Δεν ξέρετε. Θα τα πούμε κι αυτά. Εδώ δεν αντέδρασαν που ο Ερντογάν προσευχήθηκε μέσα στην Αγιά Σοφιά ανήμερα της άλωσης της Κωνσταντινούπολης. Εδώ πέρα κανένας δεν αντέδρασε που πετάνε λεφτά δεξιά και αριστερά και δίνουν συγκεκριμένες εργολαβίες σε συγκεκριμένα πρόσωπα και έχουν φάει, έχουν καταστρέψει το Ταμείο Ανάκαμψης. Πού πήγαν τα λεφτά το Ταμείο Ανάκαμψης και μας αναγκάζει και το ΕΣΟΥΡΟΥ εδώ πέρα να παίζουμε συγκεκριμένα σποτάκια? Μας αναγκάζει το ΕΣΟΥΡΟΥ να παίζουμε συγκεκριμένα σποτάκια, το ξέρετε αυτό? Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης μας στέλνει συγκεκριμένα σποτ και είναι υποχρεωμένα τα μέσα να τα παίξουν. Υπάρχει αυτό. Εσείς μπορεί να μην το ξέρετε με το μυαλό σας, αλλά υπάρχει. Και υπάρχει, ξέρετε γιατί? Γιατί σας ρίχνουν μέσα σε έναν κάδο και σας δίνουν δύο επιλογές. Δύο επιλογές σας δίνουν. Ένα δίπολο. Πάλι οδηγούν τον κόσμο σε αυτό το δίπολο. Μητσοτάκης ή Τσίπρας. Θέλουν να σας δώσουν δηλαδή δύο συστημικές επιλογές. Και στο καπάκι από κάτω έχουν και το πλάνο Β. Πασόκ ή Καριστιανού. Αυτούς μπουστάρουν. Αυτούς δείχνουν όλη μέρα. Αυτούς προωθούν όλη μέρα. Γιατί δεν θέλουν ο ελληνικός λαός να στραφεί στον πατριωτικό χώρο. Και ο πολίτης είναι υπεύθυνος. Ο ραγιάς είναι ανεύθυνος και δεν θέλει να έχει ευθύνες. Γιατί ο πολίτης ο ενεργός απαιτεί και επιβάλλει και συνειδητοποιεί το τι ακριβώς συμβαίνει και αντιδράει. Ο ραγιάς είναι αυτός που δεν απαιτεί. Ο ραγιάς ζητιανεύει απλά από την εξουσία ένα ρουσφέτη και μερικά φράγκα. Οπότε η αίσθηση της ατομικής ευθύνης και η εκτίμηση για τον εαυτό του που έχει ο καθένας ξεχωρίζουν τον πολίτη από το ραγιά. Εντάξει, εγώ θέλω ενεργούς πολίτες. Αν εσείς είστε ραγιάδες, δεν έχουμε καμία σχέση. Εντάξει, και πολλοί το παίζουν ενεργοί πολίτες, ενώ στην πραγματικότητα είναι ραγιάδες. Και αυτό είναι το χειρότερο. Αυτοί οι διπρόσωποι είναι το χειρότερο, οι οποίοι είναι ραγιάδες και υποκρίνονται. Και το παίζουν εθνοσωτήρες και ενεργοί πολίτες. Φυσικά έχουμε ένα σωρό βουλευτές, ένα σωρό υπουργούς οι οποίοι δεν κάνουν τίποτα άλλο από το να στέλνουν καλή επιτυχία για τις πανελλαδικές, από το να λένε συγχαρητήρια στις εθνικές γιορτές, από το να καταθέτουν κάνα στεφάνι και να μην κάνουν τίποτα άλλο για την ελληνική κοινωνία. Τίποτα απολύτως. Και όταν λέμε τίποτα, τίποτα. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που ανέφερε ένας καλεσμένος εδώ στον αέρα, ο οποίος είπε ότι η Λάουρα Οικοβέση πήγε να ενεργοποιήσει τον κανονισμό αιρεσιμότητας. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Ότι δεν θα έρχονται πλέον χρήματα από ευρωπαϊκά κονδύλια στην Ελλάδα. Ξέρετε πόσα πράγματα στηρίζονται στα ευρωπαϊκά κονδύλια. Τα σχολεία, η υγεία, όλα αυτά στηρίζονται στα ευρωπαϊκά κονδύλια. Καταλαβαίνετε τι πρόκειται να γίνει σε περίπτωση που σταματήσουν, που παγώσουν αυτά τα κονδύλια. Μπορείτε να καταλάβετε τι εξηγώ. Θα πεινάσουμε αν γίνει κάτι τέτοιο. Θα έχουμε σοβαρό πρόβλημα με τα νοσοκομεία, με τα σχολεία, με όλα. Γι' αυτό ο Μητσοτάκης και οι δήμαρχοι και οι προέδροι της τοπικής κοινότητας τρέχουνε να μαζέψουνε ό,τι χρήμα διαθέτει ο κάθε δήμος και να το χρησιμοποιήσουνε όσο μπορούν. Γιατί αν γίνει αυτό θα πάμε σε εκλογές. Δεν υπάρχει περίπτωση. Και τον Αύγουστο τελειώνει και το Ταμείο Ανάκαμψης. Το καταλαβαίνετε. Θα έχουμε πρόβλημα. Σοβαρό πρόβλημα. Δεν σας νοιάζει. Θέλετε να πάτε θάλασσα. Τα κλασικά κάθε χρόνο τα ίδια. Θέλετε να πάτε θάλασσα. Βάλε ρε, να ακούσουμε λίγο το ηχητικό. Βάλε λίγο να ακούσουμε το ηχητικό. Βάλε. Γιατί μέσα σε όλα τα άλλα έχουμε και την Κανέλη. Τη θυμάστε την Κανέλη? Ναι, ακόμα είναι πολιτικός η Κανέλη. Ακόμα έχουμε την Κανέλη η οποία βγαίνει και λέει την άποψή της και υποστηρίζει τη Νέα Δημοκρατία. Εμφανίστηκε η Κανέλη να μας πει ότι η Λάουρα Οικοβέση δεν κάνει καλά τη δουλειά της. Βγήκε η Κανέλη να μας πει ότι πρέπει να έχουμε 5 σαν την Μπακογιάννη μέσα στο ελληνικό κοινοβούλιο. Βγήκε η Κανέλη και μας είπε ότι δεν υπάρχει σταθερότητα στη χώρα. Και τώρα τι κάνει? Τη βάλανε να επιτεθεί στον Τσίπρα. Θα μας πει την άποψή της για τον Τσίπρα. Βάλετε την Κανέλη, βάλτε την άρα και αυτήν. Από πού πήγε, στο πάνελ? Ή από το σπίτι της βγήκε στη βίλα? Ή από τη βίλα της βγήκε? Κομμουνίστρια που έχει βίλα, ναι. Δεν έχει ξαναδεί εσύ κομμουνιστή που έχει βίλα? Να, η Κανέλη. Ή ο, το, δεν ξέρω, έχουν και θέμα αυτοί. Νομίζω ανήκει στη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα. Το Κανέλη λοιπόν, το Κανέλη. Για να είμαι σίγουρος, γιατί δεν ξέρω πώς θέλει ο καθένας να τον λέμε. Δεν είναι ρατσιστικό αυτό. Η ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα την οποία υποστηρίζει θέλει να αναφέρουμε το στις συγκεκριμένες περιπτώσεις. Γιατί το φίλο, με βάση τη δική του σκέψη, πάει με τη σεξουαλικότητα. Το Κανέλη λοιπόν, το Λιάννα Κανέλη, βγαίνει και μιλάει για τον Τσίπρα. Ξαφνικά, από το πουθενά. Από τη βίλα, πήγε στο πάνελ, δεν ξέρω, μπορεί να είναι μες στην πισίνα με κάνα μοχίτο. Και να σας λέει, εγώ αγωνίζομαι για τα εργατικά. Ένας Θεός ξέρει. Για δώστε το Κανέλη.
1: Δεν μπορεί να μιλάει για νέο πατριωτισμό, ναι, κανένας πολιτικός που έχει υποθηκεύσει τη χώρα για 99 χρόνια.
2: Μάλιστα.
1: Έχει ξέρει εσύ κανέναν, ναι, να πάει να περασπίζεται τι, την υποθήκη του? Την υποθήκη.
2: Όχι, δεν ξέρω.
1: Όταν έχει υποθηκεύσει τον τόπο, ένα τον κρατούμενο. Δεύτερον, όταν έχει γράψει το λαό στα παλαιότερα των υποδημάτων σου, ναι, ακόμα και με ένα αστικό υποψήφισμα μισοαγγλικά, μισοελληνικά, παίρνει το ναι, το όχι και το κάνει ναι. Άρα, εγώ δεν μιλάω για τη λέξη κολοτούμπα. Δεν θα παίξω εγώ τώρα με τις λέξεις. Αυτά είναι δουλειά του Αλέξης. Όχι, ναι, δικιά μου.
2: Ναι.
1: Εγώ που αγαπώ και σέβομαι τη γλώσσα, δεν παίζω.
0: Το ΚΚΕ να μας πει κανένας τι έχει κάνει όλα αυτά τα χρόνια. Τι έχει κάνει, ρε παιδιά, το ΚΚΕ για την Ελλάδα? Τι πειράζει, μωρέ? Το Κανέλη, εντάξει, ή Κανέλη. Όχι, δεν το πάω εκεί. Ή Κανέλη, εντάξει, μωρέ, ή Κανέλη. Άμα είναι να παρεξηγηθούμε τώρα για το ή ο, το ή Κανέλη. Πρέπει να μας πει, κυρία Κανέλη, πώς θέλει να την ονομάζουμε, για να μην παρεξηγείτε, γιατί μου έχει τύχει περίπτωση να πηγαίνω να βλέπω, ας πούμε, μια κυρία και να τη λέω καλησπέρα σας. Τι κάνετε? Γεια σας, κυρία. Είστε ή? Πείτε μου το όνομά σας. Και μου λέει, όχι, δεν είμαι ή, είμαι το. Και τη λέγανε και Τζέρι. Είμαι το Τζέρι. Δηλαδή να σας λέω το Τζέρι? Ναι, μου το ζήτησε αυτό μια κυρία. Θέλω, λέει, να με λέτε το Τζέρι. Και το σεβάστηκα πολύ τους και την έλεγα από εκεί πέρα το Τζέρι. Καλησπέρα, Τζέρι. Και πάει λέγοντας, τι να κάνω? Τι να κάνω? Τζέρι, Τζέρι. Τόμ, Τόμ. Τόμ και Τζέρι μπορεί να είναι δύο μαζί. Τόμ και Τζέρι. Και του Ήτη, θες να σε πω, και του Ήτη. Λοιπόν, ξεκίνησε όμως η σεζόν και αρχίσανε πάλι να ξεπροβάλλουν πέρα από την Κανέλη και όλοι αυτοί οι οποίοι τραβάνε φωτογραφίες στα μπιφτέκια που τρώνε. Οι οποίοι τραβάνε φωτογραφίες στο σκάφος που οδηγάνε. Οι οποίοι τραβάνε φωτογραφίες και μας δείχνουν τα οπίστια τους. Υπάρχουν αρκετές γυναίκες οι οποίες έχουν ξεφύγει. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι όμως θεωρώ το ότι θέλουν να δείξουν στους υπόλοιπους ότι περνάνε τέλεια. Παιδιά, ας είμαστε ρεαλιστές. Ωραία είναι να περνάμε όμορφες στιγμές. Ωραία είναι όντως να δείχνει ο καθένας ότι απολαμβάνει κάτι. Αρκεί να το κάνει όντως. Και να μην το κάνετε μόνο για τα μάτια του κόσμου. Και για μένα θα έπρεπε όταν περνάτε όμορφα να μην ασχολείστε με τα τηλέφωνά σας. Έτσι, για να βάζουμε και λίγο μυαλό, γιατί η ψηφιακή εποχή μας έχει καταστρέψει τα μυαλά. Και βλέπω ότι πολλοί περνάνε κάτι δεκάωρα στα τηλέφωνά τους. Τσίπρα, δεν έδιωξες ρε φίλε την Τρόικα. Δεν έσκυσες τα μνημόνια. Δεν κατήργησες τον έμφυα. Δεν έδωσες 13η σύνταξη. Δεν έκανες 750 ευρώ το βασικό μισθό. Μας δουλεύεις. Εσύ δεν επέτρεψες τον πληστηριασμό της πρώτης κατοικίας. Εσύ δεν αύξησες τις ασφαλιστικές εισφορές. Εσύ δεν έβαλες τα capital control. Τι ήρθες να κάνεις τώρα, άρεση. Τι ήρθες να κάνεις. Μη μας τρελαίνεις μεσημεριάτικα. Λοιπόν, πριν κλείσω την πρώτη ώρα, θέλω να στείλω τα συγχαρητήρια στον Σταύρο Φλόρο. Είναι αυτός ο άνθρωπος, ο survivor, ένα παιδί που πήγε σε ένα τηλεπαιχνίδι και τελικά του κόψανε το πόδι μετά από ένα ατύχημα που είχε, ο οποίος εμφανίστηκε πάρα πολύ δυναμικός και πραγματικά μου έκανε φοβερή εντύπωση η απίστευτη ψυχική δύναμη που διαθέτει. Γράφει το παιδί αυτό, έμαθα ότι η δύναμη δεν είναι να πέφτεις, αλλά να σηκώνεσαι. Πραγματική δύναμη είναι να βρίσεις τον τρόπο κάθε φορά που κάτι σε γονατίζει να μπορείς να ξανασηκωθείς. Τίποτα δεν είναι εύκολο, λέει το παιδί. Δεν είμαι πλέον ο άνθρωπος που ήμουνα πριν. Είμαι όμως πιο δυνατός, πιο όριμος, πιο ευγνώμων. Και έχω κατανοήσει πλέον ότι κάποτε θεωρούσα κάποια πράγματα δεδομένα. Ένα νέο παιδί που έχει χάσει το πόδι του και είναι στο καροτσάκι αυτή τη στιγμή και έχει τέτοια πνευματική δύναμη που όλη η Ελλάδα υποκλίνεται μπροστά του. Όλη η Ελλάδα. Γιατί το χαμόγελο προέρχεται μέσα από την ψυχή. Αναγνωρίζει ότι βγήκε πιο δυνατός από αυτό εδώ πέρα που έπαθε και με την πίστη που διαθέτει κλείνει την ανάρτησή του γράφοντας ότι στην πραγματικότητα η ιστορία του μόλις αρχίζει. Είμαστε δίπλα του. Συγχαρητήρια και στην οικογένειά του που έχει φτιάξει έναν τόσο ισχυρό χαρακτήρα, ένα τόσο ισχυρό μυαλό που δεν μπορεί με τίποτα να τα παρατήσει. Είναι πραγματικό survivor, ναι. Επιβιώνει παντού αυτό το παιδί. Η Παναγία να τον προστατεύει. Μπράβο του, ναι, μπράβο. Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99 και 8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Έτολο Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Σερέτης. Οι Κινέζοι ξέρετε τι λένε. Αν ανάμεσα σε σένα και στον άλλον υπάρχουν 10 βήματα, κάνε εσύ τα 5 και αν δεν συναντήσεις κανέναν, γύρνα πίσω. Γιατί ο αλληλοσεβασμός και οι σωστές σχέσεις χτίζονται με ισορροπία. Και δεν μιλάω για ερωτικές σχέσεις. Μιλάω για όλες τις σχέσεις. Αν λοιπόν έχετε απόσταση 10 βήματα, κάνεις τα 5. Αν δεν συναντήσεις κανέναν, φεύγεις. Μη τυχόν και κάνεις έκτο. Πρέπει όλοι να λειτουργούν με τον ίδιο τρόπο. Όχι ένας για όλους και όλοι για κανέναν. Δεν με νοιάζει ρε Ζαχαρούλα πάλι, ναι. Δεν με νοιάζει, ναι, το βάλαμε την προηγούμενη εβδομάδα. Και τι σημαίνει δηλαδή που βάλαμε το ίδιο τραγούδι. Αφού μας έχει κολλήσει αυτό το τραγούδι. Μας έχει κολλήσει αυτό το τραγούδι. Πειράζει και αυτό που μας έχει κολλήσει ένα τραγούδι και θέλουμε να τα ακούμε κάθε μέρα. Θέλω κάθε μέρα να ακούω αυτό το τραγούδι. Τι ζόρι τραβάς, ρε φίλε. Δώσ' το και επανέρχομαι δεύτερη ώρα να μιλήσουμε για τα λατομεία, για τις τράπεζες, για τους ομίλους. Να μιλήσουμε για τις δημοσκοπήσεις οι οποίες επηρεάζουν τα κοινά και να κάνουμε μια ανάλυση την οποία έχω προετοιμάσει για να μπορείτε να συνειδητοποιήσετε, να εμπεδώσετε, να κατανοήσετε τι μπαλίτσα σας παίζει το σύστημα. Έλα τσίτο σέτο ρε, δώσ' το. Εδώ είσαι. Στηρίζουμε την παράδοση.

0: Κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Φόκους στον κόσμο.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Σχεδόν 2 μονάδες πάνω από την Ευρωζώνη εκτοξεύθηκε ο πληθωρισμός στη χώρα μας τον Μάιο. Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της Eurostat, αυξήθηκε στο 5% έναντι 4,6% τον Απρίλιο. Την κατάθεση στη Βουλή της πρότασης της Νέας Δημοκρατίας για συνταγματική αναθεώρηση ανακοίνωσε με ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης κάνει λόγο για έναν οδικό χάρτη που εξυγχρονίζει τη δημόσια ζωή και το πολιτικό σύστημα, αντιμετωπίζοντας παθογένειες δεκαετιών και ανοίγοντας το δρόμο για μεγάλες μεταρρυθμίσεις της επόμενης περίοδου. Ανακατατάξει στο πολιτικό σκηνικό, διαλύεται η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς. Αποχωρούν από το κόμμα 7 βουλευτές. Αποχωρούν επίσης και 143 στελέχη. Θέμα συνεργασίας με Αλέξη Τσίπρα. Άνοιξε ο Χάρης Δούκας, κάλεσε τα δύο κόμματα να ξεκινήσουν από τώρα διάλογο επί των προγραμμάτων τους. Όταν τα ελληνικά μέσα μαζικής ενημέρωσης ψάχνουν σενάρια συνεργασίας ενώ ο Δούκας στεφανώνει τη συνεργασία με τον Τσίπρα, τότε δεν υπάρχει σενάριο συνεργασίας, αλλά συνεργασία δεδομένη, απαντά ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος. Έφυγε από τη ζωή ο πρώην βουλευτής και δημοσιογράφος Νάσος Αθανασίου σε ηλικία 75 ετών. Τραγωδία στα Χανιά της Κρήτης, όπου εργάτης έχασε τη ζωή του πέφτοντας από ύψος 5 μέτρα.

0: Κοντά και μακριά στον Focus.
1: Έθριο σήμερα ο καιρός στις περισσότερες περιοχές της χώρας, με πρόσχερες βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες σε Μακεδονία, Θράκη και ορεινά υπηρωτικά. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 29 με 32 βαθμούς Κελσίου. Έθριος ο καιρός και στην Θεσσαλονίκη, με τη θερμοκρασία στο κέντρο να ξεπερνά και τους 30 βαθμούς Κελσίου. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, συνέχεια τώρα της εκπομπής κοντά στο σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη. Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
0: Ό,τι και αν οδηγείς, όπου και αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χονδρική πώληση σε όλη την Ελλάδα με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310 735 722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
2: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310 735 722.
1: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
2: Το ζωάκι σου δεν είναι απλά κατοικίδιο, είναι οικογένεια. Και του αξίζει η καλύτερη φροντίδα. Στο νέο κτηνιατρίο της Dr. Νικολέτα Σερέτη, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, φροντίζουμε το μικρό σου φύλλο με αγάπη, επιστημονική ακρίβεια και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Ακόμα και αν αλλού δεν βρήκες λύση, εδώ θα τη βρεις. Με πλήρη διαγνωστικό εξοπλισμό και εξετάσεις επιτόπου, φροντίζουμε για την υγεία και την ευτυχία του ζώου σου. Dr. Νικολέτα Σερέτη, Καλαποθάκη 13, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 231-231-1234. Έλα να μας γνωρίσεις. Θα νιώσεις αμέσως πως είσαι στο σωστό μέρος.
3: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
4: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310 208 808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310 208 808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
5: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
6: Έως το Σάββατο, πατάτες Κύπρου σε δίχτυ και καρπούς για μίνι 20% φθηνότερα. Κατεψυγμένα προϊόντα Α, 1+1 δώρο. Ακόμα, πήρα μύθος οκτάδα κουτί, τώρα μόνο 6,25.
5: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
0: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
7: Τι έχω να πω για αυτούς? Καταρχήν τους λυπάμαι.

0: Τους λυπάμαι που ξεχνάνε ότι είμαστε περαστικοί από αυτόν τον κόσμο. Τα πολλά λεφτά κάνουν κακό. Σε προβληματίζουν, δεν ξέρεις να τα κάνεις, φοβάσαι τις τράπεζες, τους κλέφτες, την υποτίμηση της δραχμής και ένα σωρό άλλα. Εγώ είμαι της φιλοσοφίας του τα πολλά και τα καθόλου βλάπτουν. Όταν κανείς έχει βρει κάποια ποσά έτσι για να περνάει τη ζωή
1: του. Τη μέση οδό.
0: Ακριβώς.
1: Ούτε πολλά ούτε καθόλου.
0: Τα πολλά είναι περιτά και για να τα βγάλεις χρειάζεται κόπος και αν έχεις μεγαλώσει και λίγο και αν έχει περάσει και λίγο η μπογιά σου είναι πάρα πολύ δύσκολο να μαζεύεις λεφτά. Δυστυχώς είναι άρρωστοι αυτοί οι άνθρωποι που έτσι σε περασμένης ηλικίας ας πούμε αυτά κάθονται και ασχολούνται ακόμα με το κέρδος. Ακόμα και ο Χριστός άλλα επί στους ανθρώπους και άλλα κάνουν αυτοί. Άμα σου έχει διορίσει το παιδί σου, την ύφη σου, τον γαμπρό σου, τον πεθερό σου, την πεθερά σου, την κουνιάδα σου σε κάποια θέση, ούτε λέγεται, δεν λέγεται, αυτές τις κρατικές υπηρεσίες που ξέρουμε, δεν μπορείς να κάνεις αλλιώς. Θα ψηφίσεις, είτε Νέα Δημοκρατία είναι, είτε Πασόκ είναι. Εγώ δεν είμαι τίποτα. Δεν είμαι τίποτα. Ντρέπομαι. Γιατί η πολιτική μας μόνο πολιτική δεν είναι. Οι καιροσκόποι την έχουν στημένη πώς θα βγάλουν στο μάτι του αρνού να πάρει 5 ψήφους παραπάνω για να βγει, μην χάσουμε τις καρέκλες μας και τα αυτά μας.
2: Τότε η δημοκρατία στην Ελλάδα, δηλαδή.
0: Ποια δημοκρατία
2: υπάρχει.
0: Ποια δημοκρατία. Ποια δημοκρατία. Ποια δημοκρατία. Από πού και ως πού η δημοκρατία είναι. Ντροπή. Η λέξη δημοκρατία δεν ταιριάζει σε αυτόν τον τόπο. Μας έχουν φάμιλους με τους τσιγκάνους, τους Έλληνες. Έτσι μας βλέπουν οι πολιτικοί μας. Πότε θα σκύψουν οι κυβερνήσεις να δουν τα προβλήματα των πολιτών. Πότε.
2: Δεν έχει ο λαός ευθύνη του. Να μην τα ρίχνουμε όλα.
0: Όχι.
2: Στους πολιτικούς.
0: Εγώ δεν ρίχνω καμία ευθύνη. Ο λαός είναι το κοπάδι με τα πρόβατα. Οι τσοπάνιδες φταίνε. Το πρόβατο έχει τάση να πάει στο ξένο χωράφι να φάει από το σιτάρι του διπλανού. Εάν ο τσοπάνος δεν το διώξει, το πρόβατο τι καταλαβαίνει. Έτσι είναι οι λαοί, δυστυχώς. Αν όχι όλοι οι λαοί, τουλάχιστον ο ελληνικός λαός τον άφησαν έτσι να μην μάθει τίποτα, να μην ξέρει τίποτα, να μην ξέρει να ξεχωρίσει το καλό από το κακό.
2: Θα ψηφίσετε, κύριε Κατζατζίδη. Δεν ρωτάω τι θα ψηφίσετε, ρωτάω αν θα ψηφίσετε.
0: Θα ψηφίσω αυτή τη φορά, θα ψηφίσω. Θα ψηφίσω άνθρωπο, όχι κόμμα.
2: Πολύ φοβάμαι ότι με αυτά που είπατε δυσαρεστήσατε πολλούς.
0: Δεν πειράζει.
2: Και σίγουρα δεν κάνετε για πολιτικός.
0: Δεν πειράζει, μα αυτός είναι και ο λόγος που δεν με πάει κανένας. Δεν είμαι ούτε Πασόκας, ούτε Νεοδημοκράτης, ούτε Κουκουές, ούτε Δίκης, ούτε Μίκης, τίποτα. Είμαι άνθρωπος του δικαίου και της αλήθειας. Αυτός είμαι. Αυτός είναι στέλνος, γι' αυτό και με αγαπάει το Πανελλήνιο, ανεξαρτήτου πολιτικής τοποθετήσεως.
3: Δεν ξέρω πώς να το πω. Να βρούνε δύναμη να παλέψουν για τα συμφέροντά τους, για τα παιδιά τους, για τα σπίτια τους, για το πιάτο, το φαγητό. Να παλέψουν, να πάψουν, να υπνιστούν. Τους έχουν ποτίσει αφιόνια κάποιοι κύριοι. Να χτυπήσουν μπουνιές στα τραπέζια να ζητήσουν το δίκιο τους.
4: Τι λέει ο Στέλιος Κασατζίδης στον απλό Έλληνα που τον ακούει αυτή τη στιγμή που μιλάμε, που κοιτάει τηλεόραση. Τι λέει ο Στέλιος Κασατζίδης.
3: Τι να του πω.
4: Στα 67 του.
3: Να βγει να χτυπήσει την μπουνιά του όπου μπορεί, όπου νομίζει. Να ζητήσει το δίκιο του. Και να γίνει μια κυβέρνηση. Κυβέρνηση με ό,τι πιο τίμιο έχει. Γιατί υπάρχουν και καλοί πολιτικοί που δυστυχώς τους τρώει και αυτούς η μαρμάγκα. Να βρεθούν 10 άνθρωποι να πούνε να τη σώσουμε αυτή την πατρίδα γιατί είναι κρίμα. Είμαστε η ωραιότερη χώρα του κόσμου. Και δεν έχει μείνει τίποτα όρθιο. Δυστυχώς τίποτα όρθιο. Νησάφι πια για το Θεό. Κάποιος να βρεθεί να ενδιαφερθεί γι' αυτό το λαό που τον ψηφίζει. Τίποτα άλλο. Τίποτα άλλο. Ευχαριστώ.

Εδώ μας επιστρέψαμε, Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101,7 στην Ετωλό Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Σερέτης.

Λοιπόν. Ναι, έχω ένα ηχητικό για να καταλάβετε κάποια πράγματα για τις τράπεζες. Ναι, έχουμε δηλώσεις από παλαιότερες εξειδικευτικές επιτροπές. Να ξεκινήσουμε με το ηχητικό.

0: Ναι, δώσ' το. Έτοιμο. Ναι, μου λέει ότι δίνει αέρα λεφτά. Αυτό, μπράβο. Δώσ' το, ναι, πάμε, πάμε, πάμε. Ωραία, ωραία, ωραία, ωραία, πάμε, πάμε. Ξεκινάμε με ηχητικό τη δεύτερη ώρα. Και θέλω να σας κάνω μια ερώτηση πριν ακούσουμε το ηχητικό. Εγώ αν πάω αύριο στην τράπεζα και τους πω ότι θέλω να δανειστώ 15 εκατομμύρια με εγγυητή τον άνεμο, τον αέρα, θα μου δώσουνε λεφτά, θα μου δώσουν 15 εκατομμύρια. Εσείς, άντε άσε με εμένα, εμένα δεν με χωνεύετε. Εσείς εκεί πέρα έξω. Γιατί λέω την αλήθεια, δεν με χωνεύετε. Εσείς όμως που ζείτε στο ψέμα και στο ρόζο συννεφάκι και γουστάρετε αυτά που σας λένε οι πολιτικοί προδότες, αν αύριο πάτε στην τράπεζα και τους πείτε θέλω 15 εκατομμύρια και θα βάλω εγγυητή τον δυτικό άνεμο, θα σας δώσουνε? Δεν θα σας δώσουνε. Εσάς θα σαρπάζουνε τα σπίτια για 500 ευρώ. Έτσι. Και ας κοστίζει περισσότερο το σπίτι. Για ακούστε εδώ τι έλεγε όμως ο συγκεκριμένος κύριος.
1: Εκεί είσαι, εκεί
2: θα μας βγάλετε χαζούς όλους. Έχουμε πρακτικά. Μου ζητήθηκαν 15 εκατομμύρια εγγυήσεις για να χάσει κάτι να τις υπογράψω.
1: Ναι, υπέγραψα εγγυήσεις. Δεν σημαίνει ότι έχεις το ΚΑΣ.
2: Με τι?
1: Με αέρα.
2: Με αέρα.
1: Ναι.
2: Είπατε με αέρα. Μου είπατε στην εξή. Με τι?
1: Με αέρα.
2: Με αέρα.
1: Ναι.
2: Είπατε
1: εγγυήσεις. Δεν σημαίνει ότι έχεις το ΚΑΣ.
2: Με τι?
1: Με αέρα.
2: Για να χάσει κάτι να τις υπογράψω.
1: Ναι, υπέγραψα εγγυήσεις. Δεν σημαίνει ότι έχεις το ΚΑΣ.
2: Με τι?
1: Με αέρα.
2: Με αέρα. Είπατε με αέρα. Μου είπατε στην Εξεταστική Επιτροπή ότι υπογράψατε αέρα.
1: Όχι,
2: 15 εκατομμύρια εγγύησης για τα δάνεια.
1: Με έχει ζητήσει εγγύηση προσωπική ύψους 15 εκατομμυρίων.
2: Ωραία, αυτό την υπογράψατε με ποιο εχέγγυο, κύριε Ψυχάρη? Με ποιο εχέγγυο υπογράψατε?
1: Αυτό είναι το εχέγγυο.
2: Η υπογραφή σας κοστίζει 15 εκατομμύρια.
1: Δεν ξέρω πόσο.
2: Θέλετε να μου δώσετε και εμένα 15 εκατομμύρια, σας υπογράφω. Θα μου τα δώσετε, κύριε Ψυχάρη?
1: Θα δείξει.
2: Κάνε τις υπογράψω.
1: Ναι, υπέγραψα εγγύησεις. Δεν σημαίνει ότι έχεις το ΚΑΣ.
2: Με τι?
1: Με αέρα. Εγγύηση.
2: Θα μας βγάλετε χαζούς όλους. Έχουμε πρακτικά. Μου ζητήθηκαν 15 εκατομμύρια εγγύησεις για να χάσει κάτι να τις υπογράψω.
1: Ναι, υπέγραψα εγγύησεις. Δεν σημαίνει ότι έχεις το ΚΑΣ.
2: Με τι?
1: Με αέρα.
2: Με αέρα.
1: Ναι.
2: Είπατε με αέρα. Είπατε στην Εξεταστική Επιτροπή ότι υπογράψατε αέρα. 15 εκατομμύρια εγγύησεις για τα δάνεια.
1: Με έχει ζητήσει εγγύηση προσωπική ύψους 15 εκατομμυρίων.
2: Ωραία, την υπογράψατε με ποιο εχέγγυο, κύριε Ψυχάρη? Με ποιο εχέγγυο υπογράψατε?
1: Αυτό είναι το εχέγγυο.
2: Η υπογραφή σας κοστίζει 15 εκατομμύρια.
1: Δεν ξέρω πόσο.
2: Θέλετε να μου δώσετε και εμένα 15 εκατομμύρια, σας υπογράφω. Θα μου τα δώσετε, κύριε Ψυχάρη?
1: Θα δείξει.
0: Πέρανε δάνεια με αέρα. Δεν σας φαίνεται περίεργο? Πώς μπορούνε και το κάνουν αυτό το πράγμα? Θέλω και εγώ να πάρω 15 εκατομμύρια δάνειο με αέρα. Θα σας εξηγήσω εγώ πώς το κάνουν, φίλοι μου. Αλληλοστηρίζονται. Όλα είναι μία αλυσίδα. Οι τράπεζες, τα συστημικά κόμματα, οι χορηγοί, οι ολιγάρχες, οι όμιλοι που παράλληλα είναι εργολάβοι. Όλοι αυτοί είναι ένα περίεργο κύκλωμα. Αλλά το μόνο σίγουρο είναι το ότι αλληλοϋποστηρίζονται. Ξανά δώσω άλλη μία, θέλω άλλη μία. Για να πηγαίνει κόσμος στις τράπεζες και να βάζει αυτό το ηχητικό και να λέει ότι θέλουμε και εμείς να πάρουμε δάνειο 15 εκατομμύρια με εγγυητή τον αέρα.
1: Εγγύηση.
2: Θα μας βγάλετε χαζούς όλους. Έχουμε πρακτικά. Μου ζητήθηκαν 15 εκατομμύρια εγγύησης για να χάσει κάτι να τις υπογράψω.
1: Ναι, υπέγραψα εγγύησης. Δεν σημαίνει ότι έχεις το ΚΑΣ.
2: Με τι?
1: Με αέρα.
2: Με αέρα.
1: Ναι.
2: Είπατε με αέρα. Μου είπατε στην Εξεταστική Επιτροπή ότι υπογράψατε αέρα.
1: Όχι,
2: 15 εκατομμύρια εγγύησης για τα δάνεια.
1: Με έχει ζητήσει εγγύηση προσωπική ύψους 15 εκατομμυρίων.
2: Ωραία, την υπογράψατε με ποιο εχέγγυο, κύριε Ψυχάρη? Με ποιο εχέγγυο υπογράψατε?
1: Αυτό είναι το εχέγγυο.
2: Η υπογραφή σας κοστίζει 15 εκατομμύρια.
1: Δεν ξέρω πόσο.
2: Θέλετε να μου δώσετε και εμένα 15 εκατομμύρια, σας υπογράφω. Θα μου τα δώσετε, κύριε Ψυχάρη?
1: Θα δείξει.
0: Φυσικά. Ο Φάμελος, από τη στιγμή που έγινε πρόεδρος στο κόμμα ΣΥΡΙΖΑ, ο κομπάρσος της πολιτικής, συγγνώμη στο Φάμελο που τον αναφέρω έτσι, αλλά κύριε Φάμελε, είστε κομπάρσος της πολιτικής. Είστε κομπάρσος. Και τίποτα. Σας έχουμε δει να βγαίνετε κάτι φωτογραφίες με κάτι συγκεκριμένους εφοπλιστές, μέχρι εκεί. Ούτε ζεστός, ούτε κρύος, τίποτα. Χλιαρός, σε θερμοκρασία ιδίας. Τίποτα, δεν, τίποτα. Ένα πολιτικό τίποτα για εμένα είναι ο Φάμελος. Σας το λέω. Δεν υπάρχει πιο ανούσιος, πιο κομπάρσος. Δεν υπάρχει. Δηλαδή, υπήρχε, δεν υπήρχε μέσα στο ελληνικό κοινοβούλιο. Τίποτα. Τίποτα. Ήταν, δεν ήταν, δεν το καταλαβαίνεις. Δεν έχω ακούσει μια δήλωση σοβαρή, δεν έχω ακούσει κάτι λίγο κριτική, τίποτα. Τώρα θα μου πεις τι περίμενες, κάτι καλύτερο. Δεν περιμένω τίποτα καλύτερο. Εδώ πέρα κόντεψε με το που άκουσε ότι θα ξανάρθει ο Τσίπρας, κόντεψε να τα διαλύσει όλα όπως η Αχτσιόγλου. Παραιτήθηκε, πιάνε, η Νέα Αριστερά πάει. Πάει, παιδιά, η Νέα Αριστερά. Η Νέα Αριστερά, άλλη κομπάρση αυτή. Κάτι χαρίτσιδες, κάτι Αχτσιόγλου, κάτι τέτοιο. Τίποτα, με το που είδαν ότι ο Τσίπρας κάνει κόμμα, παραιτήθηκαν από βουλευτές να πάνε στο κόμμα. Τόσο πολύ τρέχουν από πίσω του. Τόσο πολύ. Δηλαδή, ούτε λίγο, ρε παιδί, την αξιοπρέπειά σας να κρατήσετε. Λίγο, ρε, την αξιοπρέπειά σας. Θα μας τρελάνετε, θα μας πείτε τώρα ότι ο Τσίπρας είναι και αριστερός. Άλλο κι αυτό. Ο Τσίπρας, ο οποίος μας είπε ότι παρακολουθεί με έντονη ανησυχία όσα συμβαίνουν στην Αλβανία για το Ισραήλ, αναφέρεται για τους Ισραηλινούς, οι οποίοι αγόρασαν ό,τι αγόρασαν, και έγραψε, ρε παιδιά, και επιστολή στον Έντι Ράμα. Και τι γράφει ο Τσίπρας στην επιστολή του στον Έντι Ράμα? Γράφει Dear Eddy. Πάκου πώς ξεκινάει. Dear Eddy. Καλά, στο να γράφει αγγλικά μπορεί να είναι καλός, αν το γράψει αυτός. Στο να μιλάει, άστο. Το ξεκινάει Dear Eddy. Λες και ζούμε μια ερωτική εξομολόγηση. Λες και είναι ζευγάρι και έχουν χωρίσει πολλά χρόνια και στέλνει γράμμα από την Αμερική ο Τσίπρας. Dear Eddy. Ανησυχώ πάρα πολύ για την Αλβανία. Ρε, 2 ώρες είναι η Αλβανία. Πάρε, ρε, άεργε το αμάξι και τράβα εκεί στον Dear Eddy, στο φίλο σου, τον Αλβανό, και πες του ό,τι έχεις να του πεις. 2 ώρες είναι, ρε. Τώρα δεν έχεις όμως πρωθυπουργικό σκάφος. Το χρησιμοποιεί ο Μητσοτάκης. Για να μπεις μέσα να σε πάει βόλτα. My old friend. Ναι, έτσι συνεχίζει. Dear Eddy, my old friend. Σαν τραγούδια ακούγεται. Έρχονται διάφορες καταγγελίες στο ότι τα κοτόπουλα νησιά Κώστα έχουν αγοράσει οι Ουκρανοί. Κάποιοι λένε ότι από πίσω είναι Ισραηλινοί και έχουν τρελαθεί και για ποιο λόγο τα πούλησε και τι έγινε και γιατί και ποιος ξέρει τώρα τι κοτόπουλα θα τρώμε και κάτι τέτοιες τρέλες γράφουν οι άνθρωποι. Επίσης, επειδή πολλοί πιστεύετε, μιας και ανέφερα την Ουκρανία, ότι δεν υπάρχει ποτέ περίπτωση να πάμε σε πόλεμο εμείς οι Έλληνες, ίσως να πρέπει να κάνουμε και δεύτερες σκέψεις, έτσι. Υπάρχει περίπτωση κάποια στιγμή να ξαναπολεμήσουν οι Έλληνες. Δεν έχει πει κανένας ότι δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Και όποιος το πει είναι ψεύτης. Υπάρχει περίπτωση να ξαναπολεμήσουν κάποια στιγμή οι Έλληνες, έτσι. Γιατί το έχετε στο μυαλό σας ότι δεν υπάρχει αυτή η πιθανότητα. Στην Ουκρανία έχετε παρακολουθήσει τι ακριβώς κάνουνε με όσους δεν θέλουν να πολεμήσουνε. Γιατί όποιον και να ρωτήσουν σε αυτή τη χώρα, φίλε μου, εσύ θα πολεμήσεις άμα γίνει πόλεμος? Ξέρετε τι μου απαντάνε όλοι? Εγώ, όχι, δεν πρόκειται να πολεμήσω. Γιατί δεν πρόκειται να πολεμήσω? Γιατί να πολεμήσω, λέει, για την ιδιωτική Ελλάδα του Μητσοτάκη? Κοίτα, από τη μία πλευρά τους καταλαβαίνω γιατί είναι αγανακτισμένοι. Απ' την άλλη όμως δεν έχουν και όλη ιδεολογία. Γιατί στην ουσία δεν πολεμάς για την ιδιωτική Ελλάδα του Μητσοτάκη. Πολεμάς για τις οικογένειες των Ελλήνων. Πολεμάς για την πατρίδα σου. Πολεμάς για την ιστορία σου. Πολεμάς για ένα καλύτερο αύριο. Ρωτάω όμως εσάς, τι πιστεύετε όλοι εσείς που δηλώνετε ότι δεν θα πάτε να πολεμήσετε? Ότι δεν θα σας πάρουν σηκωτούς. Έχετε δει, ξαναλέω, τι γίνεται στην Ουκρανία. Πηγαίνει ο στρατός σε αυτούς που δεν θέλουν να πολεμήσουν, τους παίρνει, τους βάζει μέσα σε ένα βανάκι. 4-5 άτομα τους αρπάζουν, τους βάζουν μέσα σε ένα βανάκι και τους πηγαίνουν στα στρατόπεδα. Τους δίνουν φαντάρους και τους πάνε στην πρώτη γραμμή. Απλά πράγματα. Τι πάει να πει δεν θέλω? Είσαι υποχρεωμένος, έχεις ορκιστεί. Άρπαγμα μέσα στο βανάκι. Και πόλεμο. Έτσι είναι στην Ουκρανία τα πράγματα. Δεν πιστεύω ότι θα είναι διαφορετικά στην Ελλάδα. Δεν πιστεύω ότι θα πούνε «Α, εντάξει, ρε, Χρήστο, Γιάννη, Κώστα, Μανώλη και όποιος είσαι, δεν θες να πολεμήσεις, εντάξει, ρε, φίλε, άραξε στο καφενείο, δεν πειράζει». Δεν νομίζω να λειτουργήσει έτσι το καθεστώς. Να σου πούνε «Εντάξει, έλα, ρε, εντάξει, αφού δεν θες, εντάξει, ρε, εμείς απλά μια ερώτηση κάναμε. Άμα θες ή δεν θες να πολεμήσεις, όλα καλά. Αφού δεν θέλεις, άστο, ρε, θα πάμε 5 άτομα. Ανοίξτε τα μάτια σας, ξυπνήστε. Ζείτε στον 7ο ουρανό. Φωτογραφίζετε τα μπιφτέκια σας, να πούμε. Μπράβο να πούμε και σε αυτό το παιδί, ο οποίος βγήκε, έγραψε πανελλαδικές και βγήκε στην τηλεόραση και είπε ότι μας κυβερνάνε βιαστές και δολοφόνοι και κατευθείαν στην ΕΡΤ τον κόψανε. Είπε επίσης ότι ευχαριστεί τους γονείς του που δεν τον κάνανε μαριονέτα και δήλωσε ότι σε αυτή την Ελλάδα δεν μπορεί να παραμείνει γιατί δεν το συμφέρει και θα φύγει στο εξωτερικό. Ρεαλιστής μου φάνηκε και μου αρέσουν οι ρεαλιστές και οι ρεαλίστριες. Γενικά μου αρέσουν οι άνθρωποι που δεν πάνε με βάση όσα ακούνε, αλλά πάνε με βάση με όσα βλέπουν και συνειδητοποιούν και ζουν με την εμπειρία τους, με την αλήθεια τους και όχι με τα ψέματα. Όπως για παράδειγμα όλοι αυτοί οι καθηγητές, οι φιλόδοξοι, οι καριερίστες. Βγήκε ο Καλεντερίδης για παράδειγμα και κράζει τον Ελιαμέπ. Και το ρωτάω εγώ τον Καλεντερίδη. Από αυτά τα 91 πρόσωπα που όλοι μαζί λέτε ότι ο Σαμαράς θα σώσει την Ελλάδα, έχετε δει ποτέ ποιοι ήταν στον Ελιαμέπ? Κράζεις εσύ τον Ελιαμέπ και έχεις μαζί σου ανθρώπους που ήταν στον Ελιαμέπ, που είχαν σχέση με τον Ελιαμέπ. Δηλαδή θέλετε να μας τρελάνετε? Άμα κάτσω κάτω και τα βγάλω αυτά στη φορέ, σαν μαλώνετε μεταξύ σας. Δεν συμφωνείτε καν μεταξύ σας. Ο Σαμαράς εν τω μεταξύ, ο οποίος μας λένε τώρα ότι ο Σαμαράς θα ξεκινήσει και θα κάνει κόμμα και θα καταστρέψει τη Νέα Δημοκρατία. Καλά, από τον πατριωτικό χώρο. Λοιπόν, να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Από τον πατριωτικό χώρο, όποιος μου πει ότι πάει να ψηφίσει Σαμαρά, είναι για γέλια. Αν κάποιος έχει κάνει το μεγαλύτερο κακό στον ελληνισμό, από αυτούς εδώ πέρα τους πολιτικούς, είναι σίγουρα ο Σαμαράς με τον αντιρατσιστικό νόμο. Ο αντιρατσιστικός νόμος που τον φέρανε για να μπορέσουν να φυλακίσουν τη Χρυσή Αυγή, χτύπησε τον Έλληνα πατριώτη. Μας βάφτισε ο Σαμαράς όλους φασίστες. Μας βάφτισε όλους φασίστες. Με τον αντιρατσιστικό νόμο μας βάφτισαν όλους Ναζί. Ο Μιχαλολιάκος μπορεί να ήταν Ναζί. Εγώ που είμαι πατριώτης δεν είμαι όμως Ναζί. Τους απεχθάνω με τους Ναζί. Με τον αντιρατσιστικό νόμο, αν σηκώσω ελληνική σημαία εγώ και πω ότι αγαπάω την Ελλάδα, είμαι κι εγώ Ναζί. Ο Σαμαράς το έκανε αυτό, έτσι. Οπότε μην ακούσω ότι ο πατριωτικός χώρος θα χάσει από τον Σαμαρά. Είμαστε για γέλια, αν πιστεύετε αυτά τα πράγματα. Ο πατριωτικός χώρος ξέρει πολύ καλά ποιος είναι ο Σαμαράς. Ξεκινάνε από την Κρήτη, λέει. Για το πρώτο μπανάκι τους. Πρώτο μπανάκι στην Κρήτη θα κάνετε. Είναι το πρώτο μπανάκι και το πρώτο στα τέτοια μας. Έτσι πάνε αυτά μαζί. Είχε πει μια σοφή κουβέντα ο Αλέξης Τσίπρας. Ο Αλέξης Τσίπρας είχε πει κάτι πάρα πολύ σοφό. Ξέρετε τι είχε πει? Αν θέλεις κάτι πολύ, θα συνωμοτήσουν οι μυστικές υπηρεσίες και οι ολιγάρχες για να γίνει. Αρκεί να το πιστέψεις. Και όντως, αρκετοί ολιγάρχες από ό,τι βλέπω στηρίζουν Τσίπρα. Γιατί σε στηρίζουν, ρε Τσιπράκο? Είσαι το Plan B και εσύ μαζί με το Πασόκ, την Καριστιανού και τους υπόλοιπους, για να μπορέσει να παραμείνει ο Μητσοτάκης στην εξουσία. 38% τον δίνουν, ρε, με τις βλακίες σας. Και το 94 αυτό τα άνοιξε τα σύνορα. Ο Σαμαράς, για να μαθαίνουν οι νεότεροι. Πες τα, ρε Δανδίκα. Πες τα, ρε Δανδίκα, να πούμε, με έχουν τρελάνει. Τους έχουμε φάει με το κουτάλι όλους αυτούς τους πολιτικούς προδότες, Σαμαράδες, Τσίπρες και τον έναν και τον άλλον, και πάλι μου τους παρουσιάζουν σαν εθνοσωτήρες. Πες τα, ρε Δανδίκα. Έτσι θα μαγειρέψουν όμως τα πράγματα και θα αιτιολογήσουν ότι ο Σαμαράς, η Καριστιανού, ο Τσίπρας και όλοι αυτοί είναι αυτοί που χτυπάνε τον πατριωτικό χώρο. Ακούστε να δείτε, ο πατριωτικός χώρος δεν χτυπιέται. Ο πατριωτικός χώρος είναι ακέραιος. Γιατί? Γιατί αυτή τη στιγμή, με αυτό που βλέπουμε να γίνεται στη Γαλλία και σε όλη την Ευρώπη, με τους παράνομους μετανάστες, με τους Ισλαμιστές, με τους Μουσουλμάνους, το πώς φέρονται απέναντι στους Χριστιανούς, και να μην ξεχνάμε και τι είχε γίνει στη γενοκτονία των Ποντίων, και των Αρμενίων. Γι' αυτό το λόγο ξεκίνησαν όλα. Γιατί δεν θέλαν Χριστιανούς. Έχει ανέβει σε όλη την Ευρώπη το πατριωτικό στοιχείο. Όλοι οι Έλληνες, οι Ιταλοί, οι Γάλλοι, οι Γερμανοί και πάει λέγοντας, ο λαός, για το λαό μιλάω, θέλουν να λυθεί το πρόβλημα των παράνομων μεταναστών. Δεν πάνε να έρθει ο Σαμαράς, δεν πάνε να έρθει ο Τσίπρας, δεν πάνε να έρθει όποιος είναι να έρθει, δεν πάνε να ρίξουν στο παιχνίδι 10 προέδρους συλλόγων, Δεν πάνε να μαγειρέψουν με τη Singular Logic τα εκλογικά αποτελέσματα. Ο ελληνικός λαός στο μεγαλύτερο ποσοστό δηλώνει πατριώτης. Θέλει αλλαγές. Το καταλαβαίνετε? Θέλει να λυθεί το βασικό πρόβλημα. Αν δεν λυθεί αυτό, δεν πάει να κάνετε κολοτούμπες. Δεν πάει να βγάζουν οι δημοσκόποι ότι δεν υπάρχει πατριωτικός χώρος στην Ελλάδα. Υπάρχει πατριωτικός χώρος και είναι πάρα πολύ ισχυρός. Πάρα πολύ ισχυρός. Όσο και να θέλετε να πολεμήσετε τον αντισυστημικό ρόλο, γιατί ο πατριωτικός χώρος αυτή τη στιγμή θεωρείται αντισυστημικός ρόλος. Θεωρείται αντισυστημικός ο πατριωτικός χώρος. Γιατί? Γιατί η νέα τάξη πραγμάτων θέλει την παγκοσμιοποίηση. Η νέα τάξη πραγμάτων θέλει τους παράνομους μετανάστες. Η νέα τάξη πραγμάτων θέλει την εργατική δύναμη. Δεν κοιτάει παραδόσεις, αξίες, εθνικότητες. Αυτοί θέλουν καταναλωτές και εργατικά χέρια. Θέλουν όλοι να είμαστε σαν προϊόντα, να έχουμε κωδικό. Να ενταχθούμε εντελώς στην ψηφιακή εποχή. Αυτό τους νοιάζει. Και ο πατριωτικός χώρος, ο οποίος υποστηρίζει την πίστη, την οικογένεια, την πατρίδα, ο οποίος πάει κόντρα στο φακέλωμα, θεωρείται αντισυστημικός αυτός ο χώρος. Και τον χτυπάνε με κάθε τρόπο. Είτε με Καριστιανού, είτε με Τσίπρα, είτε με Σαμαρά, είτε με Μητσοτάκηδες, είτε με όλους αυτούς που έχουν μπει στο πολιτικό παιχνίδι. Ξαναλέω, μην ξεχνάτε τι υποστηρίζει ο καθένας. Όταν πας να ψηφίσεις, λες και κάνουμε μάθημα. Όταν πας να ψηφίσεις, ψηφίζεις τον εκπρόσωπό σου. Σε εκπροσωπεί σε αυτά που λέει και σε αυτά που τοποθετείται αυτός που πας να ψηφίσεις. Αν δεν σε εκπροσωπεί και πας να το ψηφίσεις, δεν έχεις καταλάβει τι είναι οι εκλογές. Στις εκλογές πάμε και ψηφίζουμε αυτόν που μας εκπροσωπεί. Αυτόν που υποστηρίζει την ιδεολογία μας. Αυτόν που έχει ίδιες απόψεις με εμάς και μέσα στο ελληνικό κοινοβούλιο μπορεί να υποστηρίξει αυτά που θέλουμε εμείς να πραγματοποιηθούν. Δεν πάμε να ψηφίσουμε από αντίδραση όποιον να είναι. Δεν πάμε να βάλουμε στη Βουλή το πιο όμορφο ή την πιο όμορφη. Δεν πάμε να βάλουμε στη Βουλή τον καλύτερο παπατζή ή τον τηλεπαρουσιαστή ή τον ποδοσφαιριστή ή τον τραγουδιστή. Το καταλαβαίνουμε αυτό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Μπορούμε να το αποδεχθούμε. Μπορούμε να κατανοήσουμε ποια είναι τα κριτήρια ψήφου. Ή όχι.

0: Βάλε, βάλε λίγο για την ψηφιακή εποχή αυτό το ηχητικό. Ναι, αυτόν τον κύριο Παπαδημητρίου. Τον κύριο Παπαδημητρίου, τον καθηγητή επιστήμης και υπολογιστών, που λέει κάποια πράγματα για την ψηφιακή εποχή. Πάμε.
1: Το βασικό πρόβλημα υπάρχει ένα βασικό ηθικό πρόβλημα με την ψηφιακή νομοσύνη που νομίζω κανείς δεν το έχει αναφέρει. Δεν συζητιέται. Είναι το ηθικό ζήτημα της ιδιοκτησίας. Τι είναι ως ιδιοκτησία είναι η τεχνητή νοημοσύνη. Η τεχνητή νοημοσύνη δεν ήρθε ξαφνικά. Είναι το παιδί τριών γενιών, δηλαδή είναι ο καρπός του ιδρώτα και της ιδιοφύειας τριών γενιών ερευνητών στην τεχνητή νοημοσύνη. Τριών ερευνητών. Η έρευνα αυτή την πλήρωσαν οι φορολογούμενοι των τεχνολογικά προηγμένων κρατών. Εντάξει. Αυτό που έγινε είναι ότι τρεις τυχάρπαστες βιομηχανίες οικειοποιήθηκαν όλο αυτό το μόχθο. Και όχι μόνο αυτό, αλλά χρησιμοποίησαν για την εκπαίδευση των μηχανημάτων τεχνητής νοημοσύνης όλα τα βιβλία που έχουν γραφεί και όλες τις ομιλίες που έχουν γίνει. Δηλαδή ότι το σύνολο της ανθρώπινης δραστηριότητας
2: Μάλιστα.
1: και κληρονομιάς. Εντάξει, κάτι που ανοίξει όλους μας.
2: Ότι κυριοποιούνται δηλαδή αυτές οι τρεις εταιρείες, λέτε, την παραγωγή γνώσης της ανθρωπότητας.
1: Τα πάντα για την ανθρωπότητα και επίσης την τεχνογνωσία της τεχνητής νομοσύνης. Λοιπόν, αυτό ξέρετε, θυμίζει, δεν ξέρω αν το θυμάστε, αν ξέρετε αυτή την ιστορία, ότι γύρω στο 1800 στην Αγγλία έγινε αυτό που λένε η περίφραξη των κοινών χωραφιών. Δηλαδή ότι το κοινοβούλιο πέρασε.
0: Πρέπει λίγο να αρχίσετε να επεξεργάζεστε και το ποιοι κρύβονται πίσω από όλα αυτά τα εργαλεία τα οποία παρέχουν στην ανθρωπότητα. Έτσι. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέει. Αυτοί με την τεχνητή νοημοσύνη διαχειρίζονται τον τρόπο σκέψης των Ελλήνων. Και όχι μόνο των Ελλήνων. Όλων των ανθρώπων πάνω σε αυτήν την μπάλα που ονομάζεται πλανήτης. Δώσε ρε τον αλέφαντο, τον αλέφαντο θέλω τώρα. Δώσε και έναν αλέφαντο μετά τον καθηγητή. Δώσε τον αλέφαντο.
3: Κάτε να την πέει. Έχεις προσωπικότητα. Την πέει ρε αύριο το πρωί ρε. Φέρτε μου μένα το Μουρίνιο, 10 προπονητές να κάνω την πέει να ανταλλάξουμε απόψεις. Θα φουλάρω. Ποιον θες, όποιον γουστάρεις, θα πουλάω. Δεν κολώνω. Αυτά έχω, αυτά θα πω, θα πει και ο άλλος, θα αποφασίσει ο κόλος. Τι κολώνεις ρε Σαμαρά Ντιμπέι, τι κολώνεις ρε, Ντιμπέι ρε. Φοβάσαι, ε, θα βγεις Ντιμπέι, με το ζόρι θα βγεις. Δεν μπορεί να κάνεις εκλογές χωρίς Ντιμπέι.
0: Ντιμπέι! Στο Σαμαρά και όλα αυτά, Ντιμπέι ρε, Ντιμπέι. Κι εγώ έτσι καλό. Την Καρισιανού και τον Αυγερινό και δεν έρχονται. Την Μπέη και όλους τους άλλους. Και τον Κασιδιάρη και την Κωνσταντοπούλου. Μητσοτάκηδες, ξεμητσοτάκηδες. Όλους. Ελάτε εδώ πέρα να ανταλλάξουμε απόψεις. Να σας κάνω ερωτήσεις, να δω τι έχετε να πείτε. Και τους έχω καλέσει τους πιο πολλούς. Τους έχω καλέσει να έρθουν και δεν έρχονται. Την Μπέη, δώστε να πάλι.
3: Κάτε να την Μπέη. Έχεις προσωπικότητα. Την Μπέη ρε αύριο το πρωί ρε. Φέρτε μου μένα το Μουρίνιο. 10 προπονητές να κάνω την Μπέη να ανταλλάξουμε απόψεις. Θα φουλάρω. Ποιον θες, όποιον γουστάρεις, θα πουλάω. Δεν κολώνω. Αυτά έχω, αυτά θα πω, θα πει και ο άλλος, θα αποφασίσει ο κόλος. Τι κολώνεις ρε Σαμαρά Ντιμπέι, τι κολώνεις ρε, Ντιμπέι ρε, φοβάσαι ε.
0: Η αλήθεια είναι ότι παλαιότερα υπήρχαν και τα debate, δεν ξέρω αν τα θυμάστε. Ο Μητσοτάκης τα κατήργησε και τα debate. Φοβάται ρε παιδιά να βγει να μιλήσει, είναι φοβερό. Δηλαδή προεκλογικά, οι πιο νέοι δεν ξέρω αν τα έχουν δει ποτέ. Προεκλογικά βγαίναν οι πολιτικοί αρχηγοί που υποτίθεται θέλουν να πάρουν μια καρέκλα στο ελληνικό κοινοβούλιο και τους κάνανε κάποιοι δημοσιογράφοι ερωτήσεις. Πω, πεθαίνω να πάω σε ένα τέτοιο debate. Πω, φίλε, και να τους ρωτήσω όλους. Πω, ό,τι καλύτερο μπορεί να έχει υπάρξει θα ήταν αυτό. Να πάω σε ένα τέτοιο debate και να έχω απέναντί μου Μητσοτάκη, πρώτο Μητσοτάκη. Έλα εδώ ρε κούλι. Λέγε! Λέγε! Πω. Θα έφευγε. Εγώ πιστεύω θα έφευγε. Σηκωνόταν θα έφευγε. Δεν κάθομαι εγώ με αυτόν θα έλεγε. Είναι τραμπούκος. Ανδρουλάκι! Έλα εδώ. Και οι υπόλοιποι φυσικά. Ένας προς ένας. Ελάτε εδώ να σας ρωτήσω πράγματα. Να μην έχετε να απαντήσετε τίποτα. Ποια είναι η λύση σου, ρε. Τι θα κάνεις με τις τράπεζες. Τι θα κάνεις με τους ολιγάρχες. Τι θα κάνεις με τους εφοπλιστές. Πώς θα αλλάξεις το άρθρο 86, έτσι τώρα εδώ, χωρίς γραπτά, χωρίς τίποτα, ό,τι ώρα θέλετε, όπου θέλετε. Είναι απλά πράγματα. Απευθύνομαι σε όλους τους πολιτικούς αρχηγούς. Ό,τι ώρα θέλετε, όπου θέλετε, χωρίς στημένες ερωτήσεις, χωρίς τίποτα. Εγώ, εσείς και μία κάμερα. Όπως κάνουν στα debate που μαζεύω την πολιτική αρχηγή και τους κάνουν ερωτήσεις. Θέλω σε όλους να ρωτήσω συγκεκριμένα πράγματα. Τι θα κάνετε με τους εφοπλιστές, τι θα κάνετε με τους ολιγάρχες, τι θα κάνετε με τη φορολογία, τι θα κάνετε με τους παράνομους μετανάστες, πώς θα αλλάξετε το πρόβλημα της υπογενετικότητας, τι θα κάνετε με αυτούς τους ομίλους, τους ισχυρούς, ποιους θα φορολογήσετε, ποιους δεν θα φορολογήσετε, τι θα κάνετε με το άρθρο 86, πώς θα σταματήσετε τις πολιτικές παρεμβάσεις στη δικαιοσύνη, για ποιο λόγο δεν κάνει τη δουλειά της ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων, τι ρόλο βαράει ο Πιτσιλής. Εδώ είμαι, σας περιμένω όλους. Να σας κάνω ερωτήσεις, να μην ξέρετε πού να πάτε. Να μην ξέρετε από πού να φύγετε.

Λοιπόν, επειδή θέλω να ασχοληθώ λίγο με τα λατομεία στο Ρεόκαστρο. Λοιπόν, έχουν δώσει άδεια σε 3 λατομεία στο Ρεόκαστρο. Απ' τη μία είναι το Υπουργείο Πολιτισμού, το οποίο έχει πει ότι το βουνό του Ρεοκάστρου είναι ένα ιστορικό μέρος, διότι έχει πυροβολία από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Διότι και παλαιότερα εκεί πέρα ο βασιλιάς είχε στήσει, να πούμε, σε όλη την Οροσειρά άλογα και είχαν πολεμήσει τους Βούλγαρους. Έχει χυθεί πολύ αίμα. Πολύ αίμα έχει χυθεί στα βουνά του Ρεοκάστρου. Και είναι εκεί πέρα και το Δερβαίνι, είναι η αρχαία Λυτή, όπου πιο παλιά αν πας ερχόντουσαν με τα κάρα και συναντιόντουσαν πάνω στο συγκεκριμένο βουνό για να ανταλλάξουν τα εμπορεύματα, για να μην έχει ούτε ένας να ανέβει και να κατέβει το βουνό ούτε άλλος. Ήταν εκεί το σημείο που συναντιόντουσαν. Και φυσικά είναι αυτή η οροσειρά που προστατεύει κατά κύριο λόγο τα παλαιότερα χρόνια ιστορικά την Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, σε αυτό το ιστορικό σημείο τώρα ξαφνικά εμφανίζονται 4 λατομεία. Το Υπουργείο Ενέργειας και περιβάλλοντος δεν τους ενδιαφέρει τίποτα. Έχουν δώσει, να πούμε, σε μια συγκεκριμένη εταιρεία, ΜΕΤΚΑ, ΜΕΤΛΕΝ, δεν ξέρω πώς λέγεται. Τιτάν. Και έρχονται εκεί πέρα στην περιοχή και σπάνε δέντρα, γκρεμίζουν βουνά, παίρνουν πέτρες. Θέλουν να φτιάξουν, λένε, μια προβλήτα στο λιμάνι εκεί πέρα, εδώ στη Θεσσαλονίκη, προβλήτα 6. Και να βάλουν μέσα κάποια συγκεκριμένα συστατικά, όπως είναι η πέτρα, η άμμος και πάει λέγοντας. Και βρήκαν εδώ κοντά τα βουνά αυτά και ξεκίνησαν και σπάνε. Το δασαρχείο δεν έχει δώσει άδεια, λέει. Ο Δήμος θα κάνει μήνυση, λέει. Δεν βλέπω κανένας να κινείται, δεν βλέπω κανένας να έχει κάνει κάτι και αυτοί σπάνε. Αυτοί σπάνε κανονικότατα, δεν τους ενδιαφέρει. Τα έχουν διαλύσει. Αν πάει κάποιος πάνω, εμένα μου στέλνουν φωτογραφίες και βίντεο και κάτοικοι, αλλά όποιος και να πάει πάνω θα συναντήσει ένα πράγμα τρελό. Δεν σέβονται τίποτα οι τύποι. Σπάνε ανελέητα. Και ρωτάω εγώ, πώς επιτρέπει το Υπουργείο Πολιτισμού να σπάνε στο συγκεκριμένο σημείο? Γιατί δεν αντιδράει κανένας? Πού είναι, ρε παιδιά, τα περιβαλλοντικά σωματεία? Πού είναι οι φιλοζωικές οργανώσεις? Πού είναι το δασαρχείο? Πού είναι οι επιθεωρητές περιβάλλοντος? Πού είναι η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας? Πού είναι ο Δήμος Ερωκάστρου? Πού είναι οι Δημοτικοί Σύμβουλοι, οι Αντιδήμαρχοι, οι Δήμαρχοι, η Αντιπολίτευση, οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων? Πού είναι, ρε, καταστρέφουνε το περιβάλλον. Καταστρέφουν ό,τι πολυτιμότερο διαθέτει η περιοχή, το βουνό, την πανίδα, τη χλωρίδα, την ποιότητα του αέρα. Τη φύση, ρε, καταστρέφουνε. Και πώς κάνω αυτή την έρευνα για να δω τι ακριβώς συμβαίνει με αυτά τα λατομεία? Ακούστε τι ανακαλύπτω. Πέρα το ότι είναι δειλοί όλοι και δεν μπορούν να πάνε κόντρα στα συμφέροντα των λατομείων, γιατί από πίσω κρύβονται τεράστιοι όμιλοι που έχουν αναλάβει όλες τις δουλειές. Θα τα πούμε και ποιες δουλειές έχουν αναλάβει συγκεκριμένοι όμιλοι, για να ξέρετε. Μαθαίνω το ότι σήμερα το πρωί έφερε προς ψήφιση στο Δημοτικό Συμβούλιο ο Δήμαρχος, που λέει ότι θα τους κάνει μήνυση, μία αποδοχή δωρεάς από την εταιρεία που έχει αναλάβει τα λατομεία. Ο όμιλος, βασικά, όχι εταιρεία. Ο όμιλος, που η εταιρεία, από όσο γνωρίζω, αν κάνω λάθος διορθώστε με, ανήκει στον όμιλο. Η εταιρεία που ανέλαβε τα λατομεία ανήκει στον όμιλο, ο οποίος κάνει τη δωρεά. Λοιπόν, ξαφνικά αυτός ο όμιλος τι κάνει? Θέλει να δωρίζει στο κοντινότερο χωριό 80.000 ευρώ για να ανακαινήσουν, λέει, ένα γήπεδο μπάσκετ. Και ρωτάω εγώ, πώς εμφανίστηκε από το πουθενά ένας όμιλος, ο οποίος έχει αναλάβει τα λατομεία και ξαφνικά θέλει, λέει, να ρίξει 80.000 ευρώ σε ένα γήπεδο μπάσκετ στο συγκεκριμένο χωριό που είναι εκεί κοντά? Τι τον έπιασε, ρε φίλε, τον όμιλο, και θέλει ξαφνικά να ανακαινήσει ένα ολόκληρο γήπεδο μπάσκετ? Θέλει με κάποιο τρόπο μήπως να εξαγοράσει την τοπική κοινωνία? Είναι μπασκεμπολίστες όσοι δουλεύουν στα λατομεία και θέλουν να έχουν κοντά ένα μπασκετάκι να πηγαίνουν να παίζουν. Γιατί αν πάρω σαν παράδειγμα τον ελληνικό χρυσό στην Ολυμπιάδα, συγκεκριμένα στη Χαλκιδική, πώς λειτουργήσε, που ακόμα και τα αμάξια του Δήμου Αριστοτέλη γράφουν πάνω ελληνικός χρυσός, που τους έφτιαξε γήπεδα ποδοσφαίρου, που προσέλαβε πάρα πολλά πρόσωπα από το χωριό να δουλεύουν μέσα στα ορυχεία εκεί για το χρυσό. Εγώ θα αναρωτιόμουν τώρα στο Ρεόκαστρο τι συμβαίνει για τους πολίτες στο Ρεόκαστρο, το λέω. Μήπως ξεκίνησαν οι χορηγίες για να δημιουργήσουν θετικό κλίμα? Μήπως θέλουν να εξαγοράσουν με έμεσο τρόπο συνειδήσεις και να μην υπάρχουν αντιδράσεις? Μήπως όλοι αυτοί οι αρμόδιοι που σας το παίζουνε μαγιά και επαναστάτες δεν κάνουνε τυχαία τουμπεκί και δεν κάνουν τυχαία μηνύσεις ακόμα? Γιατί ξεκίνησαν και ετοιμάζουν κι άλλο λατομείο.
η μπουλντόζα, τα έχει καταστρέψει τα δέντρα, τα πουρνάρια όλα. Εγώ ρε, αν πάω μέσα σε ένα δάσος εκεί πέρα στο Ρεόκαστρο, στο βουνό, και κόψω ένα δέντρο, το δασαρχείο ξέρετε τι θα με κάνει, θα με πάει φυλακή, θα μου ρίξει πρόστιμο. Και εδώ πέρα αυτές οι μπουλντόζες των ολιγαρχών και των ομήλων τα γκρεμίζουν 20-20 τα δέντρα στην περιοχή. Και δεν αντιδράει καθόλου το δασαρχείο. Τι έγινε ξαφνικά, δεν μας πειράζει που καταστρέφουν το δάσος? Ή και στο δασαρχείο θα κάνουν καμία ανακαίνιση? Ή θα τους πάρουν ένα καινούριο αγροτικό από τον όμιλο? Ή θα τους πάρουν καινούριους υπολογιστές? Είναι πολλά τα λεφτά, Άρη, έλεγε ο Καλογύρου στην ταινία Λόλα. Δεν κάνουνε τυχαία του μπεκί, τι λέτε εσείς? Επίσης, πήγα στην περιοχή, πέρασα από εκεί πέρα για να δω τι ακριβώς συμβαίνει, από δημόσιο δρόμο. Και με σταμάτησε ένα άσπρο ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο, για να τα λέμε όλα, και μέσα ήταν ένας παππούς. Λοιπόν, παππού, πρώτα απ' όλα, αν ακούς την εκπομπή, ξέρω ποιος είσαι. Αυτός ο παππούς, λοιπόν, στην αρχή έκανε πως δεν με γνώριζε, μετά μου είπε ότι έχει δει τα άρθρα που έχω ανεβάσει και τις δημοσιεύσεις. Και άρχισε να με βρίζει. Και άρχισε να μου λέει: φύγε από εδώ και κάτι τέτοια κόλπα και θα σε κάνω και θα σε ράνω. Λοιπόν, μεταλλιολόγος ήταν αυτός ο παππούς. Έχει χάρη που ήταν παππούς. Παππού, άκου λίγο να σου πω κάτι. Εγώ δεν είμαι άνθρωπος που θα κάτσει να παίξει σφαλιάρες με έναν άνθρωπο 70 χρόνων. 65-70 χρόνων. Δεν κάθομαι να παίξω σφαλιάρες με έναν άνθρωπο 65-70 χρονών γιατί τον λυπάμαι. Αλλά, όπως σου είπα και από κοντά, όταν ανοίγεις το στόμα σου και μιλάς άσχημα και είσαι αγενής, να ξέρεις ότι κάπου και κάπως θα τη βρεις. Μπορεί ο Γρηγόρης να έχει καλή καρδιά και καλή ψυχή και να έχει μεγαλώσει με σωστό τρόπο και να σέβεται τους παππούδες. Άλλοι δεν τους σέβονται τους παππούδες. Εγώ θα σου δώσω μια συμβουλή σαν μικρότερος, γιατί είσαι παντελώς ανώριμος και παντελώς γελίος. Εντάξει, πρόσεχε το στόμα σου για να μην μαζεύεις τα δόντια σου, λένε στον δρόμο. Και όχι από εμένα, από κανέναν άλλο φιλαράκι. Όπως και να έχει, εγώ το θέμα θα το αναδείξω κι άλλο, γιατί πίστεψες ότι με αυτόν τον τρόπο εγώ δεν θα ξανασχοληθώ. Λοιπόν, έχουμε γνωριστεί από την καλή με μερικούς, μην γνωριστούμε και από την ανάποδη. Και αυτό πάει προς όλους. Δασαρχεία, δήμους, ομίλους, περιφέρειες, περιβαλλοντικούς επιθεωρητές. Έτσι, όμορφα. Όμορφα. Όμορφα. Για να τελειώνουμε. Λοιπόν, έχουν υπάρξει τώρα κάποιες εταιρείες οι οποίες έχουν αναλάβει μεγάλα δημόσια έργα. Όταν βλέπεις μια εταιρεία, ότι μια εταιρεία συγκεκριμένη αναλαμβάνει οδικά έργα, σιδηροδρομικά έργα, κτηριακά δημόσια έργα, υδραυλικά και έργα ίδρευσης, περιβαλλοντικά έργα, βιομηχανικά και ειδικά δημόσια έργα. Όταν βλέπεις για παράδειγμα ότι μια εταιρεία έχει αναλάβει να κάνει το Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας, το ΆΚΑ το 2002, τα Ολυμπιακά Έργα Υποδομής του 2004, 2000 με 2004, ναι, τα Ενεργειακά Έργα της ΔΕΗ, τα Υδραυλικά και Τεχνικά Δημόσια Έργα και τις Υποδομές σε ΔΕΙΑ και στα νησιά. Από το 2010 μέχρι το 2015 βλέπεις ότι έχει υπάρξει μια διεθνοποίηση και ότι έχουν αναλάβει συμβατικούς σταθμούς στην Τουρκία που έχει ελληνική συμμετοχή του έργου. Γιατί δίνουμε και λεφτά για έργα στην Τουρκία. Δεν ξέρω αν το ξέρετε αυτό. Έχει υπάρξει και αυτό. Ναι. Εδώ πέρα δίνουμε λεφτά για να φτιάξουμε τζαμιά. Αυτά πρέπει να τα γνωρίζετε. Βλέπεις όμως γενικά ότι υπάρχουν συγκεκριμένες εταιρείες που αναλαμβάνουν εργολαβίες κρατικές και παίρνουν πάρα πολλά λεφτά. Φτιάχνουν για παράδειγμα το flyover Θεσσαλονίκης. Το flyover Θεσσαλονίκης. Και βλέπεις ότι ιδρύονται εταιρείες, ότι παίρνουν επιχορηγήσεις από το κράτος για να κάνουν συγκεκριμένες δουλειές. Και ρωτάω εγώ, ξέρει κανένας από εσάς εκεί πέρα έξω πώς χτίστηκαν αυτοί οι όμιλοι? Ξέρει κανένας πώς ξεκίνησαν και πώς φτάσαν εδώ που φτάσανε? Ρωτάω! Και ξέρει κανένας γιατί παίρνουν όλες αυτές τις δουλειές? Ξέρει κανένας αν ελέγχουν, αν υπάρχει υπερκοστολόγηση? Ξέρει κανένας αν κάνουν ό,τι γουστάρουνε? Γιατί από ό,τι φαίνεται, όταν σου λέει ο Δήμος το ότι θα κάνει μηνύσεις, ότι δεν έχει δώσει άδειες, όταν σου λέει το δασαρχείο ότι δεν έχει δώσει άδειες αλλά κάνουνε μούχτη και δεν έχουν κάνει μέχρι στιγμής μηνύσεις, έτσι. Απλά για τα μάτια του κόσμου, εγώ πιστεύω, τα λένε αυτά.
Δεν αναρωτιέσαι πώς γίνεται να καταστρέφει το βουνό μια τέτοια εταιρεία, ένας τέτοιος όμιλος. Επειδή το Υπουργείο πήρε μια απόφαση και έδωσε άδεια για τα λατομεία. Αν πάτε στο σημείο και κλείνω με αυτό, θα κλάψετε για το πώς έχει δημιουργηθεί η ατμόσφαιρα σε ένα τόσο υπέροχο βουνό. Τα σπάνε όλα με εκρηκτικά. Παίρνουν τις πέτρες και το χώμα και ένας θεός ξέρει πού τα πάνε και τι τα κάνουν. Και η τοπική κοινωνία χαρταετό. Η τοπική κοινωνία κάθεται μαλώνει γιατί θα τελειώσει η εκπομπή Real View. Με αυτές τις τέσσερις τις τσούπρες που μιλούσανε για Botox σε pay. Στεναχωριέται ο Έλληνας πολίτης που θα τελειώσει η εκπομπή που μιλούσε για Botox σε pay μεσημεριάτικα. Συγγνώμη κιόλας. Και μαλώνουνε γι' αυτό. Γιατί να σταματήσει η εκπομπή. Αφού σε αυτή την εκπομπή πήγαινε και ο Ρούτσι. Με τον Καρβέλα. Μόνο που δεν κλάψατε. Ρε, εδώ σας αναφέρω συγκεκριμένα προβλήματα. Σας μιλάω για τον πληθωρισμό. Το καταλαβαίνετε. Εδώ λέμε το ότι αν παίρνεις 1000 ευρώ το μήνα, πλέον είσαι οριακά φτωχός στην Ελλάδα και δεν το έχεις συνειδητοποιήσει. Γιατί τα 1000 ευρώ του 2026 δεν έχουν καμία σχέση με τα 1000 ευρώ του 2016. Γιατί δεν ξέρετε και τι είναι ο πληθωρισμός. Οι περισσότεροι εκεί πέρα έξω. Κάποιοι γνωρίζουν. Το 2016 με 1000 ευρώ κάποιος ζούσε άνετα. Σήμερα με τα βίας βγάζει το μήνα. Και θα σου εξηγήσω για ποιο λόγο. Το πιο γνωστό λόγο. Πόσο πληρώνατε ρε το πιτόγυρο το 2016, θυμάστε? 2 ευρώ. 2 ευρώ έκανε το πιτόγυρο. Σαχλαμάρες. Και σε 5-6 χρόνια κοστίζει 5 ευρώ. Άρα υπάρχει διαφορά στην αγοραστική δύναμη. Αγοραστική δύναμη, ναι, ήρθε ο πληθωρισμός και θα ανέβει κι άλλο. Αυτό λέγεται πληθωρισμός, που σας εξηγώ. Για να μην μιλήσουμε για τις τιμές στο σούπερ μάρκετ. Όταν ένα προϊόν μέσα σε 10 χρόνια κοστίζει πολύ περισσότερο, σχεδόν διπλάσιο είναι το ποσό. 2-5, σχεδόν τριπλάσιο φτάνει. Αυτό λέγεται πληθωρισμός και είναι ο πιο σιωπηλός εχθρός των χρημάτων σας. Και το χειρότερο ξέρετε ποιο είναι? Ότι όταν δεν κάνετε τίποτα γι' αυτό και απλά αφήνετε τα λεφτά σας να κάθονται σε μια τράπεζα, τα χάνετε στην ουσία, γιατί χάνουν την αξία τους αυτά τα λεφτά. Όπως με εξήγησε ένας φίλος, ο οποίος έχει τεχνική υπηρεσία, σε αυτή τη στιγμή κάποιοι πρέπει να επενδύσουν χρήματα για να βάλεις τα χρήματά σου να δουλέψουν για εσένα. Δηλαδή μου έλεγε αυτός ο άνθρωπος ότι πιο πολλοί φοβούνται να επενδύσουν και το καταλαβαίνει. Αλλά το πιο σοφό είναι, για παράδειγμα, αν κάποιος διαθέτει λεφτά αυτή τη στιγμή, να πάρει ένα ακίνητο και να το νοικιάζει σε μια τιμή που θα του προσφέρει ένα εξτραδάκι. Είναι καλύτερο από το να τα έχει παρκαρισμένα σε μια τράπεζα. Αυτό μου εξηγούσε. Γιατί κάθε φορά που παίρνει ένα ενίκιο από αυτό το ακίνητο, προστίθονται λεφτά στο αρχικό του κεφάλαιο. Τώρα τι να σας πω. Αυτά μου είπε, αυτά σας λέω. Εγώ προσπαθώ να βοηθήσω τους Έλληνες πολίτες να χτίσουν το μέλλον τους. Γιατί έτσι όπως πάνε τα πράγματα, θα φύγουμε στην τελική όλοι από την Ελλάδα, δεν θα μας μείνει τίποτα και θα έρθουν εδώ πέρα και θα μένουν άλλοι. Και θα έχουμε να λέμε πάλι για χαμένες πατρίδες. Που δεν υπάρχουν χαμένες πατρίδες, όπως έλεγε και ο Χάρι Κλίν. Υπάρχουν μόνο πατρίδες, τις οποίες τις έχουν κλέψει από εμάς.

Επίσης, τι να πει κάποιος για τη Μύκονο. Πακιστανοί βίασαν μία, τρεις Πακιστανοί βίασαν μία τουρίστρια στη Μύκονο. Την πήρανε και τη βίασαν. Τρεις Πακιστανοί στη Μύκονο. Και η κυβέρνηση Μητσοτάκη, βασικά ο εισαγγελέας, η δικαιοσύνη στην Ελλάδα, τους άφησε ελεύθερους. Πώς σας ακούγεται εσάς αυτό? Φυσιολογικό? Φυσιολογικό να ανέχονται ό,τι κάνουν αυτοί οι άνθρωποι? Επίσης, έχουμε υφυπουργό εξωτερικών, το Λοβέρδο, ο οποίος βγαίνει και δηλώνει ότι δεν επεκτηνόμαστε στα 12 ναυτικά μίλια γιατί θα μπούμε στην ξηρά της Τουρκίας. Άκου δήλωση που κάνει. Και κάποιοι το ψηφίζουν αυτόν τον άνθρωπο. Και κάποιοι δεν κατανοούν το ότι πάρα πολλά πρόσωπα εκεί πέρα έξω δέχονται να παίρνουν μίζα. Δεν μπορείτε να συνειδητοποιήσετε πώς λειτουργεί το σύστημα. Πέφτει χρήμα. Έχουν εξαγοράσει τους πάντες. Γι' αυτό, όπως λέει και ένας φίλος, οι πρώτοι άνθρωποι είχαν ερωτήσεις και ήταν ελεύθεροι, ενώ οι επόμενοι είχαν απαντήσεις και γίνανε σκλάβοι. Γιατί αν δεν πάθεις, δεν θα μάθεις. Εσείς παθαίνετε και δεν μαθαίνετε και οι επιστήμονες σηκώνουν τα χέρια ψηλά. Ναι, είναι φοβερό. Σε αυτό είμαστε πρώτοι. Η επιστημονική κοινότητα σηκώνει τα χέρια ψηλά με τους Έλληνες πολίτες. Για ποιο λόγο? Διότι λέει, οι περισσότεροι που παθαίνουν, μαθαίνουν. Οι νεοέλληνες είναι οι μόνοι που παθαίνουν και δεν μαθαίνουν. 100 χρόνια τώρα. Παθαίνουν και δεν μαθαίνουν. Είναι φοβερό αυτό. Δεν ξέρουν πώς να το εξηγήσουν.

Επίσης κάτι ακόμα πριν πάμε στην τρίτη ώρα. Ο Ταλ Ντίλιαν στέλνει νέα καρφιά κατά της κυβέρνησης του Μητσοτάκη. Εμείς λέει πουλούσαμε το Predator σε κρατικές υπηρεσίες. Αυτοί μετά το διαχειριζόντουσαν. Τι κάνει νιάου νιάου στα κεραμίδια? Και ποιος τα λέει αυτά? Ένας καταδικασμένος πρωτόδικα. Μαζί με άλλους τρεις ιδιώτες που εμπλέκονται στο σκάνδαλο των υποκλοπών και δείχνουνε τον Πρωθυπουργό. Συγκεκριμένα είπε που εμείς πολλούμε σε κρατικές υπηρεσίες σύμφωνα με όλους τους απαιτούμενους κανονισμούς αυτό το σύστημα, το Predator, το λογισμικό, συγγνώμη. Αλλά εμείς δεν τα λειτουργούμε αυτά τα συστήματα. Αυτοί τα λειτουργούν για λογαριασμό τους. Δεν έχω δει κάποια απάντηση από το Μητσοτάκη. Focus FM 103,6. Επανέρχομαι τρίτη ώρα με ανάλυση για τις δημοσκοπήσεις. Το κράτησα για τρίτη ώρα για να μην μου φύγετε. Γιατί ξέρω ότι μετά τη δεύτερη ώρα αρχίζει η κουτσά στραβά. Τρίτη ώρα εδώ ρε. Μαζί μου. Ανάλυση για τις δημοσκοπήσεις. Για την παραπλάνηση των πολιτών. Για τον επηρεασμό της εκλογικής συμπεριφοράς. Για την υπονόμευση της δημοκρατίας. Για την άδικη ενίσχυση και υποβάθμιση των πολιτικών δυνάμεων και για τις λανθασμένες αποφάσεις από πολιτικά κόμματα και οργανισμούς που αποδέχονται όλους αυτούς τους δημοσκόπους να υπάρχουν. Μάχη FM 99 και 8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Αιτωλό Ακαρνανία, καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Ερέτης.

Έχουμε έτοιμη την Πάολα. Πάολα, Πάολα θέλω. Το άσπρο μου πουκάμισο. Και όταν μιλάω για το άσπρο μου πουκάμισο, εννοώ αυτό που θα δέσουμε τα χέρια, έτσι. Ανάποδα πουκάμισα είναι μόνο τα άσπρα πουκάμισα. Και δεν θα με δείτε συχνά να φοράω άσπρο πουκάμισο. Μια φορά έχω έτσι σε εκδήλωση. Όχι μία, δύο, τρεις φορές έχω φορέσει άσπρο πουκάμισο. Δεν το φοράω για να μην με περνάνε για παλαβό, ξέρεις. Δεν θέλω να έχουν τέτοια εικόνα. Εντάξει. Καλός ή κακός, δεν πρέπει να με συνδυάσουν με άσπρο πουκάμισο. Επανέρχομαι, δεν φεύγει κανένας. Δώσε, δώσε Πάολα. Τσιτώστε το. Καλά τραγουδάρα. Τραγουδάρα, φέρ το άσπρο πουκάμισο να το φορέσω, να τελειώνουμε. Μαξιλάρια έχει το δωμάτιο, εντάξει είμαστε, δεν θα χτυπήσουμε.

0: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Φόκους στον κόσμο.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Την κατάθεση στη Βουλή της πρότασης της Νέας Δημοκρατίας για τη συνταγματική αναθεώρηση ανακοίνωσε με ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης κάνει λόγο για ένα σχέδιο θεσμικών αλλαγών που, όπως υποστηρίζει, εξυγχρονίζει το πολιτικό σύστημα και ανοίγει το δρόμο για νέες μεταρρυθμίσεις. Τίτλου τέλου στη Νέα Αριστερά στη Βουλή βάζει επίσημη αποχώρηση 7 μελών της κοινοβουλευτικής ομάδας, καθώς ο αριθμός των μελών της πέφτει σε 4. Από τη Νέα Αριστερά αποχωρούν επίσης 143 στελέχη. Αναταράξει στο Πασόκ μετά τη δήλωση Δούκα για συνεργασία με Τσίπρα. Ο Χάρης Δούκας, που κάλεσε τα δύο κόμματα να ξεκινήσουν από τώρα διάλογο επί των προγραμμάτων τους, μετά τις αντιδράσεις προχώρησε σε νέα δήλωση, τονίζοντας ότι σέβεται την απόφαση του συνεδρίου του Πασόκ για αυτόνομη πορεία. Όταν τα ελληνικά μέσα μαζικής ενημέρωσης ψάχνουν σενάρια συνεργασίας, ενώ ο Δούκας στεφανώνει τη συνεργασία με τον Τσίπρα, τότε δεν υπάρχει σενάριο συνεργασίας, αλλά συνεργασία δεδομένη, τονίζει ο Κυριάκος Βελόπουλος. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης, μια συνεργασία η οποία θα κορυφωθεί με την συνεργασία των τριών κομμάτων, Νέα Δημοκρατία, Πασόκ και ΣΥΡΙΖΑ, έχοντας ως μπαλαντέρ τα δίθεν νέα κόμματα που έφτιαξε το σύστημα για αυτόν ακριβώς το λόγο. Το αρχείο από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών υποθέσεις Αθανασίου και Χατζηβασιλείου για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Κρίθηκε ότι για τους συγκεκριμένους δεν προκύπτουν ενδείξεις ηθικής αυτουργίας σε παράβαση καθήκοντος. Σχεδόν 2 μονάδες πάνω από την Ευρωζώνη εκτοξεύθηκε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα το Μάιο. Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της Eurostat, αυξήθηκε στο 5% έναντι 4,6% τον Απρίλιο. Συνεχίζει το Ισραήλ να χτυπά το Λίβανο παρά τη ματέωση μεγάλης επίθεσης στη Βηρυτό κατόπιν παρέμβασης Τραμπ. Στους 8 οι νεκροί των τελευταίων ωρών. Δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου ότι θα υπάρξει συμφωνία με το Ιράν την επόμενη εβδομάδα.
2: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
1: Εύριος αύριο ο καιρός με τοπικές βροχές και καταιγίδες, κυρίως το μεσημέρι στα κεντρικά και βόρεια ορεινά ηπειρωτικά. Οι άνεμοι έως 4.

0: Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
1: Ό,τι και αν οδηγείς, όπου και αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χονδρική πώληση σε όλη την Ελλάδα με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310 735 722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
2: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310 735 722. Το ζωάκι σου δεν είναι απλά κατοικίδιο, είναι οικογένεια. Και του αξίζει η καλύτερη φροντίδα. Στο νέο κτηνιατρίο της Dr. Νικολέτα Σερέτη, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, φροντίζουμε το μικρό σου φύλλο με αγάπη, επιστημονική ακρίβεια και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Ακόμα και αν αλλού δεν βρήκες λύση, εδώ θα τη βρεις. Με πλήρη διαγνωστικό εξοπλισμό και εξετάσεις επιτόπου, φροντίζουμε για την υγεία και την ευτυχία του ζώου σου. Dr. Νικολέτα Σερέτη, Καλαποθάκη 13, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 231-231-1234. Έλα να μας γνωρίσεις. Θα νιώσεις αμέσως πως είσαι στο σωστό μέρος.
0: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
3: Έλα, πού είσαι?
4: Τρέχω, τρέχω, τι έγινε?
3: Έλα γρήγορα, χρειάζεται αίμα.
4: Ποιος?
5: Κάθε μέρα κάποιος σε χρειάζεται.
4: Έλα στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 13 με 20 Ιουνίου.
5: Δώσε αίμα, αιμοπετάλια, μυελό των οστών. Γίνε δότης οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
4: Κλείσε ραντεβού στο 2313 313 151 154 και 117.
5: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια. Δήμος Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκης.
6: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
7: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
6: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
7: Και?
6: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
7: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
6: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
8: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
9: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
10: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.
11: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
12: Πηγαίνεις στο γιατρό, κάνεις κάποιες εξετάσεις και σου λέει έχεις καρκίνο. Φοβερό. Έχεις μια πιθανότητα να πεθάνεις τόσο στα 5 χρόνια, δεν ξέρω, στα 2 χρόνια. Εξίσου μεγάλο πρόβλημα είναι ότι έχεις πάρα πολύ μεγάλη πιθανότητα πλέον να χρεοκοπήσεις πολύ πιο γρήγορα.

0: Και αν χρεοκοπήσεις μετά, όλη σου η ζωή θα καταστραφεί και η δικιά σου και της οικογένειάς σου και των παιδιών σου, θα πεθάνετε όλοι. Από ποιους? Από τους γιατρούς, από το σύστημα υγείας, από τις ασφαλιστικές εταιρείες, από τις μεγάλες τεχνολογικές υποδομές που υποστηρίζουν το σύστημα υγείας, που μας έχει δώσει αυτή την πρόοδο που θα σε χρεοκοπήσει. Θα σε σκοτώσει πολλαπλώς πριν πεθάνεις.
1: Εμείς οι άνθρωποι βάναμε τον Χριστό στην άκρη. Το λόγο του Κυρίου εμείς τον βάναμε στην άκρη. Εμείς του είπαμε μείνε εκεί και μην κουνιέσαι, εμείς θα κάνουμε αυτό που θέλουμε. Και μερικές φορές λέμε πού είναι ο Θεός, πού είναι ο Θεός, εκεί και μας περιμένει. Εμείς τον βγάλαμε από την καρδιά μας, εμείς τον βγάλαμε από τη ζωή μας και εμείς καλούμεθα και περιμένει ο Κύριος. Για μας σταυρώθηκε, εμάς περιμένει να του πούμε ναι Κύριε ήρθαμε, έλα κοντά μας και θα έρθει αμέσως. Γιατί λέει δεν έρχεται, πού είναι ο Θεός? Μα εμείς τον διώξαμε με τις πράξεις μας, με τους λόγους μας, με τον τρόπο ζωής μας. Τον απομακρύναμε, τον διώξαμε, του απαγορεύσαμε και να μπει μες στη ζωή μας. Εμείς οι άθνοι, αυτός που σταυρώθηκε για μας, εμείς τον διώξαμε. Ξέρεις πότε τον θυμούμεθα? Μόνο το Πάσχα και πού και πού. Μόνο τα Χριστούγεννα και αυτό για τις γιορτές.
2: Πολύ εύκολα ασχολούμαστε με τη διπλανή την πόρτα παρά με τη δική μας. Πόσες φορές δεν έχουμε ακούσει? Εφηβεία είναι, θα περάσει. Πόσες φορές δεν έχουμε ακούσει? Έλα μα δεν είναι τίποτα, αυτά σε όλο τον κόσμο συμβαίνει. Πόσες φορές δεν έχουμε ακούσει? Έλα κάτσε καλά τώρα, ηρέμησε, μεγάλωσες. Πόσες φορές δεν έχουμε ακούσει ότι όλα αυτά τώρα κάποια στιγμή δεν θα τα θυμόμαστε και θα γελάμε. Ξορκίζουμε το κακό. Δεν θέλουμε να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα. Το μότο με το οποίο θέλω να μείνω για όσους θα με ξέρουν όταν πεθάνω είναι ένα: πίσω από κάθε παιδί ψάξε γονιό.
3: Είναι μια ομάδα ανδρών γυναικών οι οποίοι λένε στον Πρωθυπουργό τι θα πει ή τι να προσέξει να μην πει. Δηλαδή, του ανοίγουν το κουτί, του βάζουν την κασέτα, το κλείνουν, το κλειδώνουν και αρχίζει αυτό, τι έχει κασέτα μέσα. Αυτό.
4: Σήμερα ζούμε στην Ελλάδα μια κρίσιμη περίοδο και παγκοσμίως βέβαια, αλλά ιδιαίτερα εμείς εδώ στην Ελλάδα. Και τώρα πληροφορούμεθα, μαθαίνουμε ότι ό,τι κάναμε και ό,τι λέγαμε και ό,τι ακούαμε ήταν ψέματα και ότι η πραγματική αλήθεια βρισκόταν πίσω από αυτά και τώρα με πολύ φόβο και με φρίκι θα έλεγα δεν τολμούμε καν να αντιμετωπίσουμε την αλήθεια γιατί πραγματικά είναι πικρή. Είναι αλήθεια η οποία βγήκε μέσα από την άβυσσο της αγνίας μας, από την άβυσσο της ζωώδους θα έλεγα ζωή μας, γιατί είχαμε καταντήσει να είμαστε καταναλωτικά και παραγωγικά προϊόντα και τίποτε περισσότερο. Και τώρα βλέπουμε την κενότητα που υπάρχει μέσα μας. Βλέπουμε ότι δεν υπάρχει αυτό το πράγμα το οποίο χαρακτηρίζει τον άνθρωπο, το πνεύμα δηλαδή, το οποίο και έπαυσε να υπάρχει από καιρό και σήμερα στην εποχή μας έφτασε το απροχώρητο.
5: Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101,7 στην Έτωλο Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα, Γρηγόρης Σερέτης.

Μιλάμε, είναι παρανοϊκό το πώς οι άνθρωποι πέφτουν σε κάποιες παγίδες. Έβλεπα τώρα κάποια μηνύματα αντίδρασης που με βρίζανε γιατί τα έχωνα στον Τσίπρα. Ρε παιδιά, αλήθεια τώρα να σας ρωτήσω τώρα. Αντικειμενικά δηλαδή να κάνουμε μια συζήτηση όρημα και ωραία. Γιατί με βρίζετε, γιατί λέω την αλήθεια για τον Τσίπρα. Είναι φοβερό. Δηλαδή υποστηρίζετε φανατικά ακόμα τον Τσίπρα. Είναι φοβερό. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς λειτουργεί ο Έλληνας.

Δηλαδή, τι θεωρείτε, ότι ο Τσίπρας θα σώσει την Ελλάδα? Θα σώσει ο Τσίπρας την Ελλάδα, ρε παιδιά, το πιστεύετε? Σοβαρά τώρα, δηλαδή. Θέλετε να αρχίσω να λέω τα ονόματά σας εδώ πέρα, τι μου έχετε στείλει? Να ακούσει ο ελληνικός λαός τι γράφετε. Θέλετε να δούμε τι έχετε να πείτε? Μου λέει ο άλλος, τόσο καιρό λέει σε ακούω και βλέπω, λέει, ότι έχεις μια αιμονή με τον Τσίπρα. Για ποιο λόγο, λέει, έχεις αιμονή με τον Τσίπρα? Γιατί, ρε φίλε, μήπως, λέω εγώ τώρα, μήπως γιατί πούλησε τη Μακεδονία, μήπως γιατί άλλα ψήφισε ο ελληνικός λαός στο δημοψήφισμα και άλλα έβγαλε. Λέω εγώ, μήπως γιατί δεν έκανε αυτά που έλεγε, μήπως γιατί φώναζε και τσίριζε στα μικρόφωνα «Go back, κυρία Μέρκελ», και μετά έλεγε «Αγαπημένη μου Μέρκελ». Αυτό που, αν δεν συμφωνώ μαζί σας, κατευθείαν με ονομάζετε αιμονικό ή λέτε ότι τα κάνω όλα αυτά και λέω ότι λέω για τον Τσίπρα γιατί έχω στόχο, γιατί θέλω το κακό της Ελλάδας ή κάτι τέτοιες τρέλες. Δηλαδή, μετά το σωστό αυτό που λέει ο Στέφαν, μετά λέει από τη λέξη ψεκασμένος, μετά από τη λέξη συνωμοσιολόγος, μετά από τη λέξη ομοφοβικός, μετά από τη λέξη φασίστας, έρχεται η νέα λέξη αιμονικός. Δηλαδή, τι θέλετε, να μην λέμε την αλήθεια? Να μην λέω, δηλαδή, ότι ο Τσίπρας πούλησε την Ελλάδα? Να μην λέω ότι ο Τσίπρας δεν έκανε αυτά που έπρεπε? Τα ίδια λέω για το Μητσοτάκη. Ο άλλος μου στέλνει, γιατί δεν λες κάτι για το Μητσοτάκη? Καλά, θα με τρελάνετε. Εγώ δεν λέω για το Μητσοτάκη. Άμα δεν ακούτε την εκπομπή, να μην μιλάτε. Αλλά όταν είναι εισάξια είδηση το ότι ανοίγει σουβλατζίδικος Θεσσαλονίκη ο Πανταζής με το ότι ο Τσίπρας τα πέρασε όλα στο υπερταμείο, λογικό είναι να σκέφτεστε με αυτόν τον τρόπο. Πολύ λογικό μου φαίνεται. Αν δεν μπορεί ο μέσος ελληνικός νους να κατανοήσει το τι ρόλο βαράει ο Τσίπρας, είστε άξιοι της μοίρας σας, μπορείτε να με βρίζετε όσο θέλετε. Δεν θα κάτσω να ασχοληθώ εγώ με εσάς που βρίζετε, ενώ δεν έχετε κατανοήσει. Και τι ταλγκά να έχω εγώ δηλαδή με τον Τσίπρα? Αφού σας λέω ότι δεν πολιτεύομαι, μου είναι αδιάφορο. Αλλά είναι η αλήθεια. Τι να κάνω δηλαδή, να σας χαϊδέψω τα αυτιά? Τι θέλετε να σας πω δηλαδή? Ο Τσίπρας θα σώσει την Ελλάδα για να είστε ευχαριστημένοι? Τι θέλετε δηλαδή να σας πω? Ότι η Καριστιανού θα σώσει την Ελλάδα ενώ δεν μας έχει πει πως θα σώσει την Ελλάδα? Ή ότι η Κωνσταντοπούλου, η Κασιδιά, ή οποιοδήποτε? Εγώ εδώ σας λέω ότι τα πολιτικά κόμματα και το ελληνικό κοινοβούλιο δεν μπορούν να αλλάξουν την κατάσταση. Εγώ εδώ είμαι ο ίδιος άνθρωπος που σας έλεγα και σας λέω ότι στις εκλογές υπάρχει νοθεία. Το καταλαβαίνετε? Ακούτε καθόλου εκπομπή? Όχι. Δεν έχετε ιδέα τι συμβαίνει, φίλοι μου. Δεν έχετε ιδέα, δυστυχώς. Και πολύ φοβάμαι ότι σε αυτή τη χώρα, το έχω πει και παλαιότερα, έχουμε φτάσει εδώ που έχουμε φτάσει γιατί οι περισσότεροι μιλάνε και δεν γνωρίζουν. Απλά λένε για να πούνε. Άκου τώρα, δεν το περίμενα αυτό, να με βρίζετε για τον Τσίπρα. Άντε να με βρίζετε γιατί σας γκρεμίζω τα όνειρα κάθε φορά που χτίζονται κάποια κόμματα τα οποία συνεργάζονται με το σύστημα. Να πω, ναι ρε φίλε, κάτι καινούριο, άρχισαν να ελπίζουνε και εγώ τους το χαλάω, τους σκάω το συνεφάκι και με βρίζουνε για αυτό το λόγο, όπως γινόταν, ας πούμε, με τους Σπαρτιάτες που φορέσατε τις περικεφαλές και νομίζατε θα ζώσετε την Ελλάδα και με βρίζατε για τους Σπαρτιάτες. Και εσύ τους Σπαρτιάτες, το ένα το άλλο,
Και μετά όταν έγινε ό,τι έγινε, είχε δίκιο ο Γρηγόρης. Εντάξει, εκεί το καταλαβαίνω. Αλλά για τον Τσίπρα δεν το δέχομαι. Δεν το δέχομαι, όχι. Δεν το δέχομαι. Πάμε λίγο να δούμε τι γίνεται με τις δημοσκοπήσεις. Πάμε. Λοιπόν, είναι ξεκάθαρο το πώς λειτουργούν οι στιμένες δημοσκοπήσεις. Και σας είπα ότι δεσμεύομαι ότι από εβδομάδα, τις επόμενες μέρες ή και την άλλη εβδομάδα, σίγουρα όμως κάποιες από αυτές τις μέρες που έρχονται, θα φέρω ένα πρόσωπο, ένα νέο άνθρωπο που ασχολείται με τις δημοσκοπήσεις, να μας εξηγήσει πώς ακριβώς διεξάγεται η έρευνα και τι ακριβώς κάνουν. Για να μπορέσουμε να κατανοήσουμε και λίγο καλύτερα τι ακριβώς συμβαίνει. Γιατί πάρα πολλοί αναρωτιούνται πώς η Νέα Δημοκρατία έχει 38%. Και με βρίζουνε και γι' αυτό, γιατί λέω ότι δεν έχει 38% η Νέα Δημοκρατία. Αλλά είναι κολλημένη. Είναι κολλημένη. Λοιπόν, πάμε στις δημοσκοπήσεις. Έλα, βαρέθηκα να βλέπω τα μηνύματα αυτά. Είναι για πλάκα. Ναι, πού είναι οι Σπαρτιάτες. Πού είναι οι Σπαρτιάτες. Εγώ δεν σας έλεγα, μέσα σε δύο εβδομάδες χτίστηκε ένα κόμμα. Το υποστήριξε ο Ηλίας Κασιδιάρης. Που ο Ηλίας Κασιδιάρης δεν ήταν καν μέλος των Σπαρτιατών. Και σας ρωτούσα εδώ πέρα ποιος είναι ο Στίγκας. Έλα, τα ίδια και τα ίδια θα λέμε. Τα ίδια και τα ίδια θα λέμε. Που πήγατε ψηφίσατε να πούμε το Στίγκα και δεν ξέρατε ποιος είναι ο Στίγκας. Και το βάλατε μέσα στο ελληνικό κοινοβούλιο. Πήγατε ψηφίσατε το Κατσιβαρδά και το Φλόρο που υποστηρίζουν φανατικά τη Νέα Δημοκρατία. Και θα μου βγάλετε εσείς γλώσσα. Σε ό,τι έχω πει έχω πέσει μέσα. Άρα από εδώ και πέρα θα ακούτε τι θα σας λέω. Γιατί σε ό,τι έχω πει έχω πέσει μέσα. Και πήγανε, διαλύθηκαν μετά, μαλώσαν μεταξύ τους. Δεν θυμάστε που μαλώσαν μεταξύ τους και λέγανε οι μισοί Σπαρτιάτες στους άλλους μισούς. Εσείς κάνετε συμφωνίες με το σύστημα. Και διαλυθήκανε και μετά τα ξαναβρήκανε για να πάρουν την επιχορήγηση. Έλα τώρα, σε παρακαλώ, επειδή είστε χρυσόψαρα εσείς και με βρίζετε. Έλα τώρα, σε παρακαλώ. Για να μην θυμηθώ όταν ήταν οι εκλογές για την Ευρωβουλή που στηρίζαν τον Εφιετζόγλου. Φίλε, σε παρακαλώ τώρα. Σε παρακαλώ, άσε με ήσυχο. Λοιπόν, μην εμπιστεύεστε τις δημοσκοπήσεις. Οι στημένες και χειραγωγημένες δημοσκοπήσεις αποτελούν ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα. Γιατί δεν καταγράφουν την πραγματική γνώμη των πολιτών. Παρουσιάζουν μία εικόνα που εξυπηρετεί συγκεκριμένα συμφέροντα. Το καταλαβαίνετε αυτό? Και με αυτόν τον τρόπο επηρεάζουν τους πολίτες και τον τρόπο σκέψης. Είναι κατά της λειτουργίας της δημοκρατίας αυτές οι δημοσκοπήσεις. Γιατί υπάρχει παραπλάνηση των πολιτών. Και για μένα ο βασικός σκοπός των δημοσκοπήσεων είναι να αποτυπώσουν με ένα συγκεκριμένο τρόπο το ότι κάποια κόμματα έχουν συγκεκριμένα ποσοστά, ενώ δεν έχουν αυτά τα ποσοστά. Οπότε ξαναλέω, οι στημένες, βασικά, να το πάρουμε από την αρχή, πώς βγάζουν λεφτά οι δημοσκοπήσεις. Θα το πάρω από τη ρίζα του προβλήματος για να καταλάβετε ακριβώς γιατί θα μπερδευτείτε αλλιώς. Μην εμπιστεύεστε τις δημοσκοπήσεις. Γιατί? Γιατί κάπως βγάζουν λεφτά οι δημοσκοπήσεις. Κάποιοι τους πληρώνουν για να κάνουν αυτό το πράγμα. Αρχικά πρέπει να βρούμε από ποιους παίρνουν λεφτά. Και στη συνέχεια να κατανοήσουμε τι ρόλο βαράνε. Διότι εξυπηρετούν συγκεκριμένα συμφέροντα. Και όπως σας είπα, επηρεάζουν τον τρόπο σκέψης του Έλληνα πολίτη. Δηλαδή μιλάμε για παραπλάνηση των πολιτών. Όταν μια δημοσκόπηση χειραγωγείται και είναι στημένη, τα αποτελέσματα της δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Και παρουσιάζουν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης ή εξαπάτησης στοιχεία που δεν είναι αξιόπιστα. Είναι παραποιημένα στοιχεία και έτσι δημιουργείται μια λανθασμένη αντίληψη. Και έτσι η κοινωνία συζητάει για ποσοστά τα οποία δεν είναι πραγματικά. Δηλαδή σήμερα παρουσιάζουν ότι η Νέα Δημοκρατία έχει 38%. Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει 38%. Και με αυτόν τον τρόπο επηρεάζεται και η εκλογική συμπεριφορά. Διότι υπάρχει ένα φαινόμενο που ονομάζεται η συσπήρωση προς τον νικητή. Είναι αυτό το bandwagon effect.
που οι πολίτες βλέπουν ποιο κόμμα εμφανίζει τα μεγαλύτερα ποσοστά και πάνε να το στηρίξουν. Ποιο κόμμα προηγείται, εκεί θα πάμε λένε. Ενώ αυτό το κόμμα μπορεί να μην προηγείται και έτσι επηρεάζονται από τις δημοσκοπήσεις. Φυσικά οι δημοσκοπήσεις πολεμάνε και κάποια άλλα κόμματα τα οποία ίσως να είναι αντισυστημικά. Και δεν τους δίνουν ποσοστό για να πιστεύει ο Έλληνας πολίτης ότι δεν έχουν δύναμη. Και ότι δεν πρέπει να τους υποστηρίξουν. Επεμβαίνουν στην εκλογική διαδικασία με παράνομο τρόπο. Μιλάμε για υπονόμευση της δημοκρατίας. Γιατί η δημοκρατία προϋποθέτει ότι οι πολίτες έχουν πρόσβαση σε αληθινή και αξιόπιστη πληροφόρηση. Και κυκλοφορούν, σας λέω, στημένες δημοσκοπήσεις και αλλοιώνεται έτσι η δημόσια συζήτηση. Επηρεάζεται η πολιτική αντιπαράθεση και περιορίζεται η δυνατότητα των πολιτών να αξιολογήσουν αντικειμενικά την πραγματικότητα. Είναι άδικο αυτό που κάνουνε. Πάρα πολύ άδικο. Επηρεάζουν την εικόνα κάποιου για συγκεκριμένους λόγους και εξαφανίζουν με το δικό τους τρόπο αυτούς που δεν θέλουν να έχουν δύναμη. Σκεφτείτε ότι παρουσιάζουν έναν πολιτικό ως ιδιαίτερα δημοφιλή, π.χ. το Μητσοτάκη ή τον Ανδρουλάκη, ενώ ξέρουμε όλοι ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των Ελλήνων δεν το θέλει το Μητσοτάκη. Κι όμως η δημοσκόπηση τον παρουσιάζει ως έναν δημοφιλή πολιτικό. Και αναρωτιέσαι και λες τι γίνεται. Να μας απαντήσουν οι δημοσκόποι από πού παίρνουν λεφτά. Και να μας απαντήσουν για ποιο λόγο διαμορφώνουν με συγκεκριμένο τρόπο τα αποτελέσματα της δίθεν έρευνας. Που αυτή η έρευνα δεν έχει καμία βάση. Όταν παίρνεις τηλέφωνα, πρέπει να λες ποιους παίρνεις τηλέφωνα και αν έχεις αποθηκευμένα τηλέφωνα. Και αν ρωτάς συγκεκριμένα πράγματα για να σου απαντήσουν συγκεκριμένα πράγματα. Άλλοι μας λένε ότι κάνουν έρευνα στο διαδίκτυο και στέλνουν email. Έχετε στείλει εσείς ποτέ email να πείτε την άποψή σας για το ποιον θα ψηφίσετε? Πόσοι στέλνουν email και ποιος μου λέει εμένα ότι κάποιοι δεν δημιουργούν εσχεμένα περισσότερα email για να μπορούν να ψηφίσουν περισσότερες φορές σε αυτή τη δημοσκόπηση? Ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα. Και προειδοποιώ και λέω, μην εμπιστεύεστε τις δημοσκοπήσεις. Είναι εργαλείο του συστήματος. Γκέγκε. Για να μην αρχίσω να λέω για τις λανθασμένες αποφάσεις που παίρνουν μετά οι Έλληνες ψηφοφόροι. Για να μην αρχίσω να λέω για το ποιοι κρύβονται πίσω από τις offshore. Γιατί μαθαίνω ότι κάποιες δημοσκοπικές εταιρείες δεν υπάρχουν καν. Και ότι πήγανε άνθρωποι στην Κύπρο που υποτίθεται είναι η έδρα τους και δεν βρήκανε τίποτα. Τι παιχνίδι παίζεται με το μυαλό των Ελλήνων, ρε? Και γιατί εμφανίζεται τον πατριωτικό χώρο συνολικά να έχει 10%, ο πατριωτικός χώρος στην Ελλάδα έχει 30%. Και περισσότερο μη σου πω, γιατί με έχετε τρελάνει τώρα. Ο πατριωτικός χώρος στην Ελλάδα συνολικά έχει 10%. Ποιος το πιστεύει αυτό το πράγμα, δηλαδή? Δεν μπορώ, ρε φίλε. Δεν μπορώ, πραγματικά δεν μπορώ. Δεν το αποδέχομαι, όχι. Και δεν ανήκουν στον πατριωτικό χώρο κόμματα τα οποία υποστηρίζουν τον προσωπικό αριθμό, τα οποία υποστηρίζουν τους παράνομους μετανάστες και τους ομοφυλόφιλους. Όχι, δεν ανήκουν στον πατριωτικό χώρο. Όσο και να θέλουν τα καναλάκια να παρουσιάσουν ότι ανήκουν στον πατριωτικό χώρο, όχι, δεν ανήκουν. Γιατί μου στέλνετε εδώ πέρα ότι ανήκει η Καριστιανού στον πατριωτικό χώρο? Όχι, φυσικά. Δεν ανήκει στον πατριωτικό χώρο. Έχει ξεκαθαρίσει ότι είναι υπέρ της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας, όπως και η Κωνσταντοπούλου. Είναι υπέρ του προσωπικού αριθμού. Δεν αναφέρεται ποτέ στα εμβόλια. Και δεν μας έχει πει την άποψή της για τους παράνομους μετανάστες. Ο πατριωτικός χώρος έχει κόμματα τα οποία υποστηρίζουν την πατρίδα, την οικογένεια και την πίστη. Και δεν γίνεται να είσαι ορθόδοξος όπως εσύ γουστάρεις. Ορθόδοξος και παράλληλα να ανεχόμαστε και το γάμο ομοφιλοφίλων. Πού το έχετε δει αυτό, ρε? Και μιλάω και για τους παπάδες και για όλους αυτούς εκεί πέρα. Ξέρετε ότι είμαι σφιγμενίτης. Πώς γίνεται να αποδέχονται στον κλήρο οι παπάδες να παντρεύονται στην εκκλησία ομοφυλόφιλοι?
Πώς! Δεν είναι ορθόδοξοι! Δεν είναι ορθόδοξοι! Ο καθένας λέει ό,τι γουστάρει! Είμαι, λέει, ορθόδοξος, αλλά αποδέχομαι το γάμο των ομοφιλοφίλων. Πώς γίνεται αυτό το πράγμα, ρε αδερφέ? Όπως γουστάρεις εσύ. Ό,τι θες εσύ, ας πούμε, θα κάνεις. Μπερδεμένα μυαλά! Επίσης δεν είναι πατριώτες όσοι δεν υποστηρίζουν την παράδοση. Δεν είναι πατριώτες όσοι δεν μιλάνε καθαρά και ανοιχτά για την ιστορία των Ελλήνων. Όσοι δεν λένε το ότι η Τουρκία λίστεψε τους Έλληνες, κατέστρεψε τον πολιτισμό που είχαν εκεί και κυνήγησε μέχρι αηδίας τους χριστιανούς. Δεν γίνεται, ρε φίλε, χωρίς να έχεις πάρει θέση να λες πράγματα. Και δεν με νοιάζει αν θα με βρίσετε. Εγώ δεν μπορώ να υποστηρίξω κάποιον που δεν έχει τοποθετηθεί, που δεν μου έχει πει τι πιστεύει, που δεν έχει ιδεολογία. Δεν έχουν ιδεολογία, ρε, και μιλάνε. Πώς μιλάνε χωρίς ιδεολογία? Πώς έχουν αυτό το θράσος? Επίσης πρέπει να μιλήσουμε κάποια στιγμή και για την ατζέντα θεμάτων. Πολύ σωστό αυτό που είπε ο κύριος Χούπας εδώ στον αέρα, συγγενής θύματος των Τεμπών, που είπε ότι το κόμμα Καριστιανού καπελώνει τα Τέμπη. Το κόμμα Καριστιανού καπελώνει το θέμα Τέμπη και τα δικαστήρια και τις δίκες και όλα όσα συμβαίνουν εκεί πέρα μέσα. Εξυπηρετεί, λοιπόν, το να υπάρχει ένα κόμμα των Τεμπών για να μην ασχολούμαστε με τη δίκη των Τεμπών. Ξέρω, θέλετε να ακούσετε ότι έρχεται η ελπίδα και θα σώσει την Ελλάδα και όχι, δεν θα σας πω αυτά τα πράγματα. Θα σας πω την αλήθεια. Θα σας πω ότι είναι στημένες οι δημοσκοπήσεις, θα σας πω ότι καπελώνουν το θέμα των Τεμπών και υπάρχει συγκάλυψη, θα σας πω όλα αυτά που ισχύουν. Θα σας πω ότι ενισχύουν την πόλωση, ότι θέλουν ο κόσμος να διαλέξει Μητσοτάκη ή Τσίπρα γιατί ελέγχουν συγκεκριμένες λέσχες και συγκεκριμένοι ελευθεροτέκτονες και μασόνοι συγκεκριμένα πρόσωπα. Θα σας πω ότι χρησιμοποιούν σαν όπλο τα κανάλια για να μπορέσουν να φέρουν τη διάσπαση των Ελλήνων και εμφανίζουν στην τηλεόραση έντονες συγκρούσεις μεταξύ πολιτικών για να μπορεί και ο Έλληνας να υιοθετεί απόψεις. Και αυτό ονομάζεται χειραγώγηση. Αυτό ονομάζεται αύξηση της κοινωνικής έντασης. Δημιουργία κλίματος διχασμού. Και κανένας δεν μας λέει ποια είναι η λύση. Γιατί η πληροφόρηση είναι ελεγχόμενη, είναι παραποιημένη. Και δημιουργείται και έτσι μια ψευδούς αίσθηση πλειοψηφίας. Γιατί εγώ βρίσκω το θάρρος και εκφράζω μια διαφορετική άποψη. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Πολύ σημαντικό. Θα σας εξηγήσω γιατί το λέω με αυτόν τον τόνο, για εμένα, για το τι συμβαίνει εκεί πέρα έξω. Υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι εκεί πέρα έξω που φοβούνται να πούνε την άποψή τους. Γιατί? Γιατί θα τους κράξει το κοινό, η μάζα. Διστάζουν να εκφράσουν μια διαφορετική άποψη γιατί κατευθείαν θα τους ορμήξουν και θα τους βρίσουν και θα τους πούνε ότι δεν γνωρίζεις, είσαι ο χειρότερος και τι είναι αυτά που λες. Θα τους σταυρώσουν εκείνος. Φοβούνται δηλαδή την κοινωνική αποδοκιμασία και δεν εκφράζουν την άποψή τους, τη διαφορετική άποψή τους. Και κάπως έτσι γίνονται κομμάτι της παράνοιας. Προσαρμόζονται στην κυρίαρχη άποψη. Γιατί? Για να μην προκαλέσουν. Για να μην μπορούν να τους πούνε ότι ξέρετε κάτι, δεν συμφωνώ μαζί σας. Και κάπως έτσι έρχεται αυτό το φαινόμενο που ονομάζεται η σπήρα της σιωπής. Και υπάρχει κόσμος που δεν μιλάει για να μην προκαλέσει. Και εγώ σας λέω, μιλήστε. Ανοίξτε το στόμα σας και πείτε την άποψή σας. Δεν πάνε να σας βρίζουνε όλοι. Δεν μας νοιάζει, ρε. Οι κολλημένοι δεν μας ενδιαφέρουνε. Ανοίξτε το στόμα σας και πείτε την άποψή σας. Κι ας είναι διαφορετική. Πείτε την αλήθεια.

Θυμάμαι που πάρα πολλοί με βρίζανε και ανεβάζανε και τα ελληνικά Hoaxes και πάρα πολλοί άλλοι όταν μιλούσα για τη Singular Logic, όταν έλεγα για τα διαφορετικά DNA, όταν έλεγα για τα Tembi, κάποια πράγματα που δεν ήθελα να περάσουν στον κόσμο. Και με το που έλεγα κάποιες αλήθειες που τους πονούσανε, μου την πέφτανε κατευθείαν. Μου την πέφτανε συγκεκριμένοι άνθρωποι, συγκεκριμένα κρατικά γρανάζια, συγκεκριμένες υπηρεσίες, συγκεκριμένα πρόσωπα και με βρίζανε. Και προσπαθούσαν να με βγάλουν τρελό, ψεκασμένο, ψεύτη, λογοτομημένο, αιμονικό, ομοφοβικό, φασίστα, χίλια δυο. Χίλια δυο! Το ίδιο θα κάνουν και με εσάς. Πρέπει να είστε προετοιμασμένοι. Και πρέπει να ξέρετε ότι στην Ελλάδα υπάρχουν πάρα πολλοί. Υπάρχει μια ελληνική ελίτ. Εφοπλιστική ελληνική ελίτ. Υπάρχουν κάποιοι που κάνουν κουμάντο. Άμα κανείς ψάξει και βρει τη λίστα Forbes που ανακοινώθηκε, θα δείτε κάποια πρόσωπα που έχουν δισεκατομμύρια και είναι Έλληνες. Και παίζουν παιχνιδάκι στην Ελλάδα. Δεν είναι τίποτα για αυτούς τα εκατομμύρια. Δεν είναι τίποτα για αυτούς να εξαγοράσουν πρόσωπα. Αν κάτσετε και ψάξετε τη λίστα Forbes, θα βρείτε ότι υπάρχει μια εφοπλιστική ελληνική ελίτ. Υπάρχουν Έλληνες δισεκατομμυριούχοι, οι οποίοι ρίχνουν εκατομμύρια στην Ελλάδα σε πολιτικά πρόσωπα για να μπορούν να χειραγωγούν. Για να μπορούν να κάνουν αυτά που γουστάρουν. Ένας από αυτούς είναι ο Ευάγγελος Μαρινάκης. 7 δισεκατομμύρια ευρώ έχει. Μετά είναι ο Γιώργος Οικονόμου. 5 δισεκατομμύρια ευρώ. Ο Γιώργος Προκοπίου. 4,7 δισεκατομμύρια. Ο Ανδρέας Μαρτίνος. Και αυτός 4,4 δισεκατομμύρια. Ο Αριστοτέλης Μιστακίδης. 4,2 δισεκατομμύρια. Ο Σπύρος Λάτσης. 3,9 δισεκατομμύρια. Ο Παναγιώτης Τσάκας. 3,6 δισεκατομμύρια. Ο Φίλιππος Νιάρχος, 2,8 δισεκατομμύρια. Η Άννα Αγγελικούση, 2,6 δισεκατομμύρια. Η Μαριάννα Λάτσι, 2,4 δισεκατομμύρια. Ο Γιάννης Παπαλέκας, 2,4 δισεκατομμύρια. Ο Κωνσταντίνος Μαρτίνος, 2,2 δισεκατομμύρια. Ο Αθανάσιος Μαρτίνος, 2,1 δισεκατομμύρια. Η Μαργαρίτα Λάτσι, 1,7 δισεκατομμύρια. Ο Γιώργος Περιστέρης, 1,4 δισεκατομμύρια. Ο Ευάγγελος Μυτιληναίος, 1,4 δισεκατομμύρια. Ο Γιάννης Κούστας, 1,3 δισεκατομμύρια. Ο Γιάννης Αλαφούζος, 1,1 δισεκατομμύρια. Ο Διαμαντίδης Διαμαντίδης. Ο Διαμαντής Διαμαντίδης, 1,1 δισεκατομμύρια. Συνολικά 878 δισεκατομμύρια δολάρια. Η εφοπλιστική ελληνική ελίτ. Για πείτε μου τώρα εσείς. Αυτά τα προσωπάκια, αυτοί οι πολιτικάντιδες, μπορούν να πάνε κόντρα σε αυτήν εδώ πέρα την παρέα. Μπορούν να πάνε κόντρα σε αυτούς τους δισεκατομμυριούχους. Ρε πλουτοκρατία έχουμε, το καταλαβαίνετε. Οι ολιγάρχες κάνουν κουμάντο. Ξυπνήστε ρε, μην τρώτε σάνο.

0: Χαμός, ναι, χαμός. Και εσείς πληρώνετε ειδικό φόρο κατανάλωσης, ενώ άλλοι δεν πληρώνουν φόρους. Ρε, γλέντια που σας πατάνε. Λοιπόν, πάμε λάει ένα 20 λεπτό γιατί με στέλνετε μηνύματα να ανοίξω γραμμές. 2-3-10-500-6-76, 2-3-10-500-6-77, αν και θέλω να αναλύσω κάτι ακόμα, αλλά μετά θα με λέτε πάλι ότι δεν θέλω να μιλάτε. Πάμε λίγο γρήγορα για να πας και προλάβω. 2-3-10-500-6-76, 2-3-10-500-6-77. Τα τηλέφωνα του αέρα. Πριν ξεκινήσω να λέω για τους φόρους. Πάμε, πάμε. Ναι. Σας ακούω.
1: Πανελλήνιος.
0: Έλα ρε Πανελλήνιε.
1: Τι έγινε.
0: Καλά εσύ.
1: Καλό μήνα ρε φίλε.
0: Τι λέει.
1: Τι να πει ρε αδερφέ, τώρα έρχεται να πούμε μετά Χριστόν προφήτης ο Τσίπρας, είναι απίστευτο αυτό το πράγμα.
0: Ω, μη λες για τον Τσίπρα, θα μας βρίζουνε.
1: Ανέβασα κάτι προχθές και μου λέγανε γιατί δεν μιλάς για το Μητσοτάκη. Γιατί δεν είναι. Ρε, πάτε καλά, λέω. Από το Μητσοτάκη, από όταν βγήκε να με τον κράζουνε. Του λέω καταρχάς ο Τσίπρας που έρχεται για να. Που έρχεται με το δικό του το κόμμα. Μόνος του θα είναι. Ποιος θα είναι δίπλα του. Άτομα που είχε και στο ΣΥΡΙΖΑ. Που απέτυχαν. Δεν είναι μόνο πρόσωπο κόμμα τους, λέω. Το πολιτικό κόμμα που έστησε ο Τσίπρας. Θα έχει και στελέχη. Αυτά τα στελέχη τα ξέρουμε, κυβέρνησα. Ήτανε αξιωματούχοι, πολιτικοί αξιωματούχοι. Και τα κάνανε σαν τα μούτρα τους. Να μιλήσουμε για το Φίλι, για τον Τσακαλώτο, για τον Κατρούγκαλο, για τον Ταξιόγλου. Αυτή θα είναι, του λέω, σε έναν γνωστό μου. Λέω, αυτή θα είναι, του λέω πάλι στον Τσίπρα. Ποιος θα είναι. Η θιά μου, του λέω, η χορεύτρια θα πάει στον
0: Τσίπρα. Όχι ρε, θα σώσει την Ελλάδα ο Τσίπρας, αφού λένε.
1: Απίστευτο ρε φίλε, δεν μπορώ να καταλάβω τι γίνεται ρε εσύ. Ψεκασμένους. Μας έχουν, δεν μπορώ να καταλάβω. Τον παπά αυτό, καταρχάς δεν έχουμε πολυκομματική έτσι, δημοκρατία, έτσι. Έχουμε μονοπρόσωπη κομματική δημοκρατία. Ο άλλος πάει και ψηφίζει, επειδή έχει ωραία μάτια, ξέρω εγώ, ο Τσίπρας θα λέει ωραία, δεν κάθεται να ψάξει ποιοι είναι μαζί του υποψήφιος, οι υποψήφοι. Ο άλλος λέει εγώ στηρίζω την Κανέλη γιατί τα πει ωραία και κύμα και στα ράτα.
0: Την Κανέλη υποστηρίζουν ακόμα. Ωραία αδερφέ, ακόμα
1: την Κανέλη. Κάνουμε, τι θα κάνουμε, νίτες και γαμπρούσα τι κάνουμε.
0: Ακόμα την Κανέλη υποστηρίζουν, ε.
1: Ναι, ναι, ναι. Και λέω τι με τη βίλα στην Εκάλη. Τι έχει κάνει λέω το κουκουέ ρε αδερφέ, λέω σε ένα δίπολα. Τι έχει κάνει το κουκουέ εδώ και τα τελευταία 100 χρόνια. Τι έχει κάνει. Οι ίδιοι πάνε και ψηφίζουν, είναι χούλιγκαν με αφίσες, έχουν αφισοκολλήσει να πούμε όλη την Αθήνα και όλη τη Θεσσαλονίκη. Έχουν κάνει ζημιά να πούμε ρήπανση με τις αφίσες τους παντού, οι κουκουέδες. Και σου, πάμε καλά τώρα.
0: Και σου την πέφτουνε κιόλας οι κουκουέδες, σου την πέφτουνε και λένε καλά εσύ είσαι φασίστας, κατευθείαν να πεις κάτι για το κουκουέ είσαι φασίστας να ξέρεις.
1: Δεν πειράζει. Λέω μαγιά μου.
0: Άμα πεις δηλαδή ότι ο Κουτσούμπας είναι καπιταλιστής, θα σε πούνε είσαι φασίστας.
1: Μαγιά μου. Και να σου πω και κάτι τελευταίο. Όσο ακραίο και να ακουστεί τώρα λίγο αυτό. Όσο ακραίο και μπορεί να ακουστεί και να μην αρέσει. Σε κάποια θέματα που κάνανε στην πολιτική ζωή της Ιταλίας ή της Γερμανίας όλοι αυτοί οι ηγέτες που ήταν στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο επικεφαλής των κρατών κάνανε πράγματα τα οποία αυτά ψάχνει τώρα ο λαός της Ευρώπης για να μπορέσει να, πώς να το πω τώρα, να αναπνεύσει σωστά με όλα αυτά που γίνονται. Μιλάω για τη μετανάστευση, μιλάω για πολιτική, για κοινωνική και για οικονομική ανισότητα. Ψάχνει τέτοιους ηγέτες, Γρηγόρη μου. Δυστυχώς. Ψάχνει τέτοιους ηγέτες, πιστεύω.
0: Κοίτα, να σου πω κάτι. Εγώ επειδή προσπαθώ να έχω καθαρή ματιά και να μην κάθομαι να ασχολούμαι με όλα αυτά που θέλουν να περάσουν οι υπόλοιποι. Εγώ βλέπω τώρα κάποια πρόσωπα τα οποία εμφανίζονται και λένε ότι θέλουν να βοηθήσουν, αλλά δεν λένε πώς να βοηθήσουν. Και εμένα αυτό με πειράζει πιο πολύ απ' όλα. Δηλαδή, ρε φίλε, κατεβαίνεις στην πολιτική. Ωραία, κάνεις αυτή την επιλογή. Κατεβαίνεις στην πολιτική. Και έρχεται ένας Έλληνας πολίτης και σου λέει: Ρε Πανελλήνιε, Ωραία, εσύ κατεβαίνεις στην πολιτική. Πώς θα με σώσεις εσύ, τι θα κάνεις? Έχω πρόβλημα με τη δικαιοσύνη, έχω πρόβλημα με την κυβέρνηση, έχω πρόβλημα με τις υπηρεσίες οι οποίες δεν με εξυπηρετούν. Έχω χίλια δύο προβλήματα τέλος πάντων. Παράνομες μετανάστες, υπογεννητικότητα, πληθωρισμό, όλα αυτά. Τι θα κάνεις για να με βοηθήσεις? Και δεν σου απαντάει αυτός ο πολιτικός.
1: Δεν σου δίνει ουσιαστικές απαντήσεις.
0: Δηλαδή δεν σου απαντάει, ρε αδερφέ, δεν σου απαντάει.
1: Εγώ να κάνω και μια άλλη ερώτηση. Θυμάμαι πρόπερση που ήταν οι βουλευτικές εκλογές που έψαχνε όνομα για το κόμμα του Κασιδιάρης για να κατέβει και του βάλανε 15 εμπόδια γιατί λέει αυτή η ονομασία στο κόμμα σας παραπέμπει εκεί, αυτή η ονομασία σας εκεί.
0: Και... πρώτα απ' όλα το κόμμα Σπαρτιάτες για εμένα, να πω κάτι, συγγνώμη σε διακόπτω. Πρώτα απ' όλα δεν θα έπρεπε να επιτρέπεται σε κόμμα να ονομάζονται Σπαρτιάτες. Γιατί οι Σπαρτιάτες ήταν κάτι ιστορικό. Επίσης, τώρα δεν θα έπρεπε να επιτρέπεται στον Τσίπρα να ονομάζει το κόμμα Ελλάς. Το Ελλάς είναι κάτι άλλο, ρε.
1: Εκεί την πήγαινα τη δουλειά. Λάου λάου, εκεί το πήγαινα. Πώς γίνεται τώρα ο άλλος που είναι καταδικασμένος πρωτοδίκος, νομίζω. Έτσι, πρωτόδικα.
0: Δεν γνωρίζω τα νομικά τόσο καλά. Πάμε παρακάτω.
1: Έχω ούτε άλλα για να μην παρεξηγηθούμε.
0: Δεν ξέρω σίγουρα να σου απαντήσω. Γι' αυτό το λέω, δεν ξέρω σίγουρα να σου απαντήσω. Είμαι μπερδεμένη η κατάσταση.
1: Λοιπόν, πώς γίνεται να του βάζουν 1 εκατομμύριο εμπόδια για ονοματολογία και εδώ πέρα στον άλλον, στον Ελασίτη, να τον αφήνουν να κατεβαίνει με το κόμμα Ελλάς?
0: Ναι, ρε φιλέ, αλλά οι Σπαρτιάτες κατέβηκαν κανονικά.
1: Και εκεί έπρεπε. Και εκεί έπρεπε να τον ακυρώσουμε.
0: Δηλαδή, άκουσε με λίγο. Θα απαντήσω εγώ στο Google. Σου λέω τώρα ένα παράδειγμα. Θα απαντήσω εγώ στο Google Σπαρτιάτες, γιατί για να μου βγάλει τους άλλους που φιλούσαν Θερμοπύλες, θα μου βγάλει τώρα εδώ πέρα το Στίγκα. Έλα, σε παρακαλώ, ρε αδερφέ.
1: Ρε αδερφέ, να σου πω και κάτι άλλο τελευταίο και να κλείσω να μην κρατάω άλλο τη γραμμή.
0: Πάμε.
1: Εδώ πέρα είχε βγει ένα γελίο κομματίδιο, το οποίο λεγόταν Ελλάδα και το είχαν βγάλει και η Ράδιο Αρβίλα, με μια ξανθιά κυρία να λέει το τραγούδι του κόμματος αυτού. Ελληνική λαϊκή απελευθερωτική, λέει, το κίνημα Ελλάδα, λέει, μία ψηφίσμα το κίνημα Ελλάδα.
0: Α, γίνεται το αστείο το βίντεο. Που τραγουδάει, μία τύπησα, λες.
1: Μπράβο, τι να συζητάμε.
0: Αστείο.
1: Με δύο λάμπα κιόλα στο Ελλάδα το είχε το κόμμα αυτό.
0: Ξέρεις τι, Πανελλήνιε, θα με κάνεις μια χάρη.
1: Έλα.
0: Θέλω να κάνεις μια λίστα και την επόμενη φορά που θα βγούμε στον αέρα να μας πεις πόσοι θα σώσουν την Ελλάδα πλέον. Είναι πάρα πολλοί όλοι αυτοί που θα σώσουν την Ελλάδα.
1: Έγινε, δεσμεύομαι.
0: Καλό μεσημέρι. Παρακαλώ στον επόμενο, ναι.
2: Χαίρετε.
0: Γεια σας.
2: Καταρχήν θα ήθελα να επισημάνω 2-3 πράγματα. Το σύστημα, οι τρόποι που έχει το σύστημα να χρησιμοποιεί είναι όπου περνάει ο φόβος, εκεί χρησιμοποιούν τον φόβο. Όπου περνούν οι δημόσιες σχέσεις και η κολακία, εκεί χρησιμοποιούν την κολακία.
0: Τι εννοείται γι' αυτό λίγο, για κάντε λίγο μια ανάλυση για να το καταλάβουμε όλοι.
2: Μιλάω για το σύστημα, για τους συστημικούς, έτσι μιλάω, δεν μιλάω για τα άλλα, τα κόμματα δεν τα γνωρίζω. Μιλάω για κάτι που γνωρίζω. Το γνωρίζω αυτό από... η πείρα μου είναι... τι να σας πω, εξικοντούτης, δηλαδή 60 χρόνια γνωρίζω αυτά τα πράγματα.
0: Ναι, ποια πράγματα θέλω λίγο να μου εξηγήσετε, γιατί αναφέρατε το φόβο, αυτό θέλω λίγο να μου εξηγήσετε.
2: Βεβαίως, όπου δεν μπορεί κανείς να εκφέρει γνώμη, ούτε καν ερώτηση, ούτε καν άποψη, και όπου αισθάνεται κάποιος ότι τον βλέπει και να τον ακούει σημαίνει ότι πρέπει να τον φοβάται, εκεί χρησιμοποιούν τον φόβο. Παραδείγματος χάρη, αυτό το πράγμα το κάνει ο Γεωργιάδης πάρα πολύ και φαίνεται ότι μπορεί να πετύχει, αν πετύχει.
0: Εσείς παίρνετε στα σοβαρά τον Άδωνη Γεωργιάδη, αλήθεια πείτε μου?
2: Και άλλοι είναι που το κάνουν, αλλά φαίνεται...
0: τον παίρνετε στα σοβαρά?
2: Εγώ προσωπικά όχι.
0: Ούτε εγώ.
2: Διότι πιστεύω ότι αν τον ρωτούσα αρκετά πράγματα, δεν θα μπορούσα να μου απαντήσει. Ξέρετε, ήθελα να ρωτήσω κάτι καταρχήν όμως και σε εσάς, γιατί δεν θέλω να κρατώ πολύ ώρα.
0: Ναι, πείτε μου, δεν υπάρχει πρόβλημα. Πάμε, είναι και ο επόμενος, κάντε την ερώτηση για να πάμε στον επόμενο.
2: Ναι, βεβαίως, εάν χρειαστεί στην Ελλάδα να πολεμήσουμε, θα πολεμήσουμε και όλα αυτά. Αλλά εγώ έχω ένα ερώτημα. Ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι δημιουργούν τους πολέμους? Γιατί βέβαια κανένας απλός άνθρωπος δεν μπορεί να τους δημιουργήσει. Έτσι, ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι τους δημιουργούν, τους δημιουργεί το χρήμα. Το χρήμα που ρέει εκεί είναι που φτιάχνει και το...
0: Άρα, κυρία μου, για να καταλήξουμε κάπου, στην ουσία τα συμφέροντα δημιουργούν τους πολέμους και οι λαοί την πληρώνουν την ύφη. Εντάξει,
2: μάλιστα.
0: Καλό μεσημέρι.
2: Α, έτσι, καλά.
0: Ευχαριστώ πολύ. Yeah. Γεια σας. Υγεία να έχετε. Παρακαλώ στον επόμενο.
1: Ζει κύριος Σοφιάς των δυνάμεων. Έλα. Έλα.
0: Έλα, έλα. Έλα, έλα, λέγωσε.
1: Λέγω. Να μιλήσω κατευθείαν για το Ευαγγέλιο.
0: Όχι. Θέλω να μου πεις αν η Νέα Δημοκρατία πιστεύεις ότι έχει 38%.
1: Όχι, δεν το πιστεύω. Έχω πολύ δυνατό πολιτικό σχόλιο για τον Τσίπρα και μετά προχωρήσω το Ευαγγέλιο.
0: Πάμε, λέγε!
1: Ναι. Ο Τσίπρας είναι όπως η παραβολή του ασώτου ιού. Επέστρεψε στο σπίτι του πατέρα. Αλλά ο ασώτος ιός μετανόησε όταν επιστρέψε στο σπίτι του
0: πατέρα.
1: Καλά,
0: ρε, μας κοροϊδεύεις. Περίμενε, ρε, φίλε.
1: Κάποια να σου πω.
0: Περίμενε, ρε, αδερφέ. Με είπες να μιλήσεις για τον Τσίπρα και το πας στο Ευαγγέλιο, Ζούλα Κατσίκα.
1: Δεν το πάω στο Ευαγγέλιο. Δεν με άφησες, αυτό σου λέω.
0: Άντε πες.
1: Ναι, ο Τσίπρας είναι η επιστροφή του ασώτου στην πολιτική ζωή. Γιατί είναι ασώτος, έκανε τη συμφωνία των Πρεσπών. Και ότι τώρα επιστρέφει και δεν χωρίς μετάνοια, και επιστρέφει αντίθετα από τον ασώτο ιός, χωρίς μετάνοια επιστρέφει για να κάνει τη συμφωνία της πρέσβης του Αιγαίου μαζί με τον Μητσοτάκη. Θα κάνει τις πρέσβες του Αιγαίου. Οπότε είναι επιστροφές και καταστροφές το τραγούδι να βάλεις. Είναι επιστροφές και καταστροφές ή το γεννήθηκες για την καταστροφή. Ο άνθρωπος είναι αμετανόητος και το χρησιμοποιούν οι Αμερικανοί για αυτό, για να φέρει τις πρέσπες του Αιγαίου μαζί με το Μητσοτάκη. Αυτό θα κάνει.
0: Α, θεωρεί, έλα λέτε, αυτό είναι σημαντικό που λες. Θεωρείς δηλαδή ότι επιστρατεύουν τον Τσίπρα για να αναλάβει και την προδοσία του Αιγαίου?
1: Ναι, ναι.
0: Δίχρονε! Καλό θα αυτό κάνει, που είπε, σωστό!
1: Θα το κάνει μαζί με το Μητσοτάκη, γιατί θα το πούν, τι θέλετε, πόλεμο? Με την Τουρκία να σας αφήσουμε να κάνετε πόλεμο? Οπότε υποχωρήστε. Και βρείτε τα με τους Τούρκους, θα μας πούνε οι Αμερικανοί. Αλλιώς θέλει, θα πάτε σε πόλεμο.
0: Κάτσε, ρε φίλε, περίμενε λίγο. Εγώ έτσι όπως ακούω τώρα εσένα, με πείθεις. Δίχρονα, και θέλω να ψηφίσω Κόμμα Ορθόδοξων Ταξιτζίδων. Γνωρίζω ότι το ΚΟΤ λέγεται. Κόμμα Ορθόδοξων Ταξιτζίδων που έχεις δημιουργήσει, είσαι πρόεδρος, σωστά?
1: Ναι, ναι.
0: Ωραία. Θέλω να μου εξηγήσεις λίγο κάτι. Ποια είναι η άποψή σου για τους παράνομους μετανάστες?
1: Οι παρόμοιοι μεταλλάσσεις, εγώ είμαι της άποψης ότι οι ξένοι, ειδικά οι μουσουλμάνοι, κάνουν που 10-10 παιδιά, είναι επικίνδυνοι. Άντε πέσει οι Εβραίοι που αγοράζουν σπίτια στην Ελλάδα, δεν είναι επικίνδυνοι, δεν κάνουν πολλά παιδιά, δεν κινδυνεύουμε από τους Εβραίους. Από τους μουσουλμάνους κινδυνεύουμε η Ελλάδα. Δηλαδή πρέπει να υπάρχει ένα ποσοστό οι ξένοι στην Ελλάδα. Δεν μπορεί στα 10 εκατομμύρια των Ελλήνων να έχει, ας πούμε, 7 εκατομμύρια ξένους και να είναι όλοι μουσουλμάνοι και 10 παιδιά.
0: Μην μου πεις ότι το κόμμα Ορθόδοξων Ταξιτζίδων γλύφει τους Εβραίους, μπας και πάρει επιχορήγηση, γιατί θα φύγω κατευθείαν.
1: Όχι, εναντίον των Εβραίων είμαι. Είναι αντισιωνιστής είμαι, αλλά είναι θέμα ότι δεν κινδυνεύουμε από τους Εβραίους. Μας αφήνουν τα λεφτά τους, αγοράζουν σπίτια. Μας αφήνουν τα λεφτά τους, δεν κινδυνεύουμε. Έχουμε τουρισμό από το Ισραήλ, δεν κινδυνεύουμε από τους Εβραίους. Από τους μουσουλμάνους κινδυνεύουμε. Πώς το κάνουμε?
0: Εδώ πέρα περίμενε. Άλλα λέμε, άλλα κάνουμε. Εδώ δεν πάει έτσι. Ένα λεπτό. Ποια είναι η άποψή σου για την υπογεννητικότητα σαν πρόεδρος του κόμματος Ορθόδοξων Ταξιτζίδων?
1: Είναι δύσκολο θέμα. Πρέπει να υπάρχουν οι συνθήκες για να κάνει και ο άλλος παιδιά. Τώρα εδώ που τα λέμε με τέτοιους μισθούς, τι παιδιά να κάνεις? Εδώ δεν μπορεί να ζήσει μόνος του άλλος.
0: Άκου, δίχρονε!
1: Τι?
0: Με αυτό που είπες για τους Εβραίους, υπάρχει περίπτωση η αυριανή δημοσκόπηση να σε δώσει 10%.
1: Λες, ε?
0: Ναι, πες κανένα καλό λόγο. Πες για τους Αμερικανούς, πες καμιά καλή κουβέντα. Να σε δώσουν ποσοστά, μπαμπαμ. 20% κόμμα Ορθόδοξων Ταξιτζίδων αύριο.
1: Εγώ δεν γλύπω κανέναν. Απλώς οι Εβραίοι, να λέμε την αλήθεια, που είναι οι παγκόσμιοι τραπεζίτες, αυτοί μας δίνουν λεφτά. Όλα τα πακέτα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Από ποιο, άμα δεν είχαμε τα πακέτα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τι να λέμε, ψέματα στο λαό?
0: 30%! Μόλις πήγες στο 30% στις δημοσκοπήσεις. Πάμε, συνέχισε.
1: Ναι, όλα τα πακέτα από την Ευρωπαϊκή Ένωση τα χρησιμοποιούν οι κυβερνήσεις. Άμα δεν μας τα δίνανε, άμα πηγαίναμε κόντρα σε αυτούς, θα μας λένε και κόντρα πάτε.
0: Κότα, σωστά, κότα λέγεται το κόμμα.
1: Τι κότα,
0: Κόμμα Ορθόδοξων Ταξιτζίδων, τι κότα, κότα.
1: Γιατί δεν θες να λέμε αλήθειες?
0: Όχι, κότα λέγεται, τα αρχικά είναι, ρε, κάπα κόμμα, όμικρον Ορθόδοξων, ταξιτζίδων είναι το τελευταίο. Κότα, όμικρον, τελείο, τα κότα. το κόμμα.
1: Καλά, εσύ όταν βγεις κυβέρνηση, τότε μόλις σου κάνουν κήρυξη τον πόλεμο οι Αμερικανοί και όλοι οι Αγγλοσάξονες και όλη η νομοκλατούρα της γης.
0: Άκουσε με, εγώ δεν πολιτεύομαι. Άκου λίγο να δεις.
1: Από
0: το κόμμα της Χαριστιανού μόνο εσύ λείπεις, να το ξέρεις.
1: Όταν πήγε κόντρα ο Τσίπρας, του κλείσαν τις τράπεζες.
0: Άκουσε τι σου είπα εγώ. Από το κόμμα της Χαριστιανού μόνο εσύ λείπεις.
1: Και έτσι τον είπα τον Τσίπρα οι Εβραίοι. Θα σου κλείσουμε τις τράπεζες και δεν θα πάρει κανένας το μισό του και τη σύνταξή του. Τι θα κάνει αυτό.
0: Κανόνισε να σε δούμε υποψήφιο με την Χαριστιανού. Μόνο αυτό σου λέω.
1: Εσύ θα αφήνεις το λαό να πεινάσει, να μην παίρνει μισθό και σύνταξη και να κάνουν απαιτητό το χρέος και να κάνουν απαιτητό το χρέος μετά.
0: Σε έχει καλέσει ποτέ κανένα κανάλι να μιλήσεις για το κόμμα Κότα?
1: Σούπα, εγώ είμαι ρεαλιστής. Εσύ είσαι ονειροπαρμένος.
0: Γιατί
1: αυτό
0: είμαι εγώ ονειροπαρμένος, δεν τα βάζεις μαζί μου τώρα.
1: Τι είσαι?
0: Γιατί είμαι ονειροπαρμένος, για πες.
1: Δεν είσαι ρεαλιστής.
0: Εγώ δεν είμαι ρεαλιστής.
1: Όχι, δεν είσαι ρεαλιστής.
0: Πριν ξεκινήσεις να ακούς φόκους, να κοιμώσουν όρθιος πάνω στο τιμόνι, τι μου λες τώρα?
1: Ναι, εγώ τώρα τα άμαθα. Τώρα τα άμαθα αυτά.
0: Γιατί λες ότι δεν είμαι ρεαλιστής εγώ, για πες τώρα.
1: Γιατί σου λέω ότι έχουμε ανάγκη, μεγάλη ανάγκη.
0: Ποια είναι αυτή η μεγάλη ανάγκη?
1: Όλες οι οικονομικές ανεξίσεις που γίνονται, δρόμοι, νοσοκομεία, σχολεία, ό,τι γίνονται όλα από την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι χρηματοδοτικά. Τι νομίζεις, το ταμείο, τα φορολογικά?
0: Ναι, άνθρωπε, επειδή θες να πάρεις τώρα εσύ ποσοστά να πούμε στις δημοσκοπήσεις και γλύψεις τους Ευρωπαίους και τους Εβραίους και τους Αμερικανούς και όλους, σε φταίω εγώ.
1: Καλά, δεν θέλω να σου λέω την αλήθεια.
0: Να μου λες την αλήθεια, ναι. Αλλά όχι είπε ότι πρέπει να πάμε με τους Ευρωπαίους και τους Αμερικανούς. Εγώ είμαι μόνο με την Ελλάδα. Ούτε Ρώσοι, ούτε Πορτογάλοι, ούτε κανένας. Μόνο Έλληνες, ρε. Μόνο Ελλάδα. Τελείωσε.
1: Άμα κάνεις τέτοιο κόμμα, δεν θα σου αφήσει ότι είμαστε στα χώρα.
0: Μα δεν πολιτεύομαι. Εγώ δεν κάνω κόμματα, ρε φίλε. Θεωρώ ότι το ελληνικό κοινοβούλιο αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να αλλάξει τα πράγματα. Το καταλαβαίνεις. Μόνο η πνευματική αφύπνιση θα μας σώσει. Να υπάρχουμε για τα επόμενα 1000 χρόνια, να περάσει στις νέες γενιές το ποιοι είμαστε και από πού προερχόμαστε. Τι είμαι εγώ, Χαριστιανού είμαι, να πάω να κάνω κόμμα?
1: Θες να σου πω ρεαλιστικά, λέει, πες ότι ένας...
0: Επειδή έκανες κόμμα εσύ τώρα και δεν το γυρνάς, γιατί έκανες εσύ κόμμα? Εσύ γιατί έκανες κόμμα, για πες μου λίγο.
1: Σου λέω, εγώ είμαι πατριώτης, αλλά ξέρω, έχω επίγνωση, δεν είμαι ουτοπιστής.
0: Γιατί έκανες κόμμα, πες μου.
1: Ουτοπιστής δεν είμαι.
0: Γιατί έκανες κόμμα, αδερφέ, θα μου πεις.
1: Μπορεί να βγει πολιτικός να κλείσει τις αμερικάνικες βάσεις, μπορεί.
0: Όχι.
1: Γιατί τι θα το κάνουνε?
0: Τότε εσύ τι θα κάνεις με το κόμμα Ορθόδοξο?
1: Αυτό σου λέω, ρε φίλε, είμαι εγκλωβισμένοι.
0: Θα κλείσει το κόμμα Ορθόδοξων ταξιτζίδων στις αμερικάνικες βάσεις, αυτό μας λες?
1: Εγκλωβισμένοι είμαστε, δεν έχουμε δύναμη. Πρέπει να είσαι ανεξάρτητος οικονομικά, στρατιωτικά.
0: Ρε άνθρωπε, είσαι πρόεδρος του κόμματος Ορθόδοξων ταξιτζίδων. Απάντησέ μου.
1: Ναι.
0: Debate με δίχρονο τώρα. Απάντησέ μου, θα κλείσεις τις αμερικάνικες βάσεις?
1: Εγώ θα ήθελα, αλλά δεν μπορείς. Θα σε αφήσουν, θα σε σκοτώσουν, δεν θα σε αφήσουν.
0: Άρα είσαι από τώρα δηλός, φοβάσαι.
1: Όχι, εγώ θα είμαι εναντίον τους, αλλά...
0: Θα τις κλείσεις, θα τις κλείσεις τις αμερικάνικες βάσεις.
1: Βρε, θα με τελειώσουν σε μια εβδομάδα, τι νομίζεις?
0: Ρε, σε τελειώσουν, θα θυσιαστείς για την Ελλάδα, ρε διχρονέ.
1: Εδώ θα θυσιαστώ, αλλά η Ελλάδα θα παραμείνει σκλάβα. Δεν πρόκειται να ορθοποδήσει, γιατί είμαστε στα χρόνια του Αντιχρίστου.
0: Θα μπουρώσουμε σε ένα δωμάτιο και παίρνει αποφάσεις.
1: Βρε, δεν μπορείς να πας κόντρα. Έρχεται το θέλημα του Θεού, είναι να έρθει ο Αντίχριστος. Έρχεται ο παγκόσμιος βασιλιάς των Εβραίων, ο ψευτομεσσίας των Εβραίων έρχεται.
0: Και τι να κάνουμε δηλαδή, να κάτσουμε με τα χέρια σταυρωμένα σε μια γωνία και να περιμένουμε τους μάγους?
1: Όχι, αλλά ποιους μάγους, τους προφήτες μάγους τους λες?
0: Όχι, τους μάγους που θα σώσουν μαγικά την Ελλάδα. Πώς θα σωθεί η Ελλάδα, με ένα μαγικό μόνο σώζει την Ελλάδα δηλαδή?
1: Η Ελλάδα δεν σώζεται. Όπως την κυβερνάνε οι πολιτικοί, είναι ο καλύτερος τρόπος που μπορούσαν να την κυβερνήσουν. Παραπάνω δεν μπορούν.
0: Άρα δεν σωζόμαστε, αυτό μας λες?
1: Δεν σωζόμαστε.
0: Τότε τι κατεβαίνει στην πολιτική αφού δεν σωζόμαστε, ρε φίλε?
1: Δεν σωζόμαστε. Εγώ τι λέω την αλήθεια. Άμα ψέματα δεν λέω. Δεν σωζόμαστε.
0: Άρα είμαστε καταδικασμένοι.
1: Ναι, είμαστε καταδικασμένοι να πάμε σύμφωνα με τους κανόνες παγκοσμιοποίησης.
0: Ξέρεις τι λες τώρα στον Έλληνα πολίτη, σιδήγρονε, να πάει για μπάνιο. Αυτό του λες. Όταν έρθει η εκλογή, να πάει για μπάνιο.
1: Περικυκλώσανε, ολόκληρη η Ρωσία την περικυκλώσανε τον ΝΑΤΟ, ρε. Και το πιάνει, τι μακριά να κάνει Μητσοτάκης, ρε. Θα το πιάνει σε μια εβδομάδα.
0: Δεν σε βρίσκει.
1: Τι είναι αυτά, επειδή να πούμε, παίρνεις λιγμένα να πούμε και δεν μπορείς να καταλάβεις τι γίνεται.
0: Εγώ παίρνω λιγμένα, ρε, πυροβολημένε τώρα με τρελαίνεις.
1: Τι, αφού δεν ξέρεις τι γίνεται γύρω
0: μου. Εγώ δεν ξέρω τι γίνεται γύρω μου. Με έκανες κόμμα Ορθόδοξο ταξιτζίδο να πούμε και θες να κλείσεις αμερικάνικες βάσεις και φοβάσαι.
1: Εγώ δεν φοβάμαι, εγώ είμαι ρεαλιστής σου λέω.
0: Ρεαλιστής πώς είσαι να πούμε. Πώς είσαι ρεαλιστής, δεν είσαι ρεαλιστής.
1: Τι δυνάμεις έχει η Ελλάδα και
0: τι δυνάμεις. Κότα είσαι, γι' αυτό λέγεται το κόμμα σου Κότα, γιατί είσαι Κότα.
1: Βρε, ολόκληρα έθνη θα τα διαλύουν όσοι πάνε κόντρα στην παγκοσμιοποίηση. Ολόκληρα έθνη, ρε. Απειλούν ολόκληρη Κούβα, απειλούν. Δεν βλέπεις ότι απειλούν. Την Κίνα την απείλησαν. Έτσι χτυπήσει τα Ιφάν.
0: Έχω κρατήσει μία δήλωσή σου. Να τη βάλω μια παλαιότερη δήλωσή σου. Τι έλεγες, να την ακούσεις.
1: Ρε φίλε, δεν σημαίνει ότι είμαι μαζί τους.
0: Θέλεις να σου βάλω μια παλαιότερη δήλωσή σου για να την ακούσεις. Λέγε, θέλεις ναι ή όχι, αδερφέ.
1: Όχι να μιλήσεις για το Ευαγγέλιο.
0: Όχι, περίμενε να βάλω την παλαιότερη δήλωσή σου να την ακούσεις. Ένα λεπτό δώσε μου. Να ακούσεις τι έλεγες. Ναι. Ακούς, άκου εδώ τι έλεγες.

0: το ραδιοφωνικό σας, θα σας εκείνη την φυλακή, τότε θα με θυμηθείς. Τότε θα με θυμηθείς. Τώρα είσαι ελεύθερος και κάνεις το μάγκα. Έχεις βγάλει γλώσσα.
1: Γιατί βγάζω γλώσσα, αδερφέ, αφού θα τις κλείσεις, δεν τις αμερικάνικες βάσεις. Ναι ή όχι, είπες όχι, γιατί φοβάσαι ότι θα σε καθαρίσουνε.
0: Βρε, όταν εμφανιστεί ο τίτλος θα σε κλείσουν την ψηρού εσένα και τον ραδιοφωνικό σταθμό θα τον κλείσουνε.
1: Ας τα κλείσουνε και ας με βάλουνε μέσα. Καλό μεσημέρι, δίχρονε. Εκεί θα καταλήξουμε στο τέλος. Εκεί θα φτάσουμε.
0: Άντε με να μιλήσω για το Ευαγγέλιο.
1: Άντε λέγε και για το Ευαγγέλιο. Γρήγορα, έχουμε 30 δευτερόλεπτα. Πάμε.
0: Όχι 30 δευτερόλεπτα, 2 λεπτά.
1: 30, τι 59 είναι, δεν μας καθυστερήσεις όλο το πρόγραμμα τώρα επειδή δεν θες να μιλήσεις 2 λεπτά. 30 δευτερόλεπτα, πάμε.
0: Ο Ιησούς Χριστός έλεγε στα πλήθη, είτε είναι στον όδο εστικότων, είτε είναι σου μηγιά στον καθανάτου, έως αν είδω στη βασιλεία του Θεού ελελειθώτα με δύναμη. Λέει, υπάρχουν εδώ ανάμεσά σας στα πλήθη, λέει, που δεν θα γευτούν σωματικό θάνατο, λέει, πριν δουν τη βασιλεία του Θεού να έρχεται με πολύ δύναμη. Η βασιλεία του Θεού είναι η Εκκλησία. Η ενέπλωση ημέρα της Εκκλησίας είναι η Πεντηκοστή, 50 μέρες μετά την ανάσταση του Χριστού. Ήρθε η βασιλεία με δύναμη και κήρυξαν οι Απόστολοι, ενώ πρώτα ήταν κλεισμένοι στα σπίτια τους, απαρωμένοι, παλουκωμένοι για το φόβο των Ιουδαίων. Βγήκαν στις πλατείες και κήρυξαν το Ευαγγέλιο.
1: Τον κούρδισα τώρα, τον κούρδισα.
0: Σταυροθέντα και αναστάντα και 3.000 βαπτίστηκαν την πρώτη μέρα. Ήρθε με δύναμη η βασιλεία του Θεού στην Πεντηκοστή.
1: Κατοστάρα βενζίνη τον έχω βάλει.
0: Λέτε, τελειώνω. Είστε την Πεντηκοστή. Σαν άνεμος βιαίας πνοής μέσα στο ανώγιο που ήταν οι 120 και επιλαλούσαν ξένες γλώσσες στα μεγαλεία του Θεού. Ήρθε η δύναμη, η βασιλεία του Θεού τότε.
1: Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Καλό μεσημέρι, δίχρονε. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, ράδιο Όραμα 101.7 στην Έτωλο Ακαρνανία. Καθημερινά μία με 4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρη Σερέτης, αλλιώς δεν κλείνει, μόνο έτσι θα μπορούσε να κλείσει. Εμείς τα λέμε αύριο στη μία. Καλό μεσημέρι και τραγουδάκι σχετικό. Δώστε να τη βύση τώρα, έτσι θα πάμε. Έτσι. Τα λέμε αύριο. Σχιζοφρένεια. Να μην ξέρω που πατάω και πάει λέγοντας. Σχιζοφρένεια, ολέ!

0: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης κάνει λόγο για ένα σχέδιο θεσμικών αλλαγών, όπως υποστηρίζει, εξυγχρονίζει το πολιτικό σύστημα και ανοίγει το δρόμο για νέες μεταρρυθμίσεις. Τίτλους τέλους στη Νέα Αριστερά. Στη Βουλή βάζει επίσημη αποχώρηση 7 μελών της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος, καθώς ο αριθμός των μελών πέφτει σε 4. Από τη Νέα Αριστερά αποχωρούν επίσης 143 στελέχη. Αναταράξει στο Πασόκ μετά τη δήλωση Δούκα για συνεργασία με Τσίπρα. Ο Χάρης Δούκας, που κάλεσε τα δύο κόμματα να ξεκινήσουν από τώρα διάλογο επί των προγραμμάτων τους, μετά τις αντιδράσεις προχώρησε σε νέα δήλωση, τονίζοντας ότι σέβεται την απόφαση του συνεδρίου του Πασόκ για αυτόνομη πορεία. Όταν τα ελληνικά μέσα μαζικής ενημέρωσης ψάχνουν σενάρια συνεργασίας ενώ ο Δούκας στεφανώνει τη συνεργασία με τον Τσίπρα, τότε δεν υπάρχει σενάριο συνεργασίας, αλλά συνεργασία δεδομένη, τονίζει ο Κυριάκος Βελόπουλος. Μια συνεργασία η οποία θα κορυφωθεί με τη συνεργασία των τριών κομμάτων, Νέα Δημοκρατία, Πασόκ και ΣΥΡΙΖΑ, έχοντας ως μπαλαντέρ τα δίθεν νέα κόμματα που έφτιαξε το σύστημα, γι' αυτόν ακριβώς το λόγο, συμπληρώνει ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης. Στο αρχείο από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών τέθηκαν οι υποθέσεις Αθανασίου και Χατζηβασιλείου για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Κρίθηκε ότι για τους συγκεκριμένους δεν προκύπτουν ενδείξεις ηθικής αυτουργίας σε παράβαση καθήκοντος. Σχεδόν 2 μονάδες πάνω από την Ευρωζώνη εκτοξεύτηκε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα το Μάιο. Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της Eurostat, αυξήθηκε στο 5% έναντι 4,6% τον Απρίλιο. Στη Μέση Ανατολή συνεχίζει το Ισραήλ να χτυπάει το Λίβανο παρά τη ματέωση μιας μεγάλης επίθεσης στη Βηρυτό κατόπιν παρέμβασης του Ντόναλντ Τραμπ. Στους 8 οι νεκροί των τελευταίων ωρών, δηλώσει του Αμερικανού Προέδρου ότι θα υπάρξει συμφωνία με το Ιράν την επόμενη εβδομάδα.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Για αύριο Τετάρτη αναμένεται αίθριος καιρός με τοπικές βροχές και καταιγίδες στις θερμές ώρες της ημέρας στα κεντρικά και βόρεια ορεινά υπηρετικά. Η άνεμη 4-5 μποφόρ στα πελάγια, η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στους 33-34 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται γενικά αίθριος καιρός, η άνεμη από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις 2-3 μποφόρ, η θερμοκρασία από 18-29 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι στους 103 και 6 και στον Focus FM. Ακολουθεί εκπομπή Σφήνα στα Σπορ με τον Νίκο Πετρουλάκη.
2: Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
1: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χοντρική πώληση σε όλη την Ελλάδα με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310-735-722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
3: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310-735-722.
2: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
3: Το ζωάκι σου δεν είναι απλά κατοικίδιο, είναι οικογένεια. και του αξίζει η καλύτερη φροντίδα. Στο νέο κτηνιατρίο της Dr. Νικολέτα Σερέτη, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, φροντίζουμε το μικρό σου φίλο με αγάπη, επιστημονική ακρίβεια και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Ακόμα και αν αλλού δεν βρήκες λύση, εδώ θα τη βρεις. Με πλήρη διαγνωστικό εξοπλισμό και εξετάσεις επιτόπου, φροντίζουμε για την υγεία και την ευτυχία του ζώου σου. Dr. Νικολέτα Σερέτη, Καλαποθάκη 13.

0: Στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 231-231-1234. Έλα να μας γνωρίσεις. Θα νιώσεις αμέσως πως είσαι στο σωστό μέρος.
1: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά
2: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
1: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
4: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
5: Ελαιογή, παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα 23,99. Βαλμά παραδοσιακό τυρί το κιλό 8,99. Και βαλμά κατσικίσιο το κιλό 9,99. Pils Hellas 12x330ml 9x3 δώρο 6,99.
4: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
5: Αριέλ υγρό 50 μεζούρες και σκόνη 45 μεζούρες 9,99. Και Pods All in One 38 τεμάχια 9,79. Κλινέξ, χαρτί υγείας Καπιτονέ, 12 ρολά, 5,49. Βιολέτα, παγωτό, 2 λίτρα, 3,99.
4: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
6: Ο Focus 103,6 κάνει fair play. Ακούτε την αθλητική ζώνη.

0: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, εδώ είμαστε σήμερα ημέρα Τρίτη, 2 Ιουνίου του 2026. Ακούστε τώρα, 2-6-2-0-2-6. Ωραίος ο αριθμός αυτός. Και να πούμε καλό μήνα σε όλες και όλους. Εδώ είμαστε και επίσης να έχουμε την υγεία μας. Δεν ξέρω αν πρέπει να πούμε και καλό καλοκαίρι, μάλλον πρέπει, με τα 35 που κάνει στη Θεσσαλονίκη, όχι μόνο και γενικότερα σε όλη την Ελλάδα. Είναι πολύ λογικό. Όμως έχουμε και μία εξέλιξη, γιατί με αυτή θα ξεκινήσουμε τη σημερινή έτσι, αθλητική πινελιά στον Focus 103,6. Πέρα από το ότι σε λίγο θα σας δώσω κάποια στοιχεία μεταγραφικά των ομάδων της Θεσσαλονίκης, που κινούνται δηλαδή οι ομάδες της Θεσσαλονίκης, όσον αφορά στο θέμα του νέου αρχιδιαιτητή, μόνο ο Ολυμπιακός είπε όχι στον Λανουά, ο οποίος παραμένει στη θέση του, και μαζί του και οι συνεργάτες του, ο Βαλέρη και ο Φερνάντες, Ρομπέρτο Αλόνσο Φερνάντες, αλλά και ο Ευθυμιάδης με την Αντωνία Κόκο του. Όλο το team δηλαδή παραμένει κανονικά. Θα μάθουμε για τις λεπτομέρειες αυτές, γιατί υπάρχει και μια εξέλιξη που εγώ τη χαρακτηρίζω θετική, με δεύτερο μικρό νεαρό παίχτη στο κύπελο, εκεί που είχε έναν συμμετοχή για έναν παίχτη υποχρεωτικά, τώρα είναι δύο παίχτες στην ενδεκάδα υποχρεωτικά κάτω των 21. Θα τα μιλήσουμε όλα αυτά, τα συζητήσουμε όλα αυτά. Θα πάμε στην Αθήνα στο ξεκίνημα της εκπομπής για να καλησπερίσουμε τον φίλο και συνάδελφο από τη Live Sport, την εφημερίδα, το Σάββατο Λιβάνιο, ο οποίος είναι μαζί μας και από το ντοκουμέντο, είναι μαζί μας τώρα στην τηλεφωνική γραμμή, στη γραμμή 1. Καλησπέρα Σάβα, καλό μήνα.
1: Καλό μήνα Νίκο, και καλό μήνα και για την ΚΕΔ, έτσι. Γιατί
0: και για την ΚΕΔ,
1: εδώ
0: ναι.
1: Και ένα μήνα περίπου ο κ. Λανουά ήταν καθόταν στα καρδιά, αλλά τελικά έγινε αυτό που έπρεπε να γίνει βάσει της εικόνας, της γενικότερης εικόνας που έχει η ελληνική διαιτησία τη δευτεία διετία, γιατί αν ψάξουμε Νίκο, σίγουρα θα βρούμε λάθη και σοβαρά λάθη και αρκετά λάθη. Αλλά δεν υπάρχει πρωτάθλημα στον κόσμο που να μην γίνονται διαιτητικά λάθη ακόμα. Δηλαδή και στην Premier League, το κορυφαίο πρωτάθλημα στον κόσμο, λαμβάνουν κάποιες αποφάσεις ακόμα και την εποχή του VAR που τραβάμε τα μαλλιά μας.
0: Αυτό
1: εγώ
0: σκηνώ,
1: παρακολουθούσα και τα τελευταία 30 χρόνια τόσα γίνονται στον χώρο του παραποδοσφαίρου, θα τον χαρακτήριζα και της διαιτησίας. Ότι η συγκεκριμένη σύνδεση της ΚΕΔ με ένα Γάλλο, έναν Ιταλό και ένα Ισπανό δούλεψε πάνω σε επαγγελματικά πλαίσια Νίκο και βοήθησε στο να βελτιωθεί η ατομική και συνολική εικόνα της ελληνικής διαιτησίας. Και για μένα το κυριότερο, αυτό που έπρεπε να μετρήσει, είναι ότι αν κάποιος μιλήσει με τους Έλληνες διαιτητές τους 19, 20, 21 έγιναν τώρα, που είναι στον πίνακα των διαιτητών της Super League 1, θα σου πούνε όλοι ότι με εξαίρεση ίσως τον Τάσο Σιδηρόπουλο, ο οποίος εδώ να πούμε και αυτή την είδηση ότι οριστικά τελείωσε άδοξα η καριέρα του, γιατί κόπηκε από τους πίνακες και δεν μπήκε ούτε στον ειδικό πίνακα του ΒΑΡ. Λοιπόν, οι υπόλοιποι διαιτητές θα σου πούνε ότι ο κύριος Λανουά έπρεπε να συνεχίσει το έργο που ξεκίνησε πριν 2 χρόνια.
0: Αυτό είναι γεγονός. Για το Σιδηρόπουλο να πούμε ότι επειδή είχε ακουστεί ότι θα σταματήσει, δεν σταμάτησε για ο ίδιος, αλλά τον σταμάτησαν γιατί δεν μπόρεσε να βγάλει τα τεστ.
1: Του είχε γίνει, όχι τα τεστ, όχι μια χαρά τα βγάλε τα τεστ. Και είναι μη σου πω ότι είναι και πιο καλογυμνασμένος Έλληνας διαιτητής. Είχε προταθεί στον κύριο Σιδηρόπουλο να ενταχθεί στον πίνακα, στον ειδικό πίνακα του ΒΑΡ. Ο κύριος Σιδηρόπουλος ζήτησε από την ΚΕΔ να του επιτρέψει να σφυρίζει μέχρι το τέλος του 2026, δηλαδή στην ουσία μέχρι το τέλος του πρώτου γύρου, άντε να γίνουν άλλες 2 αγωνιστικές. Η ΚΕΔ όμως δεν το δέχτηκε και από τη στιγμή που ο κύριος Σιδηρόπουλος είχε πει όχι στον πίνακα του ΒΑΡ, στον οποίο εδώ να πω ότι εντάχθηκε ο Παπαδόπουλος, ο οποίος κρέμασε τη σφυρίχτρα, έτσι, η ΚΕΔ άφησε εντελώς εκτός τον κύριο Σιδηρόπουλο, ο οποίος έχει να σφυρίξει άλλο ένα φιλικό παιχνίδι και μετά τερματίζει οριστικά την καριέρα του.
0: Και να πούμε λοιπόν στον κόσμο ότι αυτός ο πίνακας, ο ειδικός πίνακας για το ΒΑΡ, είναι ότι θα δουλεύουν μόνο στο ΒΑΡ φυσιολογικά.
1: Ναι, αλλά περιμέναν περισσότερα ονόματα και τελικά είναι ο κύριος Κουμπαράκης, ο κύριος Πουλικίδης φράνε και πέρυσι, συν το Γιάννη Παπαδόπουλο που κρέμασε την σφυρίχτρα του. Είχαν γραφτεί και άλλα ονόματα, αλλά είχε προταθεί και στον κύριο Τζίλο, ο οποίος δεν δέχτηκε και συνεχίζει ως διαιτητή, στο Σιδηρόπουλο, στην Αντωνίου από τη Super League 2. Τελικά θα έχουμε μόνο 3 ειδικούς στο ΒΑΡ. Επίσης από το
0: αυτό
1: πίνακα,
0: είναι, συγγνώμη, Σάβα, είναι,
1: ναι, ναι.
0: Είναι μειωτικό αυτό, είναι μειωτικό για τον Σιδηρόπουλο το γεγονός ότι θα το βάζανε σε αυτή τη... Το θεώρησε μείωση προσωπικότητας Σιδηρόπουλος.
1: Δεν ξέρω τι ακριβώς το θεωρεί. Αυτό που ξέρω σίγουρα είναι ότι ήθελε να σφυρίξει μέχρι το τέλος του 26, γιατί και ο Σιδηρόπουλος παίρνει αρκετά μάτς στη Σαουδική Αραβία. Συνολικά στην καριέρα του έχει σφυρίξει 35. Και Νίκο, αν δεν κάνω λάθος, οι απολαβές του διαιτητή για κάθε μάτς που σφυρίζει στη Σαουδική Αραβία είναι 8 με 10.000 ευρώ. Δηλαδή το ποσό είναι μεγάλο. Όπως καταλαβαίνεις, δηλαδή μιλάμε για 5 μάτς είναι 50.000 ευρώ. Είναι πολλά τα λεφτά. Αλλά εκεί εδώ έχει αποφασίσει,
0: όχι τώρα εδώ
1: και καιρό, να πούμε ότι στη διάρκεια της περσινής πλέον περίοδου είχε υποβαστεί ο κύριος Σιδηρόπουλος από την κατηγορία Elite, την πρώτη κατηγορία, και γενικά ήταν ξεκάθαρο ότι και δεν ήθελε να σφυρίζει άλλα παιχνίδια στη Super League. Αυτό άλλωστε δεν τον έβαζε και σε πολλά μάτς ως διευθυντή, αλλά ως τον έβαζε ως διευθυντή στο Βάρη, στο Ιβάρ.
0: Ναι. Αυτά τα λεφτά, να πούμε στον κόσμο, ο Σιδηρόπουλος τα χάνει αν δεν είναι ενεργεία Έλληνας διαιτητής ή τέλος πάντων, και δεν μπορεί να πάει σε Σαουδική Αραβία γιατί θα είναι εκτός πινάκων. Άρα χάνει και το 50-20
1: χιλιάδες. Ναι, έχω μια επιφύλαξη, γιατί μέχρι το τέλος του 26 θα είναι διεθνής και δεν ξέρω αν μπορεί να πάει να σφυρίξει Σαουδική Αραβία. Εκεί εγώ ένα μικρό ερωτηματικό, θα πρέπει να μιλήσουμε με κάποιο διαιτητή να μας πει. Μάλιστα. Αλλά η ουσία είναι ότι τελείωσε άνοξε καριέρα του, γιατί είναι ο διαιτητής ο οποίος έχει τα περισσότερα μάτς από κάθε άλλο συνάδελφό του στη Super League 1, είναι 222, έχει σφυρίξει 17 μάτς κυπέλου και πάρα πολλά παιχνίδια, 22 παιχνίδια Champions League. Γενικά είναι στη μεταβαστάρα εποχή, είναι ο πιο πετυχημένος Έλληνας διαιτητής. Και αντί έτσι να γίνει μια ωραία εκδήλωση να τερματίσει την καριέρα του, απλώς ανακοινώθηκαν οι πίνακες και εκεί τον έστειλε στο σπίτι του.
0: Τον έστειλε στο σπίτι του.
1: Να το στείλω εδώ, να το πω έτσι. Απλά επίσης, Νίκο, μου έκανε εντύπωση ότι δεν υπάρχει στη Super League 1 διαιτητής από το σύνδεσμο της Μακεδονίας, από τη Θεσσαλονίκη. Για μένα αυτό είναι αδιανόητο. Γιατί είναι μεγαλύτερη η ΕΠΣ σε όλη την Ελλάδα, επειδή η ΕΠΣ Αθηνών έχει διασπαστεί, έτσι, και δεν υπάρχει ούτε ένας διαιτητής, εσύ ξέρεις καλύτερα από μένα. Δηλαδή άκουγα για διάφορα ονόματα, όπως για παράδειγμα, αν δεν κάνω λάθος, Κόζογλου, ο οποίος λένε όλοι ότι είναι πολύ καλός διαιτητής, και περιμέναμε έστω ένας διαιτητής από τη Θεσσαλονίκη, από τη Μακεδονία, να ανέβαινε στη Super League 1. Δεν ανέβηκε κανένας.
0: Τώρα αυτό δεν έχει ξαναγίνει ποτέ στα χρονικά όλων των εποχών.
1: Και να θυμίσω ότι ο κύριος Δημητριάδης είχε πει περίπου πριν από 1,5-2 χρόνια ότι μπορεί, λέει, στη Super League 1 στον πίνακα να έχουμε 3 διαιτητές. Ήταν ο Παπαδόπουλος, ο οποίος σταμάτησε, εσύ είναι άλλους 2. Τελικά δεν είχε ανέβει μέσα σε 2 χρόνια κανένας διαιτητής στη Θεσσαλονίκη και σταμάτησε ο κύριος Παπαδόπουλος. Οπότε, Νίκο, ένας νέος διαιτητής, λέω τώρα που είναι στα 25-26, ξεκινάει από τα τοπικά πρωταθλήματα, γιατί να συνεχίζει να σφυρίζει όταν βλέπει ότι δεν εξελίσσονται οι συνάδελφοί του.
0: Εγώ βέβαια όταν εμφανίστηκε εκεί ο Λανουά μια μέρα στο σύνδεσμο διαιτών και πήγα, το ρώτησα τον Λανουά για το θέμα αυτό και είπε ο Λανουά το εξής: εμένα δεν με ενδιαφέρει, λέει, από ποιο σύνδεσμο είναι, λέει. Μπορεί να έχω 10 αποτυχίο, ας πούμε, και να μην έχω κανένα από τη Θεσσαλονίκη ή την Αθήνα. Με ενδιαφέρει, λέει, ο διαιτής αν είναι καλός, λέει, κλπ. Και κουφαθήκαμε εκείνη την ώρα εμείς, δεν υπήρχε τίποτα δηλαδή. Και τώρα να πω για να καταλάβει και ο κόσμος: οι διαιτητές είναι 21, είναι 2 από τη Χαλκιδική, ο Τσακαλίδης και ο Κόκκινος, είναι από την Αθήνα, είναι 3, ο Ευαγγέλου, ο Κατοίκος και ο Παπαπέτρου, είναι ο Βεργέτης Αρκαδίας, είναι ο Τσέτσιλας από τα Γρεβενά, ο οποίος είχε παίξει τον αγώνα του Ηρακλή με τη Λάρισα και δεν έδωσε εκείνο το πέναλτι και τον ανεβάσανε. Νέος τώρα πήρε το προβάδισμα.
1: Επιστροφή, Νίκο, είναι επιστροφή, γιατί ήταν.
0: Ναι, ήταν, υποβιβάστηκε.
1: Δεύτερη κατηγορία και επιστρέφει τώρα.
0: Βέβαια, υποβιβάστηκε και επιστρέφει. Ο Ντάουλας από τη Δυτική Αττική είναι ο Ματσούκας.
1: Αυτό δεν λένε ότι είναι ταλέντο, θα το δούμε βέβαια.
0: Νέος. Ο Ζαμπαλάς από την Ήπειρο και ο Κατσικογιάννης από την Ήπειρο, ο Τσιμεντερίδης από την Κοζάνη, ο Τζίλος από τη Λάρισα, ο Μόσχου από το Λασίθι, ο Κουκούλας από τη Λέσβο, ο Γιουματζίδης από την Μπέλα και ο Φωτιάς από την Μπέλα. Δύο από την Μπέλα και δύο από την Πιερία. Ο Μέγας και ο Πολυχρόνης και ένας από Πρέβεζα Λευκάδα, ο Φίτσας και ένας από Σάμο. Είναι νέοι διαιτητές αυτοί, ο Κατόπης. Τέσσερις νέοι διαιτητές.
1: Και το μεγαλύτερο, η μεγαλύτερη ένωση σε όλη την Ελλάδα, η ΕΠΣ Μακεδονίας, δεν έχει ούτε ένα διαιτητή. Για μένα αυτό είναι αδιανόητο. Δεν ξέρω.
0: Όχι, και είναι και πλήρης αποτυχία. Και της, πιστεύω προσωπικά, είναι αποτυχία και της Ένωσης και του Συνδέσμου Διαιτητών Θεσσαλονίκης. Για να λέμε αλήθειες. Είναι πρώτη φορά που δεν υπάρχει Θεσσαλονικιός διαιτητής. Εδώ πρέπει να ξεσκοθούν οι πάντες. Πώς γίνεται, ρε φίλε, δεν έχει ούτε ένα καλό διαιτητή Θεσσαλονίκη? Είναι απίστευτο, πραγματικά είναι απίστευτο το που
1: σημαίνει. Είναι για μένα, Νίκο, είναι αδιανόητο, και όπως και εσύ προείπες, πρέπει κανονικά να βγουν ανακοινώσεις και τα λοιπά. Δεν μπορεί δηλαδή η Μακεδονία, επαναλαμβάνω, είναι η μεγαλύτερη ένωση της χώρας. Δεν μπορεί λοιπόν να μην έχει ούτε ένα διαιτητή στη Super League 1.
0: Απίστευτο είναι, απίστευτο. Τώρα για τον Λανουά, ο Ολυμπιακός είπε όχι, ήταν η μόνη ομάδα που είπε όχι, έτσι.
1: Εντάξει, το ξέραμε. Αυτό παρέθεσε τους λόγους ο κύριος Καραπαπάς, για ποιους λόγους δηλαδή ο Ολυμπιακός είναι κατά. Η ουσία είναι ότι είναι απομονωμένος, δηλαδή ότι μόνο ο Ολυμπιακός ψήφισε. Δηλαδή και η ΑΕΚ, η οποία η σχέση με τον Λανουά πέρασε από 40 κύματα στη διάρκεια της περίοδου, είπε ναι, και ο Παναθηναϊκός είπε ναι, και ο ΠΑΟΚ είπε ναι. Θετική ήταν η εισήγηση της ΕΠΟ. Οπότε, Νίκο, για την επόμενη διετία συνεχίζουμε με Λανουά και με τους συνεργάτες του. Παναθηναϊκός έβαλε και το θέμα πάλι ότι ναι, ψηφίζουμε ΠΕΡ, αλλά θα πρέπει πάλι να επανέλθει η κριτική των φάσεων προκειμένου να ενημερώνεται ο κόσμος, γιατί ο ένας διετητής πήρε μια σοβαρή απόφαση. Εκεί ο κ. Γκαγκάτης είπε ότι είναι απόφαση της ΣΚΕΔΑ να σταματήσει την κριτική, διότι δημιουργούσε τοξικό κλίμα στο πρωτάθλημα και κάθε ΠΑΕ και ο κάθε παράγοντας ερμήνευε όπως ήθελε την άποψη του κ. Λανουά.
0: Σάβα, να σας ρωτήσω κάτι, επειδή ξέραμε για το VAR, ξέραμε για το offside, ξέραμε, και τώρα υπάρχει η περίπτωση να μπει και η γραμμή τέρματος. Ο έλεγχος στη γραμμή τέρματος, αυτό πέρασε, περνάει, θα περάσει, ποιος το πληρώνει?
1: Νίκο, κοίτα, είναι το goal line technology, το οποίο έτσι είναι το super duper, να το πω έτσι νεανικά, δηλαδή είναι καλύτερη λύση, αλλά το κόστος ανέφερε στο 1,2 εκατομμύρια ευρώ. Εκεί κλώτσαν πέρυσι οι ομάδες, οι επενδυτές οι μεγάλοι του ποδοσφαίρου. Δεν αναφέρουμε στους Big Four, έτσι μην παρεξηγηθώ, στους υπόλοιπους, και κόπηκε. Φέτος λοιπόν ήρθε μια άλλη εταιρεία που λέει: εγώ μπορώ να σας βάλω την ίδια τεχνολογία με 200 χιλιάρικα. Και όπως καταλαβαίνεις, σε πρώτο στάδιο είπανε ναι, γιατί άλλο 1,2, άλλο 200 χιλιάρικα. Απλώς θέλουν να μελετήσουν λίγο την πρόταση της εταιρείας και θα περάσει, θα εγκριθεί στο επόμενο διοικητικό συμβούλιο της Super League.
0: Κάτσε, φίλε, πώς γίνεται από ένα 200 στο 200? Δηλαδή θα τρώγανε πολλά λεφτά, ή αυτό το σύστημα πρέπει να το δούνε μήπως δείχνει τη μισή μπάλα και όχι ολόκληρη? Ξέρω εγώ τι να πω. Δηλαδή,
1: γιατί ξέρεις και οι παράγοντες ακούνε και τα λοιπά και δεν διαβάζουν, δεν είναι σημασία στις λεπτομέρειες. Η μόνη λεπτομέρεια είναι ότι το Goal Line Technology είχε περισσότερες κάμερες, ενώ το Goal Line Cameras, έτσι λέγεται, θα έχει λιγότερες κάμερες. Η ουσία είναι το αποτέλεσμα, γιατί φέτος το χρειαστήκαμε μόνο στην περίπτωση του τελικού του κυπέλου και αν πέρασε η μπάλα ή όχι, και είχε σκοράρει ο ΠΑΟΚ, και σε ένα μάτς, αν δεν κάνω λάθος, ο Βόλος Όφη, μετά από ένα φάουλ που είχε εκτελέσει ο Όφη και είχε διώξει ο αμυνόμενος του Βόλου αν η μπάλα είχε περάσει ή όχι. Αλλά στο τελικό είναι μια φάση σοβαρή, γιατί θα μπορούσε ο ΠΑΟΚ να είχε πετύχει κι άλλο ένα γκολ, γιατί πραγματικά εγώ δεν γνωρίζω αν η μπάλα είχε περάσει ολόκληρη μισή, υπόθηκε ότι είχε περάσει κατά 75%, τι να σου πω, δεν ξέρω. Αν όμως υπήρχε το goal line technology, θα ξέραμε 100% αν η μπάλα είχε περάσει ή όχι τη γραμμή του όφη.
0: Γραμμή. Τώρα, ερώτηση άλλη, επειδή αποφασίστηκε να παίζουν δύο πιτσιροί, δύο μικροί στο κύπελο από εδώ και πέρα. Ωραίο αυτό το σύστημα, νομίζω.
1: Είναι ωραίο, και μπορεί να είναι και παίχτης, να μπορεί να παίξει στην εθνική ομάδα της χώρας, έτσι.
0: Ναι, βέβαια.
1: Όταν λέει γιατί που πάνε εδώ, άρχισαν να ψάχνονται δηλαδή, αν μπορεί να παίξει ο Κροάτης, ο πιτσιρικάς πρέπει να πάρει, έτσι. Δεν μπορεί να παίξει, πρέπει να έχει δικαίωμα συμμετοχής στις εθνικές ομάδες.
0: Άρα Ελληνόπουλα μόνο.
1: Ελληνόπουλα, ναι. Είναι και ένα κίνητο για εμάς, για παράδειγμα, όπως ο Άρης, ο οποίος δεν έχει πολλούς Έλληνες παίκτες, έτσι να βρει και Έλληνες καλούς και πιτσιρικάδες, προκειμένου να τους έχει και να τους χρησιμοποιεί στο κύπελο. Είναι για μένα μια πολύ σημαντική απόφαση της ΕΜΠΟ, και για μένα, Νίκο, πρέπει να επεκταθεί, παρότι έχει υποθεί και άλλες φορές, και στη Super League 1. Δηλαδή δεν μπορεί να βλέπεις τώρα την ενδεκάδα και να βλέπεις εγώ να παίζει μόνο ένας Έλληνας παίκτης, έτσι.
0: 1000% συμφωνώ. Κανονικά θα έπρεπε και αυτοί οι δύο παίκτες τουλάχιστον, εγώ θα έλεγα τέσσερις από τους 11, για να μην βάλεις, ξέρω εγώ, οι τέσσερις από τους 11 να είναι παίκτες Ελληνόπουλα που να μπορούν να παίξουν στην εθνική ομάδα. Μόνο έτσι θα διορθωθεί.
1: Να πούμε εδώ για το Φικτόριο, γιατί δεν το ξέρει πολύς ο κόσμος, ότι η UEFA δίνει πλέον στις ομάδες 700 με 800 χιλιάδες ευρώ κάθε χρόνο. Δηλαδή τους δίνει πολλά λεφτά για να αναπτύξουν τις, τις ακαδημίες τους. Απλώς κάποιοι πρόεδροι, αντί να τα δίνουν για το φυτόριο της ομάδας, έτσι πληρώνουν τα αεροπορικά εισιτήρια, τα πούλμα, τις μετακινήσεις, τις διαμονές κτλ.
0: Ναι. Τώρα βέβαια να πω σε αυτό το σημείο ότι εκτός αυτών αποφασίστηκε και για την οι αποφάσεις δηλαδή που πάρθηκαν ήταν και για την Super League κάποιες αποφάσεις για το ότι, μισό λεπτό, η ερώτηση είναι το κύπελο Ελλάδος θα γίνει πάλι ενώ δεν θα έχει τελειώσει το πρωτάθλημα ή ακόμα αυτό δεν αποφασίστηκε?
1: Ο τελικός του κυπέλου, αυτό θα το δούμε για την προκήρυξη, θα είναι κανόνας να γίνεται στο τέλος αφού τελειώσει και το τελευταίο μάτς στο play-off. Φέτος υπήρξε μια εξαίρεση λόγω των συναυλιών που έγιναν στο ΟΑΚΑ και δεν ήξερε η ΕΠΟ αν το χόρτο Χλωτάπητας είναι σε καλή κατάσταση. Γι' αυτό υποχρεώθηκε να το μεταφέρει πριν. Μια απόφαση αποδείχθηκε λάθος, γιατί με την κατάκτηση του κυπέλλου από τον Όφη δεν είχαν ενδιαφέρον βαθμολογικά τα play-off για τις θέσεις 5-8.
0: Ναι, αυτό είναι σημαντικό. Όπως
1: επίσης ότι μεταφέρεται η έδρα της εθνικής ομάδας στην Τούμπα, έτσι.
0: Αυτό είναι και αυτό
1: δηλαδή
0: είναι το
1: τα δύο μάτια, τα πρώτα στο Nations League με Γερμανία και Ολλανδία θα τα δώσει στην Τούμπα. Τώρα αυτό, και αυτό για μένα σηκώνει μεγάλη κουβέντα. Όχι ότι προς το δεν υπάρχει κανένα θέμα με την Τούμπα ή με τα γήπεδα της Θεσσαλονίκης. Απλώς όλοι γνωρίζουμε και πανηγυρίζαμε που η ΕΠΟ επιτέλους απέκτησε ένα προπονητικό κέντρο για τις ελληνικές ομάδες στην Παιανία, έδωσε ένα σκάσμο λεφτά, θα δώσει και άλλα για να γίνει ένα έτσι γενναίο lifting, μια αναβάθμιση στο τέτοιο, και τελικά φεύγει από την Αττική και πάει στη Θεσσαλονίκη.
0: Ναι. Τι να πω. Η κάτι ερώτηση μου είναι αυτά τα παιχνίδια θα γίνουν το Σεπτέμβριο?
1: Αυτά τα παιχνίδια νομίζω είναι τέλη Σεπτεμβρίου, αρχές Οκτωβρίου, και γιατί τα πρώτα δύο μάτς, Νίκο, είναι εκτός έδρας.
0: Εκτός έδρας,
1: και τα δύο επόμενα νομίζω το ένα είναι τέλη Σεπτεμβρίου και το άλλο αρχές Οκτωβρίου.
0: Ο Γκαγκάτσης, έχεις ακούσει ο Μάικς ο Γκαγκάτσης αν θα κατέβει υποψήφιος με τον Τσίπρα?
1: Είναι εδώ και ένα δίμηνο, ίσως και παραπάνω λέγεται, Νίκο, αυτό ότι έχει
0: δεχτεί πρόταση
1: να
0: ενταχθεί
1: στο κόμμα του Αλέξης Τσίπρα και να είναι υποψήφιος. Ο ίδιος όμως δεν έχει ανοίξει τα χαρτιά του, μάλιστα προς το τέλος του πρωταθλήματος που υπήρχαν διάφορες φωνές λέγανε ότι δεν θα συνεχίσει ο κ. Γκαγκάτσης και ότι θα αποδεχτεί την πρόταση του κ. Τσίπρα. Αλλά νομίζω ότι έχει ακόμα χρόνο να απαντήσει. Δεν έχουν κλείσει τα ψηφοδέλτια. Αλλά είναι ένα θέμα το οποίο νομίζω τις επόμενες εβδομάδες θα ξεκαθαριστεί.
0: Το λέω αυτό γιατί αν ο Γκαγκάτσης, επειδή ποντιρά σκεπτόμενος, θέλει να έρθει πιο κοντά στη Θεσσαλονίκη, αν θα είναι υποψήφιος στην Α' Θεσσαλονίκη στην Τσίπρα, γι' αυτό φέρνει την εθνική ομάδα εδώ.
1: Εντάξει, για αυτό έχει ακουστεί και έχει γραφτεί και αυτό που λες ότι έκανε αυτή την κίνηση. Okay, εντάξει, δεν νομίζω εγώ ότι... Εγώ θυμάμαι την τελευταία φορά που επιγραμμένο που ήταν να έρθει η εθνική να παίξει στην Τούμπα, είχε εκδοθεί ανακοίνωση από οργανωμένο σύνδεσμο του ΠΑΟΚ, ο οποίος ήταν κατά και τελικά η εθνική ομάδα δεν πήγε στην Τούμπα.
0: Το πήρε πίσω.
1: Και μετά το φιλικό με το συγγνώμη το επίσημο μάτς, νομίζω με τη Γεωργία.
0: Ναι, με τη Γεωργία.
1: Πάντως επιγραμμένο δεν είναι, ενώ είχε ανακοινωθεί ότι θα πάει, τελικά δεν πήγε. Μετά από την αντίθεση των οπαδών του ΠΑΟΚ.
0: Είχαν βγάλει ανακοίνωση, σωστά.
1: Νίκο, γενικά η εθνική ομάδα, για μένα η ΕΠΟ, η οποία διαχειρίζεται πάρα πολλά λεφτά, δηλαδή ο οικονομικός κύκλος της Ομοσπονδίας, για να ξέρει και ο κόσμος, είναι πάνω από 30 εκατομμύρια. Έτσι, πόσες ελληνικές εταιρείες κάνουν τέτοιο τζίρο εντός εισαγωγικών. Λοιπόν, θα έπρεπε να έχει κάνει μια έρευνα, ποια περιοχή, ποια πόλη θέλουν οι φίλαθλοι να παίζει η εθνική ομάδα. Είναι η Τούμπα, να πάει στην Τούμπα. Είναι το ξέρω το Χαριλάου, να πάει στο Χαριλάου. Γενικά μέχρι τώρα βλέπουμε ότι αν δεν προέρχεται από μια μεγάλη νίκη, επιτυχία κτλ., όπως ήταν με τη γέννηση στο ΟΑΚΑ, το μόνο γήπεδο που είχε αγκαλιάσει την εθνική ομάδα είναι το Μπακλούντιο, είναι το Ηράκλειο της Κρήτης. Έτσι. Τα υπόλοιπα γήπεδα βλέπαμε και εδώ και στο Φάληρο, έπαιζε η εθνική κρίσιμα μάτς και το Καραϊσκάκη ήταν μισοάδιο. Δεν είναι αυτή η εικόνα για εθνική ομάδα. Λοιπόν, να πάει σε μια πόλη, αν όχι στην Αττική, στην οποία αναγεμίζει το γήπεδο. Αυτό είναι η ουσία.
0: Ναι. Να πω ακόμη ότι θα γίνει η Super Cup ΑΕΚ Όφη 12 Αυγούστου, στο Παγκρίτιο θα γίνει το μάτς αυτό.
1: Εκεί κλώτσε επίσης... λίγο η ΑΕΚ, δεν ήθελε.
0: Κλώτσε,
1: γιατί
0: ναι.
1: Δεν μπορεί να βρουν και ξενοδοχεία να κοιμηθεί η ομάδα. Εντάξει, θα βρει
0: γιατί είναι Αύγουστο μήνα.
1: Δεν ήθελε να πάει στο Παγκρίτιο, αλλά τελικά η ΕΠΟ αποφάσισε αυτό, να γίνει πάλι στο Παγκρίτιο.
0: Ναι. Ερώτηση λοιπόν άλλη. Για τη League Phase του Κυπέλου, όπου πήραν μέρος πέρσι 20 ομάδες, φέτος θα πάρουν λιγότερες, 16 λένε οι πληροφορίες.
1: Ναι.
0: Γιατί το
1: είναι μια
0: αυτό?
1: Αλλαγή που κρίθηκε αναγκαία να γίνει. Είναι και τα τηλεοπτικά τώρα, δεν ξέρω, σε εξέλιξη, και αυτά βλέπαν τα παίρνει η εταιρεία του Τζίγκερ, όπως έχει πάρει και τις 13 από τις 14 ομάδες. Εντάξει, γενικά το κύπελο νομίζω ότι είναι ένας θεσμός. Όφη έκανε και την έκπληξη, πήρε το κύπελο, θέλει η ΕΠΟ να το αναβαθμίσει. Και νομίζω και με τους Έλληνες και αυτά, δηλαδή γίνονται κινήσεις στην σωστή κατεύθυνση.
0: Μάλιστα. Για να δούμε τι θα γίνει. Πάντως, εμείς αυτό που περιμένουμε τώρα, να το πούμε λίγο και στον κόσμο μας ακούει, είναι μια ανακοίνωση οπωσδήποτε από την Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Μακεδονίας, γιατί εδώ μιλάμε για ήττα του ποδοσφαίρου Θεσσαλονίκης, και το Σύνδεσμο Διαιτητών Ποδοσφαίρου Θεσσαλονίκης πρέπει να βγάλει ανακοίνωση για το ότι για πρώτη φορά στα χρονικά η Α κατηγορία, η Super League 1, η σημερινή, δεν θα έχει διαιτή από Θεσσαλονίκη.
1: Πραγματικά, Νίκο, δεν ξέρω αν από τότε που έγινε επαγγελματικό το ελληνικό ποδοσφαιρό,
0: ποτέ.
1: Φορά που δεν έχει Θεσσαλονίκη, γιατί έχει αναδείξει κορυφαίους διαιτητές. Εγώ δεν θυμάμαι.
0: Σωστά.
1: Δεν ξέρω αν θυμάσαι. Εγώ δεν θυμάμαι άλλη σεζόν που να μην είχε Θεσσαλονίκη διαιτητή Super League 1.
0: Πάντα είχε τουλάχιστον έναν. Πάντα είχε τουλάχιστον έναν. Και στις άσχημες και τις καλές κλπ. Και κάποια στιγμή είχαμε φτάσει και 7 διαιτητές. Είχαμε 7 διαιτητές κάποια στιγμή.
1: Πρέπει να εξηγήσει ο κ. Δημητριάδης πώς από τους 3 διαιτητές, το οποίο το έχει δηλώσει, έφτασε στο σημείο η ΕΠΣ Μακεδονίας να μην έχει ούτε ένα διαιτητή στον πίνακα της Super League 1.
0: Δεν έχει ξαναγίνει αυτό. Είναι ήττα για τη Θεσσαλονίκη 100% και για το Σύνδεσμο και για την Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Μακεδονίας. Θα τα δούμε όλα αυτά στην πορεία. Σάβα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Σου αναλυτικότατος, να είσαι πάντα καλά. Καλησπέρα.
1: Καλή συνέχεια, ευχαριστώ.
2: Φόκους 3,6.

Λοιπόν, όπως ακούσατε, γιατί αυτά πρέπει να τα ακούει ο κόσμος, μιλάμε για πλήρη αποτυχία της Θεσσαλονίκης. Εδώ μιλάμε τώρα ότι έχουν ευθύνες όλοι και πρέπει κάτι να γίνει με αυτή την όλη ιστορία. Δεν μπορεί η Θεσσαλονίκη να μείνει χωρίς διαιτητή. Και δεν το λέω, το λέω για πολλούς και διάφορους λόγους. Προσέξτε, τα πρωταθλήματα, και χωρίς να πω τι επηρεασμό μπορεί να έχει ένας διαιτητής, οποιοδήποτε διαιτητής από κάποια άλλη περιοχή ή οτιδήποτε άλλο. Δεν μπορεί με όλο το σεβασμό με άλλες ενώσεις να έχουν διαιτητή και να μην έχει διαιτητή η Θεσσαλονίκη. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα, ρε παιδιά. Πραγματικά δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Εντάξει, το Σιδηρόπουλο το φάγανε, το τελειώσανε. Έτσι κι αλλιώς θα έπρεπε να έχει τελειώσει μόνος του. Αυτός ήθελε να κονομάει, να πάει και στις Κελεμπίες, να παίρνει και τα λεφτά εκεί. Ακούστε τώρα. Βάλαν τον Ντάουλα Δυτικής Αττικής. Βέβαια, αυτό έγινε γιατί παραιτήθηκε ο Παπαδόπουλος, ο οποίος λένε ότι θα ήταν στους πίνακες. Τι να το κάνω, αφού δεν είναι ο Παπαδόπουλος, δεν έχουμε ούτε έναν άξιο άλλο διαιτητή εκτός του Παπαδόπουλου, δεν υπάρχει στη Θεσσαλονίκη για να μπορέσει αυτός να εκπροσωπήσει τη Θεσσαλονίκη. Ντάουλας Δυτικής Αττικής το βάλανε. Το Τζέτσιλα από τα Γρεβενά. Το Τζέτσιλα, ρε, το ξαναφέρατε πίσω. Αυτόν ο οποίος πήγε στο παιχνίδι Ηρακλής Λάρισα, μπροστά στα μάτια του γίνεται πέναλτι υπέρ του Ηρακλή. Το σκορ είναι 2-1. Να γίνει 3-1, τελειώσει και να βγει ο Ηρακλής πρωταθλητής. Όχι φέτος, πέρσι. Μέσα στο Καφτατζόγλιο, μπροστά στα μάτια όλων. Και τον έχετε αυτό το διαιτή, τον επαναφέρετε στους πίνακες και θα παίξει αυτός ο διαιτής τον Ηρακλή ξανά. Ή τον οποιοδήποτε Ηρακλή. Δεν τρέπεστε, ρε, και βάλατε αυτόν ξανά τον Τσέτσιλα από τα Γρεβενά. Τι παιχνίδια παίζετε. Μετά πήρε ένα διαιτή από την Πρέβεζα και τη Λευκάδα, Φίτσας, μάλιστα. Και ένα άλλο διαιτή κατόπισα από τη Σάμο, μάλιστα. Η Σάμος έχει 13 σωματεία. 13, η Πρέβεζα και η Λευκάδα έχει 15 ή 12. Και εδώ έχουμε 200 σωματεία και δεν έχουμε διαιτητή. Δεν γίνονται αυτά. Η Πέλα έχει 2 διαιτητές, καλώς τους έχει. Η Πιερία έχει 2 διαιτητές, καλώς τους έχει. Η Χαλκιδική έχει 2 διαιτητές, καλώς τους έχει, αν θέλετε το πούμε διαφορετικά. Αλλά μου βάζεις τώρα σε ενώσεις που έχουν 13 σωματεία και 12, όλα και όλα δηλαδή, όλα και όλα 13 σωματεία είναι. Και μου βάζεις, ας πούμε, να παίξουν διαιτητές από αυτές τις ενώσεις που δεν έχουν παίξει ποτέ. Δηλαδή μιλάμε να τρελαίνεσαι. Και δεν έχει βγει ακόμη ανακοίνωση από ότι έκανα μια προσπάθεια για να δω τι λέει η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Μακεδονίας μετά από αυτή την εξέλιξη. Είναι μεγάλη ντροπή, παιδιά, το επαναλαμβάνω, για την Ένωση, πολύ μεγάλη ντροπή και για το Σύνδεσμο Διαιτητών Θεσσαλονίκης να μας γράφουν στα παλαιότερα των υποδημάτων τους. Άρα τι, όλοι οι διαιτητές μας είναι άχρηστοι? Όλοι είναι άχρηστοι? Πραγματικά είναι φοβερό αυτό. Η Ένωση αυτό που έχει ανακοίνωση σήμερα ότι αύριο θα γίνει στην Τούμπα, θα γίνουν στην Τούμπα οι αγώνες της ομάδας νέων K19. Αύριο βέβαια, γιατί και στο Καφτατζόγλιο γίνεται Τετάρτη, αύριο 3 Ιουνίου, ώρα 12 το μεσημέρι στο Καφτατζόγλιο, παίζουν η Πορτογαλία με το Καζακστάν, K19, και στην Τούμπα στις 6 ώρα η Ελλάδα με τη Σερβία. Το Σάββατο θα παίξουν στο Καφτατζόγλιο 12 ώρα Σερβία-Καζακστάν και στην Τούμπα 6 ώρα το απόγευμα Πορτογαλία-Ελλάδα. Και την Τρίτη 9 Ιουνίου στο στάδιο της Τούμπας η ώρα 6 Ελλάδα-Καζακστάν και στο Καφτατζόγλιο η ώρα 6 Σερβία Πορτογαλία. Ομοσπονδιακός προπονητής ο Βασίλης ο Παπαδάκης, ο οποίος έχει καλέσει παίκτες, από ό,τι τουλάχιστον βλέπω, οι παίκτες από τον ΠΑΟΚ είναι από εδώ πάνω μόνο, δεν έχει από άλλη ομάδα, και οι παίκτες από τον ΠΑΟΚ είναι ο Αυγητίδης Χαράλαμπος, είναι ο Κυριαζίδης Δημήτρης, είναι ο Τουρσουνίδης Κωνσταντίνος, είναι ο Γκιόγκα ο Ευάγγελος. Αυτοί οι παίκτες είναι από τον ΠΑΟΚ. Ο Αντώνιος ο Αρετής είναι από τον ΠΑΟΚ επίσης. Ο Μπέρδος ο Δημήτρης είναι από τον ΠΑΟΚ. Αυτοί όλοι, ο Μπέρδος είναι που τον παίρνει μαζί του και ο Λουτσέσκου στην πρώτη ομάδα. Αυτοί θα παίξουν με την εθνική ομάδα αρχής γενομένης από αύριο ώρα 6. Πάτε να δείτε Ελλάδα-Σερβία, αν θέλετε, στο γήπεδο της Τούμπας. Δεν έχει άλλη ανακοίνωση η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Μακεδονίας. Είναι πραγματικά απίστευτο αυτό, ότι αυτή τη στιγμή η Θεσσαλονίκη είναι ντροπή, είναι ήττα, είναι τα πάντα, ό,τι θέλετε βάλτε. Στην απόφαση αυτή να μην υπάρχει διαιτητής από την Θεσσαλονίκη. Φοβερό. Πραγματικά φοβερό. Και περιμένουμε και την ανακοίνωση της ΕΠΣ Μακεδονίας και επίσης την ανακοίνωση και του Συνδέσμου Διαιτητών Ποδοσφαίρου Θεσσαλονίκης. Αυτά περιμένουμε αυτή τη στιγμή.
για να καταλάβουμε τι ακριβώς έχει γίνει και πώς το είδαν αυτοί το θέμα, οι οποίοι είναι και άμεσα εμπλεκόμενοι είναι αυτοί. Αυτό ξέρω εγώ και αυτό σας λέω. Τώρα από εκεί και πέρα, όταν κάθεται ένας δημοσιογράφος και βλέπει το ποιοι έχουν πάει από τους διαιτητές και παρακολουθεί το ποδόσφαιρο και λοιπά κανονικά και δει ότι βρήκανε κάτι πιτσιρικάδες διαιτητές και τους βάζουν τώρα και δεν έχουμε αυτή τη στιγμή εμείς διαιτητές από Θεσσαλονίκη για να διαιτεύσουν, εκεί πραγματικά τρελαίνεσαι. Ούτε ένας διαιτητής από την Εύση Μακεδονίας. Ντροπή. Λοιπόν, το κλείνω εδώ. Μάλλον δεν το κλείνω, θα επανέλθω στο θέμα, γιατί είναι πολύ σοβαρό θέμα αυτό, πάρα πολύ σοβαρό θέμα αυτό και πιστεύω όλοι το καταλαβαίνετε. Αλλά θα πάω λίγο στα μεταγραφικά των ομάδων, γιατί δεν είχαμε χτες ζωντανή live εκπομπή. Είχαμε μια εκπομπή με συνεντεύξεις και λόγω της και της αργίας του Αγίου Πνεύματος, χρόνια πολλά σε όλους και όλους και μακάρι το Άγιο Πνεύμα να μας φωτίσει ούτως ώστε να γίνουμε και καλύτεροι άνθρωποι. Να πω ότι θα πάω λίγο τώρα να κάνω μια σκούπα στο τι ακριβώς έχει γίνει με τις μεταγραφές. Αυτό που έχω να επισημάνω είναι 2-3 πραγματάκια. Θα ξεκινήσω από τον ΠΑΟΚ, όπου να πούμε ότι στον ΠΑΟΚ η μία μεταγραφή, βασικά εκεί υπάρχει ομερτά, υπάρχει σιωπή, υπάρχει ομίχλη, όπως θέλετε πείτε το, όσον αφορά στις μεταγραφικές κινήσεις μιλάω πάντα, έτσι. Μπορεί η τακτική των ανθρώπων πλέον να οδηγεί στο ότι κοιτάξτε, θα δείτε, δεν λέμε τίποτα, δεν κάνουμε τίποτα, δεν προχωράμε σε τίποτα, περιμένουμε μάλιστα. Οκ, περιμένουμε κι εμείς. Και όπως έλεγε και ο Μητροπάνος, σαν να ζητώ στη Θεσσαλονίκη ξημερώματα, έτσι κι εμείς ακόμη και ξημερώματα θα περιμένουμε να μάθουμε την είδηση από τον ΠΑΟΚ. Το πλέον βέβαιο είναι ότι ο Λουτσέσκου έχει ανάψει το πράσινο φως για τη μεταγραφή του Δημήτρη Γιαννούλη. Είναι μια μεταγραφή η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί επισήμως τις επόμενες ημέρες, γιατί μέχρι τις 12 του μηνός, δηλαδή μέχρι την άλλη Παρασκευή, έχει το δικαίωμα μια ομάδα να πληρώσει τη ρήτρα στην Augsburg και να πάρει τα δικαιώματα του ποδοσφαιριστή Γιαννούλη. Ο ΠΑΟΚ έχει τη δυνατότητα μέχρι τότε να πληρώσει την ρήτρα και να πάρει τον ποδοσφαιριστή Γιαννούλη, γιατί αναμένουμε με μεγάλο ενδιαφέρον και την επίσημη ανακοίνωση από πλευράς του ΠΑΟΚ, εάν γίνει. Επίσημη ανακοίνωση σχετικά με τη Γενική Συνέλευση. Στη Γενική Συνέλευση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, η οποία αναμένεται να γίνει μέχρι τις 12 του μηνός Ιουνίου, όπως λένε οι πληροφορίες, στη Γενική αυτή Συνέλευση λοιπόν αναμένεται να ανακοινωθούν και το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΑΕ ΠΑΟΚ και ο καινούργιος αθλητικός διευθυντής και ο ρόλος του Κοσέλεφ, ο οποίος είναι εκεί, αλλά επίσης και κάποιες μεταγραφικές κινήσεις. Μία μεταγραφική κίνηση, επαναλαμβάνω, είναι αυτή του Δημήτρη Γιαννούλη, ο αριστερός μπακ, ο οποίος θα είναι δίδυμο μαζί με τον Μπάμπα στην αριστερή πλευρά της άμυνας του ΠΑΟΚ. Τώρα τι ψάχνει ο ΠΑΟΚ σήμερα που μιλάμε? Σήμερα που μιλάμε, εκτός του ότι ψάχνεται γενικώς, γιατί αυτό είναι το βασικό ρόλο, ο ΠΑΟΚ ψάχνει για ένα στόπερ οπωσδήποτε, πολύ καλό στόπερ, καλύτερο από τον Κετζιόρα και τον Μιχαηλίδη, λένε τελευταίες πληροφορίες, ότι για τέτοιο στόπερ πάει, και ένα χαφ στο χώρο του κέντρου. Οι πληροφορίες λοιπόν οι δικές μας αναφέρουν ότι ο ΠΑΟΚ είναι πολύ κοντά στην απόκτηση του ποδοσφαιριστή, του Κύπριου ποδοσφαιριστή της ομάδας του Λεβαδιακού, του Κωστή. Ο Κωστής, ο οποίος είναι παίκτης που παίζει στην ίδια θέση με το ΜΕΙΤΕ, για backup του ΜΕΙΤΕ, τρεχαλατζής παίκτης που μπορεί να παίξει σε εκείνο το σημείο, και αν τελικά κρατηθεί και ο ΣΔΟΕΦ, γιατί αν κρίνω από τις δηλώσεις του Λουτσέσκου ότι θα αποφασίσει η διοίκηση για τον ΣΔΟΕΦ και για τον Τσάλοφ τι θα γίνει για τους δύο Ρώσους κλπ. Αν κρίνω από τις δηλώσεις του κύριου Λουτσέσκου λοιπόν, και αν παραμείνει και ο Λουτσέσκου, ο ΣΔΟΕΦ θα μείνει στην ομάδα φυσιολογικά. Άρα αυτό σημαίνει ότι θα είναι μια τετράδα στο χώρο του κέντρου, αποτελούμενη από τους ΜΕΙΤΕ, ο ΣΔΟΕΦ, Ζαφίρη και Κωστή. Ο Κωστής, επαναλαμβάνω, του Λεβαδιακού. Υπάρχει μια προσέγγιση μεταξύ των δύο πλευρών και υπάρχει και θετικό κλίμα, ούτως ώστε να παραχωρηθεί ο παίκτης στον ΠΑΟΚ. Ο Λεβαδιακός, ο οποίος παρένθεση κάνω εδώ, μάλλον δεν συνεχίζει με τον Νίκο Παπαδόπουλο την επόμενη αγωνιστική περίοδο, και το μάλλον το λέω γιατί το συμβόλαιο είναι για ένα συνένα και για τη δεύτερη χρονιά, για τώρα δηλαδή, εάν ο ίδιος ο Παπαδόπουλος θελήσει. Θυμίζω ότι αρχικά πήγε για ένα χρόνο. Την ομάδα την πήγε, την έσωσε την πρώτη χρονιά. Τη δεύτερη χρονιά την πήγε στο 5-8. Έφτασε και να είναι και στην τετράδα για κάποιο μεγάλο διάστημα. Μετά τον πέρασε ο Παναθηναϊκός.
Πες λοιπόν, πάει λοιπόν στο 5-8 και βγαίνει έκτος. Τον περνάει ο Άρης και βγαίνει έκτος συνολικά. Πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία του Παπαδόπουλου. Ο κύριος Κομπότης τον θέλει τον Παπαδόπουλο την επόμενη χρονιά. Παρένθεση κάνω για το Λεβαδιακό τώρα. Αλλά ο Παπαδόπουλος περιμένει μία πρόταση από τη Σαουδική Αραβία, από όπου πραγματικά τον προσέγγισαν. Μια πρώην ομάδα του Δόνη τον προσέγγισε και μάλιστα για την προσέγγιση αυτή ασχολήθηκε ένας ατζέντης, ο οποίος είχε πάει και τον Δόνη στη Σαουδική Αραβία, ο οποίος ασχολείται με Ευρωπαίους και με Έλληνες, δηλαδή έχει πάει πολλούς κάτω. Κάποιους παίξανε ποδόσφαιρο, κάποιοι που είναι προπονητές κλπ. Θυμίζω ότι στη Σαουδική Αραβία είχε πάει και ο Νίκος Καραγεωργίου ως προπονητής σε ομάδα Β' κατηγορίας, σαν μια από αυτές τις ομάδες, σαν μια την ομάδα που έπαιξε ο Ντιαντί, την Αλντιρίγια, η οποία ανέβηκε κατηγορία, πήγε στην πρώτη κατηγορία και ο Άρης θα πάρει 4 εκατομμύρια ευρώ από την πώληση του Ντιαντί, γιατί αναγράφεται στο συμβόλαιο ότι αν υπάρχει ρήτρα, ότι αν η ομάδα ανέβει κατηγορία, υποχρεωτικά θα τον πάρετε τον Ντιαντί. Κλείνει αυτή η παρένθεση μεγάλη και συνεχίζω με ΠΑΟΚ, λέγοντας ότι ο Κωστή είναι ένας παίχτης στο χώρο του κέντρου και μετά ο ΠΑΟΚ θα επιδιώξει να πάρει, σύμφωνα με τις πληροφορίες τις οποίες έχω, δανεικό για έναν ακόμη χρόνο το Γιακουμάκι. Να τον κρατήσει δηλαδή το Γιακουμάκι για έναν ακόμη χρόνο, γιατί τον θέλει ο προπονητής, δεδομένου ότι πιστεύει φέτος ότι φέτος ο Γιακουμάκης θα είναι καλύτερος από πέρσι, και μετά να δουν τι θα γίνει τη μεθεπόμενη περίοδο διεκδικώντας τίτλους κλπ. Άρα λοιπόν αυτή τη στιγμή οι πληροφορίες οι δικές μας, οι δημοσιογραφικές αναφέρουν ότι ο ΠΑΟΚ έχει κλείσει το Γιαννούλη, ο ΠΑΟΚ είναι πολύ κοντά στην απόκτηση του Κωστή και διεκδικεί την, βασικά με το ΜΕΙΤΕ δεν υπάρχει πρόβλημα όσον αφορά στην παραμονή του στην ομάδα, τα έχουν βρει και με την Μπενφίκα από πέρσι, είναι τελειωμένο, δεν έχει κανένα θέμα, με είτε τον πληρώνει σε 1,4, το σας ζητάει επί 3 χρόνια και του κάνεις τριετές. Είναι συμφωνημένα όλα. Ο Γιακουμάκης, τώρα για τον Γιακουμάκη τώρα, αν θέλεις να πάει να τον πάρεις από την Cruz Azul, τη μεξικανική στην οποία ανήκει, πρέπει να δώσεις ένα ταλιράκι στην Cruz Azul, 5 εκατομμύρια ευρώ, συν 2 παίκτης 7, λίγο δύσκολο και αλμυρό τη συγκεκριμένη στιγμή για τον ΠΑΟΚ. Το αποκλείω να πάει να τον αγοράσει, το αποκλείω εντελώς δηλαδή να τον αγοράσει, όμως το να τον πάρει δανεικό για ένα ακόμη χρόνο, να δώσει 1,8 εκατομμύριο ευρώ στον παίχτη, αυτό δεν το αποκλείω. Δηλαδή μπορεί ο ΠΑΟΚ να κρατήσει τον Γιακουμάκη για ένα ακόμη χρόνο πληρώνοντας λεφτά για δανεισμό στην ομάδα της Cruz Azul. Αυτά λένε οι δικές μου τελευταίες πληροφορίες και για το θέμα του Center 4. Αλέξανδρε, βάλει μια μουσική γέφυρα.

Πάμε λοιπόν, επιστρέψαμε μετά από αυτή τη μουσική γέφυρα. Είχα και ένα μήνυμα το οποίο έπρεπε να διαβάσω. Το μήνυμα έχει να κάνει με μία ακόμη μεταγραφική κίνηση την οποία κάνει ο ΠΑΟΚ και επειδή είναι από έγκυρο, από φίλο κλπ. Μου λένε ότι δεν αποκλείεται να παραμείνει και ο Τάισον την επόμενη χρονιά. Δεν το γνωρίζω εγώ να σας πω την αλήθεια, παιδιά, αλλά επειδή το μήνυμα μου το έστειλε φίλος και συνάδελφος ο οποίος είναι έγκυρος, το αναφέρω ότι συζητιέται ακόμη και σήμερα η παραμονή του Τάισον για ένα ακόμη χρόνο, γιατί θεωρείται παίχτης ηγέτης στα αποδυτήρια, παίχτης ο οποίος μπορεί να βοηθήσει την ομάδα σε πολλούς τομείς και τον θέλει και ο προπονητής. Δηλαδή ο κύριος Λουτσέσκο έχει πει και στη διοίκηση του ΠΑΟΚ ότι τον συγκεκριμένο, τον Τάισον δηλαδή, τον θέλει για την επόμενη αγωνιστική περίοδο. Άρα λοιπόν πάμε να κάνουμε μια σούμα των μεταγραφικών κινήσεων του ΠΑΟΚ. Αριστερό μπακ Γιαννούλης, παραμένει ο Μπάμπα, δύο μπακ δηλαδή. Πάμε δεξιά, από δεξιά πρέπει να ξεκινήσω, πάντα από δεξιά. Πάμε από δεξιά πρώτα λοιπόν. Κένι και Σάντσες, οι δύο μπακ. Όπως τα είδατε, ο μάνατζερ του παίκτη του Σάντσες διέψευσε αυτά τα λαμόγια που έχουν βάλει τον Ιβάν Σαββίδη στο στόχαστρο και τον Βαράνε συνέχεια. Δεν ξέρω ποιος τους βάζει, μάλλον μπορώ να υποθέσω ποιος τους βάζει, αλλά λένε ψέματα συνεχώς ότι οι παίκτες είναι απλήρωτοι και όλα τα σχετικά. Και βγήκε ο μάνατζερ του παίκτη, γράψανε δηλαδή χτες, ότι ο Σάντσες σκέφτεται να φύγει γιατί είναι απλήρωτος δύο μήνες. Και βγήκε ο ατζέντης του παίκτη και λέει, ρε παιδιά, τι ψέματα είναι αυτά, δεν είναι απλήρωτος ποτέ, τον πληρώνουν κανονικότατα και δεν σκέφτεται να φύγει από τον ΠΑΟΚ. Δηλαδή πόσο λαμόγια μπορεί να είστε εσείς και πόσο να βάλετε τον ΠΑΟΚ στο στόχαστρο, επειδή δεν έχει ο ΠΑΟΚ τη διάθεση, την όρεξη, τον σχεδιασμό, το οργανόγραμμα να βγαίνει να σας ξεσκίζει κάθε μέρα. Γι' αυτό το λόγο μπορείτε να λέτε και να γράφετε ό,τι θέλετε. Τέλος πάντων, πάμε λοιπόν δεξιά, Σάντσες και Κένι. Κένι και Σάντσες. Τερματοφύλακες έχει τρεις πάρα πολύ καλούς, Παυλένκα, Τσιφτσί και, τον νεαρό τερματοφύλακα, Μοναστηρλή. Λοιπόν, και πάμε στο αριστερό μπακ, τον Μπάμπα με τον Γιαννούλη, εφόσον υλοποιηθεί αυτό που σας λέω ότι υπάρχει προσυμφωνία με τον Γιαννούλη. Στα στόπερ είναι ο Μιχαλίδης και ο Κετζιόρα και κανένας άλλος, εδώ ψάχνει παίκτη. Δεν αποκλείεται και ο Μπαταούλας να ακολουθήσει την αποστολή, την προετοιμασία, όπως το είχε κάνει και πέρσι στην Ολλανδία, στο ίδιο αθλητικό κέντρο που έγινε και πέρσι. Πάμε στα χάφ, εκεί έχεις το Μεϊτέ και το Ζαφίρι αυτή τη στιγμή, μόνο αυτούς τους δύο, και θέλεις οπωσδήποτε δύο χάφ. Εάν ο ένας είναι ο Σδόεφ και ο άλλος ο Κωστή, είσαι καλυμμένος και σε αυτή την τετράδα. Ο Θημιάνης δεν βλέπω να μένει, τον βλέπω να φεύγει ιδανικός δεξιά-αριστερά. Πάμε δεξιά, όπου εκεί είναι ο Ζίβκοβιτς, ο Ντεσπότοφ και ο Χατσίδης, έχεις τρεις από αυτή την πλευρά. Πάμε αριστερά, όπου έχεις κανέναν, γιατί έφυγε ο Ιβανούσετς και ο Τάισον ακόμη είναι στον αέρα. Εάν κλείσει ο Τάισον, θέλεις οπωσδήποτε ένα παίκτη τύπου Αντρίγια Ζίβκοβιτς για την αριστερή, για το αριστερό φτερό της επίθεσης του ΠΑΟΚ, να συγκλίνει προς τα μέσα, να στάρει με το δεξί κλπ. Δεκάρια έχεις δύο, τον Κωνσταντέλια και τον Πέλκα, και επίσης και ο Μπέρδος. Είναι ένας παίκτης ο οποίος και αυτός μπορεί να παίξει τη θέση, αλλά είναι πιτσιρικάς ακόμη. Όπως ακούσατε, παίζει στην ΚΑΠΑ 19 και αύριο μπορείτε να τον δείτε στο παιχνίδι της εθνικής μας ομάδας εδώ στην Τούμπα. 6 ώρα το, από όπου σας ανέφερα πριν από λίγο, την ανακοίνωση της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Μακεδονίας, η Εθνική Ομάδα Νέων, ΚΑΠΑ 19, αύριο το βράδυ. Το μάτς είναι στην Τούμπα. Μπορείτε να πάτε να το παρακολουθήσετε. 6 ώρα Ελλάδα-Σερβία. Τα παίξει και ο παίκτης για τον οποίο σας μίλησα, δηλαδή ο Μπέρδος, ο Δημήτρης ο Μπέρδος. Λοιπόν, πάμε λοιπόν στην επίθεση. Εκεί έχεις αυτή τη στιγμή τον Γέρε Μέγεφ και το Μύθου. Δεν έχεις το Γιακουμάκι, αλλά αν τον πάρεις το Γιακουμάκι δανεικό για ένα ακόμη χρόνο, έχεις μια τριπλέτα σχετικά καλή, κατά την εκτίμησή μου, με βασικό σέντερφορ τον Γιακουμάκι, με δεύτερο σεντερφόρ, προσωπικά εγώ πιστεύω το Μύθου πρέπει να βάλει, και τρίτο σεντερφόρ τον Γέρε Μέγεφ. Αυτό πιστεύω πρέπει να κάνει ο προπονητής, αλλά εγώ δεν είμαι προπονητής του ΠΑΟΚ, εκείνος θα αποφασίσει. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή η κατάσταση στον ΠΑΟΚ είναι αυτή. Δεν υπάρχει τίποτε διαφορετικό. Πιστεύω ότι πρώτα θα κοιτάξει να πάρει αριστερό μπακ και στόπερ. Επίσης να πω και κάτι ακόμη, ο Μπάμπα έχει μια ιδιαιτερότητα το θέμα του Μπάμπα. Ο Μπάμπα πάει στο Μουντιάλ. Ο Μπάμπα με την ομάδα της Γκάνας.
είναι διεθνής με την ομάδα της Γκάνας και πάει στο Μουντιάλ. Αυτός θα λείπει μεγάλο διάστημα. Με ποιο θα πας αριστερό μπακ επάνω για προετοιμασία, με ποιο θα πας κλπ. Άρα είναι επιτακτική ανάγκη η ολοκλήρωση μεταγραφής του Γιαννούλη μέχρι τις 12 του μηνός. Εδώ θέλει προετοιμασία, αρχίζει σε 15 μέρες. Μήπως ξεχνάτε ότι είναι 16 μέρες, ξέρω εγώ, 18 αρχίζει. Σήμερα έχουμε 2 του μηνός Ιουνίου. Σε 16 μέρες αρχίζει η προετοιμασία, σε 2 εβδομάδες. Δηλαδή, τι να πω, πρέπει σε 2 εβδομάδες μέσα ο ΠΑΟΚ, και αυτό υπάρχει αυτή η αγωνία στις τάξεις των φιλάθλων. Τι θα γίνει, ρε μάγκα. Η αγωνία στις τάξεις των φιλάθλων, τι θα γίνει με τις μεταγραφές και όλα τα σχετικά. Λοιπόν, με τον ΠΑΟΚ νομίζω σας κάλυψα. Πάμε τώρα στον Άρη, όπου στον Άρη οι πληροφορίες μου λένε ότι εκτός του ποδοσφαιριστή με τον οποίο μίλησε ο Άρης και είναι πάρα πολύ κοντά στην ολοκλήρωση μεταγραφής, και αυτός είναι άλλος από τον ταξιάρχη Φούντα, υπάρχει περίπτωση να κλείσει, να, σίγουρα να κρατήσει και το Χόγκλα. Ο Χόγκλα, ο οποίος τα δικαιώματά του ανήκουν στη Γρανάδα, και ο Άρης πρέπει να πληρώσει ένα ποσό της τάξης των 2 εκατομμυρίων ευρώ για να ολοκληρώσει τη συμφωνία που δουλεύεται εδώ και μήνες. Ο Χόγκλα είναι πάρα πολύ καλός παίκτης, έκανε και ωραίο δίδυμο με το Ράτσιτς, αλλά ο Άρης φυσιολογικά θα τον κρατήσει. Και από εκεί και πέρα ο Άρης τι θέλει να κάνει, δηλαδή Χόγκλα και ταξιάρχης Φούντας. Και μετά όλη η άμυνα μπορεί να αλλάξει. Καταρχάς δεν υπάρχει τερματοφύλακας. Είναι μόνο ο Διούδης, έφυγε ο Αθανασιάδης, πάει στον Ηρακλή. Θα συνεχίσει εκεί την καριέρα του ο Αθανασιάδης, στον Ηρακλή. Επίσης ο Μάικιτς υπάρχει περίπτωση να φύγει. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να οπωσδήποτε να πάρθει ένας τερματοφύλακας μαζί με τον Διούδη. Και ίσως και δεύτερος. Δεν ξέρω αν θα γίνει κάτι. Μου λέγανε προχτές ότι μπορεί να έρθει πίσω ο Κουέστα και κάτι τέτοια. Λέω, δεν ξέρω αν ισχύει αυτό. Δεν νομίζω να ισχύει. Εγώ το πετάω τώρα. Μήπως ο Κουέστα, επειδή στην Τουρκία δεν είναι και τόσο ευχαριστημένος, ίσως επιστρέψει να κλείσει την καριέρα του στον Άρη. Δεν ξέρω, θα δούμε. Τον αγαπάνε και στη Θεσσαλονίκη. Τον αγαπάει και ο Καρυπίδης. Εγώ το θεωρώ ίσως και πιθανό να είναι, ας πούμε, τρίτος τερματοφυλάκας ο Κουέστα και να κάνει και τον προπονητή τερματοφυλάκων των άλλων δύο, και ίσως να τον κρατήσουν και για μετέπειτα. Θα δούμε. Στα άκρα της άμυνας ο Άρης θέλει να διατηρήσει τον Φρίντεκ, αλλά εκτός του Φρίντεκ πρέπει να πάρει οπωσδήποτε και άλλο παίχτη. Ο Μεντίλ μάλλον τελείωσε. Αλλά στο κέντρο της άμυνας είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα για τον Άρη, και είναι ο Φαμπιάνο, και είναι μόνος του. Γιατί ο Ρόζ μάλλον θα φύγει. Όχι μάλλον, θα φύγει σίγουρα. Τελειώνει και το συμβόλαιό του κλπ. Τρεις παίκτες πρέπει να πάρει. Τρία στόπερ φυσιολογικά. Και επίσης οι μεταγραφές στην αμυντική γραμμή συνολικά θα είναι μάλλον και οι περισσότερες που θα γίνουν. Τέσσερις παίκτες, αν πάρεις τρεις στόπερ και ένα αριστερό μπακ, τέσσερις. Άλλους τέσσερις δεν θα πάρει. Γιατί τρία σεντερφόρ έχει. Το Μωρόν, τον Κουαμέ και τον Κατεβέρε. Έχει τρία σεντερφόρ. Έχει πλάγιους, έχει. Ντούντου Γιαννιώτα θα τον κρατήσει φυσιολογικά. Τον Γιαννιώτα έχει τον Καρέ μέχρι τον Ιανουάριο στα σίγουρα. Άρα δηλαδή στα πλάγια έχει παίκτες. Στο κέντρο επίσης, αν μείνει και ο Χόγκλα μαζί με τον Ράτσις, υπάρχει ο Γένσεν. Έχει δηλαδή παίκτες εκεί. Άρα φυσιολογικά πιστεύω ότι η άμυνα εν αρχή είναι η άμυνα, όπως έλεγαν και οι αρχαίοι, οι μόνοι προγόνοι. Άρα με την άμυνα θα ξεκινήσει ο Άρης φυσιολογικά να κάνει τις μεταγραφές του. Και να πάω και στον Ηρακλή, ο οποίος Ηρακλής κυριολεκτικά είναι εντυπωσίασε με τις τοποθετήσεις στελεχών για την επάνδρωση της ομάδος. Εντυπωσίασε πραγματικά ο Ηρακλής. Αλλά αναμένεται τώρα μια ντουζίνα μεταγραφών εντός των επόμενων ημερών από πλευράς του Ηρακλή, που μεταξύ αυτών ίσως να είναι και ο Γιένς Γιόνσον της ΑΕΚ, ο οποίος φεύγει από την ΑΕΚ και ήταν να φύγει να πάει στην πατρίδα του, αλλά τον κρατάει ο Ηρακλής εδώ. Με μια πρόταση που του έγινε δελεαστικότατη, δηλαδή ρίχνει λεφτά όμουνε βασικότητες, παιδιά. Απίστευτο. Και πριν από. Απίστευτο γιατί κάποιοι λέγανε ότι θα δώσει φράγκο. Και οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο Ηρακλής θα πάει πορταριά αρχικά.
για προετοιμασία και μετά Ιταλία. Ό,τι ακριβώς σας είπαμε την περασμένη εβδομάδα. Στην πορταριά του Πηλίου, εκεί που είχε πάει πέρσι το Θεωρεί και Γούρικο το σημείο, και μετά το πλάνο με προβλέπει μετακίνηση στο εξωτερικό, συγκεκριμένα στην Ιταλία, μετά από απόφαση του Ματσάρη. Εκεί ο Ηρακλής θα δώσει και μια σειρά από φιλικούς αγώνες στο πλαίσιο της αγωνιστικής προετοιμασίας και οι ανακοινώσεις αναμένονται τις επόμενες ημέρες, όπως και οι ανακοινώσεις μεταγραφών. Ποια θα είναι η πρώτη μεταγραφή που θα ανακοινώσει ο Ηρακλής? Αυτό είναι άχαστο. Γιώργος Αθανασιάδης. Είναι ο παίκτης ο οποίος επιστρέφει στον Ηρακλή και κατά την προσωπική μου εκτίμηση θα είναι και ένας εκ των αρχηγών της ομάδας του Ηρακλή στην επόμενη αγωνιστική περίοδο. Και επειδή πήγε η ώρα 5, κάπου εδώ θα πάμε στα διαφημιστικά μηνύματα. Θα πάμε στο σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον κύριο Κώστα Τουτσίδη από τον Focus 103,6. Αμέσως μετά επιστρέφουμε με full δράση και ρεπορτάζ, παρακαλώ.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Φόκους στον κόσμο.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6, στο μικρόφωνο Κώστας Τουτσίδης. Την κατάθεση στη Βουλή της πρότασης της Νέας Δημοκρατίας για τη συνταγματική αναθεώρηση ανακοίνωσε με ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης κάνει λόγο για ένα σχέδιο θεσμικών αλλαγών που, όπως υποστηρίζει, εξυγχρονίζει το πολιτικό σύστημα και ανοίγει το δρόμο για νέες μεταρρυθμίσεις. Επειδή ο Πρωθυπουργός δεν έχει άλλη δουλειά να κάνει, να χτυπήσει την ακρίβεια, να χτυπήσει τα καρτέλ, ασχολείται με τη συνταγματική αναθεώρηση, τονίζει σε δήλωσή του ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης. Κάθε μήνα πετάει και ένα πυροτέχνημα. Με πυροτεχνήματα απλώς αλλάζει λίγο την ατζέντα. Η συνταγματική αναθεώρηση είναι μέγιστο ζήτημα και πρέπει σοβαρά να συζητείτε. Πρώτα όμως πρέπει να επιλύσει τα βασικά ζητήματα των ανθρώπων, των πολιτών, των φτωχών Ελλήνων. Ακρίβεια, υψηλές τιμές και το κυριότερο, υπερφορολόγηση. Όλα τα υπόλοιπα είναι για αλλαγή ατζέντας, επισημαίνει στην ίδια δήλωση ο Κυριάκος Βελόπουλος. Τίτλους τέλους στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς στη Βουλή από την επίσημη αποχώρηση 7 μελών της, καθώς ο αριθμός των μελών της πέφτει σε 4. Από τη Νέα Αριστερά αποχωρούν επίσης 143 στελέχη. Αναταράξει στο Πασόκ μετά τη δήλωση Δούκα για συνεργασία με Τσίπρα. Ο Χάρης Δούκας, που κάλεσε τα δύο κόμματα να ξεκινήσουν από τώρα διάλογο επί των προγραμμάτων τους, μετά τις αντιδράσεις προχώρησε σε νέα δήλωση, τονίζοντας ότι σέβεται την απόφαση του συνεδρίου του Πασόκ για αυτόνομη πορεία. Στο αρχείο τίθενται από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών οι υποθέσεις Αθανασίου και Χατζηβασιλείου για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Κρίθηκε ότι για τους συγκεκριμένους δεν προκύπτουν ενδείξεις ηθικής αυτουργίας σε παράβαση καθήκοντος. Σχεδόν 2 μονάδες πάνω από την Ευρωζώνη εκτοξεύτηκε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα το Μάιο. Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της Eurostat, αυξήθηκε στο 5% έναντι 4,6% τον Απρίλιο. Στη διεθνή επικαιρότητα, στη Μέση Ανατολή, το Ισραήλ συνεχίζει να χτυπά το Λίβανο παρά τη ματέωση μιας μεγάλης επίθεσης στη Βηρυτό κατόπιν παρέμβασης του Ντόναλντ Τραμπ. Στους 8 είναι νεκροί των τελευταίων ωρών. Δηλώσει του Αμερικανού Προέδρου ότι θα υπάρξει συμφωνία με το Ιράν την επόμενη εβδομάδα.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
2: Για αύριο Τετάρτη αναμένεται έθριος καιρός με τοπικές βροχές και καταιγίδες στις θερμές ώρες της ημέρας στα κεντρικά και βόρεια ορεινά υπηρωτικά. Η άνεμη ως 4-5 μποφόρ στα πελάγι. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, θα φτάσει τους 33-34 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται γενικά έθριος καιρός, οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις με ένταση 2-3 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κυμανθεί από 18-29 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι στους 103,6 στον Focus FM. Ακολουθεί το δεύτερο μέρος εκπομπής Φίνα στα Σπορ με τον Νίκο Πετρουλάκη.
0: Focus 103,6.
3: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Osteopon, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής.

0: ακολουθήσουν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Oh! Τι έπαθες?
2: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
1: Ταυτότητα έχεις?
2: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
1: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
2: Έχω.
1: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
2: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
0: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
3: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
4: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
5: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
6: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο χρυσελιά, 3 λίτρα, μόνο 19,99. Ακόμα καφέδες νες καφέ αζύρα, 35% φθηνότερα.
5: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
3: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6 όπου και αν βρίσκεσαι στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
7: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
8: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
7: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
9: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
11: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
12: Αρετή παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο 4,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες 7,75.
11: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
12: Good Meals αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό 55 λεπτά. Kaiser Pilsner κουτί 6x330ml 4x2 δώρο 4,99.
11: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
12: Κούντα Γερμανία στο κιλό 5,49. Δοδόνι φέτα pop το κιλό 12,95.
11: Ελληνικά μάρκετ.

0: σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
1: Ο Focus 103,6 κάνει fair play. Ακούτε την αθλητική ζώνη.

0: Περάσαμε κυρίες και κύριοι στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Ακούτε Focus 103,6 μετά το δελτίο ειδήσεων και τα διαφημιστικά μηνύματα. Δεύτερη ώρα και πάμε λίγο στα ρεπορτάζ. Ξεκινάμε από τον ΠΑΟΚ, ο οποίος ΠΑΟΚ περιμένει με αγωνία, θα λέγαμε, τις ανακοινώσεις από πλευρά της διοίκησης, αν είναι νέα ή παλιά, αλλά με Ιβάν Σαββίδη. Αλλά έχει και κάποια άλλα θέματα ιδιαίτερα σημαντικά. Πάμε να καλησπερίσουμε τον συνάδελφο Στέλιο Στεριάδη, ο οποίος παρακολουθεί το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ καθημερινά και είναι τώρα στη γραμμή 1. Καλησπέρα Στέλιο και καλό μήνα.
1: Καλησπέρα Νίκο, καλησπέρα, καλό μήνα σε όλους.
0: Τι γίνεται τώρα, είναι μια εβδομάδα, πιθανολογούμε όλοι, ανακοινώσεων φυσιολογικά, έτσι.
1: Μπορεί και να μην είναι.
0: Σωστό και αυτό.
1: Μπορεί και να μην είναι. Δεν υπάρχει κάτι ξεκάθαρο, δεν υπάρχει κάτι σίγουρο για το αν θα υπάρχουν ανακοινώσεις. Είμαστε εν αναμονή των ανακοινώσεων. Προφανώς δεν ξέρω, προφανώς ίσως στην ΒΑΕ να μην έχουν καταλάβει και την πίεση που υπάρχει από τον κόσμο, γιατί υπάρχει πίεση, τα ανακοινώσεις και για αλλαγές που έχουν προαναγγελθεί εδώ και αρκετό καιρό, βέβαια είναι η αλήθεια. Αλλά αυτή τη στιγμή δεν δείχνει ότι κάτι, ότι αυτή την εβδομάδα θα έχουμε εξελίξεις.
0: Μάλιστα.
1: Θα μου πεις το ίδιο λέγαμε και την περασμένη εβδομάδα, αλλά είναι η πραγματικότητα.
0: Νομίζω όμως, Στέλιο, ότι πρέπει να γίνει κάτι, γιατί και ο κόσμος πλέον αρχίζει και λίγο ανησυχεί, λέει τι γίνεται ρε παιδιά, πότε θα γίνουν οι κινήσεις, πότε θα γίνουν, δηλαδή μιλάμε για κάποια πράγματα τα οποία απολύτως λογικά ψάχνονται και λένε τι θα γίνει ρε παιδιά. Έτσι νομίζω.
1: Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι τα καλοκαίρια του ΠΑΟΚ συνήθως έτσι είναι. Με αυτό το μοτίβο, με αυτή την ταχύτητα, δεν είναι δηλαδή κάποια έκπληξη. Αλλά φέτος τα πράγματα είναι διαφορετικά και από τη στιγμή που έχουν προαναγγελθεί πολλές αλλαγές πρέπει σιγά σιγά να αρχίσουν να ανακοινώνονται. Εκτιμώ ότι αυτή την εβδομάδα, αυτό που εισπράττω εγώ από το ρεπορτάζ είναι ότι αυτή την εβδομάδα δεν θα υπάρξει κάτι. Τώρα, μακάρι να διαψευστώ, μακάρι.
0: Ναι, λένε για τις 12 του μηνός, που είναι τη μεθεπόμενη Παρασκευή, για γενική συνέλευση κλπ. Αυτό λένε.
1: Για να υπάρχει γενική συνέλευση θα έπρεπε να έχει προαναγγελθεί από την ΠΑΕΠΑΟ πριν από 20 μέρες.
0: Ναι, ναι, όχι 20 μέρες. Νομίζω είναι το περιθώριο πλέον είναι 7 μέρες, κάτι τέτοιο έχει αλλάξει. Δεν είμαι πολύ σίγουρος γι' αυτό, αλλά οι 20 μέρες ήταν σίγουρα.
1: Άλλη 5 και 4 τώρα, 3η 2 Ιουνίου, το πιο πιθανό, αν θα υπάρξει ενημέρωση, να είναι μόνο μέσω ανακοίνωσης και όχι μέσω συνέντευξης τύπου.
0: Πιθανότατα. Πιθανότατα. Ναι, ναι.
1: Αυτό μπορεί να αλλάξει τώρα. Αυτό είναι κάτι που μπορεί να αλλάξει. Αλλά αυτή τη στιγμή αυτό που ισχύει είναι ότι πάμε σε ένα καθεστώς ενημέρωσης μόνο μέσω ανακοίνωσης. Ανακοινώσεων.
0: Ναι.
1: Και όχι συνέντευξης τύπου, όπως είχε προαναγγελθεί για τον κύριο Παπαμίκο πριν από περίπου ένα μήνα.
0: Στέλιο, όσον αφορά τα μεταγραφικά, ακούγεται τίποτα εκτός του Γιαννούλη που έχει ακουστεί κλπ. Και δεν ξέρω αν βασικά δεν έχει ακουστεί και τίποτα εδώ που τα λέμε στον ΠΑΟΚ, γιατί εδώ και μέρες υπάρχει μια ομερτά, είναι αυτό, δεν λέω τίποτα, περιμένω, δεν ξέρω τι είναι, κάτι τέτοιο.
1: Ο ΠΑΟΚ είναι μοναδική ομάδα από τις 5 μεγάλες που δεν έχει ούτε ρεπορτάζ να γράψει ούτε φήμη να μεταφέρεις.
0: Τίποτα απολύτως, πραγματικά.
1: Αυτό είναι ανησυχητικό από τη μία. Σίγουρα έχουν γίνει κινήσεις, σίγουρα ο ΠΑΟΚ έχει ανοίξει το κεφάλαιο του σχεδιασμού εδώ και αρκετό διάστημα. Έχει μιλήσει με παίκτες, έχει φτάσει σε προφορική συμφωνία με ποδοσφαιριστές, αλλά αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει τίποτα που να κινείται. Και ο κίνδυνος που ελοχεύει είναι, αν καθυστερήσει περαιτέρω να κλείσει τις υποθέσεις μεταγραφικές, ο κίνδυνος που ελοχεύει είναι να χάσει τις πρώτες επιλογές που είχε και του παίκτες που έχει βρει, να πάνε σε άλλες ομάδες δηλαδή, και μετά να ξεκινήσει από την αρχή στις δεύτερες και τρίτες επιλογές με παίκτες που έχει παρακολουθήσει και με παίκτες που έχει εντοπίσει.
0: Ναι. Εντάξει, δεν έχουμε και κάτι όσον αφορά παίκτες που είναι για να φύγουν κλπ. Κάτι δηλώσει του Λουτσέσκου μόνο στην Ρουμανία πάλι, ότι για τους δύο παίκτες, για τον Οσντόεφ και τον Τζάλοφ, τους δύο Ρώσους δηλαδή, θα αποφασίσει ο ΠΑΟΚ, είπε.
1: Εντάξει, τετριμένα δεν είπε κάτι καινούριο.
0: Ναι.
1: Είπε ότι εγώ τους σέβομαι σαν παίκτες, τους θέλω, αλλά θα αποφασίσει η ομάδα, ο ΠΑΟΚ. Προφανώς είναι δηλώσεις που μπορεί να κάνει κάποιος, ο κάθε προπονητής. Δεν, είναι κάτι, δεν μας δίνει κάτι καινούργιο δηλαδή και ο Λουτσέσκου. Προφανώς είπε τα καλά του Τσάλο και τα καλά του Ζουτζέφ και μετά είπε την πραγματικότητα, ότι ο ΠΑΟΚ θα αποφασίσει ποια θα είναι η πορεία και στο ένα θέμα που είναι διαφορετικό το ένα από το άλλο. Γιατί ο Ζουτζέφ έχει συμβόλαιο που τελειώνει 30 Ιουνίου και ο Τσάλο για ένα χρόνο ακόμα με τον ΠΑΟΚ. Διαφορετικές οι συνθήκες. Διαφορετικά τα δεδομένα.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά επαναλαμβάνω ότι αυτή τη στιγμή ο Λουτσέσκου έκανε μία δήλωση τετριμένη. Δεν μπορούσε να βγει να πει ότι εμένα δεν με νοιάζει και ότι θέτω βέτο για να φύγουν. Εκεί θα πήγαμε στο άλλο άκρο. Προφανώς ξέρει και ο ίδιος πολύ καλά, γιατί η συζήτηση περί σχεδιασμού δεν έχει ξεκινήσει με τον Λουτσέσκου και έχει ξεκινήσει από τον Γενάρη-Φλεβάρη. Άρα και η ομάδα ξέρει ποιες είναι οι εισηγήσεις του προπονητή. Και ο προπονητής ξέρει πολύ καλά και για αυτούς τους παίκτες ο ΠΑΟΚ θα άκουγε προτάσεις και θα τους έδινε. Ο Τσάλο αφήνε μέσα σε αυτούς.
0: Είναι, ναι, σίγουρα. Βασικά αυτό που πρέπει να κάνει είναι να ενισχύσει και την ομάδα του στην άμυνα, όπου από την αριστερή πλευρά υπάρχει ο Μπάμπα, ο οποίος θα είναι με την εθνική ομάδα και φυσιολογικό θα χάσει και προετοιμασία ή οτιδήποτε άλλο. Και από εκεί πρέπει να πάρει σίγουρα ένα αριστερό μπακ. Πιθανολογεί ότι μπορεί να είναι ο Γιαννούλης αυτός. Αλλά και στόπερ δεν έχει ο ΠΑΟΚ σήμερα που μιλάμε. Δύο στόπερ θέλει. Υποχρεωτικά.
1: Αυτό είναι μέσα στα όσα έχουν συμφωνηθεί μεταξύ της ομάδας και του προπονητή, ότι θα σίγουρα πάμε για δύο κεντρικούς αμυντικούς και σίγουρα για την απόκτηση ενός αριστερού μπακ που και ο ΠΑΟΚ θέλει και ο παίκτης θέλει, αυτός δεν είναι ο Γιαννούλης.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά αυτή τη στιγμή δεν είναι τυχαίο ότι όσοι παίκτες έχουν γραφτεί στο εξωτερικό, το 95% των παιδιών που έχουν γραφτεί στο εξωτερικό είναι μόνο στόπερ. Άρα προφανώς ο ΠΑΟΚ έχει κάνει focus στο να ξεκινήσει με κεντρικό αμυντικό την απόκτησή του, αλλά παραλαμβάνω θα πρέπει να γίνουν άμεσα κινήσεις, να κλείσουν οι παίκτες που έχουν συμφωνήσει προφορικά ή οι παίκτες που έχουν ενημερωθεί, έχουν συζητήσει με τον ΠΑΟΚ. Δεν πρέπει να υπάρξει περαιτέρω καθυστέρηση, γιατί μετά θα πάει ο ΠΑΟΚ σε μια κατάσταση που την έχει ζήσει στο παρελθόν, δηλαδή να μην πάρει την πρώτη επιλογή και να πάει στη δεύτερη, τρίτη, τέταρτη.
0: Ναι, σωστά. Εντάξει, είναι μια εποχή, πιο δύσκολη εποχή αυτή τη στιγμή για το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ, γιατί δεν βγαίνει τίποτα απολύτως και υπάρχει και μια σιωπή. Μια σιωπή, σαν μην κινείται φίλο. Εκτός αν από πίσω δουλεύουν και τα εμφανίσουν όλα μαζί.
1: Αυτό θα κάνει πάρα πολύ καλό και για τον κόσμο.
0: Ναι, για να ξέρει και ο κόσμος τι γίνεται.
1: Αλλά γιατί πιστεύω το μόνο σίγουρο είναι ότι έχει αποφασιστεί να αποκτηθεί αθλητικός διευθυντής, που περιμένουμε να μάθουμε για αυτού το όνομα ποιο θα είναι, γιατί όσο δεν ανακοινώνεται τόσο πιο πολύ πέφτει νερό στο μήλο της φημολογίας και της παραφιλολογίας.
0: Μάλιστα. Για να δούμε τι θα γίνει, με μεγάλο ενδιαφέρον παρακολουθούμε, αλλά από ό,τι φαίνεται τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα αυτή τη στιγμή. Θα δούμε τι θα γίνει.
1: Δεν υπάρχει καμία κίνηση, είναι... και αυτό φυσικά δημιουργεί και εκνευρισμό και στον κόσμο.
0: Ναι, ναι. Ναι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Στέλιο. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια.
2: Focus 103,6.

0: Λοιπόν, μετά το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ, πάμε στον Ηρακλή τώρα, που εκεί κινούνται περισσότερο από ό,τι φαίνεται όσον αφορά την οργάνωση της ομάδας, γιατί πήραν πολύ καλό βαθμό στην οργάνωση της ομάδας με επίλεκτα στελέχη οι άνθρωποι του Ηρακλή, αλλά τώρα ήρθε και η ώρα των μεταγραφών. Πάμε να καλησπερίσουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον συνάδελφο Μάκη Ιωαννίδη από το Μάχη FM, ο οποίος είναι μαζί μας. Καλησπέρα, Μάκη.
1: Καλησπέρα, Νίκο. Ακόμα είμαστε στο παρά, δεν πήγαμε στο και. Εντάξει, όλα έδειχναν ότι θεωρητικά από σήμερα θα υπήρχαν κάποιες ανακοινώσεις παικτών. Επί του παρόντος πάντως δεν υπάρχει κάτι. Αντίθετα, υπάρχει μια μακροσκελή λίστα από παίχτες που άλλοι περισσότερο, άλλοι λιγότερο είναι πιθανό να καταλήξουν στην ομάδα του Ηρακλή. Το χέρι μου στη φωτιά το βάζω μόνο για τον Γιώργο Αθανασιάδη. Από εκεί και πέρα τα πάντα είναι ανοιχτά. Με όλους αυτούς τους παίχτες που έχουν δει το φως της επικαιρότητας και της δημοσιότητας, και είναι λογικό αυτό, γιατί ο Ηρακλής αναζητά περισσότερους από 15-20 ποδοσφαιριστές, και αν για κάθε ένα παίχτη που έρχεται υπάρχουν 3-4 υποψήφοι, ο αριθμός αυτός είναι τεράστιος.
0: Μάλιστα. Κατά την προσωπική σου εκτίμηση, δηλαδή, δεν θα έχουμε αυτή την εβδομάδα ανακοινώσεις ή θα έπρεπε να είχαμε ανακοινώσεις συλλογικά?
1: Ναι, δεν είπα αυτό. Είπα ότι περίμενα ήδη να είχαν ξεκινήσει.
0: Α, να είχαν ξεκινήσει.
1: Υπάρχουν περιπτώσεις που είναι κοντά. Ο Λαροσί, ο Πόμπο, ο Αθανασιάδης, ο Φέλντες, ο Στόπερ από τον Πανσεραϊκό. Αλλά μέχρι εκεί, στην πράξη, θα πρέπει να περιμένουμε. Τώρα, δεν ξέρω αν υπάρχουν κάποια άλλα κολλήματα. Μήπως περιμένουν να τελειώσουν επίσημα τα συμβόλαια. Δηλαδή, αυτά τελειώνουν 36, αλλά δεν νομίζω κιόλας. Γιατί άμα προχωρήσει μια συμφωνία μπορεί να την ανακοινώσει. Δηλαδή πως έκανε για παράδειγμα ο Πανιόνιος με τον Μάναλη, τον πήρε τον παίχτη, συμφώνησε, τον ανακοίνωσε, τελείωσε. Δεν υπάρχει θέμα, ούτως ή άλλως είναι ανακοινώσιμο.
0: Ναι, όλα είναι ανακοινώσιμο βεβαίως. Από εκεί πέρα θα δούμε τι θα γίνει. Νομίζω πρέπει να περιμένουμε αυτή την εβδομάδα κάποιες ανακοινώσεις. Ο Αθανασιάδης είναι σίγουρος από ό,τι φαίνεται, έτσι?
1: Ναι, είπα ότι είναι ο παίκτης που θεωρητικά κατά 99,9%, μην πω 100%, θα συνεχίσει την καριέρα του στον Ηρακλή. Τώρα, Μπασινάς και Αμανατίδης ουσιαστικά τρέχουν τα θέματα τα μεταγραφικά. Ανοιχτή γραμμή με το Ματσάρι, ο οποίος θα έρθει στη Θεσσαλονίκη στο τέλος του μήνα, λίγο πριν να ξεκινήσει η προετοιμασία. Μια προετοιμασία η οποία μάλλον αλλάζει πάλι η ρότα, αν και φαινόταν ότι θα πάει η Ιταλία. Μάλλον πηγαίνει για το δεύτερο μέρος. Το πρώτο θα γίνει πιθανότητα στο ελληνικό χώρο, με προορισμό την Πορταριά, όπου ήταν και πέρσι η ομάδα, και μετά από εκεί θα αναχωρήσει για την Ιταλία για κάποιες φιλικές αναμετρήσεις. Εκτός και αν ξαναλάβει τα δεδομένα και πάει απευθείας στην Ιταλία, βρει προπονητικό κέντρο και καταλήξει εκεί η ομάδα. Τώρα για τα υπόλοιπα ζητήματα, επαναλαμβάνω, θα πρέπει να περιμένουμε να κατασταλάξουν και να αρχίσουν πλέον να μπαίνουμε στη διαδικασία των ανακοινώσεων στον Ηρακλή.
0: Μάκη, για το μπάσκετ υπάρχει κάτι ενδιαφέρον?
1: Από το μπάσκετ, μετά τη χθεσινή ανακοίνωση για τον Χάτσον, ο Ηρακλής συνεχίζει να χτίζει την ομάδα. Τα δύο ονόματα τα οποία περιμένει ο Ηρακλής είναι του Cleveland Melvin, για τον οποίο όμως από χθες μπήκε σφήνα η ΑΕΚ και ενδιαφέρεται προκειμένου να τον αποκτήσει. Υπάρχει και το όνομα του Κουλμπόκα για τους Κιανόλευκους, που είναι ένας παίχτης τίμιος εντός εισαγωγικών, από την παρουσία που είδαμε στην περσινή σεζόν, στη φετινή σεζόν με τον Άρη, ένας παίχτης ο οποίος για τα λεφτά του είναι πολύ αξιόλογος. Τώρα, πιθανότατα να έχουμε επιστροφή Μαστρογιαννόπουλου στο Ιβανόφιο. Αυτό έχει να κάνει με την αποχώρηση του Τσεκμά, ο οποίος θα αγωνίζεται πλέον με την ομάδα του Κολοσσού Ρόδου. Ο Μαστρογιαννόπουλος είναι ένας παίχτης που είναι σε γνώριμο περιβάλλον, αν θα έρθει. Πήγε πολύ καλά πέρσι στην Elite League με την ομάδα των Ιωαννίνων, την οποία και προβίβασε στην Basket League. Θέλουν να τον κρατήσουν. Τώρα από εκεί και πέρα είναι καθαρά θέμα επιλογής του Μαστρογιαννόπουλου, αν θα θελήσει να επιστρέψει στο Ιβανόφιο. Κατά τα άλλα, οι Κιανόλευκοι έχουν ακόμα ανοιχτό το μέτωπο για την ευρωπαϊκή τους παρουσία, καθότι από ό,τι καταλαβαίνω το NBL αποτελεί πλέον παρελθόν. Ο Ηρακλής ήδη έχει εξασφαλίσει συμμετοχή στο FIBA Euro Cup, αλλά από χθες είδα κάποια έτσι δημοσιεύματα και ψάχνουμε λίγο να δούμε αν υπάρχει προοπτική ο Ηρακλής να μπει και στο FIBA Euro Cup, εκεί δηλαδή που θα παίξει ο ΠΑΟΚ και ο Άρης. Γιατί βάσει του σχεδιασμού επέκτασης που γίνεται στο φορμά της διοργάνωσης, προβλέπεται πλέον να πάμε σε 40 περίπου ομάδες. Θα είναι το παλιό φορμά της Ευρωλίγκα, δηλαδή χωρισμένο σε 4 ομίλους, με τις ομάδες να προκρίνονται και να πάμε σε ένα top 16, σε ένα διευρυμένο Euro Cup. Η Ελλάδα θα έχει περισσότερες θέσεις και με δεδομένο ότι η ΑΕΚ πάει σίγουρα στο BCL, το Περιστέρι το ίδιο, ουσιαστικά τώρα, για να μην το κουράζω, μετά τον ΠΑΟΚ και τον Άρη η επόμενη διαθέσιμη ομάδα είναι ο Ηρακλής, αν θέλει και αν μπορεί να πάει να παίξει στο Euro Cup. Οπότε ας το κρατήσουμε και αυτό λίγο, μήπως ο Ηρακλής τελικά δεν πάει στο FIBA Euro Cup και πάει στο FIBA στο Euro Cup.
0: Ξέρω, δεν πάει στο FIBA Europe Cup, δηλαδή με FIBA πλοία ανάμεσα, και πάει στο Euro Cup της Ευρωλίγκας, στο Euro Cup να πάει ο Ηρακλής, αυτό λες?
1: Τώρα ναι, τώρα από ό,τι μαθαίνω υπάρχει προοπτική να τον προσκαλέσουν να παίξει στο Euro Cup της Ευρωλίγκα. Όπως τον ίδιο θεσμό που θα παίξει και ο ΠΑΟΚ και ο Άρης στη νέα σεζόν.
0: Εντάξει, το άλλο είναι Europe Cup, είναι της FIBA.
1: Το άλλο είναι FIBA Euro Cup.
0: Ναι, FIBA. Άρα λοιπόν πάμε για Ευρωλίγκα. Άρα λοιπόν υπάρχει περίπτωση και οι τρεις ομάδες Θεσσαλονίκης να παίξουν στο Euro Cup της Ευρωλίγκας.
1: Αυτό έχει να κάνει με το διευρυμένο αριθμό ομάδων που είπαμε ότι θα πάει στα παλιά πρότυπα της Ευρωλίγκα, δηλαδή 4 όμιλοι χωρισμένοι, στους οποίους θα προκύψουν κάποιες 16 ομάδες που θα μπουν μετά στο top 16 και εκεί με knockout αγώνες, με πλεονέκτημα έδρας ανάλογα με την βαθμολογία που θα έχουν, θα φτάσουν στο Final Four.
0: Και βέβαια μέσα σε όλα
1: τώρα δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να προχωρήσει ένα τέτοιο εγχείρημα, αλλά σίγουρα είναι κάτι διαφορετικό από πέρσι.
0: Να πούμε βέβαια ότι υπάρχει και ο αποχαιρετισμός του Τσακμά, ο οποίος ευχαρίστησε τον Ηρακλή. 2 χρόνια ήταν ο Τσακμάς και με πολύ μεγάλη συμμετοχή στην άνοδο, κατά την εκτίμησή μου.
1: Ναι, ειδικά στα τελευταία παιχνίδια τότε ο Τσακμάς είχε βοηθήσει πάρα πολύ και φέτος πήγε αρκετά καλά, όποτε χρειάστηκε έδωσε λύσεις. Τον ήθελα στον Ηρακλή, αλλά εδώ τώρα δεν ξέρω τώρα, κάπου άργησαν, κάπου ήθελε περισσότερο χρόνο συμμετοχής ο Τσιακμάς. Δεν χώρισαν με άσχημο τρόπο πάντως από οι δύο πλευρές. Φιλικά χώρισαν εντός εισαγωγικών ή δεν προχώρησαν μαζί. Και γι' αυτό και η μεν και η δε πλευρά με τις ανακοινώσεις που υπήρχαν μετέφεραν αυτό το κλίμα.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μάκη Ιωαννίδη. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια.
1: Επίσης. Focus 3,6.

0: Λοιπόν, ακούσατε και το ρεπορτάζ του Ηρακλή. Στον Άρη δεν υπάρχει κάποια εξέλιξη, όπως με ενημέρωσε ο Γιάννης ο Παντελίδης σήμερα που μιλάμε. Υπάρχει μια ανακοίνωση όμως του Εραστέχνη Άρη για το νέο e-shop, το οποίο είναι live αυτή τη στιγμή, στην διεύθυνση e-shop.aris.gr. Είναι σημαντική αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο τα mail και οι φίλοι του Άρη μπορούν να συμμετέχουν, να ανανεώνουν τις σχέσεις τους με τον ΑΣ και να στηρίζουν έμπρακτα την προσπάθεια του συλλόγου. Και αυτό το νέο e-shop, όπως ανακοινώνει ο Άρης, δημιουργεί για να δώσει πιο άμεση και οργανωμένη πρόσβαση στις βασικές διαδικασίες που αφορούν στα μέλη. Μια ανάγκη που έχει υπήρχε εδώ καιρό γίνεται πράξη και μπορείς μέσα από το νέο e-shop να κάνεις νέα αίτηση εγγραφής μέλους, να ανανεώσεις την ετήσια συνδρομή σου και προαιρετική οικονομική ενίσχυση προς το σύλλογο μπορείς να κάνεις μέσα από το e-shop. Αυτή είναι η ανακοίνωση του ΑΣ, γιατί λέει ότι ο ΑΣ δεν είναι μόνο οι ομάδες του, είναι και τα μέλη του. Είναι οι άνθρωποι του, είναι τα χρώματά του. 10.000 μέλη και πάει για 20.000 μέλη. Συνεχίζει κανονικά ο ΑΣ Άρης. Λοιπόν, να πω ότι θα πάμε τώρα στα διαφημιστικά μηνύματα των 5.30 και επιστρέφουμε αμέσως μετά. Έχουμε και μπάσκετ αμέσως μετά.
1: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.

0: χειραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την βαδιστικόν, ανακουφίζεστε πλήρως από κυρσούς, θρόμβους και φλεβίτιδα. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20. Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Βόρειας Ελλάδας, με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr, από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
2: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
3: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
2: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
3: Και?
2: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
3: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
2: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
4: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
5: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
6: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
7: Αρετή παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο 4,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες 7,75.
6: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
7: Good Meals αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό 55 λεπτά. Kaiser Pilsner κουτί 6x330ml 4x2 δώρο 4,99.
6: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
7: Κούντα Γερμανία στο κιλό 5,49. Δοδόνι φέτα pop το κιλό 12,95.
6: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

0: Επιστρέψαμε μετά τα διαφημιστικά μηνύματα των 5.30. Πάμε τώρα να ακούσουμε τι είπε ο Παντελής Μπούτσκος μετά το τέλος του αγώνα με τον Παναθηναϊκό και των υποχρεώσεων του ΠΑΟΚ. Θυμίζω ότι ο ΠΑΟΚ στο μπάσκετ κατετάγει τρίτος στην τελική βαθμολογία, για να μην το ξεχνάμε. Ο Παντελής Μπούτσκος, ο οποίος μίλησε και έκανε και μια ακτινογραφία του φετινού ΠΑΟΚ από την αρχή μέχρι τώρα, πώς τα πήγε, χειροκροτήθηκε στο τέλος, συγκινήθηκε, χαιρέτησε τον κόσμο, βούρκωσε και λίγο. Ο Παντελής Μπούτσκος έκανε καλή δουλειά, αναλαμβάνει πλέον ο Τρινκέρι. Πάμε να ακούσουμε πρώτα τον Παντελή Μπούτσκο.
1: Μια ομάδα με πολλή ποιότητα, ίσως το καλύτερο ρόστερ στη σύγχρονη ιστορία τους, παίκτες με χαρακτήρα. Παίξαμε δύο πολύ ανταγωνιστικά παιχνίδια, μας μένει πολύ μεγάλη πίκρα. Δαπανίσαμε πάρα πολύ ενέργεια μέσα στο ΆΚΑ για να πάρουμε το διπλό. Είδαμε κάποια σημάδια κούρασης σήμερα, ειδικά αστοχώντας σε κάποια ελεύθερα σουτ. Από την άλλη, έχουμε πολύ σεβασμό για όλο τον οργανισμό του Παναθηναϊκού. Έχει ανεβάσει τον πήχη τόσο πολύ ψηλά, παίκτες με πολλή ποιότητα. Είχαν την ευκαιρία, είχαν ένα εξωπραγματικό ποσοστό στα τρίποντα. Έφτασαν σε μια δίκαιη νίκη. Από εκεί και πέρα ήταν, αν θέλουμε να πούμε δύο λόγια για όλη τη χρονιά, ήταν ένα απίστευτο ταξίδι. Πραγματικά τρεις μήνες τα παιδιά, μάλλον όλη τη χρονιά, κάναν μια υπέρβαση στην προσπάθεια. Πρέπει να είμαστε πολύ περήφανοι για το πώς πολεμήσαμε. Θέλουμε να στον κόσμο του ΠΑΟΚ να ελπίζω να καταγραφήκαμε ως πολεμιστές και όχι ως επισκέπτες. Ήταν τρεις μήνες πριν, όταν γίνανε οι αλλαγές, είχε χαθεί η χημεία. Φαινόταν ότι οι στόχοι απομακρύνονται πάρα πολύ, αλλά βρήκαμε τον τρόπο, δημιουργήσαμε σχέσεις εμπιστοσύνης, δημιουργήσαμε ένα γκρουπ με μεγάλη συνοχή. Βρήκαμε τρόπο και λειτουργίας και επικοινωνίας και στα αποδυτήρια και εντός γηπέδου. Κάναμε κάποια ορόσημα, 8 νίκες σειρά, νομίζω ένα από τα καλύτερα ρεκόρ στην νεότερη ιστορία της ομάδας, το 17-7 επίσης. Μια σημαντική πορεία στην Ευρώπη, βγάζοντας έξω σημαντικές ομάδες, η Μούρθια, η δεύτερη της, στην Ισπανία. Ένας σκληρός ακόμη τελικός με τον Μπιλμπάο, ομάδες με μεγάλη ποιότητα και σίγουρα μία προσπάθεια με πολύ μεγάλη περηφάνεια στα play-offs απέναντι στον Παναθηναϊκό. Οφείλω να υποκληθώ, να δώσω πάρα πολλά συγχαρητήρια στους παίκτες μας. Η θυσία, η φωτιά, το πάθος ήταν κάθε μέρα στο γήπεδο. Έδωσαν τα πάντα ό,τι είχαν και για να καταφέρει η ομάδα να έρθει σε αυτή τη θέση, τρίτη θέση μετά από αρκετά χρόνια, αν πιθανότατα αν δεν γίνει κάποια ανατροπή στην άλλη μη τελική σειρά, και σίγουρα πρέπει να είμαστε πολύ περήφανοι για το πώς πολεμήσαμε. Εγώ οφείλω να δώσω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Αντρέα Τρινκέρι που μου έδειξε εμπιστοσύνη. Μου έδωσε την ελευθερία, μου έδωσε την ευθύνη να είμαι ο head coach σε αυτό το group. Όλη η διοικητική ομάδα, αν θέλουμε να δούμε πώς δούλεψε ο οργανισμός, δούλεψε ακούραστα και για, όπως λέω, και για το ρολόι και για την πηξίδα και για τη φετινή σεζόν, αλλά και για να μπουν οι βάσκοι δομές για να χτιστεί κάτι σπουδαίο, να μπουν τα θεμέλια. Όλο το staff πραγματικά πρέπει να είμαστε πολύ περήφανοι. Είμαι πολύ περήφανος για τους συνεργάτες μας, 0 days off, 2 μήνες ασταμάτα με 3 must-win παιχνίδια κάθε 3 μέρες. Εξαιρετική δουλειά όλοι, ο Μπάμπης ο Καραΐσκος, ο Βαγγέλης ο Μαργαρίτης, ο Σταύρος ο Χατζιπέτρου, ο γυμναστής μας, ο Παναγιώτης ο Βασιλείου. Επίσης, ξέρετε, το να παίζεις 3 μέρες χωρίς περιθώριο λάθους, γιατί είδαμε και πέρσι ότι κάνοντας αυτή την πορεία στην Ευρώπη είχαμε πολλές παράπλευρες απώλειες στην Ελλάδα, κακές ήττες. Φέτος δεν κάναμε ούτε ένα λάθος. Σπουδαία δουλειά από το ιατρικό team, οι φυσιοθεραπευτές δούλεψαν ακούραστα για να είναι κάθε φορά έτοιμοι οι παίκτες να μπουν στη μάχη. Και όλος ο οργανισμός δούλεψε εξαιρετικά. Ένα τεράστιο ευχαριστώ στον κόσμο. Ήταν πάντα εκεί, ακόμη και στη Μούρθια, στο Πεταλάκι εκεί ψηλά, εδώ στο γήπεδο μας έδινε τρομερή όθηση να μην σταματάμε, να παλεύουμε, να μην παρετούμαστε ποτέ και να είμαστε πάντα έτοιμοι να πολεμήσουμε για την νίκη και να πάρουμε την νίκη. Ένα τεράστιο ευχαριστώ. Σίγουρα ήταν ένα υπέροχο ταξίδι. Ξέρετε, λένε, σημασία έχει, δεν έχει, ο προορισμός είναι το ταξίδι. Είπα και πριν, δεν είναι μόνο αυτό, είναι και η παρέα και ήμασταν ένα υπέροχο γκρουπ. Κλείνοντας, Νίκο, με έχεις ρωτήσει πώς νιώθω μετά την νίκη, μετά από τη Μούρθια. Σου είπα, είμαι κλειδωμένος στο συναίσθημα, γιατί ήταν η διαδικασία, αλλά μεγαλώνοντας, ξέρεις, οριμάζοντας, αποφεύγεις τον κόσμο των ακραίων συναισθημάτων. Never too high, never too low, είμαι αυτός ο τύπος. Και γαλήνη είναι το συνέστημα. Κάναμε μια ιεράρχηση αναγκών, διαλέξαμε ποιες μάχες θα δώσουμε και νομίζω κάναμε σωστά. Ξέρεις, η οριμότητα είναι ένα θλιβερό κέρδος, έχει γράψει μια μεγάλη Ελληνίδα καθημαϊκός, και η γαλήνη είναι το συνέστημα. Δώσαμε ό,τι είχαμε.
2: Ερωτήσεις για τον coach, ο κύριος Μίχος, ο κύριος Καρκανιάς μετά, εδώ μπροστά. Θωμά, το μικρόφωνο.
3: Coach, το έξτρα συνέστημα όταν τελείωσαν όλα μετά το παιχνίδι, να ακούτε το όνομά σας σύνθημα στα χείλη του κόσμου του ΠΑΟΚ.
1: Δεν μπορώ να το έγραψω. Είναι τα δάκρυα, είναι η λέξη που δεν μπορεί να πει η καρδιά.
2: Σύντο.
4: Ξεπεράσουμε λίγο αυτό να... Εμείς η κατάσταση να αναγκαστικά κάνουμε μια ερώτηση μπασκετική περισσότερο λόγω του παιχνιδιού και μετά θα κάνουμε μια άλλη διαφορετική. Στα δύο μας πήγε πολύ ψηλά το σκορ. Η ομάδα δέχτηκε περίπου 220 πόντους σε 85 λεπτά. Ήταν το πλάνο να πάει έτσι ή βγήκε μέσα το παιχνίδι, μέσα από τις καταστάσεις του παιχνιδιού, και μετά θα κάνω μια άλλη ερώτηση πολύ πιο σοβαρή από αυτήν.
1: Ναι, επίσης έβαλε κοντά στους 200 πόντους σε αυτά τα δύο μάτς η ομάδα. Παίξαμε με 29 ασίστ μέσα στο ΆΚΑ, 23 ασίστ σήμερα. Το παιχνίδι έχει μια δυναμική που κανείς δεν είναι μεγαλύτερος από το παιχνίδι. Εμείς ήταν πολύ σημαντικό, είπα και στα παιδιά στην ομιλία, στην προετοιμασία του αγώνα, ότι και τον Μπιλμπάο και η Μούρθια είχαν μέσα όρο 95 πόντους και εδώ μέσα βάλανε 73, και έτσι έπρεπε να είναι η αμυντική μας προσέγγιση. Αλλά θέλω πάρα πολύ να υποστηρίξω τους παίκτες μας, γιατί έδωσαν τα πάντα 40 ώρες πριν στο ΆΚΑ. Ήταν λίγο αναμενόμενη η επιβάρυνση και η κόπωση, αλλά ξέρετε, ένα παιχνίδι μπορεί να... η ομάδα πρέπει να είναι έτοιμη να το κερδίσει, είτε πάει σε ψηλό σκορ είτε πάει σε χαμηλό σκορ. Και οι δύο ομάδες έχουν παίκτες με ταλέντο, ειδικά ο Παναθηναϊκός έπαιξε πολύ early offense, με αρκετό transition παιχνίδι, οπότε αυτό αυτομάτως οδηγεί το παιχνίδι σε πολλές κατοχές. Βέβαια, νομίζω έχω κάνει και άλλη αναφορά, ότι όταν παίζεις γρήγορα και δημιουργείς 5 έως 7 περισσότερες κατοχές από το μέσο όρο σου, αλλά δημιουργείς και 5 έως 7 κατοχές για τον αντίπαλο. Οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό πόσο ποιοτικά looks είναι αυτά που δημιουργείς, σουτ με καλές προϋποθέσεις. Ο Παναθηναϊκός είχε ένα εξωπραγματικό ποσοστό στο τρίποντο, αγγίζει το 70%. Αυτό οδηγεί το σκορ να πάει πάρα πολύ ψηλά. Ναι, βεβαίως.
4: Αν, βέβαια, δεν ξέρω αν νιώθεις ότι ήταν το τελευταίο σου παιχνίδι και αν έχεις κάνει καμία κουβέντα με την διοίκηση, την ιδιοκτησία για αυτό το θέμα.
1: Είμαι τόσο κλειδωμένος σε αυτή τη διαδικασία που δεν υπήρχε χρόνος για να τραβήξω την προσοχή μου σε κάτι άλλο. Από εκεί πέρα σίγουρα γίνεται μια φοβερή προσπάθεια για να μπουν σωστά θεμέλια στη νέα εποχή. Έχω πει και άλλη φορά, θα είναι τιμή μου άμα είμαι στο box της νέας εποχής.
2: Άλλη ερώτηση για τον coach. Περίμενε, Νίκο.
5: Καλησπέρα σας, ελπίζω να είστε καλά. Θα ήθελα να μας μιλήσετε λίγο για το φαινόμενο Patrick Beverley. Σήμερα είχε 14 πόντους, 11 assist και είδαμε πόσο πάλεψε στο παιχνίδι. Όπως και στο προηγούμενο παιχνίδι ήταν πολύ κομβικός, και γενικότερα όταν, σε όλους τους αγώνες, όταν έπρεπε να νικεί ήταν. Ενώ έχει δεχτεί πολύ κριτική. Θα ήθελα να μας μιλήσετε γι' αυτό.
1: Ευχαριστώ για την ερώτηση. όταν μου ανακοίνωσαν ότι θα οδηγήσουν ομάδα ως head coach, ήταν το μεγαλύτερο ίσως στοίχημα που έπρεπε, η μεγαλύτερη πρόκληση που είχα μπροστά μου. Θα έπρεπε να βρω έναν τρόπο να αξιοποιήσουμε τον Pat. Θα έπρεπε να βρω έναν κανάλι επικοινωνίας να μπορούμε να επικοινωνήσουμε και εντός και εκτός γηπέδου και πραγματικά αυτό λειτουργήσε τέλεια. Είχαμε ένα πάρα πολύ ψηλό επίπεδο επικοινωνίας on and off the floor. Ο Beverly δέχθηκε πάρα πολύ κριτική, αλλά ξέρετε, ο Beverly έχτισε όλη την καριέρα αποδεικνύοντας σε όλους τους άλλους ότι κάνουν λάθος και αυτός είναι ο σωστός. Οπότε πάντα έπρεπε να βρίσκουμε προκλήσεις μπροστά του για να παίρνει επιπλέον κίνητρο για να είναι ο εαυτός του. Ένιωθα ότι για να πετύχει αυτή η ομάδα θα έπρεπε να δώσουμε χώρο στον Beverly και να μας δώσει ο Beverly από τη δική του πλευρά τα πράγματα που ξέρει πολύ καλά να κάνει μέσα στο γήπεδο. Ξέρετε, πραγματικά δεν ήταν ο τρόπος που παίξαμε, δεν ήταν το αγαπημένο μου μπάσκετ, αλλά παίζαμε λίγο κοινικά γιατί το αποτέλεσμα ήταν το μεγαλύτερο ζητούμενο κάθε τρεις μέρες και έπρεπε να πάρουμε κάποιες στρατηγικές αποφάσεις για το πώς θα φτάσουμε στη νίκη και ήταν μια στοχευμένη στρατηγική αυτή.
2: Νικό.
3: Coach, τώρα που το συνέστημα είναι γαλήνη, θες λίγο να μας εξηγήσεις αυτή η καθημερινότητα τρεις μήνες πώς ήτανε για σένα, για την ομάδα, για τον οργανισμό, για τον coach την Κέρι που ήτανε από πάνω.
1: Θα κάνουμε την πιο όμορφη δουλειά στον κόσμο. Ασχολούμαστε με τον μπάσκετ. Κάθε φορά πρέπει να βρίσκεις κίνητρο, να είσαι καλύτερος, να είσαι καλύτερη εκδοχή σου, να είσαι λίγο καλύτερος από αυτό που ήσουν χθες. Ξέρετε, έχω ένα τεχνοκρατικό τρόπο σκέψης και πάντα προσπαθώ να δω που μπορεί να προσθεθεί προστιθέμενη αξία. Ένας προπονητής έχει τόσες μάχες να δώσει και στρατηγικά αλλά και για το πώς μπορεί να καθοδηγήσει τον γκρουπ, να ιεραρχήσει τις ανάγκες, να δει ποιες μάχες αξίζει να δώσει, ποιες μάχες πρέπει να πάνε λίγο πιο πίσω, ώστε η ομάδα να μπορεί να είναι στην καλύτερη εκδοχή της. Υπήρχε πάρα πολύ ένταση, πολύ όραμα, μια πολύ εμπνευσμένη προσπάθεια με πολύ υψηλά ιδανικά και οφείλω να δώσω ένα τεράστιο credit σε όλους τους παίκτες της ομάδας. Ο ελληνικός κορμός, κάποιοι μπορεί να μην είχαν τη συμμετοχή αλλά ήταν κάθε μέρα με κίνητρο, κάθε μέρα με την θετική τους ενέργεια να δώσουν τον εαυτό τους, να θυσιάσουν τον εαυτό τους για το group, να έχουμε αυτά τα αποδυτήρια γιατί είναι πάρα πολύ σημαντική η κουλτούρα της ομάδας. Πουθενά δεν είχαμε το φόβο να κερδίσουμε, ξέραμε ότι ό,τι και να γίνει θα τα δώσουμε όλα και αυτό από μόνο του είναι μία νίκη. Και από την άλλη ο οργανισμός μεγαλώνει πάρα πολύ και αυτό που είναι πάρα πολύ αισιόδοξο είναι ότι το όραμα του ιδιοκτήτη ενσαρκώνεται με πολύ σωστό τρόπο, να μπαίνουν θεμέλια σε δομές και να μην υπάρχει μια νεοπλουτίστικη προσέγγιση. Νομίζω είναι μια καλή αφετηρία ώστε να ατενίσει ο οργανισμός το μέλλον με πολύ μεγάλη αισιοδοξία.
2: Ποιος την καλύψη?
6: Coach, καλησπέρα και συγχαρητήρια για την πορεία. Έχοντας ζήσει αυτή την αλλαγή σε διοκτησιακό και το διοικητικό καθεστώς στο ΠΑΟΚ, πώς βλέπετε να έρχεται η επόμενη μέρα, τι βλέπετε να συμβαίνει, τα ζήσατε, τη γνώμη σας λίγο πάνω σε αυτό?
1: Η αλήθεια είναι ότι δεν έδωσα στον εαυτό μου πολύ χώρο να σκεφτεί τι γίνεται στα άλλα δωμάτια γιατί ήμουν πολύ συγκεντρωμένος στη δική μας προσπάθεια, η δική μου δουλειά ήταν να πάρω από αυτό το group την καλύτερη εκδοχή του όσο ένα συνεχές κυνήγι της τελειότητας και πώς μπορεί αυτό το group να ανεβαίνει επίπεδο και να κερδίζει αγώνες γιατί ήμασταν για 2 μήνες σε μια ακροβασία χωρίς περιθώριο λάθους, χωρίς δίχτυα ασφαλείας και τα καταφέραμε για να επιτύχουμε το στόχο της τρίτης θέσης και τον τελικό στην Ευρώπη. Από εκεί και πέρα, ο πολύ πιο κατάλληλος από μένα για να σου πει γι' αυτό είναι ο Αντρέα Τρινκέρη και είμαι σίγουρος ότι θα σας εξηγήσει με κάθε λεπτομέρεια το όραμά του για τον νέο ΠΑΟΚ.
2: Τελευταία ερώτηση και κλείνουμε.
7: Θα κάνω δύο, μικρά εσύ.
2: Όχι, θα κάνετε δύο, μία.
5: Οκ. Okay. Θα ήθελα να μας μιλήσετε για τους ψηλούς. Σήμερα ήταν τη ψήφη και ο Μέλβιν είχε 22 και ο Μούρι είχε 10 και ο Μούρι είχε 19. Ιδιαίτερα μας είχατε πει ότι και ο Βαγγέλης Μαγάλης δούλεψε με τον Ομορρούγγι. Θα ήθελα να μας μιλήσετε γι' αυτό.
1: Ήταν πολύ σημαντική όλη τη χρονιά ήδη, όλο αυτό το διάστημα η συνεισφορά που είχαν και που είχε και η front line, αλλά ξέρετε, όπως δεν μπορούμε να απομονώσουμε άμυνα και επίθεση, έτσι δεν βρίσκω και τόσο σημαντικό να απομονώσουμε τη γραμμή των ψηλών με τη γραμμή των περιφερειακών, γιατί είναι αλληλένδετα. Είχαμε 29 assist στο ΆΚΑ, 23 σήμερα, άρα δούλεψαν πάρα πολύ καλά και οι περιφερειακοί για να έχουν υψηλή αυτή την απόδοση. Ωστόσο όμως δεν ήταν αρκετή, γιατί ο Παναθηναϊκός είναι στους τελικούς και εμείς παίξαμε το τελευταίο μας παιχνίδι.
2: Κύριος Καρκανιάς, τελευταία ερώτηση να κλείσουμε.
4: Κρίση συναισθημάτων από αν υπάρχει κάτι που σε προβλημάτισε όλη χρονιά. Από το καλοκαίρι και μετά κάτι που δεν σου άρεσε. Θα ήταν και αυτό χρήσιμο να υποθεί. Και ένα δεύτερο, με συγχωρείς, έριξες μια ώρα πάσα. Είπες ότι θα ήταν τιμή σου να είσαι στην νέα εποχή του ΠΑΟΚ, ακόμα και με δύο Ιταλούς μπροστά από σένα.
1: Αρχικά στο πρώτο σχέδιο της ερώτησης, ξέρετε, δεν θα χρησιμοποιήσω πάλι το τεχνοκρατικό μου προφίλ, το management στα οικονομικά, ότι υπάρχουν τα προβλήματα και οι λύσεις. Δεν κοιτάω καθόλου το πρόβλημα, το μόνο που με ενδιαφέρουν είναι οι λύσεις. Δεν είναι solutions oriented, ήταν η σκέψη μου. Αυτό προσπαθούσα να μεταδώσω και στα παιδιά, ότι το next play mentality, ό,τι έγινε, ανήκει στο παρελθόν. Δεν μπορείς να το αλλάξεις, πρέπει να είσαι η καλύτερη εκδοχή σου για το επόμενο play. Αυτό δεν είναι λίγο, είναι πραγματικά πάρα πολύ σπουδαίο. Κάποιοι μπορεί να βλέπουν το πρόβλημα, κάποιοι μπορούν να βλέπουν τη λύση. Είμαι στην δεύτερη κατηγορία, ότι δουλειά ενός προπονητή είναι να βρίσκει λύσεις στα προβλήματα, όχι προβλήματα στις λύσεις. Γι' αυτό, επειδή με έχουν ρωτήσει αρκετοί και άλλες φορές ότι είσαι σχετικά ήρεμος στην ώρα του αγώνα, ο προπονητής δεν έχει νόημα να παίζει, να είναι έντονος ή να παίζει ένα θέατρο. Πρέπει να δίνει λύσεις στους παίχτες, πρέπει να δίνει λύσεις. Το δεύτερο σκέλος σου νομίζω θα μείνω στις ίδιες λέξεις. Θα είναι τιμή μου να είμαι στον ΠΑΟΚ της νέας εποχής. Πάνω ξέχασα να σε αναφέρω με τα ονόματα. Κάνεις στον ΠΑΟΚ ένα καλύτερο μέρος. Σε ευχαριστώ πολύ για την συνεργασία. Ευχαριστώ πολύ και εσάς. Ήσταν πολύ ευγενικοί μαζί μου.
8: Focus 103,6.

0: Πάμε τώρα μετά τον προπονητή του ΠΑΟΚ να ακούσουμε και τον Αταμάν να πάρουν μια γεύση. Τι είπε, πάει για τους τελικούς και μάλιστα σήμερα μια απόφαση του κυρίου Γιανακόπουλου προκάλεσε το ενδιαφέρον όλων μας. Ο κύριος Γιανακόπουλος αποφάσισε οι παίκτες του Παναθηναϊκού να πάνε όλοι σε ξενοδοχείο από την πρώτη μέρα μέχρι την τελευταία μέρα των τελικών. Απίστευτο και όμως αληθινό να μην φεύγουν από το ξενοδοχείο καθόλου. Ξενοδοχείο, προπόνηση, ξενοδοχείο αγώνας, πίσω ξενοδοχείο. Μέχρι να τελειώσουν τελική γιατί θέλει λέει, το πρωτάθλημα. Τι είπε όμως ο Αταμάν, πάμε να τον ακούσουμε.
1: Tough. We didn't play so aggressive, and we made a lot of mistakes on the rebounds. We gave 9 offensive rebounds. Then PAOK found 15 points from the second chance offensive rebounds. And offensively, so our scorer players they play very lower field goals. But anyway, second half we talk in the locker room and we play more aggressive. We made a very good defense offensively. We moved the ball. Very well. Tonight, JD Osman, he played a perfect game, especially offensively. And also the others give the contribution in the second half. And we take the victory. It was a difficult game, of course, because PAOK is a good team in this atmosphere. I believe that this game will help us too much for the finals atmosphere and for our goal in the finals.
2: Ο κότς ξεκινώντας είπε ότι στο πρώτο ημίχρονο η ομάδα του δεν έπαιξε καλά στα περισσότερα σημεία του παιχνιδιού, δεν είχε αυτή την επιθετικότητα που θα ήθελε στο παιχνίδι της. Επίσης δέχτηκε πάρα πολλούς πόντους από δεύτερες επιθέσεις, κυρίως από επιθετικά rebound των παικτών του ΠΑΟΚ. Και οι παίκτες που κυριαρχούν συνήθως στο επιθετικό παιχνίδι της ομάδας του είχαν χαμηλό ποσοστό στα σουτ. Μιλήσανε στο ημίχρονο στα αποδυτήρια. Αυτό είχε θετικό αντίκτυπο στο πώς αγωνίστηκε η ομάδα τους στο δεύτερο ημίχρονο, που ήταν σαφώς καλύτερη, εκτέλεσε καλύτερα. Έκανε ιδιαίτερη μνήμα στον Τσέντι Όσμαν, ο οποίος θεωρεί ότι έκανε ουσιαστικά ένα τέλειο παιχνίδι. Και θεωρεί ο κότς ότι ήταν ένα δύσκολο παιχνίδι για την ομάδα του, γιατί ο ΠΑΟΚ είναι μια καλή ομάδα και η ατμόσφαιρα στην οποία αγωνίστηκαν σήμερα που ήταν δύσκολη θα τους βοηθήσει όπως και το παιχνίδι γενικότερα για τους τελικούς του πρωταθλήματος. Αν έχετε ερωτήσεις για τον coach, με το μικρόφωνο και στα αγγλικά παρακαλώ, κλείτο.
3: Greek basketball is that Olympiacos, I'm talking about the finals. Olympiacos is in a better shape now than Panathinaikos. How do you think to overpass this barrier right now?
1: I think that we are a better team than Olympiacos, and we will show this in the finals. Just we need that three key Greek players are injured now, as you know, Sloukas and Rogavopoulos and Kalaisakis. They are three Greek players, and as you know, that Olympiacos with how many foreigners they play, they have a big advantage for this in the rosters, especially in the Greek league. But tonight we show our power, and we are ready for win the title.
2: Ο coach λέει ότι θεωρεί ότι ο Παναθηναϊκός είναι καλύτερη ομάδα από τον Ολυμπιακό. Θα παίξει πολύ σημαντικό ρόλο στη σειρά των τελικών σε τι κατάσταση θα είναι οι τρεις Έλληνες παίκτες του Παναθηναϊκού που είναι τραυματίες και οι οποίοι δεν αγωνίστηκαν στο σημερινό παιχνίδι. Ο Σλούκας, ο Ρογκαβόπουλος και ο Καλαϊτζάκης. Πρέπει επίσης να αναλογιστείτε με πόσους ξένους παίκτες αγωνίζεται στο ελληνικό πρωτάθλημα ο Ολυμπιακός και αυτό τους δίνει ένα σημαντικό πλεονέκτημα. Αλλά πιστεύω ότι η ομάδα μας είναι καλύτερη και θα το δείξει και θα κερδίσει τον τίτλο. Παρακαλώ.
4: You said about the perfect game of Tzedi Osman. He was the MVP in this game. He scored 29 points, but also he played 38 minutes. I would like you to tell us more about this.
1: Yes, because we miss in that positions Rogavopoulos, that they are another player that they share the minutes on the small forward position. Kalaisakis, another player that they share the minutes. And the game was tough, and JD played amazing. So I know that also in the national team, he played many games, 40 minutes. You remember also against the Greece. Everybody remember this game, I believe. And for this, he played easy.
2: Ο Τσέντι έπαιξε τόσα πολλά λεπτά γιατί είχαμε σημαντικές απουσίες όπως ο Ρογκαβόπουλος και ο Καλαϊτζάκης που μοιράζονται το χρόνο σε αυτήν την θέση. Επίσης έκανε ένα καταπληκτικό παιχνίδι και θα θυμίσω ότι αρκετές φορές με την εθνική ομάδα της Τουρκίας, υπάρχει και το παράδειγμα από τον αγώνα με την Ελλάδα που αγωνίζεται πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, ακόμα και 40 λεπτά. Άλλη ερώτηση υπάρχει? One more, yes. Και μετά ο κύριος Τρικαλιώτης.
4: includes some things are bigger than basketball, for example, mental health. In recent years, we have seen a lot of pressure and toxicity during the Greek basketball finals, mainly from social media. As the coach of Panathinaikos and as a team in general, how do you plan to protect the players, the staff and everyone involved with the team in order to remain focused on the goal of winning the championship?
1: We don't care what they wrote, they are writing in the social media, in some journalists. We know who they are. We know their goal. For this, we don't care. For the final, just we need that everything will be fair. Just we need that everything will be fair on the court, and we are ready for win.
2: Δεν μας ενδιαφέρει και τόσο το τι γράφεται στα social media. Ξέρουμε ποιοι τα γράφουν, ξέρουμε ποια είναι τα κίνητρά τους. Εμείς αυτό που θέλουμε να υπάρχει είναι ισότητα στους τελικούς. Τίποτα άλλο. Κύριε Τρικαλιώτη.
5: Coach Philip, you had an intense dialogue with Matthias Lessor, if I'm correct, in the last minutes. Was there something wrong? Was it because Lessor took the technical foul? Thank you.
1: No, I don't. So players in the adrenaline can take this technical foul. It's not a big problem, but I advise him to be calm after the game, because for sure, of course, the fans was angry for this. To be calm, because if something happens after the game, he will take a fine for the finals. Just I notice. I advise him for the to be calm, to be smart, to be on the court for the finals, because I know that everybody are waiting that some mistake that we made to break the balance that we have against Olympiakos.
2: Κατανοώ πολύ ότι η αδρεναλίνη μπορεί να είναι σε πολύ υψηλά επίπεδα για τους παίκτες σε ένα παιχνίδι. Δέχτηκε την τεχνική ποινή. Αυτό προσπάθησα να εξηγήσω στο Λεσόρ, ότι πρέπει να μείνει ήρεμος. Είναι φυσιολογικό οι φίλαθλοι μετά από την τεχνική ποινή να είναι εξαγριωμένοι μαζί του. Οπότε ήθελα να μην δημιουργηθεί κάποιο περιστατικό, να μην κινδυνεύσει με τιμωρία και να υπάρχει κίνδυνος να μην αγωνιστεί, να χάσει κάποιο παιχνίδι από τους τελικούς. Αυτό είναι που μας ενδιαφέρει. Εμείς ξέρουμε ότι μας περιμένουν ουσιαστικά, αν γίνει κάποιο λάθος από την πλευρά μας, για να το εκμεταλλευτούν. Και αυτό ήταν ο λόγος που του μίλησα αμέσως μετά την αποβολή του από το παιχνίδι.
1: For last, I want to say that I like to congratulate Olympiakos for win the EuroLeague, but Greek League we will win.
2: Θέλω να δώσω συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό για την επικράτησή του και το γεγονός ότι κατέκτησε την EuroLeague, αλλά θέλω να πω ότι εμείς θα κατακτήσουμε το ελληνικό πρωτάθλημα.
6: Focus 103,6.

Εδώ κυρίες και κύριοι φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας ακούσατε κάθε μέρα εκτός Σαββάτου και Κυριακή στον Focus 103,6 η ραδιοφωνική σφήνα στα σπορ. Ευχαριστούμε πολύ που μας ακούσατε. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων και το πρόγραμμα του Focus 103,6. Μείνετε συντονισμένοι.

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα.
1: Focus στον κόσμο.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6 στο μικρόφωνο Κώστας Τουτσίδης. Την κατάθεση στη Βουλή της πρότασης της Νέας Δημοκρατίας για συνταγματική αναθεώρηση ανακοίνωσε με ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης κάνει λόγο για ένα σχέδιο θεσμικών αλλαγών που, όπως υποστηρίζει, εξυγχρονίζει το πολιτικό σύστημα και ανοίγει το δρόμο για νέες μεταρρυθμίσεις. Επειδή ο Πρωθυπουργός δεν έχει άλλη δουλειά να κάνει, να χτυπήσει την ακρίβεια, να χτυπήσει τα καρτέλ, ασχολείται με τη συνταγματική αναθεώρηση, τονίζει σε δήλωσή του ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης. Κάθε μήνα πετάει και ένα πυροτέχνημα. Με πυροτεχνήματα απλώς αλλάζει λίγο την ατζέντα. Η συνταγματική αναθεώρηση είναι μέγιστο ζήτημα και πρέπει σοβαρά να συζητείται. Πρώτα όμως πρέπει να επιλύσει τα βασικά ζητήματα των ανθρώπων, των πολιτών, των φτωχών Ελλήνων. Ακρίβεια, υψηλές τιμές και το κυριότερο, υπερφορολόγηση. Όλα τα υπόλοιπα είναι για αλλαγή ατζέντας, επισημαίνει στη δήλωσή του ο Κυριάκος Βελόπουλος. Τίτλους τέλους στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς στη Βουλή βάζει η επίσημη αποχώρηση 7 μελών της, καθώς ο αριθμός των βουλευτών της πέφτει πλέον σε 4. Από τη Νέα Αριστερά αποχωρούν επίσης 143 στελέχη. Αναταράξει στο Πασόκ μετά τη δήλωση Δούκα για συνεργασία με Τσίπρα. Ο Χάρης Δούκας που κάλεσε τα δύο κόμματα να ξεκινήσουν από τώρα διάλογο επί των προγραμμάτων τους μετά τις αντιδράσεις προχώρησε σε νέα δήλωση τονίζοντας ότι σέβεται την απόφαση του συνεδρίου του Πασόκ για αυτόνομη πορεία. Στο αρχείο τίθενται από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών οι υποθέσεις Αθανασίου και Χατζηβασιλείου για το σκάνδαλο ΠΚΠ. Κρίθηκε ότι για τους συγκεκριμένους δεν προκύπτουν ενδείξεις ηθικής αυτουργίας σε παραβασικά θήκοντος. Σχεδόν 2 μονάδες πάνω από την Ευρωζώνη εκτοξεύθηκε ο πληθωρισμός στην

0: Προεδρού ότι θα υπάρξει συμφωνία με το Ιράν την επόμενη εβδομάδα.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Για αύριο Τετάρτη αναμένεται αίθριος καιρός με τοπικές βροχές και καταιγίδες στις θερμές ώρες της ημέρας στα κεντρικά και βόρεια ορεινά υπηρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν με ένταση από 4 έως 5 μποφόρ στα πελάγη. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, θα φτάσει τους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αύριο αναμένεται γενικά αίθριος καιρός, οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις με ένταση 2-3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στο κέντρο της Θεσσαλονίκης από 18 έως και 29 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι στους 103 και 6 στον Focus FM. Ακολουθεί η εκπομπή Απογευματινό Μαγκαζίνο.
2: Focus 103,6.
3: Τελοπών για το έντερο. Το μοναδικό φυσικό προϊόν που δρά ευεργετικά ενάντια στις διαταραχές του εντέρου. Με αγνά φυσικά συστατικά όπως ελαιόλαδο και εθέρια έλαια από μέντα, θυμάρι, λεμόνι, δεντρολίβανο και ρίγανη, το Τελοπών δρά κατά των εντερικών διαταραχών. Προσφέρει άμεση ανακούφιση στους κοιλιακούς πόνους του εντέρου, της δυσκυλιότητας, της σπαστικής κολίτιδας. Το απόλυτο μυστικό της επιτυχίας για άμεσο αδυνάτισμα, για την αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας και της συσπάσης εντέρου. Τελοπών. Τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος. Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-2523-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
4: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
5: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα λιώσουν όλα.
4: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
7: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 8 Ιουνίου.
8: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
9: Αρετή παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο 4,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες 7,75.
8: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
9: Good Meals αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό 55 λεπτά. Kaiser Pilsner κουτί 6x330 ml 4x2 δώρο 4,99.
8: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
9: Κούντα Γερμανία στο κιλό 5,49. Δοδόνι φέτα pop το κιλό 12,95.
8: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
2: Focus FM με το καλημέρα.
10: Καλημέρα από Βέρεια.
11: Καλημέρα από Βάρη Αττικής.
12: Καλημέρα από Καρδίτσα.
13: Καλημέρα από Ανατολική Θεσσαλονίκη.
14: Καλημέρα από Αθήνα, Άλυμο.
15: Καλημέρα από Σύρο, Βάρη.
2: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
1: Focus FM 103,6. Ραδιόφωνο από το Α
14: ως το μέγα.
16: Αντισυστημικός.
17: Βαρδάρης.
18: Γαλανόλευκος.
19: Δημοκρατικός.
20: Ελληνικός.

0: Κυπριακός.
1: Κουρσάρος.
2: Λατρευτός.
3: Μαχητικός.
4: Νικητής.
5: Ξεκάθαρος.
6: Όαση.
7: Παγκόσμιος.
8: Ρεαλιστής.
9: Σεισμός. Τιτάνιος.
10: Υπεύθυνος.
11: Φιλαλήθης.
12: Κέραιο κέραιε λε παιδιά.
13: Σταγμένος.
14: Ωραία.
15: Φόκους στον κόσμο.
16: Καλημέρα από Γαλλογερμανο-Ελβετία.
17: Καλημέρα από Ολλανδία. Χάγη.
18: Καλημέρα. Το μάθω από Στουτγκάρδη.
19: Λούντεσάιτ. Βόρεια Ρινανία, Βεσφαλία.
20: Καλημέρα από Κοπεχάγη.
21: Καλημέρα από το Ταχάου.
22: Καλημέρα από Νορβηγία. Τρόντχαϊμ.
23: Από πρωτεύουσα της Αυστραλίας.
24: Καλημέρα από το ελληνισμό. Από Ζυρίκη.
25: Καλημέρα από το πιο νότιο ανατολικό σημείο της Ελλάδας, Κύπρο.
26: Καλημέρα από Βέλγιο. Χάσολτ. Φλαμανδία.
27: Καλημέρα από Νορβηγία.
28: Καλημέρα από Ζάμπια.
15: Καλημέρες. Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.

0: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Τα βότανα που περιέχονται στη θωρακικών βοηθούν στο ροχαλιτό, στο κλειστό διάφραγμα και στο περπάτημα. Επίσης φαίνεται πως επιδρούν θετικά και στην ανακούφιση των πνευμόνων των καπνιστών, αφού θεωρητικά ανοίγουν τα πνευμόνια σας. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20. Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
2: Ο σταθμός της αλήθειας.
3: Παρηγοριά στον άρρωστο.
4: Φως στο τούνελ.
5: Πυρηνική βόμβα, το βέλος του Θεού.
6: Λιοντάρι, λιοντάρι.
7: Αφύπνιση Ελλήνων πολιτών.
8: Γροθιά στο κατεστημένο.
9: Πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια.
10: Η αλήθεια στην ενημέρωση.
11: Η αντικειμενική ενημέρωση.
12: Το Α και το Ω.
13: Ελληνικό ελεύθερο ραδιόφωνο.
14: Φόκους τυφώνας αλήθειας.
15: Μαχητές από τους ολίγους.
16: Αξιόπιστη ενημέρωση.
17: Φάρος της αλήθειας.
18: Παρηγοριά, ελπίδα.
19: Ευτυχώς που υπάρχει.
20: Φόκουσε και όλος ο κόσμος σε ακούει.

Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, εδώ είμαστε και σήμερα το απογευματινό μαγκαζίνο ξεκινάει η καθημερινή σας ενημέρωση αυτή την ώρα από Δευτέρα ως Παρασκευή από τον Focus FM 103,6. Μέχρι και τις 7 θα είμαστε εδώ μαζί όπως κάθε μέρα και θα τα λέμε. Ο Κώστας Τουτσίδης στο μικρόφωνο, ο Αλέξανδρος Γιαννόγλου πίσω από την κονσόλα του ήχου στην επιλογή της μουσικής και την παραγωγή.

Σε αυτή την εκπομπή, όπως και σε όλες τις εκπομπές του Focus, ακούτε ενδιαφέροντα πράγματα, οπότε θα ξεκινήσουμε με κάτι πολύ ενδιαφέρον, ότι για να λύσετε τα προβλήματα της μετακίνησής σας, η επιλογή είναι η DigiCar. Η DigiCar δραστηριοποιείται στο χώρο του Rent-a-Car και του Leasing, προσφέροντας σύγχρονες λύσεις μετακίνησης για ιδιώτες και για επιχειρήσεις και δίνει έμφαση στα ηλεκτρικά οχήματα και τη βιώσιμη κινητικότητα. Έχει στόλο νέων και φιλικών προς το περιβάλλον αυτοκινήτων, ευέλικτα προγράμματα μίσθωσης και άμεση εξυπηρέτηση. Η DigiCar σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία οδήγησης που συνδυάζει την αξιοπιστία, την οικονομία και την τεχνολογία αιχμής. Τώρα εσείς για περισσότερες πληροφορίες θα πρέπει να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα digicar.gr. Και βέβαια να σας θυμίσουμε και πώς επικοινωνείτε μαζί μας και όλους τους τρόπους που έχει στη διάθεση σας ο Focus για ενημέρωση και επικοινωνία. Στο Viber μπορείτε από τώρα μέχρι και το τέλος της εκπομπής, όπως κάνετε κάθε μέρα και όπως κάνετε σε όλες τις εκπομπές, να μας στέλνετε τα γραπτά σας μηνύματα στον αριθμό 6907-483-484, γραπτά μηνύματα δωρεάν στο Viber με το όνομά σας και το μήνυμά σας, έτσι για να τα διαβάζουμε στον αέρα. Ακούτε όλο το 24ωρο Focus FM στους 103 και 6 των FM από τους ραδιοφωνικούς σας δέκτες και έχετε πληρέστατη ενημέρωση, όμως αναλυτική ενημέρωση μπορείτε να έχετε και από την ιστοσελίδα του Focus FM, την οποία πρέπει να επισκέπτεστε πολύ συχνά όλο το 24ωρο. Η διαδικτυακή διεύθυνση που χρειάζεστε για την ενημέρωσή σας είναι www.focusfm.gr. Εκεί θα βρείτε ειδησιογραφία από την Ελλάδα και όλο τον κόσμο, θέματα, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, άλλα πολλά ενδιαφέροντα που ενδεχομένως δεν θα τα διαβάσετε αλλού. Και βέβαια να μην ξεχνάτε ότι μέσα από την ιστοσελίδα μας μπορείτε να ακούτε όλο το 24ωρο διαδικτυακά ζωντανά και το πρόγραμμα του Focus όπου κι αν είστε στον κόσμο, και αυτό είναι πολύ χρήσιμο κυρίως για όσους είναι εκτός Θεσσαλονίκης, στην υπόλοιπη Ελλάδα και εκτός Ελλάδας, οπουδήποτε στον κόσμο, για τους συμπατριώτες μας που μας ακούν από το εξωτερικό. Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης Facebook, X, TikTok, YouTube, Instagram υπάρχει σελίδα του Focus για να την ακολουθήσετε και να έχετε ενημέρωση και διάδραση και επικοινωνία με το σταθμό και τις εκπομπές και από εκεί, από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Το μόνο που χρειάζεται να κάνετε είναι σε όποιο μέσο χρησιμοποιείτε να γράψετε Focus FM 103,6 για να σας εμφανίσει στην αντίστοιχη σελίδα του σταθμού και να την ακολουθήσετε. Και μην ξεχνάτε ότι υπάρχει η εφαρμογή μας για τα κινητά τηλέφωνα που την κατεβάζετε αυτή την ώρα αν θέλετε που μας ακούτε γρήγορα, εύκολα, μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα και φυσικά εντελώς δωρεάν από την ψηφιακή πλατφόρμα που έχουν όλων μας τα κινητά για να κατεβάζουμε εφαρμογές από εκεί. Μπαίνετε εκεί στην πλατφόρμα, γράφετε Focus 103,6 FM Radio όπως το ακούτε με λατινικούς χαρακτήρες, εμφανίζετε η εφαρμογή του Focus, την κατεβάζετε στο κινητό σας και έτσι έχετε τον αγαπημένο σας σταθμό μαζί σας όπου κι αν είστε όλο το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Κυριολεκτικά στην τσέπη σας τον έχετε το Focus και δεν χάνετε ούτε δευτερόλεπτο ενημέρωση. Μέσα από την εφαρμογή ακούτε το πρόγραμμα ζωντανά παντού στον κόσμο όλο το 24ωρο διαδικτυακά και φυσικά επισκέπτεστε και την ιστοσελίδα μας.

πάμε σιγά σιγά λίγο να δούμε έτσι επικαιρότητα, όπως κάνουμε κάθε φορά στο ξεκίνημα της εκπομπής. Στην πολιτική επικαιρότητα έχουμε σήμερα τον κύριο Μητσοτάκη να λέει ότι μέσω της ανάρτησής του που έκανε της εβδομαδιαίας, να λέει ότι επίκειται η συνταγματική αναθεώρηση, μάλλον η κατάθεση στη Βουλή της πρότασης της Νέας Δημοκρατίας για τη συνταγματική αναθεώρηση. Αυτό ανακοίνωσε με ανάρτηση του ο Πρωθυπουργός, ο οποίος ούτε λίγο το πολύ κάνει λόγο για ένα σχέδιο αποθεσμικές αλλαγές που, όπως είπε, θα εξυγχρονίσει το πολιτικό σύστημα και θα ανοίξει το δρόμο για νέες μεταρρυθμίσεις. Αυτές οι μεταρρυθμίσεις, όταν τις ακούω. Γιατί γελάς, Αλέξανδρε? Αυτές οι μεταρρυθμίσεις, όταν τις ακούω. Χορτάσαμε από μεταρρυθμίσεις. Για να δούμε πόσες άλλες μεταρρυθμίσεις θα δούμε. Λοιπόν, βέβαια, να σας πούμε εμείς ότι θα χρειαστεί για να κατατεθεί στην Βουλή αυτό υπογραφή τουλάχιστον 50 βουλευτών. Θεωρητικά, εντάξει, δεν τίθεται ζήτημα, τους έχει τους 50 βουλευτές. Από εκεί και μετά, ποια είναι η διαδικασία, να σας πούμε λίγο, να ξέρετε, για αυτό που είπε ο κ. Μητσοτάκης, ότι μετά την υποβολή τους, οι προτάσεις αυτές θα ανακοινωθούν στη Βουλή, θα τυπωθούν και θα διανεμηθούν σε όλους τους βουλευτές, έτσι ώστε να παραπεμφθούν σε επιτροπή. Θα συσταθεί επιτροπή αναθεώρησης του συντάγματος, έτσι, από τον πρόεδρο της Βουλής, ο οποίος θα καλέσει και τα κόμματα να ορίσουν εκπροσώπους. Ποιοι θα εκπροσωπούν το κάθε κόμμα σε αυτήν την επιτροπή. Αναλογικά, φυσικά, με τη δύναμή τους γίνεται αυτό, έτσι, να μην ξεχνιόμαστε. Τώρα, η επιτροπή αναθεώρησης του συντάγματος, αυτή που θα συσταθεί, θα έχει μια προθεσμία στη διάθεσή της και θα ληφθεί απόφαση από την Ολομέλεια μετά από σχετική πρόταση του Προέδρου της Βουλής. Η προθεσμία αυτή μπορεί να παραταθεί και μετά από νεότερη απόφαση της Ολομέλειας και η έκθεση στο τέλος της Επιτροπής Αναθεώρησης του Συντάγματος θα οδηγηθεί και πάλι στην Ολομέλεια της Βουλής, που είναι αυτή η οποία θα πάρει και την τελική απόφαση. Βέβαια, η παρούσα Βουλή δεν αναθεωρεί το Σύνταγμα, να το ξεκαθαρίσουμε έτσι, ότι να γίνει, εάν γίνει και εφόσον συγκεντρώσει την απαιτούμενη πλειοψηφία βάσης συντάγματος, όλα αυτά θα ακολουθήσουν στα επόμενα κοινοβούλια που θα προκύψουν από τις επόμενες εκλογικές αναμετρήσεις. Η παρούσα Βουλή απλά συζητάει.

0: Εξελίξεις είχαμε στην κέντρο αριστερά. Εκεί η νέα αριστερά σχεδόν διαλύθηκε. 4 άτομα μείνανε, λέει, στην κοινοβουλευτική της ομάδα, η οποία δεν υφίσταται πλέον. 4 βουλευτές πλέον μένουν. Δεν υπάρχει κοινοβουλευτική ομάδα, έτσι, διότι δεν υπάρχει ο απαιτούμενος αριθμός βουλευτών για να συστάθει η κοινοβουλευτική ομάδα. Οι υπόλοιποι αποχώρησαν. Οδεύουν προς άλλες κατευθύνσεις, πολύ πιθανόν. 143 στελέχοι επίσης αποχώρησαν. Αναταράξει και στο ΠΑΣΟΚ από τις δηλώσεις του κυρίου Δούκα, του Δημάρχου Αθηναίων, ο οποίος είπε ότι πρέπει να υπάρχει συνεργασία, λέει, με τον Τσίπρα. Πυροδότησε αντιδράσεις και μάλιστα είπε να ξεκινήσουν και διάλογο, λέει, τα δύο κόμματα. Βέβαια, με νεότερη δήλωση τόνισε ότι σέβεται την απόφαση του συνεδρίου, λέει, του ΠΑΣΟΚ για αυτόνομη πορεία, αλλά και εκεί τέλος πάντων υπάρχουν αναταράξεις. Αυτό είναι το πολιτικό σκηνικό, έτσι, σήμερα, σε ό,τι αφορά γενικότερα την κατάσταση και στο Κοινοβούλιο. Να πούμε πέραν τούτου ότι στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας είναι φυσικά και τα δύο σκάνδαλα που απασχολούν τη χώρα μας, τα δύο μεγάλα σκάνδαλα, το σκάνδαλο των υποκλοπών αλλά και το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Μάλιστα, για τον ΟΠΕΚΕΠΕ να συμπληρώσουμε ότι η Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών αποφάσισε να θέσει στο αρχείο, λέει, την υπόθεση για τους κυρίους Αθανασίου και Χατζηβασιλείου, τους δύο βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, καθώς κρίθηκε, λέει, ότι για τους δύο συγκεκριμένους δεν προκύπτουν ενδείξεις για ηθική αυτουργία σε παράβαση καθήκοντος. Αυτή ήταν η απόφαση της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών, άρα πάει στο αρχείο υπόθεση σε ό,τι αφορά αυτούς τους δύο. Λοιπόν, είχαμε και δηλώσεις νωρίτερα για αυτές τις πολιτικές εξελίξεις, αλλά και για ένα θέμα που αφορά όλα αυτά που γίνονται στην Αλβανία με το. Ξέρετε, με τις δίθεν επενδύσεις που πάνε να γίνουν εκεί, καταπατώντας εδάφη που ανήκουν και σε Έλληνες της Βορείου Ηπείρου εκεί πέρα. Γενικότερα και για την πολιτική επικαιρότητα έκανε δηλώσεις νωρίτερα ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, ο Κυριάκος Βελόπουλος. Μπορούμε να τα ακούσουμε, Αλέξανδρε? Ωραία, πάμε λίγο να ακούσουμε τι είπε.
1: Επειδή ο Πρωθυπουργός δεν έχει άλλη δουλειά να κάνει, να χτυπήσει την ακρίβεια, να χτυπήσει τα καρτέλ, ασχολείται με τη συνταγματική αναθεώρηση. Κάθε μήνα πετάει και ένα πυροτέχνημα. Με πυροτεχνήματα απλά αλλάζει λίγο την ατζέντα. Η συνταγματική αναθεώρηση είναι μέγιστο ζήτημα και πρέπει σοβαρά να συζητείτε. Πρώτα όμως πρέπει να επιλύσει τα βασικά προβλήματα των ανθρώπων, των πολιτών, των φτωχών Ελλήνων. Ακρίβεια, υψηλές τιμές και το κυριότερο, υπερφερολόγηση. Όλα τα υπόλοιπα είναι για αλλαγή ατζέντας. Ο Μητσοτάκης αγκαλιάζει το ράμα. Ο Τσίπρας τον θεωρεί φίλο του, το Πασόκ δεν μιλάει, τα υπόλοιπα κόμματα κάνουν γαργάρα. Γι' αυτό ουδέποτε καταψήφισαν την έκθεση πρόοδου της Αλβανίας για την είσοδο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δίνοντας έτσι το δικαίωμα στο ράμα να παίρνει πόρους από την Ευρωπαϊκή Ένωση και χρήματα από την Ελλάδα. Να κληθεί η Αλβανίδα πρέσβη στο Υπουργείο Εξωτερικών για εξηγήσεις. Και επειδή δεν επαρκούν, να απελαθεί τώρα και να σταματήσουμε χάδε χρηματοδότηση στο ράμα. Να βγει ο κύριος Μητσοτάκης και να μας πει, είχε ή δεν είχε σχέση με τον Ντίλιαν λόγω επιτελικού κράτους και ΕΥΠ, και αν δεν είχε ο ίδιος, ποιος από το περιβάλλον του είχε με τον Ντίλιαν και την αγορά του Predator? Θέτουμε ερώτημα. Είχαν σχέση οι κύριοι Δένδιας, Πιερακάκης, Δημητριάδης? Θα απαντήσει ο Πρωθυπουργός επιτέλους, γιατί η υπομονή μας είναι αρετή, αλλά όχι για πάντα.
2: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε. Πάμε να δούμε και μερικά δικά σας μηνύματα. Την καλησπέρα μας στο φίλο μας τον κύριο Νίκο. Λέει, οι δημοσκοπήσεις που κυκλοφόρησαν, λέει ο κύριος Νίκος, πρέπει να βγήκαν κατευθείαν από τη συγκρού. Κύριε Νίκο, η καλύτερη δημοσκόπηση είναι όταν έρθει η ώρα η κάλπη. Αυτή είναι η καλύτερη δημοσκόπηση. Όλα τα άλλα, ξέρετε ότι από πάγια θέση, σε αυτό το ραδιόφωνο εδώ, δεν ασχολούμαστε με δημοσκοπήσεις. Έτσι, δεν ακούσατε ποτέ να σχολιάζουμε καμιά δημοσκόπηση? Όχι. Λοιπόν, η καλύτερη δημοσκόπηση όταν έρθει η ώρα της κάλπης. Εκεί θα δούμε και θα μετρηθούν τα κουκιά και θα δούμε τι γίνεται. Και βέβαια, αναλόγως με το πόσο υπεύθυνα θα φερθούμε ως πολίτες όλοι μας. Λοιπόν, τώρα τα υπόλοιπα που γίνονται για να διαμορφώνεται κλίμα και όλα αυτά, εντάξει, άστε να υπάρχουν. Ο φίλος μας ο Νίκος γράφει, όχι άλλες μεταρρυθμίσεις, λέει, για την αναθεώρηση συντάγματος που είναι ο πρωθυπουργός που είπε θα βοηθήσει μεταρρυθμίσεις. Όχι άλλες μεταρρυθμίσεις, όχι άλλο κάρβουνο, λέει ο Νίκος Σύμαρτον. Ποιος το είχε πει, ο Κούρκουλος σε μια ταινία το είχε πει, Αλέξανδρε, όχι άλλο κάρβουνο, ε? Αυτό δεν ήταν, το έχεις? Έλα ρε μεγάλη. Λοιπόν, τα ακούσουμε. Αλέξανδρος Γιαννόγλου έτοιμος για τα βρίσκει όλα στη στιγμή. Λοιπόν, για να δούμε και υπόλοιπα μηνύματα εδώ. Ο φίλος μας ο Βαγγέλης από την Ελβετία. Νέα Δημοκρατία, Πασόκ και λοιπά κάνουν δουλειές με τους πάντες, λέει. Το χρήμα να ρέει το σημαντικότερο, δυστυχώς, λέει ο Βαγγέλης από την Ελβετία. Μάλιστα, να είσαι καλά Βαγγέλη μου. Καλησπέρα και στο Βαγγέλη και στην Ελβετία, αλλά και σε όλους μας τους φίλους που μας ακούτε είτε από την Ελλάδα είτε από το εξωτερικό. Περιμένουμε και τα δικά σας μηνύματα στο 6907-483-484.
1: Τα λατήρια κόλλησαν, δεν ανοίγουν. Ο ατμός δεν μπορεί να ξεφύγει. Τι κάνετε, μωρέ? Σταματήστε το κάρβουνο. Όχι άλλο κάρβουνο.
0: Αυτό ήταν, όχι άλλο κάρβουνο. Πανέτοιμος ο Γιαννόγλου, δεν τα έχει όλα τα ηχητικά, ξέρετε, είναι... δεν τον πιάνει κανένας. Λοιπόν, αυτά και με τα δικά σας μηνύματα. Είναι ώρα για διαφημίσεις. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα, δεν θα αργήσουμε να επιστρέψουμε. Σε πολύ λίγο θα είμαστε και πάλι πίσω. Πάσα στον Αλέξανδρο, λοιπόν, να πάμε σε διαφημίσεις. Και συνεχίζουμε αμέσως μετά με το δεύτερο μέρος της εκπομπής και με τα δικά σας μηνύματα και με όσα έχουμε ακόμα να σχολιάσουμε και να πούμε και να ακούσετε. Λοιπόν, διαφημίσεις που θα βάλει τώρα αμέσως ο Αλέξανδρος Γιαννόγλου και επιστρέφουμε πάρα πολύ γρήγορα.
2: Focus FM 103,6% ελληνικός.

0: κυραλυφές αγιορείτικες ευχές. Παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Ανακουφιστείτε πλήρως από τις αιμορροίδες με μια απλή επάλυψη με την ανακουφιστικών. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20. Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
2: Πρόοδος Μάρκετ, καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
3: Ελαιογή, παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα 23,99. Βαλμά παραδοσιακό τυρί το κιλό 8,99. Και βαλμά κατσικίσιο το κιλό 9,99. Pils Hellas 12x330ml 9x3 δώρο 6,99.
2: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
3: Αριέλ υγρό 50 μεζούρες και σκόνη 45 μεζούρες 9,99. Και Pods All in One 38 τεμάχια 9,79. Κλινέξ χαρτί υγείας Καπιτονέ 12 ρολά 5,49. Βιολέτα φαγωτό 2 λίτρα 3,99.
2: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
1: Focus FM με το καλημέρα.
4: Καλημέρα από Νάξο.
5: Καλημέρα από Σικές Θεσσαλονίκης.
6: Καλημέρα από την Ιερή Πόλη Μεσολογγίου.
7: Καλημέρα από Αθήνα, Άνω Γλυφάδα.
8: Καλημέρα από Κορδελιό.
9: Καλημέρα από την όμορφη Κατερίνη.
1: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
10: Focus στον κόσμο.
11: Καλημέρα σας, παίρνω από Κοπενχάγη.
12: Καλημέρα από Φιλανδία.
13: Καλημέρα, ονάσα από Σουτγκάρδη.
14: Από Βέλγιο.
15: Ιώνας από Μελβούρνη.
16: Βόρεια Ρινανία, Βεσφαλία.
17: Από Νορβηγία, Τρόντχαϊμ.
18: Από Ρόζενταλ.
19: Από Ζυρίκη.
20: Καλημέρα από τον Ταχάου.
21: Χάσολ, Φλαμανδία.
22: Από πρωτεύουσα της Αυστραλίας.
23: Καλημέρα από Ζάμπια.
10: Καλημέρες. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε άκουει.

0: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Τα βότανα που περιέχονται στη θωρακικών βοηθούν στο ροχαλιτό, στο κλειστό διάφραγμα και στο περπάτημα. Επίσης φαίνεται πως επιδρούν θετικά και στην ανακούφιση των πνευμόνων των καπνιστών, αφού θεωρητικά ανοίγουν τα πνευμόνια σας. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.

Focus FM 103,6 από γεματινό μαγκαζίνο. Έχουμε περάσει στο δεύτερο μέρος της σημερινής εκπομπής και βέβαια πάντα περιμένουμε και τα δικά σας μηνύματα στο Viber στο 6907-483-484. Καλησπέρα μας και στον Απόστολο. Μας γράφει εδώ να αφήσουν ήσυχο, λέει, το Σύνταγμα. Αρκετά το ρήμαξαν μέχρι σήμερα, λέει ο Απόστολος, για την επικείμενη, αν γίνει κάποια στιγμή, αναθεώρηση του Συντάγματος. Εντάξει, το Σύνταγμα, Απόστολε, πολύ σοβαρή υπόθεση. Αναθεωρήσεις, εντάξει, μπορούν να γίνονται όταν χρειάζεται να γίνονται, προκειμένου να αναπροσαρμόζονται κάποια πράγματα και να συμβαδίζουν με την εποχή, την κάθε εποχή, αλλά δεν μπορούν να γίνονται ούτε στο γόνατο, ούτε για να αλλάζει απλά η πολιτική ατζέντα. Έτσι. Είναι μια πάρα πολύ σοβαρή συζήτηση, η οποία θα πρέπει να γίνεται στην ώρα της και αφού προηγουμένως δοθούν λύσεις στα υπαρκτά, στα πραγματικά και στα μεγάλα προβλήματα των Ελλήνων. Έτσι. Στη συνέχεια μπορούμε να τα δούμε και αυτά.

Λοιπόν, ακούστε και το άλλο τώρα. Στοιχεία της Eurostat, προσωρινά προς το παρόν, αλλά ως ανούπο θα έρθουν και τα οριστικά στοιχεία σε ό,τι αφορά τον πληθωρισμό. Όχι πως περιμέναμε ότι θα είναι διαφορετικά, αλλά εν πάση περιπτώσει αυξήθηκε, λέει, στο 5% για τη χώρα μας μιλάμε, στο 5% έναντι 4,6% που ήταν τον Απρίλιο ο πληθωρισμός στην Ελλάδα. Δύο μονάδες πάνω από τον πληθωρισμό της Ευρωζώνης είμαστε. Καλά πάμε, ανεβαίνει ο πληθωρισμός. Μάλιστα, και μη χειρότερα δηλαδή. 5% αντί 4,6% που ήταν τον Απρίλιο. Τώρα βέβαια για τα στοιχεία αυτά που τροφοδοτούν έτσι τον πληθωρισμό, τα λέμε κάθε μέρα εδώ, μιλάμε για την ακρίβεια, μιλάμε για όλα, έτσι δεν χρειάζεται να επαναλάβουμε κάποια πράγματα, άλλωστε τα βιώνετε όλοι σας και τα βιώνουμε όλοι μας καθημερινά και ξέρουμε τι ακριβώς συμβαίνει. Σε ό,τι αφορά και τη δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, για να το πούμε και αυτό γιατί είναι σημαντικό, συνεχίζεται, συνεχίστηκε σήμερα και συνεχίζεται αύριο, διακόπηκε σήμερα. Αύριο θα υπάρξουν εκ νέου τοποθετήσεις των συνηγόρων επί της εισαγγελικής πρότασης σχετικά με τις δηλώσεις παράστασης προς υποστήριξη της κατηγορίας. Όλα αυτά είναι ακόμα διαδικαστικά, στην ουσία δηλαδή της δίκης δεν έχει μπει ακόμα να αρχίσουν έτσι οι καταθέσεις και οι μαρτυρίες και διάφορα άλλα που θα ακουστούν. Έτσι ακόμα είναι τα προκαταρκτικά, τα διαδικαστικά. Μια πολύ μεγάλη δίκη η οποία θα μας απασχολεί για πάρα πολύ καιρό ακόμα. Με την ελπίδα βέβαια και την βεβαιότητα ότι στο τέλος αυτής της διαδικασίας αυτοί που πρέπει και που θα αποδειχθεί εκ της ακροαματικής διαδικασίας ότι έχουν την ευθύνη να αντιμετωπίσουν ό,τι ακριβώς ορίζει ο νόμος για να δικαιωθούν οι ψυχές αυτών των ανθρώπων που χάθηκαν τόσο άδικα. Λοιπόν, πάμε λίγο και στη διεθνή επικαιρότητα. Δεν έχουμε πολλά να πούμε εκεί. Στη Μέση Ανατολή χτυπάει το Ισραήλ το Λίβανο, συνεχίζει τους βομβαρδισμούς. Ματαιώθηκε, λέει, μεγάλη επίθεση που θα μπορούσε να γίνει στη Βηρυτό κατόπιν προσωπικής παρέμβασης του Αμερικανού Προέδρου, του Ντόναλντ Τραμπ. 8 νεκροί τις τελευταίες 24 ώρες. Και ο Τραμπ από την πλευρά του υποστηρίζει τώρα σε ό,τι αφορά τον πόλεμο μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, υποστηρίζει ο Τραμπ ότι θα υπάρξει συμφωνία μέσα στην επόμενη εβδομάδα μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Μια συμφωνία που θα ανοίξει το δρόμο φυσικά για τον τερματισμό του πολέμου. Έτσι λέει ο Τραμπ. Μένει να το δούμε, γιατί εκεχηρίες είδαμε πολλές, επικείμενες συμφωνίες είδαμε πολλές, αλλά όλα αυτά είναι και εύθραυστα και είναι και πράγματα τα οποία δεν μπορεί κανείς να τα πει με απόλυτη βεβαιότητα, τουλάχιστον προς το παρόν. Το σίγουρο είναι ότι η διπλωματική διαδικασία συνεχίζεται και ευχόμαστε και ελπίζουμε σε αυτή την περίπτωση, λέμε όχι ευχολόγια βέβαια σε πολλές περιπτώσεις, αλλά σε αυτή την περίπτωση δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην θέλει να τελειώσει αυτό κάποια στιγμή επιτέλους, έτσι, και να ηρεμήσει ο πλανήτης και ενδεχομένως να επανέλθουν κάποια πράγματα μετά από καιρό, έτσι, σε πιο φυσιολογικά επίπεδα, σε ό,τι αφορά βέβαια την ενέργεια, τις τιμές, έτσι τα ξέρετε αυτά. Και αυτό τώρα. Καλοκαίρι έρχεται. Όχι, έρχεται, ήρθε. Επισήμως μπήκαμε στο καλοκαίρι. Λοιπόν, όπως η Ελλάδα κάθε χρόνο σχεδόν αντιμετωπίζει προβλήματα με πυρκαγιές, αντιστοίχως και άλλες χώρες έτσι, της νότιας κυρίως Ευρώπης αντιμετωπίζουν προβλήματα με πυρκαγιές. Η Ευρωπαϊκή Ένωση τώρα δημιουργεί μια επιχείρηση αντιμετώπισης δασικών πυρκαγιών, στην οποία θα συνεισφέρουν όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανάλογα με τις δυνάμεις τους. Ουσιαστικά μια ευρωπαϊκή δύναμη πυρόσβεσης κατά κάποιο τρόπο. Αυτό πάει να γίνει. 14 χώρες από τις ευρωπαϊκές χώρες θα μπουν, θα τοποθετηθούν σε αυτές οι οποίες είναι στρατηγικά περιοχές υψηλού κινδύνου. Μεταξύ αυτών είναι και η δική μας χώρα, όπως και η Ιταλία και η Γαλλία, οι χώρες της Μεσογείου κυρίως, έτσι, που η Πορτογαλία, η Ισπανία, που αντιμετωπίζουν προβλήματα τέτοια. 777 πυροσβέστες θα συμμετάσχουν, 22 πυροσβεστικά αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα του Ευρωπαϊκού Στόλου, έτσι, τα οποία θα είναι έτοιμα, λέει, να υποστηρίξουν όπου παραστεί ανάγκη. Τώρα βέβαια το ζήτημα είναι αν παραστεί ανάγκη ταυτόχρονα σε 2 ή σε 3 περιοχές θα γίνει.
Για να δούμε λίγο και μερικές λεπτομέρειες, καθώς η χώρα μας λέει θα συμμετάσχει με 4 πυροσβεστικά αεροσκάφη, η Γαλλία με 4 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο, η Κροατία με 2 αεροσκάφη, η Κύπρος λέει με 2 ελαφρά αεροσκάφη, η Τσεχία με 2 ελικόπτερα, η Ιταλία με 2 αεροσκάφη, η Πορτογαλία με 2 ελαφρά αεροσκάφη, η Ρουμανία και η Σλοβακία με ένα ελικόπτερο αντίστοιχα η καθεμία, η Ισπανία με 2 αεροσκάφη, η Σουηδία λέει με 2 ελαφρά αεροσκάφη και μεταξύ όλων των άλλων θα συμμετάσχουν και τα Σκόπια. Πήκαν τα Σκόπια στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το πήραμε χαμπάρι. Τι λέει εδώ, τα Σκόπια λέει 2 ελαφρά αεροσκάφη θα δώσουν λέει και αυτοί. Μάλιστα. Τώρα το ζητούμενο είναι άλλο, φίλες και φίλοι, ότι εντάξει όλα αυτά θα δημιουργηθεί αυτή η ευρωπαϊκή δύναμη και μακάρι να βοηθήσει και μακάρι να έχει αποτέλεσμα, έτσι, αλλά το ζήτημα είναι η κάθε χώρα και εν προκειμένου η δική μας χώρα που μας ενδιαφέρει, τι κάνουμε εμείς για τη δική μας χώρα και σε τι βαθμό ετοιμότητας είμαστε εμείς οι ίδιοι πατώντας στα δικά μας πόδια και βασιζόμενοι στις δικές μας δυνάμεις για τη δική μας χώρα, έτσι, αν προκύψει θέμα μεγάλης πυρκαγιάς το φετινό καλοκαίρι. Δεν θα βασιζόμαστε δηλαδή στην ευρωπαϊκή δύναμη να πούμε εντάξει, αν προκύψει, θα έρθουν από την Ευρώπη να μας σώσουν. Εκεί είναι το μεγάλο ζητούμενο. Και εκεί για την ώρα δεν έχουμε πάρει έτσι ουσιώδεις απαντήσεις. Πάντα βέβαια με την ευχή να μην χρειαστεί ποτέ αυτή η δύναμη να επιχειρήσει, αλλά δυστυχώς έχει αρχίσει να γίνεται συνήθεια αυτό.

0: Λοιπόν, λέω να ανοίξω και γραμμές σήμερα, αλλά πριν να ανοίξω γραμμές θέλω να πω κάτι ακόμα. Και θέλω να πω κάτι, να επικαλεστώ τη μαρτυρία του Γιαννόγλου, ο οποίος το ζήσε. Ακούστε τώρα. Αλλά έτσι φεύγουμε από το κλίμα το πολιτικό και τα λοιπά. Α, πούμε και κάτι ακόμα, δεν χάλασε ο κόσμος. Λέει, γίνανε μετρήθηκαν τρεις σεισμικές δονήσεις στην Αθήνα, μην τρομάζετε, δεν ήταν σεισμός, άλλο πράγμα ήταν. Βάλανε, λέει, κάτι σεισμογράφους στην περιοχή του Ολυμπιακού Σταδίου εκεί, για να μετρήσουν, λέει, τις δονήσεις που δημιουργήθηκαν από τις δύο συναυλίες, από τους Iron Maiden και τους Metallica, και τις δονήσεις που δημιουργήθηκαν από τους οπαδούς του Ολυμπιακού, λέει, όταν πήραν την Ευρωλίγκα. Λοιπόν, στους Metallica ήταν μέσα ο Γιαννόγλου, έτσι, την έζησε τη δόνηση. Ποιος λέτε να κέρδισε, Αλέξανδρε, τι λες εσύ? Metallica. Μέσα είσαι. Λοιπόν, η πιο ισχυρή δόνηση, λέει, μετρήθηκε στους Metallica. Αυτή ήταν η πιο ισχυρή δόνηση. Ακολούθησαν οι Iron Maiden και τρίτος ήταν ο Ολυμπιακός όταν πήρε την Ευρωλίγκα. Προφανώς και δημιούργησαν πολύ μεγάλη δόνηση τέτοια που να μετρηθεί έτσι ισχυρά η οπαδή του Ολυμπιακού, παρά το γεγονός της μεγάλης επιτυχίας αυτής. Και το τραγούδι, λέει, των Metallica που είχε την πιο ισχυρή δόνηση που μετρήσαν οι σεισμογράφοι, που βάλαν οι σεισμολόγοι εκεί, δεν ξέρω γιατί το κάναν βέβαια αυτό, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν μπορώ να βρω μια λογική εξήγηση, ήταν το Moth Into Flame. Αυτό. Συμφωνείς, Αλέξανδρε? Για δώσ' μας λίγο γεύση, βρες το. Έτσι λίγο μια, ένα ηχητικό να πάρουμε. Λίγο, λίγο, λίγο, ελάχιστα. Να καταλάβουμε τι δόνηση ήταν αυτή, ρε παιδί μου. Τι σεισμό ήταν αυτό που τον καταλάβαμε εμείς εδώ και τον. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει. Ασχολούνται οι σεισμολόγοι μας και οι σεισμογράφοι μας και με τις συναυλίες πλέον να μετράνε τις δονήσεις. Πόσο ισχυρή ήταν η δόνηση και να συγκρίνουν και με τους οπαδούς μιας ομάδας κτλ. Τώρα, βέβαια, αν είχε πάρει καμιά ομάδα της Θεσσαλονίκης και ένα ευρωπαϊκό κύπελο, εκεί να δείτε δόνηση που θα γινόταν. Το βρήκες? Για δώσε λίγο να δούμε τι δόνηση ήταν αυτή. Αυτό ήταν η δόνηση. Θα έχει παρακάτω καλύτερο. Εντάξει. Αυτή ήταν η ισχυρότερη δόνηση, λένε. Ασχολούμαστε και με αυτά τώρα. Ωραία, εντάξει. Πολύ ωραία. Ο Γιαννόγλου τη βίωσε, τι έχουμε γραμμή. Για τη δόνηση δεν άνοιξα ακόμα γραμμές, αλλά εν πάση περιπτώσει θα τις άνοιγα. Ήταν η αμέσως επόμενη κίνησή μου. Οι ακροατές μας με προλαβαίνουν πάντα. Λοιπόν, 2-31-0-500-676, 2-31-0-500-677. Πάμε στην πρώτη γραμμή. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Μπαρούτας.
0: Καλησπέρα.
1: Κωνσταντίνε, η μεγαλύτερη δόνηση, ξέρεις πότε θα γίνει?
0: Πότε?
1: Την επόμενη των εκλογών.
0: Εκεί να δεις δόνηση, ε.
1: Εκεί να δεις δόνηση.
0: Αλλά για να γίνει ισχυρή δόνηση πρέπει να πάνε όλοι να ψηφίσουν, αγάπητε.
1: Θα πάνε. Την προηγούμενη φορά μου στήγησε 500 ευρώ η ψήφος μου. Αλλά δεν ξέρω τώρα πόσο θα με στοιχήσει. Θα δούμε.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, τέλος πάντων, ας την αφήσουμε την εκλογή. Αλλά θέλω να σου πω τώρα ότι λες ότι τα Σκόπια είναι στην Ευρώπη και πώς θα...
0: Όχι, δεν είπα κάτι τέτοιο. Απλά ευρωπαϊκές χώρες συνεισέφεραν σε αυτόν τον ευρωπαϊκό μηχανισμό πυρόσβεσης που δημιουργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση και καλώς τον δημιουργεί για να υποστηρίζει έτσι όπου χρειάζεται. Και
1: ναι,
0: μεταξύ αυτών εμφανίζονται και τα Σκόπια. Και λέω, τι έγινε, μπήκαν στην Ευρώπη και του πήραν χαμπάρι?
1: Όχι, δεν μπήκαν στην Ευρώπη, αλλά θα μπουν και θα ζητήσουν και... έλατε πες το, θα ζητήσουν και χώρο στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης.
0: Γιατί δεν έχουν τώρα, από πού τροφοδοτούνται νομίζεις?
1: Άσε τι τροφοδοτούνται. Θα έρθουν και θα κάνουν και ναύσταθμο.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά είναι τα τέτοια τώρα, τα προϊόρτια. Είναι σιγά σιγά μας το φέρνουν, κατάλαβες?
0: Ξέρεις, αυτή η ιστορία, επειδή εμείς δεν έχουμε μυαλό χρυσόψαρου, μνήμη μάλλον χρυσόψαρου, έτσι,
1: ναι,
0: έχει ονοματεπώνυμο. Και δεν μπορούν κάποιοι σήμερα να λένε ότι, α, μωρέ, εντάξει, ξεχάσαμε, πάμε παρακάτω με τα ίδια πρόσωπα.
1: Γι' αυτό το λόγο ακριβώς, Κωνσταντίνε, το αναφέρω αυτό, γιατί αν ακούμε τις ομιλίες του Κυριάκου του Βελόπουλου, το έχει αναφέρει αυτό πάμε πολλές φορές. Τις κυλκόπορτες δεν πρέπει να τις ανοίγουμε ποτέ.
0: Αμέλα που ανοίξανε. Και τώρα το θέμα δεν είναι ότι ανοίξαν, το θέμα είναι πως τις κλείνεις τις κερκόπορτες.
1: Πως τις κλείνεις, ναι.
0: Μάλιστα.
1: Η δουλειά είναι η κερκόπορτα αυτή να κλείσει απ' έξω, να μην, δηλαδή να ανοίγει προς τα αυτούς, να μην ανοίγει προς τα εμάς. Γιατί αυτή τώρα την ανοίξαμε εμείς,
0: κοιτάξτε,
1: ανοίγει προς τα εμάς, δεν μπορούμε να την κλείσουμε. Μας βρόχνουν αυτοί.
0: Για να δούμε λιγάκι τα πράγματα πιο... Επειδή εγώ είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος μου αρέσει πολύ η ιστορία, από μικρό παιδί. Έτσι.
1: Ναι.
0: Και διάβαζα από πολλές πηγές. Δεν θέλω ούτε να πω, ξέρεις, να περιαυτολογήσω και να κάνω, αλλά πάση περιπτώσει ένα χαρακτηριστικό μου. Λοιπόν, και το καταθέτω. Ναι. Εάν ανατρέξεις στην ιστορία, δεν θα πω τώρα καμία λεπτομέρεια, όλο αυτό που έγινε τότε που έγινε, στις ρίζες ναι. κάποιων ανθρώπων από εκεί που προέρχονται, έτσι, εννοώ πολιτικά,
1: ναι.
0: έχει ναι. βάση. Και γιατί το υποστήριξαν οι συγκεκριμένοι, έτσι, και γιατί έγινε και πώς έγινε. Αν ψάξεις τις ρίζες
1: επειδή,
0: τους.
1: Επειδή είστε από εκεί από το σταθμό και ίσως σε έναν... Εσύ να δυσκολεύεσαι να το πεις. Εγώ επειδή είμαι ακροατής...
0: Εγώ ό,τι είχα να πω το είπα.
1: Ναι.
0: Όποιος ξέρει και όποιος κατάλαβε, κατάλαβε από εκεί πέρα.
1: Ναι. Ναι. Εγώ μπορώ να το πω για να καταλάβουν και οι άλλοι. Του κατάλαβες? τέλος πάντων.
0: Λοιπόν, να είσαι καλά.
1: Την κατάσταση, θα το πείσω έτσι. Η δουλειά είναι να μην αφήσουμε να κατέβουν από τον αξιό, από τον βαρδάρι... Στο θερμαϊκό.
0: Να είστε καλά, αγαπητέ. Ευχαριστώ πολύ.
1: Κύριε λοιπόν, αγάπη μου, γεια σας.
0: Γεια σας. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα. Σήμερα όλοι οι δημοσιογράφοι λέτε ότι μπήκαμε επίσημα στο καλοκαίρι. Ακόμη είμαστε στην άνοιξη. Το καλοκαίρι μπαίνουμε 21 Ιουνίου. Μην διδάσκετε λανθασμένα, κύριε δημοσιογράφοι.
0: Εντάξει τώρα, μην τον παίρνετε έτσι, αγαπητέ. Οι τρεις μήνες λέμε του καλοκαιριού, Ιούνιος, Ιούλιος, Αύγουστος. Μην πάμε τώρα με το μετεωρολογικό δελτίο τώρα. Εντάξει, είπαμε.
2: Όχι, δεν είναι εντάξει. Ακούνε τα παιδάκια και λέει είμαστε στο καλοκαίρι. Δεν είμαστε στο καλοκαίρι. Ακόμη είναι ο τελευταίος μήνας της άνοιξης. Μέχρι 21 Ιουνίου.
0: Πιστεύετε ότι τα παιδάκια ξέρουν το θερινό ηλιοστάσιο και το αιρινό ηλιοστάσιο και όλα αυτά?
2: Ξέρουν μόνο. Για πηγαίνετε σε ένα σχολείο να δείτε.
0: Εντάξει.
2: Για πηγαίνετε στο γιο σας αν έχετε μικρό να δείτε. Έτσι είναι, κάπου λανθασμένα όλοι οι δημοσιογράφοι. Δεν είστε μόνο εσείς. Μπήκαμε το καλοκαίρι, δεν μπήκαμε επίσημα.
0: Άρα στις 21 Ιουνίου που είπατε θα μιλήσουμε στο τηλέφωνο για να μας πείτε ότι μπήκε το καλοκαίρι. Να μας το επενθυμίσετε.
2: Λοιπόν,
0: λέω στις 21 Ιουνίου ξαναμιλήσουμε στο τηλέφωνο, καλά να είμαστε, έτσι να μας το θυμίσετε.
2: Ναι, μέχρι τότε έχουμε άνοιξη. 21 Ιουνίου λύγει η άνοιξη και μπαίνουμε το καλοκαίρι.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστούμε.
2: Να είστε καλά. Ευχαριστώ.
0: 2-31-0-500-676, 2-31-0-500-677, οι γραμμές μας ανοιχτές. Έχουμε αρκετό χρόνο ακόμα για να σας ακούσουμε, να συζητήσουμε μαζί για όλα εδώ τα θέματα της επικαιρότητας που αναλύσαμε και νωρίτερα στην εκπομπή και πάντα βέβαια περιμένουμε και τα μηνύματά σας στο Viber στο 6907-483-484. Επόμενη γραμμή, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα από την Καλαμάτα, κύριε Τουσίδη.
0: Καλησπέρα, κύριε Νικού.
3: Έχει δίκιο ο Μπαρούτας. Έχει δίκιο και αυτό... Ακούγεται από παλιά ότι άμα θα τους αναγνωρίζαμε εμείς όπως με αυτό το μαϊμουδίστικο όνομα που φέρουν, θα υποχρεωθούμε να τους παραχωρήσουμε χώρο και στο λιμάνι και στο θερμαϊκό.
0: Δεν είπα εγώ ότι έχει άδικο, αγαπητέ κύριε Νικό.
3: Όχι,
0: δεν είπα εγώ ότι έχει άδικο.
3: Έτσι, απλά λοιπόν, το ξεφουγγίζουν σιγά σιγά.
0: Αλλά εγώ θα σας θυμίσω κάτι που εσείς τουλάχιστον πρέπει να το θυμάστε. Κάποτε όταν είχαν βάλει... Όταν πρωτοπήρανε το ψευδεπίγραφο αυτό όνομα που χρησιμοποιούσαν σκέτο Μακεδονία κάποτε, έτσι. Λοιπόν, και βάλανε επιγκλικόροφ τώρα, έτσι. Και βάλανε τον ήλιο της Βεργίνας ως σημαία. Θυμάστε πώς αλλάξαν τη σημαία τους?
3: Πώς θα θυμάμαι, όταν κλείσαμε εμείς τα σύνορα.
0: Μόνο τα σύνορα, το λιμάνι τα πάντα έκλεισε. Με απόφαση... Τότε, αν δεν κάνω λάθος, Ανδρέας Παπανδρέου και Στέλιος Παπαθεμελής ήταν.
3: Το θυμάμαι κι εγώ.
0: Λοιπόν.
3: Το ίδιο πρέπει να γίνει και τώρα, κύριε Τουσίδη.
0: Και σε μια νύχτα μέσα άλλαξαν τη σημαία τους.
3: Ακριβώς.
0: Τόσο απλά.
3: Το ίδιο πρέπει να γίνει και τώρα, κύριε Τουσίδη, και να κλείσουν τα σύνορα για τα Σκόπια και για την Τουρκία. Διότι αυτές είναι δύο μεγάλες πληγές, οι οποίες λειτουργούν εις βάρος της χώρας μας των εμπορευμάτων κλπ. Αλλά όταν, κύριε Τουτσίδη, συλλαμβάνονται Έλληνες που απλά ανοίξανε μία σημαία μέσα στην Αγία Σοφιά, που την κάνανε τζαμί και τους κλείσανε φυλακή και τους ρίξανε και 10 μήνες τιμωρία, και δεν είναι οι πρώτοι ούτε οι τελευταίοι, και εμείς εδώ πέρα, λέει, βγαίνουν κάτι επιδοτούμενα και λένε ότι ταλαιπωρούνται, λέει, Τούρκοι τουρίστες, οι οποίοι, λέει, σχηματίζουν κάποια ουρά,
0: ναι,
3: στα σύνορα. Δηλαδή, ναι, τι πρέπει να κάνουμε να τους
0: αφήσουμε? Εγώ θα σας πω και κάτι άλλο, επειδή είπατε τώρα για τους Έλληνες που σηκώσαν τη σημαία στην Αγία Σοφιά και τα λοιπά. Είδατε τώρα στην πρόσφατη διοργάνωση της EuroLeague στην Αθήνα τους οπαδούς της τουρκικής ομάδας που ήρθαν, τι φορούσαν, τι είχαν πάνω τους?
3: Το Κεμάλ.
0: Ναι. Οι περισσότεροι είχαν μπλούζες με τον Κεμάλ, προκλητικές για την Ελλάδα κτλ.
3: Μα κύριε Τουτσίδη.
0: Λοιπόν, εμείς δηλαδή, αν ήμασταν σαν την Τουρκία, πόσους έπρεπε να συλλάβουμε και να τους βάλουμε μέσα?
3: Μα κύριε Τουτσίδη, εδώ ο ίδιος αυτός που παριστάνει τον Πρωθυπουργό, όταν βρέθηκε με τον Τούρκο, δεν είπε ότι να τιμήσουμε, λέει, τον Κεμάλ και το ένα και το άλλο? Τι συζητάμε τώρα? Οι άνθρωποι αυτοί είναι ανιστόρητοι. Απλά είναι μια χαράκιδες, περνάνε καλά, και βεβαίως μόνο όταν θα φύγουν από την καρέκλα που κρατάνε θα βγουν στη φόρα όλα τα άπλητά τους. Διαφορετικά θα μας τους πλασάρουν ως άριστους κλπ. Τι να πω, να μην κρατάω τη γραμμή άλλο.
0: Να είστε καλά, κύριε Νίκο.
3: Καλή συνέχεια να έχετε.
0: Να είστε καλά, καλό βράδυ.
3: Και καλησπέρα μου και στον Αλέξανδρο.
0: Και από αυτόν έχετε την καλησπέρα του.
3: Και στον συνονόματό μου, που έχω μέρες να τον ακούσω.
0: Ωραία, να είστε καλά, ευχαριστούμε. Καλό σας βράδυ. Συνεχίζουμε, ανοιχτές οι γραμμές μας πάντα, 2-31-0-500-676, 2-31-0-500-677 και για μηνύματα στο Viber στο 6907-483-484.

Λοιπόν, φέτος μας λένε οι μετεωρολόγοι, λέει εδώ, υποστηρίζουν ότι θα έχουμε, λέει, πολύ θερμό καλοκαίρι με θερμοκρασίες καθ' όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού παραπάνω από τα φυσιολογικά επίπεδα σε κάποιες περιπτώσεις σε όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού. Λένε ότι οφείλεται στο φαινόμενο Ελνίνιο κτλ. Εντάξει, να δούμε. Και μάλιστα κάποιοι κάνουν λόγο από ό,τι βλέπω και στο ότι θα τραβήξουν οι θερμοκρασίες έτσι σε υψηλά επίπεδα για την εποχή τους, ακόμα και μέχρι τον Νοέμβριο, λένε κάποιοι. Μένει να δούμε αν θα επιβεβαιωθούν. Να ελπίσουμε όμως να μην είναι θερμό το καλοκαίρι από άλλες συνθήκες και όχι μόνο μετεωρολογικές.

Λοιπόν, για ακούστε και αυτό τώρα. Άρχισαν πλέον οι αντιδράσεις σε ό,τι αφορά πρόσωπα και κυρίως βουλευτές, έτσι, που στήριξαν με την ψήφο τους το γάμο των ομοφυλόφιλων. Ακούστε αυτό, συνέβη σε μοναστήρι, όπου γνωστοποίησε έγκαιρα μέσω επιστολής σε βουλευτή ότι δεν γίνεται δεκτός να περάσει τις πύλες της Μονής με απόφαση του Ηγουμένου Συμβουλίου, επειδή ψήφισε στην πανηγυρική του μοναστηριού, έτσι, στην πανήγυρη του μοναστηριού, επειδή ψήφισε το νόμο για το γάμο των ομοφυλόφιλων. Υπάρχουν αντιδράσεις, βλέπετε, και αρχίζουν σιγά σιγά οι αντιδράσεις αυτές από μοναστήρια και από την θρησκευτική κοινότητα, να πούμε έτσι, την ορθόδοξη κοινότητα. Βέβαια, στο συγκεκριμένο κείμενο στο οποίο αναφερθήκαμε, αναπτύσσονται θέσεις μέσα από επίκληση θεολογικών και εκκλησιαστικών επιχειρημάτων. Επισημαίνονται ότι η στάση αυτή θα διατηρηθεί ώσπου να υπάρξουν δημόσιες πρωτοβουλίες για αναθεώρηση αυτού του νομοθετικού πλαισίου, και υπογράφεται αυτή η επιστολή από δεκάδες ανδρικά και γυναικεία, από δεκάδες ανδρικές και γυναικείες μοναστικές κοινότητες και ησυχαστήρια από διάφορες περιοχές της χώρας.

0: Αλλά η ώρα είναι 7, μου λέει ο Αλέξανδρος και μου δείχνει το ρολόι. Οπότε σιγά σιγά πρέπει να σας αποχαιρετήσουμε εμείς και να παραδώσω τη σκυτάλη στην επόμενη εκπομπή, στην Εύη Κιαγιάκο, ο δικός Εύη. Θα υπάρχουν δελτία ειδήσεων στις 8 και στις 9 για την ενημέρωσή σας με ό,τι νότερο υπάρχει από την Ελλάδα και όλο τον κόσμο. Και φυσικά το υπόλοιπο πρόγραμμα του Focus, οπότε εσείς μένετε σταθερά συντονισμένοι στους 103 και 6 των FM. Ευχαριστούμε για την ακρόαση, ευχαριστούμε για τα μηνύματά σας και για τα τηλεφωνήματά σας. Πρώτα Θεός, ανανώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, λίγο μετά τις 6, εδώ στον Focus FM με το απογευματινό μαγκαζίνο. Από τον Κώστα Τουτσίδη που ήταν στο μικρόφωνο, τον Αλέξανδρο Γιαννόγλου που ήταν στον ήχο, τη μουσική και την παραγωγή. Τις ευχές μας να έχετε ένα πάρα πολύ καλό και ευχάριστο βράδυ. Να σας αποχαιρετήσουμε και μουσικά, έτσι με βάση αυτά που λέγαμε τελευταία με τα τηλεφωνήματα με τους ακροατές. Ένα χαρακτηριστικό τραγουδάκι. Καλό σας βράδυ.
1: Εδώ είναι η ίδια η χώρα, η μάνα του Αλέξανδρου και ο γιος της το διεθνικό δώρο που τονίζει το χαρακτήρα του παλιού μας πολιτισμού.

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα.
1: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Οστεοπόν, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Οστεοπόν βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Οστεοπόν συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Τι έπαθες?
3: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
2: Ταυτότητα έχεις?
3: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
2: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
3: Έχω.
2: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
3: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
1: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
0: Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6 όπου και αν βρίσκεσαι στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
4: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
5: Αρετή παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο 4,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες 7,75.
4: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
5: Good Meals αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό 55 λεπτά. Kaiser Pilsner κουτί 6x330ml 4x2 δώρο 4,99.
4: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
5: Κούντα Γερμανία στο κιλό 5,49. Δοδόνι φέτα pop το κιλό 12,95.
4: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

0: Αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.

Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Τι ωραία τα τριήμερα. Να τα είχαμε δύο φορές το μήνα, τουλάχιστον, ε. Τέλεια τα τριήμερα. Ειδικά όταν περιλαμβάνουν Δευτέρα. Δευτέρα την αχώνευτη. Μακάρι να υπήρχε ένας μαγικός τρόπος να εξαφανιστούν οι Δευτέρες από όλο το χρόνο. Κάπως έτσι. Φαντάζομαι κι εσείς τις μισείτε όσο κι εγώ. Σήμερα θέλω να σας διαβάσω μία ανοιχτή επιστολή προς την κυρία Καριστιανού, του Αντώνη Παπαντονίου. Ξέρετε, του αγωνιστή, του ναυάρχου εν αποστρατεία, που είχε κάνει, ομολογώ, τεράστιο αγώνα με όλους εμάς, μαζί μας, τον καιρό της ψευτοπανδημίας. Μάλιστα, από την αρχή. Και για τις μάσκες, και για τα lockdown, και για τα εμβόλια, και για τους εγκλεισμούς, και για όλα. Και εννοείται κατά της υποχρεωτικότητας. Και μιλούσε συνέχεια, σαν σήμερα, σαν χτες τον θυμάμαι, να λέει ότι κυρίαρχος στο σώμα μου είμαι εγώ και ότι το αυτεξούσιο είναι συνυφασμένο με τα ανθρώπινα δικαιώματα. Γράφει λοιπόν ο Αντώνης Παπαντονίου. Μόλις είδαμε ο ένας τον άλλο, όρθιοι ακόμα, μου λέτε για την κυρία Καριστιανού. Λοιπόν, κύριε Παπαντονίου, τι λέτε, θα το κάνουμε, θα πάμε μαζί. Τον κόσμο τον έχουμε μαζί μας. Θα αλλάξουμε και το Σύνταγμα. Και τι λέτε να έχουμε ένα νόμισμα για μέσα και ένα για έξω. Αν και για τουλάχιστον 1,5 χρόνο ήταν από τους πιο φανατικούς υποστηρικτές της Μαρίας Καριστιανού και μάλιστα μπλόκαρε και πέταγε έξω όποιον μιλούσε εναντίον της, μπλόκαρε από το προφίλ του όλους όσους μιλούσαν εναντίον της, τώρα αποφάσισε να βγει και να ενημερώσει τον ελληνικό λαό με μία ανοιχτή επιστολή στη Μαρία Καριστιανού και τους σατανικούς σκοπούς της. Αλλαγή συντάγματος και διπλό νόμισμα. Είναι σαφές πως αυτές οι απόψεις δεν είναι δικές της, έτσι. Δεν μπορεί ένας άνθρωπος που μέχρι πρόσφατα έγραφε ως 15χρονος ως στόχο της την καινούργια χρονιά, είχε πει το 2021, στόχος την καινούργια χρονιά ήταν να πιει καφέ σε καφετέρια. Τώρα προτείνει αλλαγή συντάγματος, άρα καταστροφή του ελληνικού λαού. Και σε συνδυασμό με αυτά που είδαμε έως τώρα, θα πω, το ότι δεν έχει πάρει θέση για τους λάθρο εισβολείς,

0: για τα μνημόνια, για τον κορονοϊό, για τα εμβόλια mRNA, για τη woke agenda, την ψηφιακή λειτουργία, αν και κάτι ψέλισε περί ψηφιακής ψηφιοποίησης, προσωπικό αριθμό, ταυτότητες κτλ. Κτλ. Και αν λάβουμε υπόψη μας πως σχετίζεται, έχει σχέση με ευραίο επιχειρηματία, ο οποίος την χάνει να ήταν και υποστηρικτής της τρομοκρατίας των lockdown στην περίοδο της ψευδοπανδημίας, τότε μπορούμε να καταλάβουμε ποιοι ακριβώς κινούν τα νήματα. Το δεύτερο σατανικό σχέδιο που πρότεινε στον κύριο Παπαντονίου είναι το διπλό νόμισμα. Ένα για εκτός χώρας και ένα για εντός. Δηλαδή η ολοκληρωτική καταστροφή, έτσι. Πάμε τώρα στην ανοιχτή επιστολή προς κυρία Μαρία Καριστιανού. Είναι ανάρτηση του κυρίου Παπαντονίου, ξαναλέω, και ξεκινάει ως εξής. Θέλω με την παρούσα επιστολή μου να σας ζητήσω συγγνώμη, όπως και σε ολόκληρο τον ελληνικό λαό, για την άθλια συμπεριφορά μου απέναντί σας, με αποτέλεσμα τη δικαιολογημένη αντίδρασή σας προς το πρόσωπό μου, με αποτέλεσμα να με μπλοκάρετε. Όπως εντελώς τυχαία, ανακάλυψα. Λοιπόν, η ιστορία μας άρχισε λίγες ημέρες μετά την τραγική είδηση για το έγκλημα των Τεμπών. Λίγες ημέρες, ακούστε, στο οποίο είχατε κι εσείς θύμα. Γράφει απευθυνόμενος προς την κυρία Καριστιανού. Μια γνωστή φίλη μου έστειλε, συσσαγωγικά, γιατί στο Facebook, μου έστειλε μήνυμα στη σελίδα μου, καλώντας με να πάρω επαφή μαζί σας, λέγοντάς μου, μπορείτε να βοηθήσετε. Επειδή εγώ ποτέ από τον κακό μου χαρακτήρα δεν ζητώ τίποτα και από κανέναν, την προέτρεψα να σας το προτείνει η ίδια και αν θέλετε να μου το ζητήσετε εσείς η ίδια. Πράγματι, σχεδόν αμέσως μετά και ενώ είχαν περάσει μόλις λίγες ημέρες, πήρα μήνυμά σας ζητώντας μου να μιλήσουμε για το εάν μπορώ να συνεισφέρω και η εξέλιξη ήταν ακριβώς η εξής. Πρώτον, σας πρότεινα να δείτε στη σελίδα μου το άρθρο μου με χρονολογία 3 Τρίτου του 2023, τρεις μόλις ημέρες μετά το γεγονός και τίτλο «Ανθρωποκτονία κατά συρροή με ενδεχόμενο δόλο», το οποίο συνέταξα μετά από άμεση έρευνα με αφορμή και την υπηρεσιακή εμπειρία μου από τη διαχείριση φορτηγών πλοίων με επικίνδυνα φορτία που κατέπλεαν στο λιμάνι του Πειραιά. Ήταν πασιφανές ότι αυτή η διαστημική φλόγα μόνο αυτή την αιτία θα είχε. Ήταν πασιφανές ότι... Συγγνώμη, επίσης έκανα, λέει, μια μεγάλη έρευνα και για κάποια άλλα κρίσιμα στοιχεία που πιστεύω ότι στοιχειοθετούν τον τίτλο. Με ευχαριστήσατε και τελειώσαμε. 2. Μετά από ένα μικρό χρονικό διάστημα μου ζητήσατε με μήνυμα αν μπορούσα να μιλήσουμε διαδικτυακά εσείς, η δικηγόρος σας και εγώ. Απάντησα αμέσως ναι και πραγματοποιήθηκε. 3. Λίγες μέρες μετά μου ζητήσατε αν μπορούσα να μου τηλεφωνήσει και να μιλήσουμε και με τον πρώην σύζυγό σας, δικηγόρο κύριο Ψαρόπουλο, προφανώς μετά από δικό σας αίτημα προς αυτόν. Απάντησα ναι, ευχαρίστως. Μου τηλεφώνησε και μιλήσαμε, ήταν ευγενέστατος, με ευχαρίστησε και τελειώσαμε. Με ευχαριστήσατε. 4. Σε όλο αυτό το χρονικό διάστημα σας έστειλα μερικά μηνύματα επισημένοντας το μεγάλο πρόβλημα της δικαιοσύνης και σας εξέφρασα κάποιες ιδέες οργανωτικές για κινητοποίηση του λαού και προετοιμασίας για προσφυγή στον ΕΔΑΔ. 5. Επειδή από μια χρονική στιγμή και μετά, ύστερα από το πρώτο περίπου τρίμηνο της επικοινωνίας μας, σταματήσατε να μου στέλνετε κάποιο μήνυμα για κάτι, σταμάτησα κι εγώ, γιατί έβλεπα ότι έχετε προσανατολιστεί για τη λύση του προβλήματος σε όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή Ευρωκοινοβούλιο, Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, που για κάποιους λόγους είναι και εντελώς αναρμόδιοι. 6. Ξαφνικά, την 11η του 2025, βλέπω στον υπολογιστή μου μήνυμά σας ότι το εξής. Κύριε Παπαντονίου, είμαι στην Αθήνα και θα ήθελα να συναντηθούμε αν μπορείτε να μιλήσουμε. Ξαφνιάστηκα, αλλά όπως έκανα πάντα, απάντησα αμέσως. Ναι, μπορώ και αύριο, 12 έκτου του 25, αλλά προτείνω γύρω στις 11, γιατί είμαι στο εξοχικό μου και χρειάζομαι περίπου μια μισή ώρα για να έρθω. Αν μπορείτε, απαντήστε μου και πού ακριβώς θέλετε να συναντηθούμε. Μου απαντήσατε ότι συμφωνείτε και μου δώσατε και διεύθυνση καφετέριας στο Κολωνάκι. Πολύ συνοπτικά θα καταγράψω την ολιγόλεπτη συνομιλία μας, στην οποία ήταν παρόν και ο σύντροφός σας, όπως εσείς μου δηλώσατε, δεδομένου ότι είχατε περιορισμένο χρόνο. Μόλις είδαμε ο ένας τον άλλο όρθιο, ακόμα μου λέτε: «Λοιπόν, κύριε Παπαντονίου, τι λέτε, θα το κάνουμε, θα πάμε μαζί, τον κόσμο τον έχουμε μαζί μας, θα αλλάξουμε και το Σύνταγμα. Και τι λέτε, να έχουμε ένα νόμισμα για μέσα και ένα για έξω?» Κυρία Καριστιανού, και κάθισαμε στις καρέκλες ένα λεπτό, τι εννοείτε, να κάνουμε κόμμα και εκλογές? Ευνηδιάστηκε και εκδήλωσε απορία λέγοντας: «Ε, πώς?» Απάντησα: «Θα τα πούμε όλα, αλλά υπάρχουν δύο βασικά προβλήματα. Το ένα είναι θεσμικό και το άλλο είναι οικονομικό-λειτουργικό. Το θεσμικό είναι ότι οι εκλογές σε κατοχή δεν έχουν θέση και όσον αφορά το νόμισμα, αισθάνομαι την παρουσία Βαρουφάκη». Αυτή, κάνω μια παρένθεση τώρα. Αυτός ήταν και ένας από τους λόγους που είχαμε λογομαχία οι δυο μας για το ότι σε κατοχή δεν έχουν θέση οι εκλογές, όπως λέει. Επίσης, αν θυμάμαι καλά, και νομίζω ότι θυμάμαι, προωθούσε την αποχή, πράγμα το οποίο επίσης θεωρούσα λάθος. Και πάμε παρακάτω. Της εξήγησα πολύ σύντομα τι σημαίνει διπλό νόμισμα, εξηγώντας της ότι δεν είναι νόμισμα, αλλά χρεόγραφο, και την παρέπεμψα σε δύο μόνο πηγές. Στη σελίδα που αρθρογραφεί τακτικά οικονομολόγος Έλληνας με διεθνή παρουσία και καταξίωση σε μεγάλη τράπεζα του εξωτερικού για πολλά χρόνια, και στη σατυρική εφημερίδα του 1898, όταν εκλήθη από τη Γαλλία Έλληνας οικονομολόγος, φημισμένος, Βαρουφάκης της εποχής τότε, για να σώσει την Ελλάδα μετά την πτώχευση του 1893 επί Τρικούπη και την υπαγωγή μας στο Διεθνή Οικονομικό Έλεγχο το 1898. Το όνομά του ήταν Σωτηρόπουλος και η κυβέρνηση ήταν πια Ράλι Σωτηρόπουλου. Την ενημέρωσα και για τον τίτλο της εφημερίδας, που ήταν η σατυρική σκρίπ. Εκεί θα διάβαζε η ίδια τι ακριβώς συνέβη η εφαρμογή του μέτρου, αφού αποκαλύφθηκε με δραματικό τρόπο η γελοιότητα, σταμάτησε η εφαρμογή των μέτρων Σωτηρόπουλου, που η προσωρινή έστω εφαρμογή τους έκανε ακόμα χειρότερη την κατάσταση. Εδώ θέλω να τονίσω ότι τότε, στον ΔΟΕ, παραχωρήθηκε μέρος της δημοσιονομικής πολιτικής, φόρος στο ενόπνευμα, σπίρτα κτλ. Και όχι η εθνική κυριαρχία ανεφόρων και αμετάκλητα για όλες τις υπάρχουσες αλλά και μελλοντικές ασυλίες όπως σήμερα. Επίσης, την ενημέρωσα πολύ σύντομα για το δημόσιο χρέος, ότι πρέπει να διαγραφεί με βάση το εσωτερικό αλλά και το διεθνές δίκαιο, και εν συντομία την παρέπεμψα να αναζητήσει από το τελευταίο το δόγμα Κάλβο αλλά και την έννοια του απεχθούς χρέους του Αλεξάντερ Ζάξ, πολλά ακόμα. Ταυτόχρονα τη ρώτησα αν ήθελε να τη στείλω και αναλυτικότερα και άλλα στοιχεία από τη χρήση τους σε περιπτώσεις άλλων κρατών στο παρελθόν, και από ό,τι κατάλαβα δεν τα γνώριζε. Μου απάντησε ναι, και λόγω του ότι βιαζόταν σταματήσαμε εδώ. Όταν την αποχαιρετούσα της επανέλαβα το όχι και της υποσχέθηκα ότι δεν θα δημοσιοποιήσω τίποτα για τη συνάντησή μας και η ίδια δεν δεσμεύεται να κάνει ό,τι θέλει. Επίσης, της είπα μαζί με το δικό μου όχι ότι θα μπορούσα να τη βοηθήσω αν χρειαστεί, αλλά άτυπα και χωρίς να αναφερθεί το όνομά μου. Και απομακρυνόμενος της είπα ακόμα ότι υπόψιν ότι κάποιος μπαίνει σε περίοδο κατοχής στη Βουλή, όποιος μπαίνει σε περίοδο κατοχής στη Βουλή, αποκτά και την ιδιότητα του δοσιλόγου. Του δοσίλογου. Εδώ λοιπόν δηλώνω ότι είναι η πρώτη φορά στη ζωή μου που δεν κρατώ υπόσχεση που έδωσα. ότι δεν θα δημοσιοποιήσω τη συνάντησή μας, αλλά αισθάνομαι πολύ άσχημα να μην την ευχαριστήσω δημόσια για την ευγένειά της μετά από όλα τα πιο πάνω, πολύ συνοπτικά, να με μπλοκάρει. Όσον αφορά το μέλλον, εύχομαι να επιτύχετε όταν μπείτε στο Μέγαρο, όπως όλοι οι μικροί που πέρασαν να καταγγείλετε με πάθος, και όταν και αν αναφέρετε δεσμεύσεις για το μέλλον που θα έχετε την πλειοψηφία, κοντινό ή μακρινό, όχι μόνο τι θα κάνετε, αλλά και πώς θα το κάνετε, όπως π.χ. για την κατάργηση, έστω και με δύο νόμους και δύο άρθρα, τα μνημόνια, την αρπαγή της περιουσίας των πολιτών, αλλά και της δημόσιας, πληστηριασμούς, Αιγαίο, πρέσπες. Εδώ ήρθε στη Θεσσαλονίκη και δεν μίλησε καν για τις πρέσπες. Θα έχετε πολλά, λέει, και κάπου εδώ τελειώνει, θα έχετε πολλά για να αφήσετε εποχή, αλλά πάντα να μας εξηγείτε και το πώς. Κλείνοντας, σας ευχαριστώ πολύ για την κατανόηση και την ευαισθησία σας για μια άλλη φορά. Ημερομηνία, χτεσινή, 1η-6η του 26. Αντώνης Παπαντονίου, υπονάρχος λιμενικού σώματος εναποστρατεία, νομικός. Ιστερόγραφο. Σε περίπτωση που αμφισβητηθεί κάτι από τα παραπάνω, να ζητηθεί η επαναφορά και δημοσιοποίηση από την ίδια την κυρία Καριστιανού, η οποία στο δικό της τα έχει, όπως και στο ηλεκτρονικό της ταχυδρομείο μερικά. Αυτή ήταν η επιστολή. Έτσι απ' έξω για να καταλάβουμε τι γίνεται. Προσωπικά έχω ξαναπεί ότι όταν κάποιος μου εξηγήσει με εύλογα επιχειρήματα γιατί πριν ακόμα συσταθεί το κόμμα Καριστιανού βρισκόταν μέσα σε δημοσκοπήσεις και γιατί όλα τα καλοπληρωμένα συστημικά κανάλια στην τηλεόραση την προωθούν με νύχια και με δόντια, από εκεί και πέρα θα αρχίσω να συζητάω. Επίσης, βέβαια, πρέπει να μας εξηγηθεί σε όλους πού ακριβώς βρέθηκε το πακετάκι, το διόλου ευκαταφρόνητο το πακετάκι των χιλιάδων ευρώ που χρειάζεται για μια προεκλογική εκστρατεία, για τη σύσταση ενός κόμματος, για τις όλες αυτές τις εκδηλώσεις που γίνονται κτλ. Θέλουμε το χορηγό. Πρέπει να ξέρουμε το χορηγό. Γιατί και εγώ γιατρός είμαι, αλλά τόσα λεφτά για να κάνω κόμμα δεν έβγαλα στα 30 χρόνια εργασίας μου. Και φυσικά όταν μεγαλώνεις παιδιά, σε καμία περίπτωση δεν μπορείς να αποταμιεύσεις. Καταλάβατε? Εκτός κι αν είσαι απατεώνας και παίρνεις φακελάκια, που αυτό είναι μόνο σε συγκεκριμένες ειδικότητες κτλ. Τα ξέρετε. Κατά τα άλλα, ησυχία. Η καχυποψία μου, το να μην έχω απαντήσεις σε αυτά τα βασικά ερωτηματικά, ποιος είναι ο χορηγός, ποιος είναι ο χρηματοδότης, γιατί προωθείται από τα συστημικά κανάλια και γιατί παίρνει μέρος πριν ακόμα συσταθεί το κόμμα σε δημοσκοπήσεις που πληρώνω από την τσέπη μου, που πληρώνει ο ελληνικός λαός από την τσέπη του, δεν έχω να συζητήσω, ούτε αν μου είναι συμπαθής, ούτε αν μου είναι αντιπαθής, ούτε τίποτα. Πρώτα λύνουμε αυτά τα ερωτηματικά και μετά προχωράμε για τις διάφορες θέσεις που έχει το κόμμα, κίνημα, όπως θέλετε πέστε το. Πρώτα απαντήσεις σε βασικά ερωτήματα. Από εκεί και πέρα, αν δεν έχω αυτές τις απαντήσεις, δεν θα κάτσω να ασχοληθώ αν είναι υπέρ των εμβολίων ή κατά των εμβολίων, αν είναι υπέρ την woke ατζέντα ή κατά της... Αυτά είναι λεπτομέρειες. Αυτά είναι στο δεύτερο level, στο δεύτερο επίπεδο. Το πρώτο επίπεδο πρέπει να το περάσουμε. Όσο δεν το περνάμε και όσο παραμένει σκοτεινό, για μένα θα είναι ένα κόμμα το οποίο εξ αρχής συστάθηκε χωρίς διαφάνεια και άρα είναι ύποπτο έως κατράμι μαύρο. Πάμε παρακάτω. Πάμε τώρα στην τρομερή κατάσταση των νοσοκομείων. Ο Πίπης βέβαια ασχολείται με οτιδήποτε άλλο εκτός από τη δουλειά του. Δεν την κάνει τη δουλειά του. Δεν την κάνει σε καμία περίπτωση. Βγαίνει μόνο και διαφημίζει ότι την κάνει. Ωραίος, ε? Ωραίος. Το νοσοκομείο Αγίου Νικολάου υποδιάλυση. Όχι, είναι σχεδόν διαλυμένο. Δηλαδή κατά 80%. Το Παγνί, το ίδιο. Το Βενιζέλιο, παραπέει κι αυτό. Πάρα πολλά νοσοκομεία στην Ελλάδα, όχι μόνο με έλλειψη ιατρονοσηλευτικού προσωπικού, αλλά και με χιλιάδες άλλα προβλήματα που θα έπρεπε να έχουν λυθεί. Τι, περιμένουνε τετραετία? Ας ονειρευτούν. 2 τετραετίες σχεδόν ολόκληρες πια δεν έχουν κάνει απολύτως τίποτα. Το μόνο που κάνουν είναι να διαφημίζουν. Θα σας βάλω να ακούσετε ένα ρεπορτάζ του Αλφα για να δείτε σε τι κατάσταση, γιατί αυτό δεν είναι μόνο η δραματική κατάσταση στη Σάμο αυτή τη στιγμή. Δεν είναι μόνο τη Σάμο. Είναι πάρα πολλών νησιών. Και δεν μιλάμε για παραμεθόριο, έτσι. Για νοσοκομεία που υπολειτουργούν εδώ και 300.000 χρόνια. Μιλάμε για τη Σάμο. Τώρα θα μου πείτε, σε ολόκληρο Λασίθι δεν υπάρχει ακτινολογικό αυτή τη στιγμή, ε? Όπως και να έχει. Παίρνεις το αυτοκίνητο και έρχεσαι στο Ηράκλειο. Μήπως και βρεις. Αλλά στη Σάμο τι θα κάνεις? Ακούστε λοιπόν το ρεπορτάζ του Αλφα. Το πέτυχα στο διαδίκτυο. Μη φανταστείτε, μην περνάει από το νου σας σε καμία των περιπτώσεων ότι άνοιξα το χαζοκούτι. Δεν το έχω ανοίξει χρόνια, ολόκληρα. Υπέπεσε όμως στην αντίληψή μου αυτό το ρεπορτάζ. Πάμε να τα ακούσουμε.
1: Η διακατάσταση και στη Σάμο, όπου το νοσοκομείο λειτουργεί με το 30% των γιατρών που θα έπρεπε να έχει βάσει οργανογράμματος. Καθώς θα έπρεπε να έχει 75 μόνιμους γιατρούς και έχει μόνο 18, θα έπρεπε να έχει 32 ειδικευόμενους και έχει έναν, ενώ δεν έχει κανέναν παθολόγο, κανέναν ψυχίατρο, κανέναν οφθαλμίατρο, κανέναν οριλά και κανέναν δερματολόγο. Ενώ έχει μόνο έναν παιδίατρο και έναν καρδιολόγο.
2: Ουσιαστικά έχουμε ένα νοσοκομείο χωρίς γιατρούς. Είναι ένα ομαρχιακό νοσοκομείο που καλύπτει εκτός από τη Σάμο Ικαρία Φούρνους, καλύπτει και τα γύρω νησιά, όπως είναι η Λειψία, Γαθονήση, Πάτμα, τα περιστατικά διακομίζονται στη Σάμο. Η παθολογική είναι η καρδιά του κάθε νοσοκομείου. Και σε εμάς δεν υπάρχει παθολογική. Με μπαλώματα δεν γίνεται δουλειά.
1: Σύμφωνα με τα στοιχεία της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων στα Δημόσια Νοσοκομεία, δεκάδες κλινικές υπολειτουργούν ή έχουν κλείσει. Μονάδες εντατικής θεραπείας παραμένουν ανενεργές λόγω έλλειψης ιατρών και νοσηλευτών, ενώ σε αρκετές μονάδες δεν υπηρετούν βασικές ειδικότητες, όπως παθολόγοι, αναισθησιολόγοι, παιδίατροι και ακτινολόγοι, εξαιτίας της άρνησης διορισμού λόγω ασύμφορου κόστου ζωής.
0: Τα ακούσατε τα χάλια του νοσοκομείου Σάμου. Και δεν είναι το μόνο, ξαναλέω. Είναι πάρα πολλά. Αλλά θα ακούσετε και διαστόματος στουρνάρα. Δεν ξέρω, κάποιος μου το έστειλε το βίντεο αυτό και το κατέβασα για να σας το βάλω να το ακούσετε. Να ακούσετε τι λέει για τη δημόσια υγεία ο κύριος Στουρνάρας, παρακαλώ. Και έτσι θα δέσει το γλυκό αυτό. Είναι το κερασάκι στην τούρτα. Δεν ξέρω πότε από πότε είναι αυτό το βίντεο. Ακούστε το όμως, έχει πολύ ενδιαφέρον.
3: Είναι διαπιστωμένο ότι τα δημόσια συστήματα υγείας δεν θα έχουν εσαΐ τη δυνατότητα να παρέχουν πλήρεις υπηρεσίες προς όλους. Συνεπώς, μπορούμε να συμπεράνουμε ότι η συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα στην κάλυψη των αναγκών των πολιτών για υπηρεσίες υγείας θα μπαίνει αυξανόμενη. Αν η προτεραιότητα του κράτους είναι η παροχή υπηρεσιών υγείας προς όλους τους πολίτες, τότε δεν μπορεί να τους παρέχει όλες τις υπηρεσίες υγείας.
0: Το χειρότερο βέβαια είναι ότι χειροκροτήθηκε αυτή η δήλωση. Τέλειο. Πάμε σε διάλειμμα.

0: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
1: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
2: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
1: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
3: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 8 Ιουνίου.
5: Ο σταθμός της αλήθειας.
6: Παρηγοριά στον άρρωστο.
7: Φως στο τούνελ.
8: Πυρηνική βόμβα. Το βέλος του Θεού.
9: Λιοντάρι, λιοντάρι.
10: Αφύπνιση Ελλήνων πολιτών.
11: Γροθιά στο κατεστημένο.
12: Πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια.
13: Η αλήθεια στην ενημέρωση.
14: Η αντικειμενική ενημέρωση.
15: Το α και το ω.
16: Ελληνικό ελεύθερο ραδιόφωνο.
17: Φόκους τυφώνας αλήθειας.
18: Μαχητές από τους ολίγους.
19: Αξιόπιστη ενημέρωση.
20: Φάρος της αλήθειας.
21: Παρηγοριά, ελπίδα.
22: Ευτυχώς που υπάρχει.
4: Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
0: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
4: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
23: Αρετή παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο 4,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες 7,75.
4: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
23: Good Meals αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό 55 λεπτά. Kaiser Pilsner κουτί 6x330ml 4x2 δώρο 4,99.
4: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
23: Κούντα Γερμανία στο κιλό 5,49. Δοδόνι φέτα pop το κιλό 12,95.
4: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

Καλησπέρα σε όλους και πάλι. Ακούτε Focus FM από τους 103,6, διαδικτυακά από το www.focusfm.gr ή θα ακούσετε την εκπομπή από το κανάλι μου στο YouTube, το Εύη και Αγιά με λατινικά. Μπείτε, κάντε εγγραφή και κοινοποιήστε αν σας ακούγεται ενδιαφέρουσα η εκπομπή. Πάμε τώρα να μιλήσουμε για ένα θέμα που αφορά άμεσα την ελευθερία της πληροφόρησης και τον τρόπο με τον οποίο ενημερωνόμαστε στο διαδίκτυο. Τις τελευταίες εβδομάδες στη Γερμανία έχει ανοίξει μεγάλη συζήτηση γύρω από την πρόθεση ορισμένων ρυθμιστικών αρχών να επηρεάσουν τον τρόπο λειτουργίας των αλγορίθμων σε πλατφόρμες, τις γνωστές πλατφόρμες, Facebook, Instagram, TikTok και X. Σύμφωνα με δημοσιεύματα λοιπόν, εξετάζονται προτάσεις που θα μπορούσαν να δώσουν προτεραιότητα σε περιεχόμενο το οποίο χαρακτηρίζεται ως αξιόπιστο ή δημοσίου συμφέροντος. Τώρα, για να καταλάβετε ακριβώς τη σημασία αυτού του ζητήματος, πάμε να δούμε λιγάκι τι είναι ένας αλγόριθμος. Όταν ανοίγουμε το Facebook, το Instagram ή οποιαδήποτε άλλη πλατφόρμα, δεν βλέπουμε όλες τις αναρτήσεις με χρονολογική σειρά. Φαντάζομαι όσοι ασχολείστε με τα social media, το έχετε καταλάβει. Ένας αλγόριθμος αποφασίζει ποιες αναρτήσεις θα εμφανίσει πρώτα, ποιες θα εμφανίσει αργότερα και ποιες ίσως να μην τις δούμε ποτέ. Με απλά λόγια, ο αλγόριθμος λειτουργεί σαν ένας αόρατος συντάκτης που επιλέγει τι θα εμφανίσει μπροστά στα μάτια σου. Αυτό σημαίνει ότι όποιος επηρεάζει τον αλγόριθμο, κατ' επέκταση, επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό και τη δημόσια συζήτηση. Έτσι δεν είναι? Οι γερμανικές αρχές λοιπόν εξετάζουν την επέκταση του λεγόμενου συστήματος public value. Το σύστημα αυτό ήδη χρησιμοποιείται σε ορισμένες ψηφιακές υπηρεσίες και δίνει προβολή σε μέσα ενημέρωσης που θεωρούνται σημαντικά για τη δημοκρατία της Γερμανίας τώρα και την ενημέρωση των πολιτών. Η νέα αυτή πρόταση προβλέπει ότι κάτι παρόμοιο θα μπορούσε να εφαρμοστεί και στα κοινωνικά δίκτυα. Τώρα, γιατί θέλουν να το κάνουν αυτό? Γιατί υποστηρίζουν ότι το διαδίκτυο έχει γεμίσει με παραπληροφόρηση. Εγώ, ας πούμε, για παράδειγμα, εγώ από το 2020 που σας ενημερώνω, είμαι σκέτη παραπληροφόρηση ένα πράγμα. Δηλαδή, με τα δεδομένα της Γερμανίας, εγώ είμαι παραπληροφόρηση. Εγώ είμαι διασπορέας ψευδών ειδήσεων. Εγώ είμαι, πώς το λένε, έχω περιεχόμενο χαμηλής ποιότητας. Θεωρούν λοιπόν ότι οι πολίτες πρέπει να έχουν ευκολότερη πρόσβαση σε δημοσιογραφικό περιεχόμενο, δηλαδή βλέπε συστημικά κανάλια και ό,τι προωθείται από εκεί, το οποίο περιεχόμενο αυτό, ας πούμε, πληρεί συγκεκριμένα επαγγελματικά και δεοντολογικά κριτήρια, λένε οι Γερμανοί. Ναι. Κατά τη δική τους άποψη, οι αλγόριθμοι δεν θα πρέπει να προωθούν αποκλειστικά ό,τι προκαλεί εντυπώσεις, θυμό ή συγκρούσεις, αλλά και περιεχόμενο που συμβάλλει στην ουσιαστική ενημέρωση. Από την άλλη, δεν ξέρουμε ποιος θα αποφασίζει ποιο μέσο είναι αξιόπιστο και ποιο όχι. Αν αυτή η απόφαση λαμβάνεται από κρατικούς φορείς, για παράδειγμα, τότε δημιουργείται ο κίνδυνος να ευνοούνται συγκεκριμένες φωνές και να περιορίζονται άλλες ή να χαρακτηρίζονται σαν παραπληροφόρηση οι άλλες. Άρα τι θα γίνεται σε αυτή την περίπτωση? Θα προωθούνται όσο πιο συστημικές ειδήσεις μπορεί να γίνει, μπορεί να προωθηθεί. Υπάρχει και το άλλο που αφορά τη διαφάνεια. Αν ένας χρήστης βλέπει μια είδηση στην κορυφή της ροής του, έχει δικαίωμα να γνωρίζει αν αυτό συνέβη επειδή ο αλγόριθμος έκρινε ότι τον ενδιαφέρει ή επειδή κάποιος κανονισμός υποχρεώνει αυτή την πλατφόρμα, τη συγκεκριμένη πλατφόρμα,
να προωθεί συγκεκριμένες κατηγορίες περιεχομένου. Άρα εγώ δεν πρέπει να ξέρω ακριβώς τι προωθεί ο αλγόριθμος. Και τώρα γίνεται αυτό, έχω να σας πω. Γίνεται και τώρα γίνεται. Και σε μας γίνεται. Να σας υπενθυμίσω ότι όποιος μιλούσε εναντίον των εμβολίων, του πατούσανε shadow ban, δηλαδή το κάνανε το δημοσίευμα αόρατο, εκτός του ότι το κατεβάζανε για παραπληροφόρηση, που τα περισσότερα δεν ήτανε, γιατί έχουν επιβεβαιωθεί όλες οι πληροφορίες που σας δίναμε από το 2020 έως και σήμερα. Έχουν επιβεβαιωθεί. Άρα τι παραπληροφόρηση? Απλά δεν ήτανε, δεν βόλευε το σύστημα. Δεν βόλευε αυτούς που ελέγχουν την ενημέρωση και προωθούν συγκεκριμένου είδους προπαγάνδα. Εννοείται, συγγνώμη, ότι αυτά που σας λέω τώρα δεν περιορίζονται μόνο στη Γερμανία. Απλά έτυχε το άρθρο που σας διάβασα, που διάβασα και σας είπα περιληπτικά τι λέει, ισχύει και σε ολόκληρη την Ευρώπη, γιατί σε ολόκληρη την Ευρώπη παρατηρείται τα τελευταία χρόνια μια αυξανόμενη προσπάθεια ρύθμισης των μεγάλων ψηφιακών πλατφορμών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, έχω να σας πω, έχει ήδη θεσπίσει νέους κανόνες για τις διαδικτυακές υπηρεσίες και φυσικά εξετάζει τρόπους περιορισμού επιβλαβών κατά την Ευρωπαϊκή Ένωση, επιβλαβών δημοσιευμάτων. Βέβαια, κάνει και μια, θα έλεγα, καλή δουλειά όταν επηρεάζει και βάζει φρένο σε πλατφόρμες που προωθούν περιεχόμενο το οποίο έχει να κάνει με παιδιά και εφήβους. Έτσι. Αλλά υπάρχει όμως και ανησυχία για το ενδεχόμενο υπερβολικής παρέμβασης παντού. Και βρισκόμαστε σε ένα δίλημα. Από τη μία υπάρχει ανάγκη προστασίας της κοινωνίας από ψευδείς ειδήσεις, από οργανωμένες εκστρατείες χειραγώγησης. Από την άλλη όμως υπάρχει το πρόβλημα ότι χρειαζόμαστε την ελευθερία του λόγου και της πολυφωνίας. Μια δημοκρατία, λέμε τώρα, χρειάζεται διαφορετικές απόψεις. Ακόμη και αν αυτές είναι ενοχλητικές ή είναι αντιδημοφιλείς. Αυτό που κάνανε στην περίοδο της ψευτοπανδημίας, να φημώνουν την αντίθετη άποψη και να μην θέλουν καν να ακούσουν τα επιχειρήματα της άλλης πλευράς, αυτό δεν ήταν επιστήμη. Ο επιστήμονας οφείλει να συζητάει την επιστήμη έτσι όπως την καταλαβαίνει αυτός. Έτσι προωθείται το επιστημονικό έργο. Αν εσύ και όλοι οι επιστήμονες του κόσμου πιστεύετε ακριβώς το ίδιο πράγμα για ένα συγκεκριμένο θέμα, αυτό δεν είναι, πώς να σας το πω, καρποφόρο για την εξέλιξη της επιστήμης. Πρέπει να υπάρχει διαφορετική άποψη, πρέπει να συζητιώνται δύο εκ διαμέτρου αντίθετες απόψεις, όχι να φημώνεται η μία άποψη, όπως έγινε, επαναλαμβάνω, τον καιρό της ψευτοπανδημίας. Και τέλος, ο πολίτης έχει το δικαίωμα στην πρόσβαση σε μια πολυφωνική ενημέρωση. Να επιλέγει τι θα ακούσει. Να επιλέγει τι θα κρατήσει και τι θα πετάξει. Δεν μπορείς να του επιβάλλεις την άποψή σου. Δεν μπορείς να του λες αυτό είναι και άμα σ' αρέσει. Γιατί αυτό δεν είναι δημοκρατία. Αυτό είναι δικτατορία. Αποφασίζομεν και διατάσσομεν. Πάμε τώρα σε ένα θέμα το οποίο μας καίει όλους.
Ακόμη περισσότερο επειδή πλησιάζει η 3η Αυγούστου, η ημερομηνία κατά την οποία είπανε είναι η καταληκτική ημερομηνία για να έχουμε φτιάξει όλοι τις ταυτότητές μας, γιατί πλέον, λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν θα δέχεται τις μπλε, τις παλιές αυτές, τις παλιοταυτότητες. Έχω να σας πω ότι το έχουμε πει και άλλες φορές, το έχουμε πει χιλιάδες φορές, ότι οι μπλε ταυτότητες οι συγκεκριμένες θα ισχύουν εσαΐ, μέχρι να σβήσει ο ήλιος. Εντάξει. Δεν θα ισχύουν πλέον σαν ταξιδιωτικά έγγραφα. Εσύ, ας πούμε, που με ακούς τώρα και που είχες κλείσει να πας ταξίδι στο Παρίσι, αν δεν έχεις ψηφιακή νέα ταυτότητα, θα πρέπει να βγάλεις, γιατί προφανώς με την μπλε ταυτότητα δεν θα μπορέσεις να πας στο Παρίσι ή στην Ιταλία ή οπουδήποτε. Άμα θέλεις να βγεις από την Ελλάδα, πρέπει, η Ευρωπαϊκή Ένωση δέχεται μόνο τη νέα ψηφιακή ταυτότητα. Έχω να πω το εξής. Υπάρχουν και τα διαβατήρια. Και αν εγώ είμαι τόσο large για να πάω ταξιδάκια αναψυχής σε κάποια από τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα έχω και την ευχέρεια να βγάλω διαβατήριο. Εντάξει. Δεν θα με απειλήσετε εμένα με τη νέα ψηφιακή ταυτότητα, γιατί αρχίσανε πάλι. Δεν θα μπορείς να κάνεις τίποτα. Το βλέπω στα συστημικά site. 3 Αυγούστου η καταληκτική ημερομηνία. Σόπα. Γιατί αν πάω δηλαδή στις 5 Αυγούστου δεν θα μου βγάλει. Θα μου βγάλει. Απλά θα πρέπει μέχρι τις 3 Αυγούστου τρεχάτε ποδαράκια σας, κάντε τα ταξίδια αναψυχής σας στην Ευρώπη, γιατί ισχύει ακόμα η ταυτότητα η μπλε. Εντάξει. Απατεώνες. Το έχω πει, το έχω ξαναπεί. Είναι απατεώνες. Θέλουν ψηφιακή ταυτοποίηση στην Ευρώπη. Και σταδιακή μετάβαση προς μια κοινωνία όπου όλο και περισσότερες συναλλαγές και υπηρεσίες θα συνδέονται με μια ενιαία ψηφιακή ταυτότητα. Εννοείται ότι ο κόσμος, τους βλέπω, δεν έχουν καταλάβει απολύτως τίποτα. Δεν έχουν ακούσει ότι μέσα σε αυτή την ψηφιακή ταυτότητα, που τη θεωρούν προς το παρόν μοντέρνα και όμορφη και δεν ξέρω τι, θα μπουν όλα τους τα προσωπικά στοιχεία και ο ιατρικός τους φάκελος και τα πάντα όλα και τα περιουσιακά τους στοιχεία και στο τέλος και οι τραπεζικοί τους λογαριασμοί. Δεν έχουν καταλάβει τίποτα. Ακούνε ψηφιακή ταυτοποίηση και σου λέει εντάξει να μην κουβαλάω πολλά έγγραφα. Αλήθεια τώρα. Δεν έχουν καταλάβει τίποτα. Πώς ήταν οι κοιμισμένοι στην αρχή της ψευτοπανδημίας που νομίζαν ότι θα βγουν έξω χωρίς μάσκα και θα πεθάνουνε και θα κολλήσουν και θα πεθάνουνε. Κάπως έτσι είναι και τώρα με τις ταυτότητες. Κι ας έχει μαλλιάσει η γλώσσα μας. Να τους προειδοποιούμε. Και ας το έχει πει και ο ίδιος ο Λιβάνιος μέσα στη Βουλή. Πρώτα το τσιπάρισμα των ζώων, ορίστε, ήρθε και νόμος. Σιγά μη σου φέρω το γατάκι μου εγώ να το τσιπάρεις. Πρώτα το τσιπάρισμα των ζώων και μετά των ανθρώπων. Μα μας τα λένε κατάμουτρα, δεν έχουν κανένα κόλλημα πλέον. Αλλά ο κόσμος δεν έχει καταλάβει ακόμα ότι με αυτή την ταυτοποίηση θα δημιουργηθούν νέες δυνατότητες ελέγχου και παρακολούθησης του καθενός από εμάς. Και ξαναλέω, όταν ταυτότητα, οικονομικές συναλλαγές, άδειες, πιστοποιητικά και άλλες υπηρεσίες συνδεθούν μεταξύ τους, το βασικό ερώτημα είναι ποιος θα έχει πρόσβαση σε αυτά τα δεδομένα. Γιατί σίγουρα θα έχει πρόσβαση ο πιο απλός υπάλληλος οποιασδήποτε υπηρεσίας. Γιατί πώς θα γίνει. Θέλεις να πας κάτι, να κάνεις κάτι σε κάποια δημόσια υπηρεσία. Άμα δεν έχει πρόσβαση μέσα στην ψηφιακή σου ταυτότητα και σε όλα σου τα στοιχεία, πώς θα κάνεις δουλειά. Δεν θα κάνεις δουλειά.
Άρα, ο καθένας θα έχει πρόσβαση. Αφήστε που χακάρετε μέσα σε λίγα λεπτά και από απόσταση. Αλλά αυτοί το προωθούν σαν ασφαλές. Και ο κόσμος το χάφτει. Δυστυχώς. Τι να κάνουμε. Θα αναγκαστούμε να περιθωριοποιηθούμε για ακόμη μία φορά. Περιθωριοποίηση που ξεκίνησε από το 2020 έως και σήμερα. Γιατί ο κόσμος ακόμη δεν καταλαβαίνει ότι αυτό είναι ένα εργαλείο που διαφημίζεται ότι σχεδιάστηκε για τη διευκόλυνση των πολιτών, όπως ο προσωπικός αριθμός, αλλά μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αυξημένη επιτήρηση ή ακόμη και για περιορισμούς στην πρόσβαση σε υπηρεσίες, άμα είσαι κακό παιδάκι. Άμα σου φέρνουν ένα εμβόλιο και μεθαύριο δώσεις εσύ την κάρτα σου σε μια δημόσια υπηρεσία ή οπουδήποτε και δουν ότι εσύ δεν έχεις κάνει το εμβόλιο το συγκεκριμένο που θα σου φέρουν, τώρα ετοιμάζονται να φέρουν και για τον έμπολα, θα το περάσουν και αυτό μέσα. Και τι θα δείχνει η κάρτα σου? Ότι εσύ δεν θα έχεις κάνει το εμβόλιο. Και τι θα γίνεται μετά? Αρχίζει ο αποκλεισμός από διάφορες υπηρεσίες. Αλλά τι λένε τώρα? Εξυγχρονισμός. Να μην μείνουμε πίσω, λένε. Στην παλαιολιθική εποχή. Έτσι πίπι. Δηλαδή το να με παρακολουθείς μέρα νύχτα. Τι λέω, τι κάνω. Με ποιους συναναστρέφομαι. Είναι εξυγχρονισμός. Αλλιώς θα είμαι στη λίθινη εποχή. Δεν πειράζει, εμένα μου αρέσει η λίθινη εποχή. Άμα το βλέπεις έτσι. Φτιάξε τα νοσοκομεία πρώτα, που παραπέουν όλα όμως, και ιδιαίτερα στα νησιά, που είναι στην παλαιολιθική εποχή, και μετά μου μιλάς για εξυγχρονισμό και νέες ταυτότητες. Και διάφορα έτσι άλλα ωραία, που τα έχεις αντιγράψει από εδώ και από εκεί φρασούλες, από το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ, από τις λέσχες τις οποίες βρίσκεσαι, ξέρεις εσύ, και έρχεσαι και μου τα πασάρεις. Και μου λες κιόλας όλα ζάχαρη. Και ότι είμαι τυχερή που έχω γεννήθηκα στην Ελλάδα που έχει ήλιο και καλό καιρό. Και πρέπει να είμαι ευγνώμων. Δηλαδή άμα πεινάω θα τρώω ήλιο και καλοκαιρία. Καθαρό αέρα και θάλασσα. Που κι αυτά πάνε να μας τα καταργήσουν. Και αυτά ακόμα. Ο άλλος ο τρελός θέλει να κρύψει τον ήλιο. Γιατί κάνει κακό, λέει ο ήλιος. Λες και υπάρχει περίπτωση να υπάρξει στη γη ζωή, άμα κρύψουν τον ήλιο. Μα κάνει μια τεράστια ομπρέλα για να κρύψει τη γη από τον ήλιο. Οι άνθρωποι είναι σατανισμένοι, πραγματικά. Όπως γράφει και μια φίλη μου, σατανισμένοι είναι αυτοί. Αφήστε που ετοιμάζονται να αμολύσουν. Τσιμπούρια, αφήστε που ετοιμάζονται να αμολύσουν. Κουνούπια μολυσμένα. Δεν γλιτώνουμε από αυτούς. Δεν γλιτώνουμε. Αυτά και για σήμερα. Δεν έχω κάτι άλλο να σας πω. Νομίζω ότι σας φόρτωσα αρκετά και σήμερα. Να είστε όλοι καλά. Παραμένετε συντονισμένοι στο Focus FM στους 103,6. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων με τον Κώστα Τουτσίδη και η εκπομπή του Αλέξανδρου Τσίγκου πριν λαλήσει το μαύρο πρόβατο. Εμείς θα τα πούμε αύριο. Πρώτο Θεός, να είστε όλοι καλά.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Φόκους στον κόσμο.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6, στο μικρόφωνο Κώστας του Τζιβής. Νέες παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου προχώρησαν τουρκικά στρατιωτικά αεροσκάφη στο Αιγαίο, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησαν οι αρμόδιες ελληνικές στρατιωτικές αρχές. Κατά τη διάρκεια της ημέρας, συνολικά 16 τουρκικά αεροσκάφη πραγματοποίησαν πτήσεις στην περιοχή του Αρχιπελάγους. Ανάμεσά τους περιλαμβάνονταν ένα αεροσκάφος ναυτικής συνεργασίας ATR-72, ένας αεροσκάφος ηλεκτρονικής επιτήρησης CN-235, δύο μη επανδρομένα αεροσκάφη και 12 ελικόπτερα που επιχειρούσαν σε σχηματισμούς. Σύμφωνα με την ενημέρωση του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας, καταγράφηκαν συνολικά 7 παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου μας, καθώς και 11 παραβάσεις των κανόνων εναέριας κυκλοφορίας εντός του FIR Αθηνών. Την κατάθεση στη Βουλή της πρότασης της Νέας Δημοκρατίας για τη συνταγματική αναθεώρηση ανακοίνωσε με ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης κάνει λόγο για ένα σχέδιο θεσμικών αλλαγών που, όπως υποστηρίζει, εξυγχρονίζει το πολιτικό σύστημα και ανοίγει το δρόμο για νέες μεταρρυθμίσεις. Επειδή ο Πρωθυπουργός δεν έχει άλλη δουλειά να κάνει, να χτυπήσει την ακρίβεια, να χτυπήσει τα καρτέλα, ασχολείται με τη συνταγματική αναθεώρηση, τονίζει σε δήλωσή του ο Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης. Κάθε μήνα πετάει και ένα πυροτέχνημα. Με πυροτεχνήματα απλώς αλλάζει λίγο την ατζέντα. Η συνταγματική αναθεώρηση είναι μέγιστο ζήτημα και πρέπει σοβαρά να συζητείτε. Πρώτα όμως πρέπει να επιλύσει τα βασικά ζητήματα των ανθρώπων, των πολιτών, των φτωχών Ελλήνων. Ακρίβεια, υψηλές τιμές και το κυριότερο, υπερφορολόγηση. Όλα τα υπόλοιπα είναι για αλλαγή ατζέντας, επισημαίνει στη δήλωσή του ο Κυριάκος Βελόπουλος. Τίτλοι τέλους στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς στη Βουλή. Μπαίνουν από την επίσημη αποχώρηση 7 μελών της, καθώς ο αριθμός των βουλευτών της πέφτει σε 4. Από τη Νέα Αριστερά αποχωρούν επίσης 143 στελέχη. Αναταράξει στο Πασόκ μετά τη δήλωση Δούκα για συνεργασία με Τσίπρα. Ο Χάρης Δούκας κάλεσε τα δύο κόμματα να ξεκινήσουν από τώρα διάλογο επί των προγραμμάτων τους. Μετά τις αντιδράσεις που υπήρξαν, προχώρησε σε νέα δήλωση, τονίζοντας ότι σέβεται την απόφαση του συνεδρίου του Πασόκ για αυτόνομη πορεία. Στο αρχείο τίθενται από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών οι υποθέσεις Αθανασίου και Χατζηβασιλείου για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Κρίθηκε ότι για τους συγκεκριμένους δεν προκύπτουν ενδείξεις ηθικής αυτουργίας σε παράβαση καθήκοντος. Προφυλακιστέοι κρίθηκαν 3 κατηγορούμενοι που, σύμφωνα με τη δικογραφία, φέρονται ως οι αρχηγοί του κυκλώματος παράνομων επιδοτήσεων μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ που δρούσε σε πόλεις της Βόρειας Ελλάδας. Σε κατοίκον περιορισμό τέθηκαν 3 γυναίκες που κατηγορούνται για την ίδια υπόθεση. Μάλιστα, 2 από αυτές είναι σύζυγοι με 2 από τους κατηγορούμενους που προφυλακίστηκαν. Ο τελευταίος από τους συλληφθέντες, μετά την απολογία του, αφέθηκε ελεύθερος με την επιβολή περιοριστικών όρων. Σχεδόν 2 μονάδες πάνω από την Ευρωζώνη εκτοξεύτηκε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα το Μάιο. Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της Eurostat, αυξήθηκε στο 5% έναντι 4,6% τον Απριλίο. Στη δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, αύριο συνεχίζονται οι τοποθετήσεις των συνηγόρων επί της εισαγγελικής πρότασης αναφορικά με τις δηλώσεις παράστασης προς υποστήριξη της κατηγορίας. Να περάσουμε στη διεθνή επικαιρότητα. Στη Μέση Ανατολή, το Ισραήλ συνεχίζει να χτυπάει το Λίβανο παρά τη ματέωση μιας μεγάλης επίθεσης στη Βηρυτό κατόπιν προσωπικής παρέμβασης του Ντόναλντ Τραμπ. Στους 8 είναι νεκροί των τελευταίων ωρών. Δηλώσει του Αμερικανού Προέδρου ότι θα υπάρξει συμφωνία με το Ιράν την επόμενη εβδομάδα. Στο μεταξύ, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου δήλωσε σήμερα ότι το Ισραήλ θα εργαστεί για την εξάλληψη του τρομοκρατικού καθεστώτος του Ιράν, όπως είπε χαρακτηριστικά σε βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα το γραφείο του.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
2: Για αύριο Τετάρτη αναμένεται αίθριος καιρός με τοπικές βροχές και καταιγίδες στις θερμές ώρες της ημέρας στα κεντρικά και βόρεια ορεινά υπηρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν με ένταση 4-5 μποφόρ στα πελάγη, η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στους 33-34 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αύριο αναμένεται γενικά αίθριος καιρός, οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις με ένταση 2-3 μποφόρ, η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κυμανθεί από 18 έως και 29 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε στους 103,6 στον Focus FM. Ακολουθεί εκπομπή Πριν λαλεί στο μαύρο πρόβατο με τον Αλέξανδρο Τσίγκου.
0: Focus 103,6.
3: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο χρυσελιά, 3 λίτρα, μόνο 19,99. Ακόμα, καφέδες Νες Καφέ Αζίρα, 35% φθηνότερα.
3: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
5: Έχετε πανάδες και δυσχρωμίες? Λαμπερών. Με αγνά, φυσικά συστατικά, όπως εκχύλισμα κόκκινου φυκιού, φύτρου σίτου, εθέρεο έλαιο λεμονιού, ιλάνγκ-ιλάνγκ και βούτυρο καριτέ, η Λαμπερών βοηθάει και προστατεύει σώμα και πρόσωπο. Λαμπερών. Για δέρμα χωρίς πανάδες και κοιλίδες.
6: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
7: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
8: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
7: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
8: Και?
7: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
8: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
7: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
9: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής.

0: meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
1: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
2: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
3: Αρετή παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο 4,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες 7,75.
2: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
3: Good Meals αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό 55 λεπτά. Kaiser Pilsner κουτί 6x330ml 4x2 δώρο 4,99.
2: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
3: Κούντα Γερμανία στο κιλό 5,49. Δοδόνι φέτα pop το κιλό 12,95.
2: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

0: Το θέμα είναι εφικτή οποιαδήποτε αναθεώρηση. Κατά τη γνώμη μου, λοιπόν, για να είμαστε ρεαλιστές, αναθεώρηση η οποία να είναι άξια του ονόματός της, δηλαδή να φύγει ουσιαστικά ζητήματα και να κάνει τομές, δεν μπορεί να γίνει. Αυτό που λέμε σύνταγμα τώρα δεν είναι το παλιό εθνικό σύνταγμα. Τώρα μιλάμε για ένα σύνταγμα που συνυπάρχει με άλλα συστήματα κανόνων αυξημένης τυπικής ισχύως. Με το διεθνές δίκαιο, με το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα σύνταγμα είναι κάτι πάρα πολύ μεγάλο. Και αυτό που λέγαμε παλιά, μέχρι δηλαδή πριν από 30 χρόνια, συνταγματική κυριαρχία, συντακτική εξουσία ως εκδήλωση της κυριαρχίας του κράτους. Αυτό δεν έχει νόημα τώρα, δεν υπάρχει κρατική κυριαρχία. Είναι περιορισμένη, διαμοιρασμένη και ως εκ τούτου έχει τόσους διεθνείς καταναγκασμούς που όλα είναι πια πολύ περιορισμένη σημασία. Συνταγματική κυριαρχία, συντακτική εξουσία ως εκδήλωση της κυριαρχίας του κράτους. Αυτό δεν έχει νόημα τώρα, δεν υπάρχει κρατική κυριαρχία. Δεν έχει νόημα τώρα, δεν υπάρχει κρατική κυριαρχία. Δεν έχει νόημα τώρα, δεν υπάρχει κρατική κυριαρχία.
1: Εάν θεωρούμε ότι σήμερα με οποιοδήποτε τρόπο είμαστε κοντά σε μια αυτόνομη δυνατότητα άμυνας του ευρωπαϊκού χώρου, λυπάμαι να πω ότι παρά το μέγεθος της ευρωπαϊκής οικονομίας είμαστε βαθιά ανοιχτωμένοι. Δεν υπάρχει η δυνατότητα αυτή τη στιγμή. Η Ευρώπη, κατά την ταπεινή μου γνώμη, χρειάζεται το λιγότερο 20 χρόνια για να φτάσει σε ένα σοβαρό επίπεδο αμυντικής δυνατότητας. Άμυνα δεν είναι απλώς να μεταφέρουμε όπλα και χρήματα στην Ουκρανία. Αυτό δεν είναι άμυνα. Είναι μάχη μέσω τρίτου ίσως ή όπως θέλει κανείς μπορεί να το χαρακτηρίσει. Για να υπάρξει σοβαρή αμυντική δυνατότητα της Ευρώπης υπάρχουν πάρα πολλά προαπαιτούμενα. Η δημιουργία μιας σοβαρής αμυντικής βιομηχανίας είναι ένα από αυτά, βεβαίως είναι, αλλά δεν είναι το μόνο, δεν είναι ικανή και αναγκαία συνθήκη. Το πρώτο προαπαιτούμενο είναι η αλλαγή κουλτούρας των ευρωπαϊκών κοινωνιών, δηλαδή η επιστροφή σε ένα πνεύμα αυτοθυσίας, δηλαδή σε ένα πνεύμα, σε μια κουλτούρα που ο Ευρωπαίος θα έχει μέσα στη συνείδησή του ότι μπορεί να χρειάζεται να θυσιαστεί για να υπερασπίσει τα δικαιώματα αυτά τα οποία απολαμβάνει. Σήμερα η Ευρώπη δεν αντέχει να δει φέρετρα με σημαία πάνω, ούτε καν με την ευρωπαϊκή σημαία.
2: Δεν ήθελα να δώσω για να περάσει.
3: Βιάστηκες. Λοιπόν, δεν πειράζει. Εξάλλου είναι ζωντανό το πρόγραμμα. Τα λάθη βγαίνουν στον αέρα κατευθείαν. Καλησπέρα. Καλό μήνα. Καλό καλοκαίρι. Και δεν ξέρω τι κάνετε του Αγίου Πνεύματος, αλλά το Άγιο Πνεύμα έχει κατέβει και έχει δώσει τη φώτισή του σε όλους αυτούς τους αναξιοπαθούντες. Καταρχάς, υπάρχει πρώτα μια λέξη. Η πρώτη λέξη που μου ήρθε στο μυαλό είναι το «εδώς». «Εδώς αργεί», λέει. «Αργεί». Λοιπόν, ντροπή που σταματά το χέρι πριν προχωρήσει. Και διαβάζω εδώ ότι ο κύριος Τουρνέρας, που προφανώς δεν έχει καμία σχέση με τη λέξη, γιατί αλλιώς δεν θα σηκόταν στο βήμα μιας κεντρικής τράπεζας που δεν ανήκει στην Ελλάδα. Τράπεζα Ελλάδος δεν ανήκει στην Ελλάδα. Η τράπεζα ανήκει στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Ξεχάστε το, οτιδήποτε άλλο μη ψευδό. Αυτό εξαπατάστε. Λοιπόν, να θρηνήσει το αποτέλεσμα του οποίου υπήρξε ένας από τους βασικούς αρχιτέκτονες και εκτελεστής. Γιατί μας είπε από τον Ντουμπρόβνικ, μας πληροφόρησε ότι το κόστος στέγασης για τα ελληνικά νοικοκυριά είναι από τα ψηλότερα στη ζώνη του ευρώ και ότι η στεγαστική επισφάλεια επηρεάζει τις μακροπρόθεσμες δημογραφικές τάσεις. Έβγε. Είναι ο πυρομανής που επιθεωρεί τη στάχτη μετά που έχει κάψει το δάσος, ας πούμε, και διαπιστώνει με ύφος υποσημονικό ότι εκάει. Καεί. Καταρχάς να θυμηθούμε λιγάκι τη βιογραφία του ανθρώπου, έτσι. Μα για φιλολογική ακρίβεια, εντάξει. Κακία μίση δεν έχουμε εμείς. Ποιοι άνοιστε ταπεινά μικρά ανθρωπάκια. Υπουργός Οικονομικών 12 με 14. Στην καρδιά της μνημονιακής μηχανικής. Κοινωνική, μηχανική, μνημονιακή, μηχανική. Και εξηγήσαμε κιόλας αυτή την εκπομπή. Με τον πιο βαθύ τρόπο τι ακριβώς συνέβη. Θα κάνω έτσι λιγάκι στα γρήγορα. Να κάνουμε μια επίσκεψη. Λοιπόν, αφού πρώτα απ' όλα, μάλλον να πούμε το κεντρικό στήλος, δεν ήταν τίποτα τυχαίο ή να ήταν ατύχημα σε αυτά που έχουν συμβεί στην Ελλάδα. Αλλά ας πάρουμε αυτό το κομμάτι, γιατί υπάρχουν πάρα πολλά κομμάτια, είναι ότι αφού υπήρχε ένα σχέδιο. Λοιπόν, το σχέδιο αυτό δεν αφορά μόνο την Ελλάδα. Αλλά επειδή η Ελλάδα είναι μια χώρα σε εξάρτηση, εμείς το εισπράξαμε λοιπόν με τον εξής τρόπο. Αφού λοιπόν βάλανε 1,5 εκατομμύριο νοικοκυριά και τους φεσώσαν, τους κλέψαν πρώτα απ' όλα τις οικονομίες των ανοήτων στο παιχνίδι με το χρηματιστήριο, βγήκε, σας τα λέω, γιατί τη μνήμη έχουμε ένα πρόβλημα εμείς εδώ γενικώς στην Ελλάδα. Λοιπόν, βγήκε ο κύριος Σιμίτσης και λέει, παιδιά, μη στεναχωριέστε τώρα που σας πήραμε δηλαδή τα σόβρακα. Don't worry, be happy. Σας δίνουμε δάνεια με 6%. Τι άλλο θέλεις? Και όπως ξέρετε, και ο Έλληνας ήδη είχε δανειστεί και για να παίξει στο χρηματιστήριο, ήδη του είχαν κοκκινήσει τα σπίτια τα άλλο. Πήγε στα δάνεια των τραπεζών και υπάρχει αυτή η τεράστια χρηματοπιστωτική φούσκα, η οποία αρχίζει φουσκώνει αξίες της γης, αξίες διαμερισμάτων. Ο κόσμος τρελαίνε, τι ωραία που περνούσαμε επί Σιμίτη. Όλοι μαζί εκεί στον εξυγχρονισμό, Γιάπης, Χίπης, Μούτπης, Ζήπης, ήταν όλοι μαζί ρε παιδί μου στην περίοδο εκείνη. Ο κόσμος στήριζε Σιμίτη, εξυγχρονισμό. Τώρα ρίξω ένα παρόδο. Θυμήθηκα ότι, δεν ξέρω, νομίζω ότι ήταν στην εκπομπή του Κανάκη, όπου είχε βγει ένας τύπος με το μικρόφωνο και έλεγε τι θυμάστε από την εποχή του Ανδρέα Παπανδρέου, και έλεγαν οι άνθρωποι, τι ωραία, περνούσαμε κάθε βράδυ μας ανέξω, κάθε βράδυ στα μπουζούγια, κάθε βράδυ στα ταβέρνες, λεφτά, χρήματα, το ένα το άλλο. Α, καημένε Έλληνα, αυτά θυμάσαι. Πού να φανταστείς ρε παιδί μου ότι είσαι σαν το γουρούνι. Αφού σε παχύνανε, το γουρούνι δεν ξέρει για ποιο λόγο περνάει τόσο καλά μέχρι να έρθει η στιγμή της σφαγής του. Λοιπόν, οπότε ο μηχανισμός αυτός του φουσκώματος, όπου χρησιμοποιήθηκε επανειλημμένα σε παγκόσμια κλίμακα και έχει χρησιμοποιηθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες, παντού, σήμερα ρε παιδί μου ότι γίνανε οι πλούσιοι πλουσιότεροι, οι φτωχοί φτωχότεροι, και το βασικότερο ότι ο Έλληνας πρώτα απαξιώθηκε και μετά αποξενώθηκε από την ίδια την περιουσία. Το έφυγε, το δείχνει αυτό, διότι δείχνει κιόλας ότι είσαι ένας επισκέπτης, ενοικιαστής κάτω από την μεγάλη πατρική αγκαλιά αυτού που λέγεται κράτος. Κράτος. Το κράτος των δανειστών βεβαίως, αλλά έχει σημασία. Λοιπόν, οπότε ο κ. Στουρνάρας ήταν ο υπόπτης της ανακεφαλαίωσης των συστημικών τραπεζών με χρήμα που φορτώθηκε στο δημόσιο χρέος της πλάτης μας. Πόσο ανόητη θέ μου. Καταρχάς δεν χρωστάμε, πρέπει να σας το πω έτσι. Δεν χρωστάμε πουθενά. Μόνο στις Μιχαλούς. Και το εννοώ ότι κανονικά θα πρέπει να καθίσουν στο δικαστήριο όλοι οι τραπεζίτες, όλοι οι πολιτικοί και όλοι αυτοί που αναμίχθηκαν σε αυτό το σκάνδαλο. Εννοείται που δεν είναι το σκάνδαλο του 2010. Όχι. Εκεί απλούστατα κλείδωσε το σκάνδαλο κτλ. Και μας τα βγάλαν όλα στη φόρα των τελευταίων 20 χρόνων. Και να αδημευτούν και περιουσίες τους. Έτσι απλά. Λοιπόν, γιατί όλο αυτό ήταν ένα. Το μεγάλο κόλπο, πώς θα είναι, κόλπο γκρόσο. Λοιπόν, ο άνθρωπος λοιπόν αυτός φουσκώσαν τις αξίες των ακινήτων και τώρα που είναι φουσκωμένες οι αξίες των ακινήτων, φυσικά εννοείται ότι φροντίζει για τις καλύτερες, ας πούμε, απολαβές για τα fans, τους servers και τα λοιπά, για τις τράπεζες, τα περιουσιακά του στοιχεία, τα περιουσιακά του στοιχεία των τραπεζών. Όταν μας δανείζαν λεφτά, δεν είχαν λεφτά, ήταν λογιστικό το χρήμα. Χρησιμοποιούσαν τις αξίες των οικοπαίδων μας, των σπιτιών μας και όποιας περιουσίας είχε φτιάξει αυτή η προηγούμενη γενιά για τα επόμενη. Λοιπόν, για να φτιάξει, να παράγει χρήμα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Για να σου δώσει κάρτα, για να σου δημιουργήσει λοιπόν ένα λογιστικό χρήμα στην ουσία, που όταν τράβηξε τα χαλιά κάτω από τα, από τα πόδια μας, μας πήρε ο διάολος όλους. Αυτός ο άνθρωπος λοιπόν, έτσι, ήταν το 14 διοικητής Τράπεζας Ελλάδος, 14, 26, 12 χρόνια, μια χαρά. Μια συσυγμένης, ανώνυμης εταιρείας, μέλος του ευρωσυστήματος. Ξεχνάτε ότι είναι η Τράπεζα της Ελλάδος, μια ΑΕ. Που από την Ελλάδα κρατάει μόνο το όνομα και τη σφραγίδα, λένε, τα έχει κλέψει βασικά. Ας την ονομάσουν όπως θέλουν. Τράπεζα της, δεν ξέρω, Ζουαζιλάντης. Γιατί όχι. Το ίδιο πράγμα είναι. Λοιπόν, αυτός ο άνθρωπος λοιπόν οδήγησε στην κατάρρευση των περιουσιών και έχουμε δείξει, για δεν ξέρω αν το έχουμε δείξει, αν δεν το έχουμε δείξει δεν πειράζει, γιατί η περίοδος αυτή συνοδεύεται και από, τουλάχιστον νομίζω για την Ελλάδα το είπαμε, με την κατάρρευση τη δημογραφική. Αυτό είναι ένα βασικό στοιχείο, πρέπει να το κατανοήσουμε. Η δημογραφική κατάρρευση δεν είναι αποτέλεσμα απλώς μιας τεράστιας ληστείας. Είναι ένα αποτέλεσμα ενός νευρογλωσσικού προγραμματισμού που ήρθε μέσα από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, μέσα από την τηλεόραση, μέσα από όλα αυτά τα πέροχα πράγματα που απολαμβάνουμε. Είναι αυτά που λέει ο κύριος Δένδιας. Αυτά που απολαμβάνουμε στην Ευρώπη, θα πρέπει να αποκτήσουμε το θράσος. Θράσος έχει αυτός. Να αποκτήσουμε τέλος τη συνέστηση, λέει, ότι πρέπει να γυρίσουμε από το μέτωπο στα φέρετρα με την Ευρωπαϊκή Σύμμαχη. Δηλαδή, δεν φτάνει, μας έχει πάρει τα σόβρακα η Ευρώπη, μας πήρε τα σόβρακα τα πουκάμισα, δεν ξέρω τι άλλο κτλ. Μας άφησε τα χαϊμαλιά της πίσω. Και έχουμε τον κύριο Δένδια που λέει ότι θα πούμε. Α, οκ, okay, εντάξει. Άντε, γεια. Λοιπόν, οπότε όλο αυτό εδώ. Έρχεται ο κύριος Τουνάρας που πουλήθηκαν τα. Είναι επί της προεδρίας του, δεν είναι εκ των υστέρων, είναι τώρα, είναι ζωντανό δηλαδή. Να μας πει ρε παιδί μου, αντί να θυμηθεί πως πουλήθηκαν στα funds στους Σέρβους, στήθηκαν οι services, έρε ΣΥΡΙΖΑ, ελάς, μαζί μου να γελάς. Διότι μόνο έτσι θα μπορεί να το απαντήσω, ας πούμε, του ΣΥΡΙΖΑ με το ΕΛΑΣ. Ήταν περίοδος λοιπόν, αυτά ο πληστηριασμό έγινε βιομηχανία. Και το Golden Visa μετέτρεψε το αθηναϊκό και θεσσαλονικιώτικο διαμέρισμα σε χρηματιστηριακό προϊόν για ξένα κεφάλαια και που το Airbnb κατάπιε ολόκληρες γειτονιές. Και τώρα ο ίδιος μας λέει, η στέγη είναι ακριβή. Σαν να σου σπάει τα πόδια και να σου λέει, συγγνώμη, να σου φέρα ένα δώρο, μια αναπηρική καρέκλα ρε φίλε. Έτσι. Και δεν χρειάζεται να επικαλεστούμε έτσι, να πάμε στις ελληνικές, να πάμε λιγάκι στη Eurostat, που είναι και ένα τέλος πάντων εγγυημένο στατιστικό αποτέλεσμα, όχι σε τους δικούς μας τους λεχρήτες που τα φτιάχνουν πάνω κάτω ανάλογα με το τι θέλουν να δείξουν κτλ. Λοιπόν, η Ελλάδα έχει το υψηλότερο ποσοστό υπερβολικής επιβάρησης στέγασης σε ολόκληρη την Ευρώπη. Το 28,9% του πληθυσμού. 30 νομίζω έχει πάει τώρα. Δαπάνα πάνω από το 40% του διαθέσιμου εισοδήματος για να στεγαστεί. Πού ήταν αυτό το 30-32, πόσο, το 40% που ήταν το 10, ήταν στο 18%. Λοιπόν, για τους νέους 15 έως 29 το ποσοστό φτάνει αυτό σε μέγεθος πληθυσμού στο 30 και πάλι πρώτη στην Ευρώπη. Από την κάτω ας πούμε και από την ανάποδη, και από τον πάτο είμαστε πρώτοι. Μάγκες, σας το λέω να ξέρετε λοιπόν, είμαστε πρώτοι στην Ευρώπη. Για όποιον ζημόνος, δηλαδή ακριβώς για τον νέο που θα ήθελε να ξεκινήσει τη ζωή του, το ποσοστό λοιπόν αυτό εδώ, του πόσο θα πάνε, 65,1%. Βασικά δεν είμαστε πρώτοι στην κατηγορία, είμαστε εκτός κατηγορίας. Στο μεταξύ, μέχρι το τέλος του 2025, είχαν προγραμματιστεί μερικές δεκάχιλιάδες πληστηριασμοί με την επίσημη πλατφόρμα. Λοιπόν, και με άλλους τόσους χιλιάδες να έχουν ήδη δημιουργηθεί το πρώτο δεκάμινο. Οι τράπεζες σερβερς έχουν και οι services, πώς τους λένε τέλος πάντων, οι υπηρέτες, ή δεν ξέρω πώς να το πω αλλιώς, έχουν αναδειχθεί στους μεγαλύτερους ιδιοκτήτες ακινήτων στη χώρα αυτή, με δεκάδες, εκατοντάδες χιλιάδες κατοικίες στα χαρτοφυλακιά τους και περίπου έχουν μείνει 600.000 ακίνητα δοσμένο σε εξασφάλιση για τα προβληματικά δάνεια, τα οποία φυσικά δεν μπορούν ποτέ να αποπληρωθούν, γιατί το χρήμα το οποίο δανειστήκαν οι άνθρωποι δεν υπάρχει, δεν υπήρχε. Δηλαδή, φιλαράκο, στο λέω ξανά, είχες ένα οικόπεδο, είχες ένα διαμέρισμα και εγώ αύξησα την αξία του 10 φορές και μετά ήρθα και σου είπα γλυκά στο αυτάκι, έλα για λίγο σεξ με την τράπεζα, θα σου δώσω ένα δανειάκι. Να το νιώσεις ρε παιδί μου, να νιώσεις ρε παιδί μου σε απτό υλικό στα χέρια σου. Έτσι, λοιπόν, τον πλούτο σου. Δηλαδή χρησιμοποίησα εσένα, την περιουσία σου για να δημιουργήσω χρήμα που στο δανείστηκα για να σου πάρω αυτό που έχεις. Έτσι απλά, έτσι. Λοιπόν, τα στοιχεία της εκεί του τράπεζας του κυρίου Στουρνάρα λέει ότι η αγορά των ακινήτων χρηματοδοτείται κυρίως από τις καταθέσεις των αγοραστών και λιγότερο από τα στεγαστικά δάνεια. Απλή γλώσσα. Δεν αγοράζει ο Έλληνας που δανείζεται για να στεγαστεί. Αγοράζει αυτός που έχει ήδη μετρητά. Έχει ήδη μετρητά. Το ξένο κεφάλαιο δηλαδή. Εισόδημα από βραχυχρόνιες μισθώσεις είναι ένα χρήμα χωρίς πατρίδα. Δεν έχει καμία σημασία γιατί το χρήμα έτσι κι αλλιώς δεν έχει ούτε πατρίδες, ούτε πίστες, ούτε ιδεολογίες, ούτε τίποτα. Η ίδια κεντρική τράπεζα λοιπόν παραδέχεται χωρίς να μας το λέει, δηλαδή το λέει με άλλα λόγια και μας θεωρεί και ηλίθιους ότι είμαστε σε κατάσταση αδυναμίας, ικανότητας κρίσης. Λοιπόν, ότι η κατοικία έχει πάψει να είναι ανάγκη και έχει γίνει περιουσιακό στοιχείο μόνο για όσους κατέχουν. Και αυτό δεν είναι πρόβλημα προσιτότητας. Είναι μεταβίβαση πλούτου από τους πολλούς που νοικιάζουν προς τους λίγους που κατέχουν. Και αυτό το έγκλημα λοιπόν ονομάζεται τάση. Το θαυμαστό κόλπο της γλώσσας μας. Έχουμε θαυμάσια γλώσσα η οποία λέει «Ρε άκου να δεις». Να ακούσω ή να δω. Ή το άλλο που λέμε εδώ, δεν πάμε πουθενά να πιούμε τίποτα, να δούμε και κανέναν. Πουθενά, τίποτα, κανέναν. Είμαστε απίστευτοι, η γλώσσα του Οδυσσέας και βασιλεύει. Λοιπόν, αυτό η δημογραφική κατάρρευση γίνεται μακροπρόθεσμη, λέει δημογραφική τάση. Σαν να είναι ο καιρός και σαν να φυσά από μόνη της. Αυτό δεν είναι τάση, λοιπόν, μάγκες μου, είναι το αποτέλεσμα. Και θα ξαναπώ. Στην Ελλάδα φέτος γεννήθηκαν, δεν κάνω λάθος, 66.000 παιδιά. Μια τεράστια πτώση πριν από 4 χρόνια που γεννιόντουσαν, δεν κάνω λάθος, 80. Μια πτώση από τότε που γεννιόντουσαν, 90. Νομίζω ότι γεννήθηκαν 66.000 παιδιά. Δηλαδή από τα 90.000 παιδιά, σήμερα γεννήσαμε 66. Και από εκεί που πεθαίνανε 90.000 άνθρωποι, φεύγουν μαζικά, τώρα τα προηγούμενα χρόνια ειδικά, πάνω από 127.000, αν δεν κάνω λάθος. Διπλάσιοι θάνατοι από τις γεννήσεις. Ο πληθυσμός θα είχε γκρεμιστεί αν δεν τον κρατούσε όρθιο μόνο το υπέροχο, το καταπληκτικό, το απίστευτο βεβαίως θετικό μεταναστευτικό ισοζύγιο. Αυτοί οι άνθρωποι, οι οποίοι με τις βάρκες τους ξεβγάζονται εκεί στα νερά της Γάβδου. Λοιπόν, οπότε φυσική μείωση όχι μόνο ξεπέρασε 57.000 ψυχές σε ένα χρόνο, και πάνω από 300.000 την τελευταία πενταετία. Σχεδόν ένα στους 4 κατοίκους είναι πια πάνω των 65 ετών και τα παιδιά κάτω των 14 είναι μόνο το 12%. Και αυτή είναι μια βουβή δολοφονία στην πιο γυμνή μορφή της. Δεν σκοτώνεις τον ένα λαό με σφαίρες, το σκοτώνεις στερώντας το αύριο, αδερφάκι μου, γιατί να ξπαταλάμε τις σφαίρες. Είναι και ακριβές. Υπόγραψε εκεί φεκ. Βάζει υπογραφές, σφραγίδες. Δεν σε πει κανένας. Θα πεις εσύ μετά από μερικά χρόνια ήταν λάθος πολιτική. Δεν μπορούσαμε να το δούμε πιο μπροστά. Αυτή είναι λοιπόν. Και όταν ο νέος δεν μπορεί να φύγει από το σπίτι του γονιού του, δεν αναβάλει ένα διαμέρισμα, αναβάλει ένα παιδί. Και ένα παιδί που δεν γεννιέται, δεν θρυνείται. Απλώς δεν υπάρχει τίποτα για να θρυνήσουμε. Ιδού λοιπόν η τελειότητα της μεθόδου. Είναι μια σφαγή που δεν αφήνει και πτώματα. Και είναι η πανουργία της ιστορίας, στην ομή της εκδοχή, ο μηχανισμός που στήρωσε τον τόπο, εμφανίζεται τώρα ως ανήσυχος διαγνώστης αυτής της στήρωσης. Σου φτιάχνει την ασθένεια, μετά που σου πουλάει το ανακοινωθέν και ως φάρμακο λέει επιδοτούμενα στεγαστικά δάνεια και ενίσχυση της κοινωνικής στέγης, δηλαδή και άλλο χρέος για να αγοράσεις πίσω ακριβότερα αυτό που σε πήρα. Σου ξεπουλάνε το σπίτι σου με τόκο και ας το λένε κοινωνική πολιτική. Μάλιστα. Και τι τώρα βάζουν στον δανεισμό. Τα νέα τα παιδιά, 20 χρονών, 30, όπως. Γιατί είναι αυτά που θα ζήσουν, υποτίθεται, τα υπόλοιπα 40 χρόνια να αποπληρώνουν αυτό που δεν μπορούσαν να αγοράσουν, γιατί τους το έχει στερήσει ο τρόπος μας, ο τόπος μας, το ίδιο το σύστημα. Κύριε Δίκητα, δεν επιτείνεται το δημογραφικό από την ακριβή στέγη σαν δύο ανεξάρτητα κακά που συναντήθηκαν τυχαία στον δρόμο. Η ακριβή στέγη είναι ο τρόπος. Το δημογραφικό είναι ο σκοπός και έστω η ανεκτή παρενέργεια, ας πούμε, ενός σχεδίου που έβαλε το κέρδος πάνω απ' όλα με έναν στόχο πολύ βασικό, στο να ξεμείνουμε με όσο λιγότερο περιουσιακά στοιχεία γίνεται μέχρι αυτό να μηδενιστεί. Αυτά λοιπόν, να πάμε λίγο στο διαφημιστικό μας διάλειμμα. Το περάσαμε λίγο το χρόνο, δεν πειράζει, και επιστρέφουμε πάλι πίσω εδώ στο στούντιο.
4: Focus FM 103,6% ελληνικός.

0: χειραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την βαδιστικόν, ανακουφίζεστε πλήρως από κυρσούς, θρόμβους και φλεβίτιδα. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Πάρε ανάσα. Έχεις δίπλα σου την AG Economy, το δικό σου διαμεσολαβητή για να λύσεις μια και καλή τις τραπεζικές σου εκκρεμότητες. AG Economy, υπηρεσίες διαμεσολάβησης τραπεζικών δανείων και φορολογικών οφειλών για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Άμεσα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Απευθύνσου σήμερα στην AG Economy για να έχεις όλα τα ωφέλη της εξοδικαστικής ρύθμισης. Πανελλαδική εξυπηρέτηση στο 210-3250-652. AG Economy. Ο ψύχρεμος διαπραγματευτής με την τράπεζα.
3: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
1: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
4: Στα καταστήματα Αριάδνη, κάθε μας προσφορά σας αφορά. Μπύρα Fix κουτί 8 τεμάχια 330 ml, 6 συνδυοδόρο, 5,95 και έξτρα 4 πόντι. Αλεύρι γεία για όλες τις χρήσεις 5 κιλά, 3,60 και έξτρα 4 πόντι. Αραβοσιτέλο επιλεγήμου 5 λίτρα 10,99 και έξτρα 4 πόντι. Κρέμο ντουζ με αντλία Άρλεμ, 1000ml, 2,49 και έξτρα 4 πόντι. CRM Ariadne. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.

Να φοβάσαι τη ζωή πιότερο από το θάνατο, 17 χρονό παιδί, και να πέφτει στο κενό σε ένα κόσμο αδιανό και νεκρό από όνειρα, και τα νέα τα παιδιά με σπασμένα τα φτερά. Δεν υπάρχει πια ελπής όπου γύρω και να δεις, της κλεμμένης του ζωής στο κελί της φυλακής.

0: τα παιδιά.
1: Δεν ήρθα να δώσω για να περάσω σε κάποιο μάθημα, απλώς ήρθα για να πέσουν βάσεις και ότι το έτσι. Να δω πώς είναι και αυτό, εντάξει, καλά έγραψα. Έκθεση.
2: Τι θέμα είχε?
1: Για... μισό λεπτό. Α, ήταν για τους... όχι, έκθεση. Δεν έγραψα έκθεση.
2: Τι έγραψες?
1: Έγραψα τα σουλού, αντιστοιχίσεις, αυτό την ανέγραψα, δεν είχα κάποιο στόχο, κάτι τέτοιο, αυτό.
2: Άρα δεν θες να περάσεις?
1: Όχι, όχι, για να πέσουν οι βάσεις, θα τίποτα το σπουδαίο.
3: Έγραψα δικές μου πανελλήνιες, ερωτήματα δικά μου που τα απάντησα, με σωστό και λάθος, για αντιστοιχίσεις τα πάντα όλα. Έγραψε το σύστημα που προσπάθησα τόσο καιρό εγώ και πολλοί άλλοι που ξέρω να το αλλάξουν και... προσπάθησα να το αλλάξω, αλλά δεν μπορώ. Δεν μπορούσα. Και στην ετέλη θα προσπαθώ να μην μ' αλλάξει το σύστημα εμένα. Αυτοκτονήσαν δύο κοπέλες. Έχουμε, σαν χώρα είμαστε πίσω. Σε όλα τα πράγματα είμαστε πίσω. Δεν μπορεί. Δηλαδή, άμα το πάρει σε θέμα, κάθε θέμα, είμαστε πίσω. Θέλουμε να αντιγράψουμε και τους Αμερικάνους. Τέλος πάντων, εγώ δεν μπορώ να γράψω τέτοια πράγματα. Ό,τι θέλω το μαθαίνω άνετα. Μπορώ να διαβάσω ένα βιβλίο, το μαθαίνω. Αυτά τα πράγματα δεν μαθαίνω. Ευχαριστώ τους γονείς μου που δεν με κάνανε μαριονέτα. Το μέλλον μου, πώς το βλέπω, ότι θα φύγω σε αυτή τη χώρα στάνταρ. Αυτό είναι στάνταρ. Θα φύγω. Δεν υπάρχει. Ό,τι άλλο θα ονειρευτώ εκεί. Στόχο δεν βάζω, είναι δουλεία, είναι σκλαβιά για τον άνθρωπο, ο στόχος, το όραμα πρέπει να λέμε και αυτό.
4: Τι να πω, αυτές οι δύο απαντήσεις μου κάναν τόσο μεγάλη εντύπωση και λέω, δεν είναι και χαμένο πολύ το παιχνίδι. Δηλαδή υπάρχουν μέσα στην νεολαία μας αυτούς τους λίγους που έχουν απομείνει. Υπάρχει επιθυμία, μπορεί να μην βρίσκει με έναν τρόπο έτσι εκλεπτισμένο και αφηγηματικό που θα διέθετε ένας ενήλικας, ας πούμε, αλλά υπάρχει επιθυμία της αντίστασης. Τι είπε η κοπελιά? Είπε, εγώ λέει, πήγα να δώσω για να πέσουν οι βάσεις. Αυτό εγώ θα το μεταφράσω αλληλεγγύη. Και το δεύτερο παλικάρι τι είπε? Προσπάθησα να αλλάξω, λέει, το σύστημα, αλλά αυτό δεν αλλάζει. Λέει, ευχαριστώ τους γονείς μου που δεν με κάναν μαριονέτα και έγραψα δικές μου πανελλαδικές. Καλά, αυτό καταπληκτικό. Δηλαδή η ιδέα της αντίστασης που έχει είναι ότι θα γράψω εγώ δικό μου θέμα στις πανελλαδικές και θα αναπτύξω εγώ τη δική μου θεματολογία. Και μου λες, ας πούμε, μπορεί να σας φαίνεται περίεργο, λέει, γιατί αναφέρθηκε στους Αμερικανούς και τα λοιπά και τα λοιπά. Θα σας εξηγήσω αμέσως για ποιο ήταν το θέμα κιόλας. Αλλά λέει, θα φύγω. Καταλαβαίνετε τώρα, το παλικαράκι αυτό λέει, το σίγουρα, λέει, θα φύγω. Δεν θέλω να έχω στόχους, θέλω να έχω όραμα. Γιατί από κάτι που αφαιρέσαμε από τα παιδιά μας είναι η ικανότητα να οικοδομήσουν οραματισμό και όνειρα. Γιατί αυτό χρειάζεται ο άνθρωπος. Δεν έχει σημασία αν θα το πετύχει ή όχι, για να περάσει την επόμενη μέρα. Το θέμα τώρα ποια ήταν, αυτά τα δύο πράγματα τα οποία εμένα με συγκλώνησαν μέσα στα θέματα. Και να καταλάβουμε και πού είμαστε και να καταλάβουμε και για ποιο λόγο εκπίπτουμε. Το είχα διαβάσει την Παρασκευή λιγάκι, αλλά θα μου επιτρέψετε να το ξαναδιαβάσω το πρώτο θέμα. Λέει, ας πούμε, μια δομική αλλαγή συντελείται παντού. Για πρώτη φορά στη σύγχρονη ιστορία, η πλειονότητα των κρατών ανεπτυγμένων και αναπτυσσομένων βρίσκεται κάτω από τον όριο αναπλήρωσης των παιδιών. Δηλαδή ότι δεν υπάρχουν, πεθαίνουμε, ας πούμε. Βέβαια, θα ήταν περίεργο που σε αναπτυσσόμενες χώρες υποτίθεται υπάρχει αύξηση πληθυσμού. Το ότι είμαστε γενικώς σε μια κατάρρευση με τη μείωση του πληθυσμού, αυτό δεν αφορά μόνο την Ευρώπη. Αλλά σίγουρα Αυτό το ζήτημα δεν αφορά χώρες όπως είναι οι αφρικανικές χώρες ή άλλες χώρες του τρίτου κόσμου. Λέει, εδώ και χρόνια, λέει, πολιτικοί και αναλυτές αντιμετωπίζουν την υπογεννητικότητα ως πρόβλημα πρωτίστως οικονομικής φύσης. Δηλαδή, παιδί μου, δεν έχω χρήμα και ποτέ δεν μπορώ να κάνω παιδιά κτλ. Η ακρίβεια, λέει, η εργατική επισφάλεια του Υπουργείου Παιδείας, αυτό το Υπουργείο που ανήκει στα υπόλοιπα Υπουργεία που έχουν φτιάξει αυτό που λέγεται ο ψηφιακός νομάς, δηλαδή να είσαι δηλαδή ένας νομάδας στον τόπο σου και άμα δεν μπορεί να είσαι στον τόπο σου πήγανε κάπου αλλού, ρε παιδί μου, έτσι. Καταργήσανε, λέει τώρα, εργασιακή επισφάλεια. Καταργήθηκε όλο το εργασιακό δίκαιο, το εργατικό δίκαιο, όλο αυτό εδώ, όλα αυτά τα τελευταία 15 χρόνια και κανένας φυσικά δεν το αποκατέστησε, έτσι. Το υψηλό κόστος στέγασης, διαβάσαμε προηγουμένως, λέγαμε συντοματικά δηλαδή με τον κύριο Στουρνάρα και για το κόστος στέγασης. Η ελπής κρατική στήριξη προς γονείς. Δεν χρειάζονται οι γονείς τη στήριξη του κράτους, μάγκες μου. Εμείς αυτό που θέλουμε είναι να μπορούμε να δουλεύουμε, να παράγουμε και να μπορούμε να συντηρούμε τον εαυτό μας, την οικογένειά μας, τα παιδιά μας, το μέλλον τους, την υγεία τους. Δεν θέλουμε κρατική στήριξη, μάγκες μου. Και θα πρέπει να προσθέσω εδώ αυτή τη στιγμή κάτι. Θα το ξαναπώ για να το βάλουμε καλά στο μυαλό μας. 200 χρόνια δανειζόμαστε γιατί φτιαχτήκαμε σαν κράτος εξαρτημένο για συγκεκριμένους γεωπολιτικούς λόγους και στόχους, άσχετα αν χρησιμοποίησαν και εκμεταλλευτήκαν τον αλυτρωτισμό των Ελλήνων για να επιθυμήσουν να ζουν ελεύθεροι και όχι σκλάβοι των Οθωμανών. Όχι των Τουρκών, των Οθωμανών. Διότι όταν ξεκινούσε από το σπίτι σου εκείνα τα χρόνια, δεν ήξερε να γυρίσει πίσω. Μπορεί να σφάζανε στα χωράφια οπουδήποτε αλλού. Μπορεί να πήγαινε σε κανένα μπουντρούμι. Λοιπόν. Και ποια ήταν το ζήτημα και της δεξιάς και της αριστεράς στην Ελλάδα όλα αυτά τα χρόνια? Τι σημαίνει λοιπόν είσαι εξαρτημένος και δανειοδοτούμενος? Σημαίνει ότι κάθε χρόνο παίρνεις, ας πούμε, 100 ευρώ. Τι γινόταν στην Ελλάδα? Τα 80 ευρώ πηγαίναν στους 20 και τα 20 ευρώ πήγαν στους 80. Αυτό. Και για να μπορέσει κιόλας να φτιάξει και ό,τι μπορούσε να, ό,τι προκοπή είχε φτιάξει αυτός ο Έλληνας, φρόντισε η Τράπεζα της Ελλάδος και οι μηχανισμοί οι υπόλοιποι αυτό το κατοστάρι να βάλουν και ένα 20% πλασματικό και να το δώσουν στο 20% να νομίζω ότι είναι πλούσιο. Δηλαδή ότι το 20, το 80% δεν πήρε το 20, πήρε το 40%, μόνο που ήταν ψεύτικο. Χρήμα λογιστικό δεν υπήρχε, ήταν μονάχα για να σου πάρει και αυτή την προκοπή που είχες φτιάξει. Λοιπόν, και τι μας λέει τώρα χρόνια και η δεξιά και η αριστερά? Αναδιανομή εισοδήματος. Ποιανού εισοδήματος, μάγκες μου? Είμαστε ένας τόπος που δεν παράγει τίποτα. Με μια εξαθλειωμένη αγροτική παραγωγή. Όταν είχαμε αγροτική παραγωγή, ήταν τύπου τρίτου κόσμου. Δηλαδή δεν είχε την παραγωγική δυνατότητα. Και δεν έχουμε βιομηχανία, δεν έχουμε βιοτεχνία. Είμαστε 80%, 82% είμαστε άνθρωποι που ασχολούμαι με τις υπηρεσίες. Και εγώ αυτή τη στιγμή υπηρεσία πουλάω. Δεν παράγω. Ούτε ο ταξιτής παράγει, ούτε ο περιπταράς παράγει, ούτε το κατάστημα ενδυμάτων, υποδημάτων και οτιδήποτε άλλο παράγει, ούτε το Υπουργείο και τα Υπουργεία σας δεν παράγουν. Παραγωγή σημαίνει υπάρχουν άνθρωποι στον αγρό, στη μεταποίηση. Ό,τι είναι αυτό εδώ. Βγάζω ορυκτά, τα κάνω δεν ξέρω τι, αλουμίνιο, το αλουμίνιο το φτιάχνω πόρτα, παράθυρα κτλ. Αυτό δεν υπάρχει στην Ελλάδα, μάγκες μου. Ούτε καν ψάρι μπορούμε να παράγουμε, δηλαδή να αλλιεύσουμε. Το παίρνουν οι Τούρκοι. Οπότε τι λέει τόσα χρόνια αριστερά? Αναδιανομή. Ποια αναδιανομή, μάγκες μου? Δηλαδή τι σημαίνει αυτή η αναδιανομή? Να συνεχίσουμε ως δανειζόμενοι, να κάνουμε μια, δηλαδή, μια δίκαιη διανομή του δανεισμού μας. Δεν είναι το θέμα μας αυτό, μάγκες. Γι' αυτό και όλα μέχρι τώρα, όλα αυτά τα χρόνια, όλα αυτά τα κόμματα, το μόνο που κάνουν να γίνουν διαχειριστές, να είναι σωματωμένοι διαχειριστές του ίδιου συστήματος. Ποια λογική έχει αυτή? Ποια λογική έχει αυτό το πράγμα? Να μοιράσουμε δηλαδή το δάνειο, α μην κλέβει δηλαδή πολλά ο πλούσιος, να κλέψουμε εμείς λίγο περισσότερο. Αυτή είναι στην ουσία. Να κλέψουμε ένας τον άλλον. Έτσι. Λοιπόν, αυτά λοιπόν που γράφει το Υπουργείο εδώ, όμως λέει δεν αρκούν για να εξηγήσουν τις παγκόσμιες διαστάσεις του φαινομένου. Δηλαδή, τις παγκόσμιες διαστάσεις του φαινομένου που δεν κάνουν παιδιά, ανάμεσα σε όλα τα άλλα, είναι η θηλυκοποίηση του αρσενικού, τα μικροπλαστικά τα οποία κυκλοφορούν πλέον στο αίμα μας και δεν τα βλέπουμε, είναι ένα νοσοματίδιο. Είχε τη φαϊνή ιδέα η Ευρωπαϊκή Ένωση να φτιάξει τις αυτοδιασπόμενες σακούλες. Νομίζουμε ότι το μηδέν γεννιέται μηδέν και κάτι που υπάρχει δεν πάει στο μηδέν. Στον αέρα υπάρχει. Τα εμβόλια θέλετε. Τι θέλετε? 500.000 λόγοι. Έτσι. Λέει όμως υπάρχει κρίση, λέει, γεννητικότητας και έχει εξελιχθεί σε κρίση σχέσεων. Με ριζική αλλαγή προτύπων και αντιλήψεων στην ψηφιακή εποχή. πήραν την πατσαβούρα και την τρίβανε στα παιδιά και λέει στη Νέα Υόρκη, γι' αυτό είπε το παλικάρι. Βέβαια, μα γίνουμε Αμερικανοί, λέει. Είμαστε όλα πίσω. Δεν είμαστε πίσω, αδελφάκι μου. Είμαστε κάτω, έχει μεγάλη διαφορά. Είμαστε τόσο κάτω, στον πάτο. Λοιπόν, και λέει, New York Times λέει, η Άννα Λουί Σάσμαν, συγγραφέα και δημοσιογράφος, ειδίκευση σε θέματα φύλου, καταλαβαίνετε, οικονομίας και αναπαραγωγής. Τι να αναπαραχθούν, πώς να αναπαραχθούν τα παιδιά όταν βρίσκονται σε μια διαρκή αμφισβήτηση του φύλου τους? Και αν δεν έχει γίνει ακόμα ακτήματος αυτή η αμφισβήτηση του φύλου τους, τι υπάρχει? Η αμφισβήτηση της ύπαρξής τους. Αυτό υπάρχει. Λέει λοιπόν, σχεδιαγραφεί μια διάχυτη υπαρξιακή βεβαιότητα στις τάξεις των νέων ελλήγων. Υπαρξιακή βεβαιότητα υπάρχει στις τάξεις όλων των ταπεινών καθημερινών ανθρώπων. Και μάλιστα με έναν τραγικό τρόπο της μοναξιάς, της απομόνωσης, της φτωχοποίησης και της ανικανότητας να οικοδομήσουμε κριτική σκέψη. Γιατί σκέψη όλοι έχουμε. Και ο Βλάκας σκέψη έχει. Και εγώ έχω σκέψη. Δεν σημαίνει ότι είναι και κριτική. Έτσι. Και προς επίρρωση, λέει, τον ανωτέρο, η έρευνα του Financial Times βάσει ανάλυση δεδομένων από δημογραφικά στοιχεία ως αναζήτηση της Google καταγράφει μια χρονική σύμπτωση της πιο πρόσφατης δημογραφικής κατάρρευσης σε πολλές χώρες με τη χρήση των smartphones. Μα δεν είναι το smartphone το οποίο μας έχει οδηγήσει στη δημογραφική κατάρρευση. Είναι η ανάγκη του ανθρώπου όταν την έχει καταλάβει τη φαντασία του, το smartphone, η εικόνα, όλος αυτός ο βομβαρδισμός που δέχεται το παλικάρι, το παιδί, το μικρό, το παιδάκι, που του στέρισε στην ικανότητα του να φαντάζεται, να οραματίζεται. Έχουν αλλάξει, λέει, τον τρόπο αλληλεπίδρασης των νέων. Μισήσαν οι νέοι το κορμί τους, τα κομμένα στήθη των νεαρών κοριτσιών που προβάλλονται ως πρότυπο ομορφιάς. Αυτή η εξοικείωση με το αποτρόπαιο. Ένα παιδί, πού να βρει την ομορφιά? Δεν αναφέρομαι στο ωραίο στήθος, στις καμπύλες και όλα αυτά εδώ. Έχει αφαιρεθεί και έχει επιβληθεί η ασχήμια. Σε αυτήν την εποχή ασχήμιας, λοιπόν, το παιδί δεν θέλει να κοινωνικοποιηθεί. Δεν το επιθυμεί να κοινωνικοποιηθεί. Γιατί να κοινωνικοποιηθεί? Στην πραγματικότητα κυκλοφορεί κάθε μέρα χτυπώντας πάνω στα ντουβάρια, σαν ένα τρελό. Στα ντουβάρια τα εσωτερικά, με τα παπλώματα, αυτά στα ψηφιακά φρενοκομεία που μας έχουν χώσει. Και λέει, καλλιεργούν, λέει, εξειδανικευμένα πρότυπα σχέσεων, εμφάνισης και επιτυχίας. Αυτό δεν είναι εξειδανίκευση. Αυτή είναι η αυτοκαταστροφική πορεία που έχει μπει το κάθε παλικάρι και το κάθε κορίτσι. Που το πρότυπό του είναι οι influencers και τα only fans και στο εξεργάτρια, το νέο προλεταριάτο. Είσαι εξεργάτης. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και έρχεται το Υπουργείο εδώ να λέει ότι δημιουργούν, λέει, μη ρεαλιστικές προσδοκίες. Τα παιδιά έχουν ρεαλισμό. Γι' αυτό συζητάνε ότι δεν έχω ζωή. Μόνο θάνατο έχω. Γι' αυτό πηδάνε τα παιδιά από τα μπαλκόνια. Γι' αυτό δεν είναι εξοικειωμένα με τη ζωή. Όχι, και δεν φοβούν το θάνατο, φοβούν τη ζωή. Έτσι το έγραψε αυτό το τραγούδι προηγουμένως που ακούγαμε. Λέει, επίπεδα μοναξιάς, κοινωνικής απομόνωσης και ψυχολογικής δυσφορίας, αλλά και ένα αναδυόμενο ιδεολογικό χάς μεταξύ ανδρών γυναικών και όσων δεν έχουν, λέει, πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και πώς κλείνει αυτό το πράγμα? Στο πλαίσιο αυτό, χωρίς ουσιαστικές παρεμβάσεις, δέστε πώς το δηλητήριο κεντρί του Υπουργείου Παιδείας έχει χωθεί βαθιά μέσα στο μυαλό των ανθρώπων που διαβάζανε το κείμενο. Τι λέει λοιπόν ο συντάκτης της έρευνας John Bernard Murdoch, δεν ξέρω αν έχει σχέση με τον δισεκατομμυριούχο υπερεκδότη Murdoch? Η γύρανση, λέει, του πληθυσμού επιβαρύνει την αύξηση παραγωγικότητας και τη βελτίωση του βιωτικού επίπεδου. Προσέξτε τι λέει δηλαδή. Λέει, παιδιά, είναι η εποχή που οι γέροντες, επειδή είναι, μα εμποδίζουν την αύξηση παραγωγικότητας και επειδή εμποδίζουν και τη βελτίωση του βιωτικού μας επίπεδου, ας τους ρίξουμε μια ευθανασία για να ησυχάσουμε. Βεβαίως. Αρκετά φάγανε, αρκετά ήπιανε, αρκετά ό,τι άρπαξε ο ποπός τους. Συνδέει. Και αυτό είναι, δηλαδή, το πιο αισχρό που έχει κάνει αυτό το Υπουργείο. Συνδέει όλα αυτά με την αύξηση παραγωγικότητας και τη βελτίωση του βιωτικού επίπεδου. Η γύρανση. Θα επιστρέψουμε πίσω μετά τις ειδήσεις στο μικρό μας διαφημιστικό διάλειμμα και πάμε τώρα στο δελτίο ειδήσεων με τον Κώστα Τουτσίδη. Λίγες διαφημίσεις και επιστρέφουμε αμέσως.
0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα.
5: Focus στον κόσμο.
6: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6, στο μικρόφωνο Κώστας Τουτσίδης. Σε νέες παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου προχώρησαν τουρκικά στρατιωτικά αεροσκάφη στο Αιγαίο, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησαν οι αρμόδιες ελληνικές στρατιωτικές αρχές. Κατά τη διάρκεια της ημέρας, συνολικά 16 τουρκικά αεροσκάφη πραγματοποίησαν πτήσεις στην περιοχή του Αρχιπελάγους. Ανάμεσά τους περιλαμβάνονταν ένα αεροσκάφος ναυτικής συνεργασίας ATR-72, ένα αεροσκάφος ηλεκτρονικής επιτήρησης CN-235, δύο μη επανδρομένα αεροσκάφη και 12 ελικόπτερα που επιχειρούσαν σε σχηματισμούς. Σύμφωνα με την ενημέρωση του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας, καταγράφηκαν συνολικά 7 παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου μας, καθώς και 11 παραβάσεις των κανόνων εναέριας κυκλοφορίας εντός του FIR Αθηνών. Την κατάθεση στη Βουλή της πρότασης της Νέας Δημοκρατίας για συνταγματική αναθεώρηση ανακοίνωσε με ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης κάνει λόγο για ένα σχέδιο θεσμικών αλλαγών που, όπως υποστηρίζει, εξυγχρονίζει το πολιτικό σύστημα και ανοίγει το δρόμο για νέες μεταρρυθμίσεις. Επειδή ο Πρωθυπουργός δεν έχει άλλη δουλειά να κάνει, να χτυπήσει την ακρίβεια, να χτυπήσει τα καρτέλ, ασχολείται με τη συνταγματική αναθεώρηση, τονίζει σε δήλωσή του ο Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης. Κάθε μήνα πετάει και ένα πυροτέχνημα. Με πυροτεχνήματα απλώς αλλάζει λίγο την ατζέντα. Η συνταγματική αναθεώρηση είναι μέγιστο ζήτημα και πρέπει σοβαρά να συζητείτε. Πρώτα όμως πρέπει να επιλύσει τα βασικά ζητήματα των ανθρώπων, των πολιτών, των φτωχών Ελλήνων. Ακρίβεια, υψηλές τιμές και το κυριότερο υπερφορολόγηση. Όλα τα υπόλοιπα είναι για αλλαγή ατζέντας, επισημαίνει ο Κυριάκος Βελόπουλος. Τίτλοι τέλους στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς στη Βουλή βάζει η επίσημη αποχώρηση 7 μελών της, καθώς ο αριθμός των βουλευτών της πέφτει σε 4. Από τη Νέα Αριστερά αποχωρούν επίσης 143 στελέχη. Αναταράξει στο Πασόκ μετά τη δήλωση Δούκα για συνεργασία με Τσίπρα. Ο Χάρης Δούκας, που κάλεσε τα δύο κόμματα να ξεκινήσουν από τώρα διάλογο επί των προγραμμάτων τους, μετά τις αντιδράσεις που υπήρξαν, προχώρησε σε νέα δήλωση, τονίζοντας ότι σέβεται την απόφαση του συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ για αυτόνομη πορεία. Στο αρχείο τίθενται από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών οι υποθέσεις Αθανασίου και Χατζηβασιλείου για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Κρίθηκε ότι για τους συγκεκριμένους δεν προκύπτουν ενδείξεις ηθικής αυτουργίας σε παράβαση καθήκοντος. Προφυλακιστέ κρίθηκαν τρεις κατηγορούμενοι που σύμφωνα με τη δικογραφία φέρονται ως οι αρχηγοί του κυκλώματος παράνομων επιδοτήσεων μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ που δρούσε σε πόλεις της Βόρειας Ελλάδας. Σε κατοίκον περιορισμό τέθηκαν τρεις γυναίκες που κατηγορούνται για την ίδια υπόθεση. Οι δύο από αυτές είναι σύζυγοι με δύο από τους κατηγορούμενους που προφυλακίστηκαν. Ο τελευταίος από τους συλληφθέντες μετά την απολογία του αφέθηκε ελεύθερος με την επιβολή περιοριστικών όρων. Σχεδόν δύο μονάδες πάνω από την Ευρωζώνη εκτοξεύτηκε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα το Μάιο. Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της Eurostat, αυξήθηκε στο 5% έναντι 4,6% τον Απρίλιο. Στη δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, αύριο συνεχίζονται οι τοποθετήσεις των συνηγόρων επί της εισαγγελικής πρότασης αναφορικά με τις δηλώσεις παράστασης προς υποστήριξη της κατηγορίας. Να περάσουμε στη διεθνή επικαιρότητα. Στη Μέση Ανατολή, το Ισραήλ συνέχισε τα πλήγματα κατά του Λιβάνου, παρά τη ματέωση μιας μεγάλης επίθεσης στη Βηρυτό μετά από παρέμβαση του Ντόναλντ Τραμπ. Στους 8 είναι νεκροί των τελευταίων ωρών, δηλώσει του Αμερικανού Προέδρου ότι θα υπάρξει συμφωνία με το Ιράν την επόμενη εβδομάδα. Στο μεταξύ, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου δήλωσε σήμερα ότι το Ισραήλ θα εργαστεί για την εξάλληψη του τρομοκρατικού καθεστώτος, όπως είπε, του Ιράν, σε βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα το γραφείο του.
5: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
6: Για αύριο Τετάρτη αναμένεται έθριος καιρός με τοπικές βροχές και καταιγίδες κατά τις θερμές ώρες της ημέρας στα κεντρικά και βόρεια ορεινά υπηρετικά. Οι άνεμοι θα πνέουν με ένταση ως 4 και 5 μποφόρ στα πελάγη. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται γενικά έθριος καιρός. Οι άνεμοι από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις με ένταση 2-3 μποφόρ, η θερμοκρασία από 18 και 29 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε στους 103 και 6 στον Focus FM. Ακολουθεί το δεύτερο μέρος της εκπομπής πριν λαλείς το μαύρο πρόβατο με τον Αλέξανδρο Τσίγκου.
0: Focus 103,6. Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6 όπου και αν βρίσκεσαι στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
5: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Τα βότανα που περιέχονται στη θωρακικών βοηθούν στο ροχαλιτό, στο κλειστό διάφραγμα και στο περπάτημα. Επίσης φαίνεται πως επιδρούν θετικά και στην ανακούφιση των πνευμόνων των καπνιστών, αφού θεωρητικά ανοίγουν τα πνευμόνια σας. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
7: Κόντρα στο σύστημα, με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.

Και αφού του τρίψανε όλο του νεανικού πληθυσμού αυτό όλα τα, δηλαδή τον κουβάμε τον, με τα σακαθασίες στη μάπα των νέων, σε αυτό το καταπληκτικό σύλληψης θέμα, έπρεπε να ολοκληρωθεί το χτύπημα. Και τη βάζει λοιπόν το «Ποιος ζει, ποιος πεθαίνει» του Ανδρέα Εμπειρίκου το 1934. Πρέπει να το διαβάσουμε. Και δεν έχω καμιά διάθεση να διαβάζω ποίηση αυτή τη στιγμή, αλλά πρέπει να το διαβάσουμε. Αρκεί, λέει, «Χτύπα τη θλίψη κατά γης και πέταξε το μαράζι στα σκουπίδια. Πρέπει να πολεμήσεις, να χαρείς και ακόμα να χαρείς. Και όχι να πίνεις ξύδι, όποιος κι ας το δίνει. Τώρα σου πρέπει μέλι, ένα ποτήρι γεμάτο, δε με μέλι». Σωστά, δεν με μέλι, γιατί να με μέλι, ας πούμε, όλα αυτά που γίνονται γύρω μου, δεν πειράζει, πάρτε με, ρε παιδιά, εκεί στο αγελαδοκούρεμα. Τώρα, λέει, ορθό κοφτό σαν βλύσμα κραυγής γλάρου, πρέπει να γυμνωθείς, πρέπει να νιώσεις όλες τις ειδονές που σε τραβάνε, μα πρώτα πρέπει να ανασάνεις μπροστά στον ήλιο και να λυτρώσεις την ψυχή σου τον ίστο του βαρβάρου. Έβγασε τον δρόμο και εκεί προπάντων μη φοβηθείς το πάτημά σου. Μάλιστα. Καταπληκτικά, μπορώ να πω. Ας πάμε λιγάκι πρώτα απ' όλα ποιος είναι ο Εμπειρίκος. Έτσι. Ένας γόνος, παιδεραστής, μιας εφοπλιστικής δυναστείας, του πλειοκτητικού κεφάλαιου, εκείνο ακριβώς με τις συνταγματικά κατοχυρωμένες στο άρθρο 107, φορά απαλλαγές. Με στόλους σκιά, την αποστράγγιση της κυριαρχίας μιας ολόκληρης χώρας. Σας αρέσει, μας αρέσει, έχουμε το μεγαλύτερο ελληνόκτητο στόλο στον κόσμο, 5.000 παιδιά, δεν είναι δικά σας. Δηλαδή, ας πούμε, είναι απλό, δεν είναι δικά μας. Ελάχιστα πλοία πρώτα απ' όλα είναι νεολογημένα στην ελληνική σημαία, έτσι. Όλα τα υπόλοιπα ανήκουν σε άλλες σημαίες, σε εταιρείες του εξωτερικού εγκατεστημένες στο Λουξεμβούργο, στο City του Λονδίνου και κτλ. Marshall Islands. Λοιπόν, και τι έχουμε λοιπόν. Αυτούς οι εφοπλιστές, είναι ένα ολόκληρο θέμα οι εφοπλιστές για να το πιάσουμε. Δεν είναι κακή ιδέα. Έχουμε λοιπόν την σουρεαλιστική ολική απελευθέρωση του έρωτα, μιας ψυχανάλυσης στο Παρίσι, η σχόλη του απεριόριστου που την πλήρωναν τα βαπόρια. Όταν λοιπόν ο εφοπλιστής γράφει «Πάλεψε να χαρείς», ο πόλεμος του οποίου μιλά δεν υπήρξε ποτέ υλικός, όταν η χαρά εκείνου που έχει ήδη κερδίσει πρωτοποιείται στη μάχη από κάποιον για τον οποίο μάχη δεν υπήρξε ποτέ. Μόνο μια καλά ζωή, καλοζωία και μπόλικη διαστροφή. Αυτή είναι η πιο τυφλή μορφή ταξικής αναισθησίας. Λαμβάνεις το υλικό σου προνόμιο ως οικουμενική υπαρξιακή δυνατότητα. Διότι η πρόταση του κυρίου Εμπειρίκου, του μεγάλου μας Εμπειρίκου, αφορά βεβαίως όλα τα παιδιά του κόσμου και ειδικά της Ελλάδας. Να μην ξεχάσουμε το μεγάλο του έργο, το Μέγα Ανατολικό, που έκτισε ένα απλωτό σύμπανο που κάθε επιθυμία εκπληρώνεται χωρίς κρίση και χωρίς όριο, ακόμα και η πιο τερατώδης, ακόμα και αυτό που ονομάζουμε το σωστό της όνομα. Κακοποίηση του παιδιού, όχι. Παιδεραστία. Ας είμαστε ακριβείς. Κατηγορείται λοιπόν ένας άνθρωπος, λοιπόν, να κατηγορήσουμε έναν άνθρωπο για την ιδεολογία του. Το σουρεαλιστικό ραϊχικό πρόγραμμα στηρίχθηκε στην πίστη ότι η καταπίεση είναι ο μόνος εχθρός και ότι κάθε επιθυμία είναι αθώα, ότι η απελευθέρωση ισούται πάντα με το καλό. Δεν μπόρεσε βέβαια φυσικά ο άνθρωπος αυτός εκ της φύσεώς του να βάλει τη λέξη όριο. Αχ. Ο Μέγας Ανατολικός, ένα πλοίο. Μου θυμίζει λιγάκι το cloud του ίντερνετ. Ένας πλωτός κόσμος, διάχυτος σεξουαλικότητα, απεριόριστη για όλους και για το παιδί βεβαίως, πριν οριμάσει το σώμα του, πριν προλάβει να δημιουργήσει ή να αντιληφθεί τι είναι η επιλέξη επιθυμία, η ουτοπία του απεριόριστου υλοποιημένη.

που αποκαλεί βεβαίως ως εφιάλτης. Το παιδί απικίζει την ερωτική φαντασία προτού να του ανήκει και του καταστρέφει προκαταβολικά την ικανότητα της επιθυμίας. Και ο έρωτας χρειάζεται το πέπλο, το όχι ακόμα, το μυστήριο. Έχει περάσει στην πορνογραφική διαφάνεια των πάντων. Ο έρωτας βέβαια πεθαίνει αυτός και ο Εμπειρίκος μέσα στο έργο του υπήρξε συνένοχος αυτής της απογύμνωσης. Έβγαλε εις το δρόμο σου, μη φοβηθείς το πατημά σου. Σε ποιον, στα παιδιά που είναι κλεισμένα σε τέσσερις τοίχους, στη φτώχεια ή στην οθόνη. Σε μια δημοσιά που έχει απαχθεί από τα κόμματα, τις εταιρείες, την κοινωνική μηχανική. Έβγαλε στο δρόμο. Προϋποθέτει ότι υπάρχει δρόμος. Υπάρχει αγορά, υπάρχει δημόσιος χώρος αυτονομίας. Υπάρχει ο χώρος που συγκροτείται ο πολίτης. Υπάρχει ο χώρος ο οποίος αναπτύσσεται με την αγωγή. Και δεν είναι αγωγή, δεν αναφέρομαι στην πειθαρχία. Αυτά δεν υπάρχουν πια. Τα μέσα δικτύωσης δεν είναι δημόσιος χώρος, είναι ένα ιδιωτικό τσιφλίκι. Μας αρέσουν τα κοινωνικά μέσα. Ποια κοινωνικά μέσα, ρε παιδιά? Δεν είναι κοινωνικά μέσα. Και εγώ τη χρησιμοποιώ αυτή τη λέξη αναγκαστικά, διότι αποτελεί την ορολογία που έχει επιβληθεί. Δεν αφορά σε τίποτα των κοινωνικών μέσων. Μάλιστα. Είναι ένα τεχνοφεουρδιαρχικό, θα λέγαμε, κτήμα που το παιδί δεν βγαίνει, αλλά εγκλωβίζεται και νοικιάζεται και πωλείται. Η προτροπή γίνεται λοιπόν εμπεγμός και ο μεγαλωστός που τη γράφει δεν ξέρει καν τι εμπέζει. Γιατί εκείνον ο δρόμος ήταν πάντα ανοιχτός. Δεν σώζουμε, λέει, το πείμα ως αντίδοτο, λέει, το κρατάμε ως πιστήριο. Και βεβαίως καταλήγουμε στον κινησμό και την ειρωνία. Από τις προκρούσεις κλίνης της μετανεωτερικότητας, το παιδί βγαίνει τεντωμένο ή κομμένο, και αυτό που εκρίνει είναι μια ειρωνία ως πανοπλία. Το μόνο όπλο σε ένα κόσμο που το χειραγωγεί ασταμάτητα να μην πιστεύει τίποτα ειλικρινά, γιατί κάθε ειλικρίνεια αποδείχθηκε ότι αποτελεί από στοιχείο πώλησης. Έτσι το ποίημα απαιτεί ειλικρίνεια από μια γενιά της οποίας η μόνη επιβίωση είναι η ειρωνία. Αυτό που έλεγε το κοριτσάκι. Ήρθα, λέει, να κατεβάσω τις βάσεις. Καταπληκτικό. Καταπληκτικό. Και τι είπε ο νέος, είπε, λέει, έγραψα δικές μου πανελλήνες, δικό μου θέμα. Η μεγαλαστική ειλικρίνεια λοιπόν το εφοπλιστή χτυπάει πάνω στην ειρωνική θωράκιση του 17χρονου και φυσικά δεν συναντιούνται ποτέ, αλλά για το Υπουργείο Παιδείας βεβαίως θα συναντηθούν. Είναι αδύνατο να μην συναντηθούν με αυτόν τον διεστραμμένο κόσμο που έχουμε φτιάξει. Και πραγματικά, επειδή διαβάζω τις ειδήσεις, εννοείται, και κάτι, ρε παιδί μου. Λοιπόν, και βλέπω ότι μια σειρά... Καταρχάς, η αριστερά έχει ένα πρόβλημα. Αυτό είναι... μπορούμε να το εξηγήσουμε σε κάποια άλλη εκπομπή, ότι αυτή η πολλαπλασιαστικότητα που έχει να κόβεται σε πολλά κομματάκια, ας πούμε, έτσι ένα πράγμα. Αλλά αυτό εδώ είναι και στημένο κιόλας. Φτιάξανε, προσέξτε κάτι, φτιάξανε ομάδες και τα λοιπά για να περιμένουν να επανέλθει ο Μέγας Καπετάνιος Τιμονιέρης Τσίπρας. Θεέ μου. Και να επανέλθει για να παραιτηθεί ο Πέτρος ο Κόκαλης, πάει, πώς λέγεται, ο Κόσμος λεγόταν, κάπως λεγόταν το κόμμα του, πάει εκεί πώς το λένε η αριστερά της Αχτσιόγλου, παραιτήθηκε κιόλας για να έρθει ο μεγάλος Περιχαρής, υπέροχος, φοβερός, στο ρόλο της. Λοιπόν, και βλέπω τώρα δημοσκοπίες. Γιατί είπαμε, οι δημοσκοπήσεις το μόνο που κάνουν είναι ένα πράγμα, να συμμορφώνουν και να ετοιμάζουν τον κόσμο. Δεν παίρνουν τη γνώμη του κόσμου, αλλά διαμορφώνουν τη γνώμη του κόσμου. Και λέω και σκέφτομαι, ρε παιδί μου, υπάρχει κάποια αλήθεια σε αυτό το πράγμα? Δηλαδή, υπάρχει περίπτωση να ξαναψηφίσουν Μητσοτάκη και Τσίπρα? Ένα παράδειγμα, ας την Καρισιανού, εντάξει, είναι άλλο το θέμα εκεί. Σαμαρά. Υπάρχει περίπτωση να το ξαναψηφίσουν? Υπάρχει κάτι το οποίο μας οδηγεί, ενώ αποτελούν αυτοί μια σκέτη απογοήτευση, μια σκέτη προδοσία? Ξέρουμε τι έχουμε ζήσει, τι έχει κοστίσει, και ο ίδιος ο λαός να τον ξαναψηφίσει κάποιο μέρος του, ρε παιδί μου. Και αναρωτιέμαι τι συμβαίνει εδώ. Είναι κόμπλεξ, είναι βίτσιο, είναι ηλιθιότητα, είναι η σκέψη ότι κάτι δεν καταλάβουν την πρώτη φορά,
ας το την προηγούμενη φορά να το εμπεδώσουμε τώρα. Είναι αυτοτιμωρία. Είναι απώλεια μνήμης. Παιδιά, λοιπόν, θα σας πω κάτι, θα μείνετε έτσι. Παγωμένοι. Διότι μας έχουν τόσο καλά μελετήσει. Οι λόγοι που ο κόσμος αναψηφίζει τους αποτυχημένους του ηγέτες. Όταν έχεις ψηφίσει κάποιον, η απόφαση γίνεται κομμάτι του εαυτού σου. Και λέει, αν παραδεχτώ ότι αυτός που ψήφισα αποδείχθηκε μια καταστροφή, πρέπει να παραδεχτώ ότι εγώ έκανα λάθος. Μα τι λέμε τώρα, ο Έλληνας είναι λίγο δύσκολο να παραδεχτεί ότι έκανα λάθος και δημόσια κιόλας. Εδώ έχασε τα αυγά και τα πασχάλια και δεν παραδέχτηκε ότι έχει κάνει λάθος. Κάποιοι άλλοι φταίνε. Καλά, έκανε και εγώ λάθος, αλλά τα λάθη των άλλων είναι τεράστια. Λοιπόν, και αυτό βέβαια πονάει. Και περνάει περισσότερο από το να σταματήσω. Οπότε αντί να αλλάξω γνώμη, βρίσκω δικαιολογίες. Τον υπονόμευσαν. Δεν τον άφησαν. Αλλιώς θα ήταν χειρότερα. Όπως τώρα σου λέει τη Μητσοτάκη, η Χάους, η Τάγκη, δεν ξέρω τι άλλο. Ο Αμερικανός λοιπόν ψυχολόγος, ο Λέον Φέστιγκερ, το ονόμασε γνωστική ασυμφωνία. Είναι το πιο μεγάλο λάθος. Και όσο πιο μεγάλο το λάθος, τόσο πιο έντονη ανάγκη να δικαιολογήσουμε αυτό το λάθος αντί να το αναγνωρίσουμε. Η επανεκλογή λοιπόν δεν είναι έγκριση του πολιτικού και αρχίζουν τα επικίνδυνα. Και δώστε βάση σε αυτά που σας λέω. Είναι αυτοδικαίωση του ψηφοφόρου. Δηλαδή σε ανθρωπολογικούς όρους έχουμε καθαγιάσει την επιλογή μας. Την κάναμε ιερή και το ιερό δεν επιτρέπεται να το βεβηλώσεις. Διότι βεβηλώνοντάς το, βεβηλώνεις τον ίδιο σου τον εαυτό. Η ψήφος γίνεται τελετουργία ταυτότητας και η τελετουργία δεν αμφισβητείται. Επαναλαμβάνεται. Ορίστε γιατί φώναζε και ο Χίος, βάλε τις ζυγρίες στα σπίτια, κλειδώστε τις στα υπόγεια κτλ. Το δεύτερο, η λέξη φιλή μπορεί να σας κάνει εντύπωση, αλλά θα καταλάβετε. Μεγάλη ανατροπή της σύγχρονης πολιτικής επιστήμης ήρθε από τους Άτσεν και Μπάρτελς. Δεν έχει σημασία, δεν είχαμε Έλληνες Άτσεν και Μπάρτελς, εμείς τους ζούμε. Που διέλεσαν το μύθο του ορθολογικού ψηφοφόρου που ανταμείβει και τιμωρεί με βάση την απόδοση. Αυτό είναι σίγουρο πολύ μύθο, από ότι αποτελεί μύθο. Δεν έχει υπάρξει ποτέ. Ποτέ, ρε φίλε. Έδειξαν λοιπόν ότι ψηφίζουμε κυρίως με ταυτότητα, όχι με κρίση. Ψηφίζω αυτό που είναι δικός μου, είναι η ομάδα μου. Το ότι απέτυχε είναι δευτερεύον μπροστά στο ότι ανήκει στο δικό μου εμείς. Βασικά εμείς ανήκουμε στο δικό τους εμείς, αλλά δεν έχει καμία σημασία. Ο περισσότερος κόσμος θα αντιλαμβάνεται ότι είναι δικός μου ο βουλευτής, είναι δικός μου έτσι, είναι δικός μου. Σε ανθρωπολογικούς όρους λοιπόν ο πολιτικός γίνεται το τεμ της φυλής. Δεν τον κρίνεις για το τι έκανε, όπως δεν κρίνεις το έμβλημα της φυλής σου για το να δεις αν το αναποδίδει. Κανένας ΠΑΟΚΣΙΣ δεν θα κατηγορήσει τον ΠΑΟΚ, θα κατηγορήσει τους ιδιοκτήτες του ΠΑΟΚ. Παράδειγμα, καταλάβουμε τι σημαίνει το τεμ. Τον ανήκεις και σε ανήκει. Η ψήφος λοιπόν γίνεται τελετή υπαγωγή σε μία γέλη, αυτό που ο Ντίρκεμ ονόμαζε συλλογική έξαψη. Τη στιγμή που λιώνει το άτομο μέσα στην ομάδα και νιώθει, έστω και για λίγο, ότι υπάρχει. Και έτσι λύνουμε και το υπαρξιακό μας. Ωραία το δεύτερο. Μάλιστα. Το τρίτο, φιλτράρισμα της πραγματικότητας. Δεν διαβάζουμε τα γεγονότα ουδέτερα. Τα διηλίζουμε ώστε να φτάσουμε στο συμπέρασμα που ήδη θέλουμε. Μέγα πρόβλημα αυτό. Τα στοιχεία λοιπόν που μας βολεύουν, τα πιστεύουμε αμέσως. Τα στοιχεία που μας ενοχλούν τα ψάχνουμε στο μικροσκόπιο μέχρι να βρούμε το λόγο για να τα απορρίψουμε ότι δεν είναι αληθινά, ότι δεν ισχύουν κτλ. Κτλ. Οι ερευνητές λοιπόν το λένε αυτό κινητοποιημένη σκέψη και το έχουν δείξει ακόμα και με εγκεφαλικές απεικονίσεις. Ο εγκέφαλος του ψηφοφόρου ανταμείβεται όταν απορρίπτει το αντίθετο επιχείρημα. Σε ανθρωπολογικούς ελληνικούς όρους σημαίνει είμαστε οι φύλακες ενός μύθου. Όπως ο ιερέας προστατεύει την ιερή αφήγηση από κάθε αμφισβήτηση, έτσι και εμείς προστατεύουμε την αφήγηση που μας κρατάει ακέραιους. Η πραγματικότητα που δεν χωράει στο μύθο, απλώς δεν γίνεται δεκτή. 4. Η κουτσουρεμένη μνήμη. Και υπάρχει πράγματι, παιδιά, απώλεια μνήμης και όχι τυχαία.
Το μυαλό ζυγίζει δυσανάλογα τους τελευταίους μήνες πριν την εκλογή και ξεχνάει τα 4 χρόνια. Να, πώς μας έχουν μελετήσει. Όχι μόνο εμάς εδώ στην Ελλάδα, αλλά γενικώς. Τι σημαίνει αυτό τώρα? Ο Κάνεμαν το έδειξε. Κρίνουμε μια εμπειρία από την κορύφωση και στο τέλος της. Στο τέλος της. Όχι από το σύνολο των πεπραγμένων. Έτσι, λίγες παροχές τον τελευταίο χρόνο σβήνουν 4 χρόνια ζημίας. Oui, monsieur. Oui, madame. Και η λύθη δεν είναι παθητική, είναι ενεργητική. Ξεχνάμε επιλεκτικά ότι μας δημιουργεί τύψη ή ότι είναι κάποιο πρόβλημα. Δηλαδή τώρα, προσέξτε τώρα κάτι. Δίνει, λέει, 150 ευρώ σε κάθε παιδί στους πολυτεχνούς. Τρίτεχνους, νοδίτεχνους, δεν ξέρω. Λοιπόν, τι έκανε ο άθλιος, το άθλιο σύστημα, γιατί δεν είναι μόνο άθλιος ο Μητσοτάκης, και από κάτω όλος ο μηχανισμός, και αυτός ο μηχανισμός, ρε παιδιά, δεν με αναφέρουν στους υπουργούς, γραμματείς και τα λοιπά, όλος ο διοικητικός μηχανισμός δεν είναι πολυχρωματικός, έτσι. Όπως και η κοινωνία μας είναι πολυχρωματική. Είπε, λοιπόν, έδωσε αύξηση, πήγε ας πούμε 20 ευρώ το μήνα σε κάποιον άνθρωπο. Συγκεκριμένα, ας πούμε, ο ένας άνθρωπος έχει 3 παιδιά, μονογονική οικογένεια, ο άλλος άνθρωπος έχει 2 παιδιά. Στον πρώτο, ο πρώτος άνθρωπος έπαιρνε 330, αν δεν κάνω λάθος, ευρώ το δίμηνο. Πόσο του κάνει το δίμηνο? 120. Γιατί άλλαξε φορολογική βαθμίδα με τα 20 ευρώ που πήρε. Τον άλλον του έδινε 100 και του δίνει τώρα 50, 60, ξέρω εγώ πόσα. Όμως αυτοί οι δύο δεινοπαθούντες, όταν θα πάρουν τα έξτρα 150 ευρώ για το παιδί και γίνουν εκλογές π.χ. τον Σεπτέμβριο, δεν θα θυμηθούν τι έχουν τραβήξει στα προηγούμενα χρόνια, τι έχει συμβεί, πώς εξαπατήθηκαν κτλ. Γι' αυτό δίνουν παροχές στους τελευταίους 6 μήνες, μάγκες μου. Γιατί είναι το μόνο κριτήριο που έχει ο άνθρωπος σε αυτό που θα λέγαμε κουτσουρεμένη μνήμη. Μόνο τι συνέβη στο τελευταίο χρονικό διάστημα. Όλα τα άλλα τα ξεχνάει. Υπάρχει βεβαίως και το 5, που είναι το χαμένο στοίχημα. Δώσ' του, ρε, μια άλλη ευκαιρία. Πίσω λοιπόν από αυτή τη φράση κρύβεται ένα από τα παλαιότερα σφάλματα του μυαλού. Το θα λέγαμε το βυθισμένο κόστος. Έχω επενδύσει ελπίδα, υπερασπίσεις του τύπου, των τύπων, του κόμματος κτλ. Χρόνια. Το να φύγω τώρα σημαίνει ότι όλα αυτά πήγαν χαμένα. Άρα μένω, όχι γιατί ελπίζω πραγματικά, αλλά γιατί αποχώρηση, το αναγνώριση του σφάλματός μου θα επικύρωνε ότι έχασα. Σε ανθρωπολογικούς όρους, αυτή είναι η λογική της θυσίας. Μιας λέξης βεβαίως που για όλα τα υπόλοιπα σοβαρά πράγματα την έχουμε χάσει. Όταν έχεις λοιπόν θυσιάσει τόσα πολλά στο βωμό ενός πολιτικού, ενός πολιτικού κόμματος, δεν μπορείς να παραδεχτείς ότι η θυσία αυτά τα χρόνια όλα ήταν μάταιη. Έτσι θυσιάζεις κι άλλο, για να μην ακυρωθεί ό,τι έδωσες πριν. Η θυσία που τρέφει τον εαυτό της. Μετά στο 6 είναι η παρέτηση. Ακουμπάμε αυτό που ονομάζουμε αυτοτιμωρία. Όταν κάθε εναλλακτική έχει αποτύχει ξανά και ξανά, να αλλάξει δηλαδή τη δυνατότητα να αλλάξει ο άνθρωπος την πραγματικότητα, ο άνθρωπος σταματά να πιστεύει ότι η αλλαγή είναι δυνατή. Ο ψυχολόγος Σέλιγμαν το ονόμασε αυτό που λέγαμε προηγουμένως μαθημένη αβοηθησία. Έλεγε το παλικάρι, προσπάθησα αλλά δεν μπορώ να αλλάξω το σύστημα, αλλά δεν μπορώ. Αν ήξερες πόση δύναμη έχεις εσύ και οι υπόλοιποι εκατοντάδες χιλιάδες να αλλάξετε το σύστημα, δεν θα το έλεγες, αλλά είναι κατανοητό, γιατί ζεις σε μια εποχή μοναξίας, απομόνωσης, πολιτικής μιζέριας και γενικά απουσίας, αυτό που θα λέγαμε ουσιαστική πολιτική ζήμωση, παρά μόνο η ζήμωση και τα ζυμάρια που μοιράζουν τα πολιτικά κόμματα στους ψηφοφόρους τους, το αντίδωρο ας πούμε, το οποίο το μασουλάς και εσύ προσαρμόζεις για τη σκέψη. Λοιπόν, οπότε ο οργανισμός που τιμωρήθηκε αρκετές φορές πάβει να προσπαθεί να ξεφύγει ακόμα και όταν η πόρτα είναι ανοιχτή. Νομίζω αυτό έχει γίνει με ένα πείραμα που ήταν το ποντίκι, το οποίο του δίνανε ηλεκτρική ενέργεια, ντάγκ, και του συνέδεα με το φαγητό. Τελικά, αν θυμάμαι καλά,
του ανοίξαν στο τέλος τις πύλες διαφυγής και αυτό παρέμεινε εκεί μέσα. Λοιπόν, γι' αυτό χτίζεται λοιπόν σε κάτι βαθύτερο που η ψυχολογία ονομάζει τη δικαίωση του συστήματος. Έχουμε ψυχική ανάγκη να υπερασπιζόμαστε το υπάρχον ακόμα και όταν είναι ενάντια στο συμφέρον μας. Γιατί η σκέψη ότι ζούμε σε έναν άδικο κόσμο, σε ένα άδικο σύστημα, χωρίς διέξοδο, είναι αφόρητη. Καλύτερα ένας κακός που ξέρω παρά το κενό, και κυρίως καλύτερα όλο αυτό παρά το κενό που θα διαπιστώσω μέσα στην ύπαρξή μου, μέσα από την παθητικότητα. Σε ανθρωπολογικούς όρους αυτό είναι ευλάβεια προς την ιερή πράξη και η ιερή τάξη. Ο κόσμος πρέπει να είναι δίκαιος, αλλιώς δεν αντέχεται, άρα αν υποφέρω κάπου θα φταίω εγώ, ή έτσι πρέπει να είναι, η υποταγή δίνεται σε πίστη, ο πόνος δεν βιώνεται ως καταπίεση, βιώνεται ως μοίρα, ως δοκιμασία, ως πιστότητα. Και βεβαίως, το έβδομο, γι' αυτό θα σας το λέω, αν δεν συμβεί κάτι στα μυαλά των νεολήνων, δεν πρέπει να τους ρίξω μια τάση volt για ένα ηλεκτροσόκ. Ο προστάτης είναι το πιο γήινο και το πιο ελληνικό, λέγεται πελατειακό σύστημα. Πολλοί λοιπόν παράλογοι επανεκλογή είναι απολύτως η μόνη λογική σε μικρό επίπεδο. Η θέση, η ρύθμιση, το χαρτί, η εύνοια, το δίκτυο είναι συλλογικά καταστροφικό, αλλά ατομικά έχει συμφέρον. Και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι με έχουμε διαπιστώσει και έχουμε κατανοήσει, πιστεύω όλοι πλέον, ότι ας πούμε η Νέα Δημοκρατία συντηρεί ένα σύστημα μέσα από μικρά δωράκια. Δηλαδή, ρε παιδί μου, πάρε ένα χιλιάρικο. Κάνε αυτή τη δουλειά, πάρε ένα χιλιάρικο. Εντάξει, μην γίνει τα λοιπά. Είσαι αγρότης, ας πούμε, και το χιλιάρικο παίζει ρόλο. Πάρε ένα-δύο χιλιάρες. Δεν αναφέρομαι στα άλλα, στα πολλά. Έτσι, οπότε έχει φτιάξει ένα τεράστιο δίκτυο μέσα από το πελατειακό κράτος, μέσα από τα ΕΣΠΑ, μέσα από αυτή την ανάγκη του ανθρώπου για να μπορέσει να επιβιώσει, όπου βεβαίως κατεβάζει το κεφάλι τελείως κάτω, σε μια τελείωτη υποτέλεια, υποταγή, αναξιοπρέπεια. Σε ανθρωπολογικούς λοιπόν όρους εδώ μιλάμε για το δώρο, για μια συγγένεια, ας το πούμε, εξαρχιστίας. Ο ανθρωπολόγος ο Μάρσελ Μος έδειξε ότι το δώρο δεν είναι ποτέ δωρεάν. Γεννά χρέος. Είμαι υποχρεωμένος. Παιδιά, θα ήθελα πολύ να ψηφίσω αλλιώς, αλλά έχω χρέος. Και αυτό το χρέος ζητάει την ανταπόδοσή μας. Η χάρη που σου έκανε ο πολιτικός σε δένει σε μια υποχρέωση λοιπόν πίστης. Και πόσο βαθιά είναι ριζωμένο αυτό στη γλώσσα μας, ο πολιτικός προστάτης, πώς λέγεται αδέλφια, ο νονός. Και όλο τυχαία δηλαδή, όλο τυχαία, είναι μια τυχαία λέξη που μπορεί να αναφερθεί, ας πούμε, στο λεξιλόγιο της μαφίας. Ο νονός, il padrone. Η ίδια λέξη λοιπόν σημαίνει τον ανάδοχο της βάπτισης, αυτόν που σε δέχεται, σε οναματίζει, σε εγγυάται, σε δένει για μια ζωή με ένα δεσμό υποχρέωσης. Και ο πολιτικός νονός, που πραγματικά αυτή εδώ δεν είναι μόνο πολιτική νονή, αλλά και πραγματική νονή, είναι ο εκοσμικευμένος ανάδοχος της βάπτισής μας. Ο νονός σαν λέξη μας οδηγεί κατευθείαν στη ρίζα. Όλα τα παραπάνω είναι μηχανισμοί. Γιατί όμως αυτοί οι μηχανισμοί βρίσκουν τόσο πρόσφορο έδαφος σε εμάς? Γιατί ο άνθρωπος μπορεί να γίνεται τόσο εύκολη λίγα, ρε παιδιά? Και πρέπει να γυρίσουμε πίσω. Στην αρχαία πόλη λοιπόν, το πολιτικό και η πολιτική κοινωνία ήταν οριζόντια. Οι πολίτες δεν ανήκαν σε κανένα, σε κάποιον. Ανήκαν όλοι μαζί. Υπήρχε λοιπόν αυτή η λέξη, το συνανήκειν. Από το συν και το ανήκω. Ανήκουμε μαζί. Αμοιβαία, αντίστροφα, χωρίς αφέντη. Κανείς δεν είναι ιδιοκτησία κανενός. Όλα συνανήκουν στο κοινό και ο ένας στον άλλον. Η εξουσία παραγόταν ανάμεσα σε ίσους, είτε αφορά στην αγορά, στο πρόσωπο με πρόσωπο. Και όπως έλεγε ο Αριστοτέλης, δεν είναι πολιτικών, είναι ζώων πολιτικών ο άνθρωπος. Συγκροτείται ως άνθρωπος μέσα από τη συμβίωση με τους ομοίους του. Εδώ φυσικά θα στεναχωρήσω κάποιους ανθρώπους, αλλά εγώ δεν μπορώ να μην το αναφέρω, για να καταλάβουμε κάτι που, τέλος πάντων, τους προβληματισμούς μου πάντα με εντυμότητα τους μεταφέρω άσχετα από το κόστος, γιατί θέλω να προβληματιστούμε βαθιά σε ορισμένα πράγματα.
Ο χριστιανισμός έχει εισάγει κάτι ριζικά διαφορετικό. Αυτή την οριζόντια σχέση, πριν περάσουμε στη χριστιανική καμπάλα, τη μετασχηματίζεται η εκκοσμικευμένη εκκλησία, αν το θέλετε, αλλά και στη βάση του θεμέλιό του, σε μία σχέση κάθετη και ατομική. Η ψυχή μου, μόνη, απέναντι στο Θεό. Να προσέχουμε το ρηματικό τύπο. Η ψυχή πλέον, πρώτα απ' όλα, ανήκει στο Θεό. Δεν συνανήκει σε κανέναν, ανήκει σε κάποιο ανώτερο κτήμα. Η σωτηρία γίνεται μια ατομική υπόθεση. Δεν είναι, ας πούμε, κάτι που φορά τους άλλους. Είναι δική μου αμαρτία, θα είναι δική μου και η κρίση. Είναι δική μου η εξομολόγηση. Δεν σώζεται η πόλη, σώζεται ο καθένας χωριστά. Και η βάπτιση είναι μια τελετή που εγγράφει αυτή τη σχέση κυριότητας πάνω στο σώμα από τη γέννηση. Βαπτίζεται ο δούλος του Θεού πριν αποφασίσει οτιδήποτε. Και πιστέψε με, είμαι χριστιανός ορθόδοξος. Αλλά δεν μπορώ να μην προσέξω τα φοβερά στοιχεία που μας δαμάζουν σε αυτό που είμαστε. Τι σημαίνει λοιπόν τώρα αυτό? Η ελευθερία σου από εδώ και πέρα δεν ορίζεται ελεύθερα. Ορίζεται μέσα από μια δουλεία που προϋπάρχει. Είσαι ελεύθερος μόνο όσο μένεις πιστός δούλος. Η ελευθερία γίνεται απλώς το περιθώριο κίνησης που σου αφήνει αυτή η σχέση. Και η σχέση αυτή δεν αφορά τον πραγματικό κόσμο. Αφορά το μεταφυσικό, το φαντασιακό. Κι όμως γίνεται φίλτρο μέσα από το οποίο βλέπεις όλο τον πραγματικό κόσμο. Δεν είναι μια ιδέα ανάμεσα στις άλλες, είναι ένα φίλτρο προς τα μάτια σου που το χρώμα θα πάρει με αυτόν τον τρόπο που το κοιτάς. Και για να μην ξεφύγει κανείς, έγινε και υποχρεωτικός επί Θεοδόσιου. Έτσι, αλλά λέμε όλα όσα πρέπει να λέμε. Και έγινε μία στην ουσία κρατική θρησκεία και αργότερα επί χριστιανού η ίδια η βάπτιση είναι νομικά υποχρεωτική για όλα τα βέφη. Ξέρω ότι θα πείτε, καλά ρε φίλε, θες να μην βαφτιζόμαστε? Εγώ δεν λέω τίποτα τέτοιο. Εσείς θα απαντήσετε σε αυτά τα ζητήματα. Γιατί δεν αφορούν τα ζητήματα πίστης, αλλά αφορούν τα ζητήματα πώς μία διαδικασία διανοητική μετασχηματίζεται και μας καθιστά σε αυτή τη σχέση Κυρίου και δούλου στην πραγματική ζωή. Η ίδια λοιπόν ρίζα του συνανίκην είναι αντιστραμμένη από το συνανίκην των ίσων στο ανίκην στον Κύριο. Και εκεί ξετυλίγεται μια αλυσίδα. Αν ανήκει η ψυχή, ανήκει το σώμα, ανήκει το σώμα, ανήκει η εργασία του, και αφού όλα γίνονται ένα κτήμα, η αξία σου αρχίζει να μετριέται σε αυτό που κατέχεις σαν μετρήσιμο είδος. Έτσι εμφανίζεται και το χρήμα να αποκτήσει υπόσταση. Ο άνθρωπος Β και ο άνθρωπος Α, εκφρασμένοι σε ποσά, όλοι εμπορεύματα με διαφορετικές τιμές. Το αποφασιστικό βήμα είναι η μεταφορά αυτού του καλουπιού από τον ουρανό στη γη. Ο Ευσέβιος, ο βιογράφος του Κωνσταντίνου, το διατύπωσε ομά. Ένας Θεός, ένας Λόγος, ένας Αυτοκράτορας, ένας Νόμος. Και όπως ο Υιός είναι η εικόνα του αόρατου Θεού, έτσι και ο Αυτοκράτορας είναι η εικόνα του Θεού στη γη. Αυτή η μεταφυσική σχέση υποταγής δίνει το πρότυπο για κάθε εγκόσμια εξουσία. Με άλλα λόγια, αφού ο Θεός είναι ανώτερη εξουσία και αφού ήδη έχουμε μάθει με τη βάπτιση ότι ανήκουμε σε μια ανώτερη εξουσία, τότε κάθε ανώτερη εξουσία του πραγματικού κόσμου, ο Αυτοκράτορας, ο Βασιλιάς, αργότερα το κράτος, αποκτά αυτομάτως την ίδια υπόσταση. Μπαίνει στην έτοιμη θέση που η βάπτιση έχει ανοίξει πολλά χρόνια πριν. Πολλούς αιώνες αργότερα, ο νομικός ο Καρλ Σμιθ θα το πει ξεκάθαρα. Όλες οι σημαντικές έννοιες του σύγχρονου κράτους είναι οι εκκοσμακευμένες θεολογικές έννοιες. Ο κυρίαρχος που αποφασίζει είναι το γείωνο ανάλογο του παντοδύναμου Θεού. Και εδώ έχει το κρίσιμο σημείο. Γιατί αυτό δεν έσπασε με την Αστική Επανάσταση. Διατηρήθηκε αλλάζοντας ρούχα. Ο Χόμς, αντί να πει υπάκουσε γιατί το θέλει ο Θεός, είπε υπάκουσε γιατί αποδεικνύεται αναγκαίο. Η ίδια υποταγή, το νέο ένδυμα, τώρα ντυμένο με την επιστήμη. Και ο σημερινός που λέει δεν υπάρχει εναλλακτική, there is no alternative, κάνει ακριβώς το ίδιο. Παρουσιάζει μια πολιτική επιλογή ως φυσικό νόμο. Γι' αυτό και ένας Γάλλος, ο Ντιέν ντε λα Μποσιέ, πριν από σχεδόν 5 αιώνες, έθεσε το σωστό ερώτημα και το έθεσε με τον απόλυτα σωστό τρόπο. Τι ρωτάει? Δεν ρωτάει ποιο είναι το καλύτερο πολίτευμα, μοναρχία, αριστοκρατία, δημοκρατία.
Όχι, το λέει ξεκάθαρα. Το αφήνει αυτό το ερώτημα στην άκρη και λέει ότι είναι πιο βαθύς. Και τι λέει, ποια εξουσία είναι σωστή. Έχει ήδη δεχτεί ότι κάποια εξουσία στέκεται από πάνω και έχει μπει ήδη στην κατακόρυφη σχέση. Ποια είναι κατακόρυφη σχέση, για να το πει, να το εξηγήσουμε. Εμείς λέμε αρχές, α, β, γ, δ, οριζοντίως κινούνται. Οι ξένοι λένε principles, από τον πρίγκιπα. Η λέξη αρχή είναι το principles. Έτσι, από πάνω προς τα κάτω. Ο Μποϊσή λοιπόν βγαίνει έξω από αυτό, δεν κοιτάζει τον κύριο, κοιτάζει τον δούλο. Γιατί ο πραγματικός καθρέφτης της πολιτικής λοιπόν δεν είναι ο αφέντης. Είναι αυτός που υπακούει. Και αυτό αφορά όλους μας. Και το ερώτημα το πραγματικό, γιατί οι πολλοί υπακούουν εκούσια στον έναν που μπορεί να τους βλάψει. Και η απάντηση είναι από συνήθεια. Γεννιόμαστε μέσα στην υποταγή και το θεωρούμε ότι είναι μια φύση αυτό, το φυσικό μας. Η δουλεία γίνεται εκούσια όχι επειδή την επιλέξαμε, αλλά επειδή το καλούπι της έχει ήδη χυθεί μέσα μας και έγινε ο φακός μέσα από αυτό που βλέπουμε τον κόσμο. Αυτό κάνει και η Μποϊσή. Να αποφυσικοποιεί, θα λέγαμε, το αυτονόητο, παίρνει το έτσι είναι ο κόσμος και, και δείχνει ότι δεν είναι φύση, είναι κατασκευή. Και βγάζει το συμπέρασμα που αφορά σε όλους μας. Αν ο τύραννος στέκεται μόνο επειδή τον στηρίζουμε, αυτή είναι η αλήθεια. Το ότι υπεύθυνος δεν είναι μόνο αυτός, είμαστε κι εμείς. Ο Θουκυδίδης το είχε πει πριν από αυτόν. Δεν φταίει μόνο εκείνος που υποδούλωσε, αλλά εξίσου αληθέστερα, λέει, αυτός που μπορούσε να το σταματήσει και κοίταξε αλλού. Η δουλεία δεν επιβάλλεται μόνο από, ψηλά. Τη συντηρούμε όλοι εμείς, χαμηλά και σιωπώντας. Ο Καστοριάδης το ονόμασε ετερονομία, μια κοινωνία που έχει θυσπιστεί η ίδια σε κανόνες, αλλά όχι από τους ίδιους της ανθρώπους, αλλά από άλλους. Και αρνείται να το αναγνωρίσει. Τους αποδίδει κάποια εξωτερική ανώτατη αρχή. Π.χ. ανώτατη αρχή είναι αυτό που λένε στις ειδήσεις, η αγορά αποφάσισε να συμπεριφερθεί έτσι με την Ελλάδα και με τα προβλήματα της χρεοκοπίας της. Το αντίθετο είναι η αυτονομία, η κοινωνία που ξέρει ότι αυτή φτιάχνει τους νόμους, άρα αυτή μπορεί να τους ξαναφτιάξει. Δεν υπάρχει ένα σκοτεινό σημείο. Όλη αυτή η μετατόπιση από το συνανίκην, το αρχαίο ελληνικό, στον πολίτη, τον δούλο του Θεού, είναι μια μετατόπιση που έχει να κάνει από την αξία του ανθρώπου στο να μεταφράζεται σε χρήμα. Δεν έγινε με ομοί βία. Έγινε με μια μικρή συνεχή νόθευση. Σιγά σιγά άλλαξε το νόημα των λέξεων, κρατώντας ανέπαφο το κελφός τους. Ελευθερία, αρχή, δικαιοσύνη, οι λέξεις έμειναν ίδιες. Το ίδιο περιεχόμενο όμως αντικαταστάθηκε, το περιεχόμενό τους. Και αυτή η νόθευση κάθισε κάτω σαν υπόστρωμα, σαν θεμέλιο που δεν το βλέπουμε, αλλά περπατάμε ακριβώς πάνω του. Τα μονοπάτια που φτιάχνει, αυτά ακολουθούμε. Γιατί αν και γιατί για να το επισκεφτείς, θα πρέπει να δεχτείς όλα όσα θεωρείς ότι είναι αυτονόητα. Οι νόμοι, οι αξίες, τα ήθη μέσα στα οποία έγινες αυτός που είσαι. Στέκουν πάνω σε μια αλλίωση λοιπόν. Θα έπρεπε λοιπόν να ακυρώσει τον ίδιο στον εαυτό, και αυτό η αυτοακύρωση δεν μπορεί να γίνει. Και επειδή κανείς δεν μπορεί να ανεχτεί αυτή λοιπόν την αυτοακύρωση, αφήνουμε το υπόστρωμα ανέγγιχτο και μαζί του βεβαίως μένει και ανέγγιχτη όλη η κάθετη δομή που περπατάει και πατάει πάνω του. Να γιατί η αλυσίδα είναι τόσο γερή. Δεν τη φυλάει κάποιος φρουρός. Εμείς τη φυλάμε. Με το φόβο μας να κοιτάξουμε τι μας κρατάει έτσι στραβά σε αυτή τη ζωή. Ας δέσουμε λοιπόν όλα αυτά τα νοήματα σαν μια απόδειξη. Απ' τη μία η ψυχολογία, ο νους, κάτω από τη ασυμφωνία και την ταυτότητα που υπερασπίζεται τις επιλογές και τη φιλή, ο ψηφοφόρος, ξεχνάει επιλεκτικά και παρετείται όταν κουραστεί. Απ' την άλλη η ανθρωπολογία. Ο άνθρωπος δένεται με τελετές, με δώρα που γεννούν χρέος, με συγγένειες εξαγχιστίας. Ο άνθρωπος γίνεται στη θέση και κάθεται στη θέση του Ιερού Βασιλιά, του τοτέμ, του νονού. Και από κάτω η ιστορία και η φιλοσοφία. Ο δυτικός πολιτισμός εγκατέστησε ένα κατακόρυφο πρότυπο, το συνανίκην, που ήταν οριζόντιο, έγινε κάθετο και μας έμαθε στην ουσία να σχετιζόμαστε με το προς τα πάνω, μόνοι
και όχι πλάγια μαζί. Αν τα βάλουμε αυτά τα πράγματα μαζί δεμένα, το συμπέρασμα είναι αναπόφευκτο. Ο πολίτης είναι δομικά προετοιμασμένος για μια κάθετη προσωπική σχέση, σχεδόν ιερή σχέση με έναν αρχηγό, και για να την υπερασπίζεται ενάντια σε κάθε στοιχείο που εναντιώνεται. Η ανεπανεκλογή λοιπόν της αποτυχίας δεν είναι μια παραδοξότητα. Είναι το αναμενόμενο, θα λέγαμε, αποτέλεσμα ενός ανθρώπου που έμαθε να ανήκει, αλλά ξέχασε να συνανήκει. Και τώρα το πιο σκληρό κομμάτι της απόδειξης, γιατί ο πόνος εντείνει αντί να διαλύει το δεσμό. Ο Φέσγκελ λοιπόν μελέτησε μια αίρεση που είχε προφητεύσει στο τέλος του κόσμου σε μια συγκεκριμένη ημερομηνία. Όταν η ημερομηνία πέρασε και ο κόσμος δεν τελείωσε, δηλαδή η προφητεία απέτυχε ολοκληρωτικά, οι πιστοί δεν εγκατέλειψαν, αντιθέτως. Πίστεψαν πιο δυνατά και άρχισαν να κάνουν προσελητισμό. Γιατί η μεγαλύτερη απόδειξη αποτυχίας έγινε για τους ίδιους αφόρητη. Έπρεπε να πνιγεί λοιπόν κάτω από μια μεγαλύτερη αφοσίωση. Αυτή είναι μια αποδεικτική ακρίβεια του πώς λειτουργεί η ψυχολογία της επανεκλογής. Όσο πιο μεγάλη λοιπόν η προστασία, τόσο πιο φανατική μπορεί να γίνει η αιμονή, γιατί η εναλλακτική του να παραδεχτώ ότι ξόδεψα τη ζωή μου πιστεύοντας σε ένα ψέμα, είναι κάτι που ο ψυχισμός του ανθρώπου αρνείται να αντέξει. Και φτάνουμε στο τελευταίο. Ποιος το ξέρει αυτό? Το ξέρει κάθε εξουσία. Όχι επειδή το σχεδίωσε με μια μυστική ομάδα, ή μπορεί και να το κάνει με μια μυστική ομάδα. Εγώ δεν ξέρω. Αλλά κάθε σύστημα εξουσίας αργά ή γρήγορα ανακαλύπτει τον ίδιο μοχλό και μαθαίνει να τον τραβάει. Ο Γκιουστάβ Λεμπόν έγραψε ένα εγχειρίδιο ψυχολογίας του πλήθους, το οποίο το διάβαζαν οι ηγέτες. Ο Έντουαρντ Μπερνέι, ο ανιψιός του Φρόιντ, έγραψε ένα βιβλίο με τίτλο «Η προπαγάνδα» και έναν όρο που τα λέει όλα: «Κοινωνική συνένεση». Ο Γουόλτερ Λίπμαν μιλούσε για την κατασκευή της συνένεσης. Σήμερα υπάρχουν ολόκληρες υπηρεσίες συμπεριφοριακής όθησης μέσα στα κράτη. Και στην Ελλάδα το πελατειακό δίκτυο των ονών δεν είναι παρενέργεια. Είναι υποδομή. Και δεν χρειάζεται να την επινοήσουν από λόγια. Την κληρονόμησαν. Έτοιμη από αιώνες εκοσμικευμένης εκκλησίας, καστακόρυφης συνήθειας, και απλώς έμαθαν να την καλλιεργούν. Αυτή είναι η κοινωνική μηχανική, όχι η δημιουργία της αλυσίδας, αλλά η συντήρησή της και η εκμετάλλευσή της. Και φυσικά αυτό σημαίνει και μια αυτοπαγίδευση. Το κλειδί του κελιού μας το κρατάμε εμείς. Ο Λαμποϊσί το είχε δει το 1500. Ο τύραννος έχει μόνο τη δύναμη που εμείς του δανείζουμε. Είμαστε ταυτόχρονοι ο κρατούμενος και είμαστε ταυτόχρονοι οι δεσμοφύλακες του εαυτού μας. Η αλυσίδα είναι εσωρικευμένη, γι' αυτό δεν τη νιώθουμε ως αλυσίδα. Τη νιώθουμε ως πίστη, ως νομιμοφροσύνη, ως ρεαλισμό, ως επιλογή. Και υπάρχει και ένα τελευταίο κόλπο, πιο λεπτό από τα προηγούμενα. Δεν μας κάνουν μόνο να περασπιζόμαστε τον αφέντη, μας κάνουμε να κοιτάζουμε επίμονα κάτι που δεν υπάρχει. Για να κοιτάξουμε, αντί να κοιτάξουμε μάλλον αυτό που πραγματικά συμβαίνει. Μας λένε, είσαι ελεύθερος, άσκησε τη βούλησή σου, ψήφισε. Αλλά ελευθερία και πολιτική βούληση που μας δίνουν στα χέρια είναι ήδη νοθευμένες και ήδη άδειες. Είναι οι λέξεις που κράτησαν την ορθογραφία τους, αλλά έχασαν το περιεχόμενό τους. Η ελευθερία κατέντησε να σημαίνει μια επιλογή ανάμεσα σε προϊόντα, γιατί και η πολιτική μας προϊόντα είναι. Δημιουργήματα εταιριών marketing. Η δημοκρατία κατέντησε να σημαίνει διαλέγεις κάθε 4 χρόνια το διαχειριστή ενός ταμείου. Και η πολιτική βούληση κατέντησε να σημαίνει ότι ρίχνεις ένα χαρτί σε μια κάλπη που αλλάζει το πρόσωπο, αλλά όχι την ιδιοκτησία του τόπου. Κι όμως ασκούμε αυτό το άδειο κέλφος με μεγάλη σοβαρότητα, και αυτή ακριβώς η σοβαρότητα είναι στην πραγματικότητα αυτό που θα πρέπει να ονομάσω σαν περισπασμό. Είμαστε τόσο απασχολημένοι να κυνηγάμε την οθευμένη ελευθερία, ώστε δεν προλαβαίνουμε να προσέξουμε την άδεια, το πραγματικό πράγμα, η συλλογική δύναμη, να ορίσουμε από κοινού την κοινή ζωή, έχει εδώ και καιρό διαλυθεί. Μας βάζουν να παίζουμε με την εικόνα της ελευθερίας για να μην ζητήσουμε ποτέ την ουσία της. Και είναι όλοι στο κόλπο, στη μεγάλη και τεράστια κλίμακα. Επί αιώνες μας έλεγαν να μην ζήσουμε εδώ, την εδώ ζωή, να την καταθέσουμε στο επέκεινα, στον παράδεισο, στη μέλουσα ζωή. Αυτός ο ουρανός ο παλιός ξεθόριασε και μας δίνουν ένα καινούριο. Ακριβώς όμως με την ίδια σχέση. Ο ένας θρήνος για μια χαμένη αιωνιότητα, ο άλλος προσμένει την τεχνολογική λύτρωση.
και οι δύο κρατούν το βλέμμα μας ψηλά σε ένα επέκεινα που είτε δεν υπάρχει είτε δεν μας αφορά, μακριά από τη μόνη ζωή που έχουμε, γιατί δεν έχει σημασία αν υπάρχει δεν υπάρχει επόμενη ή άλλη ζωή, το ένα ή το άλλο. Σημασία έχει, και το μόνο που έχει σημασία είναι πως ξοδεύουμε τη ζωή αυτή εδώ που έχουμε, κάτω από ποιους όρους. Με την καλοσύνη και την αγαθότητα, τη σοφροσύνη, το δίκαιο, ή με την κακότητα, την ελαφρότητα και την αδικία. Αυτό θα πρέπει να κοιτάμε. Είτε υπάρχει η αιωνιότητα είτε όχι. Το ζήτημά μας δεν είναι αυτό. Το ζήτημά μας είναι εδώ, σε αυτή τη ζωή, και όχι η αναπόθεση σε κάποιον άλλο κόσμο. Γιατί πιάνει το κόλπο. Γιατί το να κοιτάς το ανύπαρκτο είναι ξεκούραστο. Δεν σου ζητάει τίποτα παρά να περιμένεις. Και ενώ κοιτάζεις αυτό, ξεχνάς να κοιτάξεις το πραγματικό, ότι είμαστε σκορπισμένοι, μοναχικά άτομα, ότι η ουσία χάθηκε, ότι θα έπρεπε να ξαναχτίσουμε τον Δήμο από την αρχή, με την αρχαία ελληνική έννοια του Δήμου. Και αυτό βέβαια είναι ένας αβάσταχτος κόπος. Έτσι δεχόμαστε τον περισπασμό με ανακούφιση. Εξακολουθούμε λοιπόν να ψηφίζουμε, να ασκούμε την ίδια άδεια ελευθερία, να περιμένουμε το σωτήρα ή τη μηχανή, και αυτό το ονομάζουμε πολιτική. Να, γιατί η εκούσια δουλεία και η επανεκλογή της απογοήτευσης είναι στο βάθος το ίδιο πράγμα. Γιατί η μόνη πραγματική αντίσταση δεν αλλάξουμε ψήφο, αλλά θυμηθούμε ότι ποτέ δεν ανήκαμε σε κανέναν. Ανήκαμε όλοι μαζί, ο ένας στον άλλο. Εγώ αυτά σκέφτηκα, αυτά ήθελα να σας πω, και αύριο να πούμε κιόλας ότι θα έχουμε τον Βασίλη Τολίκο για το ζήτημα και της τοπικής αυτοδιοίκησης, και όπως και το ζήτημα με την απόλυτη και τον εξήγηση του λόγου της καταστροφής των ορυχείων λιγνίτη της Ελλάδος. Δηλαδή, μία θράκα ανθρώπων έχει αποφασίσει να στερήσει από τον λαό αυτό την ενέργεια. Το πόσο σημαντική είναι αυτή η λέξη ενέργεια θα το εξετάσουμε και αύριο. Από μένα σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ που είσαστε εδώ συντονισμένοι, είτε στο Facebook, στο YouTube, στο Alex Tsingos, είτε εδώ στη συχνότητα του Focus 103,6. Ευχαριστώ και τον Αλέξανδρο Γιαννόγλου για τη μουσική υποστήριξη, για την υποστήριξη στον ήχο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για έναν άνθρωπο που αποφασίζει να εκθέσει τον εαυτό του και αυτά που σκέφτεται δημόσια, να έχει ένα δεξί χέρι και αριστερό χέρι μαζί ταυτόχρονα, όλα τα χέρια και τα πόδια, με έναν άνθρωπο που διαχειρίζεται ένα βασικό στοιχείο, ειδικά στη ραδιοφωνική εκπομπή που είναι ο ήχος και η μουσική. Μείνετε συντονισμένοι εδώ, ακολουθεί το Μουσικές Ανιχνεύσεις με τον Γιώργο Σοηλεμέζογλου. Αύριο εμείς πάλι στις 8 η ώρα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, να έχετε μια καλή νύχτα και, θα έλεγα, και μια καλή τύχη, γιατί χρειαζόμαστε όλοι αυτοί.

0: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την κατευναστικών ανακουφίζεστε πλήρως από κρυολογήματα και μυϊκούς πόνους. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Focus FM 103,6, ραδιόφωνο από το Α ως το Μ.

0: Λατρευτός.
1: Μαχητικός.
2: Νικητής.
3: Ξεκάθαρος.
4: Όαση.
0: Παγκόσμιος.
2: Ρεαλιστής.
5: Σεισμός. Τιτάνιος.
0: Υπεύθυνος.
2: Φιλαλήθης.
0: Κέραιο κέραιε, λε παιδιά.
2: Σταγμένος.
6: Ωραία.
7: Εσύ, έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
8: Online.
7: Ναι, ούτε ουρές ούτε τίποτα. Ψηφιοποίηση.
8: Εντάξει, αυτό είναι πρόοδος. Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
7: Και εγώ που πήγα για πεζοπορία στο δάσος, είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
8: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
7: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης δεν είναι μόνο αριθμοί, είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
9: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Πιάνω,
11: πιάνω,
10: βάζω,
11: βάζω,
10: στο κεφάλι,
11: το κεφάλι,
10: κατεβάζω,
11: κατεβάζω,
10: φτιάχνω τα χέρια μου,
11: φτιάχνω τα χέρια μου
10: και σηκώνω ψηλά.
12: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση, ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωίμη παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο ελεπαπ.gr.
13: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
11: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
14: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
15: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
16: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
15: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
17: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
14: Focus FM 103,6% ελληνικός. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6. Θέλετε ένα καλλίγραμμο σώμα χωρίς τοπικό πάχος και κυταρίτιδα? Απορροφητικόν, το μοναδικό προϊόν που βοηθά στην γρήγορη απώλεια περιττού βάρους και στην αντιμετώπιση της κυταρίτιδας με φυσικά συστατικά, καθώς περιέχει αμυγδαλέλαιο, ελαιόλαδο, κέλαια από σημίδα, κισό, πράσινο τσάι και εκχύλισμα από φύκια. Ταυτόχρονα, ενισχύεται με τα εθέρια έλαια από μαύρο πιπέρι και grapefruit, τα οποία χάρη στις ιδιότητές τους βοηθούν στη λιποδιάλυση και στην καταπολέμηση της κυταρίτιδας. Απορροφητικόν. Αλλάξτε την εικόνα της σιλουέτας σας. Πείτε αντίο σε περιττά κιλά και κυταρίτιδα και καλωσορίστε ένα νέο καλοσχηματισμένο σώμα. Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
18: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
14: Focus 103,6.

Στέφανος Μανουήλ, στο μικρόφωνο στην παρέα σας Γιώργος Σοηλεμάζογλου, και με τον Στέφανο εδώ προσπαθούμε να βρούμε τη σειρά με την οποία θα παίξουμε σήμερα τα τραγούδια. Πάντως σήμερα έχουμε πάρα πολλά τραγούδια από το φεστιβάλ Σαν Ρέμο το φετινό, αλλά όχι μόνο. Καλώς ήρθατε σε μια διαδρομή που προορισμό έχει όπως κάθε Τρίτη την Ιταλία και τα ιταλικά τραγούδια. Τραγούδια που αγαπήσαμε φέτος και όχι μόνο όπως είπαμε, τραγούδια τα οποία έτσι είναι πολύ ευχάριστα για την παρέα, για το βραδάκι, για αυτή την ώρα.

Και για να τα βάλουμε σε μία σειρά τα πράγματα, ξεκινήσαμε με το Persember C του Σαλ Ντα Βίντσι, συνεχίσαμε με το Βουαλά της Ελέτρα Λαμποργκίνι. Και το Λαμποργκίνι δεν είναι τυχαίο, είναι γονή του γνωστού δημιουργού της σειράς αυτών των φθηνών αυτοκινήτων. Και αυτός που ακούσαμε μόλις ήταν ο Κριστιάνο Μαλόλιο. Ένα τραγούδι που έχει και βραζιλιάνικες καταβολές. Μπέλα, μπελίσιμα, Άννα Λίσα. Άκουγα πρόσφατα μία εκπομπή όπου ο κόσμος δεν θέλει να ακούσει, ή αν θέλετε, όχι δεν θέλει, να το διορθώσω. Δεν είναι τόσο τα αγαπημένα του τα ιταλικά τραγούδια. Εδώ πάντως σε αυτήν την εκπομπή οι φίλοι που συμμετέχουν και ακούν Focus FM ακριβώς άλλη άποψη έχουν, και εμείς αγαπούμε πάρα πολύ όλα αυτά τα τραγούδια που μας έρχονται από την γειτονική μας χώρα, την Ιταλία. Άννα Λίσα, μπελίσιμα για τη συνέχεια.

Άννα Λίσα, Μπελίσιμα, το τραγούδι κυκλοφόρησε το 21 και όπως είπε η ίδια σε μια καθοριστική στιγμή της καριέρας της, γιατί κοιτάχτηκε στον καθρέφτη και αποφάσισε ότι πρέπει να αφήσει κάποια φίλτρα, δεν ξέρω πώς τα εννοεί ακριβώς αυτά, και να χτίσει κάτι εντελώς νέο. Το τραγούδι, όπως είπε, είναι μια οδυνηρή ιστορία, μια γροθιά στο στομάχι, αλλά είναι γραμμένο με αυτοσαρκασμό και μια δόση ρομαντικής ιστερίας. Σίγουρα ένα τραγούδι το οποίο σε κάνει να χορεύεις, αλλά όχι πάντοτε με την... με χαμόγελα, περισσότερο με δάκρυα. Έτσι μας είπε η Άννα Λίσα. Και συνεχίζουμε με τις κούκλες από πανί, Bumble di Pezza.

Resta con me, και αυτό από το φεστιβάλ San Remo, το φετινό, μια φρέσκια δημιουργία που κουβαλάει την επαναστατική αισθητική του. Τα κορίτσια έκαναν πολύ μεγάλη εμφάνιση και το τραγούδι τους εξαιρετικό, Μείνε μαζί μου, ένα τραγούδι το οποίο μιλάει για την έκκληση για συντροφικότητα. Και πάμε στο επόμενο.

sei tu, Levante. Είσαι εσύ, στην ελληνική του μετάφραση. Levante, μια επιδραστική καλλιτέχνηδα, μια καλλιτέχνηδα η οποία ανήκει στη νέα γενιά τραγουδοποιών και γνωστή για τους εξαιρετικά πάντα δουλεμένους στίχους της στα τραγούδια της, αλλά και την ικανότητά της να συνδυάζει έτσι ποίηση και τον σύγχρονο ήχο. Η Levante έγινε γνωστή το 2017 από έναν άλλο μουσικό διαγωνισμό. Εδώ την ακούσαμε στο τραγούδι που συμμετείχε φέτος στον διαγωνισμό, όπως είπαμε, San Remo. Και αν τα λέμε καλά εδώ με τον Στέφανο, που σήμερα με την τεχνολογία μας κάνει λίγο παιχνίδια, πάμε στο επόμενο, το οποίο λογικά πρέπει να είναι το Prima Poi, δηλαδή ένα τραγούδι που έχει ερμηνεύσει ο Μικέλ Μπράβη. Είναι το 8, αγαπητέ. Έτσι, κάνουμε και το σταυρό μας και λέμε πάμε. Οκ, πάμε να τα ακούσουμε.

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6, όπου και αν βρίσκεσαι στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη, από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
1: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Οστεοπόν, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Οστεοπόν βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Οστεοπόν συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
0: Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Βόρειας Ελλάδας, με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr, από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
2: Έλα, πού είσαι?
3: Τρέχω, τι έγινε?
2: Έλα γρήγορα, χρειάζεται αίμα.
3: Ποιος?
4: Κάθε μέρα κάποιος σε χρειάζεται.
3: Έλα στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 13 με 20 Ιουνίου.
4: Δώσε αίμα, αιμοπετάλια, μυελό των οστών. Γίνε δότης οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
3: Κλείσε ραντεβού στο 2313-313-151, 154 και 117.
4: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια. Δήμος Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκης.

0: Dire. No, niente.
1: Δεύτερο μέρος της εκπομπής, μουσικές ανιχνεύσεις, στο μικρόφωνο Γιώργος Ελεμάζογλου, στον ήχο Στέφανος Εμμανουήλ. Τα βάλαμε όλα σε μια σωστή σειρά, κάναμε και το σταυρό μας και συνεχίζουμε. Αυτός που ακούσαμε ήταν ο Φραντζέσκο Καμπάνι από το 2020. Il Sudore ci Apizzica, ο Ιδρώτας που κολλάει, ένα τραγούδι που κυκλοφόρησε εκεί στην περίοδο του κορονοϊού. Ένα τραγούδι που μιλούσε για τον ιδρώτα που κολλάει μέσα στα σπίτια, κλεισμένη και τα λοιπά και τα λοιπά. Σερένα Μπράνκαλε για τη συνέχεια. Ένα τραγούδι που μεταφράζεται «Εδώ μαζί μου». Ας αφήσουμε τη φωνή της Σερένα Μπράνκαλε να μας παρασύρει σε ένα ταξίδι όπου ενώνεται η τζαζ με την ιταλική ψυχή.

Αυτή ήταν η Σερένα Μπράνκαλε με το «Qui con me», εδώ μαζί μου. Μια υπενθύμηση πως η μόνη πραγματική πατρίδα μας είναι οι άνθρωποι που επιλέγουν να σταθούν δίπλα μας στη σιωπή και στον θόρυβο. Και ένα τραγούδι για τους ρομαντικούς. Στη συνέχεια, η ρομάντιτσι Τομάσο Παραντίζο από το 2022.

Παρατής, ο οποίος μας τραγούδησε για τον ρομαντισμό σε έναν κόσμο που γίνεται όλο πιο κοινικός και πρακτικός, και μας λέει ότι το να επιμένεις να συγκινήσεις με τα απλά πράγματα είναι σχεδόν μια ηρωική πράξη. Τόμας ο Παραντίσο, η Ρομάντιτσι, και συνεχίζουμε με ένα συγκρότημα το οποίο έκανε πάρα πολύ μεγάλες επιτυχίες, όχι μόνο στην Ιταλία αλλά και στην υπόλοιπη Ευρώπη, The Colors. Κάναν το Every Time, το Pansare Male. Οι ίδιοι τους δεν πίστευαν ότι το συγκεκριμένο τραγούδι που ξεκίνησε και το ακούμε θα φτάσει στο νούμερο 1, και έχουν δηλώσει ότι 10 χρόνια πριν από τη δημιουργία αυτού του τραγουδιού ήταν ακόμα παιδιά. Παιδιά που ζούσαν έτσι με τον μπαμπά και την οικογένεια, και υπήρχε μια διαφορετική επίγνωση σε αυτό που κάνουμε σήμερα με αυτό που κάναμε τότε. Το τραγούδι είναι πραγματικά μια υπενθύμηση πως ήταν η Ιταλία εκείνη την εποχή, που έβγαζε συνέχεια τραγούδια, δίσκο και γινόντουσαν επιτυχίες σε όλη την Ευρώπη.

Ένα ταξίδι στο χρόνο νιώθουμε όταν το ακούμε το συγκεκριμένο τραγούδι. Ένα ταξίδι που μας αφήνει έτσι ένα χαμόγελο στα χείλη και βέβαια το ρυθμό στα πόδια μας τον επαναφέρει. The Colors. Και πάμε να ακούσουμε Uomo και Cade. Trindeci Pietro, ο άνθρωπος που πέφτει. Και όπως ξέρουμε, επιτρέπεται να πέσεις, επιβάλλεται να σηκωθείς.

Μουσικές ανιχνεύσεις εδώ στον Focus FM 103,6, κάθε Τρίτη Ιταλικά τραγούδια. Και πάμε στο Στέλλα Στελίνα, ένα τραγούδι και αυτό από το φεστιβάλ Σαν Ρέμο, και ο δημιουργός του δήλωσε ότι το τραγούδι γεννήθηκε από ένα παιδικό τραγούδι. Το ερώτημα είναι, είχε δηλώσει στο Radio Italia, τι συμβαίνει όταν αναμειγνύεις ένα παιδικό τραγούδι με παιδιά σε μια κατάσταση όπου τα παιδιά βρίσκονται μπροστά σε ένα τραγικό τέλος. Πιο συγκεκριμένα, ο Μέτα, ο δημιουργός, εξήγησε ότι το τραγούδι αφηγείται την ιστορία ενός παιδιού που σκοτώθηκε από το Ισραήλ κατά τη διάρκεια του πολέμου στη Γάζα. Στέλλα Στελίνα.

Ωραία, συνεχίζουμε. Ξέραμε τον LDA, ξέραμε και τον AK7 και στο επόμενο έχουμε μία συνεργασία, μία αναμενόμενη συνεργασία για τους Ιταλούς. Το Poesie Clandestine, παράνομη ποίηση, αν θέλετε κρυφά ποίηματα. Ένα τραγούδι που μιλά για την ανάγκη να εκφραστούμε σε μία εποχή που όλα είναι δημόσια και εκτεθειμένα, αναζητώντας την ομορφιά στο κρυφό και το ιδιωτικό.

Και κλείνουμε την εκπομπή μας με ένα φρέσκο, άμεσο και απόλυτα εθιστικό κομμάτι. Με ένα κομμάτι που κατάφερε να φτάσει στη θέση νούμερο 2 στο San Remo φέτος, δεν κατάφερε να πάρει την πρώτη θέση. Ο Σάιεφ στο «Tu mi piaci tanto», «Μου αρέσεις πολύ» ή «Σε συμπαθώ πολύ». Να είστε όλοι σας καλά, σας ευχαριστώ που ήσασταν και σήμερα μαζί μας στο Ιταλικό Αφιέρωμα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας με τις μουσικές ανιχνεύσεις για αύριο Τετάρτη, λίγο μετά τις 10, από τον Στέφανο Μανουήλ και τον Γιώργο Σογλεμάζογλου. Καλό σας βράδυ.

0: κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Ανακουφιστείτε πλήρως από τις αιμορροίδες με μια απλή επάλυψη με την ανακουφιστικών. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Εσύ, έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
3: Online.
2: Ναι, ούτε ουρές ούτε τίποτα. Ψηφιοποίηση.
3: Εντάξει, αυτό είναι πρόοδος. Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
2: Και εγώ που πήγα για πεζοπορία στο δάσος, είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
3: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
2: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης δεν είναι μόνο αριθμοί. Είναι αλλαγές που τη ζει στην καθημερινότητα.
4: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Ο σταθμός της αλήθειας.
6: Παρηγοριά στον άρρωστο.
7: Φως στο τούνελ.
8: Πυρηνική βόμβα. Το βέλος του Θεού.
9: Λιοντάρι, λιοντάρι.
10: Αφύπνιση Ελλήνων πολιτών.
11: Γροθιά στο κατεστημένο.
12: Πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια.
13: Η αλήθεια στην ενημέρωση.
14: Η αντικειμενική ενημέρωση.
15: Το Α και το Ω.
16: Ελληνικό ελεύθερο ραδιόφωνο.
17: Φόκους, τυφώνας, αλήθειας.
18: Μαχητές από τους ολίγους.
19: Αξιόπιστη ενημέρωση.
20: Φάρος της αλήθειας.
21: Παρηγοριά, ελπίδα.
22: Ευτυχώς που υπάρχει.
23: Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
24: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.
25: Arriba muchachos!
26: Ο Focus 103,6 FM κάνει fair play. Καλώς ήρθατε στην αθλητική ζώνη του σταθμού.

Καληνύχτα Ελλάδα. Δεν μιλάει ο Νίβο, μα η σιωπή του Μιχάλη, που για χρόνια σου κρύβω.

0: Με τη φαντασία σου λοιπόν σε καλό να παρακολουθήσεις μια παραγγελία πίτσας στο κοντινό μέλλον. Να μεταφερθούμε στο κοντινό μέλλον. Η φωνή μου είναι πιο... Κοντεύει 12:30, κάτσε να πάρω κανένα delivery να στανιάρω. Για να πάρω στο τηλέφωνο ένα delivery. Ναι.
1: Pizza Hut, καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα, θα ήθελα να δώσω μια παραγγελία.
1: Θα μπορούσα να έχω τον εθνικό αριθμό ταυτότητας, παρακαλώ.
0: Μάλιστα, τον εθνικό αριθμό ταυτότητός μου μια στιγμή είναι 0610-204-999-8, Παύλα 45, Παύλα 54-610.
1: Ευχαριστώ κύριε Πανούση. Λοιπόν, η διεύθυνσή σας είναι 1742 Λεωφόρος Κηφισίας και ο αριθμός τηλεφώνου σας 494-2366. Το επαγγελματικό τηλέφωνο σας στον CTFM είναι 745-2302 και ο αριθμός του κινητού σας 266-2566. Από ποιον αριθμό καλείτε?
0: Είμαι στο σπίτι. Από πού τις βγάλετε αυτές τις πληροφορίες?
1: Είμαστε συνδεδεμένοι με το σύστημα, κύριε.
0: Μάλιστα. Θα ήθελα δύο special pizzas με κρέας.
1: Δεν νομίζω ότι θα ήταν καλή ιδέα, κύριε.
0: Γιατί τη λέτε, για σας παρακαλώ.
1: Σύμφωνα με τον ιατρικό σας φάκελο, υποφέρετε από υπέρταση και το επίπεδο της χοληστερόλης σας είναι υψηλό. Η ασφάλεια περίθαλψης που έχετε σας απαγορεύει μια τόσο επικίνδυνη για την υγεία σας επιλογή.
0: Μας τρελάνε. Εντάξει, τι μου προτείνετε λοιπόν?
1: Μπορείτε να δοκιμάσετε την pizza light με γιαούρτι ή σόγια. Είμαι σίγουρη ότι θα σας αρέσει πολύ.
0: Γιατί σας κάνω να πιστεύετε ότι θα μου αρέσει αυτή η πίτσα?
1: Συμβουλευτήκατε τις νόστιμες συνταγές με σόγια στη βιβλιοθήκη της περιοχής σας την περασμένη εβδομάδα, κύριε. Έξω και πρότασή μου.
0: Αλλά εντάξει. Δώστε μου δύο θέλω οικογενειακό μέγεθος. Τι οφείλω?
1: Πραγματική ευκαιρία για εσάς, τη σύζυγό σας και τα δύο παιδιά σας, κύριε. Οφείλετε 49 και 99.
0: Να σας δώσω τον αριθμό της πιστωτικής κάρτας μου.
1: Λυπάμαι, κύριε, αλλά φοβάμαι ότι θα πρέπει να πληρώσετε μετρητής. Το υπόλοιπο της πιστωτικής σας κάρτας έχει υπερβιτόριο.
0: Θα πάω να βγάλω μετρητά από το μηχάνημα προτού έρθει ο υπάλληλός σας.
1: Ούτε αυτό είναι δυνατόν, κύριε. Ο τραπεζικός σας λογαριασμός είναι ακάλυπτος.
0: Να μην σας ενδιαφέρει, κύριε. Εσείς στείλτε μου τις πίτσες. Εγώ θα έχω τα μετρητά. Πόση ώρα θα πάρει?
1: Έχουμε μια μικρή καθυστέρηση, κύριε. Θα είναι στο σπίτι σας σε 45 λεπτά. Εάν βιάζεστε, μπορείτε να έρθετε να τις πάρετε αφού βγάλετε τα μετρητά. Αλλά η μεταφορά πίτσας με μοτοσυκλέτα είναι τουλάχιστον ακροβασία.
0: Καλά, πώς το διάλογο ότι έχω και μηχανή?
1: Βλέπω εδώ ότι επειδή δεν καταβάλατε εμπρόθεσμα τις δόσεις, το αυτοκίνητό σας έχει κατασχεθεί. Αλλά η Harley έχει εξοφληθεί, οπότε απλώς συμπέρανα ότι θα τη χρησιμοποιούσατε. Συμβουλεύω να παραμείνετε κόσμιος, κύριε. Έχετε ήδη καταδικαστεί τον Ιούλιο του 2006 για προσβολή οργάνου της τάξεως. Κάτι άλλο, κύριε?
0: Όχι, τίποτα. Να μην ξεχάσετε τα 2 λίτρα δωρεάν Coca-Cola μαζί με τις πίτσες, σύμφωνα με τη διαφήμισή σας.
1: Λυπάμαι, κύριε, αλλά υπάρχει ρήτρα στη διαφήμισή μας που μας απαγορεύει να προσφέρουμε δωρεάν αναψυκτικά σε διαβητικούς.
0: Αναγία. Πού ζούμε?
2: Ξέρεις, φίλε μου, όταν η εκπομπή σου μοιάζει με μυστικό δείπνο, που ο κάθε πιστός μπορεί να εκφέρει και να πει τη γνώμη του χωρίς πάθος, αλλά με δύναμη.
3: Ναι.
2: Χωρίς, αλλά με δύναμη και αλήθεια. Εσύ, σαν καλός οδεσπότης και μίση που είσαι, ξέρεις να γίνεσαι και πομπός και δέκτης και να αναβάνεις κύματα και να στέλνεις κύματα.
3: Ναι,
2: και να μας τα λες πάντα έτσι όμορφα, νόστιμα, αληθινά και το γευμένα.
3: Τόσο καλά τα λέω, ρε Κώστα.
2: Να συνεχίσεις πάντα έτσι που είσαι αληθινός. Σε έλα να σου δώσει χαρητήρια.
3: Ευχαριστώ.
4: Αρρήτα, μουτσάτσο!
5: Όλοι τους να πάρουν πόδι. Βρεούς!
6: Από σας, από το Focus, βρήκα την αγάπη των ανθρώπων, την καλύτερη παρέα, το πιστεύεις?
3: Μάλιστα, το πιστεύω.
6: Σας ευχαριστώ ως ραδιόφωνο πάρα πολύ.
2: Βρεούς!

0: Τα Pokémon καθάρισα στην Τούμπα. 9 γκολ φάγκαν συνολικά. Και τώρα πρέπει να τους ξεφτιλίζω με στη μικρή τους γειτονιά. Την Κυριακή μέσα στη Καριλάου θα πάω για να πάρω τη διπλό. Πρώτα τμήμα εγώ θα το σηκώσω πάνω στη πύργο τη Λεύκο. Οι Καρτινοί κερδίζουν τη Λαμία, εμείς μέσα στη σκουλικοφολιά. Την Κολταβά ζει ο Άλλη Σαμάτα, τη λεπτό το 89. Τα έρχεται και ο Ιβάν Σαβίδης να του τα λέει κι αυτό στην Ποντιακά, πως και αβού τη χρονιά θα παίρουν όλοι του παοπτικά καλά. Παγολέ!
1: Μπράβο παλικάρι μου! Μπράβο παλικάρι μου!
2: Αφιερωμένο για τη ομάδα, για τους προδοτητές μας.
3: Έλα, πες το.
2: Από τη μακρινή Ρωσία σας γλεντάει, από τη Skype σας στέλνει χαιρετίσματα. Πρώτα τμήμα σας πήρε ο Σαβίδης με στη μικρή σας γειτονιά. Ο διαιτητής μας έσπασε την Εύα, να μας το κλέψουν πήγανε ξανά. Αλλά δεν είκανε αυτή κομμήνη, ΠΑΟΚ πρωτάθλημα ξανά. Στην γειτονιά τη ΦΑΠ' Αναστασίου μας είπαν έκδοτα ο Τότος ξανά, πως θα μας κόψει την πρωτάθλημα. Χαχαχαχαχαχαχαχα. Πρωτάθλημα το πιο παλικαρίσιο πήρανε Τζόρνταν, του Ράσβαν τα παιδιά, και μοίρασαν στη Νέα Φιλαδέλφια καρτίνα εγκεφαλικά. Και τώρα που η χρονιά τελειώνει, μια σκέψη τι μυαλό μου τι τολώνει, πόσο ωραία Τζόρνταν τα τεντώνει με στην Τούμπα της εντώνει.
4: Στην πόλη της Αγίας Σοφιάς με τα στενά δρομάκια γεννήθηκαν, μεγάλωσαν τα πρώτα παοκτσάκια. Ήταν θρακιώτες ευγενείς, Έλληνες φαναριώτες, αγάπη είχαν στο Χριστό, ήταν και πατριώτες. Στα χρόνια του 22 που ήλθαν στην Ελλάδα, ήταν αυτοί που ίδρυσαν το ΠΑΟΚ την ομάδα. Έμειναν στην Καλαμαριά, Επτάλοφο Καμάρα, χτίσανε και το γήπεδο στη Στούμπα στην Αλάνα. Ελλάδα της Ανατολής ποτέ δεν σε ξεχνάμε, Πόντος Κωνσταντινούπολη τον ΠΑΟΚ αγαπάμε. Χρήστος Παππούς ΠΑΟΚ.

Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Καλησπέρα σε όλο τον κόσμο. Έτοιμος να πω και καλή εβδομάδα ήμουνα. Αλλά πρέπει να το πούμε γιατί εντάξει, μπορεί να μην είχαμε εχθές εκπομπή, αλλά η εβδομάδα μπήκε που σήμερα για εμάς. Τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, μια χαρά. Να ήταν το μήνα δύο τα τριήμερα έτσι, ε. Πώς είχαμε δύο νυχτερινές κάθε μήνα. Όχι, μία είχαμε, μία νυχτερινή, ε. Στέφανε, τι κάνεις, καλά είσαι? Έκανες νυχτερινή στο στρατό? Στρατό δεν έκανες νυχτερινή? Α, δεν έκανες στρατό ακόμα? Πότε θα κάνεις, φίλε? Focus FM 103.6 λοιπόν. Άσε τώρα, ο στρατός είναι κολέγιο να πούμε. Είτε στο κολέγιο πας είτε στο στρατό, το ίδιο πράγμα είναι. Να μην σε πω ο στρατός είναι καλύτερος, γιατί όχι μόνο δεν πληρώνεσαι, αλλά δεν πληρώνεις, αλλά πληρώνεσαι. Ενώ στο κολέγιο πληρώνεις. Θα μου πεις, στο κολέγιο μαθαίνεις. Και στο στρατό μαθαίνεις, ρε φίλε. Στο στρατό πρώτα απ' όλα γίνεσαι άντρας. Έτσι μας έλεγανε μας. Θα γίνεις άντρας. Focus FM λοιπόν 103.6 από την συχνότητα του ραδιοφώνου και από το διαδίκτυο, παντού μας ακούτε μέσα από τη σελίδα του Focus. Για τα μηνύματα, η επικοινωνία μέσω μηνυμάτων όπως πάντα στην αρχή 69-07-483-484, όχι στην αρχή, σε όλη την εκπομπή με μηνύματα. Και κάποια στιγμή αργότερα θα ανοίξουμε και τις γραμμές. Ωραία πράγματα. Σήμερα συνεδρίασε το πρωί εκεί η Επιτροπή Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου. Τη ΣΕΠΟ εκεί πέρα η Εκτελεστική Επιτροπή που λέμε. Και το θέμα ποιο ήταν, ξέρετε? Αν ανανεώσουν τη θητεία της ΚΕΔ, Λανουά και Ωμικρον Ε και ΣΥΑ εκεί πέρα. Και τελικά 3-1 νίκησαν να πούμε και ανανεώθηκε η θητεία. Ε. Κατά ήταν Ολυμπιακός. Ο Ολυμπιακός ο Λανουά δεν τον γούσαρε από πέρσι. Να πούμε, ήθελε το Βαλέρι, έσπρωνε τον Βαλέρι. Ο Βαλέρι είναι δικός τους άνθρωπος. Ο Λανουά δεν είναι δικός τους. Ή αν θέλετε με το Βαλέρι γίνονται πιο καλά οι συνεννοήσεις. Ο Βαλέρι ήταν στο Άστον Βίλα Ολυμπιακός, εκείνος που μέτρησε τον γκολ, το offside του LKB. LKB, Λαραμπή, ποιος ήταν τότε, δεν θυμάμαι κιόλας. Και ήταν και αυτός στο ΒΑΡ υπεύθυνος φέτος και από πέρσι μάλλον, ο οποίος ακυρώθηκε τον γκολ του Κωνσταντέλια, το τρίτο γκολ, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 1-3, ακυρώνεται, τον γυρνάει πίσω και το ακυρώνει. Ενώ τους άφησε να παίξουν, μετά από 4-5 δευτερόλεπτα βάζει τον γκολ ο Κωνσταντέλιας, το ακυρώνει. Θα γίνει 1-3, μάλλον έγινε 1-3 και το ακυρώνει και το αφήνει 1-2. Και μετά από λίγο ισοφαρίζει και ο Παναθηναϊκός 2-2 και bye-bye Champions League, bye-bye από τον ΠΑΟΚ και το παίρνει ο Ολυμπιακός στο εισιτήριο, παρακαλώ. Ένα γκολ, δεν ξέρω πόσα εκατομμύρια, κάνα 15 σίγουρα. Και όταν τα λες, φωνάζουν οι άλλοι, πηδάνε σαν τον τράγο οι άλλοι. Τι να λέμε, να τα λέμε. Πρέπει να λες πάντα την αλήθεια. Άσους να πηδάνε, τι να κάνουμε. Όχι σαν κάτι πουθενάδες να πούμε να λένε ότι ο ΠΑΟΚ δεν θα βγει Champions League γιατί δεν έχει άδεια η Τούμπα. Μιλάμε για κανονικούς πουθενάδες. Πλάκα, πλάκα, μπήκε το καλοκαίρι, έτσι αρχίσαμε να την βλέπουμε λίγο τη δουλειά. Τώρα όμως σαν να πήγε να δροσίσει τώρα το βραδάκι. Ό,τι και να κάνει τώρα από εδώ και πέρα, τι να δροσίσει, κλάιμαϊν που λέμε. Μπήκε το καλοκαίρι και επίσημα, παιδιά, 2 του Ιούνιου. Έχουμε 3 μήνες, έτσι αγουστάρουμε τώρα, θερμοκρασίες καλές.

3-1 λοιπόν, πήρε ψήφο εμπιστοσύνης εκεί ο Λανουά και η παρέα του. Ακούστε, ακούστε, ψήφισε ο ΠΑΟΚ να μείνει. Ψήφισε ο Παναθηναϊκός να μείνει. Ψήφισε και η ΑΕΚ, η οποία του κυνηγούσε με μηνύσεις και με δικαστήρια. Τι είναι τα συμφέροντα, τα καλά και τα συμφέροντα. Πήραν το πρωτάθλημα, μια χαρά είναι τώρα, όλα καλά. Εκεί που μέχρι πριν κάνα δύο μήνες του κυνηγούσαν να πούμε με μηνύσεις και το ρίχναν πινελίκια εκεί στο προποτζίδικο, τώρα είπαν όχι, θα μείνεις, να μείνεις. Λανουά, Βαλέρη και Αλόνσο λοιπόν, ξανά μανά, θα τους πάμε στη μάπα εδώ πέρα, άλλα δύο χρόνια. Βέβαια δεν είναι και δεσμευτικό αυτό, άμα θέλουν τους κάνουν ένα πραξικόπημα και τους διώχνουν μετά από κάποιο διάστημα. Εγώ πάντως, να σας πω την αλήθεια, δεν μ' αρέσανε. Ήθελα να φύγουν άλλους, καινούργιους πλέον. Δηλαδή, σε αυτό το κομμάτι με τον Ολυμπιακό είμαι.

Εδώ μεταξύ έχουν βγει και οι πίνακες διαιτησίας. Σιδερόπουλος, bye bye. Επιτέλους τέλος, επιτέλους. Στα έλεγα το χειμώνα, Σιδερόπουλε, τελειώνεις. Σου τα έλεγα, μαγιά φορτωμένος ήσουνα κι εσύ. Ήσουνα μέχρι πέρσι ελίτ, σε κόψανε από εκεί πάνω. Δεν πήρες χαμπάρι ότι τελευταία, να πούμε, ήσουν απαράδεκτος. Από παλιά ήσουν απαράδεκτος. Ήσουν απαρτάκιας. Όπου πήγαινε η δυναμική, η δύναμη της ΣΚΕΔ, να πούμε έτσι, το αφεντιλίκι, εκεί πήγαινες. Μέχρι πήγες και με το Μελισανίδη εκεί στην ΑΕΚ, να πούμε. Εκεί την καρατιά που δίνει ο, πώς το λέγανε, Μπρινιόλι, πώς το λέγανε τον αντιφύλακα της ΑΕΚ, τον άλλο του Άρη, να μου το ξαπλώνει κάτω. Τίποτα λέει. Το πάει στο βάρο, ο άλλος το βλέπει το βάρ, τίποτα λέει, κίτρινη κάρτα, όχι κόκκινη. Και μετά κάνα δύο μήνες είπε, συγγνώμη, έκανα λάθος. Λάθος δεν έκανες, ρε φίλε. Είδες την φάση στο βάρ, την είδες καλά, είπες, μια χαρά είναι η κίτρινη, δεν έδωσες την κόκκινη, και μετά κάνα δύο μήνες είπες κόκκινη. Άρα το έκανες επίτηδες. Γι' αυτό τιμωρήθηκες, όχι μόνο γι' αυτό, για αυτά όλα. Για την αποβολή του ΜΕΙΤΕ στη Λιβαδιά, για να ξέρεις το λόγο, ε. Και όχι για την ηλικία σου, άμα θέλανε σε κρατάγανε κι άλλο χρόνο. Πώς λέω, αγγολέμονος, βρεούστ. Και ο Κώστας ο Δούκας, ο φλαράκι μου, βέβαια. Ξέρετε τι είναι να είσαι πρώην διεθνής διαιτητής κατηγορίας ελίτης σου, Εύα, και να σε διώξουν από το σπίτι σου, από την Ελλάδα, αντί να είσαι το καμάρι της χώρας. Η ΚΕΔ λοιπόν τον αφαίρεσε από όλους τους πίνακες, το οποίο σημαίνει, να πούμε, τέλος στην καριέρα του. Φινίτο.

Δύο θέσεις διεθνών διαιτητών λοιπόν τελειώσανε, γιατί και ο δεύτερος ήταν ο Παπαδόπουλος, ο οποίος βέβαια εκείνος συνεχίζει στο ΒΑΡ. Δύο θέσεις οι οποίες τέλος του Σεπτέμβρη θα αναπληρωθούν. Το ξύμορο είναι, ή αν θέλετε το περίεργο, ή αν θέλετε το δεν είναι καλό, ότι ο Σύνδεσμος Μακεδονίας δεν έχει έναν διαιτητή Super League. Αυτό και αν δεν είναι κατορθωμά. Μπράβο ρε Κακάτσι, σε παραδέχομαι. Και εδώ πέτυχες.

The Super League 2 υποβιβάστηκαν ο Διαμάντης από την Ήπειρο, διαιτής, και ο Νίξας από την Ένωση Λάρισας. Σταμάτησαν η Απτόσογλου από το Σύνδεσμο Αθηνών και ο Σπυρόπουλος από το Σύνδεσμο Μεσσηνίας. Εκτός και οι Παγουρτσής από τον Πειραιά και ο Μινούδης από την Πειραιά. Οι βοηθοί μειώθηκαν από 35 σε 33. Έχουμε πολύ πράγμα να πούμε, αλλά τέλος πάντων δεν νομίζω δεν σας ενδιαφέρει και επί του παρόντος, έτσι. (Κι) 69-07-483-484 για τα μηνύματα. Καλησπέρα Ιορδάνη Μπαλίκαρε. Όταν μιλάει ο Τζόρνταν στην εκπομπή των πρωταθλητών, καλησπέρα σε καπετάνιο ηχολήπτες σας και στο εκλεκτό ακροατήριο με άποψη. Γεια σου Δημοσένη, πρώτος πάντα. Ο άλλος με στέλνει μήνυμα και λέει βρες στο βίντεο ο Γρηγόρη οπωσδήποτε. Μπερδεύτηκε αυτός. Καλησπέρα στην παρέα. Πήγαμε να δούμε, λέει, μπασκετάκι του Σάββατο και γίναμε μάρτυρες μιας διαιτητικής σφαγής κατά του ΠΑΟΚ. Βέβαια η διοίκηση του Μπεκί, λέει. Οι φήμες αναφέρουν ότι ο Μπαμπίκος εθεάδη, λέει, στα επίσημα του Κριστού με τα πρωτοπαλίκαρα, λέει, του Μιστακίδη, Τσακμακά και Πετιμετζά να πίνουν ακριβά. Μπα, δεν πάει ο Μπαμπίκος. Δεν είναι μπασκετικός ο Μπαμπίκος. Θα τον παρομοιάσατε με κανέναν άλλον.

Καλησπέρα κύριε Τζόρνταν και καλή εκπομπή. Μιχάλης, γεια σου Μιχάλη, γεια σου Πλαράκη. Καλησπέρα Τζόρνταν, λιπαρό εδώ. Δεν μας τα λέει καλά ο κύριος Μπάμπης, λέει. Φήμες από το καφέ, quality, λέει, ανέφεραν πως ο κύριος Κωνσταντινίδης, λέει, υμνεί τον Μισακίδη και ασκεί βαρβάτη κριτική, λέει, στον ευεργέτη της Μακεδονίας Ιβάν Σαββίδη. Πληροφορίες από τα Λευκά για, λέει, κάνουν λόγο για παρουσία κυρίου Κωνσταντινίδη το Σάββατο, λέει, στον Παλατάκι, όπου είχε σύντομο διάλογο με τον. Άμπα, με τίποτα. Και εσύ λάθος είσαι. Γεια σου Βάγκο, την αγάπη μου εκεί στην πανέμορφη Ελβετία. Γεια σου και στον Αντώνη. Καλησπέρα Ιορδάνη, καλημέρα λέει μάλλον. Καλή εκπομπή σε όλους. Να είσαι καλά, καλή ακρόαση.

Γιορτάνιο Δοντροπή λέει από ένα συντοπή τη λέει και πρώην διαιτητή που στα τελευταία παιχνίδια της καριέρας του λέει με την ανοχή του κυρίου Καραγγελίδη. Καραγγελίδη ή Καραμελίδη. Ζωντάνεψε λέει τον Πυρσό Πετριάζη λέει να πούμε και εξαφάνισε το Αρσένη μαζί με τον άλλον τον Μεθύστα καλέ από τα Γιαννιτζά. Έκοψα εισιτήριο για τον Ιούλιο λέει να έρθω λέει και να βάλω λέει τα πράγματα στη δίζου. Ωραίος ο Μελμπουρνής.

αιτητές πρώτης κατηγορίας από την Ένωση Αθηνών είναι ο Ευαγγέλου ο Άγγελος, ο Κατοίκος Κωνσταντίνος και ο Παπαπέτρου ο Αναστάσιος. Είναι οι τρεις από το Σύνδεσμο Αθηνών. Ο Βεργέτης είναι από την Αρκαδία. Ο Τσέτσιλας, ο οποίος εμφανίστηκε ξανά, είναι από τα Γρεβενά. Ο Ντάουλας Δυτικής Αττικής. Ο Ματσούκας ο Μιχάλης από την Εύβοια. Ζαμπαλάς και Κατσικουγιάννης από την Ήπειρο. Τσιμεντερίδης Κοζάνης. Ο Τζίλος από τη Λάρνακα. Μπράβο ρε Τζίλο, σε παραδέχομαι. Τους έχεις πάρει τα λεφτά ρε φίλε. Ο Μόσχου από τη Λέσβο. Από την Πέλα είναι ο Γιουματζίδης και ο Φωτιάς. Από την Πιερία είναι ο Μέγας Αλέξανδρος και ο Πολυχρόνης ο Φώτης. Ο Πίτσας είναι από το Σύνδεσμο Πρέπεζας Λευκάδος. Ο Κατόπης είναι από το Σύνδεσμο Σάμου. Και από το Σύνδεσμο Χαλκιδικής είναι ο Κόκκινος, ο γνωστός και μη εξαιρεταίος. Και ο Τσακαλίδης ο Αλέξανδρος, που κατά τεκμήριο για μένα ήταν από τους κορυφαίους φέτος, να λέμε την αλήθεια. Λυπάμαι πάρα πολύ για το Σύνδεσμο Μακεδονίας, δεν έχει ούτε έναν παρακαλώ. Και αυτό κατόρθωμα είναι. Ο μεγαλύτερος σύνδεσμος της χώρας, η μεγαλύτερη ένωση της χώρας, δεν έχει έναν διαιτητή στην Super Link, παιδιά. Απίστευτο. Μπράβο Γκαγκάτσι, σε παραδέχομαι. Μπορεί να είναι ο μοναδικός που θα ξεπεράσει και τον μπαμπά αυτός. Εγώ είμαι αυτός που λέει ότι κανένα παιδί δεν μοιάζει τον μπαμπά. Αυτός μπορεί να τον ξεπεράσει. Εάν μου πείτε ένα παιδί να μοιάζει τον μπαμπά, καλά, μιλάμε για τον κανόνα του Ράιση, δηλαδή υπάρχει και η εξαίρεση στον κανόνα. Στις χίλιες περιπτώσεις θα βρεθεί και ένας. Τζόρταν σαν τοπικά μια ομάδα υπήρχε η Δόξα Ριζού, λέει, με σήμα τον δικέβαλο του ΠΑΟΚ. Η Δόξα Ριζού έχει τον Μαυραετό, δεν έχει το ΠΑΟΚ. Η Δόξα Ριζού είναι, έχει το σήμα της Δόξα Δράμας, το ίδιο πράγμα δεν είναι. Υπότιτλοι εκεί στο Ριζό. Έχουμε κάτι φιλαράκια εκεί στο Ριζό και κάτι πρώην συμμαθητές. Καλησπέρα Ιορδάνη από Λονδίνο. Μία μέρα μας έλειψες, λέει, και κόντεψε να πέσει η κυβέρνηση, λέει. Την αγάπη μου Βασίλης. Μακάρι να, άμα είναι να πέσει η κυβέρνηση, να λείψω και δεύτερη μέρα, ρε φίλε. Γεια σου Βασιλάκη. Και δυο και τρεις μέρες, αρκεί να πέσει η κυβέρνηση. Μελβούρνη να παίζω, λέει, τα δάχτυλά μου μεγάλο, λέει, Αλέξανδρος Αρσενίου. Ήμουνα στο Παλατάκι, λέει, με δύο Αθηναίες. Πανά θα ήρθαν, λέει, να με βρούνε. Σοβαρέ παπίκο, πήγες τελικά, μπαγάσα. Άρα σε πήρανε χαμπάρι αυτοί, σε πήραν μάτι αυτοί. Στέλνει μήνυμα ο παπίκος και με λέει, ήμουνα στο Παλατάκι. Έχει πλάκα να μιλούσες και με τον Τσακμακάκι και τον Μπιτ Μέζα. Άρα πρέπει να προσέχω εγώ τι λέω σε σένα. Λες να το παίζεις σε δύο ταμπλό μπαγάσας.

Έχει το Λαλσίδι, το Μόσχου, το Δημήτρη διαιτητή και δεν έχει ο σύνδεσμος Μακεδονίας, παιδιά. Απίστευτο. Μπράβο, Καγκάτσι. Μπράβο, Μάκη, σε παραδέχομαι. Μόνο εσύ μπορούσε να του κάνεις αυτό. Έχει Πέλα 2, έχει Πιερία 2, έχει Ήπειρος 2, η Χαλκιδική έχει 2, έχουν τα Γρεβενά, έχει το Κολοκοτρονίτσι και δεν έχει η μεγαλύτερη ένωση της χώρας.

Τζόρνταν έβλεπα, λέει, τους πουθενάδες, λέει, και βαρέθηκα. Λέω, άντε, λέει, να αρχίσει, λέει, ο Τζόρνταν. Πουθενάδες. Κανονικοί πουθενάδες, ρε φίλε. Ο ένας έλεγε, δεν μπορεί ο ΠΑΟΚ να παίξει στην Τούμπα, λέει. Θέλει καινούριο γήπεδο, γιατί, λέει, στο Champions League δεν μπορεί να παίξει. Και ο άλλος συμφώναγε εκεί πέρα, οι πουθενάδες. Μάλιστα, ο ένας, ο άλλος, ο πουθενάς, τα είχα μου δηλώνει και ΠΑΟΚΣΕΣ, λέει, δήλωσε ο ΠΑΟΚ, λέει, για έδρα, λέει, το Ολυμπιακό Στάδιο. Ακούστε, ακούστε. Εν τω μεταξύ, Τούμπα είναι αδειοδοτούμενη κανονική, μπορεί να παίξει τα πάντα. Ποτέ δεν δήλωσε ο ΠΑΟΚ Ολυμπιακό Στάδιο. Δεύτερη έδρα πάντα δηλώνει Καφτατζόγλιο. Και αυτά τα νούμερα κρατάνε μικρόφωνα, ρε παιδιά.

Νουδού και τα λοιπά, λέει. Κυρουμάνα Αγγελέα έκανε, λέει, στόμα να κομπούν τα προγράμματα, λέει, ΕΣΠΑ. Τώρα θα αρχίσετε, λέει, να καρβώνετε δημόσια ποιο έβαγε, λέει, πιο πολλά. Μάλιστα. Κοίταξε να δεις, Αντωνάκη. Τη Ρουφιανιά όλοι την γουστάρουνε. Το Ρουφιάνο δεν γουστάρουνε. Χαιρετώ το μεγαλύτερο παόκι του ραδιοφώνου. Μόλις σχολίασα, φίλε Ιορδάνη, και βγήκα μπαλκόνι να σε απολαύσω, λέει. Μόλις σχόλασα, συγγνώμη. Το Λάρας από Εύωσμο. Το Λάρας, τι είναι το Λάρας? Τόλης. Μάλιστα, ο Τόλης. Γεια σου, Αποστόλη.

Γιατί δεν το είπες, λέει, εθνική δύο μάτς επίσημα στην Τούμπα θα δώσει, λέει, φέτος. Ναι, το ξέχασα. Δίκιο απόλυτο έχεις, ναι. Στον Άσιο Λινγκ, ναι, έχεις δίκιο. Η Τούμπα κανονικά παίρνει, είναι αδειοδοτούμενη, δεν υπάρχει πρόβλημα. Αν έβγαινε ο ΠΑΟΚ Champions League μπορούσε να παίξει κανονικά. Μην ακούτε τους πουθενάδες.

Γεια σου Νικόλα, την αγάπη μου ρε φιλαράκι. Φιλαράκι μου Νικόλας από την όμορφη Στυλίδα. Τον Μπόμπα σήμερα τον είδα πολύ μαύρο. Τι έκανε, πήγε τριήμερο εκεί στη Λιζερβανάτες, έκανε καμπάνιο.

Πάντως το κομμάτι διαιτητές παραδέχομαι τον Τζούλο, ρε παιδιά. Μπορεί να φάγε τις μάπες του, μπορεί να φάγε τις πάπες του, αλλά από τότε που έφαγε μάπες, πάπες κλπ. Σε ρίκα δεν υπάρχει εβδομάδα που να μην παίρνει μεροκάματο από τη διαιτησία, έτσι. Είναι πάντα κάπου, τον έχουν κάπου ορίσει πάντα. Είτε στο βαρ, είτε πρώτο. Έτσι πάντα παίζει, να πούμε, πάντα έχει κονόμα. Μπράβο του.

Περιμένουμε αυτές τις μέρες αθλητικό διευθυντή οπωσδήποτε να ανακοινωθεί για να αρχίσουμε σιγά σιγά να ξέρουμε τι μας γίνεται εκεί πέρα, έτσι. Ποιον θα παίρνουν, τι θα κάνουν, να βλέπουμε λίγο. 22 του μήνα γίνεται η πρώτη, έχουμε ακριβώς 20 μέρες και μετά δεν ξέρουμε τι μας γίνεται, ρε φίλε. Κάτσε, ακόμα δεν είδαμε τίποτες.

Ο Παπίκος έχει σχέση με τον μπάσκετ, ρωτάει ο άλλος φίλος. Ο Γιάννης πάντως λέει δεν νομίζω να έχει. Και οι δυο οι μυρωδιάδες. Ο Γιάννης το μπάσκετ το έχει, όταν δεν πάει καλά το ποδόσφαιρο το ρίχνει στο μπάσκετ. Είναι κάτι σαν τους Αριανούς κι αυτός. Πέρσι που η ΑΕΚ έτρωγε φάπες να μπούμε στο ποδόσφαιρο, ο Γιάννης το είχε ρίξει στο γυναικείο ποδόσφαιρο. Το είχε ρίξει, αν θυμάμαι καλά, και στο χάντμπολ, βέβαια. Καλησπέρα Τζόρνταν, και τώρα λέει τους πειράζει, λέει, που θα παίζουν σε Τούμπα, λέει Κώστα. Όλα τα ισοπαίδωσε, λέει ο Κακάτσι. Ζήτω, λέει, τα τέσσερα ιερά γράμματα. Ζήτω, Ιβάν Σαββίδη. Ζήτω, Τζόρνταν, αφού τις έφαγε, λέει ο Τζίλος, λογικό είναι να είναι, λέει, στους πίνακες. Κώστας από την Ασπρόμαυρη Έδεσα, Νάουσα. Μάλιστα. Τζόρνταν, ο Γιακουμάκης λένε θα ξαναέρθει δανεικός. Δεν ξέρω, φίλε, μπορεί. Οι άλλοι ακόμα αναρωτιούνται άμα συνεχίσει ο Λουτσέσκου. Τι να πεις τώρα ρε φίλε, άλλο τι να πεις. Η επιστήμη σηκώνει τα χέρια ψηλά. Καλησπέρα Ιορδάνη, πες μας, λέει, γιατί ψηφίσατε υπέρ του Ολανουά. Κακός. Τι να κάνει τώρα δηλαδή. Εγώ καταλαβαίνω, τον έφερε να πούμε με τη στήριξη. Σου λέει τώρα τι να γίνει, μπορώ να το διώξω να πούμε. Να δείξω τι. Κακός, γυροδρόμο. Απίστευτα πράγματα γίνονται εκεί στην ΕΠΟ, δυστυχώς. Να τα λέμε όλα, ε. Καλησπέρα φίλε Τζόρνταν, Κώστας από Μπίλεφελντ. Ζήτω ο Τζόρνταν, ο φίλος μου. Την καλησπέρα μου στην πατρίδα μου, την Καστοριά. Και στο φούρνο Ιφαντίδη. Ζήτω Ιβάν Σαββίδης, Σάλκε ζήτω, λέει. Μπράβο.

0: Focus FM 103 και 6, να πάμε σε ένα διαλυματάκι. 23 10 506 76 506-77 οι γραμμές. Πάμε διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο.
1: Η ώρα είναι 12.

0: Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
1: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την κατευναστικόν, ανακουφίζεστε πλήρως από κρυολογήματα και μυϊκούς πόνους. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20. Καθημερινά στις 11, στον Focus 103,6, Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
2: Freeze! I'm a baker. Put your hands in the air. Give me all your money.

Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστροφή Focus FM 103.6. Εν τω μεταξύ στη Β' Εθνική, έτσι στην κατηγορία, τη δεύτερη κατηγορία, οι διαιτητές είναι 37 παρακαλώ, και έχει πολύ πράγμα και εδώ και στη Μακεδονία. Τέσσερις είναι από το Σύνδεσμο Μακεδονίας. Τους ετοιμάζουν για τον επόμενο χρόνο μάλλον. Είναι και κάποια παιδιά, να πούμε, από ό,τι βλέπω είναι γνωστών διαιτητών παιδιά, έτσι. Όπως είναι για παράδειγμα Νικόλαος Ναζίρης, ο γιος του Ναζίρη του Αλέκο. Είμαστε έναν Ναζίρη Αλέκο, ένα φαλακρό, έναν καλό κύριο, πολύ καλό. Και καλό ζητητής, πάρα πολύ καλό ζητητής. Πρέπει να είναι ο γιος του αυτός ο Νίκος. Ο Τικός ο Κωνσταντίνος από εδώ, Παπαδόπουλος ο Γιώργος και αυτός από εδώ, ο Τσίκας ο Φώτης και αυτός από εδώ, Σύνδεσμο Μακεδονίας. Από την Ξάνθη είναι ο Δρακίδης, ένας Δρακίδης. Από τις Σέρες είναι δύο, είναι ο Κεφάλας ο Δημήτριος και ο Σαφούρης Αργυρόπουλος Κωνσταντίνος. Δύο έχουμε και στην Καβάλα, ένας είναι ο Τσιάρας ο Παναγιώτης Ραφαήλ και ο άλλος είναι, η άλλη μάλλον είναι η γυναίκα, είναι η Μιλοπούλου Αναστασία. Αυτή είναι καλή διαιτητής, την έχουμε παρακολουθήσει. Τέσσερις είπαμε είναι από το Σύνδεσμο Μακεδονίας και τέσσερις είναι από το Σύνδεσμο Αθηνών. Ένας από αυτούς λέγεται Μπακογιάννης Άγγελος.

Εν τω μεταξύ είναι και άλλες γυναίκες διαιτητίνες, έτσι, 14 είναι στο σύνολο. Να τις πούμε λίγο. Γεωργιάδου Νίκη Μαρία είναι από το Σύνδεσμο Αθηνών, όπως είναι ακόμα μία από την Αθήνα. Τριανταφύλου Ευσταθία. Από την Αρκαδία είναι Κορδαλή Δέσποινα. Από το Σύνδεσμο Αχαΐας είναι δύο, η Αντωνίου, η Ελένη και Παπακοσταντίνου Γλυκερία. Από το Σύνδεσμο Ημαθίας είναι η Τάλιου Σταυρούλα. Από τη Λάρισα είναι δύο, Δελιγιάννη Αλεξάνδρα και η Τσιοπλίκη Ανδρομάχη. Από το Σύνδεσμο Υπήρου είναι η Κυριαζή Κατερίνη. Από το Βόλο, Σύνδεσμο Θεσσαλίας είναι η Συνάητη Ιωάννα. Από τον Πειραιά είναι δύο, Λαμπροπούλου Σταυρούλα και η Χριστοδούλου Ζωή. Όπως είπαμε, της Καβάλας είναι η Μιλοπούλου Αναστασία και από τη Χαλκιδική είναι η Πηγίου Ειρήνη.

Γεια σου Τζόρνταν, καλά τα είπες λέει και σήμερα εκεί στους Βοριάδες. Αλλά ακόμα μεταγραφές και αλλαγές λέει δεν έχουμε δει στον ΠΑΟΚ. Ενώ οι άλλοι έχουν κάνει λέει χαιρετίσματα από Καλαμαριά Αντώνης. Γεια σου Αντωνάκη. Αλήθεια είναι. Ακόμα δεν είδαμε. Περιμένουμε, θέλω να πιστεύω ότι περιμένουν πρώτα να ανακοινώσουν τον αθλητικό διευθυντή για να δούμε τι θα γίνει, έτσι. 2310-506-76 και 2310-506-77 οι γραμμές.

Πολύ ωραία φωτογραφία, μ' αρέσει. Η Δού λέει, Ιορδάνη, η απόδειξη ότι το ποδόσφαιρο εφευρέθηκε από τους αρχαίους προγονούς μας και όχι από τους Άγγλους του αρχικλέφτη, λέει Σλίμαν. Και μου δείχνει να πούμε εδώ πέρα έναν αρχαίο Έλληνα, να έχει το τόπι να πούμε εκεί στο Μυρό και να παίζει.

Καταραμένα Έλληνα, έλεγε ένας Γερμανός φιλόσοφος. Και είχε δίκιο. Σε μισό, γιατί σε όλα προηγήθηκες. Στην ιατρική, στη φιλοσοφία, στην αστρονομία, γενικά σε όλες τις επιστήμες. Δεν άφησες τίποτα και για τους άλλους. Στη φωτογραφία, έφηβος κοντρολάρει μπάλα ποδοσφαίρου, κάνοντας επίδειξη σε νεαρό μαθητευόμενο. Ευρέθηκε, λέει, στον κεραμικό, σε τάφου εφήβου, σαν απάντηση σε όσους πιστεύουν το ποδόσφαιρο είναι αγγλική επινόηση. Είναι ελληνικότατη και το παιχνίδι λέγεται Επίσκυρος. Θα πάρω τηλέφωνο του φίλου μου τον Αυγολέμωνο, ο κοινός θα μας τα πει. Εκεί η γειτονιά του είναι, εκεί πέρα εφηβρέθηκε, εκεί πέρα το βρέθηκε. Κεραμικό μένει κι αυτός.

0: Έλα, φίλε.
1: Καλημέρα, Ιορδάνη.
0: Πού είσαι, ρε Μυρωδιά?
1: Καλά είσαι?
0: Καλά είμαι.
1: Κάτσε, χαμηλώσε, ρε, σε περιμένω.
0: Τι να, ακόμα δεν χαμηλώσες?
1: Δεν το ξέχασα, ξεχάστηκα. Δεν πάει.
0: Δεν πάει.
1: Γιατί?
0: Γιατί άμα πήγαινε...
1: Κατάλαβα, κατάλαβα. Και εγώ κουράστηκα σήμερα και με πήρε και ο ύπνος και σε άκουσα τώρα.
0: Κουράστηκες γιατί, ρε φίλε? Σε πήρε ο ύπνος και κουράστηκες?
1: Όχι, κουράστηκα κατά δικά μου, ξέρω εγώ, και με πήρε ο ύπνος.
0: Και ξύπνησες κουρασμένος?
1: Όχι, ρε. Κουρασμένος.
0: Δεν ξέρω.
1: Ωραίος. Έχασα την πρώτη ώρα που έκανες εκπομπή. Δεν πειράζει.
0: Πώς έχασες την πρώτη ώρα, έστειλες μήνυμα και μετά κοιμήθηκες?
1: Ναι, το μήνυμα το είχα στείλει παρά 10. Το σύλλα,
0: παρά 10.
1: 10, ναι. Από εκεί.
0: Και μετά κοιμήθηκες?
1: Με πήρε ο ύπνος.
0: Μπράβο.
1: Τι λέει, τι έγινε? Κατάλληλα, σε ευχαριστώ για το τραγούδι που έβαλες, έτσι.
0: Πότε?
1: Για την Κωνσταντινούπολη, για την κόκκινη μιλιά.
0: Πότε έγιναν αυτά?
1: Έλα, την Παρασκευή, ρε.
0: Άλλο, εντάξει, Παρασκευή ήταν Παρασκευή, ρε φίλε.
1: Ναι, ναι, αλλά επειδή είσαι ωραίος εξηγημένος και το έβαλες, δεν θα σου ζητήσω για μια εβδομάδα εδώ.
0: Μπράβο, μπράβο, καλά θα κάνεις. Μπράβο.
1: Βέβαια, ναι, μα πάμε και κάνει να σε κρατήσει να ζητήσει.
0: Έτσι,
1: όλοι για εμείς οι ίδιοι. Βλέπεις ότι εγώ δεν είμαι πολύ... Έτσι, είμαι πολύ εύκολος, δηλαδή δεν σου ζητάω εδώ, από εκεί, βάλτε μου τώρα και μετά. Κατάλαβες.
0: Ναι, είσαι πρακτικός, είσαι μια χαρά.
1: Ναι, μόνο, εντάξει.
0: Ναι.
1: Αυτό πρακτικότερα υπάρχουν, δεν ξέρω εγώ. Αυτά, Ιορδάνη.
0: Έγινε, έγινε, να είσαι καλά.
1: Έγινε, καλή συνέχεια.
0: Για χαρά, για χαρά.

Έλα, φίλε. Έλα. Σιγά. Έλα. Τι έπαθες, μεγάλε. Μπερδεύτηκε αυτός.

0: Έλα φίλος.
1: Σόρταν, καλημέρα.
0: Καλημέρα, γιατί.
1: Τι γίνεται, ρε, πώς πέρασες?
0: Πώς να πέρασω, ρε φίλε, από συντονισμός.
1: Από συντονισμό, δεν ξεκουράστηκες καθόλου?
0: Τι να ξεκουράσεις, ρε φίλε?
1: Δεν ξέρω, μήπως πήγες πουθενά σε καμιά δράμα, ρε.
0: Πήγα.

0: Πήγεσαι.
1: Ναι.
0: Με δύο μέρες και με τρεις τι να ξεκουραστείς.
1: Και δύο μέρες και τρεις. Μια μέρα γίνανε όλα τα δράμα, σέρες και
0: λοιπά. Κατάλαβα. Άμα είναι για μια μέρα.
1: Ούτε μια μέρα, μισή μέρα στην ουσία.
0: Ναι, ναι, ναι. Τι λίγο είναι. Καμιά 150 χιλιόμετρα είναι η δράμα και λίγο πιο πέρα άμα πήγες. 200 χιλιόμετρα να πας και 200 να γυρίσεις, 400.
1: Ναι. Περίπου 350.
0: Ε?
1: Περίπου 350.
0: Ναι, τι λίγο είναι. Βέβαια, Τζόρνταν. Λοιπόν, Τζόρνταν, να προσέχεις κάποιοι που βγαίνουν εκτός τον Γιάννη τον ΑΕΚΤΗ,
1: ναι,
0: που είναι κύριος.
1: Ναι.
0: Κάποιος ΑΕΚΤΗς βγαίνει σε άλλα ραδιόφωνα,
1: ναι,
0: της πόλης μας,
1: ναι,
0: και χλεβάζει τον ΠΑΟ. Να έχει τις κάρτες έτοιμες.
1: Μάλιστα.
0: Είναι το άλλο ΑΕΚΤΗς που όλο σε τυγλάει.
1: Μάλιστα.
0: Βγήκε σε έναν υποδιέστερο σταθμό, σε έναν Ηρακλάκια και έλεγε έλεγε εις βάρος του ΠΑΟ.
1: Ναι. Γνωστά είναι
0: αυτά.
1: Γνωστά είναι αυτά. Τι απ'
0: μπράβο. Εγώ αν ήμουν την κάρτα θα την είχα έτοιμη. Όχι κίτρινη μια και έξω. Κόκκινη στα μούτρα.
1: Ναι.
0: Τέλος πάντων, Τζορδάν, να μην μιλάμε πολύ,
1: ναι,
0: να σε πω ένα παιχνίδι μόνο, το 605 ήταν 1-1, στο 65 ανέληξε 1-1 και να πούμε και ένα τραγούδι και να κλείσουμε.
1: Δεν έληξε, παίζει ακόμα, είναι 1-1 όμως.
0: Γιατί είναι τόσο πολύ καθυστερής, είναι,
1: ναι,
0: και είναι η Μπρέσια με την Άσπολη.
1: Ναι.
0: Τέλος πάντων, καλά Ζόρτα μου, άμα όταν θα τελειώσει, άμα θέλεις να μου το πεις.
1: Και τα γκολ μπήκανε νωρίς, το 8 και στο 12, ρε φίλε.
0: Τέλος πάντων, εγώ για χεί το περιμένω. Λοιπόν,
1: ναι,
0: ένα τραγούδι Ζόρτα μου, το έψαξα άδικα να βρω, του Καζαντζίδη.
1: Τι με θύμισες, ρε φίλε.
0: Τραγουδάρα, είδες, κάτι ξέρει και γιώτης, ρε.
1: Τι με θύμισες.
0: Εσύ ξέρεις πιο πολλά, Ζόρτα. Και εγώ λίγο ασχολιέμαι με Διονυσίου, με Καζαντζίδη. Λοιπόν, θα το αφαιρώσουμε στο φίλο μου τον Κρέμτικ.
1: Ναι.
0: Τον Μπάκη τον Παοχτή. Τον, ναι, Γιάννη τον Αεκάκια, τον Αεκτή από το Κουρουσάν. Ναι, είναι φιλαράκι και εκείνος. Και τον Τζόρνταν τον Μεγάλο.
1: Α, ευχαριστώ, ευχαριστώ. Αυτό είναι πλέον.
0: Πάντα. Έλα.
1: Play-off ανόδου είναι αυτό, ε.
0: Α, μήπως είναι τίποτα καθυστερήσεις, ε.
1: Play-off ανόδου.
0: Μήπως είναι σε παράταση τίποτα.
1: Play-off ανόδου είναι αυτό. Κάτσε λίγο,
0: ναι,
1: να
0: πω. Ναι, Τζόρτα μου, μήπως είναι παράταση.
1: Θα το δω τώρα, κάτσε λίγο να δω.
0: Ναι, ρε Λεβέντη, μένα λίγο να μην το κρατάω πολύ.
1: Play-off ανόδου.
0: Γιατί τώρα πρέπει να είχε λήξει το κανονικό αγώνα.
1: Πρέπει να λήξει τώρα που να είναι.
0: Ναι, Τζόρτα μου, 10 και 4 άρχιζε.
1: Ναι, είναι 105 λέει, κάτσε να δω.
0: Α, μπράβο, άρα γίνει παράταση. Δεν με ενδιαφέρει, ότι όποιος θέλει να σου κερδίσει.
1: Δεν λέει 156, ναι, λέει.
0: 100, τι λέει.
1: 96, 96, ρίξω, κάτσε να δω.
0: Άντε, καλά, όταν θα τελειώσει θα μου το πεις. Κλείνω. Και σ' ακούω από το ραδιόφωνο.
1: Μάλιστα.
0: Άντε, καληνύχτα.
1: Καληνύχτα, για χαρά. Αυτό έληξε τώρα, για να δω λίγο, ρε φίλε. Είναι πρώτος τελικός στο play-off, μάλιστα. Η Μπρέσια είχε απεκλείσει, λέει, το πρώτο... την Σαρλεδιτάνα, λέει, με συνολικό σκορ 3-1 και ενώ η Άσπολη ξεπέρασε το εμπόδιο της Κατάνιας με 5-2 σύνολο. Τερμάτισαν στη δεύτερη θέση των ομίλων τους στην κανονική διάρκεια με την Union Μπρέσια λέει να συγκεντρώνει 69 βαθμούς και την Άσπολη να χάνει την απευθείας άνοδο στις τελευταίες αγωνιστικές από την Αρέτσο. Μάλιστα. Βάλε την κομματάρα να την γουστάρουμε, ρε φίλε. Παστέλιος Καζαντζίδης, ρε φίλε. Έψαξα άδικα να βρω.

αυτά είναι κομματάρες, είναι, αλλά δεν τραγουδούνται ρε φίλε με καφέ. Ούτε ούσκι. Με ρετσίνα ρε φίλε. Τα είναι λαϊκά τραγούδια.

0: Ματέο μου λέει Τζόρνταν, λέει κακουκαιρία. Τι κακουκαιρία, πού είναι η κακουκαιρία? Φιλάκια στον κύριο Μπάμπη, Σούλα από Σκίδρα. Α, καλούς η κυρία Σούλα. Έλα φίλος.
1: Το μηχανάκι ρε κοπρίτη.
0: Α, κοπρίτη. Η μαμά προχθές που μαζί της στάπαρε. Κοπρίτη. Δεν στα είπε η μαμάκα.

Γιάννη Γεωργιάδη, υφίστε, λέει, μεγάλη προσοχή στον κύριο ακροατή σας, λέει, Μπαμπίκο Κωνσταντινίδη, στο πώς θα εκφραστεί, λέει, για τον πελάτη μου. Τον κύριο Γιάννη, λέει, από τη Βέρεια. Δικηγόρος Παραρίου Πάγου, λέει, Αθανάσιος Τρεπέλιας. Μάλιστα. Τα έχω το νου μου. Βρέσει άσχολη, λέει, στο 56 λεπτό. Άμα τεώθηκε το παιχνίδι, κακοκαιρία, λέει. Μπρέσει άσχολη στο 56. Τι λες. Εδώ γιατί μου το δείχνει 96, δηλαδή. '90-16 μου λέει. Πες μου κάτι σε ρίσσα, αυτό τώρα δεν μπορώ να καταλάβω, φίλε.

0: Έλα, φίλος.
1: Γεια σου, Τζόρνταν.
0: Γεια σου και σένα.
1: Τι γίνεται, ρε Αλάνη?
0: Καλά, ρε Αλάνη.
1: Τα φιλιά μου από την Κατακίτρια Αλεξανδρούπολη.
0: Τι έπαθε, αρρώστησε?
1: Από την Κατακίτρια, κυτρινόμαυρη. Όλοι κυτρινόμαυρη.
0: Όχι όλοι, ρε φίλε. Η μισή.
1: Όλοι, ρε φίλε, εσύ που είστε?
0: Εκεί πάνω, γεμάτο, πλήθος.
1: Γεμάτο εκεί. Να σε ρωτήσω, ρε φίλε, τώρα για να σε κλείσω κιόλας, γιατί έχει πάει αργά. Πού είναι το μηχανάκι, ρε κοπρίτη?
0: Εδώ το έχω, έλα να τον πάρεις. Έλα, σου δώσω να του κάνεις και σούζα, κοπρίτη. Τελικά εκεί στην Αλεξανδρούπολη, όλοι κοπρίτες είστε. Τον έβγαλε η μαμά στο μπαλκόνι αυτό, να ρε. Είχε δουλειά μέσα. Έλα, φίλε.
2: Γιώργαν.
0: Έλα.
2: Εγώ κρολάρω γιατί κρολάρουνε. Κακαλαβέ.
0: Καλά κάνεις.
2: Λοιπόν, κομπαλακάτι του Σαββάκου δεν ήμουν. Κυριακή Καλονίκη ήμουνα, Παρασκευή ήμουνα.
0: Α, γι' αυτό. Σαββάκου
2: αποσίαβα.
0: Περίμενε λίγο, γι' αυτό λες ότι ήμουνα στον Παλατάκι?
2: Επειδή κρολάρουνε, βρε, καγνοκάφερε, κομμάτι, κομμωτή, η φίλη σου.
0: Η φίλη μου.
2: Και καήπα την κομμαγαδί σου.
0: Ποιοι φίλη μου, εγώ αυτά βλέπω άγνωστα είναι.
2: Καλά κόρα.
0: Άγνωστη είναι πείρα, στέλνω μήνυμα, ρε.
2: Βρε, άσε κόρα, ξέρω τι σου λέω εγώ πολύ καλά. Ένα φιλαράκι που έχει πέντε νούμερα.
0: Πέντε νούμερα εκεί.
2: Ναι, ναι.
0: Δεν κατάλαβα για ποιον λες, αλλά δεν πειράζει κιόλας.
2: Τι είπε?
0: Δεν κατάλαβα για ποιον λες, αλλά δεν πειράζει κιόλας,
2: Λοιπόν, ναι. Πάμε λίγο να πω κάτι σοβαρό.
0: Για πες.
2: Για τον Μιχαλίδη και για τον Σαββίδη.
0: Ναι.
2: Λοιπόν,
0: ναι.
2: Αυτή η Νέα Δημοκρατία έχει ένα Σέβριο, Ιούλιο, Αύγουστο, Δεκέμβριο,
0: ναι.
2: Την πόλη να έχουν ένα διχασμό.
0: Ναι.
2: Διχασμό Μικασίνη Σαββίδη. Και ο λόγο δεν είναι ΚΑΕΠΑΟΚ, ούτε ΠΑΕΠΑΟΚ.
0: Ναι.
2: Ο λόγο είναι κολυμάνι.
0: Αυτά γνωστά είναι, ρε.
2: Λοιπόν, ναι, αλλά τώρα αφού την αντεπίδεση. Για που πήρε την ΚΑΕ, θα κομπλακάρουνε για να πάρετε και την κολυμάνη.
0: Πώς θα τον πάρει το λιμάνι?
2: Για την κούκκο Σαββίδη.
0: Πώς θα τον πάρει, τι είναι αυτά που πώς θα τον πάρουνε, ρε.
2: Ρε, θα διχάσουμε την πόλη σε λίγο, καταλαβαίνεις, σε λέω.
0: Δεν υπάρχει τέτοιο, ξέχασε το.
2: ΚΑΕ, ΠΑΟΚ, ΠΑΕ, ΠΑΟΚ.
0: Καλά, δεν πειράζει.
2: Θα κάνει άλλο 10-15 εκατομμύρια παράδειγμα του ένα ποσό.
0: Ναι.
2: Που θα κάνετε λιγότερα, δεν ξέρουμε. Λοιπόν, και να λένε βάλει χρήμα και ο Μικακή δεν βάλει χρήμα για τον Σαββίδη. Καταλαβέ.
0: Και.
2: Κάνει ομάδα να κομπάτε εγώ ένα, δεν κάνει ομάδα ο άλλο κομποδόσιο.
0: Εγώ βλέπω το σπάξανε και άχνα δεν έβγαλε. Μούγκα ήτανε.
2: Τι είπε?
0: Στο μπάσκετ τον σπάξανε και ήταν μούγκα. Άχνα δεν έβγαλε.
2: Άχνα δεν έβγαλε. Γιατί έβγαλε άχνα?
0: Τότε.
2: Γιατί το λέω. Κάπου διάβασα ακόμη τον Νικάλο που έφερε. Κοντρικέρι, πόκο λένε, βρε.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, τον είπε ότι δεν έχει ιδέα που πάτε.
0: Ποιος τον είπε?
2: Ο Μικατζίδη.
0: Έτσι τον είπε.
2: Ναι, έτσι τον είπε. Και μια συνέντευξη την κουβιάβασα. Λοιπόν, και ρωτάω εγώ. Από τη στιγμή που δεν έχει ιδέα που πάτε. Και ποιο εμπιστεύεσαι έτσι μέχρι που κάνουν ομάδα? Εγώ δεν έχω ιδέα που ποδόσφαιρο. Και πάω να λαμβάνω μια ΠΑΕ που δεν έχω ιδέα. Δεν πρέπει κάποιος να επιτσέκω για να κάνω ομάδα. Ή πάω έτσι για να με φάρει τα λεπτά.
0: Ποιον θα πάνε λεπτά?
2: Παράδειγμα λέω εγώ, ρε Γιώργα μου, όταν δεν έχω ιδέα που ποδόσφαιρο και παίρνω μια επαγγελματική ομάδα. Πρόεδρο είμαι και παίρνω μια επαγγελματική ομάδα. Λοιπόν, άμα δεν έχω ιδέα που ποδόσφαιρο θα με φάρει τα λεπτά. Τι με καγραφέ, κοάρφα, κοβίκα, κογάμα.
0: Ναι.
2: Όταν δεν έχει ιδέα από κάποιο πόρ, πού αναλαμβάνει μια ομάδα?
0: Δεν τον ενδιαφέρει εκείνο, εσύ, δεν κατάλαβες.
2: Εκεί να τον ενδιαφέρει, τρία δίκες, ρε. Και άμα χάσει και πέντε κακομίδια, τον ενδιαφέρει.
0: Δεν χάνει, ρε, δεν τον ενδιαφέρει.
2: Κομπάει, τι κάνει ο παιδί, να κομπάει, να έχω και ειδικά κάνω την Αθήνα. Λοιπόν, ένα παιχνίδι δικό μας, κομπεί ο Παναθηναϊκός με κόστη ζέρο, την κανονική διάρκεια. Επειδή κοίτα το παιχνίδι.
0: Ναι.
2: Περάει ο δικό μας για τρίποκο, δικό μας κράει για δίποκο. Δεν κανένα δεν μίλησε από κομπάζο.
0: Το είδα.
2: Και ούτε είπατε να κοκάουνε κοφάρ, που καλά είναι αυκά.
0: Ναι.
2: Κατάλαβε. Τίποτα. Κουβέντα.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, πάμε τώρα λίγο για τον ΠΑΟ.
0: Για πάμε.
2: Πώς είναι η προσυμμαχία, 18.
0: 22 είναι η πρώτη.
2: 22 είναι η πρώτη και έχουμε δύο, ε.
0: Ναι.
2: Και δεν κουνιέται φίλο.
0: Δεν κουνιέται, όχι.
2: Ναι, πάλι κακοκάρα γίνουνε, με τα γραφεία τελευταία στιγμή, θα παρακούν δύο ή τρεις τέτοιοι ποδοσφαιριστές, θα κληρωθούμε με οποιαδήποτε ομάδα ευρωπαϊκή και θα τυπάμε κάποιο τύπια.
0: Για να ρωτήσω κάτι, ποιος θα κάνει μεταγραφές?
2: Εκεί λέει Βοκοκονάδη από τη μόνα που τελείωσε, ότι περιμένουμε να πάρει τεχνικό διευθυντή, αυτό δεν λέει.
0: Αθλητικό, ναι, αθλητικό διευθυντή.
2: Πότε να τον πάρει, για πες μου.
0: Αυτό λέμε, αθλητικό διευθυντή.
2: Αυτό δεν λέμε.
0: Ναι.
2: Αργοπορία δεν λέμε.
0: Αυτό λέμε, αθλητικό διευθυντή.
2: Η αργοπορία του Πάκου δεν είναι σημερινή, είναι...
0: Ρε, αθλητικό διευθυντή θέλει αθλητικό διευθυντή να μπει σε σειρά η ομάδα, αυτό λέμε.
2: Ναι, ρε κύριε, και πότε να τον πάρει.
0: Δεν ξέρω.
2: Έπρεπε να τον είχατε κλεισμένο από κομμάτιο. Και να αναλάβει την κόρα και να έκαπε με καγραφέ.
0: Ναι. Σωστό.
2: Ποιοι θα μείνουν, ποιοι θα φύγουν. Εγώ όταν ακούω, λέει ο κύριος Λουτσέκου, κοντάλλο και τον Ζώε, είναι θέμα διοίκηση.
0: Ναι.
2: Η διοίκηση θα κρίνει άμα μείνουν ή δεν φύγουν.
0: Αφού είναι παίκτες της ομάδας, ρε φίλε.
2: Ναι, ρε, εντάξει, ο Κάρλος θα φύγει με μεταγραφή. Κομμονκόε, κόρα τα κύριε Καουκό. Και πού είναι ο Ανανιώγνης, πολύ ωραία.
0: Πόσο είναι ο Ζωή, 38.
2: Πόσο είναι, 34 είναι, 34.
0: Mm.
2: 34 δεν είναι.
0: Ναι.
2: Τι να του κάνω για 34, για πες μου.
0: Τι να του κάνω.
2: Ναι.
0: 34 θα γίνει τον Νοέμβριο αυτός.
2: Κομμάτι, 33 είναι.
0: Ναι.
2: Εδώ δεν είναι να πάρουμε νέο αίμα να παλώσουμε του νιαρού με του παλιού.
0: Δεν είναι και μεγάλο.
2: Την εμπειρία με την απειρία.
0: Μην τρελαίνεστε, δεν είναι και μεγάλο. Τα 33 χρόνων, 33 μισό.
2: Τι να τον κάνει, βρε Γιώργα, να κάνει.
0: Δεν είναι.
2: Κάνει ήταν ένα δόντικο έδωσε.
0: Ρε εσύ, είναι και... υπάρχει και εμπειρία τώρα.
2: Εμπειρία, όχι, ήταν ένα δόντικο έδωσε, ρε Γιώργα.
0: Μια χαρά είναι, μέχρι και τα 35 καλά είναι.
2: Α, καλά. Καλά.
0: Ο άλλο είναι 39 ρε και τρέχει από κυμμεριά.
2: Ο Κάικο δεν έχει κάτι άλλο, μόνο κοκκοχάνι έχει, τίποτα άλλο.
0: Πώς δεν έχει ποιότητα, δεν έχει, ασίστ, δεν έχει.
2: Ποιότητα κάτι, αλλά η ποιότητα χρειάζεται ποιοτικού πέντε για να πέντε.
0: Εσύ, ο άλλος είναι 39 χρονών σου λέω, είναι 6 χρόνια πιο μεγάλος από αυτόνα.
2: Ρε, σε όλη κακόρα εσύ τη φωνή, 39 και καλά τα χρόνια μένουν και κομπάω.
0: 33 είναι ρε, δεν είναι 40 ρε.
2: Όχι, για κοκκάικο είναι επειδή είπε.
0: Ακόμα ένα χρόνο σου κράτησε, γιατί τι, δηλαδή άμα παίζει μισή ώρα σε χαλάει.
2: Σιγά μη παίρνει μισή ώρα ο Κάικο, δικό, είπα κι άλλη φορά.
0: Δεν γίνεται.
2: Κάικο θέλει να παίρνει 11 δομήκα, 12 λεπτά.
0: Δεν μπορεί να παίξει 90 λεπτά, ρε.
2: Δεν μπορεί, αλλά θέλει.
0: Ας τι θέλει, άμα δεν μπορεί, πώς θέλει.
2: Δεν μπορεί, και ο προπονητής έχει κουβάλει, βρε Γιώργα.
0: Πώς θα τον βάλει, άμα δεν μπορεί, ρε, εσύ τώρα.
2: Καλά θα κοβεί. Γιατί θα έχει καλύτερο, γι' αυτό.
0: Έχει κοίταξε, έχει μεγάλη ποιότητα ο Τάισον. Μπορεί
2: 20 λεπτά. Μεγάλη ποιότητα είσαι, κόρα είναι τη χαμηλή πτήση.
0: Και έχει. Μισή ώρα μπορεί να σε παίξει ωραία. Στα δύσκολα.
2: Ρεσόρτα μπορεί να σου λέει εσύ μισή ώρα μπορείς. Δεν λέω εγώ συμφωνώ απόλυτα. Αλλά δεν θα έχει κάποιον καλύτερο να βάλει. Καταλαβαίνεις. Δεν λέω ελληνικά μιλάω.
0: Ρε Μπάμπη δεν καταλαβαίνεις και εγώ τι σε λέω. Μπορεί να τον βάζει 20 λεπτά ξεκουράζει τον άλλο τον προηγούμενο. Το βασικό. Καλή.
2: Να πάρει καλύτερο κόντρα και να γονιάζει κομπάκο να βάλει μισή ώρα και τελευταία.
0: Δεν ξέρω
2: αν.
0: Ναι.
2: Σιγά μην κοδεχεί ο Κάικο.
0: Ο Ολυμπιακός, Ολυμπιακός παίρνει 35 χρόνια το Φορτούνι.
2: Ρε άκουμε Ολυμπιακό. Ολυμπιακό κόρα κυμαίνεται και χαμηλά ρηχά νερά.
0: Τι κυμαίνεται σε χαμηλά.
2: Παίρνει το Φορτούνι κόρα για να δηλώσει την άκρη κουμπαρικά του που δεν παίρνει εδώ και δύο χρόνια να δεκάρει.
0: Γιατί ο Φορτούνι είναι επεκταράζε φίλε.
2: 35 είναι.
0: Ας είναι.
2: Πήγε έκανε κοϊπάρκο κουκαϊκονόμη και συγκύρισε κατ' ελεκτιά.
0: 35 δεν είναι 40.
2: Εδώ να πάρει και να φύγει.
0: Καλά θα κάνει. Άμα προσφέρει.
2: Τι. Κοαγροτικό που κάνει την Ελλάδα.
0: Άμα προσφέρει.
2: Αυτό θα βάλει το γήπεδο και όλα.
0: Ναι, ναι. Φορτούνι ξέρει μπάλα ρε, άστο τώρα.
2: Μπάλα χέρι. Τι μπάλα χέρι, 15 χρονών δεν ξέρω.
3: Γιατί ρε Μπάμπη, την ξέχασε την μπάλα.
2: Ρε Γιώργα, περνάει τα χρόνια.
3: Εντάξει, μπορεί να μην έχει τις αντοχές που είχε 28, αλλά εντάξει ρε
2: παιδί. Αυτό λέμε ρε Γιώργα.
3: Εσύ δεν το παίρνει για να τρέχει από τον
2: αδεκάρινο. Και δεν μου λέει, έλα. Ένα καλό παίκι μόνο που παίρνει την άνοιξη.
3: Αυτός θα μοιράζει μπαλιές ρε φίλε, θα βγάζει κάθετες.
2: Δεν είναι κακά ρε φίλε. Έχουμε δύο ποιοτικού και οι υπόλοιποι δεν είναι ποιοτικοί.
3: Θα κάνουν
2: οι δύο ποιοτικοί θα πάρουν το καράβι και κουπάνε μόνοι του.
3: Θα φέρουν κι άλλους ρε φίλε.
2: Ακόλεμε.
3: Θα πέρα να ανεβάσει και λίγα παιδιά από κάτω.
2: Αυτό το πάγκο που τελείωσε. Εκεί άμα έχουν να παίζει με καγραφέ. Εντάξει. Εκεί άμα έχουν να παίζει με καγραφέ.
3: Πέρσι.
2: Τι να έκαμε για το μεγαλουλίκι.
3: Πέρσι.
2: Για που βοηθήσει ο προπονητή που να βοηθήσει ο κυβερνητικό. Τι να έκαμε.
3: Εγώ αν ήμουν που, στο Λουτσέσκο δίπλα.
2: Το μεγαλουλίκι, σε διαγμό και βάλω.
3: Ναι, πέρσι ή φέτος τώρα.
2: Όχι ρε γιατί παίρνει μια χρονιά, γιατί παίρνει, δεν μιλάω.
3: Αν ήμουν, τι θα έκανα.
2: Ναι.
3: Κοίταξε, οπωσδήποτε θα έκανα 2-3 προσθήκες σίγουρα. Στόπερ οπωσδήποτε, εξτρέμ οπωσδήποτε και ένα σεντερφόρ. Εκεί που είναι η ομάδα.
2: Όχι Μονακό. Πήγα από τον Πάπα, δεν καθήκη στον Πάπα. Που δύο χρόνια κονιάκουν εκεί μόνο που δεν κονιάκουν.
3: Περνήκατε
2: εκεί να παιχνίδια. Πώς να σε αντέξει ο Μπάμπα.
3: Τέσσερις παίκτες. Μπάκα αριστερό, δίκιο είσαι.
2: Έτσι είναι εκεί. Πώς να σε αντέξει ο Μπάμπα.
3: Ναι.
2: Ο Μεϊκέ γράφει και ένα ηχείο το πόδι και παίρνει με μέχρι και κονιάκουν εκεί και επιμένουν εκεί να κονιάκουν. Πάρτε ένα καλύτερο Μεϊκέ.
3: Πού να τον βρεις.
2: Που να κουβρεί, εγώ τι έχω κανένα είπα και έχουν μαγαλύτερο και χωρίς την χώρα. Υπάρχουν να πιάσουν να βγουν. Εντάξει, με την μικρή γραμματική που ήταν απάνω εκεί, λοιπόν, κρανό παράδειγμα, και αυτό που έκανε δηλώσει σήμερα ο Δεσπόκοκ, στη Βουλγαρία, ότι ένα χρώμα υποφέρει και πονάει. Και ρωτάω εγώ, από τη στιγμή που κάνει πρόβλημα, το ιατρικό team, γιατί δεν έχω ξέρει να περτέχω χειρουργείο και έχω μια κύρα χρόνια πονάει.
3: Ναι.
2: Ο Δεσπόκου κοδήλωσε, δεν κοδήλωμαι εγώ. Κατάλαβε τι λέω.
3: Ναι, κατάλαβα ρε, πώς κατάλαβα.
2: Λείπει, ο Δίκοβιτς λείπει και ο Δεσπόκου νεκρώκαμε από εκεί. Τελειώσαμε. Δηλαδή κάνετε εγκλήματα που γίνονται ρε, επαγγελματική ομάδα είναι και επαγγελματική υποδίδεται ποδοσφαιρική έχουμε. Δηλαδή όταν βλέπουν έχει πρόβλημα, τι του αφήνουνε και παίρνει. Πέφτουνε ή κάνει εγχείρηση ή τι να σε πω εγώ άλλο. Mm. Από τη μία που λέει να κάνει μια εγχείρηση γιατί έχω κραβάνει ένα χρόνο.
3: Mm.
2: Δεν ξέρω ρε Γιώργα. Δηλαδή τα συμβόλια είναι πάνω από τον πάω. Να παίρνουμε 15 παιδιά χρόνια και να τη καταπίνει να είμαστε κλαματίε. Έτσι να κάνουμε ομάδα ρε Γιώργα και ρουκάω. Παράδειγμα είπα ο Δεσπόκος, έτσι.
3: Κατάλαβα.
2: Παράδειγμα είπε. Γιατί βλέπω, άμα δεν υπήρχε η κλαματιμή και αν και αν και αν τα πολλούμε κουμπάω που να κουκουλωγώ κάτι κάτω από κοχαλί. Βλέπει η κλαματιμή και μισή ομάδα και πήγαμε γυμνή και κάναμε και μια εβδομάδα δύο κύκλου. Κάποιος ξέρει για αυτό το πράγμα. Ούτε εσύ φταίει ούτε φταίει εγώ. Φταίνε αυτοί που είναι κομπάω μέσα. Δεν μπορεί να πηγαίνουμε με κομμόφυκο να παίρνουμε και ο κύριο Καγκάκη σε παέ πάω να μην μιλάει καθόλου να είναι μούγκα κομμωρισμό του Παπαπέκρου ο οποίος όπου σε βλέπει λοιπόν απέναντι σου είναι. Δεν μπορεί να περιμένουμε πότε να κομμάζει η ώρα για να τρεμάτει τη ζυρίκα του κύριο Γυριλόπουλο επειδή είναι την παράγκα 50 χρόνια.
3: Πάει από το τελείωσε.
2: Ναι, τελείωσε η κόρα.
3: Ναι.
2: Όποτε γούκαρε τελείωσε.
3: Ποιος.
2: Ο Γυριλόπουλο.
3: Όχι, τον τελειώσανε.
2: Τον τελειώσανε. Τι ακού κάνουνε, ακού. Πόκο χρόνο είναι ρητόλκα.
3: Δεν ήταν ηλικία, μπορούσαν να τον κρατήσουνε.
2: Ρε Τιόργαν, αυτό το τύπο του Παπαπέκρου, πες μου ποιοι είναι οι άλλοι διεθνείς, δεν ξεχνάω.
3: Διεθνείς.
2: Ναι. Είναι ο Παπαπέκρου, Και ο Βοζιάδης δεν είναι.
3: Έρχεται ένα μήνυμα, κύριε Κωνσταντινίδη, λέει μόνο κατηγορείς, ξέρεις, λέει. Το ποδόσφαιρο υπέφερε και υποφέρει από κάτι, λέει.
2: Καλά, καλά, αυτά τα παραμύθια κούρκα θα αφήνει και καμιά βάρη κοράτια που βλάτε που καγράφουνε. Ποιοι είναι οι διεθνείς, επειδή δεν ρημάμαι τώρα.
3: Τώρα θα σε πω ένα λεπτό, θα σε πω.
2: Πέρα απαντήκω κι εγώ και ένα μήνυμα που με έρχεται τώρα.
3: Για πάντα.
2: Λοιπόν, ποιοι είναι διεθνείς για εσέ, πες μου.
3: Θα σε πω τώρα.
2: Δεν θυμάσαι,
3: Θα σε πω τώρα, ρε, 3-4 είναι. Να βρω λίγο τους διαιτητές, λίγο, και θα σε πω ποιοι είναι.
2: Κάπου θέλω να καταλήξω, για κόκια ροκάω.
3: Ο Σιδηρόπουλος θα τον τελειώσανε.
2: Είναι ο Παπαπέτρου, σε είπα.
3: Ναι, ο Παπαπέτρου. Ο Φωτιάς πρέπει να είναι.
2: Ο Φωτιά. Από την Πέλα, αλλά μένει μόνιμα Αθήνα.
3: Δεν έχει σημασία.
2: Αντικλώμακα.
3: Δεν έχει σημασία. Είναι ο Φωτιάς, είναι... Ποιος άλλος είναι.
2: Ο Ευαγγέλου.
3: Όχι, ο Ευαγγέλου δεν είναι.
2: Όχι, ο Βεργέτης.
3: Όχι. Ο Βεργέτης είναι, αλλά είναι Β. Δεν είναι Α ή Ελίτ. Κατάλαβες.
2: Κατάλαβα.
3: Ο Τσακαλίδης είναι και αυτός είναι Β όμως, δεν είναι Α.
2: Ναι. Δηλαδή έχουμε τώρα...
3: Μόνο Παπαπέτρου.
2: Ναι,
3: Αλφα, ναι.
2: Ωραία. Και αυτή η διαιτησία τώρα εγώ να πω ότι πάει καλά.
3: Εδώ δεν υπάρχει διαιτητής από το Σύνδεσμο Μακεδονίας.
2: Ποιο φταίει εγώ, μήπως φταίει ο Σύνδεσμο.
3: Ο Κακάτης φταίει, ποιος φταίει.
2: Ο Κακάτης, ο Σύνδεσμο δεν φταίει καθόλου.
3: Τι φταίει ο Σύνδεσμος. Δεν είχε διαιτητές.
2: Ο Σύνδεσμο προτείνει. Και θα επιμένει να προτείνει. Και να κοντεπροσιάζει κουκακάκι. Παλιά η Μακεδονία ξέρει που έχουν διαιτητές είδε.
3: 4-5.
2: Και παραπάνω. Και τι κάνει περικόσερι. Θυμάσαι. Πού κολλέγατε εκείνο ρε που είσαι κουβανάκι. Ο Κουβαγαλιάδη κουβημίθηκα.
3: Ο Θανάης ο τέτοιος ο...
2: Ο Βαγαριάδη, ο Βαγαριάδη.
3: Από την Αξό που είναι, ναι.
2: Ναι, λοιπόν. Που πήγε μα έπαιξε Ολυμπιακό ΠΑΟΚ και δεν μα δίνει κακαβανέκα κομπέναλτι.
3: Αυτός...
2: Που προσυμούγανε όλοι την παράτε κάπου και να πέφτουνε πόλες εθνική κατεχάγανε.
3: Αυτός είχε δώσει πέναλτι στο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός χωρίς να πέσει ο παίκτης. Το θυμάσαι?
2: Και Ολυμπιακό ΠΑΟΚ. Τι πέλο είχατε.
3: Ναι ρε φίλε.
2: Τι πέλο είχατε.
3: Εμένα μια
2: μέρα...
3: Μια μέρα με λέει, άμα ήμουν εγώ λέει στη διευθυνσία τώρα, λέει, πέμπει κάνα 2-3 χρόνια γι' αυτό. Τι να βιάνεις ρε Θανάση, το λέω.
2: Ορδιο... Ο Βανάκη από εκεί να σώηκατε.
3: Ξέρω. Όρδιος λέω, πέναλτι έδωσες να πούμε. Χωρίς να πεις ο παίκτης.
2: Ερχόταν αυτοί οι άνθρωποι, κοσίδεκ μου πέλα, και κάνε σεμινάρια. Καταλαβέ. Και κάνε σεμινάρια. Εμένα μια μέρα, με πουλάει ο γαμπρός μου μια τρελίκα, επειδή κονιέβρισα, χαρικολογόμια εσύ. Λοιπόν, και με τιμωράει ένα μήνα σιωπηρά, να μην παιδοκοπικό. Ένα τηλέφωνο κοδομαίδι, ένα μήνα εθνικό. Τι καταλάβατε, λέω, που με τιμωρεί κατοικοκοπικό. Εγώ έχω, λέω, και χωριμία και κάνουμε γόλου με το κοκοπικό. Έτσι βγαίνανε όλοι και πέρανε.
3: Καραβουλίδης.
2: Γιατί δεν με ορίσατε, γιατί δεν με βάλατε, γιατί δεν με κάνατε. Έτσι πέρανε.
3: Μιαστά.
2: Και μόλι θέλανε να πάνε κάτι παραπάνω, λοιπόν, είστε κουάρμα του Ολυμπιακού. Άμα είστε κουάρμα του Ολυμπιακού, όλα με λιγάλα. Άμα είστε κουάρμα του Ολυμπιακού, με βλέπει προτεχνική.
3: Ναι.
2: Και τώρα βάλαμε κουκακάτι εμείς, και από κουκαλοκαίρι μας βαλήκατε καούπαλα, ο Γιωπάκου θα πάει που κάνει μαζεκή με λόγο κακάκι. Και να κάνω και μια ερώτηκο χάρτη μου, κοφίλο Κογιαννάκη. Πήγε ο Λιόπουλο και η UEFA.
3: Πού να πάει.
2: Για κουλαμούα με κάνω 0-2.
3: Δεν ξέρω, έλεγε θα πάει, πήγε.
2: Πήγε, ναι.
3: Και τι έγινε.
2: Τι έγινε, πήγε, έκανε καπαρά που να τέφυγε. Και τρίγια δεν ρουκοχρόμο. Και σήμερα και είναι γιατί κολλέω. Και σήμερα ψήφισε.
3: Υπέρ.
2: Να παραμείνει ο Λαγκουά. Γιατί δεν είναι λίγο που λεψίζει να παραμείνει ο Λαγκουά. Εκεί ενώ κοσμιούνται ο Λαγκουά.
3: Έκανε κολοτούμπα, ρε.
2: Ε.
3: Κολοτούμπα.
2: Μήπω μην πειράζει το προκάλημα, ε.
3: Ναι, κολοτούμπα έκανε.
2: Γιατί ήδη η διαϊκήρα είναι του χρόνου. Λοιπόν, και η διαϊκήρα σε βοηθάνε εσένα, κύριε Ηλιόπουλε. Δεν μου λέει Ηλιόπουλε και φίλε μου Γιάννη από Καλευκάρια που κοπαίνει περάνω. Την τυπική κοπέλα που παίρνει το ποδοσφαιριστή μου μόνο σου, χωρίς να έχω ακουμπήσει κανεί. Γιατί κοπέλα πέρατη, και γιατί πώς πέρατε ομάδα δεν φουγάρανε κάτι ΑΕΚ.
3: Μάλιστα. Ο Καραβουλίδης λέει θα τρελαθώ, λέει ποιος μιλάει για διαιτησία, λέει. Νέα Σάντα Κυλκής. Για σένα λέει.
2: Ορμάει. Γιατί ο Καραβουλίδης από τη Νέα Σάντα Κυλκή με χωρίζει εμένα προκοπικά.
3: Έτσι λέει εδώ, δεν ξέρω.
2: Γιατί έχω πάει κοκκιλκή, έπαιξα εγώ κάνα παιχνίδι, δεν ξέρω. Ούτε εγώ απελώσει το μήνυμα που έχουμε που σε ήρθε για μένα.
3: Τι ήτανε?
2: Πού ήρθε ένα μήνυμα από την Καλονίκη που είπε για μια κάρτη και πηγαγή.
3: Α, ναι. Αχιλλέα Τριανδρίας.
2: Αν ακουκάνω εγώ μήνυση, ακούτε και βάλω και ένα μάρτυρα.
3: Ναι.
2: Άντε να δούμε τι βαλέγκο δικαστήριο. Που δεν έχω πέσει καμιά ομάδα.
3: Από αυτές δεν έπαιξες καμία?
2: Φυσικά δεν έπαιξα. Μετά θα πιω εγώ άμα δεν κάνω και μια ειδική απολυμίωση και θα πουλήσουν όσοι έχουν να πουλήσουν ή να πουλήσουν τη μαλάκη και καλομάδες που λένε.
3: Ο Μελβούρτης λέει μεγάλα παράπονα από τον Γαβρίλο Ρή, τον τραγουδιστή που δεν τον άφηνε λέει να τραγουδήσει μετά τις 12.
2: Ρε Μελβούρνη, δεν μ' αφήνει τη γωνιά και δεν θέλει καμιά κακομία γωνάρια εγώ. Κάτι κοέκα μηνυμακάκια.
3: Επειδή λέει ο κύριος διαιτητής κοιμάται λέει στον μπαλκόνι τα καλοκαιριά.
2: Ένα χειρουργείο ήθελα να κάνω μια μέρα Αρσένη Πετριά, αλλά ο Μελβούρνη δεν με άφησε, με δωροδόησε. Να βγει να κοπεί.
3: Ναι.
2: Να βγει να κοπεί.
3: Να τον πει να τον κάνεις μήνυση γι' αυτόν, ε.
2: Να βγει να κοπεί που με δωροδόησε και που έκανε κάμε έβλεση να βοηθεί τον Αρσένη. Ναι. Γιατί δεν κολλέει.
3: Μάλιστα.
2: Ο Αρσένη παλιά έχει ομάδα. Παλιά. Ομάδα, όχι πολύ καλή ομάδα, είχατε πάγκο. Μετά που πήρε κατηγόρα.
3: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, για να ολοκληρώσουμε, θα βάλω μια τραγουδάρα του Καραντίδη και θα διαφερώ και εγώ την νύχτα τη φίλη μου το Λοδίνο.
3: Πάλι θα τραγουδήσω.
2: Το υπάρχω.
3: Α, δεν το τραγουδάω αυτό.
2: Ε?
3: Αυτό δεν το τραγουδάω όλο.
2: Γιατί δεν έχω τραγουδά.
3: Άσε το τραγουδήσω ο Καζητής, θα το ακούσουμε ρε φίλε.
2: Ο Καραντίδης που τραγουδεί.
3: Ναι, εγώ δεν...
2: Για το φίλο μου και ο Λοδίνος.
3: Αυτό λέω ρε κοιμισμένο. Εγώ δεν το τραγουδάω.
2: Με αυτό τραγούδι μεγαλώσαμε.
3: Μπράβο. Πήγαινες εκεί στο Νούλη κι εσύ, ε.
2: Όχι ρε, σε ποιο Νούλη πήγαινα.
3: Ο Νούλης ήταν καψούρης με τον τέτοιον άρεμο.
2: Και τι με νοιάζει με άμα έκανε Νούλη, ο Νούλη καψούρη.
3: Πήγαινες...
2: Εγώ καψούρη με τον Καραντίδη έγινα από μια φίλη μου.
3: Αυτό λέω, ο Νούλης ήταν καψούρης με τον Καζατζίδη. Πήγαινες καθόλου.
2: Όχι, δεν πήγαινα.
3: Στο Νούλη δεν πήγαινες.
2: Ο Νούλη μια στιγμή, ο Νούλη πού να έχει το μαγαρί.
3: Ο Νούλη στη Σκέδρα δεν τον ήξερε στα ηλεκτρονικά, ρε.
2: Φρεκοήχερα.
3: Ναι.
2: Αλλά δεν μπορεί να δει μικρόκορα.
3: Τι να σε κάνω, τον Νούλη δεν θυμάσαι, ρε.
2: Δεν θυμάμαι, ρε, κι όλα μεγαλώσαμε.
3: Μεγάλου Αλεξάνδρου.
2: Κόρα με βόηθη. Και όλο παγκο πήγαινα τον Νούλη. Αλλά δεν θυμάμαι ποιο είναι ο Νούλη. Κι όλα τα μαγαριά πήγαινα.
3: Πήγαινε στο Νούλη, αλλά δεν θυμάται λέει ποιος είναι ο Νούλης.
2: Ρε και όλα τα μαγαδιά πήγαινα.
3: Ωχ Παναγία.
2: Την Κυριακή κήρυκα με έναν κύριο από την Καλονίκη που μένει στην Καλονίκη Ιβραίο.
3: Ναι.
2: Και με λέει το μαγαδί που πήγαινα, αλλά εγώ πού έχω θυμικό ότι πήγαινα.
3: Αυτό σε δημήθηκε.
2: Πριν 20 χρόνια θυμάμαι εγώ την πια μαγαδιά πήγαινα και όλα πήγαινα.
3: Τι 20 ρε, πριν 40 πες.
2: Ναι, εγώ και όλα πήγαινα.
3: Ναι.
2: Και όλα τα παράγια πήγαινα και όλες τις καφετερίες πήγαινα, δεν είχα κάτι συγκεκριμένο.
3: Ναι.
2: Είχαμε 2-3 θέσεις εκεί στην Κοκλώνη του Πλακωρίου και από εκεί μετά τα πέρα με βάρνα όλα.
3: Ναι.
2: Όπου βλέπαμε φίλου καθόμακα.
3: Μάλιστα.
2: Γιατί το δίκο ίδιο δεν έκαμε.
3: Τι έκανα.
2: Αλλά όχι, εσύ από τη Λεμονιά δεν έβγαινε.
3: Τι λες ρε, είσαι καλά.
2: Πού ήρθαμε, πού γυρνούσες σήμερα.
3: Παντού γυρνάγα εγώ ρε, δε.
2: Πού μωρέ, κονιόκου μου τη Λεμονιά πήγαινε.
3: Τι λέει ρε, παντού πήγαινα εγώ.
2: Και πού δεν σε έβλεπα εγώ.
3: Πού να με δεις εσύ ρε, εκεί που ξέχνας εγώ εσύ, πού μπορείς να περπατήσεις, τρελό είσαι.
2: Εγώ που να περπατήσω, καλά.
3: Αβγεί ο γιώτης, εσύ πει πού πήγαινα.
2: Άσε κογιώτη πέρα.
3: Πάνε ρώτα τον Πιτζόλα σε πήρε, φίλε.
2: Ο Πιτζόλα ήταν κολογικό, που το μιλά, μπύρα πίνει. Θυμάται η κάμα την πικρή. Κλαπή.
3: Μάλιστα.
2: Όπως εγώ βλέπω, ο τίκος πίτικου είναι, αραγμένο. Ο πατρικό.
3: Μάλιστα.
2: Όπως εγώ βλέπω, τι όλο μπύρε πίνουνε.
3: Λοιπόν, θα το βάλουμε, άντε κλείσε να πάμε σε διάλειμμα να πούμε, να ακούσουμε και ένα τραγούδι.
2: Λοιπόν, ναι. Όχι άμα βγει ο φίλο του, θα κοπεί γιατί ο Λαγουά κοψίσε για σήμερα.
3: Θα το πω.
2: Που δεν τον ήθελε όλη τη χρονιά.
3: Φυσικά θα το πω.
2: Και δεν μου λέει, εσύ φωνάρι και ακούγα κάτι. Έτσι δεν είναι.
3: Ναι.
2: Υπάει πάω και δεν φωνάρι.
3: Υπάει πάω κάμα θέλει.
2: Γιατί δεν μου κάτι κρούγκα.
3: Υπάει πάω κάμα θέλει τον καθαρίζει σε μια νύχτα μέσα ρε.
2: Άμα θέλει, τι περιμένει.
3: Άμα θέλει λέω.
2: Ναι, άμα θέλει, θέλει.
3: Δεν ξέρω.
2: 50-50 θέλει,
3: Άμα θέλει, σε είπα, ρε. Δεν θέλει μυαλό να καταλάβει.
2: Όχι, άλλο σε λέω εγώ. 50-50 πια ηλικία θέλει πάει πάω, και.
3: Ναι.
2: Και από πίσω σε κάπου Νικολάκο.
3: Τι να σε κάνω.
2: Εσύ φωνάζει για Κουβόλο και πάει πάω, δεν μιλάει.
3: Δεν μιλάει.
2: Έλα, Γιώργα, καλέμε.
3: Άντε, για χαρά, επιτέλους. Για χαρά. Focus FM 103 και 6 λοιπόν. Να πάμε σε διάλειμμα. Να πάμε σε διάλειμμα με το τραγούδι. Ακούσουμε τον Κατζατζίδη, υπάρχουν να πούμε, και να πάμε και σε διάλειμμα. Και μετά πάλι για κόσμο, έτσι, 23 10 500 676 και 500 677 γραμμές. Μετά το διάλειμμα, ανοιχτές γραμμές για όλο τον κόσμο.

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
0: Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Βόρειας Ελλάδας, με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr, από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
2: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρωσε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larsa's Animal.
0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα.
3: Freeze, I'm Ma Baker. Put your hands in the air. Give me all your money.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε, Focus FM 103.6. 2310 506 και 506-77. Έλα, φίλε. Τι έπαθες, κοιμήθηκες?
1: Τώρα ξύπνησα.
0: Σε πήρε ο ύπνος?
1: Τα ξύπνησα πριν, μίλησα που μιλούσε πολύ γονό. Έμαθε και το υπάρχον. Βάζω και το άχμε, ηλισού να μιλησάκι, όπως τα είδα.
0: Το υπάρχον είναι, ρε φίλε, μισό αιώνα τραγούδι, ρε φίλε.
1: Δεν το ξέρω, έμαθε και το υπάρχον, ναι. Ο κύριος Κωνσταντινίδης. Ναι. Θα λέω όλα αυτά γιατί λέει το όνομά μου και...
0: Ναι.
1: Πρέπει να δέρω σπάμα. Καλημέρα εδώ στο ακροατήριο.
0: Μάλιστα.
1: Ξέρεις ότι είμαι ο παδός της ομάδας της Πρωταθλήτριας.
0: Της Χάρτινης, ναι.
1: Τα γνωρίζεις αυτά.
0: Ναι, βέβαια. Μια ερώτηση θέλω να σε κάνω.
1: Πώς?
0: Θέλω μια ερώτηση να σε κάνω με ουσία. Όταν είσαι έτοιμος...
1: Γράψω στο χαρτί όπως λένε οι δημοσιογράφοι και μετά με την κάνεις.
0: Την έχω γραμμένη μέσα στο μυαλό μου.
1: Λοιπόν, πρώτη ερώτηση για σένα είναι αν γνωρίζεις ότι θα πολιτευτεί ο Μάκης ο Γκαγκάτσης.
0: Ακούγεται, δεν νομίζω.
1: Ακούγεται, δηλαδή και εγώ το άκουσα.
0: Δεν νομίζω.
1: Αν το γνωρίζεις μόνο ότι ακούγεται.
0: Ναι, δεν νομίζω.
1: Δεν νομίζεις. Με ποιο κόμμα ακούγεται ότι θα κατέβει?
0: Δεν νομίζω να πολιτευτεί.
1: Ναι, ρε παιδί μου, εγώ σε κάνω μερικές ερωτήσεις. Λες, δεν νομίζω και δεν νομίζω.
0: Ό,τι νομίζεις, εσύ νομίζω και εγώ.
1: Εντάξει, μήπως ακούγεται με ποιο κόμμα θα κατέβει.
0: Με τον Τσίπρα, λένε κάποιοι.
1: Με τον Τσίπρα, μπράβο.
0: Λέγανε, δεν ξέρω.
1: Αυτός ο άνθρωπος βγήκε με, πώς το λες, με τις ευλογίες του ΠΑΟΚ.
0: Ποιος?
1: Αυτός ο Γκαγκάτσης.
0: Ναι.
1: Εσύ το έλεγες με τις ευλογίες σου.
0: Γιατί μυστικό είναι.
1: Δεν μου λες έτσι όλα.
0: Μυστικό είναι.
1: Όταν τον έβγαλες με ευλογίες του ΠΑΟΚ εσύ, θέλεις το στόμα σου έστασε μέλη για αυτόν τον άνθρωπο.
0: Ποιος, εγώ?
1: Εσύ, για σένα, ναι.
0: Για ποιον?
1: Για τον Γκαγκάτσα.
0: Και τι σημαίνει αυτό? Δεν πρέπει να του κράξουμε?
1: Όχι, έστασε μέλη, ναι ή όχι, ρωτάω.
0: Δεν πρέπει να του κράξουμε όταν κάνει τα λάθη?
1: Α, όταν κάνει λάθη θα το κράξουμε.
0: Όχι, να μην το κράξουμε.
1: Έχεις κράξει καμιά φορά τον κύριο Σαββίδη?
0: Δεν έκανε λάθη, έκανε λάθη.
1: Πάρα πολλά για μένα.
0: Για σένα, για
1: μένα. Για την φετινή σεζόν.
0: Για μένα δεν έκανε.
1: Για σένα δεν έκανε.
0: Ναι.
1: Εσύ μάλλον από ό,τι ακούς την εκπομπή σου είσαι το κολλητήρι του Σαββίδη.
0: Κάτσε λίγο, για σένα έκανε.
1: Για μένα έκανε και ο Λουτσέσκο έκανε λάθη.
0: Κράξους.
1: Τώρα να κράξω Λουτσέσκο, όχι, άσου να κάνω λάθη.
0: Εγώ γιατί να τους κράξω, ρε φίλε.
1: Μα λέω, δεν τους κράζεις καθόλου.
0: Λέω, όταν θα κάνουν λάθη θα τους κράξω.
1: Τόσο καιρό δεν έχουν κάνει λάθη, αλάθαση είναι.
0: Αλάθαση είναι.
1: Αλάθαση, μπράβο ρε τώρα. Ναι.
0: Βέβαια.
1: Όποιος
0: κάνει λάθη, τον κράζω, βέβαια.
1: Βέβαια, δεν έχουν κάνει λάθη αυτοί καθόλου.
0: Όχι.
1: Μάλιστα.
0: Σε βαθμό που θέλουν κράξιμο, ε.
1: Γι' αυτό διαφέρουμε εμείς οι αξίες με τους παοξίδες.
0: Εννοείται.
1: Εμείς κράζουμε συνέχεια.
0: Εννοείται ότι όχι μόνο κράζετε και για άλλα πράγματα διαφέρουμε.
1: Σε ποια πράγματα?
0: Εμείς παίζουμε τα παιχνίδια
1: στο
0: χόρτο.
1: Πάλι στο 18.
0: Εμείς παίζουμε τα παιχνίδια στο χόρτο. Εσείς θα παίζετε στα δικαστήρια. Αυτή είναι η δουλειά.
1: Το 18 δεν έχεις να απαντήσεις. Όταν κάτι να πεις, το 18 το πάρει.
0: Εμείς πληρώνουμε τα χρέη μας, εσείς δεν τα πληρώνετε.
1: Ναι, γι' αυτό έκανε ψαλίδι.
0: Περίμενε λίγο. Η αλήθεια δεν είναι?
1: Η αλήθεια είναι.
0: Άμπραβο.
1: Πόσα εκατομμύρια έδωσε ο κύριος Σαββίδης?
0: Όσα χρώσταγε.
1: 11.750.
0: Όχι.
1: Εντάξει, τα υπόλοιπα πού πήγανε τώρα?
0: Δεν υπάρχαν υπόλοιπα, αυτό ήτανε.
1: Αυτό ήτανε?
0: Ναι.
1: Αφού 47 εκατομμύρια
0: δεν υπήρχαν 47. Φέραμε χαρτί ότι ήταν 47.
1: Όχι, εσύ φέραμε τη διευθύντρια που αποκαλύψει στο βιντεάκι και μου σκέφτηκε.
0: Ναι.
1: Να μας πει η διευθύντρια πώς θα λέω, αν λες αλήθεια ή όχι.
0: Ο ΠΑΟΚ εκμεταλλεύτηκε ένα νόμο ο οποίος.
1: Εκμεταλλεύτηκε όλο του μέσου νόμου.
0: Εκμεταλλεύτηκε ένα νόμο ο οποίος ο νόμος.
1: Άρα είστε ευνοούμενοι της πολιτείας.
0: Όχι καθόλου, φίλε.
1: Με τους νόμους εκμεταλλεύτηκε ένα νόμο, αλλά ξύ
0: πλήρωσε όλο το κεφάλαιο του, όλο το αρχικό κεφάλαιο, ρε φίλε. Τι δεν καταλαβαίνω.
1: Καλά. Εσύ γνωρίζεις, Τζόνα.
0: Εσείς δεν πληρώσατε τίποτα όμως.
1: Καλά. Εσύ γνωρίζεις, Τζόνα.
0: Ψέματα λέω.
1: Γνωρίζεις, λέω.
0: Δεν απαντάς όμως. Ψέματα λέω.
1: Ρέχει να μιλήσω πρώτα.
0: Εσείς δεν πληρώσατε, λέω, τίποτα. Ψέματα λέω.
1: Σε ποιο δεν πληρώσαμε τίποτα?
0: Στο κράτος πληρώσατε.
1: Πότε πληρώσαμε, λίγα πληρώσαμε.
0: Τίποτα δεν πληρώσατε.
1: Πάμε σε άλλο θέμα.
0: 300 τόσα εκατομμύρια κανόνες ρίξατε.
1: 300 εκατομμύρια κανόνες ρίξατε.
0: Να τα λέμε αυτά, ε.
1: Πανώνη του Ναβαρώνη.
0: Ναι.
1: Μάλιστα.
0: Ναι.
1: Έχω την εντύπωση τώρα ότι αυτές τις μέρες είσαι λίγο, όχι λίγο, πολύ σε εισήγηση.
0: Γιατί, φιλαράκι?
1: Γιατί δεν πήρες τίποτα στα 100 σου χρόνια τότε, με έπο δικιά σου.
0: Δύο double πήρα.
1: Είναι δύο double στις γυναίκες και στο hardball.
0: Ναι.
1: Και η παρηγοριά σου είναι αυτή.
0: Και όλα στις γυναίκες ήταν, και στο ποδόσφαιρο και στο hardball, στα γενικεία τμήματα.
1: Δεν σε ακούω καλά τώρα, τι έπαθες?
0: Στις γυναίκες ήταν, λέω.
1: Ναι, για τις γυναίκες μιλάω αυτό, το γυναικείο ποδόσφαιρο και στο hardball, ναι. Γυναικών.
0: Εγώ μπορώ να σε κάνω μια ερώτηση?
1: Μισό λεπτό, γράψτε, όπως λέει ο δημοσιογράφος, γράψτε τελευταία.
0: Γιατί να τη γράψω, δεν την ξεχνάω.
1: Θέλω να σε κάνω ερωτήσεις εγώ, θα μου κάνεις ερωτήσεις.
0: Ναι, τελείωνε, ναι.
1: Λοιπόν, θα τελειώσω, μην πιάσεις.
0: Ναι.
1: Τώρα με αποσυντώνησες έτσι όταν ήμουν σε μια ροή καλή.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι το... Έχεις ένα καλό, αποσυντονίζεις το Κροατή.
0: Τα χρέη θα τα πληρώσετε εσείς ποτέ? Τα χρέη που έχετε θα τα πληρώσετε ποτέ?
1: Τα χρέη.
0: Σαν ΑΕΚ που έχετε τα χρέη θα τα πληρώσετε?
1: Μπήκαμε στη ρύθμιση τώρα.
0: Ποια ρύθμιση?
1: Επιβοληθήκαμε μια ρύθμιση του κράτους και μπαίνουμε κι εμείς.
0: Ναι, δεν πληρώνετε όμως.
1: Πού το ξέρεις? Σχίζει το λογιστήριο του ΣΑΕΚ.
0: Μα δεν πληρώνετε, δεν πληρώνετε. Πήρατε άλλο αφημί. Το παλιό του αφημί είναι χρεοκοπημένο, δεν πληρώνει.
1: Το παλιό είναι αφημί, το χρεοκοπημένο. Να με πάει τώρα στους παίκτες τους παλιούς και κάτι άλλο θα με
0: πάει. Όχι, το αφημί λέω, το χρωστάει πολλά εκείνο το παλιό.
1: Χρωστάει πολλά. Ναι. Τώρα ήθελα να σε κάνω πολλές ερωτήσεις τώρα με αποσυντονίζεις.
0: Όσες θέλεις κάνει, δεν έχω πρόβλημα.
1: Για κάνε λίγο την ώρα, θα θυμηθώ τι θέλω να σε πω.
0: Γιατί στηρίξατε με την ψήφο σας τον Λανουά?
1: Γιατί γουστάρουμε, είμαστε πολυπαριστές.
0: Δεν είναι έτσι, γουστάρουμε. Στα δικαστήρια τον είχατε, τον κυνηγούσατε.
1: Ποιον, τον Λανουά?
0: Ναι. Μέχρι πριν δύο μήνες.
1: Γιατί εσύ να μας πεις τι θα κάνουμε?
0: Α, γυρίσατε την πιφτέκα, τα λες αυτά.
1: Εσύ βέβαια, Τζόντα, δεν είσαι που με τις ευλογίες έβαλες ο Καγκάτσι μέσα και έτρεχες και
0: φώναζες. Ρε, κυνηγούσατε τον Λανουά, λέω. Μέχρι που χθες το κυνηγούσατε.
1: Μισό λίγο, μισό, μισό.
0: Τώρα γιατί το ψηφίσατε?
1: Τώρα θα σας απαντήσω κι εγώ, με ερώτηση.
0: Ναι.
1: Ο Καγκάτσι με τις ευλογίες του Πάου δεν βγήκε?
0: Τα είπαμε, πάλι τα ίδια θα λέμε.
1: Τώρα γιατί το βρίζεις?
0: Άντε πάλι. Γιατί δεν το γουστάρω, ρε φίλε, δεν λειτουργεί σωστά.
1: Εμείς δεν το γουστάρουμε, λειτουργεί καλά ο Λανουά, μια χαρά για μας.
0: Ναι, αλλά στα δικαστήρια τον είχατε μέχρι προχθές.
1: Και θα το πάμε πάλι άμα δεν έχει
0: γυρίσατε μυαλό. Γυρίσατε την πιφτέκα, ρε, να τα λες αυτά.
1: Γυρίσαμε την πιφτέκα. Την γυρίσαμε.
0: Να τα λες αυτά.
1: Την πιφτέκα όταν την γυρίσαμε.
0: Δεν είναι καλό, δεν είναι κακό πράγμα να τα αναγνωρίζεις. Να τα λες.
1: Γιατί όχι, ρε φίλε.
0: Κάνουμε κολοτούμπα, θα λες.
1: Εσύ δεν αναγνωρίζεις μερικά πράγματα, ότι η ΑΕΚ πήρε το πρωτάθλημα, έχασε ο ΠΑΟΚ το πρωτάθλημα και το πήρε η ΑΕΚ. Εσύ δεν αναγνωρίζεις τώρα.
0: Εγώ τα είπα, ρε φίλε, αυτά.
1: Τι τα είπες, δεν είπες τίποτα.
0: Είπα πολλά πράγματα.
1: Τι πολλά πράγματα είπες τώρα?
0: Είπα πάρα πολλά.
1: Λοιπόν, πόπα μεγατόνων η ΑΕΚ πήρε να παίξει από την Ουκρανία 6 εκατομμύρια.
0: Ό,τι διαβάζεις δεξιά-αριστερά, τα μας τα λες κι εσύ.
1: Αυτό είναι σίγουρο τώρα. Τι
0: να το δούμε στο γήπεδο, ρε φίλε.
1: Να το δούμε, να το δεις και στο γήπεδο τώρα, μην βιάζεσαι.
0: Ναι, να το δούμε.
1: Όλα θα τα δεις, ακόμα η Άκη Τζόλτα.
0: Εγώ πρώτη φορά τον άκουσα αυτόν, να ξέρεις. Δεν τον ήξερα. Από τον που πήρατε.
1: Δεν ξέρεις από πάρα αυτά, όμως είχε κρίση, ποιοι είναι οι παίκτες.
0: Ουκρανός παίκτης εξτρέμ, μεγάλο πράγμα. Συντράμπτος πόρο.
1: Γιατί, ναι, γνωρίζεις τι από παίκτες.
0: Ρε, πρώτη φορά τον ακούω.
1: Γνωρίζεις από παίκτες.
0: Εσύ τον ήξερες? Εσύ τον ήξερες?
1: Πολλές φορές τον έχω ακούσει.
0: Πώς το λένε?
1: Κόλλησα.
0: Εξεκόλα.
1: Κοίταξε τώρα που με κόλλησε.
0: Πώς για...

0: Πριν κάτι.
1: Στο παρε Τζόρνταν. Ήθελα να σε κάνω κι άλλες παιδί, αλλά κόλλησα, τα ξεχνάω Τζόρνταν, πρέπει να τα γράφω αυτά.
0: Ναι.
1: Πρέπει να τα γράφω Τζόρνταν.
0: Να τα γράφεις, να τα γράφεις. Εσύ πρέπει να τα γράψεις, όχι εγώ.
1: Μίλησες καθόλου για μπάλα στο πρόλογο σου, είπες, θυμάσαι τι είπες, όχι.
0: Δεν θυμάμαι τι είπα.
1: Δεν θυμάσαι τι είπες.
0: Όχι.
1: Γνωρίζεις ότι Σπανούλης υπέγραψε στον Άρη.
0: Δεν νομίζω να υπέγραψε ακόμα, αλλά λένε ότι είναι κοντά.
1: Ναι, να πω.
0: Λένε ότι είναι κοντά, λένε.
1: Πολύ κοντά, πάρα πολύ κοντά.
0: Πόσο
1: αυτό
0: κοντά.
1: Σε λέει κάτι,
0: πόσο
1: φοβάσεις
0: κοντά.
1: Κάτι εσύ, σαν πάω φοβάσαι, σαν για μπάσκετ τώρα.
0: Τι να φοβάμαι ρε εσύ, Γιάννη.
1: Εσύ πήρες έναν Ιταλό προπονητή και αυτοί πήραν έναν
0: Έλληνα,
1: αναγνωρισμένο Έλληνα.
0: Ναι.
1: Μην πεις ότι δεν είναι προπονητής, προπονηταράς είναι.
0: Δεν φοβάμαι τίποτα.
1: Δεν φοβάσαι τίποτα, έτσι.
0: Όχι.
1: Έχεις ακούσει ότι πήρε, ο ΠΑΟΚ πήρε το καλάθι της Τζόρνταν.
0: Δεν ξέρω, ναι.
1: Για να μετρά πόσα καλάθια σας ρώτε, γι' αυτό.
0: Ναι, ναι, γι' αυτό.
1: Μάλιστα.
0: Εσείς ποιον θα πάρετε?
1: Εμείς, φίλε μου, δεν έχουμε λεφτά στη Ραξινικό στο μπάσκετ.
0: Καλά, καλό είναι αυτό.
1: Αλλά θα ανταγωνιστούμε με αυτούς που θέλετε εσείς. Γιατί εσείς θέλεις να πας πουθενά στο μπάσκετ, Τζόρνταν.
0: Θα δούμε.
1: Τώρα μιλάω κάτι άλλο, τώρα λέω κάτι άλλο και σκέφτομαι τι θέλω να σε πω.
0: Θα δούμε.
1: Τι θα δούμε.
0: Θα δούμε πού θα πάει ο ΠΑΟΚ στο μπάσκετ, το δούμε.
1: Εσύ δεν ασχολείσαι με πολύ με μπάσκετ.
0: Μα εσύ με ρωτάς για τον μπάσκετ.
1: Όχι, το δήλωσε κιόλας ότι δεν ασχολούμαι με μπάσκετ.
0: Δεν ασχολούμαι, εσύ με ρωτάς. Να πατήσω όμως.
1: Είπες, δεν ξέρω τις ορολογίες του μπάσκετ.
0: Ρε φίλε, δεν με ρωτάς για τον μπάσκετ.
1: Όπως το πικερόλ δεν ξέρεις τι σημαίνει.
0: Ναι, εσύ δεν με ρωτάς για τον μπάσκετ.
1: Εγώ σε ρώτησα, ναι, ρε.
0: Να μην απαντήσω.
1: Μα δεν ξέρεις να απαντάς. Δήλωσε ότι δεν ξέρω από μπάσκετ.
0: Άντε πάλι. Δεν ξέρω όπως πρέπει, ρε, όσο πρέπει, ρε φίλε. Δεν είμαι μπασκετικός. Δεν είμαι μπασκετικός.
1: Τι σημαίνει μεταφορά της μπάλας στο μπάσκετ?
0: Μεταφορά.
1: Να κάνει ο παίκτης μεταφορά μπάλα.
0: Τι δίνει την μπάλα στον άλλον.
1: Σε ξαναλέω και πάλι. Ξέρεις τι σημαίνει μεταφορά μπάλας?
0: Όχι. Εγώ αυτό,
1: δεν
0: ξέρω. Αυτό ξέρω.
1: Τι φορτώνεις ένα ψυγείο και την πάει από το Σαμοθράκη και την πάει στην Αλεξανδρούπολη. Αυτό λέγεται μεταφορά.
0: Ναι, ναι.
1: Πάθε λίγο από μπάσκετ τώρα.
0: Γιατί, τι λοιπόν, σημαίνει,
1: λοιπόν, εδώ έχει ένα μήνυμα.
0: Ναι.
1: Μπορώ να το διαβάσω τώρα για να κλείσω, άμα θέλεις.
0: Πες μου τι είναι το η μεταφορά.
1: Πρέπει να το μάθεις και να σου το πω.
0: Ναι.
1: Δεν το μάθω εγώ. Αποτελεί τουλάχιστον ντροπή ο εφιάτης από την πέρα να κρίνει διαιτητές. Στο σπίτι του κρεμασμένου δεν μιλάνε για σκηνή. Αυτό πάνω πρέπει να είναι για κάποιο διαιτητή από την πέρα. Έτσι τώρα.
0: Ναι. Τελείωσες.
1: Λοιπόν, θέλω και ένα τραγουδάκι να βάλεις.
0: Περίμενε λίγο. Τελείωσες.
1: Τελείωσες.
0: Εσύ που ξέρεις από μπάσκετ και από ορολογίες, τι είναι το pick and roll στο μπάσκετ?
1: Εγώ σου είπα ότι ξέρω από μπάσκετ.
0: Τότε τι γύρισμα με κάνεις.
1: Εγώ σου είπα ότι ξέρω πιο πολλά πράγματα από σένα στο μπάσκετ.
0: Ωραία. Τι είναι το pick and roll?
1: Δεν ξέρω τι σημαίνει pick and roll.
0: Τότε γιατί ρωτάς εμένα τι είναι?
1: Το screen τι είναι στο μπάσκετ?
0: Το screen.
1: Ναι.
0: Το screen είναι το γρήγορο που κάνει.
1: Το screen είναι αυτό το screen στο σαλόνι που έχει στο σπίτι.
0: Και γρήγορη κίνηση που κάνει.
1: Ποια γρήγορη κίνηση που κάνει ρε τώρα? Τι είναι εκτίθεση ρε τώρα για μπάσκετ με εμένα? Και λέω το screen τι σημαίνει, και μάλλον πρέπει να ξέρεις το screen που έχει στο σαλόνι εκείνο. Λοιπόν, θέλω να τραγούδι τώρα, να σε παρακούω, θα είμαι στα ακουστήρια. Δεν με ακούει.
0: Τ' ακούω.
1: Θέλω του αντίπατο άραγε.
0: Το αντίπατο άραγε, μάλιστα.
1: Θα είμαι στα ακουστήρια τώρα.
0: Θέλω να ενημερωθεί σωστά όμως τι είναι το pick and roll.
1: Το pick and roll δεν ξέρω τώρα, θα το μάθω όμως, θα το μάθω.
0: Μάλιστα, το μάθεις.
1: Ευχαριστώ, θα είμαι στην ακρόαση.
0: Έγινε, για χαρά, για χαρά, για χαρά. Έκλεισε έναν παικταρά, λέει, αλλά δεν ξέρω το όνομά του. Τι να τον πω τώρα. Εγώ αυτό τον παίκτη πρώτη φορά τον άκουσα. Θα μου πεις τώρα τι ψάρεις εκεί. Στην Τράμψονσπορ παίζει, είναι Ουκρανός. Εντάξει, τον είχα ακούσει τώρα. Δεν τον ξέρω, δεν τον έχω δει να παίζει, να πούμε. Εξτρέμ λέει είναι. Δύο πόδια έχει, αριστεροπόδαρος μάλλον είναι, αλλά λέει έχει και τα δύο τα πόδια. Παίζει και στις δύο γραμμές και στις δύο πλευρές, συγγνώμη. Θα το δούμε ρε φίλε τώρα. Πολλά ακούσαμε. Το ταλεράκι θα το πάρει όμως. 5 εκατομμύρια λέει στοιχίζει. Έλα φίλος.
2: Έλα Τζόρνταν.
0: Έλα.
2: Έλα ρε ο Νίκος είμαι. Δήμο Παύλου Μελά. Παοκάρα ολέ.
0: Γεια σου Νίκο, γεια σου.
2: Λοιπόν, επειδή για κάνεις μια αναφορά
1: Ναι. Πιο νωρίς το,

0: επίσκυρος το άθλημα το αρχαίο, αυτό από τη FIFA να ξέρεις είναι αναγνωρισμένο ότι αυτό... από εκεί προέρχεται το ποδόσφαιρο αυτό ως είναι... πρόδρομος όμως.
1: Αυτό είναι αρχαίο, οι αρχαίοι το βγάλαν έτσι.
0: Ναι, αυτό είναι αρχαίο το άθλημα. Από τη FIFA είναι αναγνωρισμένο ότι είναι ο πρόδρομος του ποδοσφαίρου.
1: Ναι.
0: Στην Ιταλία υπάρχει, το παίζουν ακόμα, υπάρχει πρωτάθλημα και λέγεται Calcio Storico. Ναι. Αλλά είναι πολύ βάρβαρο άθλημα, δηλαδή πέφτουν, έχει μέσα και πολεμικές τέχνες.
1: Μου στέλνει μια φωτογραφία ένας ρε φίλε και μου δείχνει μια μπάλα στο πόδι που το κάνει και λέει αυτό το άθλημα λέγεται έτσι, είναι από την... οι αρχαίοι Έλληνες το ανακαλύψαν, όχι οι Άγγλοι.
0: Ναι, ναι, η αρχαία ελληνικό είναι το οποίο το... στην Ιταλία υπήρχαν και αρχαίοι Έλληνες, αρχαίες ελληνικές πόλεις, πολλές. Mm. Και το παίζουν ακόμα στην Ιταλία. Υπάρχει πρωτάθλημα και λέγεται Calcio Storico. Υπάρχουν ομάδες επίσημα που το παίζουν ακόμα στην Ιταλία.
1: Μάλιστα. Τι να πω.
0: Ναι.
1: Υπάρχει πρωτάθλημα.
0: Και είναι ναι. πολύ ωραίο. Εγώ το παρακολουθώ στο YouTube. Έχει αγώνες από το πρωτάθλημα. Κανονικά ομάδες, ξέρω εγώ, Νάπολη με Φλωρεντία, ξέρω εγώ. Φοβερό άθλημα. Και είναι πολύ πορωμένη η Ιταλία με αυτό το άθλημα, να ξέρεις.
1: Μάλιστα.
0: Υπάρχει ακόμα δηλαδή αυτό το άθλημα, το παίζουν κανονικότατα.
1: Α, μάλιστα.
0: Αυτό ήθελα να σου πω.
1: Καλώς. Έγινε ρε φιλέ.
0: Γεια, γεια.
1: Γεια χαρά. Επίσης από μπάσκετ δεν ξέρουμε να το ρώτησα για pick and roll και δεν ήξερε. Με έκανε και την ερώτηση πρώτος ο Γιάννης.

Αυτό τελείωσε ένα-ένα τελικά ρε Γιώτη το παιχνίδι. Διακοπή βέβαια, αλλά ένα-ένα. Τώρα νομίζω πρέπει να το πιάνεις αυτό, γιατί στο δεύτερο ημίχρονο είναι έτσι. Δεν έχει σημασία. Πάντως είναι play-off ανόδου.

Εν τω μεταξύ, αυτό που λέει ο Γιάννης για τον Γκαγκάτσι, ακούστηκε, ρε παιδί μου, ότι τον έκανε πρόταση να πούμε και ο Τσίπρας για να τον κατεβάσει υποψήφιο βουλευτή στη Θεσσαλονίκη. Βέβαια, ακόμα δεν έχει. Πώς το λένε, δεν έχουμε καμία εξέλιξη να πούνε κάτι και λοιπά επιβεβαιωμένα πράγματα. Απλώς ακούστηκε αυτό, έτσι.

Τώρα, εάν θα πολιτευτεί ή όχι, δεν ξέρω τώρα. Από αυτόν εξαρτάται, έτσι. Από τον ίδιο τον Καγκάτση.

Εν τω μεταξύ, δεν μπορώ να καταλάβω εγώ, ρε παιδί μου, τώρα από αυτούς τους Big Four που ψήφισαν οι τρεις για την παραμονή του Λανουά και τη μόνη θέση που δεν τον θέλει το Λανουά, να πούμε, είναι ο Ολυμπιακός. Πώς γίνεται, ρε φίλε, πέρσι ο Ολυμπιακός στην αρχή τον ήθελε, μετά τον έκανε πόλεμο, έτσι να βάλει τον, να τον διώξει για να βάλει τον Βαλέρη, και στο καπάκι μόλις είδε ότι σιγά σιγά το πρωτάθλημα το παίρνει, να πούμε, είχε μια σιωπή, μια σιγή χθίωση που λέμε, πήρε το πρωτάθλημα, πήρε το κύπελο, πήρε και το Super Cup, μια χαρά, έτσι, και ήταν όλα καλά, δεν μίλησε καθόλου. Και τώρα, βλέποντας ότι φέτος δεν τον σφύριξε έτσι μεγάλη εύνοια κλπ. Πήρε τα σφυρίγματα του Ολυμπιακού, αλλά δεν ήταν έτσι όπως θα περίμενε. Μάλιστα, δεν, σου λέει τώρα από τώρα να πούμε να ορμήξουμε. Έτσι, πάει για τακτική όλων. Όλων. Έτρεχε μετά ο Κακάτης και ο, πώς τον είναι, ο Αντωνίου Στέργιος, να αποδείξουν για ποιο λόγο κράτησανε τον Λανουά. Αυτοί έχουν το μαχαίρι, αυτοί έχουν το καρπούζι. Τους κρατάνε, έτσι, και τελείωσε. Το θέμα είναι όμως, παράπονα έχουμε και από τον Κακάτσι όλοι. Για πολλά πράγματα τα οποία δεν εφαρμόστηκαν όπως έπρεπε, έτσι, σωστά. Το 50-50 που θέλει ο ΠΑΟΚ, ρε παιδί μου, ή τουλάχιστον ο κόσμος που θέλει το 50-50. Το κάνανε εκεί πέρα πόλεμο, να πούμε, bullying, να πούμε, με τους διαιτητές εκεί πέρα, ο Μπούς από το, από το Ηράκλειο, του Όφη, στο τελικό, και ο Κακάτσι πέταγε αετό. Άχνα δεν έβγαλε ούτε μία ανακοίνωση. Ωραία. Να μην θυμώσει το δεξί του χέρι εκεί ο Τζόρτζογλου, βέβαια. Α, τα λέμε αυτά. Εκεί στην ΕΠΟ το δεξί χέρι του Κακάτσι είναι ο Τζόρτζογλου, πρόεδρος Συνδέσμου Ηρακλείου Κρήτης. Δεν θα πάρει Όφη κύπελο, τι λέτε εσείς τώρα. Πότε θα πάρει Όφη κύπελο, για πείτε μου, θα πέσει με κανένα Ολυμπιακό να πάρει κύπελο? Ο Ολυμπιακός δεν τους δίνει ούτε ένα ποτήρι νερό να πάρουν το γάπι τους.

Έμαθαν όλοι τώρα λέει από μπάσκετ. Όπως ο Γιάννης λέει που μέχρι προχθές έβλεπε μπασκέτα λέει και νόμιζε ότι ήταν λέει φωνιά για πλαργούς. Καλό. Αλήθεια, η μπασκέτα μπορεί να είναι καμιά φωλιά για τον πελαργό, ε. Όπως έχει τα δίκια κρέμονται εκεί, τι να πάρει 10 ξύλα τα βάλει μέσα στα δίκια, κρεμαστή θήκη θα κάνει ο πελαργός. Pick and roll λέει και screen είναι το ίδιο πράγμα λέει. Είναι η βοήθεια του συμπαίκτη να εμποδίσει λέει τον αντίπαλο να σε φτάσει για να κάνεις άντε τίποτα. Αχα. Δηλαδή επιτίθενται δύο, η ομάδα με δύο παίκτες, εσύ και ο συμπαίκτης σου, και ο συμπαίκτης βοηθάει εσένα κλείνοντας τον αντίπαλο, ας πούμε, κάπως έτσι.

Γεια σου Coca-Cola. Γεια σου φίλε Τζόρνταν λέει. Γεια σου Τζόρνταν και Μπαμπίκο. Αυτός ακούγε συλληγιαζήματα και στον Μπαμπίκο. Μάλιστα. Πριν κανένα μισά ώρα τα κάνει αυτά.

0: Πάμε για το τελευταίο διάλειμμα. Focus FM 103 και 6. Πάμε να το κάνουμε λοιπόν και να επιστρέψουμε για το τελευταίο μισάωρο.
1: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς. Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
2: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του σε κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, το Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φυλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
1: Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.

Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστροφή Focus FM 103.6. Η Ιορδάνη ήθελα λέει στην ομάδα μας να έπαιζαν σήμερα ο Μέγας Αλέξανδρος με Κωνσταντέλια. Καλό. Και Κούδα στο κέντρο, ο Ακυλέας Φορ, ο Λεωνίδας στα σέντερ μπακ λέει με Μιχαηλίδη, στα πλαϊνά της άμυνας ο Θεμιστοκλής με τον Οδυσσέα λέει και Ζίβκοβιτς, εξτρέμπλες να πούμε, ο Θεμιστοκλής και ο Οδυσσέας να είναι εξτρέμ, ο Ζίβκοβιτς με Τάισον σταθερά, οι τρεις μας λέει τερματάδες με coach τον ο Κολοκοτρώνης, με γυμναστές τον Αριστοτέλη και τον Σοκράτη, ναι, αυτοί οι φιλόσοφοι ρε φίλε. Πιστεύεις πως θα έκανε λέει ποτέ αυτή η ομάδα? Απλά μια σκέψη έκανα λέει, αρκεί να μην ήταν διαιτητής ο Φιάλτης. Ναι, άμα αυτός εδώ ο Φιάλτης. Επόπτες ο Κούλης και ο Άλεξης. Ναι, πω πω ρε φίλε, αυτοί είναι οι Φιάλτες.

0: Καλά, καλά, ωραία πράγματα. Έλα, φίλε.
1: Γεια σου, ρε φίλε Τζόρντα, τι κάνεις?
0: Γεια σου, ρε φίλε Γιώργο.
1: Ρε φίλε.
0: Έλα.
1: Αυτό το κύπελο Ελλάδος στο ρημάδι. Που δεν κατέβηκε ο Πάουκ, λέω.
0: Κατέβηκε ο Πάουκ, το δώσανε στον Όφη.
1: Όχι, δεν κατάλαβες. Εγώ για άλλο πράγμα μιλάω, εσύ άλλο πράγμα λες.
0: Για ποιο?
1: Εγώ μιλάω για το κίνητο τελικό, το ημιτελικό της ντροπής, λέω.
0: Ναι.
1: Που δεν κατέβηκε ο Πάουκ.
0: Ναι, δεν το κατέβηκε ο Πάουκ και τον πήρε ΑΕΚ, βέβαια.
1: Ναι. Πόσο θα πονέσει ακόμα, πόσο θα τσούζει και θα πονάει εκείνο, κύριε τελικός, που παίρνει τηλέφωνα κάποιοι στην Μικρά Ασία και δεν παρακαλούσε να κατέβει ο Πάουκ και δεν πήγαινε. Γιατί είχε εντολή από το Σαββίδη.
0: Ναι, είπε, δεν πάει. Δεν την κατέβασε την ομάδα, είπε.
1: Οι επιπτώσεις είναι μέχρι σήμερα, ξέρεις, αυτές οι επιπτώσεις από εκείνο.
0: Από εκείνο άρχισαν να αλλάζουν τα πάντα, ρε φίλε.
1: Και ψηφοφορίες αλλάζουν και η ΕΠΟ άλλαξε, πολλά άλλαξαν. Και τα ΒΑΡ άλλαξε, είδε ΒΑΡ, μάλλον.
0: Και πάλι
1: θα αλλάξουν. Διαιτητές.
0: Και πάλι θα αλλάξουν, κι άλλα θα αλλάξουν.
1: Τι να κάνουμε, ρε φίλε, τι να τους κάνω. Τι να τους κάνω. Ας ευχόντουσα να κατέβει ο Πάουκ σε εκείνο τον ημιτελικό της ντροπής. Τι να τους κάνω.
0: Ναι.
1: Τώρα το 13-1, τι να το κάνω. Το 13 μάλλον όχι, το 4-1. Γιατί ψήφισαν οι τρεις ομάδες, οι δύο των Αθηνών, ο ΠΑΟΚ, η ΕΠΟ και ο ΨΑΠ. Νομίζω, σημερινή ψηφοφορία.
0: Πού, στη σημερινή?
1: Δεν άκουσα.
0: Για πού μιλάς τώρα?
1: Λέω και τη ψηφοφορία που έγινε σήμερα και βγήκαν οι άλλοι, βγάλανε τον Κωστάκη εκεί που τρώει μακαρονάδες πολλές, όπως έλεγε και ο Μπέος κάποτε. Να λέγε ο Κώστας Λούζος, πολύ μακαρονί του
0: δεστά. Για ποιον άλλο?
1: Πολύ μακαρονάδες, να λέγε τρώσεις.
0: Δεν κατάλαβα για ποιον μιλάς όμως.
1: Για την ψηφοφορία μιλάω για τον Λανουά.
0: Ο Λανουά βγήκε, τον ψήφισαν οι τρεις από τους τέσσερις μεγάλους.
1: Ναι, οι τρεις από τους τέσσερις. Και ο ΨΑΤ, δεν θυμάμαι.
0: Δεν υπάρχει τίποτα άλλο, ρε φίλε. Οι τρεις από τους τέσσερις, ναι.
1: 3-1 νομίζω.
0: Μόνο ο Ολυμπιακός ψήφισε κατά.
1: Ναι, το ξέρω.
0: Ναι.
1: Αυτό λέω. Γι' αυτό σου ξεκίνησε τον προλόγο για εκείνο εκεί, τις επιπτώσεις που σου είπα.
0: Έτσι, ναι.
1: Αυτές είναι οι επιπτώσεις, ρε φίλε. Τι να κάνουμε τώρα. Εκείνα τα 50... τα 100-0 και τα 2 για να ξεχάσουν κάποιοι.
0: Ναι.
1: Έφυγε και ο φίλος ο Σιδηρόπουλος.
0: Ναι, στο καλό.
1: Να ξεδοτήθηκε επιτέλους.
0: Στο καλό.
1: Ξεδοτήθηκε το παλικάρι. Έδωσε στην υπηρεσία. Τελευταία όμως βαρύς ήταν, δεν μπορούσε.
0: Ναι.
1: Για το μεροκάματο, όπως έγραψαν και κάποιοι. Πήγαινε για το μεροκάματο. Κατά τα άλλα, πώς θα βλέπεις, φίλε, τα πράγματα στον ΠΑΟΚ?
0: Θα δούμε.
1: Ησυχία. Δεν έχει τίποτα.
0: Ναι.
1: Ακόμα. Περιμένουμε να δούμε τι.
0: Αθλητικό διευθυντή περιμένουμε.
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Τι να κάνουμε, ρε φίλε. Περιμένουμε.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα, αυτά που λέγανε για τον Λουτσέσκου, εντάξει, εγώ δεν έχω κάνει άλλη κριτική για τα κόλληματά του, για αυτά που είχε να πούμε τα διάφορα. Αλλά τώρα να βγαίνει άλλος και να λέει, ρε φίλε, θα φύγει, θα κάνει, ενώ είναι και ένα χρόνο συμβόλαιο.
0: Τι να κάνω,
1: από πού και σου πού.
0: Άμα μιλάς, άμα τα λεφτά ήταν φορολογήσιμα, όλοι θα ήταν μουγκοί, δεν μιλάει κανένας.
1: Έλα, ναι.
0: Άμα τα λόγια, ναι.
1: Σήμερα, φίλε, δεν σ' άκουσα στο τέτοιο. Δεν σ' άκουσα στο
0: αρχιδικό
1: Βοριάδες.
0: Να μπεις και να
1: μην... Θα δω την εκπομπή τώρα σε λίγο.
0: Να μπεις και να την
1: να απολαύσω, θα τη δω.
0: Ναι. Καλά θα κάνεις.
1: Ρώτησες αυτό... ρώτησες κάτι να ακούω αυτό που σου είχα πει τις προάλλες.
0: Δεν ήτανε.
1: Δεν προλάβασα, δεν σε προλάβα.
0: Ναι.
1: Χθες έπρεπε να σε πάρω. Να ρωτήσεις και τον άλλον, τι έγινε στην Ολλανδία τελικά. Ήθελα να βάλουν φρένο για τον ΠΑΟΚ στο αθλητικό κέντρο εκεί από τον Παναθηναϊκό, αλλά δεν τα κατάφεραν, δεν μπόρεσαν τα παλικάρια, δεν μπορούν.
0: Για ποιο πράγμα?
1: Ο ΠΑΟΚ θέλει να πάει στο αθλητικό κέντρο της Ολλανδίας, αυτό που θα κατασκηνώσει, να κάνει την προετοιμασία του.
0: Ναι.
1: Και από τον Παναθηναϊκό ήθελα να τον βγάλουν από εκεί. Δεν ξέρω αν το διάβασες αυτό.
0: Μπα.
1: Ήθελα να μην πάει, κατάλαβες.
0: Ναι.
1: Αλλά οι Ολλανδοί ξέρουν ότι τον ΠΑΟΚ είναι κίνδυνος και δεν έγινε τίποτα. Παράμεινε ο ΠΑΟΚ εκεί.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό ήταν για σήμερα, φίλε.
0: Έγινε, φιλαράκι, έγινε.
1: Άντε, καλό βράδυ, ρε, φίλε.
0: Είσαι καλά, για χαρά. Έλα, φίλε.
2: Μια ερώτηση να σε κάνω μόνο, Τζόζο.
0: Ναι.
2: Τώρα που τη θυμήθηκα.
0: Θες και απάντηση μετά, ε.
2: Πώς.
0: Θέλεις απάντηση μετά.
2: Πώς είπα τόσο προηγούμενος, θα κάνει κατασκήνωση ο ΠΑΟΚ.
0: Τι θα κάνει.
2: Θα πάει στην Ολλανδία να κάνει κατασκήνωση.
0: Α, δεν έδωσα σημασία τι είπε.
2: Τέλο πάντων. Ο Γιώργος του λένε το παιδί, στην πατέρα
0: ναι,
2: το παιδάκι.
0: Ναι, ναι.
2: Λοιπόν, τώρα, άκου τι θα σε πω.
0: Αυτός είπε και για να ψηφίσει ο ΨΑΠ. ΨΑΠ δεν ψηφίζει
2: για τίποτα. Τι ομάδες ψήφισαν τον Λανουά.
0: Είπαμε, πάλι τα ίδια θα λέμε. Εσύ.
2: Α, εκπαναγικός και πάω.
0: Ναι.
2: Αλλά εσύ δεν είσαι Big Four ομάδα, άστο, μην την ψάχνεις.
0: Α, με πνίξεις, ρε μπαγάσα.
2: Θέλω να σε πάω σε ένα άλλο θέμα τώρα.
0: Big 3 πρέπει να είναι οι ομάδες και πρέπει να είναι ο ΠΑΟΚ.
2: Καλά, καλά, τραγούδαση.
0: Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός. Εσύ δεν πρέπει
2: τραγούδαση.
0: Να είσαι.
2: Τραγούδαση. Εσύ από πού είσαι Big 4 εσύ.
0: Big 3, όχι Big 4.
2: Όχι, από πού ποιος που θες να λέξει Big 4.
0: Είμαι η ομάδα που δεν έλεψα ποτέ από τη Super League.
2: Μόνο αυτό, δηλαδή πρέπει να παίζει ρόλο.
0: Αυτό τι μόνο αυτό, μόνο αυτό είναι.
2: Τι άλλο είναι, για πες μια πάμε, μετά σε πάω λίγο στο θέμα το άλλο.
0: Το κυριότερο είναι αυτό.
2: Άλλο δεν παίζει ρόλο, ε.
0: Τι άλλο να
2: παίζει. Με τρία πρωταθλήματα θες να λέξει Big 4.
0: Τι σχέση έχουν τα πρωταθλήματα, ρε.
2: Τι σχέση, τι ρόλο παίζει το Big 4.
0: Τι ρόλο παίζει.
2: Ναι.
0: Η Big 4 θα πει τέσσερις κορυφαίες ομάδες.
2: Ωραία, ναι, ωραία.
0: Ναι.
2: Σε απαντάω εγώ, με τρία-τέσσερα πρωταθλήματα που έχεις, λέξει Big 4.
0: Με τι
2: απάντησε μου λίγο σε
0: πόσα πρωτα... Εσύ πόσα έχεις.
2: 14 πρέπει να έχω.
0: Με δύο αφημί.
2: Έλα, θα απαντήσεις ναι ή όχι.
0: Με δύο αφημί δεν τα έχεις, ρε, τι με ένα τα έχεις.
2: Δεν θα απαντήσεις.
0: Εσύ γιατί να είσαι Big 4.
2: Εσύ γιατί να είσαι.
0: Εσύ γιατί να είσαι.
2: Εγώ είμαι μεγάλη ομάδα, ρε Τζόρτα.
0: Και εγώ είμαι πιο μεγάλη ομάδα.
2: Έτσι λες εσύ. Πάμε σε το θέμα που θέλω να σε δείξω λίγο, να σε πω.
0: Έπεσες γάμα εθνική εσύ ρε φίλε, γιατί να είσαι
2: μία. Ναι ρε Τζόρτα, μόνο αυτό πρέπει να ξέρεις να λέγεις.
0: Γιατί αυτό είναι το κυριότερο είναι αυτό.
2: Με το 13, με το αφημί του κοινούριου που πολλά προβλήματα
0: έχω. Δεν πλήρωσες κανένα στην Ελλάδα ρε φίλε, έριξες κανόνια. Κανόνια, να λες την αλήθεια τον κόσμο, έριξες κανόνια.
2: Και με το 14 με το αφημί του κοινούριου έχω πιο πολλά προβλήματα.
0: Πώς έχεις πιο πολλά ρε φίλε.
2: Πώς έχεις πιο πολλά.
0: Εγώ έχω δύο και ένα που με έκλεψες τρία.
2: Αν πάει και το κλεμμένο.
0: Δεν τον βάλω.
2: Άμα δεν πάρεις το κλεμμένο πώς έχεις.
0: Γιατί, ποιος θα τον πάρει το κλεμμένο.
2: Εσύ είπα το τρόπο που είναι και λες στην Τσινάκη.
0: Το κλεμμένο γιατί να, εσύ να τον πάρεις.
2: Αυτό μου αρέσει που βάζεις και το κλεμμένο και όλα μέσα.
0: Αφού το κλέψεις ρε μπαγάσα, γιατί να τον πάρεις.
2: Πάμε λίγο στο θέμα που έτσι θέλω να σου το πω και να κλείσω.
0: Άντε πες το.
2: Αναφερθήκατε στο τελικό Λάρισα ΠΑΟΚ. Άκου τώρα.
0: Πότε.
2: Που έχασε ο ΠΑΟΚ 4-1.
0: Πότε έγινε αυτό.
2: Σε μια εκπομπή, σε είδα εκεί στην εκπομπή που μιλάτε.
0: Α, παλιά, ναι.
2: Παλιά. Άκου τώρα τι θέλω να πω.
0: Ναι.
2: Αναπέρδικες, είπε στη δικαιολογία.
0: Ναι.
2: Πήρανε το Φωνιά, το Δημόπουλο.
0: Δεν ήταν δικαιολογία.
2: Το πήρε μεταγραφή ο Παναθηναϊκός.
0: Ούτε μεταγραφή ήταν. Δεν τον πήρε. Δεν ήταν δικαιολογία. Αλήθεια ήταν.
2: Ρε αλήθεια ήταν.
0: Ναι,
2: εσύ το πήγες όμως σαν δικαιολογία.
0: Μα τον πήρε πριν το παιχνίδι του τελικού. 30 Ιουνίου έλεγε το συμβόλαιό του.
2: Ωραία, ωραία, τον πήρε.
0: Περίμενε
2: ωραία,
0: λίγο, πήρε... περίμενε λίγο. 30 Ιουνίου έλεγε το συμβόλαιό του.
2: Ωραία.
0: Και αυτός τον πήρε πιο νωρίς.
2: Ο Παναθηναϊκός τον πήρε το Δημόπουλο.
0: Ναι, Φωνιά. Αλλά δεν έπαιξε τελικό κυπέλλο, αυτό σου λέω.
2: Ωραία. Αυτή ήταν η δικαιολογία σου, επειδή δεν έπαιξε ο Δημόπουλος ο Φωνιάς στο τελικό. Φάγατε 4 γκολ από την Λάρισα, αυτή είναι η δικαιολογία σου. Συγγνώμη λίγο,
0: φάγαμε και μια κόκκινη κάρτα από την αρχή.
2: Αυτό δεν μου αρέσει. Δηλαδή, φάγατε και μια κόκκινη κάρτα.
0: Ναι.
2: Η δικαιολογία σου είναι αν έπαιζε ο Φωνιάς, θα νικούσατε.
0: Ναι.
2: Αυτό θέλω να ρωτήσω.
0: Ναι.
2: Γιατί είσαι τόσο σίγουρος. Δεν το να βρει κάποιον.
0: Ο ΠΑΟΚ ήταν πρωταθλητής Ελλάδος, το θυμάσαι.
2: Εκείνη τη χρονιά δεν το θυμάμαι, ήταν πρωταθλητής Ελλάδος, σοβαρά.
0: Βέβαια.
2: Ωραία.
0: Μισό λεπτό.
2: Το κύπελλο το χάσετε.
0: Μισό λεπτό.

0: Έλα, συνέχισε, Γιάννη.
1: Λοιπόν, η δικαιολογία... Πάντα βρίσκεις μια δικαιολογία όταν, όταν χάνεις κύπελα και όταν χάνεις πρωταθλήματα.
0: Πρωταθλητής Ελλάδος ήταν ο ΠΑΟΚ τότε.
1: Ορίστε.
0: Ήτανε πρωταθλητής Ελλάδος.
1: Άλλο θέμα αυτό, ρε φίλε.
0: Ναι.
1: Άλλο θέμα αυτό. Το κύπελο έφαγες με 34 γκολ.
0: Σου είπα, ρε φίλε.
1: Λες εσύ ότι έφυγε ο Φωνιάς ο Δημόπουλος.
0: Ναι.
1: Και ρωτάω, είσαι σίγουρος ότι τα κερδίσαν έπειτα ο Δημόπουλος.
0: Σίγουρος. Απάντα θα είχα συν ένα του μεγάλου ήταν ο Δημόπουλος.
1: Δεν συμφωνώ μαζί σου.
0: Ναι.
1: Αλλά δεν θα κέρδισε όμως. Μπορεί να είχαν πάρει έτσι.
0: Έπαιζα και με 10 παίκτες.
1: Έπαιζε και με 10 παίκτες.
0: Το είδες.
1: Δηλαδή με αυτό θέλω να ξέρω. Πάντα βρίσκει η δικαιολογία.
0: Το τελικό το είδες. Ρε εσύ έφαγε ο Παναθηναϊκός 4 γκολ εκεί την προηγούμενη. Τον προηγούμενο στα ημιτελικά.
1: Ναι.
0: Και την ψώνησε ο Βαρδινογιάννης και πήρε το Δημόπουλο να πούμε τα ηλίκια από τον ΠΑΟΚ. Δεν πήρε χαμπάρι, τι έγινε.
1: Ωραία, άλλο θέμα αυτό. Το πήρε το Δημόπουλο.
0: Ναι. Για να μην παίξει ο ΠΑΟΚ τελικό.
1: Ναι. Με τον ΠΑΟΚ και εσύ λες ότι φάγαμε τέσσερα από τη Λάρισα επειδή πήρε το Φωνιά το Δημόπουλο Παναθηναϊκός.
0: Όχι, εγώ λέω ότι αν έπαιζε ο Δημόπουλος.
1: Αν έπαιζε ο Δημόπουλος, ναι.
0: Πιθανόν θα είχαμε κάνει double.
1: Πιθανόν δεν είσαι σίγουρος δηλαδή.
0: Ρε Γιάννη, υπάρχει σιγουριά για τίποτα.
1: Αυτό θέλω να σε πω, να βρει μια δικαιολογία και τη δεύτερη.
0: Μα δεν είναι δικαιολογία, ρε Γιάννη. Ο Δημόπουλος ήταν ο Φωνιάς του πρωταθλήματος. Είναι δυνατόν το πρωτοκλασάτο σου ποδοσφαιριστή να στον πάρει να πούμε και να μην παίξει. Τι πιθανότητες μπορεί να έχει μετά. Δεν είναι να πούμε ένα του μείον.
1: Ένα του μεγάλο μείον.
0: Αυτό.
1: Να, δεν είσαι σίγουρος.
0: Τρως και μια κόκκινη κάρτα στην αρχή του παιχνιδιού να πούμε.
1: Τζότα, δεν είσαι σίγουρος ότι θα κερδίσει
0: κορονοϊό. Ρε Γιάννη, τώρα τι σίγουρος να είμαι τώρα να πούμε. Τι σίγουρος να είμαι. Εκεί πήγε εκδίκηση από τον Βαρδινογιάννη, δεν καταλάβεις τι λέω τώρα.
1: Τέλος πάντων.
0: 4-0 κέρδισε στον ημιτελικό. Πάω ο Παναθηναϊκός.
1: Εντάξει, ρε Τζότα. Αλλά πάντα δικαιολογίες βρίσκει. Τέλος πάντων.
0: Πάλι δικαιολογίες βρίσκω. Τι δικαιολογία είναι. Το που πήρε ο Παναθηναϊκός στο Δημόπουλο δικαιολογία είναι.
1: Δικαιολογία δεν είναι δικαιολογία.
0: Άλλο τι είναι δηλαδή. Πώς γίνεται ρε φίλε να λήγει το συμβόλαιο του 30 Ιουνίου και να έχει φύγει ένα μήνα πριν κατ' αυτός. Πώς γίνεται για να μην παίξει τελικό.
1: Ποιος φταίει αυτό ρε
0: Ζωρά. Δεν ξέρω. Εσύ τι λες.
1: Δεύτερο Δημόπουλος.
0: Ρε φίλε συμβόλαιο δεν είχε με τον ΠΑΟΚ μέχρι 30 του μήνα.
1: Μέχρι 30 του μήνα, ναι.
0: Γιατί έφυγε. Ποιος τον είπε. Πού πήγε.
1: Ναι, εγώ δεν ξέρω. Ποιος φταίει αυτό το πράγμα.
0: Ποιος φταίει. Ξέρω εγώ. Ο Παναθηναϊκός δεν φταίει. Που τον πήρε.
1: Ο Παναθηναϊκός φταίει. Η διοίκηση δεν φταίει.
0: Η δίκη σε τι φταίει ρε φίλε.
1: Ο Παναθηναϊκός φταίει.
0: Ναι.
1: Για να πάει ο Δημόπουλος στον Παναθηναϊκό.
0: Ρε Γιάννη, ξέρεις τι μου τη δίνει. Κάνεις πως δεν καταλαβαίνεις.
1: Όχι ρε Τζόρτα. Γιατί δεν περίμενε να τελειώσει και το κύπελλο και να πάει.
0: Γιατί την έκανε ο Βαρδινογιάννης η δουλειά σε λένε ρε. 4 γκολ έφαγε στον ημιτελικό. Δεν ήθελε ο ΠΑΟΚ να πάρει το κύπελλο.
1: Τέλος πάντων Τζόρτα. Θα είμαι στην ακρόαση. Ευχαριστώ πολύ.
0: Για χαρά. Ας το γράψω αυτό, να το κάνεις, το διαβάζεις, το ξαναδιαβάζεις, από πάνω να το καταλάβεις. Μπορεί να το καταλάβεις. Ο ΠΑΟΚ ήταν πρωταθλητής Ελλάδος εκεί τον χρόνο. Κέρδισε τον Παναθηναϊκό και στο Ολυμπιακό Στάδιο 0-1 με γκολ του Πάπριτσα. Τα λέμε και τα ξαναλέμε. Τέσσερα γκολ το βάζει στον ημιτελικό κυπέλλου. Στην Τούμπα, επαναληπτικό ημιτελικό, 2-0 είχε χάσει στην Αθήνα.

Ιορδάνη, πες λέει του συμπαθέστατου Γιάννη πως η ΑΕΚ έριξε τόσες κανονιές που ξεπέρασαν και αυτές λέει του Μπουρλιοτέρλι Κανάλι και της Μπουμπουλίνας. Μεγάλα κανόνια ρίξανε.

Εδώ μεταξύ επιστρέφει και ο Φορτούνης στον Ολυμπιακό. Κοροϊδεύουν κάποιοι για το Φορτούνη. Ο Φορτούνη είναι καλό παιχτάκι να πούμε, έτσι, καλό δεκάρι. Δύο χρόνια πήγε, που πήγε κάπου κατά εκεί στην Αραβία, πήρε τα λεφτά και γυρνάει τώρα να πούμε, να τα ξαναπάρει τα λεφτά, μια χαρά.

Τώρα θα μου πείτε, δεν ξέρουμε σε τι κατάσταση επιστρέφει, να πούμε. Εντάξει, είναι και αυτό. Αλλά εμείς πάντα κρατάμε την εικόνα που έφυγε, έτσι. Μια χαρά είναι ο Φουρτούνη. Πολλά χρόνια στον Ολυμπιακό, τον ξέρω τον Ολυμπιακό, πολλά γκολ έχει βάλει, πολλές σας έχει μοιράσει. Θυμάστε τα παιχνίδια του. Άλλος Ολυμπιακός ήταν με Φουρτούνη μέσα. Αλλά τον κάνανε τάλαρα, να πω. Μάλλον δεν τον πληρώσανε. Έμαθα αυτός ήθελε, είχε πρόταση μάλλον, ή αν θέλετε πήγε στην Αραβία με 3-3,5 εκατομμύρια. Ο Ολυμπιακός πού θα τα δώσει αυτά τα λεφτά.

τώρα για τον αυτό που πήρε τον Ουκρανό η ΑΕΚ, πώς το λένε, Ζούμκοφ. Εντάξει, θα τον δούμε, δεν ξέρω. Λένε κάποιοι ότι είναι καλό εξτρέμ. Ένα 80 φεύγα να πούμε, 82-83, δεν είναι και ψηλός, δεν είναι και κοντός, μια χαρά είναι, γρήγορος να είναι. Αριστεροπόδαρος λέει να πούμε, παίζει σε δύο πλευρές. Τον παίρνει για 4 χρόνια, άντε να δούμε. Αυτός είναι 28-29 χρόνια, άρα μέχρι τα 30, 29-33.

0: Λοιπόν, με αυτά και με αυτά πάει και το σημερινό, έτσι, πάει και η σημερινή εκπομπή, έφτασε στο τέλος. Όλα καλά και σήμερα. Όσοι δεν είδατε ζωντανά τους βοριάδες, μπαίνετε και τους βλέπετε, αθλητικούς βοριάδες, από νωρίς είχαμε. Καλό ξημέρωμα να ευχηθώ σε όλο τον κόσμο, καλό καλοκαίρι, έτσι μπήκε και το καλοκαίρι, επίσημα. Εμείς πρώτα ο Θεός, αύριο το βράδυ λίγο μετά τις 11 τα ξαναλέμε.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Focus FM 103,6. Ραδιόφωνο από το Α ως το Ω.

0: Λατρευτός.
1: Μαχητικός.
2: Νικητής.
3: Ξεκάθαρος.
4: Όαση.
0: Παγκόσμιος.
1: Ρεαλιστής.
5: Σεισμός. Τιτάνιος.
0: Υπεύθυνος.
1: Φιλαλήθης.
0: Και

Focus FM 103,6% ελληνικός. Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr